0: και δείχνουν διάθεση να το κρατήσουν και να το συνεχίσουμε αυτό το καλό συμβόλαιο. Ξέρετε, καμιά φορά, επειδή μου το έλεγε κάποτε ένας ποδοσφαιριστής που πλέον έχει γίνει παλέμαχος, εμείς, δηλαδή ο άνθρωπος μου έχει εξηγήσει με τον τρόπο που συζητάγαμε, έλεγα κάποια στιγμή στο ρεπορτάζ για το όνομά του και σενάρια και τι γίνεται. Οι ποδοσφαιριστές έχουν μια άλλη άποψη. Όταν πηγαίνουν προς τα τελευταία καλά χρόνια να παίξουν μπάλα, ξέρεις, βλέπουν και τα λεφτά ως ορίζοντα. Δεν είναι κακό, ειδικά για παίκτες που δεν είχαν τα πολύ μεγάλα συμβόλαια. Ο Γιώργος δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο θα πηγαίνει στο Καραϊσκάκι και όλοι θα τον αγκαλιάζουν και θα βγάζουν μια φωτογραφία μαζί του, θα έχουν την καλύτερη άποψη. Ένα παιδί το οποίο βοήθησε πολύ τον Πανιόνιο, το ίδιο θα μπορεί να κάνει και στη Νέα Σμύρνη. Αλλά δεν πήρε τα τρελά λεφτά από το ποδόσφαιρο. Είχε κάποια καλά συμβόλαια, πήρε κάποια καλά πρίμο και λόγω των επιτυχιών του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν ένα ταβάνι. Όλο αυτό, όπως και κάποιοι παίκτες, δηλαδή και το θέμα του Ροντινέη, σας λέω, ο Ροντινέη θα προτιμήσει να πάει στην Ατλέτικο Παρανάνησα να παίζει, από το να μείνει εδώ και να τον βάζει 20 λεπτά με τη Λίμπαρ του χρόνου. Ναι. Εγώ σας είπα ότι η κουβέντα είναι πλέον εξτρέμ, είναι λίγο παγιδούλα. Και νομίζω λίγο ότι και ο Ροντινέη.
1: Καλά, δεν η τον κουβέντα είναι λίγο εξτρέμ, συμφωνώ ότι είναι παγιδούλα, αλλά με τον Κωστίνη να φεύγει και να μην ξέρουμε τι θα γίνει στην επόμενη μέρα στο δεξιάκρο. Μην ξαναγίνει μπάκο ο Ροντινέη.
0: Ο Ολυμπιακός στις 29 Ιουνίου που θα αρχίσει την προετοιμασία του, νομίζω θα έχει έναν Έλληνα και έναν ξένο δεξιού μπακ, δύο καινούργια πρόσωπα. Αυτό είναι το πλάνο.
1: Άρα και το Τζάπρα.
0: Είναι το κοινοτικό σου.
1: Το Τζάπρα.
0: Λέω, μπορεί να είναι ο Σάλιακας, δεν ξέρω.
1: Και άλλο
0: το παιδί, δηλαδή. Δεν είχε προκριθεί σε πρώτη φάση σε ανύποπτη.
1: Μπορεί να είναι και ο Βαγιανίδης.
0: Στο παρελθόν. Αυτό τώρα που με τον Βαγιανίδη, άκουγα να δει κάτι. Είναι κάτι που κυκλοφόρησε περισσότερο στα social. Δεν υπάρχει. Εμένα δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Ολυμπιακός.
1: Ούτε με. Απλά έπεσε Έλληνας δεξιός μπακ και σκέφτηκα τον Βαγιανίδη που φεύγει και ως δανεικός από τις πόρτες.
0: Σου είπα, μακάρι να μπορούσε να ο Βαγιανίδης. Τώρα έχω την καλύτερη άποψη για το παιδί. Πολύ καλό δεξί μπακ. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Μπουκάρει στην άλλη περιοχή.
1: Έλληνας,
0: ξέρει που παίζει. Καλό παιδί είναι.
2: Απλά φτιάχνουμε σενάρια που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, εγώ στο έξω το διάβασα.
1: Όχι, φτιάχνουν σενάρια στο, ναι, στα social media. Όχι, εμείς δεν φτιάχνουμε σενάρια.
2: Για σενάρια.
0: Ναι, δεν
2: λέω. Απλά δεν
0: ναι,
2: υπάρχει. Ναι, ναι. Ο Βαγιανίδης την Ελλάδα δεν την έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Για να, ακόμα και δανεικός που θα πάει από τη Sporting, όπου πάει, είναι να πάει έξω.
1: Ναι.
2: Αυτό ξέρω εγώ τουλάχιστον από τον ίδιο. Την πλευρά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Επίσης για τον Ετία Καμαρά που λέει ο Διονύσης, αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, ένας πολύ καλός παίκτης. Και το 68 με εντάσεις, ψηλός, δυνατός, με τρομερή προοπτική. Ξαναλέω, είναι περίπτωση που μπορεί να έρθει σε έναν Ολυμπιακό κανονικό, σε έναν Παναθηναϊκό που θα γίνει λίγο πιο κανονικός. Και μετά από δύο χρόνια να πάει να παίξει σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Τέτοιος παίκτης είναι. Και αυτόν ο Παναθηναϊκός δεν τον πήρε τον περασμένο Γενάρη, γιατί όταν την είχε φτάσει στην υπόθεση σε ένα πολύ καλό σημείο, και με λεφτά που θα έπαιρναν γύρω στα 3 εκατομμύρια ή
1: σαν
2: πήγε να μιλήσει με τον Ράφα Μπενίτεθ και ο Ράφα Μπενίτεθ για δικούς του λόγους.
1: Ήθελε το Σισοκό.
2: Τον ξενέρωσε. Δηλαδή πάει και κάνει μια κουβέντα με τον προπονητή και του λέει: ναι, οκ, okay, έχω δει για σένα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος θα παίζει βασικός. Θα δούμε, πρέπει να δουλέψει σκληρά. Δεν μην το δεδομένο το μέλλον θα έχει θέσει στην ομάδα αυτό. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Όταν ακούσα αυτά από τον προπονητή, είπε το παιδί: φυλάκια. Ξαναλέω το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν, αν πάει κάπου αλλού και αυτό το παιδί ξεχωρίσει.
1: Καλή επιτυχία, Διονύση.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Αύριο σε περιμένουμε εδώ, μη χαθείς.
0: Μη χαθείς.
1: Και με γλυκά, έχεις επέτειο.
0: Αύριο θα φέρω και την κούπα μαζί, όχι μόνο γλυκά.
1: Φέρε ό,τι θες.
0: Εδώ πήρε ο καπετανάκος, γυρίζει ο καπετανάκος με το πρωτάθλημα 40 μέρες.
1: Τα γλυκά, φέρε και την κούπα, κάτι ό,τι θες.
0: Θα φέρω την κούπα.
1: Άντε, φιλιά.
0: Την πάρω την κούπα εδώ.
1: Γεια
0: που την έχω από εδώ, την έχω.
1: Ναι. Γεια σου, γεια σου.
0: Την μπάλα να φέρω του κόφερε. Θε και την μπάλα του κόφερε. Θέλω και μετάλλιο.
1: Εγώ τα γλυκά θέλω. Από εκεί και πέρα φέρε
0: τι θέλει. Να κάνω το μετάλλιο.
1: Φέρε ό,τι θε, αγόρι μου, αν φέρει τα γλυκά.
2: Εγώ θα πω μετά τι 4 στιγμέ.
0: Ό,τι γουστάρισε.
1: Γεια σου, Πεταρά. Γεια. Λοιπόν, διώχνω center back. Βάζω center four. Πάμε το. Προηγουμένω έδιωξα δεξί back. Έβαλα extreme τον Πατίτσα. Τώρα έδιωξα center back. Βάζω το center four, θα το δείτε μόνοι σα.
3: Τις αλλαγές που κάνεις, αλλά τώρα...
1: Να το βγάλουμε... σεντερφόρ.
3: Τι κάνετε?
1: Η Μαριάννα στα μαύρα.
3: Σήμερα χαιρετιόμαστε.
4: Χαιρετηθήκανε.
1: Δείξτε μου μια iFood, μιας και μπήκε.
3: Αυτή η καρέκλα, γιατί είναι πάλι τόσο ψηλά.
1: Ψηλά είναι.
3: Τρέμω να την κατεβάσουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε σπυρό iFood, δεν ξέρω. Έτσι δεν μου πες. Να πούμε iFood.
4: Σήμερα
3: θα πω εγώ εφήν.
1: Λίγο ακόμα.
3: Τίποτα.
2: Μαριάννα θα πει.
3: Για μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό ακόμα.
3: Οι τελευταίοι τώρα που θα μπείτε, να κάνετε follow foodgr, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μια φίλη. Ήρθα, είναι 28 του μήνα. Να βγάλουμε 10 νικητές. Τώρα θα είστε εδώ, θα είστε μέσα σε αυτός. Εγώ έχω έτοιμο εδώ πέρα το application μου. Είμαι πανέτοιμη.
1: Από το application τώρα... βγαίνουν σήμερα οι νικητές.
3: Ναι.
4: Θέλω να πεις stop.
2: Α, το... δεν είναι stop και τέτοια.
1: Ναι. Α, δεν θα πούμε 10
3: χαρήκα stop. Το ότι είχαμε...
2: Όχι, εντάξει, ό,τι μας δώσεις.
1: Ό,τι είναι τώρα.
3: Παιδιά, είναι 10 νικητές για iPhone
2: ό,τι είναι, δεν είναι.
3: Αφού έχουμε Instagram post, πώς θα τους βάλω.
1: Η Food Pro για ένα χρόνο είναι αυτό.
3: Βεβαίως. Και να σου πω κάτι, αφού τους βάλαμε να το κάνουν τώρα, θα σας πω γιατί κοιτούσα ότι έχω εξοικονομήσει εγώ. Και ήθελα να έχω ακόμα το Διονύση, γιατί πρέπει να τον έχω ξεπεράσει στην εξοικονόμηση πια.
1: Το
3: έχω εξοικονομήσει 41 ευρώ. Ναι.
1: Σόπα.
3: Που σημαίνει τρώω σε περίπτωση που δεν έχει φανεί.
1: Ναι.
3: Που σημαίνει με το φαγητό έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση.
1: Δεν μου λες κάτι.
2: Δεν μπορεί να βάζει να μαγειρέψει.
1: Το eFood Pro σε περίπτωση που εγώ δεν το κερδίσω σήμερα στο διαγωνισμό που κάνουμε, γιατί δεν το κερδίζω, δεν έχω λάβει μέρος.
3: Δεν γίνεται να το κερδίσω.
1: Το ξέρω, το ξέρω, πλάκα κάτι. Αν θέλω εγώ να το βάλω το eFood Pro, τι πληρώνω, τι δίνω, τι κάνω.
3: Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
1: Α, πώς το έχεις τότε.
4: Από την εφαρμογή.
1: Πόσα είναι? 3 ευρώ το μήνα μόνο. Εδώ
3: είναι
1: δίνουμε.
3: Πολύ καλές συνδρομές.
1: Άλλα κι άλλα.
3: Και έχεις και μείον 10% σε όλο τον κατάλογο.
1: Σταμάτα, κρύβε λόγια.
3: Άκου.
1: Ναι, άκου, Γουλή.
3: Δεν
2: ήξερα πέσει τότε. Δεν το αξίζω, δεν το αξίζω. Απλά λέω από τα δικά μας.
3: Έχεις δωρεάν delivery.
1: Ναι,
3: βασικό.
1: Έχεις προτεραιότητα στην παράδοση.
3: Έχεις προτεραιότητα στην παράδοση.
1: Πολύ βασικό.
3: Έχεις μείον 10% σε όλο τον κατάλογο.
1: Τα νεύρα μου με την παράδοση.
2: Έχεις άλλο τον κατάλογο.
3: Καλά. Τι.
2: Τι πει το κατάλογο, έχεις.
3: Μείον 10% σε όλο τον κατάλογο.
2: Κάτσε. Ποδοσφαιρομάνα.
1: Ναι.
3: Εδώ πέρα είναι σημαντικά τα πράγματα.
1: Ναι.
3: Δεν
1: ναι.
3: Δίνω άλλο χρόνο, θα κάνω την κλήρωση.
1: Πάμε, πάμε για την κλήρωση. Πάμε για την
3: έχω προσπαθήσει να είμαι έτοιμη. Όχι, μην
2: κατσίκι.
3: Το ξαναπείς. Θα πατήσω εγώ. Τους μαζεύουμε. Τους μαζεύουμε σιγά σιγά. Ναι. Το ξέρετε αυτό το application. Θέλει
1: αυτό
3: το χρόνο,
1: με την παράδοση
3: την
1: με ενδιαφέρει
3: του.
1: Πάρα πολύ με την παράδοση. Πάρα πολύ. Γιατί τα ακούγανε και άνθρωποι που δεν πρέπει να τα ακούσουν. Όταν εγώ έχω
3: κοίτα,
1: νεύρα,
3: εσύ δεν γιατί έχεις πεινάω καλή σχέση με
1: και,
3: το...
1: και αργή.
3: Με τίποτα δεν είναι. Με παρόχους δεν έχεις δεν καλή έχω, σχέση. Δεν έχεις, δεν, με οτιδήποτε.
1: Και πάνω απ' όλα δεν έχω πολύ υπομονή.
3: Αυτό το έχεις όμως γενικά, δεν δηλαδή ασχέτως. Είναι μπόλικε, ακόμα μαζεύουνε. Και για να μην πάθετε πρέπει να δείξετε κάτι, απλά δείχνω ότι...
1: Τι, για να δω πώς γίνεται η διαδικασία.
3: Ξεκινάμε.
1: 4, 3.
3: Μην παραπονεθεί κάποιος ότι είναι πολλά κορίτσια. Έχουμε 10
1: να δηλαδή, πάρουμε. Αν είχα λάβει εγώ μέρος εκεί, δεν θα μπορούσες να με βγάλεις.
3: Όχι.
1: Γιατί? Θα μπορούσες, αλλά θα πεις δεν το κέρδισε.
3: Ναι, και θα σου σε ακυρώνω. Θες να με βάλεις σε αυτή τη διαδικασία,
1: ναι, θέλω να σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία.
2: Αφού βλέπεις ότι είναι τρίκι
3: τράγκα. Λοιπόν, βγήκε ο πρώτος, θα περιμένω και τους υπόλοιπους να βγουν.
2: Είναι τρίκι τράγκα και, ναι. Και να σε βγάλει δεν θα αυτό.
3: Δεν
2: είναι
3: έχω πάθει εγώ εδώ πέρα που ξεχνιέται κόσμος και βλέπει πάνω αθλητικό εφούντ, κάνει like. Από εδώ μέσα. Και τρέχω στο γραφείο και τους λέω κόφτε αυτό το αστείο. Θα βγάλω κανένα νικητή στον αέρα.
2: Κατσίκι τώρα!
3: Λοιπόν, δίνουμε λίγο χρόνο, βγαίνουν, συνεχίζουν.
2: Γιατί γράφουν εδώ πέρα κατσίκι όλοι, ναι.
3: Γράψτε όσο κατσίκι
2: θέλει. Έτσι ρε φίλε, έτσι.
1: Αύριο ξεκινούν οι Πανελληνιές.
3: Ναι.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Να σου πω ψυχραιμία, ε. Η ζωή τώρα ξεκινάει. Μην ασχολείστε, μην τρελαίνεστε με τις Πανελληνίες.
3: Καθόλου, δηλαδή.
1: Ένα σχόλιο από Αλιβέρη. Γεια σου, αδερφέ. Αλιβεράρα μόνο.
3: Μέχρι στιγμής έχω 2 γυναίκες, 2 άντρες. Για να είναι έτσι.
1: Ωραίο. Το είδα τι λέει, αλλά το άλλο δεν ήθελα. Δεν ήθελα να το πω, Σπύρο μου. Είμαι ταπεινός. Είμαι ταπεινός. Δεν ήθελα να το πω.
3: Τι είσαι?
1: Ταπεινός, πάνω απ' όλα.
3: Χθες να πω ότι μιλούσαμε με τον Βασίλη και μου έλεγε εντάξει. Τώρα που είμαι στον δρόμο να γίνω. Θα γίνω celebrity, του λέω ότι θα γίνεις. Και κοροϊδευόμασταν. Βλέπω κάποιον
1: που. Έλα, ρε Σπύρο, πες τα. Πού να ξέρει τώρα η Μαριάννα.
3: Σπύρο, θα ανέβω πάνω.
1: Τι έγινε στα μπουζούκια τις προάλλες.
2: Ακόμα μια μούφα κλήρωση που κέρδισε η ξαδέρφη της Μαριάννας.
3: Δεν είναι καμία από όλες αυτές τις ξαδέρφες μου. Γιατί αν ήταν, θα είχα πάρει εγώ τα κινητά τουλάχιστον. Συνδρομή φωνή έχω. Θα τις είχα πει, ξαδέρφη.
1: Δεν μου λέει.
2: Για μην γράφετε κατσίκι. Δεν έχει σημασία. Είναι τρικιντράγκα.
3: Λοιπόν, βλέπω έναν ο οποίος είναι πολύ ύποπτος να έχει πάρει μέρος με 2 διαφορετικά accounts.
1: Γιατί, έχει ίδια.
3: Πρώτον, αν το δεύτερο account δεν το χρειάζεται, το θέλω εγώ για να τσεκάρω κάποια πράγματα που δεν θέλω να τσεκάρω το δικό μου.
2: Τι λέει, ρε παιδιά.
4: Στην υπαγίδα. Στην υπαγίδα. Στην υπαγίδα.
2: Δημόσια θέα, τι λέει.
1: Ναι.
3: Κοίτα, να είμαστε ειλικρινείς προς τα έξω ή μην είμαστε τελικά.
1: Ναι, είμαστε μια παρέα εδώ με το chat, είμαστε μια παρέα και με το κοινό μας.
2: Ναι, κατσίκι.
1: Εδώ έχουμε... Και... έχουμε...
3: Βγαίνει και ο τελευταίος τώρα.
1: Ωραία.
3: Έχουν μαζευτεί 10. Γυναίκες, το λέω.
1: Έχουν μαζευτεί πολλές γυναίκες.
3: Ναι. Εντάξει. Το οποίο σε αυτή την εκπομπή συνήθως δεν είναι πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω γιατί στο τσάντα έχουν τις. Λοιπόν, τους λέω, ποιος σημειώνει.
1: Εγώ.
3: Παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό.
3: Λοιπόν.
1: Μισό λεπτό.
3: Ναι, δεν είναι. Πάρ' το χρόνο
1: πάμε.
3: Σου.
1: Όλα πρέπει να τα σημειώσω τώρα, 10 ονόματα. Ε. Πάμε. Ναι. Πάμε.
4: 10 username.
3: Θα τους έχω εγώ εδώ πέρα, αλλά να ακουστούν.
1: Ας είναι.
3: Μέρι Μαράκι 7.
1: Μέρι Μαράκι 7.
3: Κοίτα τον πώς σήκωσε το βλέμμα ο Κώστας. Εφούλα, κάτω παύλα μιμ, δεν θέλω κανένα σχόλιο.
1: Εφούλα,
3: Χρήστος, κάτω παύλα μιμ.
1: Μιμ.
3: Ναι, πώς λέμε μιμή, δεν είσαι, ναι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, Χρήστος Τσιν.
1: Χρήστος.
3: Και εδώ έρχεται ο ύποπτος, ο Τζιμάρας 5, Τζιμάρας 41 με την ίδια φωτογραφία. Δηλαδή, κάνεις ένα ψεύτικο account. Κάνε μια προσπάθεια. Ας σου πω εγώ.
1: Τζιμάρας 5, ε.
3: Ναι.
1: Και το Τζιμάρας 51 δεν το βάζω.
3: Είμαι
1: το
3: σίγουρο ότι είναι ίδιος άνθρωπος.
1: Ίδιος είναι.
3: Φίλιπ, κάτω παύλα M.
2: Ο Μπλαντίνοβιτς, ναι.
4: Ή ο Μαξ.
3: Ναι, ο Μαξ.
1: Ναι.
3: Μαργαρίτης Κωνσταρέλος. Ελένη Λαζαρίδη.
1: Ποιο είναι το επιθετό, το Μαργαρίτης ή το Κωνσταρέλος.
3: Πιστεύω το Κωνσταρέλος.
2: Το Κωνσταρέλος, ναι. Ναι.
1: Υπάρχει όνομα Μαργαρίτης.
4: Μαργαρίτης Χινάς.
3: Ναι, βέβαια.
2: Υπάρχει πίτσα πάντως.
1: Πίτσα σίγουρα υπάρχει.
3: Θα τη βρείτε στο iFood.
1: Το 7, πάμε, επόμενος.
3: Λοιπόν, Ελένη Λαζαρίδου, Γεωργία Τσουκαλά.
2: Κάτσε ρε φίλε, τι είπα, είπε,
3: Βούλιο Κλιάκη είναι. Πιο γρήγορα.
1: Το όνομα Ζώφη, όνομα Ζώφη το παίζουμε. Στο όνομα Ζώφη το να ξέρεις, στο όνομα Ζώφη το να ξέρεις, είμαι ο καλύτερος.
3: Πιστεύω ότι αν βλέπει τώρα ο Μπακόπουλος από το σπίτι, που και με χρόνο έτσι...
1: Έλενα Λαζαρίδου, ναι.
3: Γεωργία Τσουκαλά.
1: Γεωργία. Άλογο. Έπαιζα όνομα Ζώφη. Ναι.
3: Και λέω τι λέγεται γυναίκα. Ναι. Και Ζαχαρένια. Ναι. Το γράφει λίγο περίεργα.
1: Ωραία, αυτή είναι 9. Γιατί το Τζιμάρα.
3: Αν ο Τζιμάρας. Μισό. Αν ο Τζιμάρας. Τι συζητάμε. Αν ο Τζιμάρας είναι ψεύτικο account, που θεωρώ ότι είναι ψεύτικο account βάσει τη εμπειρία μου, έτσι. Δεν ξέρω τώρα εγώ. Θα βγάλει μάλλον νικητή.
1: Ωραία.
3: Και θα επικοινωνήσουμε μαζί του.
1: Τέλεια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το βάζουμε πάρα πολύ. Πήγαινε γιατί ξέρω ότι έχει πάρα πολύ δουλειά. Και με περιμένεις 5 και 5 στο γραφείο σου.
3: Αν κάνεις και φύγεις πριν να μιλήσουμε...
1: Όχι, 5 και 10 θα έρθω. Ω, ναι. 5 και 5 θα πάω στον
3: τρόπο. Μην ήρεμο τον ένα τσακωμό, ξεκινάω άλλο. 5 και 5.
2: Μου ακούγεται.
1: 5 και 5 στο γραφείο σου, απίκο. Εντάξει. Λοιπόν.
2: Σε επιστρέψω στα λιμέρια μου.
1: Αυτή ήταν η Μαριάννα Ιβότσικα και η κλήρωσή της. E-food ή toy food. Τι έχουμε πει ότι είναι. Μαριάννα, e-food ή toy food. Toy Food θα είναι μαζί μας και τον επόμενο μήνα, 100%. Δώστε μου και μια Elabet, παιδιά, πριν πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να τα πούμε με τον Ανδρέα τον Πατίτσα. Η Elabet, η χορηγός μας εταιρεία, εδώ στο Back to Back, 3 με 5, είναι μαζί μας. Ελπίζουμε σε λίγες μέρες να είναι μαζί μας και ο Βασίλης ο Μπακόπουλος, ο κανονικός παρουσιαστής αυτής εδώ της εκπομπής. Μη φύγουν οι χορηγοί, λέω εγώ τώρα, Μπίλι. Μπίλι. Λοιπόν, ο Μπίλις είναι εκεί με τα... Για τροσόφια του, για να φτιάξει τη φωνή του και να έρθει.
2: Φίλε Βεντούζες.
1: Τις επόμενες. Πάλι Βεντούζες.
4: Θα αρχίσουμε πάλι τα για τροσόφια.
1: Πάλι τα ίδια με τις
4: Βεντούζες. Πες και εσύ το δικό σου.
1: Θα πω και εγώ για το ουίσκι. Την ίδια ιστορία. Σε λούπα.
4: Ζεστό τσαγάκι με μέλι.
1: Και από την Elabet πάμε στην ΑΕΚ. Να πω εδώ ότι ο κύριος Καπετανάκος φυσικά και δεν έχει απολυθεί. Δεν μπορεί κανένας μας να τον απολύσει. Ο Καπετανάκος πρέπει να.
4: Οι απολύσεις γίνονται Παρασκευές. Το έχετε δηλώσει πάρα πολλές φορές.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Ο Τάσος είναι... θα λείψει κάποιες μέρες, το έχουμε πει, για πολύ καλό σκοπό. Εδώ ο Ανδρέας είναι ο αντικαπετανάκος.
4: Ο αντικαπετανάκος.
1: Γεια σου κύριε.
4: Γεια σου κύριε.
1: Πώς είσαι?
4: Καλά, καλά.
1: Όλα καλά.
4: Όλα καλά, όλα αυθυρά.
1: Η ΑΕΚ πώς είναι?
4: Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλά.
1: Πριν
4: από 10 λεπτά κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Τα λέγαμε χθες ότι τα περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Και είναι αυτό που σου έλεγα κιόλας εχθές,
1: ναι,
4: ότι θα είναι ένα εισιτήριο διαρκείας για πρωτάθλημα και κύπελο χωρίς αυξημένη τιμή,
1: ναι,
4: το αναφέραμε χθες. Και όσοι προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό μάτς και βλέπουμε μετά τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Θα λέγει προτεραιότητα το βοτανικό.
1: Δεν έχω καταλάβει λέξη.
4: Το εισιτήριο διαρκείας είναι για πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Ωραία. Άρα το εισιτήριο διαρκείας είναι για... Μισό λεπτό. Το εισιτήριο διαρκείας είναι 26 και...
4: 13 6. Και 3, 16 και όσα παίξει το κύπελο σίγουρα 2.
1: 26 και 6, 32 για το πρωτάθλημα.
4: Γιατί 26 και 6,32, όλα τι τα εντός θα τα παίξουμε.
1: Άνε, τι λέω,
4: 13 και 2...
2: 13 και 3 στα πλέον.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, εντάξει, έκανα λάθος.
4: 16 και 2 κύπελο σίγουρα.
2: 2 σίγουρα στο κύπελο, 18.
4: Και προτεραιότητα, και προτεραιότητα
2: 20, πες εγχώρια.
4: Για τα play-off.
5: Μισό.
2: 20 εγχώρια.
5: Μισό.
2: Δικαίωμα.
5: Μισό, γιατί δικαίωμα. Μιλάμε για ίδιες τιμές. Να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, πέρσι το διαρκείας, το ειστήριο διαρκείας που έπαιρνα εγώ για να πάω να δω την ΑΕΚ.
4: Ναι.
2: Έπαιρνες τις δύο.
5: Όχι ρε παιδί μου. Ο φίλος μου, ο φίλος μου Κανέλος, ο Δημήτρης, που παίρνει διαρκείας στην ΑΕΚ κάθε χρόνο. Ναι. Για ζουμιτσάρα.

0: πέρσι και το πρωτάθλημα και το κύπελο στις ίδιες τιμές, το ίδιο είναι και τώρα.
1: Okay,
0: μέχρι 19 Ιουνίου. Μπορούν
1: να
0: κάνουν...
1: σου πω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν είναι
0: κατάλαβα
1: τιμές,
0: που θες
1: αλλά...
0: να πας.
1: Ναι.
0: Μέχρι 19 Ιουνίου, όσοι είχαν οι περσινοί κάτοχοι, θα μπορούν να κάνουν τις ανανεώσεις τους.
1: Ωραία.
0: Και μετά απελευθερώνονται οι θέσεις για τους υπόλοιπους. Κλασικά υποχρεωτική είναι η κάρτα φίλου ΑΕΚ που κυκλοφόρησε και αυτή σήμερα το πρωί. Και αυτή είναι η ίδια τιμή με πέρυσι. Αυτά πάνω κάτω από τα διαρκεία. Τώρα θα δούμε πώς θα κινηθούν. Πιστεύω θα έχει κίνηση μετά και το πρωτάθλημα. Και, με, το τσάμ... και με, τη...
1: με την προοπτική
0: του Champions League σίγουρα θα.
1: Με την προοπτική του Champions League νομίζω ότι. Πόσα ξέρουμε πόσα έχει βγάλει. Πόσα βγάζει συνήθως. Βγάζει κανένα 20άρικο.
0: Αν δει όμως ότι πάει να φύγει και πάνω από τα 20, δεν θα το σταματήσει. Δηλαδή πιστεύω ότι θα βάλει φρένο εκεί, στα 23.
1: Κάπου.
0: Αν πάει κάπου εκεί, πιστεύω θα σταματήσει. Γιατί υπάρχουν, όπως είπε και ο Διονύσης πριν τον Ολυμπιακό, υπάρχουν υποχρεώσεις με την UEFA. Οι φιλοξενούμενοι όταν δίνει εισιτήρια στην Ελλάδα και για την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω κάπου στα 22-23 μπορεί να μπει φρένο. Τώρα από τα... αυτά με τα διαρκείας,
1: okay.
0: Επειδή βγήκαν και πριν από λίγο.
1: Ωραία, θα το αναλύσουμε και περαιτέρω.
0: Μια πολύ ωραία αποκάλυψη των Σέρβων σήμερα το πρωί για τον Μάρκο Νίκολιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την πατρίδα του προπονητή της ΑΕΚ, η Ένωση προτίθεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο, ουσιαστικά μια πρόωρη επέκταση του υπάρχοντος συμβολέου του, το οποίο λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι του 2027, να του προτείνει επέκταση μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
1: Ναι.
0: Όπως αναφέρουν και οι Σέρβοι, είναι κάτι το οποίο η ΑΕΚ θα το προτείνει στον Νίκολιτς μόλις τελειώσει με τις διακοπές του και πριν αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας.
1: Ωραία.
0: Έχει πει και ο Τάσος στις προηγούμενες μέρες, το έχει γράψει κιόλας εχθές σε κείμενο, ότι ο Νίκολιτς σκέφτεται την επόμενη μέρα στην ΑΕΚ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, προτίθεται η ΑΕΚ να το επεκτείνει μέχρι το 28. Βλέπει ότι υπάρχει ένα project σε εξέλιξη που του αρέσει, που εξελίσσεται συνεχώς. Τα πάει πολύ καλά και με τον Χαβιέρι Μπάλτα, τα πάει πολύ καλά και με τον Μάριο Λιόπουλο. Το έχουμε δει σε όλες τις φωτογραφίες, σε όλα τα μάτς φέτος, ότι η σχέση τους είναι πολύ καλή, πολύ αρμονική. Έχει προσαρμοστεί και ο Μάρκο Νίκολιτς και η οικογένειά του απόλυτα στην Αθήνα. Στα νότια προάστια κιόλας, έχει αγοράσει σπίτι. Οπότε θα ήθελε, πιστεύω και ο ίδιος, να μείνει στην ομάδα για περισσότερο από τον έναν χρόνο που απομένει στο τρέχον συμβόλαιό του, να χτίσει ακόμα περισσότερο σε γερές βάσεις το πώς έχει στο δικό του μυαλό την ΑΕΚ, μαζί με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Σε ένα σχήμα που μαζί και με τον Μάριο Ηλιόπουλο φαντάζει ιδανικό. Είδαμε φέτος ότι η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα, έφτασε στους 8 του conference. Έχει μπροστά της την πρόκληση του να μπει στη League Phase του Champions League. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, το ότι από τη League Phase του Conference έχει ως minimum τη League Phase του Europa είναι μια πρόοδος, είναι μια εξέλιξη. Βήμα-βήμα. Έτσι κι αλλιώς είπαμε. Το Europa είναι ένα μικρό Champions League.
1: Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ θα παίζει σε καλύτερη διοργάνωση από ό,τι έπαιζε πέρσι. Ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Σίγουρα.
1: Σε σχέση
0: σίγουρα,
1: με αυτό που έπαιζε πέρσι. Άρα είναι μια αναβάθμιση και μια εξέλιξη, όπου και αν παίξει.
2: Πιο πολλά μάτς, καλύτερα. Ναι.
1: Απλά το Champions League νομίζω τις έχει λείψει και πάρα πολύ. Πόσα χρόνια έχει.
0: Είναι μεγάλο δέλεαρ. Σε ομίλους από το 18-19. Από το 18-19 με Μαρίνο Ζουνίδη.
1: Ναι. Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Σε play-off Champions League από τα μάτς με την Antwerp. Το καλοκαίρι του 23.
1: Σωστά.
0: Γιατί εντάξει. Και στα play-off του Champions League έχει Σεντόνι.
1: Έχει
0: τεντωθεί το Σεντόνι στην Νέα Φιλαδελφία.
1: Έχει.
0: Μία φορά έχει τεντωθεί.
1: Έχει τεντώθηκε και στον Παναθηναϊκό με την Μπράγκα.
0: Σωστά. Σε λέω για το γήπεδο τη ΑΕΚ, το καινούριο. Στο ΑΚΑ έχει τεντωθεί, οκ. Okay.
1: Σωστά.
2: Θέλει ευκαιρία ο Μαντσίνη και λέει το να μην διαβάσαμε τώρα.
1: Και καλά δεν φταίει αυτό.
0: Και
1: το πρώτο μάτς φταίει για μένα.
2: Καλά,
0: το πρώτο μάτς ευκαιρία ποιο την
1: είχε χάσει.
2: Σπόρα.
1: Και εγώ έχω να σου πω για εκείνο το μάτς, φίλε μου, το δεύτερο μάτς, ότι γίνεται το 0-1. Αν το βάλει ο Τζούρις
2: στο καπάκι,
1: στο καπάκι
2: στα
1: έχει μάτς. Ναι. Έχει μάτς να βρεις δεύτερο γκολ μετά. Έχει, άρα το έχει χάσει. Ο Τζούρις έχει χάνει το μεταξύ και αυτός το άχαστο. Ναι. Έχει πιάτο όλη την αιστεία, τέλος πάντων.
0: Πάμε, μην τα θυμάστε τώρα αυτά.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: αυτά και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε μετά το... θα τελειώσει με το σχολείο το παιδί του, θα πάει διακοπές και αφού επιστρέψει πριν αρχίσει η προετοιμασία, τότε τοποθετούν χρονικά οι Σέρβοι το οπότε θα υπάρξουν εξελίξεις. Θα πάει σίγουρα στην πατρίδα του λίγο, να δει τη φαμίλια. Τώρα αν θα επιλέξει κάποιον άλλο προορισμό θα το δούμε. Κάνει story, έχει λογαριασμό στο Instagram.
1: Ποιος ο coach?
0: Έχει, εδώ και λίγο καιρό έχει.
2: Α, είναι ενεργός.
1: Εδώ και ενεργός. Λίγο καιρό έχει.
0: Έκανα τρίμηνο, τετράμηνο.
2: Έλα ρε.
1: Μόνο. Τώρα μπήκε, ήρθε στο
0: προορισμό. Ναι.
1: Πόσες νίκες έχει έξω στο Champions League? Όχι, προκριματικά δεν ξέρω, δεν το έχω προχειρήσει.
0: Πόσες νίκες έχει

0: Σε ομίλους, ναι. Δύο. Με τη Λίλ και με τη Μίλαν.
1: Και με τη Μίλαν, το 1-0 με τον Ζούλιο Σέζαρ.
0: Τα δύο μάτς του 2006, ναι.
1: Okay.
2: Και τη Λίλ ο Νίκος Ολυμπερόπουλος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Νίκος Ολυμπερόπουλος.
1: Τι παιχτάρα, Χριστέ μου.
0: Ολυμπερόπουλος και πρώτα, η πρώτη νίκη της ΑΕΚ στο Champions League είναι με τη Λίλ. Αλλά εντάξει, μετά ακολούθησε νίκη με τη Μίλαν.
1: Είχαμε κάνει...
0: Το πήρε κιόλας εκείνη τη χρονιά η Μίλαν στο ΟΑΚΑ την ίδια άνοιξη.
1: Είχαμε κάνει ένα θέμα τότε στην τότε Sport Day που ήμασταν με διευθυντή Τσόχο. Μετά το μάτς της ΑΕΚ με τη Μίλαν. Πρώτο, νομίζω το είχε κάνει ο Σαούλς, ρε φίλε, το θέμα. Πρώτο θέμα, τη μεθεπόμενη του αγώνα, το παπούτσι του Σέζαρ.
0: Με αυτό το παπούτσι σκοράρε.
1: Ναι, τι παπούτσι είναι.
2: Πόσο το είχαμε και φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, το είχαμε και φωτογραφία.
2: Ωραίο.
1: Το παπούτσι του Σέζαρ. Ποβερό.
0: Έπως.
1: Τσόχος μπροστά από την εποχή του πάντα.
0: Ας φτιάξουμε και φέτος τέτοια θέματα. Ας πάρει ΑΕΚ τις νίκες και θα φτιάχνω εγώ τα θέματα.
1: Το παπούτσι του Καπετανάκου θα φτιάξουμε φέτος.
2: Το παπούτσι του Πατίτσα.
1: Το παπούτσι του Καπετανάκου τι νούμερο είναι?
0: Δεν ξέρω, δεν τον έχω.
1: 36.
2: Όχι. Τώρα,
0: θα εμφανιστεί πιστεύω στο τσάτ σε λίγο.
1: Τάσο αδερφέ μου. Τάσο αδερφέ μου, έχεις λείψει, δεν μπορώ. Γύρνα.
0: Έχει πάθει στερητικό σύνδρομο.
1: Πάμε.
0: Είπαμε και για τον Νίκολιτς, είπαμε και για τα διαρκείας που κυκλοφόρησαν. Κλασικά κάθε καλοκαίρι. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν τα σενάρια από το Μεξικό για τη Μοντερέι και τον Πινέδα.
1: Τώρα έχουν και λόγο.
2: Τώρα είναι και λίγο ύπουλο. Γιατί ναι, όπου πάει αυτό ναι, το θέλει να το βγει μαζί του.
1: Δεν είναι ύπουλο. Τώρα μπορεί να είναι αληθινά.
0: Θα σου πω.
1: Και πιο σοβαρά.
0: Ύπουλο μένω, όπως το λέει και ο Κώστας, αλλά για μένα είναι και λογικό. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Έχουν συνεργαστεί στη Τσίβας, έχουν συνεργαστεί στην ΑΕΚ. Δεν μου κάνει εντύπωση το να ήθελε ο Ματίας Αλμέιδα τον Πινέδα στην Μοντερέι. Το αν θα καταφέρει η Μοντερέι να πάρει τον Πινέδα είναι ένα άλλο θέμα.
1: Δώστε μου και χαστά.
2: Σε Βίλη δεν είχε για να τον πάρει.
0: Έχει λεφτά, αλλά η Μοντερέι προτιμάει να τα δίνει σε συμβόλαια και όχι σε ομάδες. Γενικά στο Μεξικό προτιμούν να δίνουν λεφτά σε συμβόλαια και όχι σε μεταγραφές.
2: Όπως με τον Μπέρκ τότε.
0: Ναι. Υπάρχει η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων.
2: Γεια σου, μεγάλε.
0: Γεια σου, Δωρή.
3: Γεια σας, παιδιά μου.
1: Πάμε να το τρέξουμε. Αφήστε το Θεοδωρή, θα ασχοληθούμε σε λίγο μαζί του.
0: Υπάρχει ρήτρα των 8 εκατομμυρίων του Πινέδα που είναι για το Μεξικό, είναι και 10 για την Σαουδική Αραβία. Περιμένουμε και εκεί τις όποιες εξελίξεις με το συμβόλαιό του, γιατί και αυτού ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να δει τι θα κάνει, αν θα τον ανανεώσει, αν θα τον πουλήσει το φετινό καλοκαίρι. Αλλιώς από το Γενάρη υπογραφεί όπου θέλει, χωρίς να πάρει καμία αποζημίωση.
1: Σωστά.
0: Τώρα οι Μεξικανοί απλά εμπλέκουν συνεχώς και το όνομα του Ματίας Αλμέιδα ως έξτρα. Κίνητρο για τον Πινέδα για να γυρίσει στο Μεξικό.
1: Εκεί πότε αρχίζουν?
0: Τι ξέρουμε. Θα σε γελάσω τώρα.
1: Okay, okay.
0: Εντάξει, έχουν και Μουντιάλ τώρα, δεν νομίζω να έχει πρωτάθλημα.
1: Ναι, όχι, δεν νομίζω να έχει.
0: Εδώ κλείνουν τα σχολεία για να βλέπουν Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και...
1: Τι εννοείς, φίλε?
0: Μια εβδομάδα πριν.
1: Φίλε, θα κλείνουν τα σχολεία.
0: Κλείνουν τα σχολεία μια εβδομάδα νωρίτερα εκεί.
1: Ναι,
0: για... αφού διοργανώνουν.
1: Μην το πει στο γιο μου. Θα
0: διοργανώνουν
1: Μουντιάλ.
0: Δεν το βλέπουν απλά. Διοργανώνουν Μουντιάλ.
1: Όπως τα αγγλικά. Θα μου πει δεν ξαπάω. Τέλος. Έχει Μουντιάλ.
0: Τότε μην το πει τι γίνεται στη Γερμανία που τα κλείνουν για τα
2: καθηγητών και τέτοια.
1: Μην το πείτε, μην το μάθει ο γιος μου.
2: Ήταν έξω φρενών.
1: Τη βάψαμε. Πάμε.
0: Και τέλος, επειδή γράφτηκε χθε η Γερμανία.
1: Παραθυναϊκό δεν είπαμε, λέμε σε λίγο, ναι.
0: Επειδή γράφτηκε χθε η Γερμανία για τον Marvin Dux, τον έμπειρο Γερμανό επιθετικό, είχε γραφτεί και πριν δύο μήνες το όνομά του.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Mm-hmm. Γιατί είχε δηλώσει και ο Νίκολιτς μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό ότι δεν είναι προτεραιότητα για αποκτήση φόρου για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Έχει Γιώβιτς, έχει Βάργα,
1: έχει
0: υπάρχει
1: Ζήνη.
0: Και ο Ζήνη.
1: Σωστά.
0: Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει τίποτα με τον Marvin
1: Dux. Δεν νομίζω
0: Dux.
1: Ότι θα πάρει επιθετικό. Δεν νομίζω ότι θα πάρει.
0: Ναι.
1: Αν δεν φύγει κάποιος, γιατί να πάρει, ναι. Λόγω.
0: Εντάξει, άμα συνεχίσει το σύστημα με δύο φορ, μπορεί να χρειαστεί κάποιο συμπληρωματικό.
1: Okay.
0: Αλλά ναι, θα το δούμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Επίσης ο Γιώβιτς τελειώνει το συμβόλαιο του το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει, αν θα ανανεωθεί, αν θα πουληθεί. Έχει κάνει καλή σεζόν. Οπότε δεν υπάρχει του Marvin Dux. Το τρέξαμε όσο μπορούσαμε αυτά.
1: Ψυχούλα. Γιατί δεν κλείθηκε στην Εθνική Αλβανία στου 300.
0: Έχει το χτύπημα. 300. Έχει το χτύπημα το οποίο τον άφησε εκτός και από το μάτς με τον ΠΑΟΚ Τούμπα και από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Προτιμήθηκε να ξεκουραστεί, να ξεπεράσει τελείως το πρόβλημά του. Φιλικά είναι τσιχεία στα παιχνίδια για την Αλβανία, δεν είναι κάποιο επίσημο παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Οπότε ξεκούρασε για το θέμα.
1: Okay. Κύριε, ήσουν καταπληκτικός, κατατοπιστικότατος. Μπράβο σου.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Μια και λέγαμε προηγουμένως για το. Θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα, κύριε Γουλή. Ότι ο Αλμέιδα, όπου και να πάει, έχει κάποιους παίκτες που τους θεωρεί που λένε. Yeah. Πάει εδώ, θέλει τον Πινέδα. Θα πάει.
0: Και τον Πιζάρο θέλει στη Μοντερέι.
1: Μπράβο.
0: Που τον είχε φέρει εδώ πέρα.
1: Πες ότι εγώ αύριο μεθαύριο, ρε παιδί μου, φεύγω από το Αθλητικό.
2: Ναι.
1: Όλα με στη ζωή δεν είναι.
2: Ναι.
1: Όλα με στη ζωή είναι. Δεν θα επιχειρήσω να πάρω τον Πατίτσα.
0: Πρώτα
1: βάλτε του ρήτρα, λοιπόν.
0: Πρώτα πρέπει να πάρει τον Τάσο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα πάρω τους ηγέτες, θα πάρω και τα εργαλεία μου. Καταλαβες. Βάλτε του ρήτρα λοιπόν για να μην σας τον πάρω. Ορίστε.
0: Το Ιτσάρα ακούει.
1: Παναθηναϊκός, κύριε. Παναθηναϊκός.
2: Λοιπόν, πάμε. Επειδή θα τα πω εντάξει κι εγώ, επειδή χρωστάμε κάποιες λεπτομέρειες που δεν προλάβαμε να τις πούμε χθες, για το κομμάτι του ερασιτέχνη.
1: Χθες, α, ναι.
2: Χθες ανακοινώθηκε σε κοινή ανακοίνωση Δήμου Αθηναίων, ΑΕΠ Ελαιώνα και ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ότι πλέον ανέλαβε, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και ανέλαβε ανάδοχο σχήμα η εταιρεία, η τεχνική εταιρεία Έκτερ ΑΕ. Αυτοί θα αναλάβουν κατασκευάσει, είναι εκτός των τριών της κοινοπραξίας που μπορεί να αναλάβει το ποδοσφαιρικό. Εν τέλει είναι άλλη εταιρεία, δεν πήγε από αυτές, ναι, που υπήρχαν ήδη στην κοινοπραξία. Αυτές οι μακέτες που έδωσε ο Δήμος και ο ερασιτέχνης με κάποιες εικόνες για το πώς θα διαμορφωθεί όλο εκεί το κόμπλεξ το αθλητικό.
1: Τέλειο φαίνεται, τέλειο φαίνεται.
2: Των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη, αυτό είναι το κεντρικό γήπεδο, θα έχει το γήπεδο μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ ανδρών γυναικών. Κάπου παραδίπλα θα είναι και στη σειρά τα βαρέα αθλήματα, εγκαταστάσεις άρση βαρών, πυγμαχία και πάλι, θα είναι και φωτέρας, 150 τετραγωνικά η κάθε αίθουσα. Λοιπόν, και γενικά όλο αυτό το πακέτο των εγκαταστάσεων. Αυτά λοιπόν, τα οποία βάσει περιοδικού διατάγματος πρέπει να τα χρηματοδοτήσει η ΑΕΠ Ελαιώνα, δηλαδή η κοινοπραξία τραπεζών Αλφα Μπανκ και Πειραιώς, που έχουν στα χέρια στο εμπορικό του Βοβού από τότε που υπέστη την καθίζει, τέλος πάντων, ο Βοβός και πέρασε στα δικά του χέρια.
1: Ναι.
2: Έχει συμφωνήσει, έχει εκπληρώσει όλα όσα ζητήθηκαν από την πλευρά του ερασιτέχνη. Το συνολικό κόστος των εγκαταστάσεων, βλέπουμε και το κόστος έχει ανέβει, όπως καταλαβαίνετε, των υλικών, θα είναι με ΦΠΑ 41 εκατομμύρια ευρώ περίπου. 33 εκατομμύρια ευρώ συν 24% ΦΠΑ, 7,92 εκατομμύρια ευρώ, είναι περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα έχουν εγκατασταθεί στο οικόπεδο που θα κατασκευαστεί, θα αναγερθούν οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, μια τεχνική ομάδα από την εταιρεία την Έκτερ. Μέχρι 15 Ιουνίου περιμένουν την οικοδομική άδεια, γίνονται κάποιες τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για να βγει η οικοδομική άδεια και να ξεκινήσουν τα έργα. Υπάρχει στη σύμβαση που υπεγράφει όρος παράδοσης των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου του 27. Εδώ λοιπόν δημιουργείται το εξής. Για βάση του περιοδικού διατάγματος θα πρέπει να ξεκινήσουν μαζί η εγκαταστάσεις του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, τη λειτουργία τους και το ερασιτέχνη.
1: Ναι.
2: Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αν δεν πάει κάτι παξίλο, εδώ χτύπα ξύλο κανονικά, ανάποδα, το Μάιο του 27 θα είναι έτοιμο. Να κάθει το ποδοσφαιρικό και να περιμένει μέχρι να τελειώσει το Σεπτέμβριο η καταστάσεις του ερασιτέχνη, άντε Αύγουστο, τάξη είναι, λίγο τώρα παράτερο. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι εκεί θα μπορεί να δοθεί μια προσωρινή άδεια στο ποδοσφαιρικό γήπεδο για να παίξει τα προκριματικά του, να παίξει τα πρώτα ένα-δύο παιχνίδια πρωταθλήματος. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί ως τότε. Ναι. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Το θέμα είναι ότι ξεκινάνε πλέον και εδώ, σε αυτό που βλέπουμε στις μακέτες, οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη να κατασκευαστούν. Ξαναλέω, είναι χρήματα που πληρώνουν οι τράπεζες βάσει των συμφωνηθέντων στο περιοδικό διάταγμα. Αυτό εντάξει, μετά είχε δηλώσεις, οποίες έχουμε βάλει από χθες όλα τα αναλυτικά στο τα ρεπορτάζ στο Αθλέτικο και του Μάρκου, του πρόεδρου ερασιτέχνη κτλ. Για το πόσο σημαντικό είναι και αυτό το project που βλέπουμε στις οθόνες. Ένα κρατούμενο.
1: Ωραία.
2: Δύο κρατούμενα. Ευχαριστώ, Θοδωρή, αυτό με τα κρατούμενα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα στο Παναθηναϊκό από τη στιγμή που προπονητή βρήκαμε. Προπονητής μιλάει με τους...
3: Και σπίτι βρήκαμε.
2: Με τους διευθυντές. Τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Γελάχη Κόμνα.
0: Μισό. Το 27-28 λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα ξεκινήσει το Βοτανικό με τίποτα. Μην το λες. Νομίζω ότι ο στόχος είναι αυτός. Πάει καλά το γήπεδο, δεν βρίσκω λόγο.
2: Το ποδοσφαιρικό, αν δεν γίνει κάτι ανατρεπτικό τους επόμενους μήνες.
0: Ναι, δεν βρίσκω λόγο.
2: Το Μάιο του 27, Ιούνιο θες, αρχές Ιουνίου, σε ένα χρόνο, τέτοιες μέρες.
0: Εγγένεια.
2: Θα είναι έτοιμο. Το ζητούμενο είναι ότι βάσει του προεδρικού διατάγματος θα πρέπει να κινήσουν τη λειτουργία τους και τα δύο μαζί.
0: Ναι.
2: Και ώρα, αυτό λέγαμε τώρα, μπορεί να μην το άκουσε ο φίλος. Και εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη και το ποδοσφαιρικό. Να περιμένει τώρα τρεις μήνες το ποδοσφαιρικό έτσι, ενώ είναι έτοιμο. Και με πότε θα ολοκληρωθούν τα πάντα στο ερασιτέχνη, ενδεχομένως να του δοθεί μια προσωρινή άδεια. Θα το δούμε, ρε φιλαράκι. Πάντως η ουσία είναι ότι βλέπεις πράγματα ότι σηκώνονται. Και ότι δεν είναι πλέον μακέτο, που έλεγε κάποτε και μια ψυχή.
3: Μάλιστα.
2: Προπονητή βρήκαμε, ο οποίος μιλάει ήδη με τους διευθυντές, τον Στέφανο Κοτσόλη και τον κυρίως και τον Μικελάρχην Κορώνα, για το σχεδιασμό, το μεταγραφικό που θα αρχίσει πλέον να τρέχει. Έχει γίνει μια αρκετά καλή προεργασία σε θέσεις και σε πρόσωπα αναθέσεις από τους πράσινους και ήδη έχουν δοθεί ονόματα στον προπονητή για να αξιολογήσει ποιοι ταιριάζουν και πιο κοντά στα δικά του θέλω βάσει των αγωνιστικών χαρακτηριστικών τους. Η αίσθηση που υπάρχει ρεπορταζιακά είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο μπροστά στο κομμάτι του τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα ανεξάρτητα από τι θα γίνει με τον Τζάβες. Ο Παναθηναϊκός, έχουμε ξαναπεί εδώ, ότι θέλει να κρατήσει τον Τζάβες ως δεύτερο, να βρει μια άκρη με την Αργεντίνο Τζούνιορς και να μείνει εδώ ο Τζάβες σαν δεύτερο τερματοφύλακα ιεραρχικά. Θέλει να πάρει ένα βασικό καλό τερματοφύλακα και εκεί έχουν εστιάσει και εκεί οι πληροφορίες λένε ότι είναι πιο προχωρημένα. Υπήρξε δημοσίευμα και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σημερινό αυστριακό δημοσίευμα που κάνει λόγο για τον Φλόριαν Βίγκελε, τον οποίο αντιμετώπισε τρεις φορές ο Παναθηναϊκός φέτος με την Πλιζέν. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Έχω δηλαδή ήδη ανάποψη, αυτό το θηρίο εδώ πέρα. 2-4 στα ρεπό τα παίζει και τεσάρι στην ομάδα μπάσκετ. Mm-hmm. Μια χαρά είναι το 2-4 γιατί παίρνει πλάτη, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, πάρει πλάτη. Και τον Κυριακόπουλο έτσι, που είναι ψηλό παιδί ο Κυριακόπουλος και θα πώς του ρίχνε. Ο οποίος μπορεί να είναι 2 μέτρα παλικάρι, κυριολεκτικά. Έχει πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό σχέδιο με την μπάλα στα πόδια και ταιριάζουν πολύ τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά σε αυτό που θα ήθελαν. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Ο Παναθηναϊκός, ξέρουμε από Τσεχία μεριά, ότι πριν από 2 εβδομάδες πήρε ο ένας από τους 2 διευθυντές της ομάδας την Πλιζέν και έκανε inquiry.
3: Τι έκανε?
2: Inquiry. Δηλαδή,
4: πώς.
2: Inquiry.
0: Ζήτησε να μάθει το στάτους.
2: Ζήτησε να μάθει το στάτους του ποδοσφαιριστή. Το στάτους του ποδοσφαιριστή. Αν πωλείτε, πόσο πωλείτε, τι λέτε, τι δεν λέτε. Αυτό που είπαν οι Τσέχοι από τη στιγμή που του έχουν επεκτείνει το συμβόλαιο πριν κάτι μήνες, ως το 29, άρα δηλαδή το χειρίζονται πολύ με πιο μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν έχουν πίεση πάνω τους. Είναι μαγκές. Κοίτα, τι θα κάνουμε τώρα, τι κάνουν οι κόρες μας.
3: 6-7.
2: 6-7 θέλουν τα παιδιά αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, 6-7 δεν υπάρχουν για τέρμα. Πάμε παρακάτω. Άρα εκεί είναι το η κατάσταση με τον Βίγκελ, ο οποίος ξανά είναι πολύ καλό τέρμα. Στη Δανία, δημοσιογράφοι λένε ότι η Κοπεχάγη τον έχει ξαναπροτείνει τον Κοτάρσκι στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει πάει καλά ο Κοτάρσκι φέτος στην Κοπεχάγη. Γενικά η Κοπεχάγη δεν πήγε καλά. Αλλά λένε ότι συζητιέται για το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει ως δανεικό. Και ο Κοτάρσκι, απλά υπενθυμίζουμε ότι επιμερών Νίστρουπ, περασμένο καλοκαίρι, πωλήθηκε από τον ΠΑΟΚ. 6 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το δωρή μου,
4: 5 και κάτω, ναι.
2: Τέλος, όλο μαζί το πακέτο πέσει πάνω τα 5, κοντά στα 6.
4: Ναι.
2: Και το συζητάνε για δανεισμό του. Εγώ το βάζω στην άκρη.
3: Εγώ λέω μακριά από Κοτάρσκι.
2: Το έχουμε ξαναβεί στην
3: Έτσι σπουδέτα. Λέω.
2: Αυτό που μαθαίνουμε τελευταία πληροφορία πρωινή της ημέρας είναι ότι ο Παναθηναϊκός στις τελευταίες μέρες έχει εντοπίσει κάτι πολύ καλό για τέσσερα τερματοφύλακα και βασικό τερματοφύλακα στην Ιταλία.
3: Okay.
2: Το ψάχνω, το ψάχνουμε.
3: Προηγούμενη αγορά από Ιταλία τερματοφύλακα ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή.
2: Και γενικά ρε παιδιά, η Ιταλία τρακάρεις πάνω στο τερματοφύλακα και δεν υπάρχει τόσο να μην είναι καλή. Οπουδήποτε έτσι να ρίξει να πιάσει το χέρι.
4: Σε τερματοφύλακα.
2: Δύσκολο να βρει καλό τέρμα, έστω το λιγότερο αξιόπιστο.
3: Ναι.
2: Πιο πιθανό είναι να το βρει, σωστά και διαφορά κιόλα. Εκεί είμαστε. Για τα άλλα νομίζω ότι θέλουμε χρόνο ακόμα, αλλά δεν θα αργήσουν εκεί. Ο στόχο είναι όταν θα φύγουν στο Apeldoorn στις 22 Ιουνίου. Τέρμα, βασικό στόπερ, τον ένα του δύο χαφ, ο οποίο πρέπει να είναι καμπανάτο. Και ή δυνατόν και των επιθετικών να τους έχουν. Mm. Να τους έχει πάνω.
3: Πάντως πρέπει να ξεφύγει ο Παναθηναϊκός από τη λογική να πάρει πάλι δανεικό τερματοφύλακα. Φτάνει. Έχει εδώ και πόσα χρόνια που παίρνει δανεικούς τερματοφύλακες.
2: Αν πεις
3: δανεικό και οψιόν και άμα σου αρέσει, τον κρατάς.
2: Πέρυσι δανεικούς, τον Τραγκόφ ήταν δανεικός, τον αγόρασε.
3: Δανεικός ήταν Τραγκόφ.
2: Τον αγόρασε.
3: Αυτό λέω.
2: Εντάξει, ένα καλό τέρμα να πάρουμε τώρα και τα βλέπουμε.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Εντάξει, τώρα αν σου κάτσει ο Βλαχοδήμος δανεικός με ψήφιον, τον παίρνεις. Okay.
2: Ποια δεν μπορεί, δυστυχώς. Λέω ρε παιδί μου. Και αυτό το
4: καλό παιδί να είναι.
3: Αλλά τώρα να πάει να πάρει τον Κοτάρσκι δανεικό, δεν βρίσκω τον λόγο.
2: Νομίζω.
3: Θα βρει τερματοφυλάκα.
5: Πιστεύω.
2: Και το Οδυσσέα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει αυτό το καλοκαίρι, όπως λέει και ο.
6: Ποιος το είπε χτες, ότι θα συναντηθούν κάποια στιγμή πάλι οι δρόμοι μας. Αλλά δεν είναι τώρα. Για ποιον
2: δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο.
6: Για κάποιον λέγαμε τώρα, όχι, δεν είναι αυτό που γεννήσει σήμερα. Κάτι είπαμε χτες.
2: Τέλος πάντων. Άλλο.
6: Αυτά για την ώρα.
2: Ναι. Ωραία.
6: Αυτά του Παναθηναϊκού μας.
2: Τέλεια. Τέλεια. Πάμε, σας τρέχω. Σας τρέχω. Γιατί μπήκε η Μαριάννα εδώ πέρα, έκανε μια ώρα. Κατάλαβες τι γίνεται, μας έκανε εκτός.
6: Τον τρικιντράκα της.
2: Μας τον τρικιντράκα. Ναι, ναι, ναι, Σπύρο μου, ναι, Σπύρο μου, ναι, ναι. Πάμε. Ναι, Σπύρο μου, το ξέρω.
7: Ναι, Σπύρο μου.
2: Σπύρος, πάω το πρωί στο γραφείο του, εγώ είμαι εδώ για σένα. Τάκ, μου βγάζει δύο ζαμπονότυρο πιτάκια.
7: Α,
2: Θοδωρή μου.
7: Μπράβο, Σπύρο μου.
2: Πάοκ, τι έχουμε.
7: Πάω κολλέ. Κοίταξε, επειδή δεν έχουμε και τίποτα ιδιαίτερο, όπως καταλαβαίνεις. Να πω λίγο ένα πινελάκι που θέλω σε σχέση με τη χθεσινή κουβέντα που κάναμε με την αναδιάρθρωση.
2: Ναι,
7: επειδή αφού έκλεισα είδα κάποια έτσι, μηνυματάκια, κάποια ζουζούνια ηρωνικά για μένα.
2: Τα ζουζούνια, τα παλιά τα ζουζούνια που βλέπαμε.
6: Μαζουέν δε ζου ή τα ζουζούνια. Τι ζουζού.
2: Μαζουέν δε ζου,
6: φίλε.
2: Μαζουέν δε ζου, ξέραμε τι έβλεπες, Γουλή. Ξέραμε γιατί έβλεπες μαζουέν δε ζου. Μη μας πεις τώρα για την κόρη σου και το γιο σου.
6: Όχι, ο Φώτης πέρα από όλα, αλλά εμείς πήγαινε βλέπαμε για την κυρία Σάτσου.
2: Έτσι, μπράβο. Να είμαστε
6: εμείς για την κυρία Σάτσου βλέπαμε.
2: Μαζού
6: και δε ζου.
8: Κυρία Τερέζα.
7: Τα έχουμε δει όλα.
6: Κυρία Τερέζα, ρε.
7: Τα έχουμε δει όλα αυτά.
2: Ναι. Είναι μια Καμίλα,
6: Λοιπόν. Σου πω εγώ την Καμίλα.
7: Ναι, ναι.
2: Που μασάει φύλλα. Είναι μια Καμίλα.
8: Ναι, φτάνει. Ξεφεύγει.
7: Λοιπόν, κάτι τέτοια ζουζούνια λοιπόν μου στέλναν κάτι ειρωνικά σχολιάκια για μένα. Να υπενθυμίσω απλά σε κάποιους που δεν ξέρουν ότι προφανώς μεταφέρω ένα ρεπορτάζ μιας ομάδας.
2: Σωστά.
7: Αυτό έκανα χθες. Έτσι. Δεν μεταφέρω ούτε το ρεπορτάζ της πολυκατοικίας μου, ούτε του καφενείου που πηγαίνω και πίνω καφέ. Είναι άλλο το ρεπορτάζ της, που πρέπει ως επαγγελματίας να μεταφέρω και άλλο η προσωπική μου άποψη. Άλλοτε μπορεί να συμπίπτει με αυτό της ομάδας και άλλοτε μπορεί να μην συμπίπτει. Οπότε, ναι, ας το ξεκαθαρίσουμε και ο κόσμος στο μυαλό του για να μην έχουμε τέτοια θέματα. Δεν κάνουμε μεταγραφές, δεν παίζουμε μέσα στο γήπεδο, δεν κερδίζουμε, δεν χάνουμε εμείς. Μεταφέρουμε το ρεπορτάζ της ομάδας.
2: Δεν διώχνουμε και δεν προσλαμβάνουμε προπονητές, δεν ανεβοκατεβάζουμε διοικήσεις.
7: Μπράβο.
2: Δεν έχουμε καμία. Αν είχαμε.
7: Λέμε όμως και την άποψή μας.
2: Αν είχαμε τέτοιες δυνάμεις.
7: Σε οτιδήποτε.
2: Ναι, θα ήμασταν κάπου αλλού. Θα ήμασταν.
7: Σωστά.
2: Και κάτι άλλο.
8: Θα ήσουν τεχνικός διευθυντής.
2: Πες τα, γιατί πάλι σήμερα στο γραφείο του αφεντικού ήμουν και πάλευα να γίνω τεχνικός διευθυντής. Πήραν τον Τζαμπούρη, αθλητικό διευθυντή. Εντάξει. Καλός Τζαμπούρης, δεν λέω.
8: Καλός.
2: Καλός.
7: Σωστό.
2: Κάποια στιγμή όμως.
7: Καλός.
2: Μπορώ να συνεννοηθώ με τον Τζαμπούρη.
8: Είναι ένας αθλητικός, άλλος τεχνικός.
7: Έκλεισες για προετοιμασία, έκλεισες με Αστέρα.
2: Εγώ. Τι δουλειά
7: έχω. Εσύ.
2: Όχι.
7: Όχι. Δεν είπες να πας.
2: Θα αφήσω την ομάδα απερίσπαστη.
7: Εντάξει.
2: Λοιπόν, καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις. Καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις.
7: Ναι, αυτό ήθελα να το πω λίγο. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνομαστε έτσι κι αλλιώς μια ωραία παρέα είμαστε. Μην το χαλάμε χωρίς λόγο.
2: Ναι.
7: Σωστό. Τώρα, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι. Υπάρχει μια ανηνεμία, Δεν ξέρω πώς το πω.
2: Επίσης, για να πούμε ότι το ρεπορτάζ δεν είναι. Μισό λεπτό, Θεοδωρή. Για να έχουμε, να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στο υπέροχο κοινό μας που το αγαπάμε και μας αγαπάει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ δεν είναι χαρτάκι, όπως λέτε. Το να υπάρχει μια διαρροή μιας ομάδας προς τους ρεπόρτερ υπάρχει και θα υπάρχει. Και αυτή τη διαρροή μπορεί ο ρεπόρτερ να τη μεταφέρει. Και είναι απολύτως θεμητό. Αλλά το ειδικά οι δικοί μας οι ρεπόρτερ, χαρτάκια για το τι να λένε και πώς να το λένε, δεν παίρνουν, παιδιά. Και ειδικά μιλώντας για το Θοδωρή, πρόχειρα μου έρχεται ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το Γενάρη δεν ήθελε να βγει η μεταγραφή του Γερεμέγεφ. Αλλά ο κύριος Χαστάς είχε το αποκλειστικό και την είπε εδώ στην εκπομπή μας. Αν έπαιρνε το χαρτάκι που εσείς εννοείτε, που εννοεί ο φίλος μάλλον, όχι εσείς, αλλά ο ένας φίλος, αν έπαιρνε το χαρτάκι, δεν θα έβγαζε και τη μεταγραφή του Γερεμέγεφ. Πάμε, Θοδωρή. Προχωράμε παρακάτω. Το κλείνω εδώ το θέμα.
7: Ναι, ας το κλείσουμε, εντάξει.
2: Ναι.
7: Συνεννοηθήκαμε γενικώς με όλους. Λοιπόν, ειδησιογραφικά τώρα δεν έχει, αλήθεια είναι, τίποτα ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε όλοι και τις ανακοινώσεις διοικητικές και φυσικά και τις πρώτες μεταγραφές, οι οποίες θα κινήσουν λίγο πάλι το ενδιαφέρον του κόσμου, ο οποίος πάντα και στο παραδοσιακά διψά για νέα ονόματα σε όλες τις ομάδες, σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, μεταγραφές ζητούν. Οπότε και αυτό θα παίξει ρόλο λίγο να αλλάξει η ατμόσφαιρα, η οποία, εντάξει, δεν τη λες κακή, αλλά τη λες ότι επειδή δεν κινείται κάτι, βρίσκονται όλοι σε μια κατάσταση αναμονής. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει, σίγουρα και οι διοικητικές ανακοινώσεις που έχουμε πει πολλές φορές, αλλά και οι πρώτες μεταγραφές το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, με τον στόπερ και με τον αριστερό μπακ, το Γιαννούλη, για να μην κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μας, αν τελειώσει φυσικά η υπόθεση, γιατί δεν είναι τελειωμένη. Έκανα μια πρόχειρη, τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα το πω έτσι συντομία, ναι. Έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση τι έκανε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια, πότε μάλλον ανακοίνωνε τις πρώτες του μεταγραφές. Νωρίτερα από 17 Ιουνίου δεν βρήκα. Έτσι απλά για να το υπενθυμίσω και εγώ στον εαυτό μου και στον κόσμο, ότι ποτέ καμία ομάδα, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, δεν ανακοινώνει κάποια μεταγραφή τόσο νωρίς πριν έρθει το καλοκαίρι, ακόμα και τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, για πολλούς λόγους, έτσι, όχι γιατί δεν θέλει, γιατί η αγορά κινείται ακόμα πολύ αργά, παίκτες οι οποίοι περιμένουν περισσότερες προτάσεις να έρθουν σε αυτούς για να κάνουν την καλύτερη επιλογή, είναι πολλοί οι λόγοι. Να ανακοινωθεί μια μεταγραφή αρχές Ιουνίου, θα πρέπει να έχει κλείσει από το Γενάρη.
5: Πρέπει να είναι ελεύθερος, παιδί μου.
7: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
5: Χωρίς συμβόλαιο, ναι. Και ναι. Φέτος, Θοδωρή, αυτό ναι. που λες που έχεις πάρα πολύ δίκιο, έχει Μουντιάλ. Ακόμα πιο περίεργη
7: ένας
5: αγορά φέτος.
7: Ένας μεγάλος παράγοντας.
5: Και Μουντιάλ Extra Large, 11 με 19 Ιουλίου. Φυλάκια δηλαδή, 5,5-6 εβδομάδες, τρεχάτε ποδαράκια μου. Extra Large.
2: Σωστό. Ναι. Μάλιστα, 19 Ιουλίου μην κάνουν
7: και κάτι. Κλείνοντας, και είχαμε μια ωραία...
2: Γιατί? Εγώ το λέω, όποιος θέλει...
7: Δεν με ακούει.
5: Δεν το πιάσα.
2: Λέω 19 Ιουλίου μην κανονίσουν κάτι και να μην είναι εκτός Αθηνών. Εγώ το λέω, το αφήνω εδώ. Όποιος θέλει με ακούει, όποιος δεν θέλει πάει διακοπές.
7: Από 20.
5: Όχι, από 20. Εδώ θα είμαστε.
2: Ωραία,
5: θα
2: είμαστε. Τέλεια. Πάμε. Όχι, ρε φίλε, τι να σπαστώ με το chat. Σιγά να μην σπαστώ με το chat. Απλά για έναν φίλο για το καρτάκι.
5: Καταρχήν, τρεις μέρες. Πού να πάμε, παίζει και παίζουμε μετά από τρεις μέρες.
2: Παίζει. 22 του μήνα, έχει μάτς. 23.
7: Παίζουμε.
5: Και εγώ και ο
7: Θοδωρής. Είμαστε πεζόμενοι.
5: Πεζούμενοι, βέβαια.
2: Ναι. Για πες. Τι έλεγες.
7: Λοιπόν, και ένα τελευταίο πινελάκι, γιατί βλέπω ότι δεν έχετε χρόνο. Είχαμε την παρουσίαση με ένα ωραίο βίντεο της δεύτερης επαιτειακής φανέλας του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια. Αυτή πραγματικά ήταν, όχι ότι η άλλη ήταν η πρώτη, δεν ήταν καλή, αλλά αυτό το ολόμαυρο, δεν ξέρω αν την έχουμε, τέλος πάντων, να δει, την έχουμε. Μα τι αντανακλαστικά είναι αυτά, ρε αγόρι μου. Τι παιδιά είμαστε.
2: Τέλεια.
7: Μπράβο. Λοιπόν, η ολόμαυρη είναι ανάγλυφη πάνω, έχει τις... ας πούμε τους χάρτες τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Κωνσταντινούπολης, γι' αυτό λέει πάνω two cities one team, και έχει κάπου και ένα σχέδιο του γηπέδου της Τούμπας, πραγματικά έκανε πολύ θετική εντύπωση, θα είναι η εκτός έδρας φανέλα του ΠΑΟΚ για αυτή την επαιτειακή χρονιά της εκατοταετίας.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, φιλαράκο μου.
7: Εγώ σας ευχαριστώ. Τα φιλιά
5: μου. Καλά, ευχαριστώ, Θοδωρή. Φιλιά.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε. Θοδωρή Χαστά, πάμε σε περιβάλλον. Έλαμπετ. Πριν πάμε.
5: Αγοράκι μου. Τι είσαι εσύ σήμερα.
2: Έλαμπετ. Χορηγός μας εταιρεία. Στα χρώματα που φοράει ο πατίτσας σήμερα. Μπλε. Μπλε παντού. Η Έλαμπετ είναι μαζί μας καθημερινά. 3 με 5 εδώ στο back to back. Φυσικά χορηγός και στις Athletico by Night. Όποτε υπάρχουν και του χρόνου να είστε προετοιμασμένοι, γιατί αν βάλουμε και ειδικά αν βάλουμε 5 ομάδες
9: στις League Stage θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες βραδιές. Και όταν λέω μεγάλες δεν εννοώ σε σημασία μόνο. Εννοώ και μεγάλες να τραβάνε σε ώρα.
10: Ένα σενάριο.
9: Οι πέμπτες μας ειδικά θα είναι...
10: Μπράβο. Υπάρχει λοιπόν ένα σενάριο που λέει ότι...
9: Να εδώ θα τρώμε, εδώ θα πίνουμε, εδώ θα κοιμόμαστε.
10: Σκέψτε τώρα, Ολυμπιακός Κιάκ να μπουν στη League Phase. Πολύ ωραίο σενάριο, πρέπει και λεφτά για αυτά. Τρίτη, Τετάρτη Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πέμπτη ή άλλοι τρεις. Σενάριο να πάνε στο Europa Ολυμπιακός ΑΕΚ. Όλη την Πέμπτη.
9: Σωστά.
10: Ωπω, φίλε.
9: Και σε λίγο καιρό θα έχουμε άλλες βραδιές.
10: Υπερμαραθώνιο.
9: Άλλες εκπομπές.
11: Δεν μπορούσα να κάνω και υπερμαραθώνιο. Θα είναι και οι ίδιες ώρες.
10: Ναι, πάνω κάτω είναι.
11: Το μετά τα μάτς θα είναι.
9: Αν κάνεις watch party, μπορείς να το κάνεις υπερμαραθώνιο, φίλε. Άστο,
10: το after match θα είναι.
11: Σκέψη σου, Βασίλη, με τρομάζουν.
10: Το after match θα είναι.
9: 10, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, και ετοιμαστείτε και για τελικούς μπάσκετ, αφού πρώτα δούμε ημιτελικούς μπάσκετ. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τους δύο ρεπόρτερ μας μαζί. Στέφανος Τάτσιος και Ηλίας Λαλιώτης. Καλώς τους, καλώς τους. Θέλω να σας πω, θέλω να σας πω ότι...
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Γεια σου, παιδιά.
9: Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο καθένας. Δεν ξέρω πώς το παίρνει ο καθένας. Προτιμώ από το να βλέπω όλα αυτά που ζήσαμε πέρσι τον Ιούνιο που τρέχαμε στους υπουργούς, να βλέπω τους Αγγελόπουλους να έχουν τα πόδια και το ευρωπαϊκό τους σε ένα τραπεζάκι και να τρολάρουν το Γιαννακόπουλο και το Γιαννακόπουλο να κάνει απολύμανση, γιατί δεν ήταν κανονική, στο T-Center για να τρολάρει τους Αγγελόπουλους. Μακάρι να ήταν όλα όπως χθες. Μακάρι. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι.
12: Δεν αλλά... θα είναι, Βασίλη.
9: Ναι, δεν είμαι. Δεν κάποτε, είναι. Κάποτε στην πολύ πολύ μεγάλη κόντρα στο ποδόσφαιρο είχε στείλει, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να το θυμάται ο Γουλής και ο Ηλίας.
10: Τα κρασιά.
9: Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης το κρασί παράγκα στον Πέτρο Κόκαλη. Και ο Πέτρος Κόκαλης του το επέστρεψε κιόλας πίσω. Εκείνο ήταν ένα ωραίο έτσι τρολάρισμα. Και τα χθεσινά ήταν ωραία.
10: Το οποίο είναι και κρασάρα, ελπίσουμε... έτσι.
9: Το οποίο είναι κρασάρα, ναι. Ισχύει.
10: Είναι κρασάρα φοβερή.
9: Ισχύει. Λοιπόν, ξεκινάω από τον Ηλία. Γιατί ξεκινάω τον Ηλία, γιατί ξεκινάει πρώτο το δικό του το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Ηλία.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Έτσι είναι. Σε περίπου μία ώρα και νέα λεπτά θα γίνει το τζάμπολ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Σημαντική επιστροφή για τον Παναθηναϊκό του Κώστα Σλούκα, του αρχηγού του, που του έλειψε πάρα πολύ στη σειρά των play-offs κόντρα στη Βαλένθια. Επιστρέφει σταδιακά, θα μπει σιγά-σιγά. Δεν νομίζω να πάρει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή. Σιγά σιγά είχε μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω προβλήματος στο γόνατο, ώστε να είναι έτοιμος για τους τελικούς, εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει και επιβεβαιώσει ότι είναι το φαβορί σε αυτή τη σειρά με τον ΠΑΟΚ και πάρει το εισιτήριο για το τελικό. Εκτός TJ Shorts και Μάριος Γκριγκόνης από την εξάδα των ξένων, αναμενόμενο θα έλεγα με τις επιλογές, τις υπόλοιπες επιλογές που είχε να κάνει ο Έργιν Άταμαν. Ο Όσμαν που μπήκε εντός οχτάδας είναι στην εξάδα των ξένων μαζί με Ναν, Γκραντ, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Εκτός δεν συμπληρώνεται καν το δεκάδο Παναθηναϊκός, γιατί είναι εκτός Νίκος Ρογκαπόπουλος και Παναγιώτης Καλετζάκης με κάποια προβλήματα τραυματισμών. Δεν είναι πολύ σοβαρά. Ωστόσο θα λείψουν από το σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε για το Σάββατο. Αλλά για τους τελικούς, δεν έχει κάποιος κάτι που να του στερεί τη συμμετοχή για παράδειγμα στους τελικούς, εφόσον περάσει ο Παναθηναϊκός εκ των δύο. Και να δούμε φυσικά σιγά σιγά, γιατί έχω έρθει εντός του γηπέδου για να έχουμε καλύτερο ήχο, να δούμε σιγά σιγά και την εικόνα στις εξέδρες του Telecom Center Athens. Πάντως, ναι, επιστρέψαμε σε φυσιολογική ροή, σε κανονικότητα, στις εξέδρες, σε όλα και με την απολύμανση, όπως λες, που έγινε, Βασίλη. Κανονικά, ναι. Όλα καλά.
9: Ναι. Από κόσμο τι περιμένει ο Παναθηναϊκός σήμερα, έχεις καμία... Έτσι,
13: εντάξει, δεν νομίζω τώρα καθημερινή 6 ώρα, δεν νομίζω να έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, δεν είναι και οι πιο χαρούμενοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι έχουν δείξει ποικιλοτρόπως τη στήριξή τους σε αυτή την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθ' όλη τη διάρκεια των ετών, θα έλεγα, των πολλών ετών, δείχνουν τη στήριξή τους στην ομάδα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δεν ευνοούν γενικότερα οι συνθήκες για να έχει πάρα πολύ κόσμο το Telecom Center Athens.
9: Με τα γραφικά τα βλέπουμε μετά τους τελικούς.
13: Εμείς ναι. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, νομίζω τα βλέπει ταυτόχρονα όσο διαρκούν οι αγώνες.
9: Ναι, άρα έχεις κάτι να μας πεις εσύ από αυτό το κομμάτι.
13: Όχι, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε τώρα να πούμε κάτι, που είναι κάτι πολύ προχωρημένο. Όχι.
9: Ωραία. Να είσαι καλά, Ηλία, να είσαι καλά.
13: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
10: Αν κάνουν το 2-0, αλλά και πέσουν και 2-1 να γίνουν, οι τελικοί ξεκινούν
6: Τετάρτη, 3 του μήνα.
9: Σωστά.
6: 3 Ιουνίου.
9: Στέφανος Τάτσιος. Γιορτή.
14: Ναι.
9: Απ' την άλλη.
14: Γιορτή σήμερα. Η Κώστα για την ακρίβεια είναι από 3 μέχρι 13, μέσα σε 10 ημέρες.
6: Ναι, φαστρά, κόλλο, ναι, ναι. Αλλά η ακύρηση είναι 3 του μήνα, ναι.
14: Ναι, 3 Ιουνίου, την άλλη Τετάρτη στο ΣΕΦ 9 η ώρα, αν τελειώσουν και δύο.
9: Ωραία, για πάμε. Τι περιμένουμε στο ΣΕΦ? Πάμε πρώτα στα ημιτελικά και βλέπουμε για τους τελικούς.
14: Σωστό, σωστό, γιατί οι γιορτές στον Ολυμπιακό τελειώσανε. Μπορεί σήμερα να έχει μπάνερ και τρόπαιο, αλλά οι γιορτές τελειώσανε. Μέχρι χθες το βράδυ ξεκουράζονταν, γιορτάζανε. Αλλά οι ημιτελικοί ξεκινούν σήμερα. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τη δουλειά απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έχει μεγάλο κίνητρο, ειδικά και μετά το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, να το κάνει όσο πιο δύσκολη γίνεται τη ζωή. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα, θα παραταχθεί πλήρης. Λέμε ότι θα ανέβει το μπάνερ του 4ου Ευρωπαϊκού στην οροφή του ΣΕΦ και θα μπορεί και ο κόσμος να δει και το τρόπαιο της EuroLeague. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και να φωτογραφηθούν στο lounge. Δεν έχω αυτή την πληροφόρηση, αλλά εντάξει, είναι πιθανό. Θα πάει και ο κόσμος, είναι μια γιορτινή ημέρα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα κάνει και αυτός αλλαγή στους ξένους. Θα μπει ο Τζόζεφ στο ελληνικό ρόστερ, αλλά όχι τώρα. Νομίζω στους τελικούς θα γίνει αυτό.
9: Ναι.
14: Και θα το δούμε. Θα το δούμε. Και ποιος θα μείνει έξω, αν θα είναι ο Μόρις, αν θα είναι ο Λιλικίνα, ποιος θα είναι, λογικά ο Μόρις. Αλλά θα περιμένουμε μετά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα 8 και 4 και το απόγευμα του Σαββάτου 5 και 4, αν κάνω λάθος, το δεύτερο μάτς θα λιώσει σαν Μελαρίνα. Mm-hmm. Επειδή θα με ρωτήσει με τα γραφικά, Βασίλη μου και εμένα.
9: Ναι, βεβαίως.
14: Βέβαια. Επειδή γράφτηκε στην Ιταλία, στην Ισπανία, συγγνώμη, για τον Άλεκ Πίτερς και ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια προσπάθεια, το έχουμε γράψει στο Αθλέτικο από την επόμενη μέρα του Final Four του Center, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια προσπάθεια με αυξημένες αποδοχές του Πίτερς. Είναι λίγο υπερβολικό το ποσό που γράφουν οι Ισπανία, δεν κάνω να το σημούν τον Deportivo, το γράψε 2,2 το χρόνο. Είναι λίγο πιο χαμηλό. Είναι λίγο πιο χαμηλό το ποσό από όσο ξέρω εγώ. Το έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Το ξαναλέω. Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός έχει ελπίδες ακόμα, αλλά είναι λίγες. Okay. Όμως υπάρχουν ελπίδες για τον Πίτερς. Η Μιλάνο είναι μεγάλο παγόρευμα.
9: Μάλιστα. Θα στα δύσκολα, θα σε πάω άλλη στιγμή και για το αν όχι ζώνια υπάρχει περίπτωση να φορέσει τα ερυθρόλευκα, γιατί ακούγεται όλο και πιο πολύ. Αλλά εκτός αν έχεις.
14: Θα απαντήσω γρήγορα, προλαβαίνω.
9: Ναι, ναι, προλαβαίνεις να μου απαντήσεις γρήγορα, γιατί είναι ένα καυτό όνομα.
14: Το θεωρώ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Να γίνει αυτό.
9: Okay. Να σε καλά.
14: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά, Βασίλη και παιδιά, ο Χεζόνια που ας πούμε αυτοπροτείνεται στον Ολυμπιακό.
9: Δηλαδή.
14: Αυτό, ξέρω εγώ, είναι η τρίτη φορά. Είναι
9: τρίτη φορά που ο Χεζόνια αυτοπροτείνεται να έρθει στον Ολυμπιακό.
14: Ναι, να δούνε αν μπορεί να υπάρξει περιθώριο συνεργασίας.
9: Okay. Okay. Ενδιαφέροντα αυτά τα που ακούμε. Γεια σου, Στέφανε. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Φιλάει.
9: Καλό μάτς. Καλό μάτς. Λοιπόν, λες και παίζει αυτός ο playmaker του τόπα. Πάμε διάλειμμα για το Action 24. Επιστρέφουμε με Αλέξη Σαββόπουλο στο Αθλέτικο, στο YouTube.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
4: Grandpa!
5: Leo, what are you doing?
6: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
7: Shield is down! Yards protect the Empress!
8: I will pay for my imprisonment.
9: Our mission is to save Syntopia.
10: Well, let's giddy up!
11: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Πάμε λοιπόν. Συνάντηση Καρυπίδη Φούντα.
13: Ναι, του εξέθεσε όλα τα δεδομένα, δηλαδή πώς έχουν τα πράγματα, πώς τον έχει στο μυαλό του για το αγωνιστικό, το ρόλο του δηλαδή στην ομάδα, τι σκέφτεται για την επόμενη σεζόν και φυσικά του είπε και για το τι χρήματα μπορεί, είναι διατημένος να δώσει ο Άρης για να τον ικανοποιήσει. Ο Φούντας, ο οποίος έχει και την πρόταση του στα χέρια του εδώ και αρκετές μέρες, δεν φαίνεται να τον ικανοποιεί γιατί όχι, δεν μπορεί να τον ανεβάσει πολύ τα νούμερα. Αυτά που έπαιρνε δηλαδή φέτος, ο Άρης φαίνεται ότι του δίνει λίγα παραπάνω. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή σεζόν που έχει κάνει. Θέλει να πάρει ένα καλό συμβόλαιο και το θέμα είναι ξεκάθαρα οικονομικό αυτή τη στιγμή. Πόσο μπορεί να ανέβει ο Άρης, πόσο να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του Φούντας, γιατί αν θέλουν να συνεργαστούν οι δύο πλευρές, κάπου στη μέση να συναντηθούν για να μπορέσει να έρθει να γίνει ο γάμος. Εγώ πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες ο Άρης να τον δει στα κεντρινόμαυρα. Και πέρσι προσπάθησε, θυμίζω, μιλούσε πάρα πολύ μαζί του ο Μαρίνος Ζουνίδης, που ήταν αυτός που τον έβαλε να παίξει στον Πανιόνιο νεαρός τότε, ρίχνοντάς του στα βαθιά. Αλλά τότε αξίωνε όφι ένα μεγάλο ποσό και δεν μπήκε στη διαδικασία ο Άρης να το δώσει. Τώρα είναι ελεύθερος, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Θέλει να πάρει ένα καλό Έλληνα που έχει το χαρακτηριστικό ότι μπορεί να παίξει σε όλο το πλάτος της επίθεσης. Μπορεί να το βάλει στις πλευρές, μπορεί να το βάλει πίσω από το φορ, ο second striker, μπορεί να το βάλει ακόμη και στο 10. Γενικά είναι ένα πολυεργαλείο, έμπειρος, θράσης, πολύ καλό στο ανοιχτό γήπεδο. Ένας καλός παίκτης.
0: Αν ήμουν Φούντας, θα έμενα στον όφι. Μίνιμουμ 6 ευρωπαϊκά μάτς αν αποκλειστεί, μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά μάτς αν περάσει, όπως και να έχει πολύ καλύτερη. Η πορεία.
14: Μίνιμουμ 8 έχει τα πραγματικά.
15: Έχει
14: τα πραγματικά. Μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά.
0: Σωστά. Μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά μάτς.
15: Ή 10 αν πέρασε.
0: Ευχαριστώ. Αδέρφια μου είστε. Αν ήμουν λοιπόν Φούντας για 100-200 χιλιάρικα θα έμενα στον όφι. Και θα το εξαργύρωνα αργότερα. Σε ένα χρόνο.
13: Το λέω. Δεν έχει απαντήσει ακόμη αρνητικά στον όφι. Ούτε τον Άρη έχει απαντήσει θετικά. Ναι. Δεν έχει τελειώσει καμία διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή συγκίνησε προφανώς και ο ίδιος τις επιλογές του. Ναι. Ο Άρης του είπε ξεκάθαρα τι θέλει από αυτόν και τι μπορεί να προσφέρει.
0: Ωραία. Άρα πότε αναμένεται η απάντηση.
13: Αυτό δεν το ξέρουμε. Τώρα εντάξει, ο Άρης, να σου πω κάτι, Βασίλη. Δεν καίγεται γενικά στις μεταγραφές γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει χρόνο μπροστά του. Δεν έχει. Δηλαδή είναι άνετος γενικότερα να περιμένει υποψήφιους στόχους και ειδικά ένα καλό παίκτη όπως είναι ο Φούντας. Δεν θα του βάλει τη θηλιά στο λαιμό και το μαχαίρι. Απάντησε μας μέχρι την Κυριακή, αλλιώς δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι. Okay. Και φορτσάρι για τερματοφύλακα. Πολύ γρήγορα μια
13: πινελιά. Να πω ότι από ό,τι μαθαίνω έχει εντοπίσει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, όχι από την ελληνική αγορά, το διευκρινίζω, είναι από το εξωτερικό, αμφότερες, γιατί είναι μια θέση που χειρεύει αυτή τη στιγμή. Ο Σωκράτης, ο Διούδης, είναι και τραυματίας αυτό το διάστημα και δεν ξέρω πότε ακριβώς θα είναι έτοιμος με το κάτωμα στο δάκτυλο. Οπότε καίγεται ο Άρης να πάρει ένα βασικό τερματοφύλακα και δεν αποκλείω να είναι μία από τις πρώτες κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα ο τερματοφύλακας.
15: Εσείς και εμείς.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
13: Ναι.
0: Ευχαριστούμε.
15: Γεια σου, Άλεξ. Γεια σου, Γιάντα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το back-to-back, Πέμπτη, αύριο τελευταία μέρα της εβδομάδας Παρασκευή. Μετά θα επιστρέψουμε από Τρίτη, αν μας επιτρέψετε να ξεκουραστούμε, να ξεκουραστεί ακόμα περισσότερο και ο Μπίλης και σιγά-σιγά να γυρίσει τη θέση του. Κύριε Πατήτη, ευχαριστώ. Κύριε Γουλή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν και σήμερα πολύ μαζί μας και στο YouTube και στο Action 24. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στις 3. Για χαρά.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα βρεθούμε στην Μογγολία για τον αγώνα πρόκληση, τον ποδηλατικό αγώνα. Με σημαντική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες, μια διαφορετική συνθήκη που καλούνται να εκμεταλλευτούν και βέβαια να δείξουν ότι μπορούν να λάβουν μέρος και να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα και για την καθημερινότητά τους, αλλά και για την καθημερινή επαφή που έχουν με το αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πραγματοποιούμε αυτή την αναπτυξιακή ρουτίνα, οπότε είμαστε στρεσαρισμένοι, λέει μία από τις συμμετέχουσες. Είναι δύσκολο, αλλά πολύ όμορφο για μένα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες συνθήκες, λέει ο Τζάστιν Μόρις. Έχουμε πολλά περάσματα. Αναπτύσσουμε αντίσταση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Σε έναν αγώνα φημισμένο με την συμμετοχή 100 αθλητών. Με πολύ ενδιαφέρον, ορεινή ποδηλασία για αθλητές που βέβαια έχουν την δυνατότητα να βρεθούν ανά τον κόσμο, να δοκιμάσουν σε πολλές περιπτώσεις την τύχη τους, τη δυνάμει τους, την δυνατότητα που έχουν για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν, να τερματίσουν. Αποτελεί βέβαια πρόκληση. Οι διοργανωτές καλωσορίζουν στην Μογγολία τους συμμετέχοντες. Πρώτη απόσταση, πρώτο στάδιο, 105 χιλιόμετρα, με ένα σημαντικό μέρος να είναι ορεινό. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο στην ποδηλασία βουνού, η δύσκολη συνθήκη που είτε αφορά off-road τρόπο ποδηλασίας είτε σε βραχώδη περιοχή. Ανηφορικές καταστάσεις. Οι διοργανωτές φροντίζουν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για ό,τι μπορούν να συναντήσουν στον δρόμο τους. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, για το ξεκίνημα, την έναρξη αυτού του αγώνα, και η εκκίνηση δόθηκε για τους 100 που συμμετέχουν σε αυτή την σημαντική διοργάνωση, μεταξύ τους επαγγελματίες ποδηλάτες. Από τότε που είχα την αιμονή με την Μογγολία, λέει ο Φραντσέσκο Μπρούνο, όταν είδα ότι αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να συνδυάσει το ποδήλατο με ταξίδι σε μογγολικές περιοχές, λέγεται ότι αυτό το τέλειο σχήμα παρουσιάζεται και εγώ είμαι εδώ. Πάντα ψάχνω λόγους και βλέπω νέα μέρη, λέει ο Ντάν Σμιθ. Στη Μογγολία μοιάζουν σαν τρελή. Η χώρα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων πλήττουν 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο που εξαπλώνεται σε αυτή την τεράστια έκταση. Σήμερα το σκηνικό όμως είναι απίστευτο. Ψάχνω μια νέα πρόκληση, λέει η Τζο Σάνεση. Είμαι στην μέση ηλικία, αδυνατό να πιέσω τον εαυτό μου σε άλλη κατεύθυνση. Σκέφτομαι αυτή την εμπειρία σε μια ευκαιρία προπόνησης, λέει ο Douwei Team, λόγω της φυσικής κατάστασης. Ένα προπονητικό έδαφος καλό για εμένα, θα βοηθήσει στην απόκτηση κάποιας περισσότερης αντοχής, κοιτάζοντας αυτά τα 578 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι πολύ σκληρό. Αυτός είναι ένας σημαντικός εποχιακός στόχος. Προετοιμαζόμουν γι' αυτό, λέει ο Έλιους Σιβίλης. Πραγματικά έχω διαβάσει όλα τα πιθανά υλικά από προηγούμενες εκδόσεις. Όταν καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι πολύ προσωπικό και τίποτα δεν μπορεί να γίνει περισσότερο από το να προετοιμαστείς και να αγωνίζεσαι εδώ, πραγματικά σε αυτή την φυλή. Με το πρώτο stage, μετά από 105 χιλιόμετρα, να ολοκληρώνεται και τους διαγωνιζόμενους να έχουν ήδη
τις πρώτες εικόνες από το τι αναμένεται να συναντήσουν. Ωστόσο, ουσιαστικά το ξεκίνημα δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα από αυτό που θα ακολουθήσει για τα 578 συνολικά χιλιόμετρα, αλλά 120 χιλιόμετρα στο δεύτερο stage θα προσθεθούν. Νωρίς το πρωί σε αυτό το τοπίο, με την φύση να περιτριγυρίζει κάθε προσπάθεια των ποδηλατών, θα δοθεί η εκκίνηση για το δεύτερο stage. Σε αυτή την όμορφη αλλά και δύσβατη συναμά περιοχή της Μογγολίας, είμαι τυχερός, έχω κάνει ήδη κάποιες καταστάσεις, λέω, Χαμής Μωρίν. Πραγματικά μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια. Αν δεν μπορείς, πρέπει να εργαστείς σε μια ομάδα. Τα πρώτα λεπτά είναι τα δύσκολα. Εάν μείνεις μπροστά από μια ομάδα που προπορεύεται, τότε μπορείς να καταφέρεις να τερματίσεις σε μια καλή θέση. Ήταν απλώς σαν το πρώτο ζευγάρι των ημερών για να δεις τι περιμένεις, λέει ο Βαντεμίρ από τους άλλους διαγωνιζόμενους. Πραγματικά είναι μια μεγάλη κατάσταση. Πραγματικά είμαι συγκεντρωμένος στο να δίνω full γκάζι από την τεχνική πλευρά και να είμαι ψύχρεμος στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω στον τερματισμό. Χρειάζεται να τεστάρεις τον εαυτό σου. Ένας καλός αναβάτης, ο Γκος, απέχει αρκετά από εμάς. Δεν πρέπει να παραδοθείς. Μαζί με τον Νίκολας δουλέψαμε πολύ και αποφάσισα να τον οδηγήσω σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά ανυπομονώ να βρεθούμε στο επόμενο stage. Είναι αρκετά καλός τύπος, είναι επαγγελματίας ποδηλάτης, αλλά έχει και αυτό τα αμαρτυριά του, υποφέρει και προσπαθεί να επανακάμψει από τον τραυματισμό. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατός την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να με προκαλέσει και να τον προκαλέσω. Η καταπώνηση είναι δεδομένη σε τέτοιες συνθήκες. Οι μύες υποφέρουν. Είναι σκληρή, οπότε έτσι χαλαρώνω, λέει, συνεχίζοντας ένα χαλαρό τύπο ποδηλασίας μέχρι να ηρεμήσουν τα πόδια του. Πιστεύω ότι η μητέρα μου ήρθε το 2013 και είχε συγκρουστεί στο δεύτερο stage, λέει η Kia King, και γύρισε πίσω με ένα κολάρο και κάποια σπασμένα μέρη στο σώμα της. Όταν είπε ότι θα το ξανακάνει, είπα όχι. Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ακόμα εκεί και συνεχίζει. Εμείς εδώ ηρεμούμε, κάνουμε ντουζ και αυτή είναι ακόμα εκεί έξω. Και το παλεύει μέχρι να τερματίσει και εκεί την περιμένει η κόρη της για μια ζεστή αγκαλιά. Ό,τι καλύτερο για αυτή την γυναίκα που δεν το έβαλε κάτω. Και έτσι πάμε στο τρίτο stage, 117 χιλιόμετρα, σε υψόμετρο 2110 ημέτρων, που θα χρειαστούν να ανέβουν οι αθλητές.
Φτάνουμε στο τρίτο στάδιο λοιπόν. Η χρήση του GPS είναι υποχρεωτική. Η κατεύθυνση της χρήσης ραβιδιών με φθορίζουσες κορδέλες. Πάντα κρατούν το ραβδί στη δεξιά τους πλευρά. Επομένως είναι σαν να οδηγούν τα σημάδια από το ένα προς το άλλο προς τα κάτω. Αυτός είναι ο τρόπος πλοήγησης. Κάποια σημάδια στην διαδρομή έτσι ώστε να μην χαθούν οι ποδηλάτες, παρότι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το GPS, επιβάλλεται σε τέτοιες συνθήκες, μιας και οι αποστάσεις είναι μεγάλες σε κάθε stage, σε πάνω από 100 χιλιόμετρα, οπότε είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και αποστάσεις μεταξύ των ποδηλατών χωρίς εμφανή στοιχεία της διαδρομής. Δεν γίνεται να πλοηγηθούν και χωρίς GPS. Στα βουνά της Μογγολίας, σε έναν ιδιαίτερο αγώνα πρόκληση, νομίζω ότι μία από αυτές τις στιγμές που ήρθε η πρόκληση ήταν σε μία διασταύρωση, σε μία απότομη ανάβαση, επίσης είχε στάσεις, δεν παραπονιέμαι, ήταν ξεκάθαρα κοινοποιημένη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά με τη διασταύρωση, το πώς να περάσω τη γέφυρα και να βρεθώ στο τέλος της. Βλέπω κάθε χιλιόμετρο και κάθε στροφή. Μετά την εκκίνηση μόνος μου, πέρασα τον πρώτο και βρέθηκα μπροστά από όλους. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι ο Ελίζας και η Γκοσέτα να επιστρέψουν μετά από 3 ώρες. Τότε ήμασταν μια ομάδα πολλών που οδηγούσε αρκετά γρήγορα. Το δεύτερο GPM είχε επιτεθεί ουσιαστικά και κατάφερα να πάρουμε το ένα από τα 3. Είχαμε ένα εκπληκτικό sprint και έτσι αυτοί μας χάσανε όταν απομακρυνθήκαμε. Βαντεμίρ, ήμουν επικεφάλι στο GC, ξέφυγα περίπου για 4 λεπτά από τον δεύτερο και ο δεύτερος επίσης είχε ξεφύγει με τη σειρά του. Ήταν μια καλή συνθήκη για εμένα, 9 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό και χωρίς να έχω κάνει κάποιο λάθος στην πλοήγηση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το τρίτο stage για τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Χρειάστηκε βέβαια αρκετή ώρα για να φτάσουν και οι υπόλοιποι, γιατί εκτός από τους επαγγελματίες ποδηλάτες υπάρχουν και οι ερασιτέχνες που, όπως και να το κάνουμε, χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να βρεθούν στον τερματισμό.

μια ακόμη πρόκληση που ολοκληρώθηκε μέχρι να φτάσουμε στα 578 χιλιόμετρα στο σύνολο. Οι αθλητές, οι αθλητριές χαλαρώνουν στο ποτάμι, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια αποφόρτιση. Και με την απονομή αυτή να ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο stage για να έχουμε τον leader της διαδικασίας σε αυτή την μίνι άτυπη απονομή που έγινε. Και ένα γεύμα ως επιστέγασμα. Τέταρτο stage, 143 χιλιόμετρα, 1150 τα μέτρα του ορειβατικού σημείου. Η διαδρομή δηλαδή θα φτάσει μέχρι σε αυτό το υψόμετρο, όχι αρκετά ψηλά σε σχέση με τα προηγούμενα, κάπως πιο βατή η διαδικασία σε αυτό το τρίτο stage. Με τη μέρα των ποδηλατών να ξεκινάει κάπως έτσι. Σήμερα είναι αρκετά δύσκολη μέρα γιατί πρέπει να ξεστήσουμε τις σκηνές. Είμαστε 100 άτομα, πρέπει όλοι να ταϊστούν και πρέπει να έχουμε εμπειρία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τα πηγαίνουμε αρκετά καλά φέτος, λέει ο διευθυντής της διοργάνωσης. Άπαντες εκκίνησαν για αυτό το τρίτο stage έχοντας αναχτίσει κάποιες από τις δυνάμεις τους. Σαφώς τους βαρύνουν ήδη τα χιλιόμετρα που έχουν στην πλάτη. Πραγματικά στα πρώτα 30 χιλιόμετρα είχα ένα στομαχικό άγχος, λέει ο Ρόμπερτ Κόλγουι. Και η στρατηγική μου ήταν να ηρεμήσω και να ηρεμήσει έτσι και το στομάχι μου. Πραγματικά κάποιες στιγμές μπορεί να έχεις κάποιες θλιβερές σκέψεις, ωστόσο κάθε πρωί πρέπει να σβήνεις οτιδήποτε από το μυαλό σου και να σκέφτεσαι ότι θα έρθει μια διαφορετική ημέρα για να μπορέσει να κάνεις πράξη αυτό που έχεις διαλέξει. Και έτσι όλα πάνε καλύτερα, πολύ περισσότερο όταν φτάνεις στην γραμμή του τερματισμού. Είχα πρόβλημα στα πρώτα 70 χιλιόμετρα, λέει η Βαλέρα Ρέι, με το μυαλό μου να κάνει ένα κλακ και να έρχομαι να σκέφτομαι τι κάνω εδώ, γιατί είδα εδώ πέρα, για ποιο λόγο είμαι εδώ, γιατί πήγα εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε έπρεπε να φερθώ γενναία για να μπορέσω να σβήσω αυτές τις σκέψεις. Η Kia King λέει ότι πρέπει να βεβαιωθείς ότι θα συγκεντρωθείς σε αυτά τα 100 χιλιόμετρα που ακολουθούν. Δεν υπάρχει επιστροφή όταν ξεκινήσεις. Όλα πρέπει να βρεθούν πίσω και να έχεις στο μυαλό σου μόνο το τι βρίσκεται μπροστά. Μπορεί τα τοπία να είναι όμορφα μέσα στην φύση, αλλά σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο που σκέφτονται ή που βλέπουν οι συμμετέχοντες που έφτασαν στον τερματισμό σε ένα ακόμα stage μετά από παραπάνω από 100 χιλιόμετρα, με στόχο στο τέλος της διαδικασίας του αγώνα να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα των 578 χιλιόμετρων με επιτυχία. Με 2 χιλιόμετρα να μένουμε μέχρι τον τερματισμό, σκέφτηκα ότι πεθαίνω. Η κούραση είναι πολύ μεγάλη, είναι δεδομένο αυτό. Και η βροχή κάπως άλλαζε τα δεδομένα. Πέμπτο stage, 88 χιλιόμετρα. 1481 μέτρα το υψόμετρο. Έτρεχε η διαδικασία και όλη τη μέρα έβρεχε, λέει ο Τζόσεφ Βαν Ντεμίρ, οπότε έχω κουραστεί, δεν ξέρω στα τελευταία χιλιόμετρα τι θα γίνει και θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα εάν είναι βρεγμένο κάτω το χώμα. Ένα stage με 2,5 ώρες

0: σχεδόν δρόμου θα ακολουθήσει, αλλά στο τελευταίο μέρος θα έχουμε αγώνα μόλις μιας ώρας και αυτό είναι το ευχάριστο. Το θέμα είναι να μην τα χάσουμε όλα σήμερα, τονίζουν χαρακτηριστικά κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία. Και κάπως έτσι ξεκινάει το 5ο stage της διαδρομής στην Μογγολία για το Bike Challenge. Μια αληθινή πρόκληση για όσους έλαβαν μέρος. Παίρνοντας από το πρώτο σημείο, ευτυχώς κατά τη διάρκεια αυτού του stage δεν υπήρχε βροχόπτωση για να δυσκολέψει την προσπάθειά τους. Είναι καλό το κλίμα, είναι καλές οι συνθήκες, χωρίς ήλιο, ό,τι καλύτερο δηλαδή για τους ποδηλάτες. Είχαμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, λέει ο Κάρλο Πελιζάρη. Υποστηρίξαμε κάθε μέρος αυτού του stage και φυσικά δώσαμε έξτρα ενέργεια για να τους κάνουμε να τερματίσουν σε καλύτερη δυνατή θέση, λέει ένας εκ των μάνατζερ. Κάποιες στιγμές έτσι ώστε να δροσιστούν, να ανακτήσουν δυνάμεις, να γίνουν και οι επιδιορθώσεις στα ποδήλατα όπου χρειάζεται. Απαραίτητη συνθήκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα και να τερματίσουν με ασφάλεια. Μετρώντας πλέον αντίστροφα για την ολοκλήρωση του αγώνα σε αυτά τα 6 stage, ο τερματισμός στο 5ο και προτελευταίο stage στο Bike Challenge της Μογγολίας και αυτό το διπλό ποδήλατο εδώ, άνδρας και γυναίκα, έχει την ιδιαιτερότητα και φυσικά την δυσκολία του και η κούραση είναι αρκετά μεγάλη και σε αυτή την συνθήκη. Αλλά τα καταφέρανε. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Εδώ στη Μογγολία βοηθούμε, λέει ο Τζόρντι Καρέρα, τον κόσμο για να ολοκληρώσει το event. Κάνουμε ένα μασάζ στους μυς, μια αποκατάσταση και έτσι θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε την δυνατότητα να πάρουν κάποια μηχανικά για να αποκαταστήσουν τα τραύματά τους ή κάποια φάρμακα. Είναι σαν να φτιάχνεις τα ποδήλατα, έτσι παράλληλα φτιάχνεις και τους αθλητές. Έκτο stage, τελευταίο, με δοκιμασία χρόνου για 25 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας των 578 χιλιόμετρων. Πιστεύω ότι όλοι ανυπομονούν να βρεθούν στον τερματισμό στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Ξοδέψαμε αρκετό χρόνο εδώ, βρήκαμε τις προκλήσεις απέναντί μας και πραγματικά μπορώ να αποκαλώ κάποιους φίλους μου που ήταν αντιμέτωποι μου, αλλά είναι φίλοι μου. Δέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, αλλά 25 χιλιόμετρα λοιπόν και ήρθε η ώρα για sprint. Χρονομετρημένη διαδρομή, ο καθένας ξεκινάει ξεχωριστά πλέον για να μετρηθεί ο χρόνος και κατά αυτόν τον τρόπο να προκύψει η βαθμολόγηση. Μια από τις εμπειρίες αυτού του αγώνα είναι ότι βρίσκεσαι εδώ στο μέσο της διαδρομής, δεν το διασκεδάζεις και πολύ, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια ψάχνω μια ευκαιρία συναισθημάτων ευχαρίστησης, ευτυχίας, πόσο φανταστικά ήταν η Μογγολία, να πω. Βέβαια, με τέτοια κούραση είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Πραγματικά πρέπει να μπει σε αυτή την συνθήκη, σε αυτή την περιοδία. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και το καταλαβαίνεις όταν το έχεις βιώσει. Αυτή είναι η αληθινή απόλαυση της ζωής. Δεν έχει σημασία αν είσαι επαγγελματίας ή όχι, τι εθνικότητα έχεις, για ποιο λόγο έχεις έρθει. Το θέμα είναι να ζήσεις αυτή την εμπειρία σε αυτό το όμορφο μέρος, να βάλεις τον εαυτό σου μέσα στην πρόκληση και να πετύχεις αυτό που θες.
1: It grounds you. It puts you back to being who you are.
0: Σε τοποθετεί εκεί που είσαι πραγματικά. Σου δείχνει την πραγματικότητα του background της ζωής. Κάπως έτσι ερμηνεύεται αυτή η διαδικασία της ποδηλασίας βουνού στα βουνά της Μογγολίας μετά από 578 χιλιόμετρα. Πάνω από 100 ποδηλάτες είχαν την δυνατότητα να αγωνιστούν και να επιστρέψουν στον τερματισμό με ασφάλεια και υγεία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και κινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action με πλούσια δράση, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε γαλήνια αλλά και ταραχώδη νερά, ακολουθώντας την διαδικασία του GC32, των αγώνων δηλαδή με τέτοιο τύπου καταμαράν με foil, και θα βρεθούμε στην Σαρδινία, στην Ιταλία, για μια σημαντική στάση για το Racing Tour. Για δεύτερη χρονιά τα καταμαράν με foil επισκέφτονται την όμορφη θαλάσσια αρένα στο Villasimius, με τις ομάδες να θέλουν να διεκδικήσουν το τρόπαιο με έδρα την Luna Rossa, για να φτάσουν σε ένα επιστέγασμα των επιτυχιών, με σημαντικούς αγώνες να έχουν προηγηθεί και ήδη να δείχνουν ότι αποτελούν το μέλλον της ιστιοπλοείας. Η Σαρδινία είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για ιστιοπλοεία. Είναι αρκετά όμορφο νησί και βέβαια σε προδιαθέτει, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, ο οποίος είναι ο διευθυντής της δράσης του GC32 Racing. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Κάλιαρι, οπότε μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Την περασμένη χρονιά είχαμε την πρώτη ιστιοπλοϊκή μάχη για το GC32. Με πολύ όμορφα τοπία και βέβαια την φιλοξενία από την μαρίνα του Villasimius, που αποτελεί και τουριστικό αξιοθέατο για όσους βέβαια ασχολούνται με την ιστιοπλοεία και με τα σκάφη. Ένας όμορφος προορισμός στην Σαρδινία λοιπόν, μια εκπληκτική, μια ιδεατή συνθήκη για ιστιοπλοεία, ένα επιτυχημένο event που έλαβε χώρα πέρυσι. Τώρα θέλουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και με περισσότερο πάθος να επιστρέψουμε το 2019. Το πλήρωμα ιστιοπλοεί έχουν μάθει αρκετά και έχουν καταλάβει πώς είναι η επαγγελματική ιστιοπλοεία. Είναι ένα πολύ όμορφο σπόρο η ιστιοπλοεία και βέβαια χρειάζεσαι άνεμο, ήλιο και καλό θαλασσινό τοπίο. Με τον Αμεντέο Φερινιό να καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και άπαντες στην Σαρδινία. Ένα από τα φαβορί, η ομάδα Argo του Jason Carroll, έκανε την διαφορά πέρυσι και πήρε τον τίτλο. Μια αμερικανική ομάδα συμμετέχοντας στην διαδικασία του πρωταθλήματος των ιδιοκτητών οδηγών. Είμαστε εδώ στο Villasimius στην Ιταλία, σε ένα νησί στην Σαρδινία, λέει ο Αντώνη Κοτούν. Είναι πολύ όμορφες οι συνθήκες. Έχουμε αρκετά μέρη για να κάνουμε ιστιοπλοεία. Είναι πολύ όμορφα εδώ. Είναι ένα πολύ όμορφο σημείο για εμάς. Το ξέρουμε από πέρυσι. Τα πήγαμε καλύτερα στο event της Πορτογαλίας. Μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα πλέον και να πάρουμε μερικούς βαθμούς, να βρεθούμε ψηλότερα. Η νέος team του Ben Ansley κέρδισε το GC32 Copa del Rey Mafre στην Μαγιόρκα και είναι
από τα φαβορί, με έναν από τους κορυφαίους ιστιοπλούς στον κόσμο,

Έχει να κάνει αρκετά με την εμπειρία και την κλάση σε αυτό το σκάφος. Ο Φρανκ Καμάς και η Νορότο έχουν κάνει πολλά στην ιστιοπλοεία και στο GC32, λέει ο Μπεν Νάισλι. Ο Λέικ Μακμίλαν έχει σκυπάρει και αυτός σκάφος στο παρελθόν και το γνωρίζουμε πλέον στο GC32. Πιστεύω ότι υπάρχουν δεξιότητες από όλους τους ιστιοπλοούς για να φέρουν σε αυτό το tour μια διαφορετικότητα, να το ανεβάσουν. Είναι αρκετά κλειστά τα πεδία. Θα κάνουμε σήμερα προπόνηση. Αν κάνεις ένα λάθος, τότε βλέπεις τον άλλο να σε ξεπερνάει. Οπότε ελπίζουμε να έχουμε έναν καλό αγώνα. Μας αρέσει το GC32 Racing Tour για την ποιότητα των αγώνων, λέει ο Μπεν Άνσλι. Με καθαρά περάσματα και διαδρομές υπάρχει οργανωτικότητα και είναι το καλύτερο foiling μετά το America's Cup και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια καλή προπόνηση για το America's Cup και για τους κορυφαίους του κόσμου, όπως αποδεικνύεται αυτό το format, και κρατάει ένα υψηλό επίπεδο για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, σκίπερ στην ομάδα Νορότο. Υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες, όπως η Νεός, η Real Team, η Ζουλού, πάντα ένα σιρκουί αποτελεί ένα λόγο για να βρίσκεσαι εδώ και να διεκδικήσεις ό,τι καλύτερο. Μια πρόκληση λοιπόν για τους συμμετέχοντες στο κορυφαίο America's Cup και για τους ιδιοκτήτες οδηγούς αποτελεί αυτή η διαδικασία του GC32. Με τους ιστιοπλοούς να έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη μάχη. Είχαμε μια επιπλέον εξάσκηση ασφάλειας για την ομάδα. Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε, να έχουμε την ασφάλεια που πρέπει στο σκάφος μας. Πρέπει να, εάν συμβεί κάτι, να χρησιμοποιείς το μαχαίρι που έχεις επάνω σου, λέει ο Νόρμπερκ, για να απεγκλωβιστείς από κάποια κατάσταση. Φυσικά το σωσίβιο είναι αυτό που βοηθάει για να μην τραυματιστείς, σε προστατεύει κιόλας. Και με αυτόν τον τρόπο κάνανε μια εξάσκηση σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το μαχαίρι τους. Εάν κάποιος είναι ανέστητος, θα πρέπει με την παροχή του οξυγόνου να τον επαναφέρεις. Όλα βρίσκονται στο πλαίσιο των αγώνων και για όλα θα πρέπει να έχει υπάρξει πρόβλεψη. Γι' αυτό το λόγο οι ιστιοπλοοί φροντίζουν να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες, να έχουν αυτόν εδώ τον εξοπλισμό που είναι ειδικός και αποτελείται από το σωσίβιο, το σκάφος. Πρέπει να έχει ανθρώπους που φοράνε σωσίβιο πάνω, είναι απαραίτητο, δεν το συζητάμε, αλλά όχι μόνο για το λόγο που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και για να προστατευτούν από τυχόν πρόσκρουση, όπως και το κράνος βέβαια χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο. Αυτό το life jacket, εκτός από ότι είναι σωσίβιο, είναι αρκετά σκληρό μπροστά, έτσι ώστε να προστατεύσει τον θώρακα από τυχόν χτυπήματα. Και βέβαια, όπως μας λέει η Στεφάν Νανίν, αυτό το RESCUP, όπως ονομάζεται, ένα τσαντάκι, εάν τραβήξεις αυτό το σκηνή, τότε ανοίγει ένα ιδιαίτερο σωσίβιο για να σε προστατεύσει. Όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την προνοητικότητα σε αυτή την κατεύθυνση.
Και σωστά βέβαια, αφού είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουν άπαντες σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Έχουμε πάντα και το ανώνυμο Speed Challenge, που είναι ένας αγώνας με όποια ομάδα, όποιο σκάφος καταγράψει τον πιο γρήγορο χρόνο. Ο Φεντερίκο Φεριόλι μας λέει ότι η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, προσέχουμε ένας τον άλλον, περνάμε καλά εδώ. Είναι πολύ ωραία να είσαι μέρος αυτού του tour. Οι άλλες ομάδες, λέει ο Σίμον Χαλ, που αγωνίζονται είναι αρκετά διαμορφωμένες. Έχουμε αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Δεν νομάστε μέρα με την μέρα. Υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα και είναι εκπληκτικό. Και οι ομάδες το φέρνουν στον αγώνα και αυτό είναι το ζητούμενο. Ήρθε η ώρα όμως να μπούμε στην αγωνιστική δράση του GC32 Villa Simius Cup, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να έχουν αρκετό άνεμο στους 25 κόμβους που διαμόρφωσε καταστάσεις, με Φράνκα μας και Νορότο να κάνουν καλό ξεκίνημα και να κερδίζουν την πρώτη κούρσα. Όμως στο δεύτερο αγώνα της ημέρας τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Από την άλλη είναι ως team του Ben Ashley, η ομάδα από την Μεγάλη Βρετανία τερμάτισε στην τρίτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Μάχη μεταξύ των δύο σκαφών από το ξεκίνημα. Εν τω μεταξύ, ομάδα Ζουλού με σκίπερ τον Έρικ Μαρίς τα πήγε αρκετά καλά, μαζεύοντας πόντους με τις δύο αντιπάλους από το America's Cup να είναι οι πιο ισχυρές σε αυτή τη διαδικασία των αναμετρήσεων, κάτι που το ξέρουν όλοι και φυσικά γνωρίζουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα όρια τους. Είναι ένα διαφορετικό επίπεδο για την ομάδα Ζουλού όμως, με ιδιοκτήτη οδηγό. Κάθε αγώνας αποτελεί μια πρόκληση. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά. Το πλήρωμα τα πήγε πολύ καλά, έκανε καλή δουλειά. Σημαίνει πολλά για μας και για το σκάφος. Είχαμε αρκετό άνεμο, κύματα, ακόμα και βροχή. Μερικές φορές extreme καταστάσεις και συνθήκες, λέει ο Έρικ Μαρίς, ο οποίος είναι σκίπερ στην ομάδα Ζουλού. Οι 7 ομάδες έπεσαν στο νερό για την δεύτερη μέρα με 4 κούρσες. Αρκετό κρύο, μια διαφορετική συνθήκη για τις ομάδες, αλλά είναι ως Team UK ξεκίνησε καλά και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Αλλά μετά από μια κακή πρώτη κούρσα που τερμάτισε έκτη, η ομάδα Νορότο έκανε ένα εντυπωσιακό comeback, πήρε 2 κούρσες και μια τρίτη θέση και ανέβηκε αρκετά στην γενική κατάταξη. Είναι ως team ήταν επικεφαλής με την ομάδα Νορότο να την διαδέχεται στην πρωτοκαθεδρία μετά από τους πρώτους αγώνες, δείχνοντας ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα δώσουν την μάχη τους για την κατάκτηση του τίτλου σε αυτό τον δεύτερο αγώνα της σεζόν για το GC32 στην Σαρδινία της Ιταλίας. Αυτή η μέρα ήταν περίεργη για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, λόγω του ανέμου.
Πήραμε την πρώτη κούρσα, στην συνέχεια κάναμε τέσσερις καλές κούρσες και στο τέλος με τέτοιες συνθήκες νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μια μάχη με την Ineos και την Real Team ήταν αρκετά ευχάριστο για την ομάδα και το πλήρωμα. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε δύο ομάδες του America's Cup να μάχονται δείχνοντας το τι μπορούν να κάνουν και να βρίσκονται βέβαια στο top 3 σε κάθε κούρσα. Είναι κάτι που ξεχωρίζει φυσικά. Ακόμα μαθαίνω αυτό το σκάφος. Την τελευταία φορά που τρέξαμε στο Λάγκος ήρθαμε τρίτη, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε. Χρειάζεται να μάθουμε πολλά και μεταξύ μας στην ομάδα, να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε σε κάποιες καταστάσεις, να κρατάμε το foiling στην μάχη, λέει ο Μπεν Άινσλι, να μπορεί να πετάει ανάλογα με τις συνθήκες. Και να υπάρχει βέβαια και μια σταθερή κριτική για το τι μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς είναι το σημαντικότερο για τον καθένα και το ξέρουμε ήδη ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε στην κορυφή σε κάθε αγώνα. Είναι αναγκαιότητα αυτό. Εν τω μεταξύ οι διοργανωτές επέδειξαν και πάλι την φιλοξενία τους στο κάπο Καρμπονάρα, σε μια γνωστή μαρίνα, με τους ιστιοπλοούς να έχουν την ευκαιρία να περάσουν κάποιες στιγμές ξένιαστες ανάμεσα στους σημαντικούς αγώνες. Είχαμε και κάποια γενέθλια την ίδια ώρα που ο Μπεν Άινσλι και ο ιδιοκτήτης του Ineos Jim Ratzlaff προσελκύουν κόσμο και δίνουν την δυνατότητα σε μια χελώνα καρέτα να μπορέσει να βρεθεί στο φυσικό της περιβάλλον αφού την έκαναν καλά μετά από τον τραυματισμό. Πήρε και πάλι τον φυσικό δρόμο προς την θάλασσα. Στον αγώνα Ανωνίνο ταχύτητας, μια πρόκληση ταχύτητας, Φρανκ Άμας και Νόερ Ότο έκαναν το καλύτερο ρεκόρ με 22,5 κόμβους ταχύτητα. Σε έναν ανταγωνισμό με την Real Team αλλά και την ομάδα Ζουλού που τερμάτισε στην τρίτη θέση. Η ομάδα Νορότο έκανε τον καλύτερο μέσο όρο ταχύτητας σε αυτό το κομμάτι πρόκλησης για τα πληρώματα και τους οδηγούς. Σε μια όμορφη μέρα με ένα ελαφρύ αεράκι καταφέραμε να βρεθούμε στην τρίτη θέση, λέει ο Λόικ Φορεστίερ με την Real Team. Σήμερα κάναμε μια όχι τόσο καλή κίνηση. Χθες ήταν καλύτερα, αλλά δεν τα πήγαμε σήμερα καλά. Προτιμούμε ο άνεμος να είναι λίγο πιο ισχυρός. Ένα μικρό λάθος μπορεί να φέρει την καταστροφή, όπως εδώ σε ομάδα Νορότο που δεν κατάφεραν να βάλουν το σκάφος σε κανονική πλεύση. Το ίδιο έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όμως γρήγορα διορθώθηκε το όποιο λάθος, ευτυχώς χωρίς να έχουμε κάποιο αναποδογύρισμα.
Ένα μικρό λάθος μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος τέτοιων αγωνών, λέει ο Jason Carroll. Φυσικά κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε άμεσα, λέει ο σκίπερ της ομάδας Argo. Και βέβαια, δουλεύοντας σαν ζευγάρια, έχουμε πάντα στο μυαλό μας το πώς θα ανταποκριθούμε σε τέτοιες καταστάσεις για να μην συμβεί το μοιραίο, που θα είναι ένα αναποδογύρισμα που θα μας φέρει σε δύσκολη, σε δυσχερή θέση. Με ελαφρύς ανέμους είχαμε την διαδικασία να μπαίνει στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο Βιλασίμιους, με τρεις αγώνες να διεξάγονται και τα αποτελέσματα να διαδραματίζονται αναφορικά με την πρωτοπορία σε μια ιδιαίτερη συνθήκη για την ομάδα του Φρανκ Αμά στην Ορότο, μια ομάδα γαλλική, η οποία ξεκίνησε την ημέρα με 4 πόντους προβάδισμα από την Realty και με ένα βαντάζ που κατέκτησε στο ξεκίνημα, στον πρωταγώνα, να ανεβαίνει η διαφορά στους 6 πόντους. Οι Ελβετοί στη συνέχεια ανταποκρίθηκαν να μπορέσουν να γυρίσουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα, όμως στην τελική διαδρομή οι δύο ομάδες χρειάστηκαν τους πόντους και τελικά η ομάδα του Φρανκ Καμάς, η Νορότο, ήταν αυτή που γιόρτασε την νίκη σε αυτό το event, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Real Time και την Ineos Team, την βρετανική ομάδα, στην τρίτη θέση. Η Νορότο επίσης ήταν η ομάδα η πιο γρήγορη που κέρδισε το ανωνύμο Speed Challenge, παίρνοντας έτσι την νίκη από τον Eric Maris και την ομάδα Zulu. Έδωσε τη μάχη απέναντι στην ομάδα Real Team, λέει ο Φρανκ Καμάς, και καταφέραμε να κερδίσουμε. Είναι κάτι πολύ όμορφο για όλους μας, όπως και το γεγονός ότι κερδίσαμε τον αγώνα ταχύτητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το challenge. Κάναμε τα πάντα για να γυρίσουμε με έναν άνεμο που δεν ήταν ευνοϊκός. Στο τέλος όμως το καταφέραμε. Ένα τέλος που βρήκε τις ομάδες στην καθιερωμένη απονομή να πανηγυρίζουν για την νίκη που σημείωσαν και την ευκαιρία να δούμε, να θυμηθούμε τα αποτελέσματα. Φρανκ Αμάς λοιπόν και Νορότο στην πρώτη θέση, Forestier με Real Team στη δεύτερη και Benansley με Ineos στην τρίτη, ακολούθησε η ομάδα του Eric Maris, η Zulu. Και με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες ολοκληρώνουν μια δύσκολη διαδρομή για να δώσουν επόμενο ραντεβού στην Toulon στην Γαλλία. Με το GC32 Racing Tour να συνεχίζεται με πολύ ενδιαφέρον και βέβαια με πολύ σημαντικές μάχες με τα καταμαράν με foil να ανεβάζουν όλο ένα και περισσότερο ταχύτητα. Εδώ στο Βιλασίμιους ήταν ένα όμορφο event για εμάς. Αρκετά διάφορες συνθήκες, περίεργες μερικές φορές, λέει ο Christian Serrer, ο οποίος είναι manager του Tour. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στον τελικό, στον επόμενο αγώνα που θα γίνει στην Γαλλία, στην Toulon, και εκεί θα κριθούν όλα. Άλλο ένα συναρπαστικό event ολοκληρώθηκε και με αυτές τις εικόνες σας αφήνουμε. Να είστε καλά!

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Κύθμος για εμάς είναι το σπίτι μας, η οικογένειά μας, το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
1: Ένα διαμάντι. Αυτή η ομορφιά πηγάζει κάθε μέρα που ξυπνάω και βλέπω αυτόν τον ήλιο, αυτός ο καθαρός ο αέρας και κάθε μέρα ανακαλύπτοντας και κάτι διαφορετικό.
2: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
3: Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος.
4: Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
5: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
4: Αμέ.
5: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσια, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

Καλώς ήρθατε στη Μεσαριά, την πρωτεύουσα του νησιού ή όπως λέμε καλύτερα στις Κυκλάδες, στην χώρα. Τη μέρη αμφιθεατρικά, πάνω σε ένα λόφο, δεν βλέπεις τη θάλασσα, ωστόσο έχεις θέα αυτές τις πλαγιές και την ξερολιθιά που το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Περπατάω για ώρα μες στα σοκάκια. Ένα σύνολο από κάτασπρα σπίτια, ασβεστομένες πεζούλες, τυφλώνες από τη λάμψη του ήλιου που αντανακλά στον ασβέστη και στα μάτια σου. Εκκλησίες, ανεμόμυλους. Ένα από τα ομορφότερα χωριά των Κυκλάδων, που εννοείται αξίζει να περπατήσεις έτσι και να χαθείς μέσα στα σοκάκια και τα καλτερίμια, που μερικά από αυτά μάλιστα είναι και περίτεχνα έτσι ζωγραφισμένα, με ιδιαίτερα σχεδιάκια. Ένα χωριό ζωντανό και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Παντού απλωμένες μπουγάδες. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια ακούς φωνές και συζητήσεις των ανθρώπων. Εντός και εκτός του σπιτιού. Παιδάκια να παίζουν. Ωραία αύρα. Πού να πάω τώρα. Από εδώ ή από εδώ.

Η μύτη με οδήγησε λίγο έξω από τη χώρα. Εκεί, δύο κορίτσια, εδώ και χρόνια, παράγουν τα πιο εκλεκτά τυριά του νησιού. Χρυσοχέρες, γραβιέρες, σκληροτήρια, φέτες, τα πάντα. Γεμίσαμε μυρωδιές και δοκιμάσαμε. Εννοείται. Τροκωμένα κορίτσια.

0: Εγώ είμαι έτοιμος.
1: Και εμείς.
2: Πάμε.
0: Πώς ξεκινάμε?
1: Θα ανεβούμε πάνω.
0: Ωραία. Sharing a word or two,
2: telling a story too. Θα φτιάξουμε το ξινό, το οποίο είναι το θερμιώτικο τυρί, το οποίο φτιάχνουν τα σφουγγάτα και τις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Άκρος παραδοσιακό.
1: Εγώ θα ρίξω την πιτιά και θα ανακατεύσεις.
0: Ωραία.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο. Ξεκινάω.
1: Ναι, πάμε. Για λίγο και μετά αφήνουμε να ηρεμήσει για να μπορείς να παίξεις το τίο γάλα.
0: Ωραία.
1: Αυτό το βγάζουμε έξω.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε 45 λεπτά με μία ώρα. Mm-hmm. Και είναι έτοιμο να το βγάλουμε για τα καλούπια.
0: Okay. Α, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι. Κόβουμε, βγάζουμε το υγρό και πάμε για καλούπια.
0: Εύκολο τυρί αυτό.
2: Εύκολο τυρί. Είναι διαφορετικό, είναι σκληρό. Είναι τυρί το οποίο δεν έχει καθόλου υγρό. Και η οξύτητά του μας φέρνει αυτή την ωραία γεύση στα σφουγγάτα και στις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Είναι σκληρό.
2: Είναι σκληρό. Μπαίνει στο πιεστήριο και το πιέζουμε και βγαίνει τελείως στο υγρό.
0: Τι άλλα τυριά φτιάχνετε εδώ?
2: Φτιάχνουμε το τρίμα. Είναι δικό μας παραδοσιακό και αυτό έχει την ίδια τεχνολογία με το ξινό. Στη τριοπίδα με αυτό το τυρί φτιάχνουν τα πιταρό και το βάζουν πάνω από σαλάτες και ντάκο. Και ξεκινήσαμε με τα χρόνια που ανοίξαμε το τυροκομείο και φτιάχνουμε και άλλα τυριά, κοπανιστή, φέτα, κρασοτήρι. Άλλο ένα δικό μας πάλι παραδοσιακό είναι το τυροβόλι, το οποίο γίνεται για σαγανάκι και πάνω από μακαρόνια. Και φέτος ξεκινήσαμε και φτιάχνουμε και ξηρή μυζήθρα.
0: Όλα εσύ με την αδερφή σου τα φτιάχνετε εδώ?
2: Ναι, οι δυο μας.
0: Είστε οι μοναδικές, να φανταστώ, γυναίκες.
2: Είμαστε οι μοναδικές στο νησί. Ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια, μόνες μας, με τη βοήθεια των γονιών. Και σιγά σιγά, όσο πάμε, θέλουμε να ανεβάσουμε και την παραγωγή μας και να εξελιχθούμε λίγο και πιο έξω από το νησί. Να μας μάθουν και λίγο πιο έξω.
0: Εδώ πάμε στην ορεινή.
2: Ναι.
0: Θα φέρετε πόρτα, πόρτα.
3: Όχι.
0: Όπου μυρωδιές.
1: Σε αυτόν εδώ το χώρο αφήνουμε τα τυριά για να οριμάσουν. Ανάλογα, τα πιο σκληρά τυριά μένουν λίγο περισσότερο, τα πιο φρέσκα, πιο μαλακά τυριά λίγο λιγότερο. Ο μέγιστος χρόνος που προτιμάμε, π.χ. για τις γραβιέρες, είναι 6 μήνες. Για όλα τα υπόλοιπα, λίγο λιγότερο.
0: Οι γραβιέρες ποιες είναι αυτές εδώ?
1: Είναι όλες αυτές εδώ.
0: Όλα, ε.
1: Όλα.
0: Τι θερμοκρασία έχουμε εδώ?
1: 12 βαθμούς περίπου.
0: Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία?
1: Η καλύτερη θερμοκρασία που θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Για αυτά τα τυριά, ε.
1: Για αυτά τα τυριά, ναι.
0: Η καθημερινότητα του τυροκόμου ποια είναι?
1: Εμείς ερχόμαστε εδώ, το ήδη γάλα που έχουμε μαζέψει τις προηγούμενες ημέρες το παστεριώνουμε και στη συνέχεια ακολουθούμε τις διαδικασίες, δηλαδή παγώνουμε και πίζουμε το γάλα και όταν είμαστε έτοιμοι φτιάχνουμε και το τυρί. Ανάλογα το τι τυρί θα φτιάξουμε, μετά την επόμενη μέρα έρχεται εδώ και μόλις είμαστε έτοιμοι και από εδώ προχωράμε και μπαίνουμε προς το ψυγείο. Στην ουσία κάνει ένα κύκλο το γάλα όλο και καταλήγει στον πελάτη. Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Αυτό ήτανε?
1: Ναι.
0: Πες μου τώρα, πόσο χρόνο είστε?
1: Εγώ είμαι 26.
2: Εγώ είμαι 28.
1: Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στο νησί. Ο μπαμπάς βασικά είχε τα ζώα και ξεκινήσαμε, είπαμε να κάνουμε κάτι για τα κορίτσια της οικογένειας. Οπότε εμείς στην ουσία συνεχίσαμε λίγο τη δουλειά του μπαμπά, αν και είχαμε και άλλη μια δεύτερη. Είπαμε να κάνουμε κάτι μαζί, είπαμε σαν νέα κορίτσια να μπούμε στην γυναική επιχειρηματικότητα και να το εξελίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
2: Βοηθάει και ο τόπος, έχουμε και άλλους κτηνοτρόφους, εκτός τα ζώα του μπαμπά και όσο πάμε μεγαλώσουμε και την παραγωγή μας.
0: Σας άρεσε κάτι συγκεκριμένο στη διαδικασία παρασκευής του τυριού ή απλά ήταν...
2: Μου άρεσαν τα ζώα. Έβλεπα τον μπαμπά από μικρή που ασχολιόταν με αυτό και μου άρεσαν τα ζώα πάρα πολύ. Πιο μικρή ήθελα να γίνω κτηνίατρος, αλλά δεν τα κατάφερα με το σχολείο και τα μαθήματα Και έτσι αποφάσισα και βρήκα τη σχολή στα Γιάννενα, την Γαλακτοκομική Σχολή, και πήρα την απόφαση να πάω εκεί.
0: Το γάλα που χρησιμοποιείτε για τυριά είναι μόνο από την Κύθνο?
2: Ναι,
1: μόνο. Χρησιμοποιούμε μόνο κατσικίσιο και πρόβιο, δεν υπάρχει γελαδινό, και φτιάχνουμε όλα μας τα τυριά με αυτό.
0: Ποιες είναι έτσι οι πιο έντονες εικόνες που έχετε από το νησί?
1: Οι στιγμές που φτιάξαμε οικογένεια και στην ουσία μείναμε, ζώσαμε εδώ.
2: Κάθε μέρα που περνάει μου ομορφαίνει τη ζωή ακόμα πιο πολύ. Αυτή η ομορφιά πηγάζει κάθε μέρα που ξυπνάω και βλέπω αυτόν τον ήλιο, αυτός ο καθαρός ο αέρας, από τις παιδικές μας ηλικίες που είπε και η Φιλίπα, και κάθε μέρα ανακαλύπτοντας και κάτι διαφορετικό. Αν μου έλεγε κάποιος να περιγράψω την Κύθνο, θα έλεγα ότι είναι ένα στολίδι. Ένα μοναδικό στολίδι, που όποιος δεν έχει έρθει, αξίζει να έρθει. Να δει αυτό εδώ το υπέροχο τοπίο, που δεν το βλέπουν κάθε μέρα αρκετοί. Να δει αυτό εδώ τον ήλιο, που δεν το βλέπει κανένας σχεδόν. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες, έχουμε πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους, πάρα πολύ ωραία αξιοθέατα, τα οποία αξίζει να έρθουν να δουν.
0: Και να δοκιμάσουμε και τυράκι στο τέλος.
2: Και να δοκιμάσουμε και το τυρί, ναι.
0: Μην ξεχνάμαστε.
2: Εννοείται.

Λοιπόν, αφήσαμε πίσω το εξοκλήσι του Αγίου Φιλίππου, αυτό στο βάθος που βλέπετε, και ξεκινάμε την πεζοπορία μας προς το κάστρο, προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι σηματοδοτημένο το μονοπάτι, οπότε θέλει λίγο ψάξιμο, και στους δρόμους θα συναντήσετε πάρα πολλά εμπόδια, γιατί οι κτηνοτρόφοι εδώ, για να μην φεύγουν τα κατσικάκια, έχουν βάλει σκηνάκι και κλείνουν τους δρόμους για να μην τους φεύγουν τα ζώα. Οπότε ανοίγεται πόρτα, ξανακλίνεται και συνεχίζουμε. Δεν θα άντεχα να μην βρω το μονοπάτι για το κάστρο. Ψάξε εδώ, ψάξε εκεί. Αυραγιές, αλόνια, πέτρες, ξερολιθιές. Μονοπάτι πουθενά. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, τίποτα. Στο τέλος, καβάλισα 3 αυραγιές, του έδωσα ευθεία και έφτασα στο κάστρο την καλύτερη ώρα. Περνάμε την πύλη. Η εκκλησία που είναι πάνω στο κάστρο είναι της Αγίας Ελεούσας. Φτάνοντας και περπατώντας τα πρώτα σκαλάκια, ανεβαίνεις και βλέπεις έτσι το μικρό προάβλιο και την γραφική έτσι λευκή.

κάστρο υπήρξε η πρωτεύουσα της Κύθνου στα Βυζαντινά και στα Ενετικά χρόνια. Πρόκειται για μια μικρή, καλά οχυρωμένη πόλη με πυκνά διαταγμένους οικισμούς που καλύπτει μια έκταση 10.700 τετραγωνικών μέτρων. Στο κάστρο αυτό υπήρξε συνεχόμενη ζωή για 10 αιώνες. Σήμερα το κάστρο, όπως βλέπετε, είναι πλήρως εγκατελειμμένο, μόνο ερείπια και πέτρες θα δεις, αλλά αυτό το οποίο σου προσφέρει είναι μια όμορφη διαδρομή, καθώς περπατώντας για να φτάσεις μέχρι το κάστρο, αντιλαμβάνεσαι και νιώθεις την ομορφιά αυτού του τόπου. Οπότε ναι, να έρθετε, να περπατήσετε και να το ζήσετε κι εσείς. Και θα σας συμβούλευα να έρθετε κι εσείς στο Σούρουπο την ώρα που δει ο ήλιος για να τον δείτε να βουτά μέσα στη θάλασσα.

Να περπατάτε, φίλοι μου, στη φύση. Να το έχετε στο πλάνο σας. Πέρα από το κομμάτι της άθλησης που είναι ωραίο, είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις ένα μέρος και να το ανακαλύψεις σωστά. Τι εννοώ? Να μυρίσεις, να δεις, να ακούσεις. Αν δεν χρησιμοποιήσεις όλες σου τις αισθήσεις, πώς θα νιώσεις ένα τόπο?

0: νομίζω...
1: Καλημέρα, καλημέρα θέλω... σε όλους.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
3: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
4: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
5: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
6: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
7: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
8: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
9: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω από τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθο αγκία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις τον κομμάτι, τον πυλό, έτσι, το οποίο χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγκιοπλάστης.
0: Νερό και
1: χέρι. Χώμα και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Συγκύθνο είναι από παλιά η αγκιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν.
0: Πιθανόν, ναι.
1: Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκείνη η κεραμίδη, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγκιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα μέσα σε ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής, έγινα κι εγώ τροχαντζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχαντζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι, αντικείμενα που φτιάχναν μου πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε έτσι. Τι χρήση, ας πούμε.
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν ανθρώποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13. Και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα, όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή.
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου, όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις, είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
0: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
0: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
0: Πάμε,
2: βάζουμε νεράκι.
0: Λίγο από πάνω.
2: Ωραίος.
0: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
0: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε. Περίμενε.
2: Βάζεις και τους αντίχειρες από πάνω. Πάτα γκάζι, μην το φοβάσαι.
0: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζει και τους αντίχειρες.
0: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει να το βάλουμε στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Για να μην κουνιέται. Για να βγει σωστό το αντικείμενο.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
0: Κοιτάξτε συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς. Ναι.
0: Μπράβο.
2: Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για να μην κολλάει.
0: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει.
0: Λέζει.
2: Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
0: Πολύ ξέρω, παιδιά, ο πυλός. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε?
0: Τρίπα
2: βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι, κρατάμε τη λάσπη σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά.
0: Τέλεια. Τέλεια.
2: Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομε κινήσεις. Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μην μας κοπεί. Ναι. Αλλά θέλω λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
0: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό Και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα.
3: Από πίσω, αντίσταση.
2: Ακρατάνε κόντρα. Και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
3: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
2: Αμέ.
3: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή. Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθνου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό αριστερά με τους μαρμάρινους τοίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, που αν δεν ξυπνήσεις πρωί δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας το πω έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή ερχόταν κάποιος βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν εσύ τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Μεγάλος στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλος στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία, πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου, που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξόρυξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάλειψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945, το νησί είναι δαντέλα, γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε, και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Άγιο Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

Βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκαμε μόνος με αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στο ΕΣ από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω, δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλαν να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απλά. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε, δηλαδή.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει φτιάξει από μόνο της.

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες. Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνα. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

φτάνει στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Ιδρυοπύρα είναι όμορφη. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, ήρθε για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε.
2: Το σπί... Όχι, πάρε καταφύγη, κάτι είναι πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρτα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρτα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Ιδρυοπύρα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές, συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει, και θα σούλει γιο κλώνω.

0: χρόνος.
1: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Είπεσαι μου γυάλια, γιατί πολύ.
1: Πόσο είσαι.
0: Πόσο, 82.
1: Να τα κατουστήσεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
0: Είχα φωνή που ήμουν αφορώ μέχρι τη σέφα που λέγει καλή.
1: Γεια σας.
0: Καλό παιδιά, σε καλό. Καλά να περάσουμε.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Ευχαριστώ. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Τριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι, η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί τον χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός η παρέα σιδά. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσα... Τη Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτά.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σαν αγώνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχεις.
2: Α, ναι, τρία γκολ έχω.
1: Έχουμε παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εδώ πού είμαστε?
2: Στην Τριοπίδα.
1: Καλά, μισό σχολείο.
2: Ναι, είναι διατρικό.
1: Πόση τάξη είναι εδώ?
2: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
1: Και άλλες?
2: Είναι στη χώρα.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
2: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
1: Α, και πινκ-πονγκ.
3: Και τένις. Και
1: δεν έχετε φυσικά παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία η Κύθνος.
3: Ναι.
1: Πού μου προτείνεις να πάω?
3: Στη χώρα.
1: Είσαι από τη χώρα?
3: Ναι.
1: Και πού, να περπατήσεις στο χωριό?
3: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα. Με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
1: Α, φίλους έχεις εκεί?
3: Ναι.
1: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
3: Στη χώρα.
1: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
3: Το καλοκαίρι.
1: Γιατί?
3: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
1: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
3: Ναι.
1: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
3: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
1: Τα βασικά.
3: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας που έρχονται το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
1: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι, ε?
3: Ναι.
1: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
3: Πιο συνήθως πάμε στα Μουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
1: Πατητές κάνετε?
3: Ναι.
1: Βουτιές?
3: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχυλούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
1: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου 3 φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις?
3: Mm.
1: Βράχος, ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα στο βράχο.
0: Έξω! Κουράστηκες, φίλε μου!
4: Εσύ κουράστηκες.
1: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
3: Ναι.
1: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
3: Όχι τη δικιά σας.
1: Έκλεψες?
3: Όχι! Εσύ έκλεψες!
1: Εσύ γιατί κρύφτηκες την μπασκέτα?
3: Για να με δείτε.
1: Με ταλαιπώρησες.
3: Το ξέρω.
1: Σε πιάσα όμως.
3: Όχι.
1: Τον έπιασα?
3: Όχι. Όχι. Πάρ' το.
1: Τελικά είμαι γρήγορος?
3: Όχι.
1: Γιατί με κοροϊδέψατε?
3: Έτσι.
1: Μου αξίζει αυτό?
3: Ναι.
1: Ιδρωσές?
3: Όχι.
1: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
3: Δεν ξέρω.
1: Πώς σε λένε?
5: Γιάννη.
1: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
5: Ναι.
1: Πού έχεις πάει?
5: Στην Ιταλία.
1: Α! Πού στην Ιταλία?
5: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετία.
1: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, ε?
5: Ναι.
1: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλιά από τον Γιάννη.
5: Ναι.
1: Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Α. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
5: Ναι.
1: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σειρά. Δυνατή! Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
6: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
1: Ναι, πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
6: Ωραία είναι και το χειμώνα.
1: Πες μας αυτά τα ωραία.
6: Πρώτα, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
1: Τζάκι ανάβατε?
6: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
1: Καλοριφέρ. Σε στέλνει όμως αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Και δουλεύοντας να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
6: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
1: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
6: Όταν παίζω κινητό.
1: Όχι, τώρα κινητό. Κινητό άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
6: Ναι, αυτό θα το κάνω.
1: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
6: Άξιον 24.
1: Το κανάλι λέγεται έτσι η εκπομπή μας?
6: Η εκπομπή... δεν γνωρίζω.
1: Πες το.
7: Χωρίς χάρτη.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
6: Χωρίς χάρτη.
1: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει,
6: ναι,
1: χωρίς χάρτη?
6: Ναι.
1: Πού?
6: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια και Αθήνα.
1: Και δεν χάθηκες?
6: Όχι.
1: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
6: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίχθηκε και το αμάξι.
1: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
6: Ναι.
1: Καλή μαγείρισα.
6: Ναι, η καλύτερη.

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Πάμε να δούμε πώς έχει κανένα χταπόδι.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: κάντε υπομονή, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός και εμείς εδώ θα είμαστε καθημερινά, όπως το κάνουμε εδώ από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο που θα είμαστε εδώ μαζί σας. Μαζί θα τα περάσουμε όλα.
1: Υπομονή, κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Και γιατί το βάλαμε αυτό σήμερα, Αλεξάνδρα Γαϊμένου, ξέρεις?
0: Γιατί, Νίκο Υποφάντη, τι είναι σήμερα?
1: Γιατί σήμερα γιορτάζει η Αγία Υπομονή, έτσι. Όσοι Αγία είναι, συγγνώμη, είναι ένα βαθμό πιο κάτω. Συγγνώμη, έκαναμε λάθος, δεν είναι Αγία.
0: Έτσι.
1: Όσοι Υπομονή, λοιπόν, γι' αυτό το βάλαμε σήμερα για να καλημερίσουμε και όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας με την πρωινή ζώνη του Άξιον 24.
0: Κάτι λοιπόν σήμερα που γιορτάζει η Οσία Υπομονή μαζί με τη Θεοδοσία, μαζί με τον Ολιβιανό και την Ολιβία. Έτσι. Χρόνια σας πολλά.
1: Την Όλιβ λένε, την Ποπάη.
0: Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα, μια μεγάλη
1: ωραία,
0: καλημέρα.
1: Τι ωραία ακούσματα αυτά, ε.
0: Έτσι. Καλά, υπέροχες μουσικές και ναι. Να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς, ότι αυτά τα ακούσματα, αυτές οι μουσικές, αυτές οι ελληνικές ταινίες, οι ατάκες που τις θυμόμαστε και τις λέμε όλοι. Βάλε και Στέφανε δύο σοκολάτες παραπάνω για το κάθε παιδί. Πήρα μια σπουδαία δουλειά. Ακούγονται ακόμα και τις λέμε όλοι. Γιατί γελάτε, μαζί μου γελάτε, που θυμάμαι τις ατάκες.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τριαντάρια θα βαρέσει.
0: Θες να σου πω κι άλλα.
1: Για λέγε.
0: Τι είχε μετά και το. Είχε σε αυτή την ελληνική ταινία και το πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Πιο γρήγορα.
0: Είχε,
1: πιο
0: γιατί γρήγορα, είχε πάρει τη σπουδαία δουλειά.
1: Ναι.
0: Που είχαν πάει και στο Παρίσι, στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη,
0: στη
1: Ρώμη, βέβαια.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Και είχε βγει με τον παπά Μιχαήλ έξω στο μπαλκόνι και τη έδειχνε από εδώ, έλεγε είναι το τάδε και από εκεί. Και από εκεί λέει είναι τα αυτά. Και λέει η Βουγιουκράκη, αχ, ωραία που είναι τα αυτά.
1: Ωραία που θα είναι και αυτά που βλέπουμε πίσω μας, θέλω να σας πω. Τριαντάρια θα βαρέσει αυτό το πούσου δου. Όχι, πούσου κουδού. Το δου λέει θα βαρέσει τριαντάρι, γερό. Όσοι είναι να την κοπανίσετε και να φύγετε, θα είμαστε σε λίγο, θα κάνουμε το ρεπορταζάκι μας, να έχετε μαγιό μαζί σας βέβαια και κοντομάνικα. Θα σιώσει ο καιρός.
0: Και αντιλιακά, ε. Καίει ο ήλιος.
1: Καίει ο...
0: Καίει και μέσα στο αυτοκίνητο το μεσημέρι καίει. Πάντως είχαμε και μπόρες, ξαφνικές μπόρες. Μπόρες είχαμε στην Αρκαδία, κοίτα εδώ, χαλάζει, το όστρωσε.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι εικόνες από την Αρκαδία, εχθές, απογευματινές μπόρες.
1: Ναι.
0: Μια σφοδρή χαλαζόπτωση. Είναι στη Γορτινία εδώ αυτό που βλέπεις.
1: Σαν καρύδι είναι το...
0: Λες και έχουν βγει σαπουνάδες στον δρόμο είναι.
1: Είναι αυτό που βλέπετε το άσπρο, είναι το χαλάζι το οποίο έχει πέσει. Μαζί με το νεράκι και δημιούργησε όλο αυτό το σκηνικό στην Αρκαδία. Χθες το απόγευμα μας τα είχε πει ο μετεωρολόγος μας.
0: Θέλω να σου πω ότι χθες το απόγευμα ήμουνα στα νότια, στη Βούλα και στα μέρη σου. Και είχε ήλιο, είχε υγρασία, μια χαρά, ωραίο καιρό και ξαφνικά έρχεται ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο από πάνω μας και άρχισε να βρέχει.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Και στην Καλλιθέα.
1: Πρέπει να είσαι γουρλού εσύ, έτσι. Λοιπόν, εμείς ούτε καν δεν είδαμε σύννεφα. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι έχουμε ξεκίνησει τις μετοπικές σιγά-σιγά. Βλέπετε εδώ τις κάλπες, οι οποίες θα στηθούν έτσι όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός το 2027, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε μετοπική με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ποιοι την έχουν τη μετοπική?
0: Το Πασόκ, Χαριλάου Τρικούπη. Νομίζω γιατί? Ότι και εδώ τα στελέχη που βλέπετε και παρακολουθείτε δεν τους αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει να φέρνουν το κόμμα του Πασόκ τρίτο, αλλά και τέταρτο, όπως αυτή της Real Polls, που ήρθαν εδώ και την αμφισβήτησαν την συγκεκριμένη δημοσκόπηση και λένε ότι προσπαθεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Φυσικά απάντησε η εταιρεία. Οι εταιρείες αυτές έχουν εργαλεία, αλίμονο αν αρχίσουμε τώρα να αμφισβητούμε και τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Θα τα πούμε σε λιγάκι, θα δείτε τις λεπτομέρειες στην εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Τώρα, έρχεται ο Νίκος Δένδιας και απαντάει στην Τουρκία. Υπάρχει απειλή, λέει, από τους απέναντι. Σε σχέση τώρα με τα όσα έχουν συμβεί με τον ντρόν στη Λευκάδα, θα προχωρήσουμε άμεσα σε διάφημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο, γι' αυτό εδώ που βλέπετε, το οποίο ήταν φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικά. Πού το πηγαίναν?
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι γίνεται με αυτό που μας απασχολεί όλους, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει αντίκτυπο και στις ζωές μας με τον πόλεμο. Φαίνεται ότι έχουμε ένα μνημόνιο αυτή τη στιγμή, μια συμφωνία την οποία όμως πρέπει να την υπογράψει ο Αμερικανός Πρόεδρος για δίμηνη εκεχηρία, για παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες. Βεβαίως την ίδια ώρα έχουμε σύμφωνα με πληροφορίες και επιθέσεις. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά.
1: Λοιπόν,
0: δίνετε! Δίνετε!
1: Δίνουμε, να ευχηθούμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν σήμερα με το μάθημα των νεοελληνικών. Έτσι, είναι η γλώσσα μας περιβόητα και με αυτό θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή. Εφόσον πρώτα να πω δύο ιδιαίτερες επιτυχίες.
0: Βεβαίως.
1: Στην Σοφία Τυράλη, την Ανιψιά, και στο Γιώργο Υποφάντη, τον ιό, ο οποίος θα δώσουν σήμερα επιτυχία στα παιδιά όλου του κόσμου και με καθαρό μυαλό. Χαλαρά. Τι πρέπει να έχουν, θυμάσαι?
0: Πάμε να τα δούμε αναλυτικά, βήμα-βήμα. Γονείς τώρα που βλέπετε και έχετε ξυπνήσει και ετοιμάζετε το πρωινό για τα παιδάκια σας για να πάνε ωραία και χορτάτα και γεμάτα να δώσουν εξετάσεις. Ταυτότητα ή διαβατήριο μαζί και το καρτελάκι, το δελτίο του εξεταζομένου.
1: Σωστό. Μπλε ή μαύρο στυλό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το κόκκινο είναι για να διορθώσουν. Μολύβι, γόμα, μαξίστρα, όπου χρειάζεται.
0: Σωστά. Τα ειδικά γεωμετρικά όργανα για τα ειδικά μαθήματα.
1: Τις επόμενες μέρες που θα έρθουν.
0: Τις επόμενες μέρες, έτσι, σωστά. Ναι. Οπωσδήποτε νεράκι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ή και ένα χυμό. Και ένα απλό ρολόι χειρός να βλέπουν το χρόνο τα παιδιά, να τον καθορίσουν και σωστά το χρόνο τους, να τον μοιράσουν και σωστά, όχι smartwatch.
1: Όχι smartwatch, γιατί κόβονται. Τώρα, θα φτάσουν στις αίθουσες στις 8 και η έναρξη της εξέτασης θα ξεκινήσει 8 και μισή. Τι απαγορεύεται?
0: Τα κινητά τηλέφωνα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, μένουν έξω. Είπαμε τα smartwatch
1: και τα ακουστικά τους, έτσι, τα pods τα οποία έχουν. Επίσης, βιβλία, σημειώσεις και μπλάνκο ή διορθωτικό υγρό, έτσι όπως το λέμε ευγενικά στα ελληνικά.
0: Όπω, πού τα θυμήθηκες τον μπλάνκο?
1: Κι όμως, σε πληροφορώ, ακόμα και τώρα κάποια παιδιά το χρησιμοποιούν, το θυμάσαι?
0: Ναι, βεβαίως. Ήταν το αγαπημένο μου.
1: Τι ήτανε?
0: Το αγαπημένο μου τον μπλάνκο.
1: Λοιπόν,
0: επίσης, χρηστικό, πολύ χρηστικό, το έχουμε ξαναπεί, 1550 υπενθυμίζουμε, είναι η τηλεφωνική γραμμή για δωρεάν ψυχική στήριξη και στους υποψηφίους, αλλά και στις οικογένειες.
1: Περισσότερο στους γονείς, θέλω να σου πω, σίγουρα. Και την ομάδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα την οποία μας έρχεται από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν αρέσουν στο ΠΑΣΟΚ. Το δίνουν τρίτο, τέταρτο, ο κύριος Τσίπρας έχει περάσει μπροστά. Από το ΠΑΣΟΚ εδώ μας λένε ότι είναι εικόνα της στιγμής, θα πέσει, θα ξεφουσκώσει, θα κάνει, θα δείξει τα ράνι. Όμως κατηγορούν ευθέως πλέον ευθύτατα τις δημοσκοπικές εταιρείες, έτσι από το ΠΑΣΟΚ, τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι προσπαθούν να φέρουν προτετελεσμένο γεγονότων το κόμμα τους.
0: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση με ένα μεγάλο χάσμα από την πρώτη θέση που κατέχει η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο. Έχει κάνει κάποια βήματα ανάκαμψης, πάρα πολύ μικρά ωστόσο. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο φαίνεται ότι έρχεται και το καλύπτει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό λογικό να μην αρέσει τον κύριο Ανδρουλάκη που βλέπει να χάνει την δεύτερη θέση. Μπήκε και ο κύριος Τσίπρας εχθές σε αυτή την κούρσα, σε αυτή τη μάχη για τη δεύτερη θέση με την κατάθεση των υπογραφών στον Άριο
1: για
0: Πάγο.
1: Για το κόμμα, για το ΕΛΑΣ, πώς το λέμε τώρα?
0: ΕΛΑΣ.
1: Για την ΕΛΑΣ.
0: Άκουγα βέβαια τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε, ναι, και εγώ δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια το πώς θα το λέμε.
1: Το ΕΛΑΣ είναι, το ΕΛΑΣ είναι.
0: Πώς να το λέμε? Θα συμφωνήσουμε μεταξύ μας.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα.
0: Θα το συζητήσουμε λίγο εμείς μεταξύ μας, δείτε εσείς το βίντεο.

0: Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα συγκεκριμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες εμφανίζουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χάνει τη δεύτερη θέση από το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η έρευνα της Interview για την Politic καταγράφει στις 5 πρώτες θέσεις καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 29,5% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ενώ στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,4%. Τρίτος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ με 13,5%. Και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,5% και η Ελληνική Λύση με 7%. Η έρευνα της Real Polls για το Protagon στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,1%. Δεύτερο έρχεται το κόμμα Τσίπρα με 16,1%. Τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι για πρώτη φορά στην τέταρτη θέση με 9,6%. Και ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,4%. Η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε νωρίτερα σήμερα ανακοίνωση αμφισβητώντας ευθέως τα ευρήματα των ερευνών και αποδίδοντας εμέσως πλην σαφώς και πολιτικά κίνητρα στις εταιρείες.
1: Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟ και ΕΛΑΣ, ενώ εκείνη της Real Polls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων.
0: Στο θέμα παρενέβη και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
2: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Για μένα, να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό.
0: Ανάλογες τοποθετήσεις έκαναν σήμερα και στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι που πιστοποιεί ότι η μετοπική με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων αποτελεί επίσημη πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ.
3: Απλά λέω ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν και πολύ έξω κάποιες φορές.
4: Θα σας έλεγα ότι είναι δημοσκοπήσεις με πάρα πολύ περιορισμένη αξία και βαρύτητα.
0: Από την πλευρά του, Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σήμερα και στην τυπική διαδικασία της ίδρυσης του νέου κόμματος, καταθέτοντας στον Άριο Πάγο την ιδρυτική του διακήρυξη.
5: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Η κυβέρνηση από την πλευρά της ανεβάζει επίσης τους τόνους με σειρά υπουργών να εξαπολύει βέλη κατά του πρώην πρωθυπουργού.
6: Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουν.
0: Ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για ρητορική και λογικές του προχθές.
7: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο.
8: Ευτυχώς δεν ονόμασε το κόμμα του ΕΑΜΕΛΑΣ με λιγαλάς. Είπε ένα ευχολόγιο μαζί με πολύ, ας πούμε, κινηματογραφική παρουσίαση.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται σειρά πανελλαδικών ερευνών που με μια λογική χρονική απόσταση από τις εξελίξεις θα καταγράψουν το πολιτικό κλίμα μετά από τις ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων.
9: Αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει την άλλη εβδομάδα που θα βγουν όλες οι έρευνες.
10: Λοιπόν, πίεση ασκούν στους δημοσκόπους τώρα από την άλλη πλευρά. Δεν το βρήκαμε ακόμα το πετρέλαιο.
9: Στον μπλοκ 10.
10: Ούτε το φυσικό αέριο. Δεν το βρήκαμε ακόμα. Ωστόσο, έρχεται η Σεύρουλη μαζί με τα ελληνικά πετρέλαια και λέει ότι εμείς θα πάμε να κάνουμε έρευνες να ρίξουμε ένα γεωτρύ πάνω και στον κόλπο της Κυπαρισίας. Καλό είναι αυτό.
9: Καλό είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, σωστά.
10: Υπάρχουν ενδείξεις.
9: Ότι εκεί κάτι υπάρχει για να πάνε να δούνε.
10: Ναι, θα πάμε να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας. Αυτή ήταν η εξέλιξη χθεσινή. Ότι πλέον και στο μπλοκ 10, έτσι όπως λέμε, θα ξεκινήσουν οι έρευνες. Απλά το ζήτημα είναι ότι αν δεν πήγε ο τρύπανο να δούμε τι έχει κάτω, δεν έχει βρει τίποτα. Όταν θα μπει, θα έχουμε βρει.
9: Τζέννη Κρυσταλακίδου.
11: Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνει ξανά η Σεύρον. Ο Αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός υπέβαλε επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων και στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, επεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με την Hellenic Energy. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 70% της παραχώρησης από τη Σεύρον, με την εταιρεία να αναλαμβάνει και το ρόλο του εντολοδόχου της κοινοπραξίας.
12: Μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων.
11: Η προσχώρηση του κολοσσού στις έρευνες δημιουργεί νέα δεδομένα και μια ενιαία ζώνη έκτασης 14.200 τετραγωνικών χιλιόμετρων στη Δυτική Ελλάδα, αυξάνοντας τις πιθανότητες εντοπισμού κοιτασμάτων, με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα και για δυναμικό έως 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Τζέσικα Ρόσγουολ, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων, την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο που ακολουθεί η Ελλάδα για την πρόληψη και την πρόβλεψη πυρκαγιών, εφαρμόζοντας και καινοτόμες τεχνολογίες.
13: In excess of 600 million euros over the past four years in protecting our forests for the first time, doing proper forest management work. And the results have been I think quite impressive.
11: Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερους πόρους για τη δασική πυρόσβεση και να ενισχύσει το πλαίσιο πρόληψης πυρκαγιών.
14: For me it's important to link the investment in nature, it's what I call it, it's not the cost, it's an investment, because it's linked to our security, water security. Clean air is linked to health, but also competitiveness.
11: Ο Πρωθυπουργός επιπλέον ανέφερε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ενώ ενημέρωσε την Επίτροπο και για την στρατηγική της κυβέρνησης στη διαχείριση των υδάτων.
10: Λοιπόν, αυτά και με το ζήτημα το οποίο μόλις παρακολουθήσαμε. Πάμε, Σπύρο Αλεξανδρή.
9: Βεβαίως. Πάμε να το πούμε μια καλημέρα. Καλό πρωινό, Σπύρο.
10: Να μας πεις, Σπύρο, καλημέρα, καλημέρα.
15: Καλή
10: τι έγινε με αυτόν τον οδηγό αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε άντρες της ομάδας Δίας, τι ακριβώς έχει συμβεί?
15: Στη Λεωφόρο Αθηνών, χθες το απόγευμα σημειώθηκε το συγκεκριμένο τροχαίο, όπου στην έξοδο για την περιφερειακή του Γάλλου, στην στροφή, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο δίκυκλο που οδηγούσαν οι δύο αστυνομικοί, ναι, της ομάδας Δίας. Μάλιστα έπεσαν πάνω και σε άλλο όχημα στη συνέχεια, σε ένα φορτηγάκι το οποίο βρισκόταν στο σημείο.

0: και από τη Λεωφόρο Αθηνών. Mm. Πάμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Εκεί όπου Σπύρο Αλεξανδρή είχαμε σκηνές Far West, τσακώθηκαν δύο οδηγοί και ο ένας έβγαλε και πιστόλι.
1: Ακριβώς. Στην συμβολή με την Ηλία Ηλιού, προχθές το απόγευμα έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στους δύο οδηγούς. Έχουμε δει πολλές φορές, δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα να πιάνονται μέχρι και στα χέρια οι οδηγοί ή να βρίζονται μέσα στη μέση του δρόμου. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε τον έναν από τους δύο να προτάσει και ένα πιστόλι Κρότου, το οποίο είχε μαζί του, είχε μάλιστα μαζί του γεμιστήρα και 11 φυσίγγια. Απείλησε τον έτερο οδηγό. Δεν έκανε χρήση ευτυχώς του όπλου, έφυγε από το σημείο. Έγινε ωστόσο η καταγγελία στις αρχές, ξεκίνησε ένα ανθρωποκινητό από τους αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Εντοπίστηκε εν τέλει το αυτοκίνητο στο Μέγαρο Μουσικής. Ατιμητοποιήθηκε, έγινε ο έλεγχος. Να πούμε ότι κατά τον έλεγχο ο συγκεκριμένος ο 34χρονος πρόβαλε στεναρή αντίσταση. Του πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί, βρέθηκε ο βαρύτατος οπλισμός. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός είναι πρώην κρατούμενος για ανθρωποκτονία. Έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν. Είχε διαπράξει ανθρωποκτονία τον Ιανουάριο του 2017.
2: Μπουμπούκι μεγάλο είναι αυτό, για το οποίο κυκλοφορούσε ελεύθερα με τα πιστόλια του έξω. Να δούμε τώρα τι θα πει η δικαιοσύνη. Και πάμε και στο Μαρούσι με ένα πολεμικό βλήμα το οποίο βρήκανε. Πού ακριβώς, Σπύρο, τι έγινε?
1: Εντοπίστηκε σε αυλή ενός σπιτιού στο Μαρούσι, σε ένα παλιό σπίτι, ένα βλήμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κινητοποιήθηκαν εκεί οι αρμόδιες αρχές, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από την πυροσβεστική και κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας και φυσικά από το τμήμα εξουδετέρωσης ναρκών ξηράς του στρατού. Το βράδυ ήταν μια επιχείρηση που είχε αρκετή διάρκεια. Το βράδυ, λίγο πριν τις 12, απομακρύνθηκε με ασφάλεια το συγκεκριμένο βλήμα. Τώρα θα αναλάβει ο στρατός για τη διαχείριση του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Είναι ένα θέμα που έχουμε δει και σε άλλους δήμους και άλλες φορές, να βρίσκουν στην τύχη περαστικοί, γείτονες, τέτοια βλήματα από τον Β' Παγκόσμιο, και ευτυχώς γίνονται πάντα οι διαδικασίες και δεν είναι ενεργοί αυτοί οι μηχανισμοί.
0: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά και στη συνέχεια της εκπομπής. Μπορείς να μου πεις τελικά με αυτό το ντρόν που εντοπίσαμε στη Λευκάδα, έχει γίνει και ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε?
2: Ένας πολύ καλός φίλος λιμενικός, έτσι, ο οποίος είναι στο τμήμα των πυροτεχνουργών του λιμενικού, ήταν αυτός που ανέλαβε να βγάλει 400 κιλά από μέσα. Αυτό το οποίο εντόπισε ο φίλος, είπε, είναι ότι καταστρεφήκαν οι κεραίες. Προσπαθούν να βρουν ποιος ήταν ο προορισμός. Διάβημα από το Υπουργείο, έτσι, διάβημα προς την Ουκρανία. Χθες ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε με την κυρία Κάλλας για αυτή την ιστορία. Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Η χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του πολέμου. Κοιτάξτε εδώ, και το πύρο ψαράς. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ένα βαρκάκι. Χάθηκε ένα βαρκάκι. Να το πάμε στην ακτή να το δει, και μέσα έχει 300 κιλά.
0: Ναι, όλοι αυτό πιστεύαμε στην αρχή. Η αλήθεια είναι πως είχαμε υποτιμήσει τη συγκεκριμένη είδηση, το συγκεκριμένο περιστατικό μάλλον στην αρχή. Όταν άρχισαν και έβγαιναν οι πληροφορίες και μαθαίναμε τι έχει συμβεί, καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται, και πλέον ετοιμάζεται και το διάβημα. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και σε αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Κοίταξε να σου πω. Ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ώρα με την ώρα μπερδεύομαι.
2: Δηλαδή
0: εχθές αργά το απόγευμα φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Αλλά πρέπει αυτό το μνημόνιο να το υπογράψει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βγήκε από το Λευκό Οίκο, ήταν ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, δηλαδή.
2: Λέει, ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν το θέλω εγώ αυτό, και θα δούμε τι γίνεται. Και την ώρα που μιλάμε, όλο και αλληλοκατηγορούνται δύο πλευρές. Το Ιράν ότι σηκώνει πυράβλους να καταρρύψει αμερικανικά αεροσκάφη και να χτυπήσει στόχους μέσα στο στενό, το οποίο παραμένει κλειστό και δεν έχει ανοίξει, και όλοι οι υπόλοιποι την πληρώνουμε.
0: Έτσι, γιατί σε αυτή τη συμφωνία λένε ότι τα στενά θα πρέπει να είναι ανοιχτά, να μην υπάρχουν νάρκες και να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία χωρίς διόδια.
2: Πάμε στα δικά μας. Έχει βαρέσει ένα καμπανάκι εδώ. Είμαστε στην εκπομπή. Πρώτη το μεταδώσαμε στο νοσοκομείο Αττικών για έναν περίεργο ιό που σου δημιουργεί
0: γαστρεντερίτιδα. Έχει μπει μία πτέρυγα του νοσοκομείου Αττικών σε καραντίνα, αλλά όλα είναι υπό έλεγχο, έτσι. Είναι σε άτυπη καραντίνα η πτέρυγα αυτή. Δεν υπάρχει κάποιο.

0: Λέγεται Νοροϊός,
1: Νοροϊός.
0: Νοροϊός.
1: Έτσι τον αποκαλούμε.
0: Δεν υπάρχει, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, κανένα πρόβλημα, καμία ανησυχία. Έχουν πάει οι ειδικοί της δημόσιας υγείας προκειμένου να δούνε τι ακριβώς, ποια είναι η αιστεία μόλυνσης, ποια είναι η πηγή.
1: Δεν απειλείται όμως η δημόσια
0: δεν
1: υγεία.
0: Δεν απειλείται η δημόσια υγεία, μας λένε, και θα το αντιμετωπίσουν. Θες να μου το ρεπορτάζ?
1: Βεβαίως.
2: Συναγέρμος έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.
3: Σίγουρα φοβόμαστε.
4: Η νοσοκόμος όταν εισήλθα μου έδωσε τη μάσκα.
5: Στην είσοδο μας δίνουν μάσκες κατευθείαν.
6: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έλαβα αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα. Ήπιες παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε.
2: Η διασπόρα του ιού ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 53 ύποπτα περιστατικά, εκ των οποίων 9 επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 5 σε ασθενείς και 4 σε εργαζόμενους.
7: Αποτυπώνει την ανησυχία που έχουμε για μια επιβεβαιωμένη έξαρση ενδονοσοκομιακής γαστρεντερίτιδας. Έχουμε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς που έχουν νοσήσει, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς.
2: Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς, με εντατικούς καθαρισμούς και απολυμάνσεις, αυστηρή υγιεινή χεριών, χρήση μέσων προστασίας και απομόνωση περιστατικών, επιδημιολογική επιτήρηση και περιορισμός επισκεπτηρίων.
8: Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλά να προσέχουμε. Μοιράζουν μάσκες security. Μας ενημερώνουν τακτικά. Εγώ είμαι προσωπικό διοικητικό.
9: Η κλινική αυτή είναι κλειστή για την ώρα. Δεν μπαίνει εύκολα ο κόσμος. Τα επισκεπτήρια έχουν μειωθεί και ο κόσμος φοράει μάσκες.
10: Δεκάδες εργαζόμενοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα, καθώς επίσης και συνοδοί και ασθενείς. Εξετάζεται αυτή τη στιγμή από κλιμάκια του ΕΟΔΗ να δούμε από πού προέρχεται αυτός ο ιός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς εξάλλου πολλές φορές έχουμε θέσει το ζήτημα της διασποράς των ενδονοσοκομιακών μικροβίων.
2: Ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και προκαλεί συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, όπως εμετούς, διάρρεια και πυρετό.
11: Οι χώροι με συνωστισμό είναι χώροι που κατεξοχήν μπορεί να εμφανιστούν αυτές οι γαστρεντερίτιδες, πόσο επιτοπλίστων ιώνται χωρίς κάποια παραπάνω αντιμετώπιση, μόνο με συμπτωματική αγωγή.
2: Ο ΕΟΔΗ παρακολουθεί στενά το σοβαρό περιστατικό, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή μέτρα απομόνωσης, ιχνηλάτησης και υγειονομικού ελέγχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Καλό πρωινό, Αλεξάνδρα.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
1: Λοιπόν, τώρα συγγνώμη, παιδιά, έχει εικόνα η Αλεξάνδρα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε ο κόσμος.
12: Τρίμερο Αγίου Πνεύματος έρχεται, οπότε στο λιμάνι Πειραιά σιγά-σιγά φεύγουν.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε ξανά για να μας δώσεις καλύτερη εικόνα που θα έχει μαζευτεί και περισσότερος κόσμος. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει στη Μύκονο.
0: Τι έχει γίνει στη Μύκονο, Αλεξάνδρα?
12: Πάμε να δούμε. Πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου. Ύστερα από πολύμινη εξεπεργασία στοιχείων από την αστυνομία, συνελήφθησαν 4 άτομα της Ενεγιάλη, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μόνοι τους ένα κύκλωμα διακίνησης τσάντων μαϊμούν. Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν εμισθωμένους χώρους που χρησιμοποιούσαν ως αποθήκες, προκειμένου να αποθηκεύουν τσάντες, φουλάρκια, γενικά διάφορα luxury προϊόντα τα οποία τα παρουσίαζαν ως αυθεντικά. Διαπίστωσαν ότι καθημερινά έπαιρναν φορτηγά και πήγαιναν σε πολυσύχνα στις παραλίες, σε χώρους όπου μαζεύονται τουρίστες, προκειμένου να τους πουλήσουν τα ψεύτικα ως αυθεντικά. Να αναφέρουμε ότι η δράση του κυκλώματος είχε προκαλέσει γενικά τη δράση και στους ιδιοκτήτες των οίκων που βλέπανε τουρίστες να κυκλοφορούν με διάφορες τέτοιες τσάντες που παρουσιάζονταν τιμή ευκαιρίας. Κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 1.700 προϊόντα, τσάντες, πορτοφόλια, φουλάρια, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Hermes. Και παράλληλα βρέθηκαν και 770 ευρώ. Να αναφέρουμε ότι συνελήφθησαν 4 άτομα τα οποία αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
0: Βλέπουμε και την πραμάτια δίπλα μας εδώ στην αστυνομία. Ήταν όλα μαϊμού, μουσαντένια που λέμε. Λοιπόν, πάμε και για μια 26χρονη που έκανε τι στην Κόρινθο.
12: Συνελήφθηκε ο 26χρονος στην Κόρινθο που από το Σεπτέμβριο ήταν διοργανώτρια. Είχε συνομιλία στο Viber όπου ενημέρωνε πάνω από 4.000 μέλη που θα βρίσκονται και που θα κάνουν μπλόκα οι αστυνομικοί. Αναφέρουμε ότι συνελήφθηκε και αναζητεί ακόμα κι άλλο ένα άτομο το οποίο τη βοηθούσε.
0: Έβγαζε κανένα φράγκο τουλάχιστον. Αυτό είναι το θέμα. Πώς το κατάφερε αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Θα συνδεθούμε γιατί βλέπουμε ότι κατεβαίνει ο κόσμος για να φύγει. Πάμε στα Πατήσια.
1: Βεβαίως.
0: Παρά με αυτή την ιστορία με τους τρεις τύπους οι οποίοι πήγανε και πυροβόλησαν έναν ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ πισόπλατα.
1: Βεβαίως, και είδαμε χθες, παρακολουθούσαμε και το νέο βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε με τις σκηνές ακριβώς Far West που είχαμε στα Πατήσια. Φυσικά μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών το όπλο αυτό του πιστολέρου. Υπενθυμίζουμε, μας έλεγε και χθες ο Γιώργος Καλιακμάνης ότι έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. 2 για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα στους συλληφθέντες. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούν την Τρίτη.
0: Σωστά. Μάνος Λιλουξινάκης, το ρεπορτάζ.
3: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει δύο μαυροφορεμένους άνδρες να περπατούν γρήγορα λίγο πριν βγάλουν όπλο και πυροβολήσουν ιδιοκτήτη καταστήματος. Η οδός Πατησίων 6.30 ώρα το απόγευμα είναι γεμάτη με κόσμο που γίνονται μάρτυρες του αιματηρού επεισοδίου που θύμιζε σκηνικό άγριας δύσης.
13: Μόλις πέφτει κάτω και μετά ρίξανε στα πόδια.
3: Οι αδίστακτοι δράστες, αφού μπήκαν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, πυροβόλησαν στα πόδια τον ιδιοκτήτη και αμέσως τράπηκαν σε φυγή με ένα άσημη τζιπ μαζί με τους δύο συνεργούς τους που τους περίμεναν στο σημείο.
14: Δεν μιλάμε για μια απλή απόπειρα ληστείας κλοπής, αλλά για κάτι διαφορετικό.
15: Οι δράστες δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ σε ένα κεντρικότατο σημείο επί της Πατησίων νωρίς το απόγευμα. Ο τρόπος μάλιστα που έδρασαν με τους πυροβολισμούς στα πόδια, σύμφωνα με την αστυνομία, προσυδειάζει σε ένα μαφιόζικο προειδοποιητικό μήνυμα.
3: Αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν το όχημα και να το ακινητοποιούν στη λεωφόρο Κηφισού. Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, δύο Αλβανούς και έναν Έλληνα, ενώ ο τρίτος κατάφερε να διαφύγει πεζός, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται.
16: Δεν μιλάμε μόνο για ανθρωποκτονία από απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αλλά μιλάμε και για εγκληματική οργάνωση, γιατί πιθανότατα σχετίζεται και με την τέλεση και άλλων κακουργημάτων. Υπάρχει μια δομημένη ομάδα, πιθανότατα άνω των τριών ατόμων.
3: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και το όπλο που χρησιμοποίησαν οι δράστες, το οποίο και ξεφορτώθηκαν στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια. Το όπλο βρέθηκε μέσα σε μία σακούλα και είχε σιγαστήρα. Πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ελληνικής αστυνομίας για να διαπιστωθεί εάν είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες επιθέσεις.
13: Ήμουν σπίτι, με πήραν το τηλέφωνο, λέει πήγανε δύο Αλβανοί μέσα και πυροβολήσαν.
3: Οι συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών. Ένας εξ αυτών στο παρελθόν είχε μαχαιρώσει 18 φορές έναν επιχειρηματία έξω από καντίνα στην Κηφισιά γιατί θεώρησε ότι του πήρε τη σειρά.
17: Για την ουρά εκεί στην Κηφισιά επάνω, σε μια καντίνα, όταν προσπέρασε ένα άτομο, εκείνος θεώρησε ότι του πήρε την ουρά, του επιτέθηκε ελεκτικά αρχικά και κατόπιν έβγαλε ένα σουγιά.
3: Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με σοβαρά τραύματα, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα πίσω από το κίνητρο το οποίο όπλησε το χέρι των κακοποιών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Φεύγουμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Για πάμε. Αλεξάνδρα, πάμε.
18: Καλημέρα και πάλι επισήμως από το λιμάνι του Πειραιά. Πάρον άξιο.
0: Γιατί πριν ήταν ανεπισήμως.
18: Πόσο κόσμος έχει μαζευτεί. Ναι. Δεν υπάρχει για δείγμα θέση.
0: Γιατί ρε εσύ,
18: Αλεξάνδρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πάρω.
0: Να περάσει το όμορφα.
18: Εδώ. Καλημέρα. Για να δούμε σιγά σιγά. Καλημέρα σας.
0: Τι ώρα φεύγει το πλοίο. Καλημέρα, είναι αγουροξυμνημένα τα κορίτσια. Έτσι, να σε ρωτήσω κάτι, βρε Αλεξάνδρα. Τι ώρα φεύγει, πού πάει, το δήλωση είναι.
18: Φεύγει 7 και 25. Πάρω να ξοδέψω Σαντορίνη. Δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο, 100% πληρότητα. Και το άλλο καράβι που φεύγει 7.30 Σύρο, Τίνο, Μυκονό, έχουν μείνει 300 θέσεις, 95% πληρότητα περίπου. Οπότε όσοι κλείνουν τελευταία στιγμή, καλημέρα σας!
1: Πρέπει να είναι τουρίστες αυτοί, νομίζω.
0: Βλέπω και έχει ξένους ή Έλληνες.
18: Where are you going?
19: Where are we going?
18: Ναι.
19: Nexus.
18: How many days?
19: Five. Five days.
18: Five nights,
19: yeah.
18: Thank you very much. Have fun.
19: Yeah,
0: δεν του ρώτησα
18: για να
0: πού
18: δούμε
0: είναι.
18: Σιγά σιγά κι άλλους.
0: Ωραία, ήρθαν τις διακοπούλες
18: τους. Ωραία παρέα εδώ.
0: Θα πάνε στην Άξο, πέντε μερούλες.
18: Καλημέρα, πού πάτε.
0: Ωραίο ζευγαράκι. Μύκονο.
18: Βιάζονται μου λένε, βιάζονται. Εντάξει.
0: Βιάζονται,
1: και
0: βιάζονται
1: παιδιά. Και
18: δεν τους βλέπω ευδιάθετους. Τριήμερο Αγίου Πνεύματος και αντί να χαίρονται που φεύγουν. Εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πού πάτε εσείς?
20: Νάξο.
1: Από εκεί είστε? Α, δεν είστε από εκεί. Καλημέρα σας.
0: Να βρουν τα στοιχεία
20: τους. English.
1: English. Where are you from?
20: Spain.
1: Where are you going?
0: Hola, señora.
20: Ios.
1: Ios?
20: Yes.
1: How many days?
20: Two
1: days.
20: And then we go to Paros.
1: Paros.
20: Ωραία.
1: You know Greek food?
20: Como se llama? Gyros.
0: Γύρω, τον γύρω γνωρίζει.
20: Τυρί,
1: σαλάτα, σουβλάκι. Thank you very much.
20: You're welcome.
0: Bon viaje, να τους πεις bon viaje.
20: Έρχονται κι άλλοι.
0: Καλό ταξίδι να έχουνε.
1: Ωραία, Αλεξάνδρα, συνέχισε εσύ το ρεπορτάζ.
20: Πού πας, εσύ θα μου μιλήσεις, είσαι ο μόνος, θα κάτσεις να μου μιλήσεις. Πού πας.
21: Να μιλήσω, φεύγουμε για Πάρο.
20: Πόσες μέρες?
21: Τετραήμερο.
20: Τετραήμερο. Είσαι από εκεί ή θα σε φιλοξενήσει κάποιος?
21: Θα μας φιλοξενήσουν για ένα γάμο που πηγαίνουμε.
0: Άντε, να ζήσουμε. Και στα δικά σου.
20: Θα κάνουμε μπάνια, έχουμε και καλό καιρό.
21: Κάτι θα κάνουμε. Εγώ θα πάω ό,τι καιρό και να έχει, θα πάω για μπάνιο.
20: Θα πας για μπάνιο, δεν σε νοιάζει. Ο γάμος πότε είναι?
21: Δεν ξέρω. Κάπου στο τετραήμερο.
0: Κάπου στο τετραήμερο. Ωραία.
20: Πότε είναι ο γάμος?
21: Όχι, εγώ απλά πηγαίνω.
0: Γιατί δικό σου είναι?
20: Παιδί μου, να ευχηθούμε στο γαμπρό και στην ύφη να ζήσουν.
21: Σάββατο, λογικά.
20: Λογικά.
21: Ναι, το Σάββατο λογικά.
20: Να σε ρωτήσω,
21: ναι,
20: κάτι. Ξέρουμε γαμπρό νύφη όνομα ή το προσκλητήριο δεν ήρθε?
21: Ξέρουμε, ξέρουμε. Όνομα νύφη. Χρύσα.
20: Χρύσα, μέχρι εκεί να τη ευχηθούμε να ζήσει. Όνομα γαμπρού.
21: Ναι, γαμπρού δεν ξέρω.
1: Είναι
0: από το σώμα τη νύφη.
21: Είναι από την νύφη ο γάμο.
20: Από την νύφη.
21: Από την νύφη.
20: Εσύ περισσότερο πα τώρα για την Βόλτα, πιστεύω.
21: Ναι, ναι.
20: Έχει ξαναπάει Πάρο?
21: Όχι. Α, έχω ξαναπάει 4 χρονών όμως, πριν πολύ καιρό.
20: Πολύ μικρός. Ωραία, να ευχηθώ να περάσεις πάρα πολύ ωραία.
0: Και στα δικά του.
20: Και πρέπει να γνωρίσεις και το γαμπρό, να ξέρεις.
21: Ναι, ναι. Άρα, καλή συνέχεια.
20: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και στα δικά του. Λοιπόν, θα σε λιγάκι τα πούμε. Έτσι, ευχαριστούμε μόλις έρθουμε. Μόλις έρθουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τις εφημερίδες μας. Έλα, Νικόλα, να μπορέσουμε να αναγνώσουμε στο κοινό το τι ακριβώς συμβαίνει και στον έντυπο τύπο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Νικόλα, την καλημέρα μας στο κοινό. Έτσι.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Ετοιμός. Είσαι ready να πεις την καλημέρα σου? Ναι, ωραίος. Καλημέρα. Μπράβο, μπράβο. Πάμε. Μας λένε τα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Το λέγαμε εδώ πέρα ότι πλέον θα μπουν σε μια τάξη. Έτσι. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football? Τι λες?
1: Αυτό να κάνουμε. Είναι πιο ωραίο.
0: Καλά, το κάνουν και κάποιοι παίκτες φέτος του Παναθηναϊκού που περπατούν και χτυπάνε. Λοιπόν. Και η Κυπαρισία Ισεύρων μπαίνει στο οικόπεδο 10 πάνω δεξιά για την εφημερίδα Τα Νέα.
1: Εφημερίδα Καθημερινή, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι για την κρίση στην Μέση Ανατολή, διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες.
0: Πάμε στο οικονομικό της Καθημερινής. Πρόστιμο 200 εκατομμύρια ευρώ στην ΤΕΜΟ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί τι έκανε?
1: Τι?
0: Γιατί δεν κατάφερε να περιορίσει τους κινδύνους από τα παράνομα προϊόντα που διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις της. Δηλαδή, μπορούσαν να περάσουν παράνομα προϊόντα. Τώρα, 4 αιτίες της στιγαστικής κρίσης που εντοπίζει το Δούνου του. Προτείνει μέτρα ενίσχυσης προσφοράς, φόρο σε κλειστά σπίτια, κοινωνική στέγη. Τι έκθεση γράφει το Δούνου του? Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ναι, πάμε.
1: Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης, αναλυτικοί πίνακες για 100 δήμους. Στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass από τον Κυριάκο Πιχαραγάκη, άντε να το δούμε. Και... σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές, κινείται σε δύσβατες περιοχές, εντοπίζει ανθρώπους, μεταφέρει εμπόδια. Είναι ο σκύλος που είχαμε βγάλει, νομίζω. Είναι ο σκύλος που είχαμε βγάλει. Είναι ο σκύλος που είχε υποδεχθεί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη όταν είχε ανέβει πριν από λίγο.
0: Θα γαυγίζει και θα σβήνει φωτιά. Λοιπόν, πάμε. Η εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Λέει υπό την πίεση δημοσκοπική φθορά του Μαξίμου δημιουργεί Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ από την εφημερίδα των συντακτών.
1: Εφημερίδα Απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνεις τώρα τι
0: έχει.
1: Ωραίο θα είναι αυτό. 200 εκατομμύρια αυτό που έλεγες πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα και δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πάμε στο μανιφέστο. Τα φόπλακα λέει στην σκευωρία. ΟΠΕΚΕΠΕ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει. Ακούστε τώρα. αθωώνει η κυρία Τυχεροπούλου τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολιτικά παιχνίδια τέλος, ζητούνται απαντήσεις για αυτή την έκθεση. Τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Η χειρή απάντηση της Ρίας Πόλους, καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη σε πανικό. Ο Ανδρουλάκης μας λέει το μανιφέστο.
1: Εφημεριδεστία από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Για την κυρία Λεπενιώτη.
0: Σωστά. Βόμβες λέει από Δούνου του για τους ασύδοτους σέρβισες στην Ελλάδα, μας λέει η Δημοκρατία.
1: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. 9% διαφορά Νουδού Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, μας λέει η εφημερίδα. Πανικό στο Μαξίμου για τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων.
1: Και στη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Παντού.
1: Εφημερίδα Ο Λόγος. Λευκός καπνός λέει για ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες.
0: Έρχεται η Political στα email μας και μας λέει αμυντικό τείχος στα νταϊλίκια του Σουλτάνου. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο. Το ίδιο χειρωμένο θέλω να σου πω εγώ. Έτσι.
1: Πολύ. Έτσι, το αναδεικνύουμε συνεχώς και εμείς εδώ στην εκπομπή. Εφημερίδα Εσπρέσο με ένα πολύ ωραίο και θετικό μήνυμα. Θαύμα λέει για τον Μιλονάκη. Θεματική βελτίωση στην υγεία του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό. Έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Επέστρεψε από τη Γερμανία με τη Λιονταρίνα. Πράγματι έτσι είναι. Σύζυγό του Τίνα Μεσαροπούλου.
0: Μπράβο,
1: στην
0: μπράβο
1: των
0: παιδιά.
1: Δύο γιών τους.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Το ίδιο και οι Σταρ έκαναν το θαύμα τους οι Γερμανοί. Πώς οι γιατροί του ανέστησαν. Τον ανέστησαν σε ένα μήνα. Επέστρεψε ο Γιώργος Μιλονάκης στην Ελλάδα και επέτειους γάμου στην κηδεία. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τον Δέλα την ημέρα που έθαψε την γωγό.
1: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Μάλιστα.
0: Πάμε στην αθλητική εφημερίδα Κόκκινο Πρωταθλητή. Το τρίγωνο λέει για τον Ρωμάν. Πίτερ Σαλάνη για πάντα στο λιμάνι εδώ, Πίτερ, βλέπουμε. Μάλιστα, ναι.
1: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Τρέλα για Κούπα και Πίτερς για τον Ολυμπιακό. Και η Άγια Νύχτα του Θρύλου. 2 χρόνια από τον ιστορικό θρίαμβο του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Conference League.
0: Πάμε στην Sport Day. Glory Days για τον Ολυμπιακό. Έτσι, να. Από το πρωτοσέλιδο του Sport Day.
1: Εφημερίδα Live Sport, αρχιτέκτονας Μάρκο 2028. Οι Σέρβοι επιβεβαίωσαν την Live ότι ο Νίκολιτς βλέπει το μέλλον του στην ΑΕΚ και τον έσωσε ο Σλούκας. Σκορποχώρη ξανά ο Παναθηναϊκός του Αταμάν.
0: Μάλιστα. Και πάμε στην αθλητική ώρα. Εδώ να μείνεις. Η ΑΕΚ έχει έτοιμο το νέο συμβόλαιο για τον Νίκολιτς. Αυτά λοιπόν και από τις αθλητικές εφημερίδες. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Στα πιτσιρίκια και πάλι, τα οποία σηκώνονται τώρα από το κρεβάτι σιγά-σιγά να πάρουν το πρωινάκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους, να πίνουν το χυμό τους, το νεράκι τους. Ηρεμία, ψυχραιμία, με καθαρό μυαλό με να δώσουμε. Σιγά τώρα, τι τάσεις είναι αυτές, δεν έχει τάσεις.
1: Δεν είναι το τέλος της ζωής. Είναι η αρχή μιας καινούργιας και πολύ πολύ ωραίας ζωής. Και να το χαρείτε και να το ευχαριστηθείτε.
0: Και περάστε καλά βασικά, να το απολαύσετε. Να πούμε επιτυχία και στον Νικόλα τώρα που μας βλέπουν τώρα. Οι γονείς του έχουν σηκωθεί και περιμένουν πώς και πώς σηκωθεί. Νικόλα, επιτυχία και σε εσένα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
1: Επιτυχία στον δικό σου το γιο.
0: Μακάρι, να πάει καλά.
1: Όλα τα καλά.
0: Ό,τι είναι να γράψει, θα γράψει.
1: Καλά. Παιδιά, ψυχραιμία. Ερχόμαστε σε λίγο.
0: Άντε, πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, ντίζελ, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Μαζί η διαβήτης. Νέες θεραπείες για γρήγορη και ακίνδυνη απώλεια βάρους. Τα SOS, τα μυστικά και τα επικίνδυνα λάθη. Γιατί κάποια φάρμακα δεν μας πιάνουν. Απλά τρίκ για να βάλετε φρένο στην επιθυμία για γλυκά. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος. Free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα από τις Toyota και Cupra. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και μαζί Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: I miss you guys.
4: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
5: Grandpa!
6: Leo, what are you doing?
7: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
8: Shield is down! Yards, protect the Empress!
9: I will pay for my imprisonment.
10: Our mission is to save Syntopia.
11: Well, let's giddy up!
12: Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
13: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
14: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
15: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
16: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
17: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
18: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: αργήσαμε. Καλημέρα σε όλους. Δεν αργήσαμε.
1: Δεν αργήσαμε καθόλου. Μου στέλνουν μηνύματα από διάφοροι μπαμπάδες, μαμάδες. Θέλω να σας πω, όχι άγχος εσείς. Ούτε τα παιδιά. Γιατί δεν έχετε άγχος εσείς. Δεν τα βρίσκετε τα παιδιά.
0: Δεν δίνετε όλοι μαζί πανελληνίες.
1: Έτσι, μπράβο. Δώσαμε.
0: Το παιδί σας δίνει πανελληνίες.
1: Δώσαμε. Εγώ δεν έχω άγχος καθόλου για το παιδί.
2: Τι.
0: Εντάξει.
1: Θα τα καταφέρουμε.
2: Το έχουμε.
1: Θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, να είναι καλά τα πιτσίρια μας. Πάμε να δούμε λίγο τα social, τα media, αν είναι εύκολο. Έτσι και πού ακριβώς επικοινωνούμε. Στο 210-7007-07 σηκώνουμε το τετραψήφιο. Το τριψήφιο και μιλάμε. Όχι τριψήφιο.
0: Δεκαψήφιο, παιδί.
1: Πόσο είναι?
0: Δέκα.
1: Αυτό, συγγνώμη, με έχω πειράσει τώρα τελευταία με το ποιο σα κόσμο τριψήφιο. Ναι.
0: Email info.tax24.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σα, καλημέρα σα, σχόλια και παρατηρήσει.
1: Εμεί οι νεολαίοι που το χρησιμοποιούμε για μένα, λέω έτσι. Instagram και TikTok, όλη μέρα είμαι εκεί. Action 24 Newsroom.
0: Και Facebook και X, Action 24 TV μα βρίσκεται. Μα κάνετε follow και στου δικού μα προσωπικού λογαριασμού. Αυτά. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στη Θεοδώρα Πότα.
1: Πάμε βεβαίω. Βεβαίως. Θεοδώρα, είσαι εκεί στην παραλία. Έχει και το αεράκι, τι ωραίο. Λες και έχει βάλει κάποιος τον ανεμιστήρα και γυρνάει ταινία στην παραλία. Και η Θεοδώρα Πότα έρχεται από μακριά.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Και το Hollywood.
1: Τι λες?
3: Φυσάει αρκετά, ναι, δεν το περιμέναμε, αλλά εδώ που έχει ανοιχτοσιά στην παραλία, φυσάει αρκετά.
1: Και σε εμάς, και εμείς έχουμε ένα ελαφρύ, το έχουμε και εμείς, Θεοδώρα. Ένα ελαφρύ, το έχουμε κι εμείς. Πού θα μας πας, μετά ξεκινήσουμε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή την τραγωδία που είχαμε με το 10χρονο στις Σέρες.
1: Ναι, να δούμε την εξέλιξη.
0: Η ιατροδικαστική εξέταση.
3: Υπήρξαν εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση. Να υπενθυμίσουμε ότι ένα 10χρονο αγοράκι βρέθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Νέας Ηράκλειας. Είχαμε δύο συλλήψεις για το περιστατικό αυτό της 28χρονης μητέρας του, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Είχαμε όμως και άλλη μια σύλληψη, μια 43χρονης γυναίκας, καθώς υπήρξαν καταγγελίες ότι η ίδια προέβαινε σε ρευματοκλοπή και καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα από την σωρό του 10χρονου παιδιού έδειξαν και ηλεκτροπληξία αλλά και πνιγμό. Έτσι λοιπόν άλλαξε η κατηγορία σε βάρος της 43χρονης, αναβαθμίστηκε πέρα από την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά εξακολούθηση για την οποία ούτως ή άλλως είχε κατηγορηθεί, κατηγορήθηκε και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οδηγήθηκε στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Έπειτα από τις εξηγήσεις που έδωσε η ίδια, αφέθηκε και εκείνη ελεύθερη, ωστόσο με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνισή της μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία διαμένει. Σε κάθε περίπτωση όμως μιλάμε για μία τραγωδία. Ένα 10χρονο παιδί να χάνει έτσι τη ζωή του. Φαίνεται ότι προσπάθησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε ένα ξύλο. Πιθανώς έπαθε ηλεκτροπληξία, έπειτα έπεσε στο νερό και πνίγηκε.
1: Έχασε τη ζωή του, παιδάκι. Μάλιστα. Τώρα πάμε στη Λάρισα. Εκεί όπου έχουμε ένα τραυματία από ένα φορτηγό. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για πες μας.
3: Ένα σοβαρό τροχαίο χτες στη Λάρισα, έξω από την πόλη της Λάρισα, στην οδό Βόλου. Ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε πάνω σε μια μεγάλη ενημερωτική πινακίδα και ακολούθως καρφώθηκε σε μια μάντρα αυτοκινήτων. Θα πρέπει να σας πω ότι ένα άτομο τραυματίστηκε από αυτό το συμβάν. Είναι αποκαλυπτικά και τα πλάνα σε ό,τι αφορά την πινακίδα η οποία έπεσε στο οδόστρωμα. Πληροφορούμαστε ότι είναι καλά στην υγεία του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Μας κάνει τη χάρη πριν σε αποχαιρετήσουμε λίγο να γυρίσει η κάμερα να δούμε λίγη εικόνα. Και να μας
3: εννοείται.
0: Πεις και
3: τώρα
0: είναι ο Νίκος
3: Ιορδανίδης.
1: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
3: Θα σας δώσει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Εμείς είμαστε στη νέα παραλία της Θεσσαλονικής, στο ύψος του κήπου του απογευματινού ήλιου. Ευθεία μπροστά σας βλέπετε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έτσι όπως το λούζει αυτή την ώρα ο ήλιος. Και βλέπετε ότι για άλλο ένα πρωινό, αυτό το πρωινό της Παρασκευής, αρκετός κόσμος επιλέγει το παραλιακό μέτωπο για να κάνει τη βόλτα του, να κάνει το ποδήλατό του, να περπατήσει, να τρέξει, να αποφορτιστεί σε κάθε περίπτωση από όλες τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Ξημέρωσε λοιπόν και στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα όμορφο πρωινό, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Να ευχηθούμε λοιπόν και στα πιτσιρίκια της Θεσσαλονίκης που δίνουν εξετάσεις ό,τι καλό, έτσι. Να είναι καλά τα πιτσιρίκια σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο λιμάνι. Έχουμε αφήσει την Αλεξάνδρα Μερακλήδη, η οποία δεν βρήκε εισιτήριο για να μπει. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αν έβρισκε εισιτήριο.
0: Καλά.
1: Τώρα σιγά μην έκανε σύνδεση.
0: Θα κουνούσε μαντήλι.
1: Ναι. Τι έγινε, πήξαμε λίγο τώρα και τι συμβαίνει. Κάνε με χώρο να
4: περάσει. Με 100% πληρότητα, πώς να βρω εισιτήριο κι εγώ να φύγω. Το καράβι να χωρεί 7:25, περίπου σε μισή ώρα, Νάξιο Ιού Σαντορίνη, 100% πληρότητα. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα, είναι και τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Όλοι φεύγουν. Να δούμε ποιο νησί επιλέγουν, πόσες μέρες θα κάτσουν. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
4: Σε ποιο νησί θα πας?
5: Στη Πάρο.
4: Πρώτη φορά Πάρο?
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Πόσες μέρες θα κάτσεις?
5: Θα κάτσω 3 μέρες.
4: Οικογενειακός πάτε.
5: Οικογενειακά, ναι, ναι.
4: Πάμε για ξεκούραση, θα κάνουμε μπάνια.
5: Θα κάνουμε μπάνια, ξεκούραση, λίγο κλαμπ με τον αδερφό μου.
0: Λίγο κλαμπ.
4: Οπότε οικογενειακός, πας να περάσεις καλά.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Κι εγώ. Ναι.
4: Για να δούμε ποιοι άλλοι θα έρθουν και πού πάνε. Τους βλέπω τώρα
1: Αλεξάνδρα,
4: σιγά σιγά έρχονται.
1: Ρώτα και για τα εισιτήρια λιγάκι πώς σου φαίνονται.
4: Τα
1: ναι. Ναι, τα κορίτσια.
4: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
4: Σε ποιο νησί πάμε? Σαντορίνη! Πόσες μέρες θα κάτσετε? 4. Είστε από εκεί ή κλείσατε διαμονή?
6: Όχι. Πάμε στα πλαίσια μεταπτυχιακού για έρευνα.
1: Μπράβο! Μπράβο!
4: Θα δούμε διακοπές καθόλου.
6: Ευελπιστώ.
4: Να κάνεις κάποιο μπάνιο?
6: Όχι, δεν νομίζω να προλάβουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
4: Τουλάχιστον να δείτε τη Σαντορίνη.
6: Ναι, ναι.
4: Αγαπημένο νησί. Αγαπημένο νησί, ε. Ναι. Έχεις ξαναπάει?
6: Πολλές φορές, ευτυχώς.
4: Είχα την τύχη. Α, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.
1: Το είπε ότι ήταν ωραία το Σαντορίνη.
4: Βλέπετε τι ωραία, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού κάνεις τη διακοπές.
0: Για να πούμε, καλημέρα. Πολύ κόσμο, στο λιμάνι.
1: Πού είναι, καλημέρα, πού είναι. Έχει
4: κόσμο. Βλέπετε και τώρα βλέπω αρκετούς να έρχονται, για να δω. Καλημέρα, με τον καφέ στο χέρι που πας.
7: Πού να πάω, στο βουνό, στο βουνό.
4: Στο βουνό. Καλημέρα σας. Πού πάτε? Για να δω και τους άλλους. Δεν τους βλέπω σήμερα πολύ ωραία.
0: Βλέπουμε και πολλές οικογένειες, Αλεξάνδρα, που φεύγουν και πάρα πολλούς τουρίστες.
4: Ναι, βλέπουμε και πολλές οικογένειες. Τους βλέπω εδώ. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Σε ποιο νησί πας?
8: Πάρο.
4: Πόσες μέρες θα κάτσεις?
8: 3.
4: 3 μέρες από εκεί είσαι?
8: Από εκεί είμαι.
4: Οπότε πας τώρα για τριήμερο?
8: Πάω για τριήμερο.
4: Πας να χαλαρώσεις, να ξεκουραστείς.
8: Για δουλειά πάω.
4: Για δουλειά πας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάει για δουλειά το παιδί.
4: Για δουλειά στην Πάρο τώρα δεν ξέρω κατά πόσο πιθανό είναι. Να. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
4: Πού πάτε? Where did you go?
9: Ιταλία,
4: Ιταλία. Which island?
1: Ιταλία πάει από εκεί.
9: Naxos.
4: How many days?
9: 5 days.
4: Thank you very much. Have fun. Α, για να δω και εδώ τα κορίτσια που γελάνε. Καλημέρα, κορίτσια. Good morning. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Στην Πάρο, στην Πάρο.
1: Καλημέρα, στο όμορφα.
4: Σεζόν
1: πάει. Λοιπόν.
4: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
4: Πού πας?
11: Πάρος.
4: Πόσες μέρες?
11: 4 μέρες.
4: 4 μέρες. Τώρα Αγίου Πνεύματος, ε.
11: Ναι.
1: Τα εισιτήρια πώς
4: του φάνηκαν? Αγίου Πνεύματος.
11: Όχι, πρώτη φορά.
4: Και τώρα τι περιμένεις, να χαλαρώσεις, να διασκεδάσεις?
11: Να ηρεμήσω, να καλαρώσω. Αυτό.
4: Οι τιμές πώς σου φάνηκαν?
11: Τι να σου πω, δεν μπορώ να απαντήσω δημοσίως.
4: Καλημέρα, κορίτσια, που πάμε.
10: Καλημέρα, στην Πάρα. Δεν σου το πω πριν. 5 μέρες.
4: Καλά περάστε.
1: Λοιπόν.
4: Γιατί όλο το καράβι πάει Πάρο, δεν υπάρχει άλλο νησί για το Αγίου Πνεύματος?
0: Δεν ξέρουμε, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, τι λες εσύ, δεν υπάρχει?
1: Τα ξενοδοχεία, το φαγητό.
0: Νομίζω ότι είναι νησί για το Αγίου Πνεύματος.
1: Είναι νησί για Αγίου Πνεύματος.
4: Ακούσαμε και μία Σαντορίνη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, είναι νησί για το Αγίου Πνεύματος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Θα ξανασυνδεθούμε για να μας πεις το πώς πηγαίνει η έξοδος. Λοιπόν. Στέβη, καλώς ήρθες. Καλή σου μέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε?
1: Εμείς είμαστε καλά. Εσύ
12: καλά.
1: Πώς είσαι?
12: Εσείς που θα πάτε το τριήμερο?
1: Εμείς εδώ, στον αγώνα. Σε πάληξεις, δεν είμαι. Κανονικά,
12: εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα.
1: Κανονικά, το λέμε στους τηλεθεατές που θέλουν να είναι χαλαροί στο σπιτάκι όσοι δεν φύγουν.
12: Δεν είμαστε εμείς άνθρωποι του πνεύματος. Δεν είμαστε εμείς άνθρωποι του πνεύματος.
1: Φυσικά και πρέπει να έχουμε
12: μια αργία, μια άδεια.
1: Λοιπόν, για πες μας,
12: λοιπόν,
1: από πού ξεκινάς.
12: Πάμε. Ξεκινήσω με την Ζω Σαμπουτσάκη.
1: Όπα!
12: 93 χρονών, παρακαλώ. Είχε γενέθλια. Βεβαίως. Και τα σβήσε.
1: Συγχαρητήρια.
12: Έσβησε το κεράκι της. Ήταν μέσα σε... είχαν έρθει συγγενείς και στενοί, πολύ στενοί τους φίλοι. Τι βλέπετε εδώ. Το τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας, γι' αυτό την καθίστα να είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Mm-hmm. Αλλά όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ διάθετη. Και να την εγκαταστήσει, να πω και παραπάνω. Ναι. Να γίνει καλά, να είναι καλύτερα και ξανά κοντά μαζί μα.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, εξαιρετικά.
0: Εγώ ψάχνω εδώ. Αν ναι. είναι την ίδια μέρα με σένα. Α, όχι, 27.
1: 27 είναι.
0: 27 Μαΐου.
12: Α, 27, 27.
0: Ναι, ναι, ναι. Έψαχνα να δω αν έχει την ίδια μέρα με σένα.
1: Όχι, είμαστε μια μέρα.
0: Μια μέρα διαφορά.
12: Λοιπόν, και θέλω. Και
0: πολλά.
12: Θέλω. Πολλά.
0: Πολλά χρόνια.
1: Συνομήλικη. Ναι.
12: Και θέλω τώρα να σας δείξω το καινούριο τραγούδι της Ελληνίδου.
0: Έβγαλε κι άλλο.
12: Ναι, ναι, ναι.

0: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Τι στίχος είναι αυτός? Είναι φοβερό.
1: Σήμερα κυκλοφορεί.
0: Ποιος το έχει γράψει αυτό? Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Για μπορούμε πάλι λίγο, μπορώ. Ξαλολεύεται η φάση, έχει πάει. Και το βλέμμα από πάνω μου δεν ξεκολλάει. Λέει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Στο μυαλό μου κάνει. Λοιπόν, σήμερα. Σήμερα βγαίνει το τραγούδι ολόκληρο, οπότε από Δευτέρα ετοιμάζω το πρώτο τραγούδι. Τώρα πρέπει να έχει βγει στο YouTube και στο Spotify. Να έχει βγει.
2: Παιδιά, λίγο ο Νίκος θα αποχωρήσει.
0: Μπορώ λιγάκι να το κατεβάσω, όσο ώρα εσείς μιλάτε, εγώ κατεβάζω. Ναι,
2: Ριελίδου.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω τώρα να πάμε σε μια πραγματικά... μια ανάρτηση του Τραϊανού Δέλα, όπου κλείσανε 16 χρόνια με την γάμου, με την γογό μας Στροκώστα. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μας έχει δείξει πώς είναι να αγαπάς έναν άνθρωπο ανεφόρων και πώς είναι να είσαι πάντα δίπλα του. Θέλω να σας πω τι έγραψε. Λέει, σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου. Χθες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου. Μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φθερά και πέταξες ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χθες η χειρότερη. Τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία. Αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα σας γιορτάζω κάθε μέρα. Χρόνια μας πολλά, αγάπη μου. Και όπως έλεγες, πάντα once beautiful, always beautiful. Και έτσι ήσουν τότε και έτσι θα είσαι για πάντα.
0: Ανήμερα της πεπίου γάμου, αποχαίρετησε την αγαπημένη του γογό.
2: Τραγικό.
1: Και ανέβασα αυτό εδώ το βιντεάκι που είναι από την ημερομηνία, από την ημέρα του γάμου του.
2: Να πω κάτι. Έχει συγκινήσει πάρα πολλές γυναίκες ο Τραϊανός Δέλας όλες αυτές τις μέρες.
1: Δεν υπάρχει.
2: Πάρα πολλές γυναίκες.
1: Τα λόγια του, τα λόγια αγάπης, πώς είναι να αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο και να στέκεσαι δίπλα του σε οποιαδήποτε δυσκολία.
2: Και βλέπω και πάρα πολλούς άντρες, παιδιά, έτσι λίγο χαζεύονται στα social media, που ανεβάζουν αποσπάσματα από τα όσα λέει και αναρτά ο Τραϊανός Δέλας, που λένε ότι έτσι πρέπει να είναι ένας σωστός άντρας δίπλα στην σύντροφό του, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν.
1: Πάντως αυτό το ζευγάρι μας έκανε να αλλάξουμε λίγο το σκεπτικό, ε.
2: Ναι.
0: Για τη ζωή. Έτσι,
2: ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό.
0: Το ζήτημα είναι η ίδια ζωή.
2: Σωστό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα...
2: Λοιπόν,
1: πάμε να χαλαρώσουμε και θέλω όταν έρθει, δηλαδή... Δεν πρέπει να έχεις τους κανόνες, να χορεύεις με την ψυχή σου όπως θες εσύ. Κοιτάξτε εδώ αυτή την κυρία. Μόνη της.
0: Είναι πάνω στο τραμπολίνο, έτσι.
1: Πάνω στο τραμπολίνο, μόνη της. Δεν ακολουθεί τη χορογραφία, τους κανόνες χορογραφίας. Θέλει να το ζήσει έτσι. Δεν δημολογίζει τίποτα. Τη δική της χορογραφία και αρχίζει και γυρνάει.
2: Τώρα κάνουν γυμναστική εκεί πέρα.
1: Αυτό ναι, είναι
2: δεν ξέρεις. Ναι, κάνουν γυμναστική, βέβαια.
1: Γυμναστική από το τραμπολίνο, είναι καινούργια. Αλλά της άρεσε το τραγούδι. Είναι, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι.
2: Είναι δύσκολο πολύ.
1: Πόσο καίγονται οι τετρακέφαλοι.
2: Αλήθεια.
1: Δεν υπάρχει, αλλά και γυμνάζεσαι μέσα σε χρόνο τετέ.
0: Με μουσική έτσι γίνεται.
1: Με μουσική, ναι, πάντα. Μόνη της, χορεύει μόνη της, δεν χρειάζεται και τίποτα. Γιατί δεν χαίρεσαι. Έτσι, χωρίς τους κανόνες. Χόρεψε με την ψυχή σου. Τι ζαλίζεσαι, καλέ, τι ζαλίζεσαι. Να χορεύεις έτσι, εσύ πώς χορεύεις ακίνητος.
0: Είσαι καλά, σιγά μην πλαθώ.
2: Δεν μας έχει δείξει καλά εδώ πέρα πόσες φορές τις χορευτικές του ικανότητες.
0: Για πάμε.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, τον τελευταίο καιρό, οι μαθητές έχουν βρει όλους τους τρόπους για να αντιγράψουν και τα λοιπά, εκμεταλλευόμενος την τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά και την τεχνολογία. Τώρα όμως θα δείτε εδώ μια καθηγήτρια η οποία είναι πολύ προχώ. Η οποία δεν αφήνει κανένα να τη γράψει. Γιατί έχει το κόλπο. Για κοιτάξτε.

0: κινητό πίσω, κάνει βόλτα και νομίζουν οι μαθητές τώρα δεν βλέπει. Αλλά καταγράφει. Έχει ανοίξει το βίντεο και καταγράφει. Οπότε δεν της ξεφεύγει τίποτα.
1: Είναι πιτσιρικάδες, δεν τη βλέπεις. Τι πιο έξυπνη, τρεις φορές πιο έξυπνη.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω εικόνες λίγο από τη Μεγάλη Βρετανία στο Brighton. Πώς λόγω του καύσωνα, τι γίνεται. Ναι, τι γίνεται.
2: Καλέ.
0: Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται.
1: Τι είναι αυτό.
0: Παραλίες, ναι, στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Αυτό είναι διαδήλωση, δεν είναι...
0: Αλήθεια, χαμός.
1: Αυτή είναι μια η Βρετανία δεν έχει πολύ καλές παραλίες και γενικότερα δεν έχει πολύ καλές θάλασσες, γι' αυτό μας προτιμούν οι Βρετανοί. Έτσι, αλλά έχουν ορισμένες περιοχές, όπως είναι στο Μπάθ, όπως είναι το Λιούτον, όπως είναι το Μπράιτον, που βλέπετε εδώ, αλλά αυτό ο κόσμος δεν υπάρχει.
0: Είναι απίστευτο.
2: Σαν μυρμήγκια.
0: Βέβαια. Πώς είναι, ξέρω εγώ, στη Βραζιλία που βλέπεις στην παραλία.
1: Δες πώς είναι.
2: Χάλια. είναι χάλια, δεν
1: δηλαδή, αυτό το πράγμα που έχει η Ελλάδα είναι μοναδικό, αλλά αυτό
0: εννοείται,
1: δεν πρέπει να το ζούμε.
0: Αλλά πηγαίνουν στην παραλία για να δροσιστούν. Φανταστείτε πόσο πρωτόγνωρο είναι για εκείνους.
2: Μα δεν έχουν ξαναβιώσει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Και τόσο νωρίς, τέλη Μαΐου, 40 βαθμούς Κελσίου, είναι πρωτόγνωρο για αυτούς και δεν ξέρουν και πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και γι' αυτό το ξαναλέμε ότι έχουν καταγραφεί και θάνατοι και στη Βρετανία και στη Γαλλία από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όχι λόγω των θερμοκρασιών, λόγω των...
1: Πάνε και πνίγονται.
0: Όχι, είναι και το σύνδρομο του κρύου νερού.
1: Κρύο νερό,
0: είναι κρύα
1: ναι.
0: Τα νερά, ζεστό έξω και εκεί παθαίνει ο οργανισμός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, Στέβη. Τα λέμε σε λίγο ξανά.
1: Κύριος Παπαϊωάννου είναι εδώ. Είδατε τι σημαίνει κύριε Παπαϊωάννου στις Βρετανίες, έτσι. Να μην έρθει και εδώ.
3: Ευτυχώς εμείς είναι γλιτών.
1: Να το κρατήσετε αυτές τις θερμές μάζες που λέτε, θερμές αέριες μάζες. Να τις κρατήσετε παραδόν.
3: Θα ήταν βασικά πάντως η πιο ζεστή ημέρα. Έτσι. Δηλαδή έφτασε 35 βαθμούς, ξεπέρασε 35 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Αλλά δεν έχει σχέση με τις θερμοκρασίες, ακραίες θερμοκρασίες που βιώνει η Δυτική Ευρώπη, που είναι τουλάχιστον 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Εδώ είμαστε περίπου, ήμασταν χθες στους 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Και σήμερα κιόλας θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά λίγο, 1-2 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία. Λόγω των βοριάδων που θα έχουμε σήμερα, που ήδη έχουμε δηλαδή στο Αιγαίο και θα ρίξουν θερμοκρασία. Η αστάθεια θα υπάρχει στις επόμενες ημέρες. Χθες ήταν έντονη κατά τόπους. Μάλιστα και στη Δυτική Αττική είχε και κάποιες μπόρες χθες το απόγευμα. Σήμερα λίγο πιο περιορισμένη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, ειδικά στην Πελοπόννησο. Και Σαββατοκύριακο, μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, κυρίως όμως γύρω από τα ορεινά, δεν θα είναι εκτεταμένη και δεν θα επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας. Όμως θα υπάρχει. Με τις θερμοκρασίες θα ξανανεβαίνουν από την Κυριακή πάλι στο 32 με 34, τη Δευτέρα ακόμα λίγο παραπάνω και στο 35. Πιθανόν ή η Δευτέρα να συναγωνιστεί τη χθεσινή μέρα, στην πιο ζεστή μέρα. Δηλαδή θα είναι αρκετά ζεστή και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε, περιμένουμε αρχικά γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις και κάποιες λίγες τοπικές ροχές τώρα το πρωί σε Εύβοια, Σποράδες και στη Χαλκιδική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε αστάθεια μπόρες στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, και ειδικά στην Πελοπόννησο θα είναι λίγο περισσότερες οι μπόρες και καταιγίδες. Πιθανόν να δούμε και χαλάζια. Χθες είχαμε χαλάζια τοπικά και λιγότερο στη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα όμως ήταν πολύ καλός ο καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Και στην Ανατολική Μακεδονία, στα βορέτματα, υπάρχει πιθανότητα για κάποιες μπόρες, αλλά πολύ μονωμένες εκεί. Βοριάδες σήμερα ξαναεπιστρέφουν ουσιαστικά στα 3 με 5 τοπικά, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, στα 2 με 5 τοπικά, στο Βόρειο και 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, μικρή πτώση, σχεδόν ανεπαίσθητη, αλλά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Στους 28 με 30 τοπικά και 31 με 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική έχει αρκετή συννεφιά τώρα το πρωί, ψυχάλιζε κιόλας μάλιστα κατά τόπους. Κάποια μπόρα θα βγει κυρίως προς τη Δυτική Αττική το μεσημέρι, κυρίως εκεί όμως, μεμονωμένη πολύ. 29 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, βοριάδες όπως είπαμε έχουν στραφεί και εδώ οι άνεμοι στην Αττική. Θεσσαλονίκη. Με λίγες ροχές τώρα το πρωί στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στον υπόλοιπο νομό, δεν πρόκειται να βρέξει καθόλου. 30 βαθμούς μέχρι θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι και 3 με 5 μποφόρ με τα βελτία ανέμοι. Αρχικά βοριάδες θα γυρίσουν το μεσημέρι σε νότιους ανέμους, θα έχει την Μπουκαδούρα που θα ανεβάσει και την υγρασία και θα ρίξει την θερμοκρασία λίγο. Εδώ στην Αττική, 29 βαθμούς στα Μέγαρα, με κάποιες μπόρες πιθανόν όπως είπαμε στη Δυτική Αττική, Σαλαμίνα, Μέγαρα εκεί προ τα εκεί. 29 βαθμούς στον Πειραιά, 28 στην Γλυφάδα. 25 στην Κηφισιά και 25 βαθμούς στο Λαύριο, οι μέγιστες θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε για το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε. Το Σάββατο περιμένουμε αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω από τα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, σε Ήπειρο, στην Πίνδο γενικότερα και στην Δυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα όμως ήταν πολύ καλός καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα θα είναι με τα σημερινά το Σάββατο. Την Κυριακή, παρόμοιο σκηνικό. με κάποιες μπόρες και λίγες καταιγίδες, κυρίως στη Θράκη θα είναι τα περισσότερα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός, με λίγες βροχές γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά από την Κυριακή, όπως είπαμε, θα φτάσει στο 32 με 33, πιθανόν και 34. Και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα ανέβει ακόμα περισσότερο ο υδράργυρος, με αυτή την περιορισμένη ασταθία γύρω από τα ορεινά να επιμένει, αλλά κυρίως εκεί. Δηλαδή, ειδικά όσοι ταξιδέψουν στα νησιά, θα είναι πάρα πολύ καλός καιρός. Με ηλιοφάνεια και χωρίς ανέμους, σημαντικό.
1: Πολύ ωραία.
3: Μόνο λίγο 5 μποφόρ θα έχει το Σάββατο, άντε και 6 τοπικά. Τις επόμενες μέρες θα ξεπερνάει τα 4 με 5 μποφόρ, ούτε στο Αιγαίο ούτε στο Ιόνιο.
1: Αυτό το ελαφρύ αεράκι για να μην ζεσταίνεσαι πάρα πολύ. Εξαιρετικές συνθήκες και επιστροφή τη Δευτέρα λογικά. Ακριβώς. Με μποφόρ ή χωρίς.
3: Χωρίς. 4 με 5 μποφόρ.
1: Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε.
2: Πάμε να καθίσουμε. Θέλετε.
1: Να δούμε λίγο κίνηση. Ναι, μπορούμε. Για δώστε μας μια ματιά. Να δούμε πού βρισκόμαστε.
2: Καλέ.
1: Το κατέβασμα γίνεται. Δεν είναι καλό.
2: Είναι
1: αργό πάρα πολύ. Τι ώρα είναι?
2: Η ώρα είναι 7 και 7.
1: Και έχει τέτοια κίνηση για κάτω. Προφανώς θέλω να σας πω ότι βιάζονται να ανεφοδιάσουν το κέντρο και νομίζω ότι είναι και πολλά τα φορτηγά πάλι για ακόμα μία φορά αυτή την ώρα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι όλοι οι υπόλοιποι να φτάσουν στη δουλειά τους. Είναι, αν θέλουν να κατέβουν στο λιμάνι, τώρα φανταστείτε από τα βόρεια. Και χρησιμοποιούν την εθνική οδό. Μπορούμε να δούμε και λίγο το χάρτη, αν είναι εύκολο από το κοντρόλ.
2: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, το κομμάτι αυτό, σε εκείνο το σημείο, το ανέβασμα λίγο στην περιοχή των Πατησίων. Ξέρετε, επειδή δεν έχουμε τα σχολεία και τα περισσότερα πιτσιρίκια πάνε να δώσουν λίγο πιο αργά, κάτω στις 8 θα είναι στο εξεταστικό κέντρο. Ακόμα δεν έχουμε ιδιαίτερες πιέσεις.
2: Πάντως το κατέβασμα, Νίκο, είναι καλό όλο
1: καλό,
2: το υπόλοιπο,
1: είναι, έτσι. Είναι, ναι. Και πάμε λίγο στο Χαϊδάρι, έξω είναι καλή, όπως και ο Σκαραμαγκάς πάλι θεωρείται. Καλό στο κατέβασμα της Χριστού. Πειραιά μπορούμε να δούμε λιγάκι, να ανοίξουμε λίγο το χάρτη μας, αν είναι εύκολο, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους για το λιμάνι του Πειραιά.
2: Στο κατακόκκινο. Εκεί, πώς λέγεται, η Αλυπεδού.
1: Αλυπεδού, η Ρώμη Πολυτεχνείου βλέπω λιγάκι να είναι πιεσμένη. Βασιλέως Γεώργη. Εντάξει, σε γενικές γραμμές και προς το λιμάνι είμαστε καλά. Δεν έχει πρόβλημα το κατέβασμά μας, βλέπουμε τον Πειραιά. Έτσι και έτσι. Υποφερτό.
2: Λίγο προνοητική να είστε όσοι φεύγετε νωρίς, να μην ταλαιπωρηθείτε στην κίνηση.
1: Σωστά. Να πούμε την καλή μέρα μας στον κύριο Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα, καλώς ήρθατε. Αστυνομικός μας αναλυτής. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα εδώ.
2: Και στον κύριο Γλύκα. Καλημέρα, κύριε Γλύκα.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Γλύκα. Να είστε καλά σε αυτό το ωραίο ραντεβού της Παρασκευής. Κύριε Μπαλάσκα, να ξεκινήσουμε με αυτόν τον απίστευτο τύπο, ο οποίος έχει κατηγορηθεί, έχει προχωρήσει σε ανθρωποκτονία, ήταν έξω και έβγαλε πιστόλι στον καυγά που έγινε μέσα στον δρόμο. Να τον πιστολάκι εδώ, τον πιάσατε πάλι. Πείτε μας, παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να κυκλοφορούν με τόσο μεγάλη άνεση, μην τους υποπτεύει κανένας?
4: Αυτός τώρα είναι ποινικός. Είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν στη φυλακή για δολοφονία.
1: Ναι.
4: Και είναι φρέσκο αποφυλακισμένος. Μόλις είχε αποφυλακιστεί. Βεβαίως το όπλο δεν είναι αληθινό, είναι νεκρό του.
1: Α, είναι νεκρό του.
4: Δεν είναι δηλαδή. Ναι, το όπλο είναι νεκρό του. Δεν είναι όπλο το οποίο με τη βολίδα του θα βάλει κάπου, θα πληθεί κάποιος, θα έχει κάποια σωματική, έτσι. Είναι νεκρό του.
1: Ναι.
4: Απαγορεύεται όμως και αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν πάβει είναι ο άνθρωπος ο οποίος οπλοφορία. Το είδε μπροστά του, το είδε έτσι μπροστά του, να
2: τώρα δεν είναι αϊφούς. Τραχή.
4: Ο άνθρωπος που το είδε μπροστά του είναι, δεν το ξεχωρίζει από αληθινό το όπλο του. Η ουσία είναι ότι καταδιώκθηκε, στο Μέγαρο Μουσικής τον πιάσανε, ήταν στεναρή η αντίσταση που προέβαλε τώρα, αλλά που στα δαμάλια της Δίας τώρα που το κυνηγήσανε. Οκ. Δεν τα κατάφερε. Συνελήφθη. Η ουσία είναι ότι στην Κρήτη είχε κατηγορηθεί και εξέτησε ποινή φυλάξης για ανθρωποκτονία. Ναι. Ποινικός.
2: Και τώρα τι γίνεται, κύριε Γλυκά?
1: Υποτροπή.
5: Εντάξει, τώρα ποινή φυλάξης για ανθρωποκτονία, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί ο Σταύρος, που έχει πάντα μια αυθεντική ενημέρωση. Κρατώ μια επιφύλαξη δηλαδή στην καταδίκη, εάν είναι για ανθρωποκτονία, αν είναι συνέργεια, να μετατράπει κατηγορία.
4: Ανθρωποκτονία μου είπανε, Γιάννη, τώρα απλά...
5: Δεν αφιβάλλω καθόλου. Δεν πρόλαβα
4: να μάθω τη συνθήκη.
5: Άλλωστε είναι γνωστό ότι έχεις αυθεντική, ότι λες είναι σχεδόν αυθεντικό, φίλε Σταύρο. Εντάξει, προφανώς τώρα δεν είναι υποτροπή, δεν ξέρω, πυροβόλησε. Λίγο η πληροφόρηση δεν είναι ακριβώς, ενδεχομένως να μην είναι ακριβής. Έβγαλε πιστόλι, απλά το είχε, πυροβόλησε, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε.
6: Δεν πυροβόλησε, όχι.
5: Αλλά, ναι. Εντάξει, πλημμυρματικού χαρακτήρα θα είναι η δίωξη.
1: Πλημέλημα είπατε.
5: Πλημέλημα θα είναι. Πληροφορία, πλημέλημα είναι, καθαρό. Τόσο αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν το ξέρουμε, δηλαδή εφόσον δεν πυροβόλησε.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Γλυκά.
5: Βία κατά υπαλλήλων, τέτοια πράγματα. Σοβαρά πλημελήματα βέβαια, σοβαρά πλημελήματα, αλλά τέτοια πράγματα. Δεν
1: εγώ λέω το εξής, σε κάθε περίπτωση.
5: Κάτι ιδιαίτερο, προφανώς είναι κατακριτέο. Μπράβο. Και δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί και αν είναι. Ο άνθρωπος που είναι απέναντι, βλέποντας ένα πιστόλι, μπορεί να έχει προβλήματα υγείας, δεν ξέρω πώς μπορεί να. Τι μπορεί να κουβαλάει ο καθένας. Προφανώς δεν είναι καθόλου δόκιμο και είναι κατακριτέο και θα αντιμετωπίσει τον νόμο και ενδεχομένως να έχει και μια ποινή φυλάκισης, ακόμα και με μερική έκτηση πλέον με τον νέο νόμο.
2: Άρα θα μπει έστω και για ένα χρονικό διάστημα στη φυλακή, κύριε Γλυκά. Δεν θα συνεχίσει να τσαμπουκαλεύετε στους δρόμους.
5: Κοιτάξτε, λέω πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Εάν έχει χρησιμοποιηθεί το όπλο που μάλλον δεν έχει χρησιμοποιηθεί, είναι μια επιβαρυντική περίσταση. Η απλή οπλοφορία σε ένα πιστόλι κρότου δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτό παράνομο είναι. Εάν υπάρχει έγκληση από την άλλη πλευρά, από τον συμμέτοχο στον καυγά αυτό, αν είναι καυγάς και από τις δύο πλευρές και δεν είναι. Σίγουρα θα υπάρχει και ο αντίλογος πάντα. Το αν μπει στη φυλακή δεν το ξέρω, αλλά ίσονος σημασίας ποινικά ακούγεται. Αν αυτό αν σε αυτό προσθεθεί μια βία κατά υπαλλήλων, εννοώ των αστυνομικών, πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός, τα δαμάλια της Δίας, μπράβο, θα είμαι εξαιρετικός. Εάν έχουμε αβία που είναι βαρύ πλημέλημα, εάν κινδύνευσαν οι αστυνομικοί, εάν έχουμε άλλα δικήματα επιπλέον, όλα αυτά, τρία-τέσσερα πλημελήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μια ποινή φυλακίσεως, ακόμα και με μερική έκτηση, αλλά πάντα με σεβασμό στην άποψη του κατηγορουμένου.
2: Πάμε, κύριε Μπαλάσκα, με τη βοήθειά σας να δούμε και τι έχει γίνει βεβαίως και στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί όπου είχαμε ένα τροχαίο με δύο τραυματίες, ευτυχώς οι άνθρωποι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, όπως μας ενημέρωσε και ο Σπύρος Αλεξανδρής το πρωί. Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.
6: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είχαμε καταδίωξη μετά από σοβαρό περιστατικό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών με ένα Πακιστανό ιδιοκτήτη ενός καταστήματος, όπου μπήκανε και με πολλές ακινητοποιήσεις τον εργάζοντα στα πόδια. Προσωπικές διαφορές, δεν μιλάει κανένας, καταλαβαίνετε, ποινικό παρελθόν όλοι. Εκεί μιλάμε για μαυρίλα.
2: Α, τώρα εσείς λέτε για τα πατήσια, αν καταλαβαίνω σωστά ή όχι.
1: Τα πατήσια λέει, ναι.
2: Εγώ λέω για το τροχείο που είχαμε στη Λεωφόρο Αθηνών. Πάμε να πούμε για τα πατήσια.
1: Όπως το ξεκινήσατε.
2: Πάμε.
6: Ναι, γι' αυτό νόμιζα.
2: Ναι. Πάμε να πούμε για τα πατήσια. Να μας εξηγήσετε. Ναι.
6: Εκεί λοιπόν είχαμε ιδιαίτερους ανθρώπους. Είχαμε μια ιδιαίτερη καταδίωξη. Πάρα πολύ επικίνδυνη καταδίωξη μέσα στην Πατησίων. Αυτούς τους ανθρώπους πιάσαμε τους τρεις. Έφυγε ο ένας. Ποινική όλη, Greek Mafia, κατηγορίες σοβαρές στην πλάτη τους, για Καλάσνικοφ, για ναρκωτικά. Έχουμε δηλαδή ιδιαίτερους κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να απειλήσουν και αυτοί τους αστυνομικούς, όσον αφορά για εμβολισμό, γιατί πάλι Δίας τους κυνήγησαν. Και εντάξει, είναι αυτό το περιστατικό. Όσον αφορά το άλλο τροχαίο που λέτε, εντάξει, ναι. Τι να πω, είναι μια πολύ άτυχη στιγμή, ένα σοβαρό τροχαίο. Είναι μια. Εντάξει, τα τροχιά, ξέρετε, έχω αρχίσει και δεν τα σχολιάζω πια, γιατί από εκεί πέρα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα τα θέματα με τα τροχιά. Έχουν βγει και άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό, ας πούμε.
2: Ναι.
6: Τι μπορούμε να πούμε πλέον για αυτά.
2: Ναι. Okay. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γλυκά κάτι, για να το βάλουμε γενικότερο τώρα. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το τροχαίο, αν μου επιτρέπετε, για να ξεμπερδέψουμε λίγο τα δύο θέματα. Κύριε Γλυκά, όταν ένας άνθρωπος, και να το πιάσω γενικά, εγκαταλείπει το σημείο, Και μετά συλλαμβάνεται.
1: Όπου και να είναι κάτω. Όπου και να είναι.
2: Σωστά. Τι ισχύει.
1: Όπου και να είναι.
5: Εντάξει, αποτελεί εκτός από τις ίδιες συνθήκες του τροχαίου, αποτελεί επιβαρυντική περίσταση. Υπάρχει πλέον αδίκημα. Το λέγεται έκθεση. Και προφανώς οι συνέπειες του νόμου είναι πάρα πολύ σοβαρές. Πλέον πρέπει να ξέρουν όλοι, βέβαια νομίζω έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν. Δεν χρειάζεται να έχεις συμμετοχή σε κακούργημα για να πας στη φυλακή, ακόμα και σοβαρά πλημελήματα ή γενικότερα ένα απλό πλημέλημα μπορεί να κρυφεί ότι εκ του αποτελέσματος ότι μπορείς να εκτίσεις. Ακόμα λοιπόν και στο τροχαίο, το οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην θεωρείτε ότι οδηγούμε επικίνδυνα. Ναι. Έχει μπει στη ζωή μας αυτός ο όρος της επικίνδυνης οδηγήσεως, είτε στα πλαίσια του αλκοόλ, είτε στα πλαίσια της χρήσης ναρκωτικών, είτε στα πλαίσια των επικίνδυνων ελλειμμών. Ανάλογα το αποτέλεσμα, προφανώς είναι από αμέλεια, αλλά πλέον όλα εκτιμώνται. Όλα εκτιμώνται.
7: Απλά, συγγνώμη Γιάννη, σε διακόπτω. Εδώ μιλάμε βεβαίως ότι είναι αστυνομικοί της Δίας, διακυκλιστές δηλαδή.
2: Σωστά.
7: Αυτοί που στούκαν. Δεν είναι απλοί πολίτες να πεις ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα όταν ήταν εν υπηρεσία δύο διακυκλιστές και μετά πήγε να διαφύγει, όπως είπε και

0: την ώρα, κύριε Γλυκά, εκείνη την ώρα.
1: Μπορεί να σκεφτεί δίωξη και για απόπειρα, ανθρωποκτονίας, έτσι.
0: Ακριβώς, έχουν ανθρωποκτόνο δράση.
1: Έτσι. Πολύ ορθά το λέτε. Πάρα πολλές δικογραφίες τέτοιες. Πάρα πολλές. Και τα παιδιά της Δίας και κάθε αστυνομικός κινδυνεύει. Και οφείλουμε το λέμε αυτό. Έτσι. Όταν προσπαθεί κάποιος να διαφύγει και θέλει και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για να εμβολήσει, αυτό λέγεται δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
2: Να, μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί μπαίνει, δεν μπαίνει μόνο ο δόλος του πρώτου βαθμού. Θέλω να αφαιρέσω, ναι. Αλλά μπαίνει και ο δόλος, ο ενδεχόμενος.
0: Τώρα.
1: Αποδέχομαι την πιθανότητα να αφαιρέσω τη ζωή μέσω.
0: Μια λεπτομέρεια θέλω από εσάς, κύριε Μπαλάς, για την υπόθεση των Πατησίων που πήγατε λίγο πριν. Αυτοί οι τύποι κυκλοφορούσαν με πιστόλια με σιγαστήρα. Πόσο εύκολο είναι να βρει κάποιο σιγαστήρα τη σήμερα ημέρα και από πού μπορεί να προμηθευτεί ένα σιγαστήρα για να τοποθετηθεί πάνω στο πιστόλιο?
3: Αυτά πάνε συνήθως σετ. Και τα πιστόλια με. Ναι, συνήθως τα πιστόλια που παίρνουν σιγαστήρα έχουν την προϋπόθεση,
0: ναι,
3: στο έμπροστο μέρος της κάνης, δηλαδή έχουν το σπείρωμα για να μπορούν να δεχτούν το σιγαστήρα. Πόσο εύκολα. Μέσα ποινικός, μέσα αυτά τα κυκλώματα, μέσα αυτά τα συστήματα.
0: Το βρίσκεις. Το βρίσκεις. Ναι. Πάντως είναι μαφία εξελιγμένη, δεν είναι τώρα.
3: Δεν το συζητάμε. Ναι. Ότι η Greek Mafia από πίσω δεν το συζητάμε. Και ο Πακιστανός μπλεγμένος μέχρι τα μπούτια. Και ήταν προειδοποιητικές συμβολές γιατί θα μπορούσαν να τον είχαν αφαιρήσει.
0: Ναι.
3: Μιλάμε για ανθρώπους, ναι, ιδιαίτερους.
0: Εκεί τι έχει ιδιαίτερος. Με την προστασία.
3: Δύο Αλβανοί, ένας Έλληνας.
0: Ναι. Προστασία είναι. Για προστασία, προσοληψία. Πού πάει το μυαλό σας?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα. Πού πάει το μυαλό μας? Γιατί αυτοί τα στόματά τους είναι ερμητικά κλειστά, δεν έχουν πει τίποτα. Είναι βαρύτατα ποινικοί. Έχουν κάνει φυλακές, έχουν κάνει μέσα, έχουν. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι απλοί που θα τους τα πάρεις με τη μία, δεν είναι αυτό που λέμε κοτίδια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκληροί ποινικοί, με μεγάλο ποινικό παρελθόν και με μεγάλη ποινική ιστορία. Παμφημολογείται η κάση ότι είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές, ενδεχομένως και ναρκωτικά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μπορώ να αλλάξω θέμα, να φύγουμε λίγο από αυτά. Να πάμε
3: μαυρίσαμε,
2: λίγο
3: στο... μαυρίσαμε λίγο.
2: Ναι,
3: μαυρίσαμε λίγο.
2: Μπορούμε να πάμε λίγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τα στοιχεία πραγματικά προκαλούν ήλιγκο. 19 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, περίπου 100 συλλήψεις και οι κατηγορούμενοι ξεπερνούν τους 1.100. Και μας έλεγε η κυρία Δημογλίδου, που ήταν εδώ στην εκπομπή μας προχθές, ότι έχουμε και άλλες επιχειρήσεις.
0: Περιμένετε ακόμα, δεν είναι Κρήτη, Θεσσαλονίκη και λοιπές περιοχές, έχουμε ανά την Ελλάδα βγάζουμε λαβράκια, ναι.
2: Κύριε Μπαλάσκα.
3: Λοιπόν, όπως σας είπε η κυρία Δημογλίδου, είμαστε στο στυλ του και συνεχίζουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν όλο αυτό και όλη αυτή η τεράστια και μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας όσον αφορά τις συλλήψεις, παρακολουθήσεις και τις διαπιστώσεις εγκληματικών πράξεων που έχουν γίνει ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, συνεχιστεί, αλλά είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν και άλλες συλλήψεις, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή προανακρίσεις οι οποίες τρέχουν και άτομα τα οποία είναι και υπεράνω υποψίας, θα έλεγα, από ό,τι ακούγεται. Ήδη έχει πιαστεί ένας αντιδήμαρχος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εντάξει, θα το βάλει η αστυνομία. Έχω ακούσει δηλώσεις του υπουργού, του κ. Χρυσοχοΐδη,
0: ναι,
3: και τον πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύω θα το βάλει πολύ βαθιά μέσα στο κόκαλο το μαχαίρι. Θα υπάρξουν, είναι τεράστιο αυτό το. Από εκεί πέρα θα μου επιτρέψετε εμένα, σας δω συγγνώμη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχω κάνει δηλώσεις και λέω ότι οτιδήποτε έχει και κάποια πολιτική υφή είναι πολιτικά εκμεταλλευόμενο, δεν θέλω να τα σχολιάζω εγώ, σχολιάζω μόνο τα αστυνομικά, ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία και στους ειδικούς μηχανισμούς της ελληνικής αστυνομίας και τους συνεργασιακούς μηχανισμούς που έχει κάνει τέτοια δουλειά και τη συνεχίζει, και αυτό που ξέρω τουλάχιστον με τους αστυνομικούς που μιλάω είναι ότι στα σκαριά είναι και άλλες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, θα γίνουν και άλλες συλλήψεις και βεβαίως το ποσό θα περάσει πάρα πολύ ψηλά και θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Κάνει πολύ καλή δουλειά η ελληνική αστυνομία.
0: Κύριε Γλυκά, πώς τώρα θα δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Και το ερώτημα είναι πώς 19 εκατομμύρια, πώς πάνε αναμέρως, είναι διαφορετικές οι δικογραφίες, είναι κακούργημα, δεν είναι, τι είναι, για πείτε μας.
1: Εντάξει, προφανώς μιλάμε για κακουργήματα, όχι για κακούργημα. Της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, της Συγκρότησης Εγκληματικής Οργάνωσης, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, του ξεπλύματος.

0: δηλαδή στην λαϊκή και την νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ο επίσημος τίτλος του αδικήματος και άλλα ενδεχομένως μικρότερα.
1: Ναι.
0: Προεισαγωγικά να σας πω, προφανώς τώρα φτάνουν το 2026 στα μέσα πια και εξετάζουμε υποθέσεις το 2019. Άρα είχε στηθεί ένα πάρτι, 19-20 τέλος πάντων, ενδεχομένως 21, είχε στηθεί ένα πάρτι το οποίο διάφοροι άνθρωποι το αντέγραφαν και το έκαναν, το πραγματοποιούσαν ποινικά σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ή σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ή σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά από πολλά χρόνια να εντοπίσει και να οδηγήσει τη δικαιοσύνη τους εμπλεκόμενους. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλοι οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι, έτσι. Κάποιοι λιγότερο, κάποιοι καθόλου, κάποιοι πολύ περισσότερο. Όλα αυτά θα εκτιμηθούν σε επίπεδο εκδίκασης. Νομίζω ότι το ξέραμε, έτσι, όχι εμείς και εγώ και εσείς, το ξέραμε κάποιοι, αλλά δεν το πειράζαμε τόσα χρόνια. Έτσι.
1: Το ξέραμε, αλλά δεν το πειράζαμε, λέτε. Το θέμα είναι ότι τώρα έρχεται να πληρώσει το λογαριασμό.
0: Είναι και της μοδός αυτό.
1: Και της μοδός. Τα χρήματα θα επιστραφούν πίσω.
2: Ακούτε λιόλιο, κύριε Γλύκα.
0: Κοιτάξτε, η έξυπνη λύση είναι η εξής. Μέχρι πρότινος υπήρχε η απαγόρευση, μάλλον επειδή τα χρήματα δεν του ελληνικού δημοσίου, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι πρώτες αποφάσεις πλημεληματικές, γιατί αυτά είναι τα κακουργήματα, υπάρχουν και επιμέρους διάφορα πλημελήματα στην Ελλάδα. Έτσι. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, πας και πιστεύεις τα χρήματα και έχεις μια ελαφρυντική περίσταση. Δεν το δεχόταν τους δικαστήρια για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την έννοια ότι τα χρήματα δεν ανήκαν στην Ελλάδα, αλλά ανήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πρόσφατη απόφαση του δικαστήριου, μάλλον πρόσφατες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων που δέχονται ελαφρυντικό. Γιατί κάποιος για να τα γυρίσει θα πρέπει να έχει και μια ποινική αποτίμηση. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι είναι βασική προϋπόθεση για να πέσει κάποιος στα μαλακά ή τέλος πάντων να μην έχει μια σκληρή αντιμετώπιση.
2: Λοιπόν,
1: τα λεφτά πίσω στο ταμείο.
2: Σας αποχαιρετήσουμε. Θα φύγετε μήπως για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ή εδώ.
0: Κάτι εδώ κοντά.
2: Ο κύριος Γλύκας κάτι εδώ κοντά. Κύριε Μπαλάσκα, εσείς.
3: Όχι, εδώ θα είμαι.
2: Εδώ.
3: Στις επάλξεις.
1: Ο κύριος Μπαλάσκας και να έφευγε θα το δήλωνε, γιατί φοβάται. Μπούνε διάρρηκτες και τέτοια. Λέει, άμα φεύγετε, μην το δηλώνετε. Έτσι δεν είναι, κύριε.
2: Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο.
1: Κύριε Μπαλάσκα.
0: Κύριος Μπαλάσκας ανήκει στον κόσμο.
1: Έτσι.
3: Και ναι, έχω πάθει κάτι σε αυτό που λέτε τώρα, κύριε Μποφάντη, ότι δεν μπορώ εγώ να φοβάμαι διάρρηκτες. Έχω μπουκώσει τόσους. Δηλαδή, γελώ και στην έννοια να μου πει ότι φοβάσαι το κλέφτη, ξέρω αν θα μπει μέσα. Μα έχω μπει εγώ μαζί με κλέφτες μέσα, έχω παλέψει, τους έχω πιάσει, τους έχω δέσει.
1: Έχω μπουκώσει τόσο. Πείτε μας λιγάκι για την έξοδο, τι πρέπει να προσέξουμε λιγάκι. Νομίζω ότι θα είναι αυξημένη λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και γενικότερα τα μέτρα που λαμβάνει η τροχέα είναι να τους εξυπηρετεί όσο δυνατόν περισσότερο, έτσι.
3: Εγώ θα το πω έτσι μονολεκτικά. Δύο λέξεις θέλω να πω. Ταχύτητα είναι ο πνεύμα. Αυτά τα δύο.
1: Όταν είσαι μποτιλιαρισμένος, τι ταχύτητα να έχεις τώρα.
3: Καλά, εντάξει, άμα είσαι μποτιλιαρισμένος, τότε υπομονή.
1: Αν έχεις, ας πούμε, αν
3: κοιμάσαι. Πατατάκια μέσα στα μάξι, μπουκαλάκια νερό.
1: Ναι.
3: Τίποτα, κανένα γάλα για το παιδί.
1: Έτσι.
2: Να πω όμως κάτι για αυτό που λέει ο κύριος Μπαλάσκας. Ναι, επειδή είδαμε πάρα πολύ κόσμο πριν να φεύγει και να πηγαίνει στα νησιά και θα πάρουν αυτοκίνητο, θα πάρουν μηχανάκια, θα πάρουν γουρούνες και
1: όχι
2: το βράδυ μας είπε εδώ πέρα και ένα παιδί ότι θα βγω με τον αδερφό μου στο κλαμπ. Παιδιά, μεγάλη προσοχή, είτε κλείστε το ταξί, μην οδηγήσετε όσοι περάσετε έτσι μακριά από την Αθήνα αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε καλά, γι' αυτό πάμε. Και φεύγει και το καράβι, ωραία.
1: Το είχαμε πριν από κάτω, τώρα το βλέπουμε κανονικά να αναχωρεί.
0: Να κάνω μια παρατήρηση, ο Σταύρος. Τι είναι ο πνεύμα, πλέον δεν πίνει, με τόσο ελέγχος σχεδόν δεν πίνει κανείς. Σχεδόν δεν πίνει κανείς ή πίνουν πολύ λίγο. Πολύ λίγο και πολύ λίγο.
3: Μπαίνεις στα μπουζούκια, Γιάννη μου, και βλέπεις και πίνουν πορτοκαλάδα. Τα έχουμε δει όλα.
0: Έτσι. Και πόσα, να πούμε και το άλλο, πολύ σωστά βέβαια γίνονται οι έλεγχοι, πόσα συνοικιακά μαγαζιά μικρά έχουν κλείσει, έτσι. Εγώ ξέρω πάρα πολλά.
2: Τι κάνουν τα συνοικιακά μαγαζιά.
3: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κλίκα. Γιάννη, να σου πω κάτι. Έχει υποθεί, και εσύ τώρα και επειδή είσαι από τους καλύτερους ποινικολόγους που έχουμε στη χώρα, θα το ξέρεις καλύτερα, και δεν θα έπρεπε, εγώ το έχω πει βεβαίως και σε συναδέλφους εδώ των παιδιών. Δεν θα πρέπει να αλλάξουν λίγο τα όρια. Δεν είναι δυνατόν τώρα χτυπάς ένα ποτάκι να μισεί τώρα και να σε πιάνει από πέρα και να σε μπουν καρπούς. Είναι λίγο, λίγο τα όρια στο αλκοόλ, δεν θα πρέπει.
0: Είναι τραβηγμένα.
3: Τραβηγμένα από τα μαλλιά.
0: Κάτω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια, πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Δηλαδή και ο τρόπος.
3: Δύο ποτηράκια κρασιά θα πιάσουν στο δεκάλεπτο, τέλειωσε. Το πήραν το κεφάλι.
0: Έτσι.
3: Εντάξει, είναι κάπως ρε. Ναι,
0: υπάρχει μια υπερβολή. Υπάρχει μια υπερβολή. Δεν είναι μια πραγματικότητα.
2: Ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Πολύ ωραία κουβέντα αυτή να την κάνουμε. Και με γιατρού.
0: Όχι, αυτό θα σημαίνει ότι θα φτάσουμε.
1: Μισό λεπτό. Και με γιατρού να την κάνουμε αυτή την κουβεντούλα. Να δούμε τι ακριβώς μπορούν να μας πούνε για το πότε μεθάει ένας άνθρωπος. Έτσι, αλλά μας λέτε ότι στο δεκάλεπτο με δύο ποτηράκια κρασιά σου έχουν μπουζουριάσει.
3: Τελείωσε. Σου πήραν το κεφάλι, κύριε Ποφάτη, τελείωσε.
1: Ακόμα δεν έχει προλάβει το αλκοόλ να λειτουργήσει. Το αλκοόλ δεν έχει προλάβει να λειτουργήσει.
0: Αυτόφορο και 700 ευρώ.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Δεν μιλάμε για αφαίρεση διπλωματός. Αυτό είναι το.
3: Άντε λοιπόν, θα σας καλέσω εγώ σε μια ταβέρνα στο Βύρονα. Όλοι να φάμε εδώ πέρα και τα λοιπά. Δεν θα πιούμε ένα δύο ποτηράκια κρασί.
2: Θα τα πιούμε, θα πάρουμε ταξάκι.
1: Όταν μας καλέσει το
0: παρελθόν. Θα έρθουμε μεταξύ.
3: Άμα μας πιάσουν όμως, θα μας το πάρουν το κεφάλι, κύριε Ποφάτη.
1: Δεν θα μας πιάσουν, κύριε Μπαλάξα. Τι σας έχουμε, σας.
2: Έχουμε φοβηθεί. Παίρνουμε ταξί.
3: Επειδή είμαι συνταξιούχος, τώρα ξέρω τις καβάτσες εγώ. Απλά με το συγκρευτικό μου ρόλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα μας κλείσουνε, πάμε.
1: Καλό τριήμερο. Να περάσετε όμορφα την αγάπη μας. Αγάπη μας, ωραία κουβέντα. Πάντα λίγο ανάλαφη προς το τέλος. Να φεύγουμε από τα σκληρά ποινικά.
2: Τι να κάνω.
1: Πάμε, θα κάνεις spoiler.
2: Spoiler θες να κάνω. Λοιπόν, βεβαίως θα κάνω
1: spoiler.
2: Θα κάνω spoiler. Η κυρία Έλενα Ράπτη θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα. Λαντάδες της γειτονιάς που σας αφορά πάρα πολύ.
1: Να δούμε πού βρισκόμαστε, έτσι, ποιες αιτήσεις έχουν γίνει, πώς προχωράει η ιστορία.
2: Βεβαίως. Τι λένε τα στοιχεία και για το χάπ του βιασμού τώρα. Προσοχή μεγάλη που φεύγετε όλοι να πάτε τριήμερο.
1: Δομές, έτσι. Και θα έχουμε και εκπρόσωπο τον κύριο Θεοδωράκη από το νέο κόμμα Ελλάς. Λοιπόν, και θα μας δώσει το στίγμα και το περιτύλιγμα λίγο πριν πάμε στην ουσία των επόμενων ημερών.
2: Και βεβαίως, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος έρχονται σε πολύ λίγο με πλούσιο ρεπορτάζ και παρασκήνιο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
4: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
3: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
4: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Επιστρέψαμε. Καλό πρωινό. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου. Και κάποιοι είναι πάρα πολύ τυχεροί και όπως είδαμε αναχωρούν για τα νησιά, αναχωρούν για τους υπηρετικούς προορισμούς. Θα σας κάνει και καλό καιρό. Καλά να περάσετε.
1: Έτσι. Να περάσετε όμορφα. Κάποιοι άλλοι αναχωρούν για τα εξεταστικά τα κέντρα. Μια χαρά θα είναι. Μια ομορφιά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο τον Ανούρη από την Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στους δρομιούς της πόλης και τον κύριο Δημήτρη τον Τρενταφύλου, τον διεθνολόγο μας. Κύριε Τρενταφύλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ανοιχτή είναι όλη η ατζέντα που θα συζητήσουμε.
0: Καλό πρωινό.
1: Να μας βοηθήσετε. Να ξεκινήσουμε με τον Νίκο. Τα νερά του Αιγαίου, λένε τουρκικά μέσα, θερμάνθηκαν ξαφνικά και αερομαχίες μας, λένε οι Τούρκοι, πάνω από τη γαλάζια πατρίδα. Πώς ακριβώς προσεγγίζουν όλη αυτή την ένταση, Νίκο?
2: Ναι, φαίνεται πως στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για παράδειγμα, ναι, η εφημερίδα του Cumhuriyet είχε δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά και γράφει χαρακτηριστικά ότι τα νερά του Αιγαίου θερμαίνονται ξανά και κατηγορεί την Ελλάδα ότι εκείνη άναψε το φυτίλι σχετικά με αυτή την ένταση που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε ρητορικό επίπεδο. Καταρχάς, αναφέρονται και στις αερομαχίες στο Αιγαίο και συγκεκριμένα πάνω από τη Ρόδο, κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ καιρό να συμβεί. Πριν από λίγο καιρό, άρρωστε, είδαμε και τουρκικά μαχητικά F-16 να παραβιάζουν τον ελληνικό αέριο χώρο. Αναφέρονται και στη γαλάζια πατρίδα, στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εφημερίδα και με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχει εκνευρίσει την Αθήνα και μάλιστα η συγκεκριμένη εφημερίδα, η Cumhuriyet, πιέζει ώστε στο συγκεκριμένο νόμο πρέπει να υπάρχει και αναφορά στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Αν και από επίσημες πηγές, αυτό τουλάχιστον το θέμα φαίνεται πως το έχουν αφήσει να πέσει χαμηλά, έχουν χαμηλώσει τον σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Και επίσης, ένας άλλος λόγος που σύμφωνα με την εφημερίδα θερμαίνονται τα νερά στο Αιγαίο είναι διότι η Ελλάδα συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά, δηλαδή αναφέρονται πάλι στην Κάρπαθο και δεν αναφέρονται μόνο στους Πάτριους, αναφέρονται και σε πληροφορίες που έχουν ότι ενδεχομένως ετοιμάζονται υποδομές για μαχητικά αεροσκάφη στην Κάρπαθο, κάτι που σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες και όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση δημιουργεί ένα σκηνικό έντασης. Και μέσα σε αυτό το κλίμα.
0: Το οποίο, όπως είπε και ο Νίκος Δένδιας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το σκηνικό έντασης που πολλές φορές δημιουργούν οι γείτονες, έτσι.
2: Ακριβώς, και μέσα σε αυτό το κλίμα προστίθεται και μια υπάρχουν αιχμηρές αναφορές σήμερα στον τουρκικό τύπο κατά του αρχηγού του στρατού, του Δημήτρου Χούπη, σχετικά με την ελληνική γαλάζια στρατηγική. Το σχέδιο των ενόπλων δυνάμεων δηλαδή που παρουσίασε, θεωρούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι με το συγκεκριμένο νόμο ουσιαστικά αντιγράφει τη γαλάζια πατρίδα και στοχεύει στην Τουρκία. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά προβλέπει την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού και την ταχεία και την επιτάχυση τη κατασκευή μη επανδρομένων οχημάτων. Αυτοί οι άξονες που παρουσίασε και ο Δημήτρη Κούπης, θεωρούν στην Τουρκία ότι στοχεύουν την ίδια αλλά και την γαλάζια πατρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Τρενταφύλου, να πάμε και να πάμε στον διεθνολόγο μας. Βλέπουμε ότι οι Τούρκοι σηκώνουν πάρα πολύ ψηλά τους τόνους. Απαντάει η Ελλάδα, απαντάει και ο κύριος Δένδιας και το Υπουργείο Εξωτερικών στις προκλήσεις αυτές, γιατί πρόκειται πλέον για σκηνικό θερμού επεισοδίου. Επί της ουσίας βρισκόμαστε με αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο. Ο κ. Δένδιας λέει ότι εγώ δεν είμαι της πολιτικής των ήρεμων νερών, δεν βλέπω ήρεμα νερά στο Αιγαίο και θα είμαστε εδώ να αποτρέψουμε οτιδήποτε συμβεί.
3: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίφαση βεβαίως. Αυτή είναι μια πλευρά. Και από την άλλη, ξέρουμε και λόγω Μπαϊραμίου στην Τουρκία ότι έχουν γεμίσει ή γεμίζουν τα ελληνικά νησιά τις επόμενες μέρες, αυτές τις ημέρες, με Τούρκους τουρίστες που έρχονται έτσι να περάσουν διακοπές εδώ. Είναι μια αντίφαση, μια αντιφατική εικόνα. Δηλαδή, αν κάνετε ρεπορτάζ τώρα με τα νησιά, θα σας πούνε για τους Τούρκους που έχουν έρθει.
1: Κάναμε χθες την Αλεξανδρούπολη, είναι γεμάτη Αλεξανδρούπολη με Τούρκους. Ναι.
3: Και η Αλεξανδρούπολη, τα χερσαία σύνορά μας. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Νομίζω είμαστε ακόμη σε ένα επίπεδο ρητορικής αντιπαραθέσεων. Ναι, στην πράξη βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα των Τούρκων στον αέριο χώρο, με παραβιάσεις και μπλοκές και όχι μόνο, αλλά όχι στα επίπεδα τα προηγούμενα. Νομίζω, όπως ανέφερε ο κ. Νανούρης, το εσωτερικό μέτωπο στη Τουρκία προκαλεί αυτό εν μέρη. οι αναταραχές που γίνονται. Διαβάζοντας το τουρκικό τύπο σήμερα, βλέπεις ότι δεν είναι σίγουροι ότι όλη αυτή η προσπάθεια να ελέγξουν και το κόμμα της εξωματικής αντιπολιτεύσεως θα τους βγει σε καλό, γιατί κάνει τεράστια λάθη ο αρχηγός, ο Κιλιτζάρογλου αυτή τη στιγμή, στην προσπάθεια να ελέγξει το κόμμα του. Και ο λόγος που έχει γίνει όλο αυτό σχετίζεται και με τη μεγάλη προσπάθεια του κυρίου Ερντογάν να αλλάξει το Σύνταγμα και θέλει τους βουλευτές αυτού του κόμματος. Θέλω να πω ότι υπάρχει γενικότερα μια αναταραχή, έχει παγώσει το κουρδικό ζήτημα και βεβαίως σε όλα αυτά, γιατί βλέπουμε, πρέπει να τα συνδέσουμε και με τις εξελίξεις στο ιρανικό μέτωπο, που από τη μία λέμε πάμε προς μια ύφεση και από την άλλη πάμε προς την αντίθετη πλευρά. Έχει να κάνει αυτή η ψύχωση που έχει η Άγκυρα με το Ισραήλ και την κινητικότητα του Ισραήλ και το γεγονός ότι το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύουν τη συνεργασία της, την άμυνά τους και ούτω καθεξής. Και νομίζω αυτός ο συνδυασμός προκαλεί αυτή τη σύγχυση στη δημόσια σφαίρα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κ. Νανούρης τώρα, γιατί και εγώ οι πληροφορίες μου λένε ότι το νομοσχέδιο, τουλάχιστον έτσι που το έχουν συντάξει οι ειδικοί, ούτε γκρίζες ζώσεις αναφέρει, ούτε νησιά αναφέρει. Αλλά είναι ενδιαφέρον που στο δημόσιο διάλογο της Τουρκίας πια λένε θα πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτά τα ζητήματα.
0: Και γι' αυτό σας λέω. Γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή?
3: Γίνεται από πλευράς πρώτα απ' όλα αντιπερισπασμού της κυβέρνησης και του κυβερνών κόμματος, θέλω να πω, για τις εξελίξεις εσωτερικές. Γιατί σε πολλά μέτωπα δεν πάνε τα πράγματα όπως θα ήθελε σε παρούσα φάση η κυβέρνηση. Από την άλλη, έχει να κάνει με την ευρύτερη αβεβαιότητα στη διεθνή σκακέρα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πού θα κατασταλάξουμε με το Ιράν, με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής. Δηλαδή, στέλνει μηνύματα. Και ξέρετε κάτι, η κρίση στο Ιράν, και γιατί αυτό είναι η Κάρπαθος σημαντική και τα λεγόμενα από την Τουρκία. Επειδή αναγκάστηκε η Ελλάδα, το έκανε, εξουδότησε και του ΝΑΤΟ να στείλει την συστοιχεία Patriot,
1: ναι.
3: Πια έχει σπάσει και ένα μικρό ταμπού η Ελλάδα, δηλαδή ότι είναι διατεθειμένη, πάντα υπήρχε στρατός έτσι καλλιώς εκεί πέρα, αλλά τώρα μπορεί να υπερασπιστεί γενικότερα για την ασφάλεια και να στείλει και αερομαχικά και αεροπλάνα να είναι υπερασπιστεί τα σύνορά της.
0: Τώρα. Που τελικά, συγγνώμη, ίσως και να μην πάει ο κύριος Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Να μην γίνει, λες. Να μην είναι η έλευσή του προς την Τουρκία.
0: Να μην πάει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, επί της ουσίας.
0: Να δούμε τι θα αποφασιστεί τελικά.
1: Σωστό. Θα είναι κακό το μήνυμα.
3: Αυτό συζητιέται. Αυτό συζητιέται και συζητιούνται και εναλλακτικές λύσεις που βρεθεί στην Αμερική με τον κύριο Ερντογάν.
1: Κύριε Τριανταφύλου, να δούμε λίγο την έλευση αυτού του ντρόν. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία, προς το Κίεβο. Ενημέρωσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Γεραπετρίτης. Τελικά, πού στόχευε, αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Γιατί το στείλανε εδώ οι Ουκρανοί? Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μέρος του πολέμου.
3: Κοιτάξτε, η Ελλάδα μέρος του πολέμου είναι εν μέρη. Έτσι. Έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη θέση.
1: Ωρα.
3: Απλώς δεν νομίζω ότι στόχευε τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είναι αυτό το σκιώδη στόλος της Ρωσίας που παραβιάζει τις κυρώσεις και προσπαθεί είτε στη Μαύρη Θάλασσα είτε στη Μεσόγειο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι προσπαθεί να καταστρέψει τα ρωσικά πλοία, η πλοία ρωσικών συμφερόντων που παρανομούν όσον αφορά το εμπόριο ορυκτών καυσίμων και όχι μόνο. Τώρα έγινε κάποιο λάθος. Νομίζω ότι αυτό που έχει ενοχλήσει την ελληνική πλευρά ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση από τους Ουκρανούς. Και γι' αυτό από την αρχή υπήρχαν ενημερώσει και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τώρα πάμε στο διάβημα. Γιατί εδώ και καιρό ξέρουμε ότι η προέλευση, και το είχε πει και ο κύριος Δένδιας πριν μερικές μέρες, πριν το επίσημο διάβημα, ότι είναι ουκρανικής κατασκευής και θέλουμε μια ενημέρωση ξεκάθαρη. Και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω από τους Ουκρανούς, έχει ενοχλήσει την Ελλάδα. Ως κύριαρχο κράτος σου λέει δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι έγινε κάποιο τεχνικό λάθος, και τουλάχιστον η ερμηνεία μου, το ντρόν και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Αυτό είναι το ζήτημα όλο. Είναι θέμα νομιμότητας σε συνδυασμό, ως μοχλός πίεσης στους Ουκρανούς, ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ του κυρίου Μετσοτάκη και του κυρίου Ζελένσκι για την κατασκευή, αγορά των θαλάσσιων ντρόνς και κάπως έχει παγώσει αυτή η διαδικασία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας. Καλό πρωινό. Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα με την Αλεξάνδρα Μερακλήδη,
1: που
0: βρίσκεται σε ένα εξεταστικό κέντρο στην Καλυθέα. Ξεκινάνε σε λίγο λοιπόν οι πανελλαδικές εξετάσεις και σιγά σιγά καταφθάνουν οι μαθητές, Αλεξάνδρα. Καλημέρα και πάλι.
4: Καλή σας μέρα. Σιγά σιγά έχουν έρθει οι πρώτοι μαθητές, καθώς ετοιμάζονται να δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως είπατε και εσείς. Να πούμε καλή επιτυχία κιόλας. Έχω ένα μαθητή δίπλα μου που είναι έτοιμος να μπει. Τον κράτησα λίγο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Το όνομά σου?
5: Παναγιώτης Ξύστρας.
4: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα ετοιμάζεις να μπει στην αίθουσα.
5: Ναι.
4: Πώς νιώθεις?
5: Πολύ χαλαρά. Δεν έχω καθόλου άγχος. Πάω να κάνω ό,τι μπορέσω. Αν δεν μπορέσω, τελείωσε. Δεν καταστραφεί η ζωή.
4: Να ρωτήσω κάτι. Έχεις κοιμηθεί το βράδυ καλά?
5: Όχι.
4: Γιατί?
5: Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
4: Είχες λίγο το άγχος?
5: Είχα λίγο το άγχος για το μέλλον, όχι για το αν θα γράψω καλά ή όχι.
1: Σωστό.
4: Τι θες να περάσεις?
5: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να περάσω οικονομικών σπουδών στα Γιάννενα. Αλλά εντάξει, δεν θα το κυνηγήσω και τρελά κιόλας. Θα πάω να γράψω και ό,τι κάνω το έκανα.
4: Το κόλπο είναι να μην αγχωθείς, να τα πας καλά.
5: Είμαι πολύ ήρεμος. Είμαι πολύ
4: ήρεμος. Νεράκι, ταυτότητα, βλέπω τα έχουμε πάρει όλα μαζί.
5: Ταυτότητα, καρτελάκι εδώ, νεράκι και αυτά όχι.
4: Ωραία, τι ώρα δίνεις?
5: 8 και 4.
4: 8 και 4. Οπότε να σε αφήσουμε και σαν σιγά σιγά να
5: δεις.
4: Καλή επιτυχία.
1: Επιτυχία, επιτυχία να έχει το παιδί. Επιτυχία.
4: Είδατε το μαθητή, εντάξει.
1: Έχει έρθει με γονείς μαζί.
4: Δεν είναι τόσο ερχομένο. Εδώ βλέπω και δύο ωραίες μητέρες. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, επιτυχία στα παιδιά μας.
4: Δεν θέλετε να μας μιλήσετε?
6: Πάλι, τι είπαμε,
4: πείτε μας.
6: Τα είπαμε, πάλι τα ίδια θα πω.
4: Για να δούμε εδώ πέρα, έχουμε και άλλους
1: μαθητές. Κάναν δηλώσεις πριν οι μαμάδες.
4: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Έχετε αγχωθεί?
7: Αρκετά, μπορώ να πω.
4: Κοιμηθήκατε χθες το βράδυ?
7: Κοιμηθήκαμε, εντάξει.
1: Το παιδί?
7: Όσο μπορούσαμε.
4: Η χρονιά πώς ήταν για εσάς?
7: Εντάξει, ήσυχη, ήρεμη ήταν η κόρη μου, ευτυχώς. Εντάξει, πιστεύω θα τα πάει καλά. Θα δούμε, θα δείξει.
4: Πού θέλει να περάσει?
7: Γραφιστική θέλει να περάσει.
1: Μπράβο, μπράβο.
4: Καλή επιτυχία να της ευχηθώ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο στο παιδί. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, μένεις εκεί, κάνεις το ρεπορτάζ. Βλέπεις και σε μαθητές και σε γονείς και σε συγγενείς. Χωρίς πανικό, χωρίς άγχος, χαλαροί να είμαστε.
0: Ωραίος ήταν ο πιτσιρικάς.
1: Ωραίος. Και να απολαύσουν πάνω απ' όλα και οι γονείς, που πολλές φορές είναι πιο αγχωμένοι από τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά, αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων. Αλεξάνδρα, σας αφήνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Μια δοκιμασία είναι για αυτή.
0: Έτσι. Έτσι δεν είναι το τέλος της ζωής. Είναι η αρχή μιας υπέροχης ζωής για όλους και η αρχή ενός κόμματος. Ενός νέου κόμματος. Έχουμε εδώ τον κύριο Θεοδωράκη, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Καλημέρα. Λέμε, κύριε Θεοδωράκη, αυτό είναι το ερώτημα. Είναι το Ελλάς, είναι η πώς θα είναι? Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς θα το λέμε? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα το λέμε?
8: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα
8: σας. Να ευχηθώ και εγώ καταρχάς καλή επιτυχία στα παιδιά. Να έχουν δύναμη, υπομονή, ψυχραιμία και κυρίως να ξέρουν ότι καμία εξέταση δεν θα κρίνει τη ζωή τους. Έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους για να ανοίξουν τα φτερά τους και να ικανοποιήσουν τα... Καλή επιτυχία.
1: Επιτυχία, επιτυχία.
8: Απαντώ στο ερώτημά σας. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Η συντομογραφία πώς θα είναι, με τι πρόγραμμα
8: θα είναι? Εγώ θα έλεγα
1: μπροστά.
8: Η Ελλάς.
1: Η Ελλάς.
8: Η Ελλάς. Η συμπαράταξη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε χθες ότι ίσως ο Άριος Πάγος να μην κάνει δεκτό αυτό το όνομα.
1: Γιατί?
8: Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης λέει διάφορα κατά καιρούς.
1: Το έχετε ψάξει εσείς νομικά?
8: Ναι, το έχουν ψάξει οι νομικοί μας. Διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα.
0: Ωραία. Άρα, καταθέσατε τις υπογραφές και επίσημα πλέον μπαίνετε στη μάχη για τη δεύτερη ή για την πρώτη θέση? Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μία μάχη για τη δεύτερη θέση, κύριε Θεοδωράκη.
8: Κυρία Καημένου, κοιτάξτε. Εμείς έχουμε σκοπό να βγούμε στην κοινωνία με το πρόγραμμά μας, με το σχέδιό μας, με ένα νέο κόμμα, με ένα νέο φορέα, ο οποίος φιλοδοξούμε να είναι σύγχρονος, ανοιχτός, συμμετοχικός, να βάλουμε την κοινωνία της υγιής δυνάμεις της κοινωνίας και ειδικά τους νέους στο παιχνίδι. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να γιωθούμε και να αντιστοιχηθούμε με την κοινωνία. Από εκεί πέρα, στόχος μας βεβαίως είναι η πρώτη θέση. Αυτό δεν μπορεί να ακούγεται αυτή τη στιγμή προώρο, γιατί είμαστε ένα καινούριο κόμμα, ένας καινούριος φορέας, αλλά δεν ήρθαμε ούτε για να βγούμε πέμπτη ούτε έκτη. Όμως, επειδή θέλω να είμαι σοβαρός και προσεκτικός, αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει πρώτα να δείξουμε στον κόσμο τη δουλειά μας, να δείξουμε ποιοι είμαστε, το σχέδιό μας, το πρόγραμμά μας. Και από εκεί και πέρα πιστεύω όλα στην ώρα τους.
1: Κύριε Θεοδωράκη, να ρωτήσω το εξής. Με την έλευσή σας, είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα προχθές στο Θησείο με αρκετό κόσμο. Έτσι. Βρεθήκατε στις πρώτες αυτές οι χνηλατικές δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι αν η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία παραμένει μέσα στις άκρες γύρω στο 15, στις 15 μονάδες, ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος της πρώτης θέσης? Εγώ επιμένω.
8: Κύριε Ποφαντή.
1: Για ποιο λόγο ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ιτήθηκε την τελευταία φορά που έφυγε το 23, στις δεύτερες εκλογές με 17% και τη Νέα Δημοκρατία 41%, να μπορέσει να καλύψει όλο αυτό το διάστημα. Το ξέρετε και να, είστε πραγματιστής και μπορείτε να μας το συζητήσετε.
8: Να σας πω, να δούμε τα πραγματικά δεδομένα. Ναι. Αν δούμε όλες τις μετρήσεις, αλλά και την κοινωνία, γιατί και εγώ και εσείς συνομιλάμε με κόσμο, υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην κοινωνία.
1: Ωραία,
8: υπάρχουν 8 στους 10 πολίτες οι οποίοι λένε ότι δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, με την τσιχροκέρδεια, με τα ζητήματα σκανδάλων, διαφθοράς, θεσμικής υποβάθμισης. Αυτός ο κόσμος σήμερα, με βάση το υπάρχον, το προϋπάρχον μάλλον κομματικό σύστημα, δεν αντιστοιχίζεται, δεν εκφράζεται. Επομένως, εμείς λέμε ότι υπάρχει ένας πολιτικός και κοινωνικός χώρος ο οποίος μπορεί να εκφραστεί.
1: Είναι εύκολο. Είναι εναλλακτική λύση.
8: Βεβαίως. Είναι εύκολο. Όχι. Απαντώ με ειλικρίνεια, δεν είναι εύκολο, εξαρτάται όμως από εμάς και σας διαβεβαιώ ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια με τεκμηριώσεις, με πρόγραμμα το οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνει τις επόμενες μέρες και θα απαντά σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, με μια δομή κόμματος, επαναλαμβάνω, που θα είναι ανοιχτή, που θα δίνει τη δυνατότητα για συμμετοχή κοινωνικών ομάδων, με συζητήσεις, με διαβουλεύσεις, γιατί εμείς έχουμε σκοπό όχι να επιβάλλουμε ένα πρόγραμμα από πάνω, αλλά να πάμε στην κοινωνία και ιδίως να πάμε στους νέους ανθρώπους.
0: Σε ποιον απευθύνεστε, κύριε Θεοδωράκη?
8: Απευθυνόμαστε σε κάθε δημοκρατικό πολίτη. Σε κάθε δημοκρατικό πολίτη ο οποίος αυτή τη στιγμή ασφικτιά και αναζητά μία εναλλακτική λύση. Αναζητά ένα πρόβλημα στην ακρίβεια, μία λύση στο πρόβλημα της στέγης, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά του.
0: Γιατί είναι εναλλακτική λύση ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Θεοδωράκη? Τον Αλέξη Τσίπρα τον έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα, τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε. Τι διαφορετικό έρχεται να μας προτείνει αυτή τη στιγμή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
8: Κυρία Καημένου, έχει να εισφέρει τα εξής. Πρώτον, ένα νέο κόμμα με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, απαλλαγμένο από τις κομματικές αγγυλώσεις, γραφειοκρατικές προσηλώσεις, παθογένειες του παρελθόντος. Δεύτερον.
0: Ποιες ήταν αυτές?
8: Αυτές ήταν που όλες γνωρίζουμε σε όλα τα κόμματα, αλλά για να είμαι ανοιχτός και ειλικρινής απέναντί σας, στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και συγκεκριμένα προβλήματα πολυφωνίας, τάσεων κλπ. Που όλα αυτά δημιουργούσαν μια εσφαλμένη εικόνα και πολλές φορές αδικούσαν και την προσπάθεια η οποία γινόταν.
0: Αδικούσε την προσπάθεια ο κ. Πολάκης?
8: Δεν θα μπω σε ονοματολογία. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το μέλλον. Σίγουρα όμως υπήρξαν στο παρελθόν θέματα που αφορούσαν την εικόνα του κόμματος προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
8: Πρώτο λοιπόν, ένα νέο κόμμα που θα είναι σύγχρονο, συμμετοχικό κλπ. Δεύτερον, ένα πρόγραμμα το οποίο θα προέρχεται από μια επιστημονική δουλειά από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, με σοβαρές τεκμηριώσεις, αλλά και με τη συνδρομή εκατοντάδων εθελοντών από το χώρο της πραγματικής οικονομίας παραγωγής που έχουν προσέλθει στις τάξεις μας και βοηθούν. Τρίτον, μια νέα γενιά στελεχών, η οποία νέα γενιά και ηλικιακά αλλά και άνθρωποι από την κοινωνία, άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν ένσημα και τα συνήθεια. Να πω και κάτι τελευταίο για το πύρο, κύριε Κοφάτη. 10 δεύτερα μόνο. Και κάτι άλλο όμως. Υπάρχουν και κάποιες αξίες που είναι διαχρονικές και δεν αφορούν το παλιό ή το νέο. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πλέον έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Επομένως, φέρνουμε όλα αυτά τα νέα στοιχεία σε συνδυασμό με την τιμότητα και τη χρηστή διοίκηση που διέκρινε τον
1: Αλέξη Τσίπρα. Εγώ θέλω να μην, επειδή συνδεόμαστε όλοι με το παρελθόν μας, είδαμε ξαφνικά να έχουμε ένα δεξί χέρι του τότε πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος μας έλεγε: άντε να πάμε στις δραχμές. Είχε μια σειρά από στελέχη, μη σας απαριθμίσω, που ο καθένας έλεγε το μακρύ και το κοντό του, με θέσεις για την οικονομία και την κοινωνία, οι οποίες δεν δένανε πουθενά, χωρίς να υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ τους. Γιατί να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη που έγιναν στο παρελθόν με τα νέα στελέχη που λέτε ότι μπορεί να έρθουν? Γιατί αυτοί οι καθηγητές, οι άνθρωποι της επιστήμης που λέτε, που θα φτιάξετε το οικονομικό πρόγραμμα, που θα βγείτε στην κοινωνία να δώσετε λύσεις, γιατί να μην είναι τα ίδια?
0: Δεν είναι όλα νέα στελέχη, συγγνώμη, γιατί και εσείς.
1: Μπορεί να είναι κάποια παλιά στελέχη. Ωραία, αλλά άφθαρτοι, ναι. Δεν ήταν οι άνθρωποι τοξικοί. Έτσι. Γιατί να μην έχουμε τους ίδιους?
8: Όλοι κρινόμαστε, επειδή είπατε. Ναι. Να πω κάτι. Ναι. Αν θέλουμε να γυρίσουμε στο παρελθόν. Όχι, να σας πω.
1: Συνέχεια είμαστε. Εντάξει.
8: Να σας βρω εγώ δηλώσεις τι έλεγε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τη Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Μητσοτάκη, για τον κύριο Καραμαλή.
1: Ναι, αλλά δεν έκανε το οικονομικό πρόγραμμα. Μισό λεπτό, κύριε Θεοδωράκη. Δεν έκανε το οικονομικό πρόγραμμα, ας πούμε, που πήγε να μας πετάξει τα.
8: Ένα λεπτό, κύριε Ποφάντη. Να συζητήσουμε και το παρελθόν. Και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος έκανε αυτοκριτική και την έκανε και στο βιβλίο του και την έκανε και δημόσια. Πότε κάνανε όμως αυτοκριτική αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και ρίξαν τη χώρα στα βράχια, κύριε Ποφάντη? Όμως δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Το παρελθόν έγιναν λάθη. Ο κόσμος νομίζω ενδιαφέρεται για το μέλλον.
0: Πάμε,
8: και εδώ σας διαβεβαιώ
0: λοιπόν
8: ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία ομάδα η οποία δουλεύει με φοβερή επεξεργασία,
1: επιστημονικό
8: προσωπικό, αλλά και με ανθρώπους της κοινωνίας, της αγοράς, της παραγωγής, ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δείτε να εξαντιπλώνεται τις επόμενες μέρες, γιατί θα δούμε και θα δείτε να βγούμε σε περιοδίες και ο Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος, αλλά και τα στελέχη του νέου φορέα, θα βγούμε στην κοινωνία, θα αναπτύξουμε το πρόγραμμά μας και ζητώ να μας κρίνει ο κόσμος αυστηρά, αλλά να μας ακούσει. Ειδικά οι νέοι άνθρωποι δεν είμαστε εδώ για να νουφετήσουμε. Θέλουμε να μας ακούσουν. Αυτό θέλουμε και να μας κρίνουν αυστηρά.
0: Ακούσαμε και για μια πατριωτική εισφορά όμως, κύριε Θεοδωράκη. Τι είναι αυτή η πατριωτική εισφορά, ποιους θα αφορά?
8: Να σας πω, κύριε Καημένο, υπάρχει ένα θέμα σήμερα με κάποια υπερκέρδη τραπεζών, με κάποια υπερκέρδη της ΔΕΗ, με κάποια, αλλά και με κάποιες επιχειρήσεις, αναφέρουμε στον πολύ μεγάλο πλούτο, οι οποίες πραγματικά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν αποδίδουν αυτά που θα έπρεπε στον κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς δεν πρόκειται να
1: επιβάλλουμε. Φορολογούνται, μισό λεπτό. Φορολογούνται όλες οι επιχειρήσεις, έτσι, βάσει της νομοθεσίας ελληνικής. Αποδίδουν τα όσα πρέπει να αποδώσουν, τις εισφορές τους εργατικές. Θα πάρετε κάτι παραπάνω από αυτές τις επιχειρήσεις? Μπορούμε να παρέμβουμε δηλαδή στην ιδιωτική επιχείρηση? Μπορούμε να παρέμβουμε δηλαδή στο... Αυτός είναι ένας πλούτος που προέρχεται από την κοινωνία, από τα υπόλοιπα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς μπαίνουμε εκεί, πώς πάμε?
8: Να πω λοιπόν, καταρχάς, για να μην γίνονται
1: παρεξηγήσεις. Πώς βάζουμε χέρι σε αυτό? Είναι συμβατό, είναι ευρωπαϊκό?
8: Ούτε ένα ευρώ επιβάρυνση στη μικρομεσαία, στους μικρομεσαίους πολίτες της χώρας. Ούτε ένα ευρώ επιβάρυνση στους μικρομεσαίους πολίτες της χώρας. Καθαρές κουβέντες. Από εκεί και πέρα, δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε υπερκέρδη δισεκατομμυρίων στη ΔΕΗ. Και αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια.
1: Τα υπερεπενδύει όμως, συγγνώμη.
8: Τα υπερεπενδύει, αλλά τι.
1: Σε νέες τεχνολογίες.
8: Ο Έλληνας πολίτης
1: δεν πρέπει. Μπαίνει στην τηλεφωνία, έχει διάφορα τέτοια ζητήματα. Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μπαίνουν σε τέτοια πράγματα.
8: Μισό λεπτάκι, ναι. Να επενδύσει, αλλά αυτή η επένδυση που κάνει να έχει και ένα αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία, να έχει και ένα αποτέλεσμα στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Αυτή τη στιγμή, και νομίζω γιατί είστε άνθρωπος που ζείτε στην αγορά, οι περισσότεροι δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμού στο ρεύματο.
0: Δεν
8: πρέπει
0: αυτό
8: να το
0: έκανε την πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας αυτό, κύριε Θεοδωράκη. Φορολόγησε τους μικρομεσαίους. Γιατί οι μικρομεσαίοι την πλήρωσαν.
1: Και ακούσαμε και τον κύριο Κατρούγκαλο πριν τις εκλογές να λέει: θα ξαναφορολογήσουμε τους μικρομεσαίους.
8: Δώστε μου 10 δεύτερα να κάνω μια ολοκληρωμένη απάντηση γι' αυτό. Επαναλαμβάνω λοιπόν: καμία επιβάρυνση στους μικρομεσαίους. Εμείς μιλάμε για μια πατριωτική εισφορά η οποία θα αφορά υπερκέρδη και πολύ μεγάλα εισοδήματα προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος, προκειμένου να ενισχυθεί το εθνικό σύστημα υγείας και η δημόσια παιδεία που σήμερα έχουν σοβαρότητα προβλήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί δεν τα κάναμε. Κοιτάξτε, κυρία Καημένου, ο Αλέξης Τσίπρας, επαναλαμβάνω, έκανε αυτοκριτική. Αλλά να θυμηθούμε ότι παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα, να θυμηθούμε ότι παρέλαβε άδεια ταμεία, να θυμηθούμε ότι παρέλαβε μια χώρα που είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ και παρά τα αυτά, με τα λάθη, τις παραλήψεις, έβγαλε τη χώρα στο ξέφωτο. Όμως, επαναλαμβάνω, σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το αύριο. Μέστε. Με ένα νέο φορέα, με νέα στελέχη, με νέο πρόγραμμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα σας εκπλήξει θετικά. Δώστε μας λίγο χρόνο. Προχτές ιδρυθήκαμε και θέλουμε τους πολίτες να μας κρίνουν αυστηρά, αλλά δίκαια.
1: Ακούστε, κύριε Θεοδωράκη, για εμάς που ασχολούμαστε πάρα πολύ με την οικονομία, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μείνει σε εκείνο το πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και περιμένουμε να δούμε αυτή τη φορά το πόσο θα έχει αλλάξει το λόγο του και αν είναι κοστολογημένα όλα θα μας πει ο κύριος Τσίπρας.
8: Στην ΔΕΦ του 26 λοιπόν θα δείτε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι τεκμηριωμένο, κοστολογημένο και θα απαντά σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Δύο γρήγορες ερωτήσεις σε μία θέλω να κάνω στον κύριο Θεοδωράκη.
1: Να κλείσουμε. Ναι, ωραία κουβέντα γίνεται πάντως.
0: Γιατί έτσι, πολύ ωραία συζήτηση κάνουμε και εμείς καταλαβαίνετε τώρα βάζουμε πολλά θέματα. Είναι θέματα που θέλει ο κόσμος να τα ακούσει.
8: Στη διάθεσή σας πάντα.
0: Σας κατηγόρησαν ότι αντιγράψατε στην εκδήλωση, στην παρουσίαση, τον Γιώργο Παπανδρέου, έλεγε εδώ ο Ανδρέας Λοβέρδος εχθές στο λόγο, και τον Ανδρέα Παπανδρέου στις κινήσεις.
8: Εντάξει, κυρία Καημένο, εγώ νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα μία μηχανή αυτή τη στιγμή σε στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ και τη βλέπουν μάλλον κάποια ευρήματα στις δημοσκοπήσεις, οπότε αναμένουμε την κριτική. Σε κάθε περίπτωση εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 του Ανδρέα Παπανδρέου, κρατάμε τομές θεσμικές και κοινωνικές που πραγματικά, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως την αναγνώριση εθνικής αντίστασης, όπως την ισότητα και τα.
1: Όλη η κοινωνία, νομίζω.
8: Άρα λοιπόν, ναι, αυτά τα κρατάμε ως μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον μας.
1: Ναι. Και μετά τις εκλογές, τι βλέπετε, αν δεν καταφέρετε να έχετε αυτοδυναμία, αν είστε πρώτοι, με ποιον θα συνεργαστείτε?
8: Κύριε Ποφάντη, είναι πολύ νωρίς. Δεν το λέω για να αποφύγω την κουβέντα. Θα τρέξει πολιτικός χρόνος. Εδώ έχουμε καινούργια κόμματα, έχουμε καινούργιους σχηματισμούς. Α δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την κατεύθυνση. Μάλιστα. Είναι διαφορετικό να έχουμε μια βουλή με 8 κόμματα, είναι διαφορετικό να έχουμε μια βουλή με 5 κόμματα, είναι διαφορετικό να έχουμε μια διαφορά α στα ποσοστά. Επομένως, εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να τρέξουμε. Να πάμε στην κοινωνία, μάλιστα, να μας ακούσει η κοινωνία, να μας ακούσουν οι πολίτες και όλα τα υπόλοιπα στην ώρα
0: τους. Σας περιμένουμε ξανά, κύριε Θεοδωράκη.
1: Κρατάμε αυτό που είπατε για τη Θεσσαλονίκη του 2026 με τον Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμα του. Εδώ θα είμαστε. Έτσι.
8: Σας
1: αυτό
8: ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Πάμε να αλλάξουμε.
1: Μαθαίνουμε το νέο. Μαθαίνουμε το νέο.
0: Ναι, θα το μάθουμε. Θα δούμε το πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτόν με την γαστρεντερίτιδα ουσιαστικά. Με αυτό το κύμα γαστρεντερίτιδας που πλήττει μία πτέρυγα του νοσοκομείου Αττικών. Ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο που σηκώνει τεράστιο όγκο.
1: Νοσοκομείο έχουμε εμείς τώρα. Μην γελιόμαστε. Είναι πρώτη γραμμή του Αττικών. Είναι ο κύριος Μαγιοκίνης μαζί μας. Κύριε Μαγιοκίνη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Νοροϊός λέγεται. Έτσι. Τι είναι αυτός ο νοροϊός, γαστρεντερίτιδα, τι ακριβώς είναι. Και γιατί επεκτάθηκε τόσο πολύ, ενώ υποτίθεται ότι στα νοσοκομεία λαμβάνονται κάποια μέτρα δημόσιας υγείας, υπάρχει απολύμανση, ανατακτά διαστήματα. Είναι διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης της απολύμανσης. Ελάτε.
6: Κοιτάξτε, ο νοροϊός είναι ένα από τα πιο κοινά νοσοκομιακά μικρόβια. Δηλαδή, είναι ιός καταρχήν. Τον βρίσκουμε συχνά σε νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη και ο λόγος είναι ότι πρόκειται για έναν ιό ο οποίος είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και ελάχιστα υλικά σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν τη μετάδοση. Σκοτώνεται από το αλκοόλ, δηλαδή από το ινόπνευμα. Ναι. Άρα λοιπόν αντισηψία με απλό ινόπνευμα στα χέρια δεν επαρκεί για να τον σκοτώσει. Χρειάζεται καλό πλύσιμο χεριών. Με απλά λόγια, ναι, είναι ένα μικρόβιο το οποίο το βρίσκουμε σε νοσοκομεία. Το βρίσκουμε σε νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη, από την Αγγλία μέχρι την Αμερική. Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο σίγουρα έχουν γίνει αρκετές μικροεπιδημίες νοροϊού. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Οι επιτροπές λοιμόξεων όλες ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν μια τέτοια έξαρση, την οποία την περιμένουν από καιρό σε καιρό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι, προκαλεί εμετό, διάρρεια, διαρκεί 1 με 2 μέρες συνήθως, εκδηλώνεται και γρήγορα, δηλαδή εντός 48 ώρων συνήθως αυτός που θα το έχει κολλήσει θα το εκδηλώσει. Λογικά στις επόμενες ημέρες θα σταματήσει και η έξαρση που έχει παρατηρηθεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.
0: Είναι γενικά σε έξαρση η γαστρεντερίτιδα, κύριε Μαγιορκίνη, δηλαδή και στην υπόλοιπη κοινωνία?
6: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να πούμε ότι έχουμε έξαρση και έξω, αλλά είναι κάτι το οποίο όμως το παρατηρούμε. Θα δούμε από καιρό σε καιρό, ακούμε καμιά φορά γαστεντερίτιδα σε ένα νησί, γαστεντερίτιδα σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Όλα αυτά προκαλούνται από τον νοροϊό. Επειδή εξαπλώνεται ταχύτατα, δηλαδή μπορούμε να δούμε ξαφνικά και 100 και 200 άτομα να έχουν τα συμπτώματα. Επειδή εξαπλώνεται λοιπόν ταχύτατα και συγχρόνως, προκαλεί έτσι να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, μια εντυπωσιακή εμφάνιση συμπτωμάτων σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, αλλά όπως έρχεται φεύγει κιόλας. Δεν έχουμε στοιχεία όμως αυτή τη στιγμή για το πόσο εκτεταμένη είναι η επιδημία εντός εισαγωγικών του νοροϊού φέτος.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Καλώς έχουν κλείσει προληπτικά. Είναι σε καραντίνα προληπτικά μονάδας μέσα στο Αττικό? Καλώς έχετε λειτουργήσει και έχετε
6: δώσει? Ναι, κοιτάξτε, δεν θα πω εγώ στις επιτροπές λοιμόξεων πώς να λειτουργήσουν σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, είναι ένα από τα στάνταρ πρωτόκολλα που ακολουθούν σε εξάρσεις νοροϊού εντός νοσοκομείων.
0: Μάλιστα.
6: Προσβάλλονται και το προσωπικό, προσβάλλονται και οι επισκέπτες. Είναι πάρα πολύ μεταδοτικός. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολα μεταδίδεται ο συγκεκριμένος ιός.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγιορκίνη, την καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε που ενημερωθήκαμε. Να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο και στον Γιάννη. Καλημέρα, συνάδελφοι. Έτσι.
0: Πάμε να καθίσουμε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τι κάνετε,
9: πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
9: Ναι, και εμείς.
0: Αλλά υπάρχει άγχος σήμερα.
1: Εντάξει, δεν θα πρέπει να
0: υπάρχει. Αγωνία.
9: Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Να συναντήσουμε τη Θεοδώρα Πόντα από την Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα, καλή σου μέρα. Και τον Σπύρο Αλεξανδρή. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί νομίζω ότι σήμερα η ημέρα είναι για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους καθηγητές.
9: Έτσι, γονείς, όχι τόσο, για τα παιδιά, έτσι.
1: Να ξεκινήσουμε
0: με το Σπύρο.
1: Με το Σπύρο, βέβαια. Έλα, Σπύρο. Ναι. Πού βρίσκεσαι?
10: Καλή σας ημέρα. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είναι άγχος, είναι αγωνία, είναι και ανυπομονησία για να ευοδοθούν όλες αυτές τις προσπάθειες πάνω από ενός έτους, να δώσουν οι μαθητές να πάνε καλά και στη συνέχεια να απολαύσουν το καλοκαίρι τους. Βρισκόμαστε στο 3ο Γενικό Λύκειο του Ηρακλείου. Οι μαθητές έχουν περάσει πλέον στον προαύλιο χώρο, κάνουν την προσευχή τώρα. Σε λίγο θα μπουν μέσα στις τάξεις. Περισσότερο όμως άγχος και αγωνία εγώ διακρίνω έξω με τους γονείς που περιμένουν. Έφεραν τα παιδιά τους στο σχολείο. Μας έλεγε η κυρία Βασιλική που εξετάζεται, η Ειρήνη, η κόρη της, ότι την έφερε.
1: Επιτυχία στο παιδί,
10: πήγε πρώτη μέρα στο δημοτικό Την έφερε και την τελευταία μέρα για το Λύκειο. Έχει πάρει και άδεια σήμερα. Καλή σας ημέρα.
11: Καλή σας μέρα. Όπως την πήγα πρώτη μέρα στο δημοτικό, πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο, μετά στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και τώρα εδώ τελειώνουμε. Ήθελα να είμαι μαζί της, πήρα άδεια σήμερα από τη δουλειά μου. Εύχομαι καλή επιτυχία και στην Ειρήνη μου και σε όλα τα παιδιά. Κουράζονται απίστευτα, οπότε να αποδώσουν οι κόποι τους.
10: Ποιος είναι περισσότερο αγχωμένος, η μαμά ή η κόρη?
11: Εντάξει, η Ειρήνη σίγουρα ήταν πάρα πολύ αγχωμένη. Αλλά εγώ είμαι διπλά. Είμαι και για μένα, είμαι και για το παιδί. Οπότε εγώ είμαι διπλά αγχωμένη σήμερα.
10: Τι της είπατε σήμερα το πρωί έτσι για να την ηρεμήσετε, να της δώσετε αυτοπεποίθηση?
11: Είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, όπως όλα τα παιδιά. Οπότε όχι άγχος και όχι βιασύνη. Γιατί πολλές φορές η Ειρήνη βιάζεται. Και πολλά παιδάκια βιάζονται. Όχι βιασύνη.
10: Ποιος είναι ο στόχος μας, ποια σχολή έχουμε σημάδευση?
11: Πρώτος στόχος είναι νομική, Αθήνα. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρει. Αθήνα όμως.
10: Οπότε είναι και πολύ καλή μαθήτρια από ό,τι καταλαβαίνουμε η Ειρήνη. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι την κυρία Βασιλική.
1: Πού θέλει, πού με το καλό είναι οι επιλογές της?
10: Οι επιλογές είναι η νομική στην Αθήνα. Άμα περάσει Θεσσαλονίκη, θα πάμε και Θεσσαλονίκη, επειδή είναι και δύσκολη και η κατάσταση οικονομική.
11: Για το οικονομικό μόνο, δεν ξέρω, νομίζω δύσκολο.
10: Οπότε πάμε σε δεύτερη επιλογή.
11: Ναι, και μετά μάλλον δημοσιογραφία.
1: Άντε, συγχαρητήρια.
10: Δημοσιογραφία.
12: Καλή υπομονή, ο κύριο Σαραντάκο. Σπυρό, είδε ότι η γεωγραφική επιλογή είναι πολύ σημαντική. Κάποτε ήταν οι σχολές. Ναι, τώρα ναι. Είναι και η πόλη στην οποία θα περάσει το παιδί.
1: Δεν είναι εύκολο οικονομικά, δεν βγαίνει εξίσωση. Ακριβώς. Ζορίζονται πάρα
12: πολύ. Είναι πολύ ακριβή η ζωή και τα ενίκια.
10: Και ιδίως για τις οικογένειες που έχουν δύο παιδιά που σπουδάζουν, ακόμα πάντα χειρότερα. Το δεύτερο ακολουθεί το πρώτο.
1: Ρώτα και εμένα που θα έχω τρία.
0: Έτσι.
1: Θα έχω τρία που θα σπουδάζουν παράλληλα.
12: Και εγώ με τα δύο χωρίς.
1: Δεν έχετε κανένα στην ίδια πόλη γιατί δεν με πιάνουν τα κριτήρια. Ακούστε τώρα το έχουν κάνει. Τρία παιδιά να σπουδάζουν. Και δεν φέρνει κανένα στην ίδια πόλη, γιατί δεν υπάρχουν τα τμήματα.
12: Κακώς, δεν έπρεπε να υπάρχουν κριτήρια για τους πολιτικούς.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε.
0: Στη Θεοδωραπότα, είμαι με τον κύριο Κόπτση μαζί.
1: Βέβαια.
13: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε με τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στον προάβλιο χώρο του 2ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης στην οδό Ικτίνου. Μπήκαν τα παιδιά στις αίθουσες. 168 είναι συνολικά τα εξεταστικά κέντρα στην Κεντρική Μακεδονία. Πώς είναι οι υποψήφοι, κύριε Κόπτση, και να μας πείτε λίγο και ποια εικόνα αποκομίσατε σήμερα, γιατί να σας πω ότι ναι. Πριν τα παιδιά εδώ στο προάβλιο τραγουδούσαν πριν μπουν στις αίθουσες. Προφανώς σε μια κίνηση έτσι αποφόρτωσης αντιλαμβανόμαστε. Καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
14: Είμαστε εδώ πανέτοιμοι στην Κεντρική Μακεδονία, όπως κάθε χρόνο. Υποδεχόμαστε 19.000 υποψηφίους στα 198 μας κέντρα, ένα από τα οποία είμαστε σήμερα, επισκεφθήκαμε εδώ για να τονώσουμε λίγο, αν θέλετε, το ηθικό των παιδιών, τα οποία πραγματικά τραγουδούσαν. Υπάρχει με πολύ καλή διάθεση. Πρέπει να σας πω ότι με έναν ορθό προγραμματισμό έχουμε διασφαλίσει το αδιάβλητο, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια. Ευχαριστήσαμε τους καθηγητές που πραγματικά με συνέπεια στέκονται δίπλα στα παιδιά, τους γονείς που ευτυχώς θα έλεγα είναι πολύ λίγοι σήμερα εδώ, για να είναι ένα καταφύγιο που χρειάζονται, ψυχολογικό καταφύγιο στα παιδιά τους τις μέρες αυτές, και βέβαια τα παιδιά μας, τα οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία και τους πέρασα το μήνυμα ότι με αυτοσυγκέντρωση, με αυτοπεποίθηση, με ηρεμία, με ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Όποιος έχει διαβάσει, πραγματικά θα πάει πολύ καλά. Αλλά ξέρετε, και δεν είναι, αυτό τους τόνισα κιόλας, ότι δεν είναι η τελική διαδρομή, ούτε το μέτρο της αξίας τους είναι. Είναι μια σημαντική στιγμή, αλλά η ζωή έχει πολλούς δρόμους, πολλές διεξόδους και τους ευχήθηκα καλή επιτυχία.
1: Κύριε Κόπτση, να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά θα δώσουν τον αγώνα τους, τη μάχη τους, άλλα θα περάσουν στα κέντρα τα οποία βρίσκονται κοντά στις κατοικίες τους, άλλα θα περάσουν σε πανεπιστήμια εκτός κατοικιών στην ελληνική περιφέρεια. Το μετά αξίζει το περισσότερο, πολύ περισσότερο από αυτήν την δοκιμασία, την περιστασιακή. Το σύστημα, εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο, δεν πρέπει να αλλάξει, δεν πρέπει να έχουν τα παιδιά να κρίνονται από την αξιολογική τους κρίση και από τη δυνατότητα που έχουν να έχουν διάρκεια στο χρόνο της μάθησης για να αξιολογούνται σωστά?
14: Σας απαντήσω μονολογικά, επιτρέψτε μου, γιατί ξέρετε αυτές τις στιγμές τώρα είναι στιγμές αποφόρτησης και δεν θα ήθελα να μπούμε σε αυτή τη δικασία. Βέβαια, η Υπουργός το έχει τονίσει και αυτή τη στιγμή η Επιτροπή, η οποία έχει επιλεγεί μια ομάδα μεγάλη 100 τόσων ατόμων, ναι. Επεξεργάζεται αυτό το σχέδιο. Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές, σίγουρα πρέπει να υπάρξει κάτι αυτή η αποφόρτηση των 4 μαθημάτων και τις επιτυχίες σε ένα ή όχι. Αλλά επιτρέψτε μου να μην πω σε αυτή τη δικασία. Σήμερα είμαστε εδώ.
1: Εντάξει, εντάξει.
14: Να τόνω θάρρος σε αυτοποίθηση. Είμαι στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε. Όντως χρειάζονται αλλαγές. Γίνονται πολλές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Γίνονται βήματα, άλματα θα έλεγα. Πάμε πολύ καλά. Σήμερα μας επήγει να πάνε τα παιδιά καλά, να είναι ήρεμα.
12: Να κάνουμε μια ερώτηση.
14: Γίνουν οι διαδικασίες όλες χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.
1: Έλεγαν.
12: Θέλω να ρωτήσω αν έχει επηρεάσει στη βαθμολογία και στις βάσεις το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό και στην Κύπρο, αλλά και για το γεγονός, μάλλον από το γεγονός, ότι έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν τα λεγόμενα μη κρατικά ΕΗ. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
14: Επιτρέψτε μου, δεν θα ήθελα να κάνω σήμερα σχόλια. Είμαι στη διάθεσή σας μια άλλη μέρα να βρεθούμε και να πούμε όλο το φάσμα των αλλαγών και των διεξόδων. Ναι. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ στην αυλή του σχολείου. Τα παιδιά μπαίνουν αυτοί μέσα, μπήκαν μέσα ήδη, περιμένουν τα αποτελέσματα. Να κάνουμε μια άλλη μέρα τη συζήτηση αυτή.
15: Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε.
12: Σήμερα πρέπει να γίνει συζήτηση.
15: Το ενδιαφέρον της κοινωνίας είναι για το δημόσιο πανεπιστήμιο, το ποιοτικό πανεπιστήμιο. Όχι τα διάφορα εκεί που έχουν ανοίξει.
14: Αναβαθμίζουμε την εκπαίδευση.
15: Το θέμα είναι να αναβαθμιστεί και να, υπάρχουν και θέσεις και να μπορούν και τα παιδιά να σπουδάσουν.
14: Εγώ να ευχηθώ στα παιδιά καλή επιτυχία σήμερα στους γονείς κοντά τους και όλα θα πάνε
12: καλή
14: καλά
12: επιτυχία.
14: Και θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Είναι μια ωραία μέρα, είναι ωραίες μέρες. Μέρες με αγωνία, αλλά και με ψυχραιμία. Λοιπόν, Θεοδώρα Πότα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σπύρο Αλεξανδρή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πάρα πολύ. Αν ξεκινήσουν να βγαίνουν σε καμιά ώρα, μπορεί να τους προλάβουμε. Δύο ή πρώτοι, καταλαβαίνετε. Αυτοί που θα δώσουν λευκή κόλλα θα βγουν
1: νωρίς. Νωρίς, γιατί τα θέματα μετά από τις 8.30.
12: Δεν επιτρέπεται τόσο νωρίς, μετά τις 10.
0: Μετά από μία ώρα.
12: Μετά από δύο.
0: Μετά από δύο ώρες. Άρα δεν θα τους προλάβουμε εμείς. Εντάξει, δεν θα τους προλάβουμε.
1: Τα θέματα θα μεταδοθούν πιο αργά, έτσι. Μετά τις 8. Θα δούμε να μπαίνουν στην αίθουσα, να έχουν καθίσει και να μεταδίδουν τα θέματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μας, παιδιά, την καλημέρα μας. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, μεταδίδονται και εδώ τα θέματα. Ραγδαίως τα λέγαμε, έτσι.
0: Και
12: ραγδαίως θέλει και ο Πρωθυπουργός να κινηθεί, γιατί μαθαίνω ότι είναι στο τριήμερο, κατέβηκε Χανιά.
0: Κιόλας. Κατέβηκε Χανιά, ναι. Γιατί έχει σήμερα και ένα συνέδριο.
1: Συνέδριο για τα Χανιά.
12: Αλλά και για να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει το τριήμερο.
1: Εντάξει, η πατρίδα του.
12: Η πατρίδα του ακριβώς. Να σας πω ότι επανέρχονται κάποιες πληροφορίες σχετικά με εισηγήσεις που έχουν γίνει προς τον Πρωθυπουργό για να σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο, τώρα που δημιουργήθηκαν τα νέα κόμματα, πριν οργανωθούν, να πάει σε πρόορες εκλογές το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου, Αλεξάνδρα και Νίκο, είναι ότι υπάρχει μια λογική στους ψηφοφόρους της δεύτερης κάλπης, δηλαδή. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ, εντάξει, αφού θα γίνουν δεύτερες εκλογές για να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, να μην πάω να ψηφίσω στις πρώτες ή να ψηφίσω ένα μικρότερο κόμμα στις πρώτες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για την κυβερνητική παράταξη. Θέλει λοιπόν το Μέγαρο Μαξίμου να μπει στη λογική, να δημιουργήσει ένα ανάχωμα στην ψήφο διαμαρτυρίας και τη στρατηγική της δεύτερης κάλπης, θέτοντας σοβαρά διλήμματα και λέγοντας ότι η κάλπη είναι μία. Την πρώτη Κυριακή θα κριθεί το αποτέλεσμα και εν συνεχεία θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Αυτό είναι όλο το κλίμα. Να σας πω ότι κυκλοφόρησε.
0: Άρα εκεί που κλείσανε τα σενάρια, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω.
12: Θα ξανανοίξουν.
0: Εκεί που κλείσαν τα σενάρια και που δημιουργήθηκε ένα επικοινωνιακό τρίκ, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, και βγήκαν τα κόμματα μπροστά γιατί αγχώθηκαν και έφεραν πιο μπροστά τις ανακοινώσεις των επιτελείων τους και των κομμάτων τους και πάμε τώρα σε ανακοινώσεις προγραμμάτων, σε προγραμματικές έτσι, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Άρα ξαναφέρνουμε τώρα κοντά τα σενάρια των εκλογών.
12: Τα ξαναφέρνουμε γιατί ακριβώς υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις που λένε, που αναφέρουν, που επισημαίνουν ότι τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, τα δύο νέα κόμματα της αντιπολίτευσης, την Ελλάς του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Κρασιανού, δεν θα προλάβουν να οργανωθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άρα δεν θα υπάρχει, ας πούμε, μια μεγάλη δεξαμενή στην οποία θα απευθυνθούν για να μπορέσουν να πάρουν διψήφια ποσοστά και να κάνουν την ανατροπή.
15: Είναι να φταίνει οι δημοσκοπήσεις γιατί δείχνουν κάμψη. Ας πούμε, για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία,
0: όπου τους λέει κάτσε να κρατούμε. Μια μικρή κάμψη στη Νέα Δημοκρατία και συγγνώμη, αλλά μεγαλύτερη κάμψη στον Πασόκ.
12: Πριν σχολιάσει ο Νίκος, να σας πω.
0: Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με φόρα, εγώ καταλαβαίνω.
12: Ακούστε τώρα δύο ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον. Μου λένε ότι στις δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις που έγιναν σε όλους τους νομούς Βορείου Ελλάδας, δεύτερη είναι η κυρία Καρισιανού και πολύ κοντά τρίτος ο κύριος Τσίπρας, στη ΔΕ Ανατολική Αττική, προσέξτε. Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 38%, είχε μεγάλα ποσοστά εκεί. Και δεύτερη η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα με 14,3%.
0: Στην Ανατολική Αττική.
12: Το Πασόκ είναι στο 8,5%.
0: Βγάζει έδρα.
1: Δεν είχε, όχι. Πρόσεχε, με 8,5 του Πασόκ δεν βγάζει έδρα.
12: Δεν βγάζει, γιατί πιάνει το εκλογικό μέτρο.
1: Έτσι.
12: Μάλιστα. Ακούς, κύριε Νίκο, κύριε
15: Σβέρκο. Ακούω, είμαι όλος αυτιά. Το θέμα είναι ότι στην... Το θέμα είναι ότι στην αντιπολίτευση τώρα υπάρχει ήδη αυτός ο ανταγωνισμός για το ποιος θα βγει δεύτερος. Αλλά υπάρχει και, πώς το πούμε, και μια επίθεση του ΠΑΣΟΚ προς τις δημοσκοπικές εταιρείες και για τις δημοσκοπήσεις με σφοδρές εκφράσεις. Μιλούν για μια οργανωμένη επιχείρηση καλλιέργεια εντυπώσεων ότι χάνεται το.
1: Και στον Γρηγόρη Τζιμογιάννη την καλημέρα. Μα Γρηγόρη, σε λίγο θα σχολιάσει, να συνεχίσει ο Νίκος.
12: Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι μόλις εμφανιστούν οι δημοσκοπήσεις θα είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θα αρχίσει το αφήγημα της αποδόμησης.
15: Εγώ κοιτάξτε να δείτε. Μου φαίνεται ότι λίγο βιάζεται το ΠΑΣΟΚ. Υπό την έννοια ότι εφόσον είναι σίγουρο και βέβαιο ότι, ότι στις επόμενες δημοσκοπήσεις, δηλαδή τώρα στις 15. Σε 15 μέρες θα έχουμε τέτοια επίθεση, όχι επίθεση, με συγχωρείτε, θα έχουμε τέτοια εικόνα η οποία θα φαίνεται ότι πράγματι δεν είναι, ότι είναι όλα αυτά φτιαχτά, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να κρατήσει κάποιες αποστάσεις. Ναι. Τέλος πάντων, θα έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά βλέπουμε γενικώς να υπάρχουν επιθέσεις και αν και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι μονομέτωπος απέναντι, ο αγώνας απέναντι στο Μητσοτάκη, βλέπουμε να είναι διμέτωπος.
12: Πάντως η εταιρεία Real Pulse εξέδωσε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση,
15: ναι,
12: που αποδομεί όλα τα επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ και απειλεί ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια.
15: Εντάξει, okay.
12: Εμείς λέει, κύριε, έχουμε δικαιωθεί στις έρευνες τις οποίες κάνουμε. Εσείς ήσταν αξιόπιστοι. Ναι. Λέει η εταιρεία.
15: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πάντα το κλασικό πρόβλημα ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες, μάλλον, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις υπόλοιπες δημοσκοπικές εταιρείες που έχουν και το συλλογικό τους όργανο, συνεννοούνται, κοιτάνε κάποια θέματα. Συνεννοούνται εννοώ για τις μεθοδολογίες τους, έτσι, ώστε να υπάρχει μια πιο ενιαία εικόνα. Είναι το κλασικό πρόβλημα το οποίο το έχουμε δει και στο παρελθόν.
1: Γρηγόρη Τσιμογιάννη, ήρθε τούμπα το πολιτικό σκηνικό με την έλευση του κυρίου Τσίπρα και της. Της Ελλάς.
0: Ελλάς. Ελλάς. Της
1: Ελλάς και της κυρίας Χαριστιανού όσον αφορά τα πιο δεξιά. Έλα να σας ακούσουμε.
16: Προφανέστατα, διότι το ξέραμε, το περιμέναμε, το λέγαμε ότι όλο το πολιτικό σκηνικό θα αναδιατασσόταν με την έλευση των δύο αυτών κομμάτων και ενδεχομένως και των άλλων που μπορεί να ακολουθήσουν στη συνέχεια. Το ενδεχόμενο των πρώτων εκλογών ποτέ δεν είχε φύγει από το τραπέζι, για να συνεχίσω την κουβέντα σας από πριν. Γιατί η κυβέρνηση, αν βρει το παράθυρο ευκαιρίας, θα το κάνει το Σεπτέμβριο. Μετά αν το καλοκαίρι κυλήσει ο μάλλον, ο τουρισμός έχει μια καλή ροή. Γιατί οτιδήποτε άλλο σε ένα βαρύ χειμώνα που ακολουθεί και με την ακρίβεια να οξύνεται ακόμα περισσότερο, είναι πάρα

0: που λειτουργεί η ελληνική αγορά, που είναι ολιγοπωλιακός όπως ξέρουμε, δεν έχει επιτρέψει να αρτιθασευτούν οι τιμές, η ακρίβεια διωγγώνεται και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο σύνολο των πολιτών. Άρα το θέμα δεν είναι να μην προλάβουν να οργανωθούν τα κόμματα, γιατί όπως ξέρουν πολύ καλά στην εποχή μας σήμερα η κλασικού τύπου οργάνωση των κομμάτων μικρότερη σημασία έχει. Είναι το ρεύμα και το επικοινωνιακό κλίμα που δημιουργεί.
1: Αυτό που λέει ισχύει για παλαιότερα κόμματα. Η προσέγγιση του Μαξίμου, κατά τη γνώμη μου, είναι σωστή. Δεν θα έχουν προλάβει να οργανωθούν, διότι πρόκειται για δύο νέα κόμματα τα οποία δεν έχουν μηχανισμούς αλληλοϊποστήριξης από πίσω. Θέλουν κόσμο.
2: Λεπτό,
1: θέλουν οργανώσεις. Ναι. Θέλουν συγκεντρώσεις. Θέλουν πυρήνες.
2: Ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Έχει δυνατότητες ο κ. Τσίπρας.
1: Μα αυτό λέμε. Για να έχει όμως τη δυνατότητα θέλει και χρόνο.
3: Όμως έχει δίκιο ότι ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή βασικά βασίζεται στο πρόσωπό του.
1: Έτσι.
3: Εμφάνισε μια ομάδα συγκεκριμένων στελεχών, τους είδαμε και χθες. Είδαμε τον κ. Θεοδωράκη, ο οποίος έχει εμπειρία βέβαια. Αλλά υπάρχουν όμως και πρόσωπα. Και εδώ έχουν αρχίσει ήδη τα περίεργα.
2: Για πες μας.
3: Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Νηφούδης έχουν βγει στην επιφάνεια ένα σωρό αναρτήσεις του παλιότερες που καθίβριζε τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Να ξαλάζουν οι άνθρωποι.
1: Καλά, τώρα, άμα τον λέω άλλο καραγκιόζο, όμως. Κάτσε ένα
3: λεπτάκι, ρε Σινικό. Ναι, αλλάζουν οι άνθρωποι. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, πάω εγώ και πω ότι σε αυτό είχε κάνει λάθος ο Μητσοτάκης και μετά πότε τελικά
1: πολιτική
3: ξέρεις σωστό. Είχε αυτό, είχε το κάνει λάθος ο Τσίπρας και τώρα το κάνει σωστό.
0: Μη σοκάρεστε τόσο.
1: Γιατί.
3: Εγώ δεν σοκάρομαι, καθόλου δεν σοκάρομαι. Απλά λέω ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα στελεχικό δυναμικό ικανό για όλα. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, το έχουμε δει. Μα αν πάμε με αυτή τη λογική και δούμε τις δηλώσεις του παρελθόντος, το κόμμα του παρελθόντος, το νέο κόμμα που ακολουθεί κάποιος ή το τρίτο κόμμα που ακολουθεί στη συνέχεια ή τις δηλώσεις που έχει κάνει, πάνω από τους μισούς βουλευτές, μάλλον θα είχαν ένα θέμα. Οπότε,
3: πάντως υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας,
0: Γρηγόρη. Έχετε δίκιο, σοκάρει τον κόσμο και γι' αυτό αποσυνδέεται από τα κόμματα όταν βλέπει αυτά τα πρόσωπα να μεταλλάσσονται με τρομερή έτσι επιδεξιότητα. Μπράβο. Και σε χρόνο ντετέ.
3: Και δεν είναι προνόμιο αυτό.
0: Το ακριβώς ανάποδο.
3: Και δεν είναι προνόμιο αυτό του κόμματος Τσίπρα. Έτσι. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αυτοί. Δεν το βάζω. Το έβαλα απλώς με αφορμή αυτή την υπόθεση.
0: Γι' αυτό σα είπα, μη σοκάριστε. Θα το ξεβαράσω.
4: Το διευθυντή του Ανδρουλάκη. Το θυμάστε.
3: Ναι, βεβαίως. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Ναι. Από τα κλάδια
1: και ο άνθρωπο. Να πούμε κάτι. Ο κύριος Νηφούδης κατά το παρελθόν, όταν ήταν στο κόμμα ποτάμι του κυρίου Θεοδωράκη, αποκαλούσε καραγκιόζη και ψεύτη πολιτικό τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ δεν μιλάμε για πολιτική κριτική. Χοντρό ιβρεολόγιο εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι έτσι, Νίκο, ή δεν είναι?
3: Ναι, εντάξει, υπάρχουν. Υπήρξαν τέτοιες αναρτήσεις.
0: Και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα έχουν πει πολλά όταν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Πράγματι. Οπότε δεν έχει νόημα αυτή.
3: Γρηγόρη, να επιστρέψουμε όμως, αν θέλεις, και στον ανταγωνισμό αυτόν ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα, που δεν ξέρω αν το Ελλάς θα κρατηθεί κιόλας και στην επικαιρότητα ή θα το λέμε κόμμα Τσίπρα, και στο Πασόκ. Βλέπεις αυτός ο ανταγωνισμός να βγάζει κάπου, να είναι καθαρό το αποτέλεσμα? Και δεύτερον, ο κύριος Τσίπρας έχει σχεδιασμό για αυτές τις εκλογές ή για τις επόμενες?
2: 31.
0: Ο ανταγωνισμός μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, Ανδρουλάκη και κύριου Τσίπρα, είναι βέβαιο ότι θα ενταθεί, διότι και οι δύο έχουν ένα κοινό στόχο. Να κυριαρχήσουν και στο χώρο της κεντροαριστεράς και βεβαίως να διεκδικούν τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης κατά πάσα πιθανότητα. Άρα αυτή η σύγκρουση θα ενταθεί. Τώρα, το πώς θα χειριστεί το κάθε κόμμα αυτή τη σύγκρουση θα καθορίσει και τον νικητή. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Όμως, αυτό που θα δείξουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις, αν όχι οι πρώτες, αλλά τουλάχιστον οι δεύτερες, εάν έχουμε μια καθαρή εικόνα, τότε είναι βέβαιο ότι η ψαλίδα θα ανοίξει ακόμα περισσότερο. Το κόμμα δηλαδή, το οποίο θα έχει την δεύτερη θέση, είναι βέβαιο ότι θα προσελκύει όλο ένα και περισσότερο. Το δεύτερο στοιχείο, θα έλεγα, είναι ότι ο σχεδιασμός, μπορεί κανείς να πει, ναι, ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης σκέφτονται τις μεθεπόμενες εκλογές.
2: Ναι.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι και τα δύο κόμματα, εάν πάμε σε ένα κατακαιρματισμένο σκηνικό, έχουν τις δυνατότητες να επιλέξουν άλλους του κυβερνητικού εταίρου, άλλους της εξωματικής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό θα το καθορίσει ο κόσμος, ο οποίος θα τους δώσει και το ρόλο.
1: Για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν είμαι βέβαιος αν μπορεί να έχει το περιθώριο να σκεφτεί τις μεθεπόμενες εκλογές, γιατί αν το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών δεν είναι καλό, αν είναι τρίτος δηλαδή, δεν συζητάμε αν είναι τέταρτος, θα έχει εσωτερικό ζήτημα.
3: Να στο περιγράψω.
1: Μισό λεπτό να πω κάτι, Νίκο, δευτερόλεπτα.

0: μένουμε σκοτεινά.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής, τον Γρηγόρη, και αμέσως μετά. Ναι. Αυτό όλο το σκηνικό του κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης και της διαμάχης που θα ξεσπάσει μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κόμματος και τη βλέπουμε ήδη από τώρα, βοηθά τους τη Νέα Δημοκρατία να σηκωθούν από τον καναπέ ψηφοφόροι ενθυμούμενοι το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρας ή όχι? Ποια είναι η γνώμη σου από αυτού?
2: Προφανώς ο κατακαιρματισμός ενισχύει την κυβέρνηση υπό την έννοια ότι μπορεί να απευθύνεται έτσι, με έναν πιο καθαρό τρόπο στα διλήμματά της, λέγοντας ότι βλέπετε ότι δεν υπάρχει ισχυρή εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το ένα στοιχείο και αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχει η κυβέρνηση στην πορεία προς τις εκλογές. Θα το θέσει και προφανώς για ένα κομμάτι του κοινού θα την ενισχύσει. Από την άλλη, πέρα από την εικόνα της αντιπολίτευσης, που και αυτή θα έχει σημασία να τη δούμε, αν τελικώς, έστω και τώρα, τελευταία στιγμή, θα διατυπώσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αν δεν συμβεί αυτό όμως, δεν θα αλλάξει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι πολίτες βιώνουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Και όταν η κυβέρνηση θα λέει «θέλω σταθερότητα», θα ακούγεται σαν ποινή για εκείνους που δεν τα καταφέρνουν. Δηλαδή θα τους λέει «εντάξει, θα συνεχίσετε να μην τα καταφέρνετε, αλλά θα υπάρχει μια σταθερότητα η οποία όμως δεν θα αφορά εσάς». Άρα, τι θέλω να πω. Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση καλόν είναι να απευθυνθούν στα πραγματικά προβλήματα αν θέλουν να κινητοποιήσουν με θετικό τρόπο την κοινωνία.
3: Τα οποία δεν τα ακούμε από την αντιπολίτευση.
4: Πλάκα πάντως από τη συζήτηση, Γρηγόρη, πλέον δεν ακούμε για ακρίβεια.
3: Έφυγε η κρίβια, πάει, πέταξε.
5: Δεν υπάρχει.
4: Και μεταξύ, σήμερα ξαναπέρασα από το βενζινάδικο, με έπιασε πάλι απελπισία.
3: Εγώ έβαλα βενζίνη σήμερα.
1: Μα γι' αυτό βοηθάει η ατζέντα. Την κυβέρνηση. Η ατζέντα βοηθάει την κυβέρνηση.
3: Είναι 2-0-9. Γιατί? Ένα αυτό. Το δεύτερο στο σούπερ μάρκετ φωνάζουμε όταν φτάνουμε στο ταμείο ληστεία, μα κλέβουν.
2: Αν με επιτρέπετε. Λέμε δεν ακούμε την ακρίβεια. Ποιοι δεν ακούμε? Όσοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, όσοι πληρώνουν στο τέλος του μήνα το λογαριασμό της ενέργειας, όσοι πληρώνουν το ενίκιο, όσοι έχουν παιδιά, όσοι έχουν ηλικιωμένους γονείς και πρέπει να τους καλύψουν τα έξοδα της υγείας, το συζητάνε συνεχώς. Δεν συζητούν τις εσωτερικές ισορροπίες του ΠΑΣΟΚ ή τις...
3: Ναι, αλλά δεν αποτελεί και λύση το ΠΑΣΟΚ τώρα, Γρηγόρη. Δεν αποτελεί λύση το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε τους ανθρώπους να έρχονται χωρίς να απευθύνονται
1: στην ατζέντα της κριτικής, η αντιπολίτευση τη βάζει.
5: Να ρωτήσω κάτι τον Γρηγόρη, γιατί λέμε για τη δεύτερη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα. Είναι θέση για δύο η δεύτερη θέση, Γρηγόρη, ή θέση για τρεις? Γιατί είδαμε στη Real View το ΠΑΣΟΚ να έρχεται τέταρτο.
3: Real Polls.
5: Στη Real Polls, συγγνώμη.
2: Είπα και πρωτήτερα ότι αυτό που θα φανεί ότι παγιώνεται στις δημοσκοπήσεις, ο δεύτερος θα ανοίξει την ψαλίδα. Όμως οι εκλογές δεν είναι μια στατική διαδικασία και έχουμε, ξέρουμε από το 12 και μετά, ότι οι τελευταίες 20 ημέρες είναι κρίσιμες. Γιατί εκτός των άλλων είμαστε μια κοινωνία των social media. Αντιδρούμε το θυμικό, αντιδρούμε με βάση το κλίμα που υπάρχει και όχι πάντοτε σε μεγάλο βάθος.
1: Θέλω να ρωτήσω
2: και
1: κάτι ακόμα.
2: Κυρία Καριστιανού, αν τυχόν μπορέσει να πάρει εκείνη το κλίμα της οργής, τότε είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έτσι έναν πιο σκληρό ανταγωνισμό. Και τέλος, κρατήστε ότι, για να μην μιλάμε για τους δεύτερους και τους τρίτους, έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο πρώτος
1: που θα καταφέρει να πάρει.
3: Μια σύντομη ερώτηση για να κλείσει ο Νίκος.
1: Δευτερόλεπτα, μια ερώτηση πολύ γρήγορη. Θα ήθελα γρήγορη απάντηση, αν μπορείς. Βλέπουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες στρατηγικές από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας εμφανίζει νέα πρόσωπα μπροστά που δεν έχουν κομματικό και πολιτικό παρελθόν. Η κυρία Κουφονικολάκου, ο κ. Νιφούδης.
3: Και παλιούς οι οποίοι δεν ήταν τοξικοί.
5: Σωστά.
1: Ναι, αλλά κυρίως νέα πρόσωπα. Ο Ανδρουλάκης βασίζεται στην παλιά γενιά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Γερουλάνο, την κυρία Διαμαντοπούλου και κάποια άλλα πρόσωπα.
3: Και αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τοξικά. Έτσι.
1: Και αυτά δεν είναι τοξικά. Αλλά έχουν πολιτικό παρελθόν.
4: Έχει και πιο νέους. Ναι. Απλά είναι τώρα πέντε χρόνια είναι στη
1: Ρήση. Αυτό πώς βλέπεις να λειτουργεί συνολικά? Δηλαδή ο κόσμος θα επιλέξει την εμπειρία ή τα νέα και αυτά τα πρόσωπα? Τι πιστεύεις?
2: Το ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία επί 1,5 χρόνο, χωρίς τον κύριο Τσίπρα, χωρίς την κυρία Καριστιανού, να κατοχυρώσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Το έχασε.
2: Δεν τα κατάφερε. Και όχι μόνο του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί και τα υπόλοιπα στελέχη του προσπαθούσαν να φρενάρουν τον κύριο Ανδρουλάκη, εκείνος να μην τρέχει, αλλά και άλλοι να τον φρενάρουν. Οπότε τώρα υφίστανται τις συνέπειες των επιλογών του. Δεν του φταίνε ούτε οι δημοσκοπήσεις, ούτε κανείς άλλος. ήταν οι επιλογές του.
4: Ναι, τώρα να σας πω ότι γενικώς πάντως, συγγνώμη Γρηγόρη, λίγο και το ρεπορτάζ γιατί τελειώνουμε κιόλας και τη φέτα μας. Να σας πω ότι θα έχουμε εξελίξεις σήμερα ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Διότι πρόκειται να έχουμε την ανεξαρτητοποίηση 5 ή 6 βουλευτών. Θα δούμε τελικά. Χθες και τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν συζητήσεις για ένα κείμενο το οποίο να εκδώσουν αυτοί οι βουλευτές, με το οποίο θα εξηγούν τους λόγους αποχώρησης από τη Νέα Αριστερά. Διαλύεται, αν υπάρξει αυτό το σενάριο, φυσικά διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα, μείον μία κοινοβουλευτική ομάδα, συν 10 περισσότεροι ανεξάρτητοι βουλευτές. Και βεβαίως η κατεύθυνση στην οποία θέλουν να πάρουν πρόσωπο, όπως ο κύριος Χαρίτσης που το βλέπουμε τώρα στα πλάνα, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, θα δούμε και ο κύριος Χουσέιν Ζέιμπεκ, ακούγεται και για την. Ακούγονται και για άλλους βουλευτές. Η κατεύθυνση είναι μήπως πάνε προς την κατεύθυνση του κυρίου Τσίπρα. Αλλά ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου λέει ότι εμείς δεν συζητάμε με κανένα κόμμα, με καμιά ομάδα, με κανένα. Όποιος θέλει, παραιτηθείτε από τη σέντρα σας, ελάτε να μπείτε μέσα και έχει ο Θεός.
1: Αν τους πάρει ο Τσίπρας, αυτό
4: είναι τέλος. Το θέμα. Αυτό
1: τι δυναμική θα δημιουργήσει το κόμμα, δηλαδή αν το κόμμα δημιουργήσει δυναμική δεύτερου κόμματος. Και μάλιστα είναι κοντά στο πρώτο. Ποιος ο λόγος να τους πάρει όλους αυτούς?
4: Αυτό, κοίταξε, αυτή είναι μια σκέψη η οποία έχει δίκιο. Δηλαδή, άμα δει ότι δεν τους έχει ανάγκη, να δούμε.
1: Μάλλον προβλήματα θα του δημιουργήσουν όλοι αυτοί. Ή κάποιοι από αυτούς.
5: Mm-hmm. Μάλιστα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη, εξαιρετική ανάλυση σου για ακόμα μια φορά.
1: Όπως πάντα.
3: Πώς φαίνεται ο πολιτικός αναλυτής που μπορεί να γνωρίζει.
1: Έμπειρος ο Γρηγόρη.
3: Έμπειρος και εξαιρετικός, όπως πάντα, και φίλος. Και φωνάζει και η φιλιά Γιαννακοπούλου, κύριε Τσιμογιάννη μας, αδελφός μας, λέει ο Γρηγόρη. Αδελφός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη.
5: Πάνω από 25 χρόνια. Τι λες, πόσα χρόνια?
3: Πάνω από 25. Μην τα λες, ρε παιδί.
1: Τι να κάνουμε, είμαστε λίγο μεγάλοι. Μεγαλώσαμε, μεγαλώσαμε.
3: Να σας ευχηθούμε καλό που σου κου, όχι δου, γιατί δου. Θα είμαστε εδώ, έτσι.
4: Φυσικά. Χάνουμε χάρη.
3: Οι πνευματικοί άνθρωποι εργάζονται κατά τ' άλλους.
1: Έτσι πρέπει.
3: Έτσι. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα να εργαστούμε, έτσι, να ενημερώσουμε.
1: Μόνο οι τράπεζες και το δημόσιο θα είναι κλειστά. Όλα τα άλλα ανοιχτά νομίζω τη Δευτέρα. Κανονικά. Τι.
3: Γιατί έρχεσαι να μας διαλύσει την ψυχολογία?
4: Κοίτα, υπάρχουν. Είναι... Όχι. Λογίζεται ως αντίο το Ιάγιο Πνεύματο, να σου πω. Ναι. Αλλά
5: τι.
4: Λογίζεται σε ορισμένα μέσα ως. Όχι, λογίζεται ως ορισμένα μέσα. Εντάξει, είναι μια. Θα μπορούσαμε να την είχαμε. Θα μπορούσαμε να την έχουμε.
5: Καθιερώσει.
4: Καθιερώσει.
5: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
3: Νίκο, εγώ μαζί σου είμαι.
4: Ξέρω. Επίσης, θα μπορούσαμε να κάνουμε τετραήμερο, 32 ώρες, αλλά δεν σας αρέσει.
5: Αυτό το τετραήμερο.
1: Κύριε Νίκο, είδες
4: στις πληρότητες. Αυτό που λέει το Πασόκ.
1: Πειραιά, είδες το πρωί τα παιδιά. Πληρότητες στον Πειραιά, είδες τα καράβια.
5: Καλά, φεύγουν γεμάτα. Εγώ άκουγα κάτι άλλο, νομίζω το έλεγε χθες το απόγευμα.
3: Ναι, ναι, για πείτε.
5: Το έλεγε χθες το απόγευμα, παιδιά, ήμουν στο αμάξι ή ο Κούτρας ή ο Τζούνος, δεν θυμάμαι. Και έλεγε στο Σκάκι, έλεγε εγώ θα κάνω μια άλλη, λέει, πρόταση στο Πασόκ. Αφήστε, λέει, αυτές τις μεσοβέζικες λύσεις. Να δουλεύουμε 9 μήνες.
4: Πολύ καλό. Όπως είναι οι μαθητές. Υπέροχο.
5: Τέλειο. Να θυμηθούμε την νιώτη μας. Να δουλεύουμε με 9 μήνες σερί και 3 μήνες λέει να καθόμαστε.
4: Έτσι.
5: Εγώ συμφωνώ με την πρότασή του.
3: Λοιπόν, συνάδελφοι.
5: Να είστε
3: καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τα λέμε τη Δευτέρα.
3: Εμείς πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί η πολιτική μας κουβέντα. Μείνετε. Θα δεχτούν τα ερωτήματα και άλλα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυγειοκαταψύκτης Eskimo 400 λίτρων. Για πρώτη φορά σε αυτές τις διαστάσεις Total No Frost. Αθόρυβος και με συμπιεστή Dual Inverter με 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο 459 ευρώ.
10: Σοβαρά τώρα.
9: Euronix. Σοβαρά πάντα.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
13: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
14: The Rookies.
15: Will you say that again, please?
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
16: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
17: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
18: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
19: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
20: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
21: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: επιστρέψαμε. Καλό πρωινό.
1: Να περνάτε όμορφα στους τόπους που είναι να χαλαρώσετε το τετραήμερο. Έτσι, να το απολαύσετε, να ξεκουραστείτε και να κάνετε και τα πρώτα στα μπάνια. Έλα, φέρτε, φέρτε. Φέρτε, φέρτε, Γιώργο.
0: Είσαι ο καλύτερος.
1: Ο Γιώργος ενίσχυσε με καφέ, θέλω να σας πω, την Αλεξάνδρα Καημένου, η οποία δεν μπορεί να ξυπνήσει μετά τον τέταρτο καφέ που έχει πιει. Αυτό είναι ο πέμπτος.
0: Έχει πιει μόνο, να ξέρεις.
1: Έλα, βρε Αλεξάνδρα, έχει καταντήσει καφεϊνομανή. Βλέπει κανέναν άλλο να πίνει καφέ, δεν είναι κόσμο.
0: Τι πίνει ελληνικό. Τη παρηγοριά πίνει έτσι, έτσι.
1: Όπως τον κάνουν στα καφενεία. Θέλω να σου πω.
0: Είσαι παλιακός του καφενείου.
1: Βεβαίως είμαι παλιακός του καφενείου. Θέλω να με απολαύσει το καφενείο, γίνεται καλύτερη κουβέντα. Ξεκινάει να μιλάει ο δεξιός, ο αριστερός που προσπαθεί να αλλάξει να γίνει τσιπρικός, ο πρώην Πασόκ που θέλει να παραμείνει νυν Πασόκ και να παραμείνει
0: με όποιον. Να δει πού το πάνε οι Πασόκοι.
1: Πού το πάνε και μπαίνουν και κάποιοι άλλοι που τρολάρουν την όλη κουβέντα και γίνεται ένα χαμό. Τι ωραίο το καφενείο.
0: Τώρα συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Επειδή μου λες ότι είσαι και παλιακός, είσαι και του ελληνικού.
1: Του ελληνικού, βεβαίως, Σαββατοκύριακα μόνο.
0: Μόνο το Σαββατοκύριακο. Μόνο,
1: γιατί το φτιάχνω μόνος μου.
0: Δεν.
1: Το φτιάχνω μόνος μου.
0: Α, τον φτιάχνεις μόνος σου.
1: Το φτιάχνω. Καζάκι.
0: Τον ανακατεύεις πολύ.
1: Γιατί.
0: Είχα διαβάσει κάπου. Ναι, είχα διαβάσει κάπου ότι πρέπει, λέει, να ανακατεύεις τόσες φορές τον ελληνικό καφέ όσοι είναι η ηλικία σου. Έτσι είχα διαβάσει. Τώρα θα σε κουφάνω εγώ.
1: Λοιπόν, δηλαδή με τον 28 φορές πρέπει να τον ανακατεύσω.
0: 28
1: λοιπόν,
0: φορές.
1: Πάμε, γιατί έχει ανακατευτεί η τράπουλα η πολιτική τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
0: Πώς ο
1: κύριο
0: Τσουκαλά.
1: Ο κύριο Τσουκαλά είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά, που βρίσκεστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σας διαβάζω σε καλή διάθεση και σε ροκ διάθεση πριν σας κατάλαβα.
1: Να σας πω κάτι.
2: Είναι επειδή ξεκινάει το σκληρό ροκ στα πολιτικά.
1: Στα πολιτικά ακριβώς. Αλλά και εσείς τον καφέ πώς τον πίνετε.
2: Εμένα το καλοκαίρι μου αρέσει ο κρύος καφές.
1: Ο κρύος καφές.
2: Ο ελληνικός, να είμαι ειλικρινής, δεν είναι αυτό που μου αρέσει πολύ.
1: Είδατε η νέα γενιά πώς βράζει. Αυτή η νέα γενιά, το νέο αίμα του Πασόκ πώς βράζει. Και ως νέο αίμα, κύριε Τσουκαλά, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Θέλουμε να δούμε τη δική σας οπτική, τη δική σας κρίση. Τώρα μην γελιόμαστε, έρχεται το κόμμα του κύριου Τσίπρα να αναστατώσει το χώρο που βρίσκεστε κι εσείς. Κέντρο και αριστερά. Εκεί είναι το Πασόκ, κατανεμημένο. Εκεί προσπαθεί να ψαρέψει και ο κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα έρχονται και κάποιες δημοσκοπήσεις, οι πρώτες, τις οποίες εσείς αμφισβητείτε, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένταση μεταξύ των δημοσκόπων και του κόμματός σας, να λένε ότι σας πέρασε κιόλας δημοσκοπικά. Θέλουμε τη δική σας απάντηση.
2: Πρώτα απ' όλα, κάθε φορά όταν έχουμε νέα κόμματα, είτε είναι του κυρίου Τσίπρα, είτε είναι της κυρίας Καριστιανού, είτε είναι αύριο του κυρίου Σαμαρά, είτε είναι μεθαύριο κάποιο άλλο. Όταν αυτά μάλιστα έχουν ως επικεφαλής γνωστά πρόσωπα στην κοινωνία και στην πολιτική, είναι λογικό να επαναδιατάσσουν προσωρινά τον δημοσκοπικό χάρτη. Είναι κάτι αναμενόμενο, το έχουμε ξαναζήσει, αλλά πάντα η κοινή εμπειρία τι λέει, ότι η διαπερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για 1-2 μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Εννοώ ότι δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
1: Εντάξει, άρα, το βιβλίο του διαφήμιζε, την Ιθάκη, δεν διαφήμιζε το κόμμα του.
2: Κάθε δικαίωμα είχε, αλλά βλέπουμε και μία επικοινωνιακή καταιγίδα. Είναι λογικό να υπάρχει. Προσέξτε τώρα, στις δημοσκοπήσεις.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, να το βάζουμε σωστά. Τι εννοείται επικοινωνιακή καταιγίδα. Κάθε μέρα είστε φιλοξενούμενοι, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κάθε μέρα στα κανάλια. Τι εννοούμε.
2: Θα σας πω κάτι. Α, μου δίνετε μια ωραία ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Σήμερα εσείς με έχετε καλέσει και σας ευχαριστώ. Εγώ είδα σε εκπομπές που ουδέποτε έχει κληθεί εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μόνος του, όχι σε εσάς, όχι στο κανάλι σας, να παρελάβουν εκπρόσωποι ενός κόμματος που ακόμα μόλις ιδρύθηκε και δεν έχει κοινοπολιτική παρουσία. Άρα εννοώ υπάρχει μια επικοινωνιακή. Το θεωρώ εύλογο γιατί είναι ένα νέο πολιτικό προϊόν. Ναι, να μάθουμε. Δεν το λέω για εσάς γιατί δεν αφορά πράγματι το σταθμό σας. Ωραία. Αλλά εδώ και 9 μήνες συζητάμε συνεχώς για την προαναγγελία ενός κόμματος. Είναι λογικό αυτό να κινεί μια περιέργεια και να προσανατολίζει από την πραγματική μάχη και τα διλήμματα που είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε να έχουμε την πολιτική η οποία ασκείται σήμερα ανισότητες, οικονομική υστέρηση, προσβολή των θεσμών, πληστηριασμοί, χαμηλή αγοραστική δύναμη, ή θέλουμε ένα άλλο πρόγραμμα που λέει μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπροστά με αναπτυξιακό όμιλο, που θα λέει ταμείο βιομηχάνησης της χώρας, που θα λέει προστασία πρώτης κατοικίας, που θα λέει σύγκρουση με τα funds και τους servicers, που θα λέει ότι θέλουμε να δούμε το θέμα των ορών εργασίας. Αυτά στο τέλος, ξέρετε, ο κόσμος θα ψηφίσει με την τσέπη του.
0: Το
2: θα
0: λέμε και εμείς, κύριε.
2: Ποιος έχει αύριο έτοιμο πολιτικό σχέδιο να κυβερνήσει?
0: Έτσι.
2: Και ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία?
0: Ωραία.
2: Όχι ποιος παλεύει για να βγει δεύτερος. Ποιος είναι εκείνος που η ψήφος σε αυτόν διώχνει την Δημοκρατία, και έχεις όμως και αύριο κυβέρνηση που διασφαλίζει
0: όποιος
2: σταθερότητα μαζί
0: με άλλα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λέτε λοιπόν ότι πράγματι υπάρχει μία περιέργεια. Υπάρχει μία περιέργεια από τον κόσμο
2: λογικό,
0: για να δει. Λογικό είναι, για να δει τι είναι αυτό το κόμμα Τσίπρα. Αυτή η περιέργεια λοιπόν έρχονται οι δημοσκόποι και την καταγράφουν. Και την δημοσιοποιούν την περιέργεια αυτή. Και φέρνουν τον κύριο Τσίπρα δεύτερο. Φέρνουν το Πασόκ, η Real Polls για παράδειγμα, φέρνει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, το κόμμα στο οποίο ανήκεται, τέταρτο. Για ποιο λόγο λοιπόν ερχόμαστε και αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις αυτές και λέτε λοιπόν ότι χειραγωγούν την κοινή γνώμη και απαντά με νομικές κινήσεις, απειλεί μάλλον με νομικές κινήσεις στη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία?
2: Να σας απαντήσω. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Βγήκανε την ίδια μέρα, με μια μέρα διαφορά, δύο μετρήσεις που γίνανε το ίδιο διάστημα. Η μία δείχνει διαφορά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μισή μονάδα, η άλλη δείχνει 8 μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο? Πείτε μου, σοβαρά, είναι δυνατόν να ισχύουν στα όρια του στατιστικού λάθους και οι δύο? Δεν είναι ότι η μία λέει μισή και η άλλη λέει δύο μονάδες ή μια μισή μονάδα. Η μία λέει μισή και η άλλη λέει 8. Μία από τις δύο είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί έχει λάθος μεθοδολογία? Είναι λάθος γιατί έχει πάρει λάθος δείγμα? Είναι λάθος γιατί κάποιος, κάπου, κάποτε, εγώ δεν ξέρω ποιος, μπορεί να εξυπηρετεί κάτι? Αυτά θα αξιολογηθούν και θα δούμε και τις επόμενες μετρήσεις. Εμείς αυτό που νομίζω ότι είναι εύλογο.
0: Δεν λέτε ότι είναι η εικόνα της στιγμής οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τσουκαλά?
2: Ναι, αλλά η στιγμή, προσέξτε, κύριε Καημένο, η στιγμή ήταν μία, ήταν την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή και 8 μονάδες και μισή μονάδα. Δεν είναι, η στιγμή δεν είναι δυσυπόστατη.
1: Ωραία, μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά.
2: Άρα, για να, λέγω για να το κλείσω.
1: Ναι.
2: Υπάρχει κάτι άλλο. Ξέρετε ότι υπήρχε μία συμφωνία που έλεγε ότι δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πριν την ίδρυση κομμάτων. Εδώ είδαμε την ημέρα της ίδρυσης δημοσίευση δημοσκόπησης που είχε διενεργηθεί πριν. Αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ναι. Σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό και ένας κόσμος ο οποίος είναι σε αναμονή για τις επιλογές που θα κάνει. Ή μπορεί να έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ψάχνει να δει τι θέλει. Όταν βγαίνουν λοιπόν δύο δημοσκοπήσεις δύο εταιριών που δεν ανήκουν στο σύνδεσμο των ελληνικών επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων και βγάζουν μια μέτρηση, εσείς αποκλείτε το ενδεχόμενο ένας κόσμος που βλέπει αυτές τις μετρήσεις και θα έρθει να τοποθετηθεί σε μια εβδομάδα σε άλλες δημοσκοπικές εταιρείες που είναι εγκεκριμένες.
1: Ότι διαμορφώνεται
2: να
1: κλίμα.
2: Να πει, α, βλέπω εδώ ένα κλίμα.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι λέω.
1: Μισό λεπτό, για να μην αδικούμε τους δημοσκόπους και επειδή εσείς είστε.
2: Δεν αδικούμε, εγώ δεν είπα. Μπορεί να έχει δίκιο η Real Sports για να μην
1: όταν
2: έχει interview.
1: Όταν είχε πρωτοεκλεγεί στο τιμόνι του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, έφτανε το 20% έτσι και 22% στην πρώτη.
2: Σε όλες τις εταιρείες.
1: Σε όλες τις
2: εταιρείες.
1: Και σε αυτές τις εταιρείες νομίζω πολύ ψηλά το Πασόκ. Τώρα υποχώρησε το Πασόκ, λέμε και πάλι. Τώρα, απειλεί η εταιρεία Real Polls με τον Πασόκ με μηνύσεις.
2: Δεν μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Δεν σας ενδιαφέρει. Ωραία, εντάξει.
2: Θα μιλήσω σοβαρά γι' αυτό.
1: Ωραία, το κρατάμε ως απάντηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Το κενό, τόσο καιρό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με την κακιά Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία την οποία την κεραυνώνεται για την ακρίβεια, τα ζητήματα της εθνικής, της πολιτικής. Γιατί δεν το έχει καλύψει και είναι 15 μονάδες πίσω? Ας αφήσουμε το Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας έρχεται να καλύψει αυτό το κενό.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός έχασε το 23 και αντί να ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση, έφυγε. Μέσα στη Βουλή, όταν γινόταν ο χαμός, δεν τοποθετήθηκε για τα σκάνδαλα, για την ακρίβεια. Αντί να μείνει στη Βουλή και να αναμετεθεί με τον Πρωθυπουργό, παραιτήθηκε. Αντί να αντικρίσει τους συντρόφους του, τους έβαλε στον εξώστη. Αντί να μείνει στη Βουλή και να δώσει μάχη, έκανε κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν έχει ένα ιστορικό μαχητικότητα στα τελευταία χρόνια. Γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος, ο καθένας έχει την πορεία του και εγώ σέβομαι κάθε πορεία, κάθε πολιτικού ο οποίος έχει πάρει κάποτε την ψήφο του ελληνικού λαού. Στο διάστημα αυτό, το ίδιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτός που σήκωσε το θέμα της στέγασης, αυτός που σήκωσε το θέμα των κόκκινων δανείων, το θέμα της εργασίας, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών με την θεσμική προέκταση που έχει για τη δημοκρατία μας. Και έχει μια σταθερή προσήλωση στη μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση, η οποία κατά τη γνώμη τη δική μας δεν είναι μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράματα ποιος δίνει μάχη όχι. Τώρα, μου είπατε για το κενό. Και εννοείται προφανώς το δημοσκοπικό κενό.
0: Τις μάχες τις δίνουμε είναι για να φτάσουμε και στην νίκη, κύριε Τσουκαλάκη. Εδώ δεν βλέπουμε την άνοδο.
2: Η νίκη όμως, γιατί ο αγώνας είναι μαραθώνιος. Γιατί είναι μαραθώνιος? Το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμα ψηλό, έχει ακόμα αντοχές για ένα λόγο. Γιατί προέκυψε μια απίστευτη στην ιστορία πολιτική ασυμμετρία στις εκλογές του 23. Όταν στις εκλογές του 23 μια κυβέρνηση που δεν είχε να δείξει και κάποιο μεγάλο έργο συντρίβει την αξιωματική αντιπολίτευση και χάνει τότε αξιωματική αντιπολίτευση με την πιο μεγάλη διαφορά που έχει χάσει ποτέ στην ιστορία των τελευταίων 80 ετών, αυτό έδωσε μια τεκτημένη ταχύτητα στη Νέα Δημοκρατία. Και το ΠΑΣΟΚ είχε από πολύ χαμηλότερα να τρέξει προς τα μπροστά. Αντί να επιλέξουμε, και το κάναμε πολύ συνειδητά, τον εύκολο δρόμο να καβαλήσουμε στο άρμα του λαϊκισμού, να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, εμείς κάναμε μια πολύ καθαρή επιλογή. Αξιοπιστία, συνέπεια. Αυτά που λέμε να μπορούν να γίνουν. Αυτά που λέμε να τα τεκμηριώνουμε. Ναι. Αυτά που λέμε να μπορούν να γίνουν πράξη. Η αίσθηση μου είναι ότι είναι πολύ ωριμή η κοινωνία μετά από 15 χρόνια διαψεύσεων και στο τέλος θα επιλέξει με βάση αυτόν ο οποίος με ασφάλεια και αξιοπιστία μπορεί να έρθει και να πει το εξής. Ότι εμείς αυτό που λέμε κοιτάμε στα μάτια των ελληνικών λαών. Και του λέμε ότι αύριο το πρωί αυτά που δεσμευόμαστε μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Εκτιμώ ότι αυτός ο αγώνας, ο συνεπής, θα δικαιωθεί.
0: Μην μείνετε στο τζόκινγκ όμως.
2: Η χώρα, ξέρετε. Δεν άκουσα.
0: Μην μείνετε, λέω, μόνο στο τζόκινγκ, κύριε Τσουκαλά, γιατί μπορεί να είναι μαραθώνιος, αλλά πρέπει να σπριντάρετε κιόλας. Για να κερδίσετε.
2: Στο μαραθώνιο, ξέρετε, σπριντάρεις στο τέλος.
0: Α.
2: Ωραία. Πρέπει να δείξει αντοχή και στο τέλος θα σπριντάρεις.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Όλα θα γίνουν.
1: Έτσι όμως είναι.
2: Και μόνο αυτό. Η χώρα, σήμερα βλέπετε, στείνεται ένα σκηνικό διχασμό. Η Νέα Δημοκρατία σου λέει: εγώ θέλω έναν αντίπαλο που να μπορώ να πολλώσω για να πω τι έκανε το 15, για να μπορώ να πείσω και κάποιους που με εγκαταλείπουν. Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη διχασμού, έχει ανάγκη ενότητα. Έχει ανάγκη να μιλήσουμε.
1: Άρα θα πάτε μαζί με τον κύριο Τσίπρα στην επόμενη μέρα. Λέγεται για ενότητα. Θα πάτε μαζί με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ενότητα στο λαό. Ενότητα στο λαό.
1: Γιατί,
2: όχι
1: λαό,
2: να διχάσω το λαό. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό: φτάνει πια με τις ψεύτικες πολλώσεις. Φτάνει πια με το κλίμα το εμφυλοπολεμικό. Κουράστηκαν 15 χρόνια με αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε και του ζητάμε να έρθει. Είτε ψήφιζε
1: κύριε
2: τα προηγούμενα
1: Τσουκαλά
2: χρόνια αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι όμως και συντηρητικός ψηφοφόρος, ο οποίος ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, του Κώστα Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και σήμερα βλέπει το κόμμα του να έχει λαϊλατηθεί από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τους λέμε: ελάτε εδώ μαζί, να μπορέσουμε να πετύχουμε μια νέα αρχή για τη χώρα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Πρώτον, γιατί έχει λαϊλατηθεί από τον Άδωνη Γεωργιάδη? Δεξιός ήταν πάντα ο κ. Γεωργιάδης.
2: Ακροδεξιός.
1: Ήτανε.
2: Ο Γεωργιάδης. Ακροδεξιός ήταν. Στο λάθος δεν ήταν, κύριε Παπάντη.
1: Ναι, αλλά τώρα βλέπετε ότι υπάρχουν αλλαγές. Ότι έρχεται ο άνθρωπος κανονικά στον ορθό το δρόμο, ας πούμε. Με κεντρό.
2: Δεν νομίζω ότι η τοξικότητα και ο διχασμός που έχει ως κύρια πρακτική του δεν νομίζω ότι προσυδειάζει σε κεντροδεξιό κόμμα. Είναι η άποψή μου. Επειδή... πολιτική κριτική του, ας
1: πούμε.
2: Δεν λέω άνθρωπος, μπορεί να είναι ικανότατος.
1: Δεν είναι εδώ για να απαντήσει, απλά σου το λέω.
2: Τώρα κάτι δεν είπα κάτι κακό για το ήθος του. Είπα
1: για
2: κάτι
1: να κλείσουμε,
2: πολιτικό.
1: Κύριε, καλά, ξέρετε τώρα οι ταμπέλες έτσι όπως είναι τα πράγματα στην εποχή μας δεν μπαίνουν. Για να κλείσουμε. Είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα ένας γειτονικός χώρος ώστε στην επομένη των εκλογών να χτυπήσετε πόρτα, αλλά να κυβερνήσουμε μαζί?
2: Μου κάνετε μια ερώτηση υποθετική, αλλά γιατί δεν μπορώ να απαντήσω. Ακούστε να σας απαντήσω. Άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου.
1: Μπράβο.
2: Η οποία είπε: δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρω ότι όμορος σημαίνει γειτονικός.
1: Βέβαια.
2: Άρα σε ένα κόμμα κεντροαριστερό, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ποιοι είναι οι όμοροι χώροι, το κέντρο και η αριστερά. Αφού η κυρία Κουφονικολάκου λέει ότι το κόμμα μάλλον δεν ανήκει ούτε στην αριστερά, ούτε στο κέντρο, ούτε στην κεντροαριστερά, αφού δεν είναι όμορο με το ΠΑΣΟΚ, Πώς μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα που μου βάζετε.
1: Μάλιστα.
0: Και πού ανήκει.
1: Πού ανήκει, έλατε.
2: Δεν το ξέρω, αυτό δεν θα το πω εγώ. Έχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού κάθε κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας το ονομάζει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Απλά είναι παράδοξο ότι εκπρόσωπος τύπου του λέει ότι δεν είναι όμορφο το Πασόκ, άρα δεν ανήκουμε και του αριστερά και του αριστερά. Και ο κύριος Σακαντάρης, που είναι ο συγγραφέας του Μανιφέστου, λέει ότι δεν θεωρεί στρατηγικό αντίπαλο τη δεξιά.
0: Τώρα,
2: όταν αποφασίσουν, θα μπορέσουν να τοποθετηθούν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Υγεία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία κουβέντα
1: και με τον εκπρόσωπο.
0: Ωραία κουβέντα, ναι, ωραία συζήτηση. Πολύ ωραία συζήτηση κάναμε σήμερα.
1: Πολύ
0: ωραία. Δεν ξέρω αν θα είναι ωραία η συζήτησή μας. Εάν θα μας πιάσει πονοκέφαλος.
1: Ο κύριος Κιουρτζής είναι ο πρόεδρος εδώ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Πρατηρούχων Καυσίμων. Κύριε Κιουρτζή, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Δώστε μας μια καλή είδηση, γιατί εγώ ερχόμενος είδα να παραλαμβάνουν πρατηρία.
0: Ναι.
1: Και μου έκλεισε το μάτι ο βενζινάς, περίμενε, μην βάλεις τώρα.
0: Οπα.
1: Έλα μετά.
0: Α, δικό σου βενζινάς.
1: Ισχύει.
3: Κοιτάξτε. Έχουμε πει και στην κλίση εκπομπή ότι εδώ και καιρό η παγκόσμια οικονομία πιέζεται και περιμέναμε κάποια στιγμή να αποκλιμακωθεί αυτό το έσχος που γίνεται στις διεθνείς αγορές και την έντονη διεθνή κερδοσκοπία. Εάν πάρουμε τα δεδομένα τα σημερινά, γιατί πάντα υπάρχει ένα αν στην αγορά μας, με αυτές τις τιμές που βλέπουμε τώρα στα βαρέλι γύρω στα 90 δολάρια, πρέπει να έχουμε μία πτώση στις δηληστηριακές τιμές για να φτάσουμε στη λογική περίπου 20 λεπτά. Δηλαδή θα σας πω ότι σήμερα είναι με 90-92 δολάρια το βαρέλι στα 1,87 η τιμή του δηληστηρίου. Όταν ξεκίνησε το Μάρτιο να ανεβαίνουμε στα 90, είχαμε ένα 6,40, ένα 6,50. Άρα φαίνεται ότι φυσιολογικά, γιατί το φυσιολογικό δεν υπάρχει σε αυτήν την αγορά των πετρελαίων, θα έπρεπε να έχουμε μια πτώση τάξης του 15-20 λεπτά για να φτάσουμε σε αυτές τις τιμές που έχουμε τώρα. Έχουμε μία αποκλιμάκωση των τιμών σημαντική αυτό το χρονικό διάστημα. Την αναμέναμε. Νομίζω και σε εσάς έχουμε πει ότι μετά την πίεση αυτή που γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, που βογκάει και η βιομηχανία και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, αναμέναμε μία εξέλιξη. Τώρα,
0: κύριε
3: αν αυτή
0: Κυρτζή,
3: θα διατηρηθεί ή όχι, πάντα υπάρχει το
0: άλλο. Άρα σήμερα, δώστε μας λίγο εικόνα για τιμές, για να ξέρουμε.
3: Θα είναι σίγουρα πάνω από 2,10, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν 2,10. Και ανάλογα με το πώς παραλαμβάνει το καύσιμο, οι πρατηριούχοι θα είναι στο 2,06, 2,07, 2,04. Εκεί περίπου θα είναι οι τιμές που φαίνεται ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες.
1: Ακούστε
3: δηλαδή,
1: τώρα, κύριε Κιουρτζή, έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπω τώρα την τιμή. Έχει πέσει 6 λεπτά το λίτρο από προχθές. Τιμή δηληστηρίου που δημοσιοποίησε πριν από λίγο το ένα από τα δύο δηληστήρια. 6 λεπτά κάτω η αμόλυβη από προχθές.
3: Έτσι, όπως το λέτε, είχαμε μία τιμή γύρω στο 2,12-2,14. Άρα, άμα θα πάμε, είμαστε 2,08, 2,07, 2,09, ανάλογα πώς παραλαμβάνει το καύσιμο. Γιατί το πρατήριο δεν αγοράζει για κάθε μέρα. Πρέπει να ξέρουμε και πώς αγοράζει το πρατήριο.
1: Γι' αυτό μου είπε ο πρατηρικός, έλα μετά.
3: Αύριο, βέβαια, που θα είναι Σάββατο και όλοι θα προμηθευτούν για το τριήμερο, θα έχουμε φυσιολογικά μία αποκλιμάκωση ακόμα των τιμών αυτών που έχουμε σήμερα ή που είχαμε χθες.
1: Μπράβο.
3: Γιατί, επαναλαμβάνω, τα πρατήρια δεν αγοράζουν κάθε μέρα.
0: Άρα να περιμένουμε, πώς πάμε και αύριο, αν έχουμε λίγο και μας βγάζει.
3: Εντάξει, δεν θα κερδίσετε και τίποτα τραγικό τώρα.
1: Δεν θα σωθείς, μωρέ, για 2 ευρώ, θα δώσω εγώ.
3: Θα πάτε τρίμερο τη βόλτα σας και δεν ξέρετε πόσο θα πληρώσετε τα κολοκυθάκια. Αλλά τη βενζίνη την ξέρετε που έχει 8 μέρες.
1: Μα δεν πρέπει να την ξέρουμε, κύριε Κουρτζή. Με αυτή κινούμαστε. Και δεν κινούμαστε με το κολοκυθάκι στο μοτέρ.
3: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πιο πολλά λεφτά ξοδεύετε στο τζατζίκι και τα κολοκυθάκια, κύριε Υποφάντη, από τη βενζίνη. Θα πάτε βόλτα. Αυτό είναι σίγουρο. Για τη βόλτα μιλάω που θα πάτε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Για να πληρώσουμε το κολοκυθάκι, πρέπει να έχουμε να πληρώσουμε τη βενζίνη για να μπούμε στο αυτοκίνητο, να το πάρουμε, να πάμε να παρκάρουμε, να πάμε στην ταβέρνα να φάμε το τζατζίκι.
1: Γιατί μετά, κύριε Κιουρτζή, βάλε μισή μερίδα κολοκυθάκι.
3: Η αλήθεια είναι ότι πονάει πάρα πολύ το καύσιμο. Φτάσαμε σε πολύ υψηλά σημεία. Υπάρχει μια ψυχολογική αλλά και οικονομική βία στην αγορά.
1: Όπως το λέτε.
3: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα το έσχος, γιατί πρόκειται περί έσχους και μια έντονη κερδοσκοπία. Οι πολύ μεγάλες εταιρείες κέρδισαν δισεκατομμύρια στο trading. Οι δηληστηριακές επιχειρήσεις έχουν κερδίσει εκατομμύρια και έχουν γράψει πάλι εκατομμύρια υπερκερδών.
1: Εμείς το
3: πληρώνει ο καταναλωτής, το πληρώνει ο πρατηριούχος Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς ευελπιστούμε γιατί θέλουμε το προϊόν μας που πουλάμε να είναι φτηνό, διότι κερδίζουμε από την κατανάλωση και όχι από το τζίρο. Έτσι, ήδη είναι, έχει αυξηθεί η κατανάλωση σε τζίρο. Σε τζίρο έχουμε 20% μία αύξηση και 10% μία μείωση της κατανάλωσης. Αυτό δεν βολεύει τα πρατήρια. Χώρια
1: Πρόεδρε, είναι ακριβώς καιρό, όπως το λες, δεν βολεύει τα πρατήρια. Γι' αυτό ζορίζονται και πάρα πολλοί πρατηριούχοι αυτό το διάστημα και κλείνουν πολύ νωρίτερα τα μαγαζιά τους, βλέπουν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, στην ελληνική περιφέρεια υπολειτουργούν, όλα αυτά που γίνονται.
3: Έτσι όπως το λέτε είναι, έτσι όπως το λέτε.
0: Έχει καταγραφεί και στο Τζατζικάκι και στο Κολοκυθάκι, κύριε Κιουρτζή. Γιατί λέω αυτή η μείωση που λέει, έχει καταγραφεί και στο Κολοκυθάκι και στο Τζατζικάκι, γιατί δεν βάζουμε βενζίνη για να πάμε στην ταβέρνα, άρα δεν τρώμε και στην ταβέρνα.
1: Και μείωση στην εστίαση, έχει δίκιο η Αλεξάνδρα.
3: Και πρέπει να επισημάνω κιόλας ότι με τιμές πάνω από 2 ευρώ βγαίνουν και τα κλεφτόπουλα στην αγορά. Εντείνεται η παραβατικότητα. Κάτι που πέρασε στα ψηλά είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ΑΔΕ έκανε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση.
0: Από την εκπομπή μας δεν πέρασε στα ψηλά, το έχουμε πει 3 φορές, να ξέρετε, κύριε Κιουρτζή.
3: Ναι, ναι, εσείς το είπατε, αλλά δεν το είπαν οι περισσότεροι όμως. 15 βιτιοφόρα κατάσχεση, 300.000 λίτρα υγραέριο, λαθρέο κατάσχεση. Είναι σημαντικές επιτυχίες. Χρειαζόμαστε νομιμότητα στην αγορά.
1: Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
3: Καλά.
1: Την αγάπη μας. Να είσαι καλά, πρόεδρε μου. Να είσαι καλά.
3: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά κάνεις. Στέλνει τσίτου. Έλα, γιατί έρχεσαι. Η Στέλνει έρχεται έτσι. Έρχεται και δείξτε, Στέλνει, πώς έρχεσαι, δείξτε.
0: Ναι, σαν πεταλουδίτσες. Για Παρασκευή σήμερα, παιδιά, έρχεται στο κύριο, έρχεται τρίμερο για κάποιους, για εμάς όχι.
1: Φοράς αυτό που λέμε, πώς το λέμε.
0: Τελευταία λέξη μόδας, εσπανδρίγες.
1: Και το αυτό το... Το πεταχτώ.
0: Ωραία, ίδιες είναι, δεν έχονται.
1: Α, τις ίδιες εσπανδρίγες.
0: Αυτό είναι ένα στυλ για το νησί.
1: Τι είναι?
0: Σωστά, Αλεξάνδρα. Για νησί που δεν θα πάω, αλλά το δίνουμε έτσι για να το έχουμε. Κάνει προτάσεις. Κάνει προτάσεις. Προτάσεις μόδας, τέλεια. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια λίμνη τώρα που πήγε ένας να κάνει μια βουτίτσα στη λίμνη. Αλλά δεν υπολόγιζε τον ξενοδόχο, που ξενοδόχος. Βάλτε τον κύκνο. Κοιτάξτε, απειλητικός έρχεται, γεια σας.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Καθόλου. Καλά. Τα χρειάστηκε λιγάκι ο κολυμπητής. Φοβήθηκε λιγάκι.
1: Κάνει ο κύκνος, παιδιά.
0: Προστατεύει την περιοχή του, Σε χρόνο δετέ έφτασε. Για να του πει, ο, είναι ο δικός μου χώρος εδώ πέρα.
4: Σηκωφίγε εσύ.
0: Βουτάς.
4: Παιδιά, στις αρρούγες τις ακούτε του κύκλου.
0: Ναι. Πάει.
1: Δεν
4: τον έρμο τον κύκνο ή τον έρμο τον άνθρωπο που ταράχτηκε βλέποντας τον κύκνο.
0: Φαντάζομαι.
4: Να
0: ταραχτεί
4: βλέποντας τίποτα άλλο, εντάξει. Αλλά και
1: εκεί είναι υπέροχα, υπέροχα πουλιά, θέλω να σου πω.
0: Ναι, εντάξει, η ομορφιά του είναι απίστευτο. Αλλά είναι και λίγο τρομακτικό έτσι να σου έρχεται. Δηλαδή σε χρόνο δεν ήρθε τα φτερά, πως ήρθαν. Λοιπόν, θέλω τώρα που θα πάτε, εσείς που θα πάτε στα beach bar τώρα.
1: Εμείς, για μας λες.
0: Ναι, ναι, ναι, για μας. Δεν θέλω να κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν θέλω να τις κάνω.
5: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
6: Για σας.
5: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ξέρετε αν είναι κρύα η θάλασσα?
6: Όχι, όχι, έχουμε ανοίξει θερμοσύμφωνα από το πρωί. Είναι ό,τι πρέπει. Μπορείτε να πείτε τώρα απευθείας.
5: Ωραία, ευχαριστώ.
6: Έρχομαι, έρχομαι.
5: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι κι εγώ.
6: Παρακαλώ.
5: Επειδή φυσάει πάρα πολύ, ξέρετε τι ώρα θα σταματήσει ο αέρας?
6: Φυσάει, 3 ώρες. 4 λεπτά από τώρα θα έχει σταματήσει ο αέρας.
5: Και δευτερόλεπτα. Συγγνώμη, έρχεστε λιγάκι από εδώ να ρωτήσω κάτι. Επειδή θέλω πάω να βουτήξω λίγο, μπορείτε να περιμένετε να μπροσέχετε τα πράγματα?
6: Θα τα κάτσω εγώ έτσι εδώ.
5: Τέλεια.
6: Πήγατε.
5: Ευχαριστώ. Είστε λίγο, ελάτε λίγο. Ελάτε.
6: Παρακαλώ, πείτε μου.
5: Συγγνώμη, ξέρετε σε μία ώρα από τώρα σε θέση θα βρίσκεται ο ήλιος?
6: Γιατί... Πάω λίγο πάνω να τον καλέσω και έρχομαι αμέσως να σας πω.
5: Τέλεια, ευχαριστώ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τις έχουν ακούσει αυτές τις ερωτήσεις, πραγματικά τις έχουν ακούσει.
1: Καλά, αυτό με τη θάλασσα. Πείτε μου, είναι κρυά, να μπω.
0: Να μπω, ναι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτές τις ερωτήσεις.
1: Τι?
0: Το φλερτ. Το φλερτ.
1: Α, ήταν και ωραίο παιδί. Α, είναι και ωραίο παιδί. Έχετε δίκιο τώρα. Έτσι. Το παιδί που δουλεύει στο beach bar είναι και ωραίο παιδί. Έλα να σε ρωτήσω κάτι, νεαρέ μου.
0: Μικρή, θάλασσα.
1: Το καρπούζι που μου έχει φέρει έχει σποράκια.
0: Έχει κουκούτσια.
4: Και πόσα
0: κάλατε.
1: Το καταλάβαμε.
0: Θέλετε να τα μετρήσουμε τα σποράκια μαζί, θα έλεγα εγώ.
1: Ντροπή σας τώρα, άντε
0: λοιπόν,
1: μέρα που είναι.
0: Και πάει θα σας πάω λίγο τσοπάρα. Τώρα πάλι στη Ρώμη.
1: Πάμε Ρώμη, τι έγινε?
0: Λοιπόν, πάλι ξανά βούτα, βουτιά.
4: Κι άλλη βουτιά.
0: Δηλαδή,
4: κι άλλη. Τι γίνεται καλή.
0: Και τώρα βέβαια έχει και ένα λόγο η συγκεκριμένη κυρία.
1: Τι?
0: Είχε σκάσει από τον καύσωνα που έχουν και στη Ρώμη και είπε να βουτήξει.
1: Τώρα είναι καθαρό αυτό το νερό που βουτάνε
0: εκεί πέρα μέσα? Δεν ξέρω πραγματικά.
4: Κρυστάλλινο. κρυστάλλινο, ε!
1: Είναι χλωριωμένο αυτό το νερό για να μπορέσει να έχει. Τώρα να ρωτήσω τα βασικά. Ωραία η φοντάνα την τρέβει. Όλοι πάνε και βάζουν μέσα τα πόδια τους, πάνε και βάζουν μέσα το...
4: Τα κέρματα. Τα κέρματα, πόση βρώμα έχει ένα κέρμα πάνω.
1: Μα τον Θεέ μου τώρα, μπήκε η κυρία δροσιστή.
4: Μπήκε ένα δροσιστή, ήρθε κατευθείαν η δημοτική. Ναι, ναι, ναι, η δημοτική αστυνομία ήρθε κατευθείαν. Πάντως είναι λίγο κάπως ένα συχνό φαινόμενο να βουτάνε τώρα πλέον. Δεν ξέρω, μόδα έχει γίνει, γίνει τρέντ, έχει γίνει. Δεν ξέρω, να βουτάνε στην φωτάνα.
1: Δεν challenge, το κάνουμε challenge.
4: Δεν είναι, δεν έχει καταγραφεί κάποιο challenge, αλλά τώρα τρία περιστατικά σίγουρα έχουν γίνει το τελευταίο ένα μήνα στη φωτάνα Τρέβη. Πες εδώ να το δικαιολογήσουμε. Τι, έχει καύσωνα, όχι.
1: Είναι και ο σύζυγος.
4: Είναι και ο σύζυγος.
1: Σταμάτα να
4: μιλάς. Ναι, ναι, σταμάτα.
1: Ναι, και καλά, οκ, σε ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστούμε πάρα
4: πολύ. Όχι, την πήγε,
0: Πήγε η αστυνομία,
4: πήγε
0: να,
4: το πρόστιμο.
0: Η υπεύθυνη που τη φοντάνα,
1: ναι. Φοντάνα την τρέβει, τώρα πάνε όλοι μαζί εκεί. Εδώ πέρα γίνεται επεισόδιο, σοβαρό.
0: Και πάει ο άντρας μπροστά και λέει: εντάξει, εντάξει, παιδιά.
1: Εντάξει, δεν κάναμε κάτι.
0: Ναι, δεν κάναμε.
1: Μια βουτίτσα κάναμε.
4: Μέα κούλπα, μέα κούλπα.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Και.
4: Λοιπόν, και. Να σας γνωρίσω την 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, γιατί βγήκε πρώτη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μεταξύ ηλικιών στο σκάκι.
0: Τι κουκλί είναι αυτό!
4: Ναι. Σοφία Καλισκάμη λέγεται. Ναι. Είχε 8 νίκες και μία ισοπαλία. Ανάμεσα σε αγόρια και σε κορίτσια βγήκε πρώτη στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
4: Στην ίδια ηλικία,
1: Αν 7 το χρονών σηκώνει αυτό το κυπελάκι, όταν θα μεγαλώσει, θα... Μπράβο στο κορίτσι,
4: μπράβο
1: στους γονείς, μπράβο στους δασκάλους στο σκάκι. Ναι. Το παιδί αυτό, και ο αδελφούλης της δίπλα, μάλλον ο αδελφούλης, κοκκινομπάμπουρας και αυτός το βλέπω, έτσι ωραίος,
0: παιδιά, τι ωραίο παιδάκι. Δεν είναι εύκολο το σκάκι. Το σκάκι,
4: όχι.
0: Τι, το σκάκι, τι.
4: Απαιτεί.
0: Είναι από τα δυσκολότερα άθληματα, γιατί νομίζω είναι και άθλημα, δεν το αποκαλούν, το σκάκι. Νομίζω,
1: είναι πάρα πολύ ευγενικό άθλημα, θέλω να σας πω. Εμένα μου αρέσει εξαιρετικά, βέβαια το έχω ρίξει το τάβλι τώρα που έχει διαφορετική.
4: Που είναι λίγο πιο εύκολο,
1: Δεν λοιπόν... είναι εύκολο και το τάβλι έχει στρατηγική. Κάποια στιγμή να κάτσω να σας κάνω σεμινάριο.
4: Πάντως, να σας πω ότι αγαπημένο ποιόν είναι η Βασίλισσα.
1: Ναι.
4: Η μητέρα της μίλησε και είπε ότι το σημαντικό είναι να μάθουμε στα παιδιά πώς να χάνουν και μετά πώς θα κερδίζουν.
1: Πολύ
4: και το σκάκι το δείχνει αυτό. Και όταν ήταν 2 χρονών η Σοφία, βλέπει τη σκακιέρα και λέει: τι είναι αυτό. Και τη εξήγησε η μαμά της και από τότε, από εκείνη την ημέρα και μετά, άρχισε να παίζει σκάκι και μπράβο τη.
1: Πάμε Αθηναίδα.
4: Και βεβαίως θα πάμε Αθηναίδα, Νέγκα, γιατί είχε το Γιώργο Σουξέ και την Βανέσα Αδαμοπούλου καλεσμένη, όπου ο Γιώργος Σουξέ είπε ότι δεν έχω πια φίλους, έκανα το ξεκαθάρισμά του. Τελείωσε.
0: Φωστός,
4: μπράβο,
0: ωραίος,
4: μπράβο, μπράβο.
1: Φοβερό το ποιό.
0: Θα πω εγώ.
4: Ναι, φοβερό.
0: Άργησε λίγο, το κάνουν νωρίτερα άλλοι.
4: Έτσι, έτσι. Και η Βανέσα Δονομοπούλου είπε ότι από τότε που γέννησε δεν έχει ανοίξει τη τηλεόρασή τη.
1: Γιατί είναι. Άνοιξε να μα δει.
4: Θα μάθουμε. Θα μάθουμε.
0: Βανέσα. Είμαστε κι εμείς εδώ.
1: Βάλε να δεις Αθηναίδα, για δείτε.
7: Είστε μοναχικοκή περίπτωση ανθρώπου.
8: Πάρα πολύ.
7: Πάρα πολύ.
8: Πάρα πολύ.
7: Ζείτε μόνος σας.
8: Ζω μόνος μου. Ο γιος μου μένει στο δικό του το σπίτι, αλλά τρία πατώματα πιο κάτω.
7: Τρία πατώματα είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση.
8: Ναι.
7: Οπότε ζείτε μόνος σας. Μόνος σας το έχετε επιλέξει, γιατί όποιος θέλει παρέα βρίσκει.
8: Βρίσκει και...
7: Παρέες έχετε από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά λίγους και
8: όχι, καλύτες. Δεν έχω πολλές τώρα πια.
7: Ναι.
8: Έκανα ένα ξεκαθάρισμα τα τελευταία χρόνια.
7: Και πώς το παίρνει κάποιος να του λες, νομίζω ότι με ταράζεις και εγώ δεν θέλω ταραχής.
8: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις. Η μία περίπτωση εννοώ. Μπορεί να σου πει, γιατί δεν έχει να κάνει με άντρες ή γυναίκες.
7: Ναι.
8: Μπορεί να σου πει ότι δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα, είναι αλλιώς.
7: Ναι.
8: Κάποιος άλλος να σου πει ότι είσαι στριμμένος. Εντάξει, οκ. Okay.
7: Τι σας λένε συνήθως, ότι είσαι στριμμένος?
8: Μου λένε ότι είμαι κλειστός και μονόχνοτος. Στο χώρο ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι άγνωστος, δεν σε βλέπουν.
7: Ναι.
8: Όταν είσαι γνωστός, σε παραβλέπουν. Πάρτε το όπως θέλετε.
7: Δεν κάνετε παζάρια δηλαδή?
8: Κάνω.
7: Ναι.
8: Με την έννοια ότι δεν θέλω να ζητήσω υπερβολικά πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν θέλω να πηγαίνω και στη δουλειά και να νιώθω άσχημα μέσα μου.
7: Ένα από τα πράγματα που είχαμε πει είναι ότι είσαι από τους ανθρώπους που δεν βλέπουν ειδήσεις.
9: Δεν βλέπω γενικά επικαιρότητα τίποτα, όχι μόνο ειδήσεις. Nothing, there is no connection με τον κόσμο των ειδήσεων, των ελαφρών και των πιο της επικαιρότητας. Δεν βλέπω γενικά τηλεόραση, το έχουμε πει και αυτό, τηλεόραση δεν βλέπω τότε που γέννησα το γιο μου. Ο γιος μου είναι 11.
7: Ναι, θυμάμαι το λύσω, στην αρχή δεν
9: βλέπω
7: χρόνο,
9: τηλεόραση. Μετά, ναι. Το αστείο είναι ότι ο Ιάσονας είχε φωνάξει στον τελικό της Eurovision, γιατί εδώ και 2 χρόνια είναι φανατικός. Εντάξει, λογικό παιδί, είναι, του αρέσουν όλα αυτά. Είχε φωνάξει τους φίλους του και λέει: έχουμε Eurovision Night, ελάτε να δείτε. Και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μία τηλεόραση, η οποία δεν υπάρχει μπρίζα στην τηλεόραση, την έχουμε χάσει. Γιατί δεν ανοίγει τηλεόραση.
7: Οπότε τι κάνα τα παιδάκια.
9: Οπότε αγοράσαμε μία μπρίζα και τελικά το βάλαμε από το tablet μου live με σύνδεση. Παρόλο που δεν παρακολουθώ επικαιρότητα, πράγματα που είναι περιττά στη ζωή μου και ειδήσεις, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε gossip και showbiz και αυτά.
7: Καλά, αυτό νομίζω.
9: Με πιάνει
7: ότι...
9: τρόμο. Ναι. Δεν ξέρω, επειδή εγώ ξεκίνησα και πολύ μικρή σε αυτό που λέμε showbiz τέλος πάντων, στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχω λίγα τραύματα.
1: Ναι,
4: μάλιστα.
1: Τι θα είναι σήμερα, καλεσμένη.
4: Μελίνα Κανά, ο Μιχάλης Πανάδης, παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία εκπομπή θα είναι και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλνη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Στέβη.
4: Φύγαμε. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή.
1: Είναι εδώ.
4: Σε διαφημιστικό διάλειμμα και είναι εδώ η κυρία Ράπτη. Έρχεται να καθίσει να συζητήσουμε θέματα που σας αφορούν.

0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
3: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronics. Μηχανή καφέ Nespresso Vertuo Pop. Για τέλειο φρέτο εσπρέσο στο σπίτι με το πάτημα ενός κουπιού. Με αυτόματες ενημερώσεις μέσω Wi-Fi, 5 μεγέθη κούπας και σε 4 χρώματα, τώρα μόνο 59 ευρώ.
13: Σοβαρά τώρα.
12: Euronics. Σοβαρά πάντα.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
15: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
16: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε.
1: Πάμε κατευθείαν. Πάμε σήμερα, για να μην χάνουμε χρόνο. Έχουμε ερωτήσει για όλα τα θέματα που έχει η κυρία Ράπτη εδώ. Έτσι,
0: ήδη εμεί τι έχουμε βάλει θέματα τώρα στο διάλειμμα και ρωτάμε. Πολλά. Καλημέρα,
1: έχουμε
0: κυρία Ράπτη.
1: Ξεκινήσαμε το δρόμο του διάλειμμα. Τα ξαναπούμε τώρα για να μην τα χάσουμε, κυρία Ράπτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είστε καλά,
1: είστε εδώ μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά, κυρία Ράπτη. Με τις δαντάδες της γειτονιάς.
1: Ναι,
0: τι στοιχεία έχουμε, πώς προχωράμε.
2: Να πω ότι το πρόγραμμα πάει ήδη πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζει την οικογένεια και ουσιαστικά εναρμονίζει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα την πλατφόρμα μας έχουν επισκεφτεί 78.698 άτομα. Και θα σταθώ στο σημαντικό ότι έχουμε 13.741 προσωρινές αιτήσεις. Εξετάζονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε 409 άτομα που έχουν εγκριθεί ως επιμελητές και πολύ σύντομα, μόλις την άλλη εβδομάδα, στις 3 Ιουνίου, θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τους δικαιούχους. Θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη Μανούλα, προκειμένου να μπει και να επιλέξει τον επιμελητή που βρίσκεται στην περιοχή της και πληρεί τις προδιαγραφές της.
1: Συνολικά, πόσα θα είναι τα άτομα, οι δαντάδες που θα επιλεγούν?
2: Εμείς συνολικά υπολογίζουμε να εξυπηρετήσουμε γύρω στα 4.500 συμφωνητικά.
1: Άρα, 4.500 παιδάκια.
2: 4.500 παιδάκια, ναι.
1: Παιδάκια. Άρα, αντίστοιχοι θα είναι επιμελητές ή ένας επιμελητής μπορεί να πάρει και δύο παιδάκια?
2: Ένας επιμελητής μπορεί να πάρει και ως τρία παιδιά ταυτόχρονα.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα ή ως τρία παιδιά, απλά μόνο ένα μπορεί να είναι κάτω του ενός έτους. Και εκεί.
1: Να είναι βρεφάκι δηλαδή, έτσι, να είναι στη βρεφική ηλικία.
2: Να είναι πιο μικρό.
1: Ναι.
2: Και να σημειώσω ότι επειδή είναι ένα πρόγραμμα που δεν βοηθάει μόνο τη Μανούλα, αλλά προσφέρει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση στον επιμελητή και την επιμελήτρια, αντιλαμβάνεστε ότι πολλαπλασιάζεται το εισόδημά του και φτάνει στα 1.500. Γιατί 500 ευρώ το μήνα παίρνει η Μανούλα, η οποία είναι πλήρους απασχόλησης. 300 ευρώ το μήνα παίρνει η Μανούλα, που είναι μερικής απασχόλησης.
0: Ωραία.
2: Ακόμα και η φοιτήτρια Μανούλα.
0: Ωραία,
2: παίρνει 300 ευρώ
0: καλύτερο
2: για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Και 300 ευρώ για 3 μήνες δίνουμε στην άνεργη Μανούλα, προκειμένου να δώσει συνεντεύξεις, να πραγματοποιήσει κάποιες συναντήσεις και να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας.
0: Είναι θετικό αυτό. Οι μανούλες πότε μπαίνουν να δηλώσουν?
2: 3 του μηνός. Να διευκρινίσουμε ποιες μανούλες δικαιούνται.
0: Ναι.
2: Όσες έχουν βρέφος ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα. Επαναλαμβάνω, ατομικό εισόδημα, όχι οικογενειακό, για τη Μανούλα με ένα παιδί ως 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ και για τη Μανούλα που έχει από τρία παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Καλό.
2: Κάθε Μανούλα δικαιούται να κάνει αίτηση.
0: Άρα τώρα έχουμε περίπου 400-500 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί, επιμελητές μάλλον. Άρα ουσιαστικά με το που ανοίξει η πλατφόρμα και διαλέξουν.
2: Πιστεύω
0: και βρουν,
2: ότι θα απορροφηθούν άμεσα, γιατί είδαμε ότι υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη γιαγιά και τον παππού.
0: Α, σημαντικό αυτό.
2: Επειδή συμμετείχα σε ένα από τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού, το διαπίστωσα. Στην πλειοψηφία τους είναι οι γιαγιάδες οι οποίες επιλέγουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα για να στηρίξουν την κόρη, να στηρίξουν το γιο, το εγγόνι. Και είναι πολύ όμορφο και είναι και τα πρόσωπα που εμπιστευόμαστε περισσότερο από τον καθένα.
1: Είπατε για τον Ερυθρό Σταυρό. Έχουν περάσει το σεμινάριο πρώτων βοηθειών?
2: Το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός παρέχουν δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών για βρέφη. Ταυτόχρονα, πολύ ιδιωτικοί πιστοποιημένοι φορείς.
1: Άρα, δηλαδή με αυτό το πτυχίο. Ναι, πτυχίο
2: το πιστοποιητικό.
1: Ναι. Μπορείς να ενταχθείς κανονικά.
2: Μάλιστα,
1: έτσι.
2: Δίνουμε τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας να καταθέσουν αίτηση στο ΕΚΑΒ όσοι ενδιαφέρονται και αμέσως μετά ενημερώνονται προκειμένου στην περιοχή τους να ενημερωθούν για το πότε είναι το επόμενο σεμινάριο, να το παρακολουθήσουν, γιατί είναι ένα από τα κριτήρια που χρειάζεται να πληρούν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εδώ να διευκρινίσω ότι μέχρι το 1980, και το λέω αυτό για τη γιαγιά και τον παππού, το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν του Δημοτικού. Άρα, έχουν τη δυνατότητα και εκείνοι να συμμετέχουν.
1: Μπράβο.
2: Χρειάζεται
1: μπράβο
2: να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο και μέχρι στιγμής να σας πω ότι 3.141 άτομα επιτυχώς παρακολούθησαν το επιμορφωτικό
1: είναι
2: σεμινάριο λίγων ώρων.
1: Δεν κάνετε διακρίσεις. Είναι άλλο πράγμα να είσαι γονιός, επιμελητής, παππούς, γιαγιά και πώς αγαπάς το εγγόνιο.
2: Όλοι θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.
1: Μπράβο.
2: Και έπειτα χρειάζεται να έχουν πιστοποιητικό υγείας από 3 γιατρούς, ψυχολόγο, δερματολόγο και παθολόγο, αντίγραφο ποινικού μητρώου και σε ό,τι αφορά, εδώ θέλω να το πω, για τα δύο πιστοποιητικά, περί μία άσκησης ποινικής δίωξης και περί μία φυγόπινου ή φυγόδικου, Εξετάζουμε τη δυνατότητα, γιατί αυτά κανονικά πρέπει να τα προμηθευτούν από το πρωτοδικείο της περιοχής. Mm-hmm. Για να διευκολύνουμε τη διαδικασία, για να διευκολύνουμε τους πολίτες, κάτι που ξεκίνησε ήδη για το πρωτοδικείο της Αθήνας, εξετάζουμε να το υλοποιήσουμε πανελλαδικά και από την επόμενη εβδομάδα θα το ανακοινώσουμε μέσω της πλατφόρμας, ώστε να καταθέτουν μια υπεύθυνη δήλωση και μετά εμείς να εξετάζουμε αν υπάρχουν ή όχι ευρήματα.
1: Πολύ καλά για το να τρέξει ακόμα

0: στα σπίτια, να βλέπουν τι γίνεται όταν ήδη έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι.
1: Βεβαίως υπάρχουν από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα σας πω στο δικό μας μερίδιο ευθύνης τι προβλέπετε. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, όπου περιλαμβάνει και τα παιδιά και προστατεύει τα παιδιά, θα σας πω με ποιο τρόπο. Mm. Έχουμε την τηλεφωνική γραμμή 15900, όπου μπορεί να καλέσει μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια δυσάρεστη, σε μια κακοποιητική κατάσταση. Αν χρειάζεται να απομακρυνθεί άμεσα από το κακοποιητικό περιβάλλον, μαζί με το παιδί ή τα παιδιά της, στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, εμείς θα φροντίσουμε σε πολύ λίγη ώρα να μεταφερθεί σε ένα κατάλημα της περιοχής της, ώστε να είναι ασφαλής. Το επόμενο, μια γυναίκα που απλά βιώνει μια δύσκολη κατάσταση και ξέρετε, αργούν οι γυναίκες να μιλήσουν γι' αυτό. Συνήθως παίρνουν την ευθύνη πάνω τους, θεωρούν ότι εκείνες ευθύνονται που με τη συμπεριφορά τους, με τις πράξεις ή με τις παραλήψεις τους οδήγησαν στην βία ή στην απερπή συμπεριφορά του δράστη. Όπου ο δράστης, να πούμε τις περισσότερες φορές, είναι από το οικείο περιβάλλον, δηλαδή είναι ο σύντροφος, ο σύζυγος. Άρα έχουν την τάση να τον δικαιολογούν, να πιστεύουν ότι θα διορθωθεί και δεν φτάνουν σε ένα συμβουλευτικό κέντρο. Εμείς θέλουμε να καλέσουν στη γραμμή 15900. Να έρθουν σε επαφή, αμέσως θα τις παραπέμψουμε στο συμβουλευτικό κέντρο της περιοχής, να μιλήσουμε με έναν ψυχολόγο. Να κάνουν 10, 20, 30 συνεδρίες, όσες χρειαστεί, προκειμένου να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους συμβαίνει, να καταλάβουν πώς μπορούν να ενδυναμωθούν. Είμαστε δίπλα τους γι' αυτό. Να τις βοηθήσουμε να βρουν μια εργασία σε περίπτωση που προκειμένου να αφοσιωθούν στην οικογένεια έχουν παραμιλήσει την εργασία και κατ' επέκταση δεν νιώθουν οικονομικά ανεξάρτητες και αυτόνομες για να φύγουν από το σπίτι μαζί με τα παιδιά. Και όπου χρειάζεται νομική υποστήριξη, πρώτα καθοδήγηση, να ξέρουν τι συνεπάγεται εάν κινηθούν δικαστικά και αν χρειαστεί να βρεθούν στο δικαστήριο, εμείς καλύπτουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Legal Aid και τα έξοδα για να είναι ένας δικηγόρος δίπλα της στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους. Υπάρχει
2: πείτε
1: το Panic
2: ξανά
1: button.
2: Τη γραμμή.
1: 15.900.
2: 15.900 θα πρέπει να μην σας πω κάθε μέρα να το λέμε πριν ξεκινήσουμε.
1: 15.900 για κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση να καλέσει
2: να
1: και θα
2: και
1: πάρει
2: τα
1: την καθοδήγηση που χρειάζεται.
2: Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε λίγο για κάτι άλλο το οποίο το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Για αυτή την πλατφόρμα στήριξης για τα θύματα ρατσισμού και θύματα διακρίσεων. Πώς θα λειτουργεί αυτή?
1: Για πρώτη φορά στη χώρα μας υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Ξεκίνησε 1η Μαρτίου και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα, είναι σε 11 γλώσσες, άρα εύκολα προσβάσιμη από όλους, δίνει τη δυνατότητα στα θύματα ρατσιστικής βίας, στα θύματα που έχουν δεχτεί κάποια διάκριση λόγω στερεοτύπων, να απευθυνθούν εκεί. Εκεί θα βρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, πληροφορίες για τα δικαιώματά τους, οδηγίες για τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν και να κάνουν αναφορά. Αλλά ταυτόχρονα και λόγω της λειτουργίας του γεωεντοπισμού, της εφαρμογής, μπορούν να εντοπίσουν στην περιοχή τους πού βρίσκεται κοντά ένα αστυνομικό τμήμα, μια μη κυβερνητική οργάνωση, ένας φορέας από τον οποίο θα πάρουν νομική υποστήριξη. Και όλα αυτά γιατί πιστεύουμε ότι η κοινωνία μας αποτελείται από όλους και ανήκει σε όλους. Και θα πρέπει ισότιμα να αντιμετωπίζονται όλοι και να νιώθουν ότι είναι ασφαλείς.
2: Πόσα έχουμε περιστατικά, δηλαδή στην εποχή του διαδικτύου και αυτής της εδώ της ενημέρωσης που έρχεται το κινητό, έχουμε ακόμα περιστατικά ρατσιστικά, είναι δυνατόν?
1: Έχουμε περιστατικά.
3: Τώρα πιο πολλά.
2: Πιο πολλά. Ναι. Πόσα περιστατικά έχουμε?
1: Επειδή ακριβώς έχουμε στερεότυπα και διακρίσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά και κυρίως στο χώρο εργασίας, τρέξαμε το πρόγραμμα από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής για την ευαισθητοποίηση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ωραία. Και αν θυμάστε, 80.000 εργαζόμενοι παρακολούθησαν μία σύγχρονη τρίωρη εξαποστάσεως εκπαίδευση σε θεματικές που είχαν να κάνουν με το φύλο, τη θρησκεία, την καταγωγή, την αναπηρία, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Και ξέρετε, μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε εξοικειωμένοι, αλλά όλοι, καθένας και καθεμία από εμάς, έχει κάτι να μάθει και έχει κάπως να προσδιορίσει διαφορετικά τη συμπεριφορά του. Μάλιστα, πρόσφατα ολοκληρώθηκε και με επιτυχία η πιλωτική εφαρμογή του σήματος διαφορετικότητας για τους εργοδότες. Γιατί εξετάσαμε εάν οι επιχειρήσεις έχουν συμπεριληπτικές πολιτικές. Δηλαδή, ένα άτομο με αναπηρία σε μια επιχείρηση θα νιώσει ότι είναι ο χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να κινηθεί.
2: Πόσα περιστατικά ρατσιστικής βίας, θα έχουμε πρόχειρο τον αριθμό, έχουμε στη
1: βία, για τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής
2: βίας. Ρατσιστικής.
1: Όχι,
2: δεν το έχουμε πρόχειρο τον αριθμό. Έτσι, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Η πλατφόρμα ξεκίνησε μόλις πρόσφατα. Έχει υψηλή επισκεψιμότητα, αλλά ακόμα δεν έχουμε σαφή στοιχεία γιατί παραπέμπονται από εμά. Μέσω της πλατφόρμας θα παραπευθούν στους φορείς. Στους φορείς, στα αστυνομικά σύστηματα, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στους φορείς νομικής υποστήριξης και από εκεί παίρνουν βοήθεια και υποστήριξη.
3: Ωραία.
1: Είναι ένα εργαλείο δικτύωσης ουσιαστικά.
3: Πολύ σημαντικό. Και κάτι για το τέλος. Το είχαμε πει ξανά, κυρία Ράπτη, μαζί. Θέλουμε να μας πείτε τι εξελίξεις. Έχουμε χάπι βιασμού.
2: Ναι. Την προηγούμενη φορά που ήταν η κυρία Ράπτη εδώ.
3: Το λέγαμε. Ναι.

0: τότε που μας είχαν καταθέσει οι κοινωνιολόγος του συμβουλευτικού μας κέντρου, του Δικτύου Δομών, ότι από τα 15 περιστατικά βιασμού, τα 11 ήταν από το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Ο στόχος μας είναι να τρέξει καμπάνια σε δύο επίπεδα για τους μαθητές και για τους φοιτητές. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε ηλικίες 15 έως 25 ετών, γιατί η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στο δράστη.
1: Μάλιστα.
0: Και μια γυναίκα που πέφτει θύμα με μια ουσία που είναι άοσμη και άγευστη και δεν θα την αντιληφθεί όταν θα τη ρίξουν στο ποτό, αμέσως νιώθει αδυναμία, νιώθει σύγχυση, καταστέλλεται το νευρικό σύστημα, δεν μπορεί να αντιδράσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Κογιά. Γεια σας.
1: Έλα να σε πάω τώρα.
2: Πού?
1: Σε ένα Jurassic Seas, έτσι
2: τι?
1: Λέγεται.
2: Πού θα με πας?
1: Δίνοσαυροπτέρα το τέτοια.
2: Ναι, πού καλέ.
1: Στο Φλίσβο.
2: Εκεί, στο Φλίσβο.
1: Εκεί άφησαν τα αυγά τους και γεννηθήκανε. Είναι, είναι αυτός, είναι. Ποιος είναι αυτός?
2: Έχει δεινόσαυρο στο
3: Καλή
2: Φλίσβο.
3: Καλή σας μέρα. Βλέπετε, είμαι στη Μαρίνα Φλίσβου με το Ρος.
1: Ποιος είναι?
3: Όπου από αύριο μέχρι και την επόμενη Κυριακή θα μπορούν να έρθουν μικροί και μεγάλοι να φωτογραφηθούν και να απολαύσουν και όλες αυτές τις δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ειρήνη Αντωνάκα. Καλή σας μέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Φλίσβο, έτσι. Πολύ ωραία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς.
1: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, εμείς έχουμε διοργανώσει τώρα αυτή την εκδήλωση για το Jurassic Seas. Θα έχουμε εδώ πέρα τον Ρος και την Μπλου, δύο δεινοσαύρους. Εδώ έχουμε σήμερα τον Ρος.
1: Ναι. Πινάει, είναι άγριος λίγο ο Ρος.
4: Είναι
1: λιγάκι, ο Ρος είναι λιγάκι άγριος τώρα. Τον βλέπω λίγο ζόρικο το Ρος.
4: Πεινάει λίγο, θέλει τα φρούτα του. Θα τα δώσουμε, εντάξει, κάνει υπομονή.
1: Ναι, ναι, είναι λιγάκι ζόρικος ο Ρος.
4: Έχουμε διάφορες δράσεις, θα είναι σε... Όχι, είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός.
1: Για το χαϊκέ, πέτορο!
4: Θα έχουμε τρεις ζώνες, στα οποία θα έχουμε διάφορα activations για μικρούς και μεγάλους.
1: Ναι.
4: Θα μπορούν να πάνε και στις τρεις ζώνες, η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Μπράβο, για να πιτσιρίκια
4: να θα έχουμε διάφορα mini talks για να μιλήσουμε για... Σωστά. Θα έχουμε διάφορα mini talks, τα οποία θα είναι εκπαιδευτικού περιεχομένου.
1: Ναι.
4: Και όλα είναι διαδραστικά γενικά για τα παιδιά. Νομίζω θα το απολαύσουν.
2: Τι ωραία. Δηλαδή, πείτε μας λίγο τι περιλαμβάνουν αυτές οι τρεις ζώνες.
1: Κυρία Παπαδημαρκάκη, και εσείς μπορείτε να μας πείτε.
3: Καλημέρα και εσάς.
1: Ναι. Λιγάκι, ναι, προσοχή.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
4: Λοιπόν, οι τρεις ζώνες... Καλημέρα, καλημέρα. Οι τρεις ζώνες περιλαμβάνουν διαδραστικά παιχνίδια τύπου Survivor. Περιλαμβάνουν ένα Dino Show, το οποίο θα γίνει εδώ πέρα, που είναι και το Photo Booth. Και περιλαμβάνουν και κάποιες χειροτεχνίες, οποίες θα κάνουν τα παιδιά. Υπάρχει ένα mini van, στο οποίο μέσα μπορούν να δουν φωτογραφίες και βιντεάκια από τους δεινοσαύρους.
1: Ναι.
4: Μπορούν να πάρουν δίπλωμα στο παλαιοντολόγου
2: που τελειώσουν
4: την εκπαίδευσή τους.
1: Ναι, ναι. Ωραίο για τα πιτσιρίκια, είναι ότι πρέπει. Και?
4: Και εγώ θα ήθελα να εστιάσω λίγο ακόμα, ναι, και στην ημέρα του περιβάλλοντος και
1: Βεβαίως.
4: Στην προστασία της θάλασσας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Με αφορμή την ημέρα του περιβάλλοντος έχει γίνει και αυτό το event. Και για τις εξαφανίσεις των ειδών και πόσο σημαντικό είναι μέσα από αυτή την διαδραστική εμπειρία να τονίσουμε σε μικρούς και μεγάλους την αξία του περιβάλλοντος και την προστασία του.
2: Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για όσους...
1: Ωράριο να μας πούνε.
2: Ναι, και για όσους μείνουν εδώ πέρα το τριήμερο.
1: Βέβαια.
2: Για να πάνε τα παιδιά το Σαββατοκύριακο να κάνουν μια πάρα πολύ ωραία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, σε ένα πολύ όμορφο χώρο εκεί στο Φλίσβο.
1: Στο Φλίσβο, βέβαια.
2: Στο πάρκο του Φλίσβου. Και να μάθουν κιόλας. Γιατί κάτι θα μάθουν τα παιδιά από αυτό και θα μάθουν κάτι ουσιαστικό.
1: Για τα
4: Σωστά.
1: Είδη. Για τα είδη που έφυγαν. Να ρωτήσω κάτι, δώστε μας λιγάκι πληροφορίες για το ωράριο. Πότε ξεκινάμε, μέχρι πότε μπορούν να είναι.
4: Φυσικά.
1: Για να συνδυάσουν οι γονείς την έλευσή τους.
4: Αύριο Σάββατο,
1: ναι,
4: φυσικά. Ξεκινάει αύριο Σάββατο στις 10 η ώρα. Είναι 10 με 1 το πρώτο σλότ και μετά είναι ξανά πάλι το απόγευμα, 5 με 8. Και μετά έχει πάλι την Κυριακή, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα αλλάζει λίγο το ωράριο γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος. Ξεκινάμε στις 11. Και έχει καθημερινά και σλότ το πρωί και το απόγευμα. Μπορούν να βρουν το αναλυτικό πρόγραμμα οι γονείς, οι επισκέπτες γενικά, και στο website μας αλλά και στα social media.
1: Μπράβο. Πρέπει
4: θα
1: να δηλώσει συμμετοχή κάποιος, είναι ελεύθερο.
4: Jurassic face painting. Όχι, είναι ελεύθερο. Έρχονται και απολαμβάνουν. Διαλέγουν τη ζώνη. Θα υπάρχει και ένας χάρτης στην είσοδο. Οπότε θα μπορούν να δουν πού ακριβώς είναι οι τρεις ζώνες.
1: Μάλιστα. Αλεξάνδρα, ο Ρος είναι φιλικός.
4: Μία διόρθωση μόνο, δεν θα γίνει στο πάρα πολύ φιλικός, ναι. φιλικότατος. Μία διόρθωση μόνο, ναι. δεν θα είναι στο πάρκο του Φλίσβου, θα είναι στη Μαρίνα Φλίσβου.
1: Μαρίνα, ναι, Μαρίνα, ναι, Μαρίνα, Μαρίνα. Φλίσβου, ναι. Απλά εμείς το έχουμε συνδεδεμένο.
2: Το λέμε πάρα
3: τον βλέπετε εδώ πέρα.
1: Για πήγαινε να το χαϊδέψει λιγάκι.
3: Οπότε σας περιμένω στο Σαββατοκύριακο και εσείς να έρθετε με τον Ρος να φωτογραφηθείτε.
1: Ναι, πώς το βγάζεις με... Δεν θα κάνει.
2: Καλούς είναι.
1: Καλούλης είναι, φιλικός είναι.
3: Πολύ ήρεμος.
1: Πολύ ήρεμος. Τα δοντάκια του είναι βουρτσισμένα, περιποιημένα. Το βγάζεις με λουράκι αυτό. Πώς το βγάζεις έξω, άμα θέλει να κάνει, ξέρω εγώ. Δεν το βγάζεις με λουράκι αυτό.
3: Εντάξει, όχι και με λουράκι εδώ πέρα. Βλέπετε πόσο ήρεμος είναι.
1: Το βλέπουμε. Είναι σχετικό είναι αυτό. Σχετικό.
3: Και φιλικός.
1: Και, δες το δω. Ναι, φιλικό.
2: Ωραίος.
1: Λοιπόν, να περάσουμε
3: όμορφα. Μαζί και τα δόντια του, βέβαια.
1: Βέβαια. Τι ράτσα είναι, ξέρεις?
3: Δεν ξέρω.
4: Τυρανόσαυρος.
3: Τυρανόσαυρος συγκεκριμένα.
1: Ο Τυρανόσαυρος Ρεξ. Λοιπόν,
2: σε παραδέχομαι, Γρηγοριάδη, το είπα, Γρηγοριάδη.
1: Σε πέτ. Λοιπόν, υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα εσείς οι γονείς με τα παιδάκια που θα πάτε εκεί να γνωρίσετε αυτόν τον υπέροχο κόσμο.
2: Ωραία,
1: σου αρέσανε σαν αυτά?
2: Ακόμα και εμείς.
1: Σου αρέσανε?
2: Όταν ήμουν μικρή,
1: ναι.
2: Έπαιζα με κούκλες, όχι με δεινόσαυρους.
1: Σε πληροφορώ, ο μεγάλος μου γιος ήξερε όλους τους δεινόσαυρους και έχουμε γεμίσει πάρα πολλούς δεινόσαυρους.
2: Έχετε?
1: Όλα τα είδη.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Καλά.
1: Την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στο Φλίσβο.
2: Να σου πω, βλέπαμε πριν ότι είχε λίγη κίνηση για τα δεδομένα, αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα έξω. Οπ.
1: Λοιπόν, καθάρισε, θέλω να σου πω. Βέβαια, έχει μια συννεφιά. Συνάνθρωποι που ήρθατε απ' έξω, έβρεχε. Ναι. Έβρεχε. Κύριε Γρηγοριάδη μας, έβρεχε έξω. Έβρεχε πριν. Εμείς είχαμε με καθαρό ουρανό, αστροπές, δεν φοβάται. Έβρεξε,
2: με λάθος ρούχα έχουμε έρθει.
1: Με λάθος ρούχα, εννοείται.
2: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, έχει καθαρίσει και πάμε λίγο λιμάνι, παρακαλώ πάρα πολύ. Να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζεται η έξοδος. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Το καραβάκι φεύγει.
1: Αυτό που πάει για εσάς είναι για την Αιγινά?
2: Όχι. Αυτό είναι κυκλαδίτικο.
1: Κυκλαδίτικο είναι.
2: Είναι
1: αυτό το πίσω μήπως είναι για την Αιγινά?
2: Αυτό πίσω πρέπει να είναι αργοσαρονικό, αλλά πρέπει να πηγαίνει σπέτσε σίδρα.
1: Και εσύ πού τα ξέρεις όλα αυτά?
2: Τα ξέρω. Έχω πάει πολλές φορές τα νησιά.
1: Λιμανίσια. Λοιπόν,
2: μου τα έχω πάρει όλα τα πλοία.
1: Βλέπουμε την εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Το απόγευμα θα φύγουν τα δεξιά, όπως κοιτάζουμε τώρα, της Κρήτης. Έχουν φύγει οι παροναξίες. Πάμε λιμένι.
2: Αχ, βεβαίως. Πάμε στο αγαπημένο μου λιμένι, το οποίο είναι ένα όνειρο. Είναι ένας εκπληκτικός προορισμός. Και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να τον επισκεφτείτε. Ακόμα και τελευταία στιγμή, όσοι δεν έχετε κλείσει κάτι, μπείτε στο αυτοκίνητο και φύγαμε για το λιμένι. Καλημέρα στον Παύλο Ξυπόλυτο, που είναι ο υπεύθυνος του καταστήματος.
1: Καλημέρα μας.
2: Και
1: καλημέρα,
2: τον Θανάση Πολιτόπουλο.
5: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πού είναι ο σεφ?
2: Πού είναι ο σεφ?
5: Καλημέρα από το λιμένι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εγώ βρέθηκα εκεί πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν είχατε ανοίξει ακόμα και έβλεπα που κάνατε τις εργασίες. Ήθελα να σας έρθω.
5: Γιατί δεν μας μιλήσατε?
2: Τώρα τι να κάνω. Έπρεπε να σας μιλήσω, έχετε δίκιο.
5: Μπορεί να ανοίγαμε για εσάς, πριβέ.
2: Αχ, τι καλή που είστε. Θα έρθουμε όμως όλο το team εδώ πέρα της εκπομπής.
5: Ναι, είναι μόνο 3 ώρες από την Αθήνα πλέον και μπορεί να έρθετε για Σαββατοκύριακο και για μια μέρα και για λίγες ώρες που λέει.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Τι θα συναντήσουμε εκεί, κύριε Ξυπόλυτε, γιατί να επιλέξουμε το λιμένι για σύντομες, γρήγορες αποδράσεις που το έχουμε ανάγκη εμείς στην Αθήνα?
5: Όπως σας είπα, 300 χιλιόμετρα από την Αθήνα, το οδικό δίκτυο είναι εξαιρετικό. Θα βρείτε στο λιμένι ένα χωριό 500 μέτρων πετρόχτης, λοιπόν, η θάλασσα, το οποίο για 500 μέτρα χωριό έχει 7 εστιατόρια πάνω. Από παγωτό, από ιταλικά, από ταβέρνες, από ψαροταβέρνες, από το δικό μας εδώ το διαμάτι, από σούσι μέχρι καφέ, κοκτέιλ κτλ. Δηλαδή σε μια απόσταση 500 μέτρων θα βρεις ένα παράδεισο γευσιγνωσίας και η θέα πιστεύω μιλάει από μόνη της.
1: Βλέπουμε τις εικόνες και τη θέα, βλέπουμε αυτά τα μικρά καστράκια.
5: Να σας δείξω λίγο, να κάνω μια γύρα ο κάμερα μάτι.
1: Κοιτάξτε εδώ.
2: Ναι.
1: Είστε μέσα στη θάλασσα κυριολεκτικά, έτσι. Έχουν χτιστεί μέσα στη θάλασσα όλα αυτά. Και νομίζεις ότι γίνεσαι ένα με τον πύργο και και τη θάλασσα και το βουνό από πάνω. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Παιδί μου, να σου πω, δεν υπάρχει μέρος από... σαν αυτό. Είναι τρομερό. Είναι ένας μικρός κολπίσκος, ναι, με υπέροχα νερά, έχω καθαρά. Είναι καταπληκτικά. Αλλά έρχεται κόσμος.
1: Τι κρατήσεις έχουμε κρατήσει, για πείτε μας για το τρίμερο.
5: Γιατί, συγγνώμη, στην κυρία Φιλιο, είχαμε πει ότι θα ετοιμάσουμε για φαγητά, αλλά δυστυχώς είχαμε ένα πρόβλημα. Αλλά οκ, συνεχίζουμε. Ναι.
2: Κρατήσεις έχουμε.
5: Κρατήσεις έχουμε, ναι. Όπως ξέρετε, υπήρξε ένα φαινόμενο με τις κρατήσεις, ειδικά από την Αμερική, αλλά εμείς σαν εστιατόρια, οι κρατήσεις μας είναι καλύτερες. Δηλαδή από πέρυσι, σε σχέση με πέρυσι. Έχουμε πιο πολύ κόσμο από πέρυσι. Μιλάμε για τα εστιατόρια μας. Γιατί πέρα από αυτό το εστιατόριο που έχουμε, έχουμε άλλα δύο εστιατόρια εδώ σαν όμιλος.
1: Μπράβο.
5: Είμαστε πολύ καλύτερα από πέρυσι.
1: Να πάμε στο σεφ τώρα. Σεφ, επειδή είπαμε το εστιατόριο και επειδή είμαστε λιγάκι Έλληνες και αγαπάμε το καλό το φαγητό, ειδικά όταν είσαι πάνω στη θάλασσα, μέσα στη θάλασσα. Τι προτείνουμε για αυτές τις ημέρες?
5: Γενικότερα έχουμε την ευτυχία να βρισκόμαστε σε έναν τόπο ο οποίος μας δίνει πάρα πολύ καλή πρώτη ύλη. Αυτό έχει αφορά το ψάρι, αφορά τοπικά ψάρια και πρωτεΐνες, οι οποίες άμα τις διαχειριστείς κατάλληλα φέρνεις τον κόσμο και γίνεται ένα με αυτό που βλέπετε εδώ πέρα στην οθόνη σας. Οπότε ο στόχος μας είναι στην καλή πρώτη ύλη, σε φρέσκα ψάρια, τα οποία τα διαχειριζόμαστε. Αυτό.
2: Πολύ ωραία.
1: Να φανταστώ ότι οι πρώτες ύλες, εκτός από το ψάρι, είναι και το ελαιόλαδο, είναι και τα χορταρικά της περιοχής, έτσι.
5: Εννοείται. Τυριά, χορταρικά, ό,τι μπορούμε τοπικό να το μαζέψουμε, το παίρνουμε και το εξεργαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε.
6: Η γαρίδα λακωνικού μας έχει τρελάνει ο σεφ φέτος με την γαρίδα λακωνικού.
1: Σεφ, έχετε κάποια τοπικά μακαρόνια και πώς είναι, σφιουφιχτά, τι πώς θα λέτε σε αυτά εκεί?
5: Έχουμε τη τζουχτή, η οποία είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πιάτο με μιτζήθρα και αυγά.
1: Αυτό.
5: Ναι, και προσπαθούμε να το αναδείξουμε με κάθε τρόπο.
1: Την επόμενη φορά καμινέτο, όπως το κάνουν στο σεφ το μάστερ. Θα μας γυρίψεις. Λοιπόν, την αγάπη μας στο λιμένι, την αγάπη μας. Να περάσει όμορφα. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, τελειώσαμε.
2: Παρασκευούλα, τέλος για σήμερα.
1: Μείνετε όμως εδώ. Ντόρα και Γιώργος. Γιώργος και Ντόρα, 3 ώρες ενημέρωση. Action τώρα.
2: Και αμέσως μετά, 1 η ώρα το μεσημέρι, Τζένι Κρουσταλακίδου θα είναι μαζί σας.
1: Στις 3 ο Μπακόπουλος και η υπόλοιπη αυτή παρέα εδώ.
2: Και στις 7 παρα 10 η Αθήνα Σουτζού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: 8 ποιος έρχεται, ο Σεραφείμ ο Κοτρότσος, παρακαλώ πάρα πολύ με τη δικιά του δημοσιογραφική ομάδα.
2: Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκης παίρνουν τη σκυτάλη και διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
1: Και επειδή εμείς θα φύγουμε τώρα σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε, θα ρωτήσω την Αλεξάνδρα.
2: Αλεξάνδρα,
1: εμείς οι δύο πότε θα είμαστε πάλι εδώ, την Τρίτη? Όχι την Τρίτη!
2: Τη Δευτέρα! Εδώ θα είμαστε, καλές, στο ραντεβού μας. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Με υγεία!

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
11: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
10: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
11: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτη στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Αν μπορούσαν κάποιοι από εσάς να ρωτήσετε τις γιαγιάδες σας ή ίσως τις προγιαγιάδες σας, θα σας λέγανε πως όταν ήταν νέες έπρεπε βγαίνοντας έξω να φοράνε κορσέ. Από αυτό το σκληρό με τον οποίο πολλές φορές λιποθυμούσαν από την πίεση. Οι γυναίκες ξέρουν καλά πως αν κρατήσουν προφυλαγμένα στην ντουλάπα τα φορέματά τους, μετά από ένα κύκλο 10 περίπου χρόνων, αυτά θα ξανάρθουν στη μόδα. Αυτή η ανακύκλωση είναι νόμος στη βιομηχανία της μόδας, όμως υπάρχουν και εξαρτήματα που έγραψαν θυελλώδη ιστορία στον κόσμο της γυναικείας ομορφιάς και δεν θα ξαναεμφανιστούν ποτέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κορσές. Επί αιώνες ο κορσές ήταν το απόλυτο εξάρτημα για κάθε γυναίκα που ήθελε να θεωρείται όμορφη, αλλά αφότου καταργήθηκε γύρω στη δεκαετία του 1920, δεν επανήλθε. Ο λόγος ήταν απλός. Οι γυναίκες τον φορούσαν, όμως όλες τους ανεξαιρέτως τον θεωρούσαν όργανο βασανισμού. Ποτέ άλλοτε η παροιμία «μπρος τα κάλυτην ο πόνος» δεν βρήκε τόσο κέρια εφαρμογή όσο στον κορσέ που είναι λέξη γαλλική. Ρίξτε μια ματιά στις μινωικές στιχογραφίες, οι μινωίτισες γυναίκες φορούσαν κορσέ. Βέβαια, ο μινωικός κορσές ήταν εξωτερικός, φαινόταν δηλαδή. Μετά έγινε εσωτερικός, να μην φαίνεται μέσα από τα φουστάνια. Κατά καιρούς, στην παγκόσμια ιστορία, εμφανίστηκαν διάφορες αισθητικές αντιλήψεις που ήθελαν η γυναίκα να φαίνεται είτε πολύ στενή στη μέση και να τονίζονται τα οπίστια της, είτε πολύ στενή και στο στήθος, και γι' αυτό χρησιμοποιούσαν κορδόνια ή μάλλον λωρίδες από ύφασμα, την οποία τα έσφιγγαν πάρα πολύ. Μόνο το 16ο και 17ο αιώνα άρχισε αυτή η ιστορία με τον κορσέ που έσφιγγε πολύ τη μέση για να τονίζεται και το στήθος και η περιφέρεια. Γι' αυτό και τότε για πρώτη φορά μπήκε ξύλινη επένδυση στον κορσέ που στην πραγματικότητα τον μετέτρεψε σε όργανο βασανισμού της γυναίκας. Από το 1800 ως το 1920, ένα αιώνα και κάτι δηλαδή, επικράτησε η περίφημη μόδα που ήθελε για τη γυναίκα τη μέση σφίγγας. Εκεί ήταν το πραγματικό μαρτύριο, καθώς ο κορσές ήταν ενισχυμένος πια με μεταλλικές μπανέλες. Με τη βοήθεια κάποιου τρίτου, ο κορσές σφιγγόταν τόσο πολύ και δενόταν με κορδόνια πίσω στην πλάτη τόσο δυνατά που η γυναίκα δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Αν και κατά καιρούς έγιναν απόπειρες να αλλάξει αυτή η βασανιστική μόδα, έπεφταν όλες στο κενό για δεκαετίες. Το ίσιο φόρεμα θεωρούνταν συνώνυμο της κακογουστιάς και της ασχήμιας. Διάφορες γυναίκες διανοούμενες, επιστημόνισες της εποχής, δεν ήταν και πολλές, αλλά τέλος πάντων υπήρχαν, είχαν αρθρογραφήσει σε ευρωπαϊκές εφημερίδες και αμερικάνικες εναντίον του κορσέ. Δεν τις άκουγε κανείς. Υπήρχαν και οργανώσεις, πρωτόλιες της εποχής εναντίον του κορσέ, για την κατάργηση του κορσέ. Ούτε και αυτές είχαν καμιά επιρροή. Ο κορσές ήταν στην πορεία του. Όλοι με κορσέ έβγαιναν, οι γυναίκες. Αυτό που άλλαξε ήταν όταν βελτιώθηκε γενικώς η θέση της γυναίκας στη δυτική κοινωνία. Και άλλαξαν οι αντιλήψεις, δηλαδή άρχισαν να αποδέχονται πια τη γυναίκα όπως ήταν, το γυναικείο σώμα, και όχι όπως το ήθελαν οι αντρικές αντιλήψεις, οι σεξιστικές της εποχής. Βέβαια, το τελικό χτύπημα στον κορσέ δόθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε φύγαν οι άντρες, πήγαν στα μέτωπα και σφάζονταν. Οι γυναίκες αναγκάστηκαν, για να διατηρηθεί παραγωγή στην Δυτική Ευρώπη, να βγουν από το σπίτι και να πάνε στα χωράφια να δουλέψουν ή στα εργοστάσια. Στο χωράφι και στο εργοστάσιο δεν πας με κορσέ. Όταν λοιπόν γύρισαν μετά από 5 χρόνια οι άντρες από το μέτωπο, όσοι γύρισαν, βρήκαν τις γυναίκες τους χωρίς κορσέ και με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το κορμί τους.
Γερμανία, υφασμάτων και ενδυμάτων βέβαια, κατασκεύασε αργότερα τον ελαστικό κορσέ που ξέρουμε σήμερα, όμως η χρήση του είναι προαιρετική ανάλογα με τα γούστα κάθε κυρίας και πάντως δεν φοριέται μαζικά. Με την κατάργηση του κορσέ εμφανίστηκε και ο στιθόδεσμος. Τον παρουσίασε το 1912 η Γαλλίδα μοδίστρα Madame Cantol, που πήρε τα σκύπτρα και δεν πρόκειται να καταργηθεί ποτέ. Τώρα βέβαια ο κορσές καταργήθηκε. Ο κορσές που μπαίνει στο κορμί. Για τον κορσέ που βάζουν στο μυαλό και στους άντρες και στις γυναίκες, αυτόν πρέπει να καταπολεμήσουμε.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: είπαμε, βροντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες.
1: Φουρτουνάκιδες και βροντάκιδες.
0: Βροντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες.
2: Να με έχεις όπως έχω εγώ. Να με έχεις όπως έχω εγώ. Να με έχεις όπως έχω εγώ. Να μου βαστάς τα χέρια.
3: Όταν μπαίνει μέσα του σκλή, μέσα και έτσι καρμπολάχανα στεί και πατάει τα καρμπολάχανα για να σκώσει το φύραμα και όταν το σκλή φεύγει και πάει και τρώει τις κότες.
2: Να σε διανύσω με μαζί, να σε διανύσω με μαζί, να σε διανύσω με μαζί, στέρω τα παλιμέρια.
0: Ρε, εσύ πως δεν καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε πόλεμο και εσύ βουλτάρεις με τον Μπεζουλιάτ, προδότ.
2: Δούλο και φάμε γιάτσι σου. Δούλο και φάμε γιάτσι σου, δούλο και φάμε γιάτσι σου. Πάρε με στη δοχή σου.
4: Συγγνώμη, δεν μιλες αγόρε μου, επειδή δεν με κουλάει ύπνος, έτσι ωραία που με πού μπορώ να πιω ένα πουτό.
5: Δεν με κουλάει ο ύπνος, αγόρε μου.
6: Η Γεωργία και ο Θανάσης έκαναν εκπληκτική δουλειά. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους καταρχάς για αυτό το βίντεο. Καλημέρα, κατά δεύτερο λόγο. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, διότι σήμερα ξεκινούν και τις Πανελλήνιες. Έλα, εξήγησε τώρα.
5: Δεν το κουνάω, παιπαέ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μέχρι να σου στείλουν το απολυτήριο.
5: Λοιπόν,
6: κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Γίνεται μια προσπάθεια από το κράτος να γίνει ακόμη πιο ανθρώπινο το AI. Η τεχνητή νοημοσύνη.
5: Το εύκολη
6: δηλαδή,
5: πρόσβαση έτσι. Για όλους ουσιαστικά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
6: Με φωνητικές εντολές. Όμως επειδή υπάρχουν και κάποιες ντοπιολαγιές, όπως λέμε εμείς στη χώρα μας, σε πάρα πολλές περιοχές, θα εξελιχθεί τόσο πια η τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να καταλαβαίνει και αυτές τις λέξεις, τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούμε εμείς ή δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον ευρέως στην καθημερινότητά μας. Κρήτη, για παράδειγμα.
5: Κρήτη.
6: Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές όπου είναι πάρα πολύ έντονο το ποντιακό στοιχείο από τη Μικρά Ασία που χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις.
5: Επίσης, δική τους διάλεκτο έχουν και κάποιοι νησιώτες μας. Αρκετοί νησιώτες μας και ειδικά οι ηλικιωμένοι.
6: Έτσι. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει τώρα, θα αναγνωρίζει το AI αυτές τις φωνητικές εντολές που θα δίνουν και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που χρησιμοποιούν αυτές τις ντοπιολαγιές για να μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα.
5: Έλα, λες πάρα πολλά. Πάμε να το κάνουμε, λίγο, να το εφαρμόσουμε.
6: Προσέξτε
5: έλα,
6: τώρα.
5: Το
6: θα ξεκινήσει ή να ξεκινήσω.
5: Ξεκίνε εσύ, να
6: λοιπόν,
5: σε δω.
6: Ξεκινάω θέλω. Εγώ. Μπαίνω στο chat GPT, πατάω εδώ το μικροφωνάκι, ξέρετε τώρα το εικονίδιο που έχει και θα πω κάτι που λένε και στον τόπο μου, στην Αριδαία πάνω. Να λελεύωσε γιαύρου μου. Τι σημαίνει?
5: Πήγαινε σε μια κάμερα.
6: Περιμένουμε λίγο. Περίμενε, παιδί μου. Περίμενε. Να δω λίγο τι γράφει. Λοιπόν, πού να πάω, σε ποια κάμερα να πάω τώρα για να διαβάσω? Πού?
5: Πήγαινε.
6: Στο Δημήτρη.
5: Στο Δημήτρη.
6: Λοιπόν, η φράση να λελεύωσε γιαύρου. Καλά, πρέπει να το διαβάζω, βρε. Έλα, διάβαζε εσύ τουλάχιστον, ξέρω εγώ.
5: Η φράση να λελεύω σε γιαβρούμ ή γιαβρούμ προέρχεται από τουρκικές λέξεις που πέρασαν στα ελληνικά κυρίως μέσω σμυρναίκων και ρεμπέτικων τραγουδιών. Γιαβρούμ, αγάπη μου, μωρό μου, παιδί μου, λελεύω, πιθανότατα προέρχεται από το τουρκικό λέλε, λαϊκό επιφώνημα και χρησιμοποιείται με την έννοια τρελάθηκε, ζαλίστηκε, τάχασε ή γενικά έγινε χαμός από έρωτα, από καημό.
6: Ναι, να σε χαρώ, τι σημαίνει
5: τρελάθηκε.
6: Από κάτω λέει.
5: Α...
6: Τι σημαίνει.
5: Αυτή η φράση. Κατέβασέ το.
6: Λοιπόν.
5: Δεν να. Το έχει.
6: Άρα η φράση αποδίδεται περίπου ως τρελάθηκε αγάπη μου ή χάθηκε από τον έρωτα, μωρό μου. Να λελεύω σε γιαύρου. Να σε χαρώ. Εμείς το χρησιμοποιούμε πάνω για να σε χαρώ. Να λελεύω σε γιαύρου,
5: ναι.
6: Νομίζω.
5: Εγώ τι είπα, δηλαδή, θα πω. Δεν το κουνάω, πεπαέ.
6: Αυτό είπες, θα πεις.
5: Ναι. Δεν το κουνάω, πεπαέ.
6: Τι σημαίνει.
5: Τι σημαίνει.
6: Λοιπόν, μαθήματα και στην Κουτροκόη.
5: Η φράση «δεν το κουνάω, πεπαέ» φαίνεται να προέρχεται από ορθογραφικά λάθη και πιθανότατα αναφέρεται στη φράση «δενδροκούνα βοπέφτη».
6: Στα ελληνικά τώρα.
5: Δενδροκούνα βοπετάει. Περίμενε λίγο. Μην μου στείλει κανένα μήνυμα τώρα.
6: Αλλαγία.
5: Αχ, κάτσε το δικό.
6: Παιδιά, ιδιαίτερα και στην κυρία Κοτροκόη, αν μας ακούτε εκεί στο Μαξίμου, γιατί αυτή η προσπάθεια γίνεται από την κυβέρνηση, έτσι, να ξέρετε.
5: Το δενδροκούναβο Είναι ένα μικρό ευκίνητο σαρκοφάγκο θηλαστικό.
6: Μας μπερδεύεις. Δεν το κουνάω απεπαέ, σημαίνει ότι δεν πάω πουθενά. Αυτό σημαίνει δεν το κουνάω
5: απεπαέ. Το AI μπερδεύτηκε. Μου είπε ότι είναι δεντροκούνα.
6: Παιδί μου, είχε το πληκτρολόγιο στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Γιατί παίζει ρόλο αυτό.
5: Να κάνουμε και λίγο πλάκα.
6: Στα αγγλικά το
5: είχε. Δεν έχω πει ούτε καλημέρα.
6: Πες, παιδί μου.
5: Πρωινό Παρασκευή, Παρασκευούλα, τελευταία Παρασκευή του Μαΐου.
6: Και τι Παρασκευή και τριήμερο.
5: Ναι, τριήμεράκι.
6: Κακό
5: χαμό στο λιμάνι, έτσι. Πού πάτε, ρε παιδιά, όλοι. Εν τω μεταξύ βρέχει έξω, το ξέρεις ότι βρέχει.
6: Ναι.
5: Λέει μέχρι το μεσημέρι θα είναι έτσι. Με βροχή.
6: Μας είχε πει ο Παπαϊωάννου.
5: Μας είχε πει ότι θα έχει λίγο συννεφιά και μπορεί να έχει κάποιες τοπικές βροχούλες, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο κτλ. Αλλά τώρα που ερχόμουν έβρεχε.
6: Προσεκτικά. Στον δρόμο να το απολαύσετε όσοι έχετε κανονίσει, όσοι έχετε κάνει κάποια κράτηση, είτε στην υπηρετική είτε και στην νησιωτική Ελλάδα.
5: Δεν ήξερα, φίλε, ότι υπάρχει. Δεν ήξερα ότι υπάρχει δενδροκούναβο.
6: Δενδροκούναβο, ούτε εγώ ήξερα να σου πει. Τελικά τι είναι το δενδροκούναβο, να βάλω λίγο στο AI.
5: Σαρκοφάγο, σου λέει θηλαστικό. Όχι σαρκοφάγο.
6: Ζώο
5: είναι τέλος πάντων.
6: Ζώο.
5: Ναι.
6: Όχι ζωάκι. Έντομο για τέτοια.
5: Όχι, ζωάκι.
6: Δενδροκούναβο. Προφανώς είναι ένα κουνάβι που ζει σε δέντρα. κουνάβι.
5: Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή να τον καλημερίσουμε, να τον δούμε. Είπες ήδη, Γιώργο, εσύ, να το πω κι εγώ, καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Ήδη είναι μέσα στα εξεταστικά κέντρα και γράφουν τα μαθήματά τους, το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν κιόλας. Έλα, Σπύρο, πού βρίσκεσαι?
6: Γεια σου, Σπύρο.
7: Καλή σας ημέρα. Εμείς ευχηθήκαμε και διαζώσεις στους μαθητές, αλλά και στους γονείς τους, που πολλές φορές είναι πιο αγχωμένοι από τα ίδια τα παιδιά. Αρκετοί έχουν πάρει, οι περισσότεροι μάλλον, έχουν πάρει άδεια σήμερα από την δουλειά και παραμένουν είτε ακριβώς εδώ έξω από το προάβλιο του Τρίτου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου όπου βρισκόμαστε, είτε σε κάποια καφετέρια. Κάποιοι πήγαν και σε εκκλησίες κοντινές για να ανάψουν ένα κεράκι, μέχρι να βγουν οι μαθητές, να υποδεχθούν τα παιδιά τους και να τους κάνουν μια μεγάλη αγκαλιά. Τα πρόσωπα που βλέπαμε είχαν όλα τα ζωγραφισμένα, όλα τα συναισθήματα πάνω τους. Ήταν φυσικά αγωνία, ανυπομονησία είχαν πάρα πολύ. Κάποιοι το είχαν προσεγγίσει πιο θετικά, ήταν χαρούμενοι που έφτασε αυτή η προσπάθεια στο τέλος της και θα δικαιωθούν.
5: Ανακούφιση.
7: Οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα δώσουν, έχουν δώσει τον αγώνα τους και έφτασε η ώρα να δράξουν τους καρπούς. Καλή επιτυχία τους ευχηθήκαμε εμείς. Έχουν ξεκινήσει τώρα εδώ και μία ώρα περίπου, έχουν περάσει μέσα στις αίθουσες και εξετάζονται. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να δούμε και ποιος θα είναι ο πρώτος μαθητής ο οποίος θα βγει, πώς θα τα έχει πάει.
6: Κάτσε,
7: θα
6: τον
5: να καθυστερήσουν.
6: Μέχρι τις 11 έχουμε ακόμη, βρε.
5: Να καθυστερήσουν, ναι. Θέλουμε, που σημαίνει ότι θα γράφουν.
6: Έτσι, θα σκέφτονται.
5: Ακριβώς, και θα επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκεί θα είσαι ούτως ή άλλως, θα σε βλέπουμε. Θα μας περιγράψεις λίγο τι ακριβώς έγινε εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών με αυτό το τροχαίο με τραυματίες και αστυνομικούς.
7: Είχαμε δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας οι οποίοι τραυματίστηκαν. Το συγκεκριμένο τροχαίο σημειώθηκε κοντά στον Ασπρόπυργο χθες αργά το απόγευμα. Ένας οδηγός ενός φορτηγού, ενός μικρού φορτηγού, προσπάθησε να κάνει έναν απότομο ελιγμό στα δεξιά για να βγει στην περιφερειακή του Εγάλεω. Παρέσυρε την μοτοσικλέτα με τους δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Στη συνέχεια η μοτοσικλέτα προσέκρουσε και σε ένα τρίτο όχημα, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε το σημείο, δεν παρέμεινε για να δει την κατάσταση έστω των τραυματιών. Διερευνάται το συγκεκριμένο περιστατικό. Παρέμεινε ο οδηγός ο οποίος φέρεται να προκάλεσε με την οδηγική του συμπεριφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Ωστόσο έχει αφαιθεί ελεύθερος.
6: Μάλιστα. Τώρα ο Σπύρος δεν ήταν χθες, μας έλεγε για αυτό το περιστατικό με τους δύο οδηγούς στη Βούλα.
5: Ναι,
6: Σπύρο,
5: με το όπλο.
6: Εσύ νομίζω
5: με το όπλο, που
6: ένας διακόψαμε την εκπομπή για μια έκτακτη είδηση. Ήταν γνωστός τον αρχόν ο 34χρονος, σωστά?
7: Ακριβώς. Πρώην κρατούμενος, ο οποίος μόλις είχε αποφυλακιστεί. Είχε κατηγορηθεί και είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία το 2017, ενός επιχειρηματία σε χωριό του Ηρακλείου. Μόλις αποφυλακίστηκε την Τρίτη, την Τετάρτη...
5: Και συμμορφώθηκε.
7: Και απείλησε έναν άλλον οδηγό με ένα όπλο. Με ένα όπλο, με γεμιστήρα, με 11 φυσίδια. Έγιναν αναζητήσεις ευτυχώς άμεσες από την ομάδα δράσης. Εντοπίστηκε στην Βασιλή Σοφίας στο Παγκράτη και του πέρασαν πάλι χειροπέδες. Να πούμε ότι ο διαπληκτισμός έγινε με έναν άνδρα πάνω από τα 50 που είχε μαζί και το παιδί του στο αυτοκίνητο.
5: Α,
7: και είδε έναν έτερο οδηγό να του προτάσει ένα πιστόλι για να τον απειλεί μέσα στη μέση του δρόμου.
6: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα λέμε εμείς αυτές τις μέρες που συζητάμε εδώ για τις Πανελλήνιες, ότι όσο άγχος έχουν τα παιδιά, άλλο τόσο έχουν και οι γονείς, και μπορεί και οι γονείς να έχουν και περισσότερο άγχος από τα παιδάκια τους. Η Αλεξάνδρα Μερακλίδη βρίσκεται έξω από ένα σχολείο με μία μανούλα. Μας ενημερώνουν από το κοντρόλ. Αλεξάνδρα, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στην μάνα, την ηρωίδα.
8: Έχουμε τη μαμά, την ηρωίδα, η οποία έχει το δικό της άγχος, καθώς το παιδί της δίνει δεύτερη φορά. Να αναφέρουμε ότι το θέμα της έκθεσης είναι αιτίας μοναξιάς σήμερα και τρόποι συνεργασίας νέων με ηλικιωμένους. Ένα θέμα το οποίο δεν ήταν σασός τώρα που επικοινωνούσα σύμφωνα με τη μητέρα. Και να μας πει λίγο τη γνώμη της, πώς το ένιωσε αυτό.
5: Ξαναπες μας λίγο το θέμα.
9: Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχάς είναι ένα πολύ...
8: Μισό λεπτάκι. Το θέμα είναι αιτίας μοναξιάς σήμερα και τρόποι συνεργασίας νέων με ηλικιωμένους. Αυτό είναι το θέμα.
5: Είναι εύκολο θέμα.
6: Και ωραίο θέμα.
5: Πάρα πολύ ωραίο.
6: Αιτίες μοναξιάς.
5: Θεωρώ όμως ότι είναι... Θεωρώ ότι είναι κάτι που σίγουρα θα έχουν διδαχθεί και στα φροντιστήρια και στο σχολείο.
6: Ναι.
5: Επίκαιρο αρκετά. Και κάτι το οποίο το κουβεντιάζουμε ούτως ή άλλως και στο οικογενειακό και στο σχολικό περιβάλλον, ακόμη και μέσα στις παρέες μας, έτσι.
6: Ναι, ναι, ναι. Για να μας πει και η μανούλα τώρα.
8: Για να δούμε η μαμά τι θα μας πει. Καλημέρα σας.
9: Λοιπόν, καλημέρα. Κοιτάξτε. Καλημέρα.
5: Γεια σας.
9: Λοιπόν, καταρχάς είναι ένα πολύ αγχωτικό, είναι πολύ αγχωτικό το θέμα των Πανελληνίων. Εμείς δίνουμε δεύτερη φορά. Ο μικρός, ο δικός μου, το ίδιο άγχος με πέρσι.
8: Ναι.
6: Το ίδιο, έτσι.
9: Άγχος με πέρσι. Τώρα για το ίδιο θέμα, το θέμα για την έκθεση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βατό ή όχι. Αυτό θα κρίνουν τα παιδιά.
6: Ναι. Εντάξει. Πού στοχεύει το παιδί και τα δικά σας συναισθήματα λίγο. Εσείς τώρα είστε έξω από το σχολείο, αγχωμένοι επίσης.
9: Ναι, ναι, έξω
6: και
9: από το σχολείο. Πολύ. Πολύ, γιατί είδα το παιδί μου ότι είναι πολύ αγχωμένο από χθες. Ο μικρός στοχεύει στην πληροφορική.
6: Μπράβο.
5: Ο μικρός.
9: Είναι δύσκολα.
5: Μια ζωή ο μικρός λέμε. Μια ζωή ο μικρός λέμε. Όχι, το ακούω που το λέτε. Το παιδί τώρα είναι 18 χρονών και λέτε ο μικρός, ο μικρός. Έτσι είναι. Οι μανάδες νομίζω πάντα μικρά τα βλέπουμε τα παιδιά μας.
9: Παρένθεση ότι είναι και μοναχογιός.
6: Εντάξει. Έχετε πολλούς λόγους τότε. Έχετε πολλούς λόγους.
9: Πολύ.
6: Και εγώ που δεν είμαι μοναχοπαιδί, μικρός είμαι, να ξέρετε. Καλά αποτελέσματα να έχετε.
9: Ναι.
6: Καλά αποτελέσματα.
5: Σας ευχαριστούμε.
9: Ευχαριστούμε
5: πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αυτό το θέμα το οποίο αναδείξαμε και χθες εδώ στην εκπομπή με τα κρούσματα νοροϊού στο Αττικό Νοσοκομείο, στην Ευρολογική κατά κύριο λόγο κλινική, με 4 ασθενείς και 5 εργαζομένους, οι οποίοι είχαν συμπτώματα.
6: Επιβεβαιωμένα,
5: βεβαίως.
6: Δεκάδες όμως
5: είχαν
6: τα
5: συμπτώματα. Θα μας τα πει ο κύριος Πουρνάρας καλύτερα. Ο κύριος Σπύρος Πουρνάρας είναι καθηγητής ιατρικής μικροβιολογίας, που μαζί με τον κύριο Τσιόδρα, ουσιαστικά κύριε Στουρνάρα, εσείς ουσιαστικά μας ενημερώσατε και εκδώσατε και την ανακοίνωση που ενημερώσατε όλους μας για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο Αττικό Νοσοκομείο. Καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα, κυρία Κουτροκόη, κύριε Γρηγοριάδη. Πουρνάρα Σπύρος λέγω. Έχουμε τη χαρά με τον κύριο Τσιόδρα.
11: Να έχουμε την Επιτροπή Λοιμόξεων, να έχουμε την Επιτροπή Λοιμόξεων του Αττικού. Να την κάνουμε ό,τι μπορούμε.
5: Πείτε μας λίγο, κύριε Πουρνάρα, τι είναι αυτό, τα κρούσματα αυτά σας ανησυχούν? Όχι, τι μέτρα έχετε λάβει?
10: Να το πάρω από το τέλος προς την αρχή. Η επιδημία έχει σχεδόν λήξει. Δηλαδή, έχουμε ελάχιστα νέα περιστατικά πλέον. Κανείς δεν έχει συμπτώματα. Νομίζω ένα ή δύο έχουν κάτι ήπια συμπτώματα σε αποδρομή. Δεν έχει περικά, δεν έχει κανένα. Η κλινική, η οποία είχε μια επιβάρυνση, δεν έχει κανένα κρούσμα τώρα. Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα, να σας πω το ιστορικό, έτσι λίγο σε συντομία. Είχαμε αρκετά κρούσματα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, τα οποία ήταν κυρίως εργαζόμενοι του νοσοκομείου, νοσηλευτές και γιατρούς, και λιγότερα σε ασθενείς. Αυτό ήρθε, καταφανώς ήρθε απ' έξω, από την κοινότητα όπου υπάρχει και έξαρση. Επειδή ήταν μικρής βαρύτητας τα περιστατικά, δεν έφτασαν αμέσως στην Επιτροπή Λοιμόξεων. Τη Δευτέρα έφτασαν. Μέσα σε λίγες ώρες κάναμε μοριακή διάγνωση, επιβεβαιώσαμε τον νοροϊό. Mm-hmm. Πήραμε μέτρα από Δευτέρα βράδυ, Τρίτη πρωί. Και μέσα στις 3 μέρες έχει πρακτικά σβήσει η επιδημία.
6: Τώρα αυτά τα μέτρα, κύριε Πουρνάρα, συνεχίζονται. Χθες, για παράδειγμα, χορηγούντανε μάσκες σε όποιον εισέρχεται μέσα στο νοσοκομείο. Θα συνεχιστούν και σήμερα, να καθησυχάσουμε λίγο και επισκέπτες συνοδούς.
10: Κοιτάξτε, η επαγρύπνηση δική μας υπάρχει. Η επαγρύπνηση δεν σταματήσει αμέσως. πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα διάστημα 4-5 μια εβδομάδα ημερών, μια εβδομάδα χωρίς κανένα πρόβλημα για να λήξει η επαγρύπνηση. Αλλά μάσκες θα δίνουμε ασφαλώς. Θα έχουμε μια αυξημένη στα πρώτα κρούσματα, θα απομονώνουμε τους ασθενείς, θα στέλνουμε τους εργαζόμενους σπίτι τους μέχρι να μείνουν 2 μέρες ασυμπτωματικοί. Δεν θα υπάρχουν. Η επιτήρησή μας δεν σταματάει, λοιπόν.
5: Ναι. Να υπάρξει και εκτός νοσοκομείου έτσι να χτυπήσει ένα καμπανάκι λόγω νοροϊού, με συγχωρείτε, υπάρχει.
10: Κοιτάξτε, ο νοροϊός είναι κάτι που, ένα αίτιο παθογόνο που υπάρχει στην κοινότητα. Είναι συχνό. Ένα πρόβλημα που έχει.
5: Για διασπορά, λέω. Για μεγάλη διασπορά, λέω.
10: Διασπείρεται εύκολα. Αλλά ξέρετε, διασπείρεται και εκεί που υπάρχει επιδημιολογική σχέση των ανθρώπων. Όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μαζί. Στα σπίτια μας δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Και να νοσήσει κάποιος, θα πάει μια-δυο μέρες, θα έχει γαστρεντερικά συμπτώματα, μετά θα γίνει καλά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό η όντε.
5: Είστε καθησυχαστικός. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πουρνάρα.
10: Το νοσοκομείο μας είναι υπό απόλυτο έλεγχο, γιατί κάποιοι μπλέκουν. Θα ερχόμαστε στο δικό, δεν θα ερχόμαστε. Εννοείται θα έρχεστε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Προχωράμε κανονικά.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
6: Να είστε καλά. Καθησυχαστικός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μαζί μας η Χριστίνα Τσιόκρη και θα μας πει τώρα για αυτές τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο από χθες βράδυ. 9 η ώρα Ελλάδος ήτανε ή η δική τους, Χριστίνα, και πες μας τι βλέπουμε.
12: Να πούμε ότι είχαμε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral όταν εξεράγει ένας πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα, πλήττοντας ουσιαστικά τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos. Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα, η έκρηξη του πυράβλου έγινε στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσεων κινητήρων. Η ισχυρή έκρηξη, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, προκάλεσε μια τεράστια πυρηνή σφαίρα.
6: Δεν τραυματίστηκε κανένας, Χριστίνα?
12: Όχι, όχι. Έκανε κάποιες δηλώσεις.
5: Έγινε καταμέτρηση,
12: Έκανε δηλώσεις ο Τζεφ Μπέζος ακριβώς και είπε πως έχουν εντοπιστεί όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιος. Σε ενημέρωσή της, μάλιστα, στο 6 η εταιρεία ανέφερε ότι σημειώθηκε ένα απρόοπτο συμβάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ενώ το βίντεο ουσιαστικά δείχνει τον πύραυλο να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ βρισκόταν ακόμα στην εξέδρα εκτόξευσης. Όπως είπε λοιπόν ο Τζεφ Μπέζος, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ είπε πως είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του περιστατικού, ενώ η εταιρεία έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική έρευνα για τη διερεύνηση των συνθήκων του συμβάντος. Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Ήταν αυτό που δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος. Ενώ θέλω να σας πω ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια της έκρηξης με στρατιωτικούς αξιωματούχους, την Blue Origin και τους αρμόδιους φορείς να αναλύουν τα δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμής.
6: Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες. Ήθελα είναι ευτύχημα το ότι δεν τραυματίστηκε κανείς. Πέρα από το ότι αυτές οι φλόγες καταπίνουν τον ίδιο τον πύραυλο. Έχουν τυλίξει και όλες τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί στην περιοχή, έτσι.
5: Ναι.
6: Έλα, τώρα, τι.
5: Ναι, αυτό που είπες, ήθελα να πω.
6: Είναι φοβερό.
5: Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό. Ευτυχώς, πράγματι, δεν τραυματίστηκε κανένας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστίνα. Τώρα, σήμερα είμαστε 29 Μαΐου, την ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, 1453, και τα τουρκικά μέσα, φυσικά, δεν άφησαν ασχολίαστη αυτή την ημερομηνία. Ο Νίκος Νανούρης νομίζω θα μας πει περισσότερα. Να σταθούμε λίγο στο πρωτοσέλιδο της Τουρκία. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
6: Γεια σου, Νίκο.
13: Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, σήμερα συμπληρώνεται 573 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και η εφημερίδα Τουρκία, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκία, προσπάθησε να συνδυάσει τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά με την άλωση της πόλης. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδό της σήμερα, που δείχνει τη φωτογραφία της άλωσης και γράφει στον τίτλο της «Οι Έλληνες ξύνονται». Οι Έλληνες ψάχνονται για καυγά, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε αλλιώς. Και αναφέρεται στις αναχαιτήσεις των τουρκικών F-16 από ελληνικά μαχητικά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το πρωτοσέλιδο, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλές πτήσεις στο Καστελόριζο. Μόλις 2 χιλιόμετρα, αναφέρεται η εφημερίδα, μακριά από τις τουρκικές ακτές, και κατηγορούν την Ελλάδα ότι με τις συγκεκριμένες ενέργειες προσπαθεί να αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Φαίνεται δηλαδή το πρωτοσέλιδο αυτό μιας φιλοκυβερνητικής εφημερίδας δείχνει και το κλίμα έντασης που επικρατεί, μπορούμε να πούμε, στα ελληνοτουρκικά. Το βλέπουμε και σε άλλα δημοσιεύματα. Δηλαδή, είναι και η εφημερίδα Τζουμχουριέτ, η οποία έγραφε ότι θερμαίνονται ξανά τα νερά στο Αιγαίο και κατηγορεί την Ελλάδα ότι με μια σειρά από κινήσεις ουσιαστικά αυξάνει την ένταση, όπως η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ιδιαίτερα η Κάρπαθος. Στην Κάρπαθος στέκονται πολύ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και για τους Patriot, αλλά και για τις πληροφορίες που υπάρχουν για ότι ετοιμάζονται υποδομές για μαχητικά αεροσκάφη. Ναι. Μέσα σε αυτά έχουμε και το «Η Γαλάζια Πατρίδα», όπου τα δημοσιεύματα εδώ, κάποια τουρκικά δημοσιεύματα πιέζουν ώστε στο νέο νομοσχέδιο ότι να υπάρχει αναφορά στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, στην αφισβήτηση δηλαδή της ελληνικής κυριαρχίας νησιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται και μέσα από τον τύπο ένα σκηνικό έντασης. Είχα προηγηθεί και δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας από τα σύνορα με την Ελλάδα, από την Αδριανούπολη, που είχε θέσει ξεκάθαρα θέμα, Νίκο, από στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου.
14: Επειδή ξέρουμε ούτως ή άλλως πόσο ελέγχονται τα τουρκικά μέσα από την τουρκική κυβέρνηση, δεν μας προκαλεί καθόλου εντύπωση το ότι γράφουν και στα πρωτοσέλιδά τους, αλλά και στα εσόφυλλα, γενικότερα ρε παιδί μου, και τα site και οι εφημερίδες τους. Ήμασταν βέβαιοι ότι ούτως ή άλλως αυτό το θέμα θα κυριαρχούσε και σήμερα. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε Θεσσαλονίκη, θέλετε να δούμε καιρό. Τι θέλετε εκεί. Θεσσαλονίκη.
5: Πάμε στη Θεσσαλονίκη με την όμορφη, να δούμε και εκεί. Είσαι στο δεύτερο λύκειο, Θεοδώρα.
15: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Από καλή εκεί... σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
5: Να ξέρεις ότι από εκεί ξεκίνησαν όλα για μένα, Θεοδώρα. Εκεί ξεκίνησαν όλα και για μένα.
15: Α, τι ωραία.
14: Αυτή την πόρτα περνούσες κάθε πρωί.
15: Πολύ γνώριμο, λοιπόν, το μέρος.
5: Αυτή την πόρτα.
15: Για σένα, Δώρα μου.
5: Ναι.
14: Στα καφέ που έχει απέναντι πήγαινες πριν το μάθημα ή μετά το μάθημα.
5: All day.
14: All day, ε.
5: All day.
14: Επειδή έχει κάτι πολύ ωραία καφέ εκεί.
5: Συγκινούνται όταν βλέπω το σχολείο.
15: Οι κτίνου ζεύξιδο έχουν την τιμητική του.
14: Ναι, εντάξει. Για πες μας τώρα τα παιδιά.
5: Το κλίμα δώσε μας.
14: Τι κατέγραψες.
15: Λοιπόν, θα σας τα πω όλα. Αρχικά να σας πω ότι στην Κεντρική Μακεδονία τα εξεταστικά κέντρα είναι 168. Οι υποψήφοι, οι οποίοι διαγωνίζονται σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, είναι 19.000 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήρθαν τα παιδιά σήμερα εδώ, είχαν τις συζητήσεις τους μεταξύ τους. Να σας πω ότι στον προάβλιο χώρο εδώ του σχολείου, λίγο πριν εισέλθουν μέσα στις αίθουσες τα παιδιά, τραγουδούσαν, προφανώς ως μια ενέργεια έτσι αποφόρτισης.
14: Μπράβο.
15: Από το άγχος, από το στρες, από την ένταση που λογικό είναι να αισθάνονται σήμερα πρώτη ημέρα των Πανελληνίων. Δεν υπάρχουν αρκετοί γονείς εδώ, κανέναν δύο.
5: Κάτσε,
15: είδαμε,
5: να περάσει λίγο η ώρα
15: δεν
5: και
15: υπάρχουν
5: γύρω στις 11.
15: Γονείς οι οποίοι να αναμένουν τουλάχιστον. Ναι,
5: γύρω
15: αυτή την
5: 11,
15: ώρα δεν έχουμε
5: νομίζω θα
15: έτσι,
5: τους,
15: κόσμο
5: θα
15: εδώ γύρω.
5: Θα αρχίσει να τους βλέπεις σιγά σιγά να έρχονται εκεί.
15: Επειδή σας άκουγα και νωρίτερα, βεβαίως το καλύτερο είναι να βγουν την τελευταία στιγμή, γιατί ξέρουμε ότι η έκθεση θέλει χρόνο.
14: Είναι μακριά το μόνο,
15: δεν νομίζω.
14: Όχι, εντάξει, okay. Εντάξει.
5: Ναι, όχι, όχι, αυτό, όχι, να καθυστερήσουν να βγουν, έτσι, χωρίς άγχος, να εξαντλήσουν όλο το χρόνο.
15: Γιατί θέλει και την ανάλυση του το μάθημα
5: βιασύνη,
15: αυτό. Είναι και η έκθεση στη μέση. Βέβαια, βέβαια.
5: Ωραίο μάθημα το σημερινό, εμένα μου
14: ωραίο,
5: αρέσει.
14: Ωραίο, ναι, ωραίο θέμα.
5: Νοελληνική γλώσσα, θέμα. Έκθεση.
14: Και ωραίο θέμα έπεσε. Εγώ θεωρώ έτσι, εμείς τουλάχιστον θεωρούμε.
5: Έχω
14: ότι
5: είναι την
14: αίσθηση. Κάτι το οποίο το συζητάμε,
15: ναι,
14: ρε,
15: να δούμε τι θα μας πούνε και τα παιδιά μόλις βγουν από τις αίθουσες. Αλλά είναι ενδιαφέρον. Και εμείς που το συζητούσαμε έτσι νωρίτερα εκτός αέρα, είπαμε ότι είναι πολύ επίκαιρο και ταιριαστό με τα όσα βιώνουμε, έτσι.
14: Ναι. Αν το έχουν διδαχτεί επίσης, αν το έχουν αναλύσει επίσης, διότι ξέρεις, έχει αλλάξει και πολύ ο τρόπος που εξετάζονται τα παιδιά στο συγκεκριμένο μάθημα από τη δική μας γενιά, έτσι.
5: Σαφώς.
14: Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση.
5: Απλά ως θέμα έκθεσης θεωρώ ότι είναι ένα από τα σως στα φροντιστήρια. Δηλαδή ναι. θα το θεωρώ απίθανο να μην έχουν. Στα φροντιστήρια τουλάχιστον διδαχθεί το συγκεκριμένο θέμα στην έκθεση. Είναι στα σως θέματα, αυτό πιστεύω.
14: Για πήγαινε μας τώρα και Σέρες να δούμε τι έγινε με εκείνο το παιδάκι το 10χρονο που έχασε τη ζωή του στο κανάλι.
15: Να υπενθυμίσουμε ότι το πρωί της Τετάρτης είχε σημάνει συναγερμός στις αρχές για παιδί το οποίο βρισκόταν μέσα σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην περιοχή της Ηράκλειας των Σερών. Είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, είχε γίνει επιχείρηση ανάσυρσης της σωρού του 10χρονου αγοριού. Υπήρξαν δύο συλλήψεις για αυτό το τραγικό περιστατικό, της 28χρονης μητέρας του, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είχε συλληφθεί, να υπενθυμίσουμε, και μια 43χρονη γυναίκα έπειτα από καταγγελίες που έγιναν ότι η ίδια προέβαινε σε ρευματοκλοπή, με αποτέλεσμα ένα καλώδιο να περνάει μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Η ίδια κατηγορείται για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά εξακολούθηση, αλλά εφόσον διαπιστώθηκε και ο θάνατος του παιδιού, κατηγορείται και για ανθρωποκτονία από αμέλεια, διότι σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά βρήματα υπήρξε και ηλεκτροπληξία αλλά και πνιγμός. Εικάζεται λοιπόν ότι το παιδί πήγε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι επάνω σε μια σανίδα και ενδεχομένως να υπέστη ηλεκτροπληξία, όπως πληροφορούμαστε, και έπειτα να έπεσε στο νερό με αποτέλεσμα τον πνιγμό.
16: Φραγικό.
15: Του. Και η 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αλλά και της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία διαμένει μία φορά το μήνα.
16: Εμένα η απορία μου είναι να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδώρα, αν αυτό το παιδάκι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να έχει σωθεί.
14: Ναι.
16: Γιατί βλέπουμε ότι έπαθε αρχικώς ηλεκτροπληξία.
14: Τι προηγήθηκε ενδεχομένως, αναρωτιέσαι. Μήπως δηλαδή κεραυνοβολήθηκε το παιδί, έπεσε στο κανάλι, δεν είχε τις αισθήσεις του, δεν μπορούσε να αντιδράσει
16: και
14: έτσι έχασε την ζωή του μετά.
16: Αν δηλαδή δεν είχε πέσει στο κανάλι, αν θα μπορούσε να έχει σωθεί με κάποιο τρόπο αυτό το παιδάκι. Ο κύριος Γαλεντέρης, ιατροδικαστής, είναι μαζί μας να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Πολύ κρίμα. Για το 10χρονο να μας βοηθήσετε, να καταλάβουμε, κύριε Γαλεντέρη.
14: Καλημέρα, κύριε Γαλεντέρη.
17: Καλημέρα. Κοιτάξτε, δεδομένου ότι υπάρχει και ο πνιγμός στο μηχανισμό θανάτου, καταλαβαίνετε ότι η ηλεκτροπληξία έχει προηγηθεί. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα υπέστη την ηλεκτροπληξία και μετά υπέστη και τον πνιγμό, καθώς δεν είχε ουσιαστικά καταλήξει συνεπία της δράσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό που μπορούμε για να βάλουμε και την ηλεκτροπληξία στο μηχανισμό είναι ότι πολύ πιθανόν να υπάρχει κάποια κακή αναπνευστική λειτουργία μετά την ηλεκτροπληξία. Δηλαδή, είτε οι αναπνευστικοί μύες να μην επιτρέπουν την καλή αναπνοή, είτε ακόμα και κάποια αριθμία της καρδιάς να συμμετέχει, οπότε και το μικρό παιδί να μην μπορεί να ανταπεξέλθει μέσα στο υδάτινο
14: περιβάλλον. Δεν αντέδρασε όπως θα μπορούσε ενδεχομένως.
17: Ακριβώς.
14: Είχε ως αποτέλεσμα αυτό να χάσει και την ζωή του από πνιγμό.
17: Έχει τεράστια σημασία να ξέρουμε ποιο είναι το σημείο εισόδου και εξόδου. Αυτό από την νεκροτομή θα προκύψει, δηλαδή ποια ήταν η διέλευση του ρεύματος στο σώμα, για να καταλάβουμε ακριβώς πώς συμμετείχε και με ποιον τρόπο συνέδραμε στον πνιγμό του μικρού παιδιού.
14: Ναι. Κρίμα πάντως, μωρέ. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα 10χρονο παιδί. Σε αυτές τις περιοχές πια δεν παίζουν σε αρδευτικά κανάλια, ιδίως τώρα που ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά ξέρουμε όλοι, ξέρετε κι εσείς, κύριε Γαλαντέρη, και εσύ και εγώ, τι πηγαίνουν για να δροσιστούν τα παιδάκια. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λέμε τώρα, η κακιά στιγμή.
16: Άρα
14: έτσι.
16: Η αιτία θανάτου, κύριε Γαλεντέρη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ο πνιγμός, έτσι.
17: Η αιτία θανάτου, δεδομένου ότι είναι το τελευταίο γεγονός, έτσι πως εξελίσσεται η υπόθεση, αυτή θα είναι η κυρίαρχη, αλλά είναι σε έδαφος ηλεκτροπληξίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το γεγονός ηλεκτροπληξίας, γιατί συμμετέχει και μπορεί και να είναι και η αφορμή του πνιγμού. Δηλαδή να συμμετέχει με τέτοιο βαθμό που να θεωρήσουμε ότι ο πνιγμός δεν θα είχε επέλθει αν δεν είχε προηγηθεί η ηλεκτροπληξία.
14: Το παιδί από το ρεύμα.
16: Ακριβώς. Κύριε Γαλεντέρη.
17: Καλή συνέχεια.
14: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Έλα, κύριε Παπαϊωάννου.
16: Δημήτρη.
14: Έλα να μας πεις καταρχάς αν θα φτιάξει ο καιρός.
16: Με πήρανε φίλοι μου που κατέβαιναν Πειραιά και έβρεχε.
18: Ψιλόβρεχε, ναι. Ναι. Λίγο έβρεξε νωρίς το πρωί.
16: Λένε θέλουμε να δούμε τον Παπαϊωάννου να μας πει στο νησί που θα πάμε θα βρέχει.
18: Στο νησί δεν θα βρέχει. Σε ποιο νησί βασικά.
14: Σήμερα.
18: Δεν θα βρέχει.
16: Θα
14: βλέπεις την πλάτη μου.
16: Ωραία πλάτη. Γυμνασμένη.
18: Υπήρχε πιθανότητα να βρέξει το πρωί και όντως έβρεξε, αλλά τοπικά κυρίως.
16: Πάργα.
18: Ναι, πάργα. Ναι.
16: Όπω παιδιά.
18: Πολύ ωραίος.
16: Τι
18: γερός.
16: Παράδεισος.
14: Είναι live εικόνα.
16: Ναι.
14: Αλήθεια λέτε.
16: Ναι.
14: Γεμάτη είναι η παραλία.
16: Παράδεισος.
18: Εκεί θα δελάνε ο Γιώργος.
16: Όλοι μας.
14: Γιατί εσύ δεν θα ήθελες να είσαι
18: εκεί. Εγώ θα ήθελα.
14: Τόσο συνεπής, ποια επαγγελματίας είσαι.
18: Θα πάω.
16: Στυλό μου, πού πήγε. Το πατάς.
18: Να, το έχει πέσει λίγο, είχε κάτω.
16: Μπορείς
18: λοιπόν,
16: να
18: το...
14: Αλλά προσεκτικά. Θα μας πάρει το Ρωμανόλης από το πλάλο και θα σας πάρω το...
16: Έλα, λοιπόν, για πες, Δημήτρη.
18: Λίγη αυτή η αστάθεια και τις επόμενες ημέρες. Κυρίως γύρω από τα ορεινά όμως θα είναι η αστάθεια τις επόμενες ημέρες. Λίγο έβρεξε τώρα το πρωί, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Σήμερα περιμένουμε μπόρες σε κάποιες καταιγίδες στα ορεινά, κυρίως γύρω από τα ορεινά, περισσότερο στην Πελοπόννησο και λιγότερο στη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Λίγες βροχές τώρα το πρωί σε Εύβοια, Χαλκιδική, και λιγότερο στην Ανατολική Στερεά, στην Αττική κυρίως, που πλέον εξασθενούν οι βροχές σε περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός, πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι γυρίζουν σε βοριάδες ξανά σήμερα, στα 3 με 5 τοπικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Γενικότερα δεν θα προβληματίζουν ούτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή το Σάββατο μέχρι 5 με 6 μποφόρ, Κυριακή και Δευτέρα πέφτουν στα 4 με 5. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική στα 2 με 5, τοπικά στο βόρειο και 6.

0: Μακεδονία και στον Πειραιά, στα δυτικά, δηλαδή νοτιοδυτικά τμήματα του νομού, και πολύ σύντομη και τοπική μεμονωμένη. 29 βαθμού η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, βοριάδε η άνεμη στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική μόνο βρέχει. Στην Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια με λίγε νεφώσει, 30 βαθμού η μέγιστη θερμοκρασία και 3 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη. Πάμε να δούμε μερικέ περιοχέ στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 25 βαθμού η μέγιστη θερμοκρασία. Με συννεφιά και ηλιοφάνεια, 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη Λίμνο, 28 στην Κέρκυρα με ήλιο. Στην Τρίπολη, 25 βαθμούς με μπόρες, πιθανόν και καταιγίδα στην Τρίπολη σήμερα. 29 βαθμούς το μεσημέρι στο Ηράκλειο Κρήτης, πολύ καλός καιρός. Γενικότερα στην Κρήτη, μόνο στο γύρω από τα ορεινά υπάρχει πιθανότητα να βρέξει λίγο. 29 βαθμούς στα Μέγαρα, 29 στον Πειραιά, το μεσημέρι 25 στην Κηφισιά, 28 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το τριήμερο, ναι. Σάββατο. Με γενικά καλό καιρό το τρίμερο και το Σάββατο, γενικά καλός ο καιρός. Κάποιες μπόρες το πρωί στο Ιόνιο και το μεσημέρι απόγευμα μεμονωμένες γύρω από τα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Λίγα όμως φαινόμενα, με καλό καιρό και την Κυριακή γύρω από τα ορεινά κάποια στάθεια.
1: Πώς θα επιστρέψει ο κόσμος?
0: Με καλό καιρό, για να επιστρέψουμε. Οι μπόρες αφορούν κυρίως μεσημέρι απόγευμα και κυρίως τα ορεινά νησιά. Και κοντά στη θάλασσα γενικά θα είναι καλό ο καιρό.
2: Με καλό καιρό δεν θα θέλει κανείς να επιστρέψει.
0: Ισχύει. Μάλιστα θα ανέβει κιόλας από την Κυριακή. Θα ανέβει κιόλας στη θερμοκρασία. Θα φτάσει 32-33 την Δευτέρα, 34-35.
1: Δουλεύουμε γλέντια, θα
2: γίνει. Εμείς, παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε τώρα. Υπομονή, Γιώργο.
0: Εμείς.
1: Υπομονή.
0: Από την Δευτέρα λίγο θα λείψω.
1: Υπομονή.
0: Λίγο την Δευτέρα θα λείψω, αλλά δεν πειράζει.
1: Το πιάσαμε στο ρεφρέν. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι. Είναι τις σωσίες υπομονής σήμερα, γιορτάζουμε. Χρόνια μας πολλά.
2: Χρόνια
1: μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Έτσι. Για όσους κάνουμε υπομονή λοιπόν, χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά.
0: Λοιπόν.
1: Γελάει ο Παπαϊωάννου.
0: Λοιπόν.
1: Εσύ δεν κάνεις υπομονή. Λοιπόν,
0: μας τα πεις, εγώ αρκετή, ειδικά.
2: Τι άλλο
0: Όχι τίποτα, τη Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο 34-35 βαθμούς. Οι θάλασσες. Στου 19 με 20 περίπου είναι η θερμοκρασία.
2: 35 θα έχει τη Δευτέρα.
0: Θα φτάσει το πηγαίνει 34-35, ναι. Θα φτάσει.
1: 19
0: ήταν,
1: με 20
0: σαν τη χθεσινή περίπου.
1: Πήγε στου 20 βαθμού.
0: Ειδικά προ το Ιόνιο είναι καλύτερα.
2: Μπορεί να σταματήσει.
0: Στο Αιγαίο λίγο πιο, λίγο πιο χαμηλά. Ειδικά όσο πάμε προ το βόρειο Αιγαίο, δηλαδή προ τη Λίμνο εκεί, είναι πιο χαμηλέ
2: θερμοκρασίε. Θα φύγει τρίμερο.
0: Θα φύγω τρίμερο. Τρίμερο.
1: Α, και τρίμερο.
2: Θα φύγει τρίμερο.
1: Δευτέρα δηλαδή δεν θα έχουμε καιρό.
0: Δευτέρα υπάρχει καιρό, απλά δεν θα είναι η φυσική μου παρουσία. Δεν θα είναι η φυσική μου παρουσία.
1: Γιώργο Παπαϊωάννου να μα πει τον καιρό.
0: Ιδέα, θα το στείλω εγώ το κείμενο να το πει.
2: Πού θα πας?
0: Στο εξοχικό, στο σοφικό.
2: Στο εξοχικό,
0: στα Μόνια. Πού? Ξέρει
2: στα
0: τώρα.
2: Είναι πολύ ωραία. Κατά πράσινο.
0: Είναι ωραία. Έχει παραλία, είναι ωραία.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Θα κάνω και την πρώτη βουτιά. Δεν έχω κάνει ακόμα. Πρώτη βουτιά.
1: Ευχαριστούμε που μας καλείς κιόλας, Δημήτρη.
0: Έλα, Γιώργο, θα εισάρθεις, έλα.
1: Πολύ ευγενικό εκμέρος.
0: Έλατε, είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό το σπίτι.
2: Στην Αλμυρίσιο,
0: στο Αμμόνι, στο Αμμόνι.
2: Στο Αμμόνι, παιδί.
0: Κάτω, κάτω,
2: στο Αμμόνι. Σπίτι, παιδί μου, ξέρω ακριβώς που είναι.
0: Κάτω, στο Αμμόνι, στο μεγάλο Αμμόνι. Μιλάω
2: στην Μπουγιούρα, να ξέρετε.
0: Οι περισσότεροι βέβαια δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι μας βλέπουν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Μπουζέας, εδώ κοντά μας, κάνει και εκείνος υπομονής. Θα φύγεις τρίμερο.
3: Όχι, εδώ θα είμαστε.
2: Μπράβο, αγόρι μου, εδώ μαζί.
3: Τι να κάνουμε. Υπομονή λοιπόν και το καλοκαίρι, εντάξει, δεν είναι μακριά.
1: Δουλεύεις κανονικά δηλαδή?
3: Ναι.
2: Όχι, ακανόνιστα.
3: Λοιπόν, πότε μαζί θα
2: είμαστε
3: όλοι παρεούλα?
2: Θα
3: ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Νομίζω σιγά σιγά από σήμερα θα κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Γιατί χθες είχαμε το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Euroleague. Και εδώ βλέπουμε το Λάβαρο στο σεφ, το οποίο θα κοσμεί πλέον τον ουρανό του. Με το 2026 που είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό, 1997-2012-2013 είναι τα τρία προηγούμενα. Χθες ο Ολυμπιακός έπαιξε με την ΑΕΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα, κέρδισε με 94-77 και βλέπουμε εδώ την διαδικασία αυτή με το Λάβαρο να κατεβαίνει από τον ουρανό του ΣΕΦ. Το γήπεδο ήταν γεμάτο, 12.000 κόσμους αποθέωσαν φυσικά τους πρωταθλητές Ευρώπης. Και στα επόμενα στόχους πλέον το πρωτάθλημα.
2: Στην ωραία Βουδαπέστη ο τελικός,
3: Τελικός Champions League αύριο στις 7, σε διαφορετική ώρα από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Απογευματινή ώρα Ελλάδος 7 και το τρόπαιο έχει φτάσει πλέον στην Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του τελικού. Εδώ βλέπουμε τον Καφού, έναν θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, να φτάνει με το τρόπαιο στην Βουδαπέστη. Εδώ είναι και η αποστολή της Arsenal. Όλα είναι έτοιμα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας τόσο στη Βουδαπέστη όσο και στο Παρίσι, όπου 22.000 αστυνομικοί θα βγουν συνολικά στους δρόμους υπό τον φόβο επεισοδίων σε περίπτωση κατάκτησης του Champions League από την Παρί. Γιατί κάτι τέτοιο είχε συμβεί πέρυσι αντίστοιχα όταν το είχε σηκώσει η ομάδα από το Παρίσι.
2: Τώρα, διαγωνισμός.
1: Έχουμε μπιφ.

0: Διαγωνισμό.
1: Να δούμε ποιο ψηφίζετε κι εσείς, έτσι. Έχουμε. Λοιπόν, ναι. Έχουμε Νόβακ Τζόκοβιτς από τη μία, Αρίνα Σαμπαλένκα από την άλλη. Όχι στο τένις, στον χορό όμως.
0: Εδώ βλέπουμε Σαμπαλένκα.
1: Υπό τους ήχους του Μάικλ Τζάκσον εννοείται. Προσπάθησε να κάνει το χορευτικό από το γνωστό τραγούδι, το Thriller.
2: Εχθές όμως είχαμε τον Τζόκοβιτς. Στο ίδιο σημείο δεν ήταν.
1: Ακριβώς στο ίδιο σημείο.
2: Ακριβώς στο ίδιο σημείο.
1: Εδώ είναι και ο Τζόκοβιτς.
0: Για να δούμε.
2: Α, είναι δεύτερος γύρος τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, παντά.
1: Χωρίς κανονική μουσική, παίζει μόνος του τη μουσική.
2: Αλλά δεν έχει.
1: Ο άνθρωπος αδικήθηκε. Αδικήθηκε.
0: Νομίζω Τζόκοβιτς ψηφίζω. Συγγνώμη, Σαμπαλένκα.
1: Νομίζω και εγώ τίνω προς τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Όλα αυτά στο πλαίσιο του Ρολάν Γκαρός σε ένα πιο χαλαρό κλίμα πριν τους αγώνες για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.
2: Μας
0: ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σου, Νικολάκη. Έλα. Πάμε να καθίσουμε. Να υποδεχτούμε τον κύριο Καγιακμάνη, ο οποίος είναι μαζί μας, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων. Γεια σας, κύριε Καγιακμάνη.
0: Γεια σας, κύριε Καγιακμάνη.
2: Πολύ ταξιδεμένος. Πολύ ταξιδεμένος ο κύριος Καγιακμάνης. Πολύ ταξιδεμένος. Θα ξεκινήσουμε με σέρες, δεν ξεκινάμε. Ευχάριστα, κύριε Καγιακμάνη. Να δούμε λίγο τι έγινε με αυτόν τον δεκάχρονο. Είχαμε νωρίτερα και τον κύριο Καγιακμάνη.
0: Τον κύριο Γαλεντέρη.
2: Τον κύριο Γαλεντέρη. Είναι πνιγμός, η αιτία θανάτου. Είχε προηγηθεί όμως ηλεκτροπληξία σε αυτό το παιδί.
3: Ναι, είναι αυτό το περιστατικό έγινε σε ένα οικισμό Ρωμά, όπου το παιδί πήγε με τη μητέρα του εκεί και έπαιζε εκεί στο κανάλι, δίπλα στα σπίτια, δίπλα στα καταλήματα. Περνούσε ένα κανάλι λοιπόν με νερό. Εκεί υπήρχαν κάποιες σανίδες πάνω στο κανάλι, αλλά υπήρχε και ένα καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος. Το είχαν συνδέσει με τις κολόνες ΔΕΗ και έκλεβαν ρεύμα η γυναίκα αυτή που είχε το σπίτι εκεί δίπλα στο κανάλι. Το παιδί λοιπόν φαίνεται ότι έπαιζε εκεί στο κανάλι και σύμφωνα με τα ευρήματα των ιατροδικαστών πάντα πρέπει να το χτύπησε ρεύμα και κατόπιν να έπεσε μέσα στο κανάλι και να πνίγηκε. Έπαθε το σοκ από τον ηλεκτρικό, από τον ηλεκτρισμό.
0: Προφανώς έχασε τις αισθήσεις του.
3: Και προφανώς έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε μέσα στο κανάλι και πνίγηκε, βρέθηκε 10 μέτρα πιο κάτω από εκεί που έπεσε μέσα. Κατηγορούμενη η γυναίκα, η μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κατηγορούμενη και η γυναίκα αυτή που το σπίτι της εκεί πήγαινε το καλώδιο για ρευματοκλοπή αλλά και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Προφανώς τώρα γιατί αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Δεν είναι μόνο η ρευματοκλοπή, ασφαλώς. Εδώ έχει χάσει τη ζωή του ένα 10χρονο παιδί με αυτόν τον τρόπο. Που η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε αυτό, ότι ο πνιγμός επήλθε μετά την ηλεκτροπληξία. Έτσι.
3: Ναι, όταν είχα μπει σε ένα καταβλισμό Ρωμά λοιπόν εδώ στον Ασπρόπυργο, είχα δει ένα παιδάκι το οποίο ήταν εντελώς αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του και όταν τους ρώτησα τι έπαθε αυτό το παιδί, μου είχαν πει ότι επειδή έκλεβαν ρεύμα,
0: είχε πάθει
3: έγινε ένα βραχυκύκλωμα και το παιδί έπιασε φωτιά μέσα στο τσαντήρι και το παιδί κάηκε και είχε καεί. Είχαν αλλοιωθεί τα πάντα, δηλαδή δεν είχε άκρα, είχε παραμορφωθεί εντελώς.
0: Λοιπόν, μην μπούμε σε λεπτομέρειες, είναι και άλλοι.
3: Όχι, να πούμε γιατί αν δεν μπούμε δεν θα ευαισθητοποιηθούν κάποιοι.
2: Να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, θέλετε εσείς τώρα,
3: έτσι, Γιώργο, έτσι ακριβώς, Γιώργο.
2: Να κοινωνοποιήσουμε λίγο την κοινωνία γενικότερα.
3: Εντάξει. Έτσι.
0: Πάμε να αφυπνίσουμε λίγο συνειδήσεις και για τα μαϊμού επώνυμα προϊόντα. Αυτό το κύκλωμα το οποίο δρούσε στη Μύκονο, στο νησί των Ανέμων.
3: Ναι, είναι ένα κύκλωμα. Συνέλαβαν 4 Σενεγαλέζους που πουλούσαν, λέει, μαϊμού προϊόντα ως αληθινά. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πείθονταν από το Σενεγαλέζο που κουβαλούσε τις τσάντες της Κούτσι και της Πράντα στην
0: ότι
3: παραλία
0: αυθεντικά,
3: ή, που τις είχε, ή που τις είχε κάτω στο δρόμο πάνω σε ένα σεντόνι. Και πείθονται ότι ήταν αληθινά, τι να πω. Υπάρχουν και άνθρωποι που πείθονται. Πάντως συνελήφθησαν 4 άτομα.
2: Και πού στη Μύκονο κιόλας, έτσι. Και πλήρωναν και αδρά, αυτό είναι το θέμα.
3: Φοβερό.
2: Πλήρωναν και αδρά. Δεν δίναν δηλαδή 50 ευρώ, 20 και 30. Πλήρωναν αδρά.
3: Δεν ξέρω αν πλήρωναν αδρά ή πλήρωναν 20 και 30 ευρώ. Πρόκειται για ένα κύκλωμα. Ναι, ένα κύκλωμα που θεωρώ ότι ένας αστυφύλακας έφτανε για να παρακολουθήσει τους Γαλέζους και να τους πιάσει. Εδώ ασχολήθηκε το οργανωμένο έγκλημα, δεν είναι κακό. Και συνελήφθησαν λοιπόν αυτοί οι 4 με πλήθος προϊόντων. Τα βλέπετε και στο βίντεο που έδωσε η ελληνική αστυνομία. Πράντα, Κούτσι, Λουίς Βιτών, τα πάντα. Τα πάντα, τσάντες.
2: Γιαγιά. Και τι δεν είχε εκεί.
0: Όλες τις γνωστές μάρκες. Εν πάση περιπτώσει.
3: Άλλωστε, τέτοιους σενεγαλέζους έχουμε δει και στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε δει και σε άλλες περιοχές να δραστηριοποιούνται. Εδώ φαίνεται ότι ήταν ένα ολόκληρο κύκλωμα με πάρα πολλά προϊόντα, Μαϊμού.
2: Εγώ πάντως, εχθές, κύριε Καγιακμάνη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, το έλεγα και πάνω στο γραφείο εδώ στους συναδέλφους, βρέθηκα στην Αθήνα, στο κέντρο,
0: ακούστε
2: στο Κολωνάκι,
0: τι λέει,
2: θα πω.
0: Βρέθηκα στην Αθήνα. Ο άνθρωπος αυτός που μένει στα Βόρεια, εδώ πέρα βορειοανατολικά, και καλά ζει στην Αθήνα, όταν μια φορά στο χρόνο πάει στο κέντρο, το λέει. Είναι σαν να πηγαίνει εκδρομή, είναι.
2: Μου έκανε φοβερή εντύπωση, λοιπόν, για να ενημερωθεί και ο κύριος Καγιακμάνης. Βρέθηκα πρώτη φορά, όντως, με ανοιχτά τα καταστήματα καθημερινή στο κέντρο της Αθήνας. Και είδα ουρά, κύριε Καγιακμάνη, ουρά, έξω από ένα κατάστημα γνωστού οίκου, ουρά σας λέω τώρα.
0: Στη Βουκουρεστίου.
2: Στη Βουκουρεστίου πάλι, δηλαδή.
3: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: 35 άτομα που περίμεναν να μπουν μέσα.
0: Ο Γιώργος ανακάλυψε τον κόσμο.
3: Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Ακούστε, για να μην εκτεθώ, δεν θέλω να το σχολιάσω. Για να μην εκτεθώ. Για να μην εκτεθώ, επανόρθωτο, δεν θέλω να το σχολιάσω. Καταρχήν, την τιμή κάποιων προϊόντων, δεν μιλάω για τον συγκεκριμένο οίκο, ίσως πουλάει τα καλύτερα προϊόντα, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή, όσο και να το αναλύσεις αυτό, ένα δέρμα με δύο αγγράφες, πώς μπορεί να κάνουν 3.000 ευρώ.
0: Συγγνώμη τώρα, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλήθεια τώρα και οι δύο σας.
3: Όχι, όχι.
0: Μην τις αγοράζετε.
3: Είναι φοβερό.
2: Αντρικό μυαλό. Εμείς δεν τις αγοράζουμε σίγουρα. Εσείς τις αγοράζετε.
0: Τι λες, ξέρεις πως οι άντρες αγοράζουν και Γκούτσι και Λουί και τα πάντα όλα. Μην τις αγοράζετε όμως. Αν μην γκρινιάζετε, μπορείτε να μην γκρινιάζετε πρωί.
3: Τα προϊόντα, να το πω κιόλας για να μην παρεξηγηθώ, δεν υποτιμάω τα προϊόντα.
0: Τι δεν τα υποτιμάτε, λέτε σιγά μην πληρώσω τόσα λεφτά για να πάρω αυτή την τσάντα.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και λέτε το δέρμα και οι δύο αγγράφες, δηλαδή.
2: Ναι, γιατί. Οι δύο αγγράφες δεν είναι επωνυμία.
3: Δεν είπα μάρκα.
2: Δεν είναι απλές αγγράφες.
3: Δεν μιλάω για τη μάρκα αυτή που είπατε για τη Βουκουρεστίου.
2: Πείτε μας που θα πάτε τριήμερο τώρα για να έρθουν να σας βρουν.
3: Τριήμερο θα είμαι εδώ στην Ανατολοκαρνανία φυσικά. Έχει κάποιες εκδηλώσεις εδώ και στην Αμφιλοχία αλλά και σε άλλα μέρη, στη Ροδινή.
0: Θα καλύψουμε εκδηλώσεις τη Δευτέρα. Θα μας βγείτε από εκεί να μας δείξετε τι ετοιμάζετε για το Αγίου Πνεύματος.
3: Γιατί όχι.
0: Ωραία, δεν θα είναι.
3: Ωραία θα είναι.
2: Ωραία, μια χαρά. Το
3: πάντα με δεσμεύετε στον αέρα.
2: Το κλείσαμε στον αέρα. Το κλείσαμε στον αέρα.
0: Το καταλάβατε.
2: Γεια σας, κύριε Καγιακμάνη.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε
2: διαφημίσεις.
0: Πάμε.

0: People have power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Μηχανή καφέ Nespresso Vertuo Pop. Για τέλειο φρέτο εσπρέσο στο σπίτι με το πάτημα ενός κουπιού. Με αυτόματες ενημερώσεις μέσω Wi-Fi, 5 μεγέθη κούπας και σε 4 χρώματα, τώρα μόνο 59 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
2: Euronix. Σοβαρά πάντα.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: I remember a time when you enjoyed things other than that book.
6: Grandpa!
7: Leo, what are you doing?
8: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
9: Shield is down! Yards, protect the Emperor!
10: We'll pay for my imprisonment.
11: Our mission is to save Syntopia.
12: Well, let's giddy up!
13: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
16: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
19: ΣΥΡΙΖΑ.
20: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
21: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εδώ είμαστε. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, ένα Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον έχουμε
1: τελευταία
0: μπροστά
1: μας. Τελευταία Παρασκευή του Μαΐου επίσης.
0: Άντε, να φύγει και ο Μάης. Πολύ, πολύ μεγάλος μου
2: μόλις
0: φάνηκε. Μόλις
2: πει ο Ιούνιος, αυτό είπα και εγώ, ατελείωτος.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι προσμονή για τον Ιούνιο. Λες. Θες Ιούνιο, θες καλοκαιράκι.
2: Ιούνιο.
1: Και γι' αυτό φάνηκε. Αύγουστο.
0: Γιατί έρθει και ο Σεπτέμβριο, πάμε σε εκλογέ.
3: Ναι, θα τελειώνουμε.
0: Κλείσαμε.
3: Θα κλείσουμε όλα τα μέτωπα.
0: Περιμένουμε να τελειώσουμε τι πανελλήνιες.
1: Πάμε στου πρωταγωνιστές. Πάμε στου πρωταγωνιστές τη σημερινή ημέρα. Η Αλεξάνδρα Μερακλήδη είναι με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει ολοκληρώσει τη σημερινή του εξέταση στην ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία.
0: Δημήτρη, θα μα πει το θέμα πώ σου φάνηκε. Εμεί θεωρούμε ότι είναι πολύ επίκαιρο και ότι είναι και βατό, αλλά εμείς το λέμε αυτό. Εσείς τι λέτε?
4: Ναι, θα μπορούσα να συμφωνήσω με τη βατότητα του θέματος. Μου φάνηκε και εμένα προσωπικά ένα θέμα το οποίο μπορώ να αναπτύξω και εύκολο γενικά. Γιατί είναι κάτι το οποίο στην εποχή μας υπάρχει, οπότε έχω πολλά παραδείγματα τα οποία έχω ζήσει και από μόνος μου, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό.
0: Είναι αυτό που κύριος βλέπουμε τώρα εμείς και ως τίτλο στην εκπομπή μας, η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων είναι το θέμα που εξεταστήκατε σήμερα την πρώτη μέρα κιόλας των πανελλαδικών. Διάβασα ότι είναι ένα θέμα το οποίο υπήρχε στην ύλη της πρώτης λυκείου, με αναφορές βέβαια και στη Δευτέρα και στην Τρίτη. Δηλαδή είχατε ασχοληθεί φέτος είτε στο φροντιστήριο είτε στο σχολείο?
4: Ναι, είχαμε ασχοληθεί σχετικά με αυτό. Είχε αναφερθεί σαν θέμα.
2: Ήταν σασός?
4: Όχι, δεν ήταν σασός. Δεν ήταν ένα θέμα δηλαδή, το οποίο περιμέναμε τόσο πολύ να πέσει. Αλλά τελικά ήταν καλό, ξέρω εγώ, θέμα ως αποτέλεσμα προσωπικά για μένα. Μερικοί, ας πούμε, άλλοι μαθητές αντιδράσανε με κακό τρόπο απέναντι στο θέμα. Δηλαδή, δεν τους άρεσε τόσο πολύ. Γιατί μπορεί να ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν δύσκολο να αναπτύξουν, αλλά προσωπικά ήταν ένα καλό θέμα για ανάπτυξη.
1: Ότι γενικότερα η αποξένωση και η μοναξία στην εποχή μας, το πώς έχουν κλονιστεί και οι ανθρώπινες σχέσεις και από την απομόνωση και με τα social media και με το διαδίκτυο που έχει πει για τα καλά στη ζωή μας. Επίσης, η σύνδεση των νέων πράγματι με τους ηλικιωμένους είναι γεγονότα, είναι πράγματα τα οποία καθημερινά τα σχολιάζουμε λίγο πολύ όλοι μας.
5: Και είναι και η γενιά, παιδιά, που βγήκε από τον κορονοϊό, τον εγκλεισμό του κορονοϊού. Δηλαδή είναι η πρώτη γενιά που δοκιμάζεται ακριβώς αυτό το πρόβλημα.
2: Και άλλαξαν και ανθρώπινες σχέσεις στον κορονοϊό.
5: Και σχέσεις και το δημογραφικό. Που θα αυξάνονται οι ηλικιωμένοι και οι μεγάλες ηλικίες καλή ώρα.
1: Ότι συρρυκνώνει ο πληθυσμός μας. Εδώ στην Ελλάδα το λέμε και το ξαναλέμε διαρκώς. Είναι κάτι το οποίο γενικά δεν είναι κάτι ξένο. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ξένο.
0: Τι κατεύθυνση είσαι, Δημήτρη?
4: Εγώ είμαι οικονομικά.
2: Πού θες να περάσεις?
4: Δεν έχω βάλει κάποιο συγκεκριμένο στόχο να περάσω ακόμα. Γενικά το πάω λίγο
2: βήμα-βήμα,
4: χαλαρά.
0: Φαίνεσαι πάντως...
4: Αλλά θα δούμε.
0: Φαίνεσαι πολύ ήρεμος. Δεν ξέρω αν είσαι, αλλά αυτή την εντύπωση δεν μας δίνει.
2: Συνήθως όμως τα παιδιά που δείχνουν ήρεμα είναι μέσα τους.
0: Είσαι μόνο, έτσι όντως, Δημήτρη. Καλό είναι αυτό.
4: Ναι, γενικά εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά. Το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Αν τα καταφέρω, ξέρω, και γράψω έναν αξιοπρεπές βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, okay, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου.
0: Μπράβο, βρε αυτό. Δημήτρη. Μπράβο. Έτσι πρέπει να σκέφτονται όλα τα παιδιά, νομίζω.
1: Επόμενο μάθημα ποιο είναι, Δημήτρη?
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα ακόμα. Δεν έχω κοιτάξει, αλλά ναι. Υπερβολικά χαλαρός.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, χαλαρός να είσαι.
2: Για και
1: ευκαιρίες υπάρχουν ούτως ή άλλως στη ζωή. Ναι, να πάμε, Αλεξάνδρα, και σε άλλο μαθητή. Αν θέλει.
4: Αυτό, ναι.
1: Αν θέλει να μιλήσει.
4: Να δούμε
1: και μια άλλη άποψη.
2: Αν χώθηκε χθες, κοιμήθηκες?
4: Όχι, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Απλά από επιλογή, γιατί δεν ήθελα να κοιμηθώ. Αλλά όχι, όχι, δεν έχω κοιμηθεί.
1: Μόνο μην μα πει ότι βγήκε.
3: Θα μα το πει έτοιμο είναι, να ξέρει.
1: Είχε βγει έξω με παρέα?
4: Όχι, όχι, σπιτάκι. Μια χαρά, χαλαρά.
1: Δεν ήσουν τόσο χαλαρό ώστε να βγει και έξω.
2: Για να δούμε και ο επόμενο
1: μαθητή,
2: για να τον πω εδώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
6: Κωνσταντίνο.
2: Για πες μου λίγο, πώς τα πήγες? Σε βλέπω χαλαρό. Βγαίνεις, δεν έχεις άγχος?
6: Όχι, όχι. Θεωρώ πως θα έχω πάει καλά. Εντάξει, είχα προετοιμαστεί όλη τη χρονιά ούτως ή άλλως.
2: Πώς σου φάνηκε το θέμα εσένα?
6: Εντάξει, ήταν αρκετά εύκολο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το είχαμε κουβεντιάσει όσο πολύ σε πολύ στιγμή, αλλά ήταν ουσιαστικά έτοιμο.
2: Δεν ήταν σασός.
6: Όχι, όχι.
2: Η λογοτεχνία και αυτά θεωρείς ότι έγραψες καλά.
6: Ναι, ναι, ναι, θεωρώ ότι έγραψες
0: καλά. Το όνομά του Αλεξάνδρα...
6: Λογιστική, στον Παδά.
5: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος.
2: Κωνσταντίνος λέγεται, μόλις τελείωσε και εκείνος.
1: Λογιστική θέλει.
6: Πείτε μου.
1: Κωνσταντίνα, έχεις άγχος, είχες άγχος.
6: Λιγάκι, μόνο επειδή είναι εξετάσεις, αλλά γενικά είχα προετοιμαστεί, οπότε όχι τόσο πολύ.
1: Αισθάνεσαι ότι έγραψες καλά, είσαι ευχαριστημένος.
6: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Τώρα φαντάζομαι, Κωνσταντίνα,
6: ναι, με την προσπάθειά μου είμαι.
0: Η πρώτη δουλειά που θα κάνετε είναι να πάτε, έκανες φροντιστήρια την τελευταία χρονιά τουλάχιστον, έκανες φροντιστήριο προετοιμασόσουν δηλαδή.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα θα πάτε τώρα
6: ναι,
0: στο
6: ναι, προετοιμασίο.
0: Να συζητήσετε με τον καθηγητή, την καθηγήτρια εκεί, το πώς ανέπτυξες την κάθε ενότητα, για να δεις αν έχεις πέσει και μέσα
6: ναι, ναι,
0: και
6: ακριβώς.
0: Περίπου βγάζετε και ένα ποσοστό κιόλας, έτσι, δηλαδή του βαθμού που έχετε γράψει. Πάνω κάτω δηλαδή θα ξέρεις σε καμιά ώρα πώς
6: ναι,
0: έχεις
6: ναι, ναι.
0: πάει. Είσαι ευχαριστημένος όμως με τον εαυτό σου, αυτό έχει σημασία.
2: Πόσο περίπου λες να έγραψες?
6: Θεωρώ ότι ένα 13-14 πρέπει να έχω
0: μπράβο.
6: Γράψει.
2: Μια χαρά. Μπράβο. Μπράβο. Εσύ?
1: Μια χαρά.
4: Κάπου εκεί και εγώ. Και πέρα περιμένω.
0: Ωραίο.
2: Καλά αποτελέσματα να ευχηθώ.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: επιτυχία και στα υπόλοιπα παιδιά, στα υπόλοιπα μαθήματα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θα συνδεόμαστε με την Αλεξάνδρα.
0: Ναι,
1: να πάμε και λίγο Θεσσαλονίκη μετά.
5: Είναι το μάθημα που κρίνει πολλά, βέβαια. Δηλαδή, περισσότεροι εκεί είναι το πιο δύσκολο. Και κάποιοι κερδίζουν και πέφτουν.
1: Δεν ξέρω να υπολογίσει πόσο έχει γράψει.
3: Εγώ την πάτησα για αυτό την πρώτη χρονιά.
1: Δεν μπορεί να θεωρήσει ότι έχει γράψει πολύ καλό ότι είσαι μέσα στο θέμα. Και να θεωρήσουν οι εξεταστές ότι είσαι εκτός θέματος.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχει αναπτύξει τελείως.
5: Όλα πάνε καλά.
3: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι το ξέρει κι εσύ από την κόρη ότι είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που δίναμε εμείς στην έκθεση ιδίως με τον τρόπο που εξετάζονται τώρα τα παιδιά. Έτσι. Δηλαδή έχουν άλλες θεματικές, έχουν ασκήσεις.
3: Τελείως διαφορετικό.
5: Το αρρωγή και ευδοκίμηση, θυμάμαι που έγινε άλλο τότε.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Τι σημαίνει λέξεις. Αυτά είναι πιο βατά τα θέματα.
0: Σαφώς.
5: Σε ελπίζω να πάνε καλά.
0: Για να έρθουμε στα δικά σας. Πάμε τώρα από πού θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά η κοινωνία θέλει αποτελέσματα. Ο Τσίπρας, ακόμη και με το όνομα του κόμματος, θέλει να μας γυρίσει πίσω. Ποιος το λέει?
5: Τι θα είναι η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη και του Μαξίμου? Ότι ο αντίπαλός είναι η κοινωνία και τα προβλήματά της, όχι τόσο αυτά που γίνονται στην πολιτική Βαβέλ απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την τακτική θα πάει. Βέβαια, το βλέμμα στο πρωινό καφέ είναι οι δημοσκοπήσεις. Έχουν πέσει πάνω στις δημοσκοπήσεις, περιμένουν το νέο κύκλο. Και το Μαξίμου περιμένει τα focus group. Γιατί πέρα από τις δημοσκοπήσεις αυτές που βλέπουμε εμείς, έχει μια ειδική ομάδα, ο κ. Μητσοτάκης, που αναλύει αυτά που διαβάζουμε στις δημοσκοπήσεις ή αυτά τα group που λειτουργούν ως προπομπή των αποφάσεών.
1: Τώρα, μιας και αναφέρεσαι στις δημοσκοπήσεις, επειδή θα δούμε μετά και πώς αντιδρούν τα κόμματα το ένα με το άλλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί τώρα έχουμε τρεις να δίνουν μάχη. Βλέπουμε μια μετοπική με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων του ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά
1: το
3: είναι.
1: ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, λέω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο επιτίθεται ή επικρίνει τις δημοσκοπήσεις, θεωρώντας ότι δεν είναι τα στοιχεία, ιδίως στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα. Και ουσιαστικά δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα οι δημοσκοπήσεις. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ και ότι πρέπει να περιμένουμε κάποιους μήνες να ξεκαθαρίσει η εικόνα.
0: Είναι διαφορά. Δηλαδή, είναι καθοδηγούμενα αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή,
3: αυτό λέει ο κ.
1: Να εξηγήσουμε γιατί το λένε αυτό όμως. Γιατί βγήκανε δύο δημοσκοπήσεις και υπήρχε μια μικρή απόκληση μεταξύ του Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ στη μία δημοσκόπηση και στην άλλη διαφορά ήταν στις 8 μονάδες. Και λένε πώς γίνεται αυτό, ναι. Να υπάρχει τέτοια απόκληση, ας πούμε.
3: Σε αυτό έχουν
1: ένα δίκιο. Μιας ημέρας.
3: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να έχει κοντινή.
1: Στάθηκαν πολύ σε αυτό και η Άννα Διαμαντοπούλου χθες το ίδιο είπε εδώ το βράδυ στο Γιώργο Πιέρο στην εκπομπή.
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτό, αυτή η τεράστια διαφορά, δηλαδή το να είναι κοντά ή να είναι μία-μία-μισή μονάδα και να διαφέρουν, η απόκληση είναι οκ. Okay. Αλλά όταν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, τι συνέβη?
0: Απλά και να βγαίνει Ραμαλία μου ως πρόεδρος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Το έχουμε ξαναζήσει
0: με δύο δημοσκοπήσεις, όπως λες εσύ. Και να επιτίθεται ανοιχτά τώρα προς πάσα κατεύθυνση.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Και να κατηγορήσει η Αμαλία πάντως. Ότι είναι και καθοδηγούμενη αυτές οι δημοσκοπήσεις.
3: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
5: Ο Τσίπρας το 23 έκανε ολόκληρη επίθεση δημοσκοπήσεις ότι τον αδικούν και είναι μια ανάσα από το Μητσοτάκη και βουλιάζει η κυβέρνηση.
3: Και είναι καθοδηγούμενο.
5: Και φτάνουν λοιπόν κάποια στιγμή οι δημοσκοπικές θέσεις, ήταν 26-27. 17 πήρε ο κ. Τσίπρας στην κάλπη. Αν λοιπόν, και μάλιστα έχει το επιχείρημα ότι υπερτιμούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και υποτιμούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ της εποχής.
3: Πάντως μέσα δεν πέσανε.
5: Ας περιμένουμε.
3: Όχι από άλλη πλευρά.
5: Κάποιος, στο τέλος του προς την τελική ευθεία, κάποιος πιο κοντά ήρθαν. Ναι. Αλλά λέω ότι πρέπει να μην πυροβολούμε πάντα αυτό που μεταφέρει το μήνυμα, να δούμε τι συμβαίνει. Η συγκεκριμένη εταιρεία στην προηγούμενη δημοσκόπηση δεν είχε δώσει το ΠΑΣΟΚ 15 και έχασε 8 μονάδες. Είχε δώσει 10, νομίζω 11 κάπου εκεί και έχει πέσει 2,5 μονάδες.
3: Άρα φυσιολογική είναι η πτώση. Και μονοψήφιο και σου λέει ο κ. Ανδρουλάκης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και με τέτοια αποκλήσεις. Απλώς εγώ λέω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Και μιλάω κυρίως εγώ για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Σίγουρα το πρόβλημα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρο, είναι αριστερά και όλα αυτά τα κόμματα. Που δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτά τα κόμματα την επόμενη μέρα.
1: Χθες τελικώς που κάναμε τη διαδικτυακή συνάντηση κατέληξαν κάπου.
3: Κοίτα, εγώ από το ρεπορτάζ που
1: είχα. Αναφέρομαι στην αριστερά, έτσι.
3: Ναι, καλά το λες. Λέω ότι σίγουρα είναι 4 με 5 βουλευτές στη Νέα Αριστερά που είπαν ότι αποχωρούν. Τώρα δεν ξέρω αν αποχωρήσουν και αν εξαρτητοποιηθούν. Έτσι, και πότε θα γίνει αυτό. Γιατί ακούω δύο σενάρια. Το ένα, γιατί και ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης και εδώ σε εσάς ήταν ξεκάθαρο σε αυτό, έτσι. Mm-hmm. Ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη στάση του. Ναι, να φύγουν. Αφού θέλετε να θέλουν να φύγουν και να πάνε προς τον Τσίπρα, σε αυτό εγώ το ακούω. Δεν ξέρω αν τώρα απλώς αποχωρήσουν και ανεξαρτητοποιηθούν τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο ή τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο. Κάποιοι να φύγουν τώρα, να ανεξαρτητοποιηθούν και να προσχωρήσουν στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα προς το Σεπτέμβρη. Και μετά τις διακοπές και τα μπάνια του λαού.
5: Όλα μου λέγατε τότε βέβαια. Ότι έχουν ηθική και θα παραιτηθούν.
1: Αφού άλλαξε αυτό.
5: Ναι, αλλάζει. Το βλέπω, αλλάζει πολύ. Η αριστερά έχει πολύ μεγάλη ρευστότητα.
3: Εντάξει, πάντως.
5: Και συνειδήσεως.
3: Πάντως, το Πασόκ έχει άλλη πίεση όσον αφορά την πανεμφάνιση του κ. Τσίπρα. Ενώ η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν θέμα επιβίωση. Είναι θέμα επιβίωσης πια αυτό. Και αυτό περιμένω και την Κεντρική Επιτροπή να το ακούσουμε. Θα είμαστε εκεί, να ακούσουμε τι θα πούν, τι θα αποφασίσουν. Άκουσα και τον κύριο Φάμελο το πρωί σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Ξεκάθαρος δεν ήταν. Ήταν μεν αλλά, αλλά θέλω να δω λοιπόν αν θα υπάρχει και στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με τα ποσοστά που βλέπουμε. Γιατί είπε ο κύριος Φάμελος.
0: Μπορεί, βρε παιδιά, τώρα είστε πολύ εμπειρικοί οι δύο.
3: Εγώ νομίζω δεν μπορεί.
0: Νίκο και εσύ. Αν θες την προσωπική μου τώρα αυτά τα κόμματα να κατέβουν με αυτά τα ποσοστά στις εκλογές.
3: Εγώ θεωρώ όχι, αλλά ξέρεις, αυτό κάποιοι θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβουν στις εκλογές.
5: Περιμένουμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Στα ποσοστά, εγώ όπως λέω και για το ΠΑΣΟΚ, να κάτσει σκόνη και από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά θα έχουμε την καλύτερη εικόνα. Τώρα είναι όλα εν θερμό. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Φάμελος, τον άκουσα και εγώ, τι είπε επί της ουσίας, να αποφασίσω τα άργωνα την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ενώ την ίδια ώρα έχει βγει η κυρία Κουφονικολάκου και έχει πει: εμείς δεν θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν θα πάμε σε συνεργασίες με κανέναν, δεν θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ο κύριος Φάμελος ζει σε έναν εικονικό κόσμο προφανώς και δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του. Γίνονται τεκτονικές αλλαγές.
3: Μήπως ο κύριος Φάμελος προσπαθεί να κρατήσει και μια ισορροπία, γιατί υπάρχει μια τεράστια γκρίνια μέσα στο εσωτερικό. 25
5: βουλευτές είναι καθοδόν να φύγουν να πάνε αλλού.
3: Όχι όμως τώρα.
5: Όποτε αποφασίσουν.
3: Ναι, λέω ότι θα γίνει αυτό
1: και
3: τώρα.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει, Νίκο.
5: Ο κύριος Φάμελος εδώ και καιρό έπρεπε να έχει διαγράψει όσους σκοπεύουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας δεν τους θέλει. Δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρα.
1: Και με πόσα άτομα θα έμενε κύριε Τσίπρα. Όχι,
5: ένας, δύο, τρεις.
3: Μα δεν γίνεται αυτό που λέει Βρενικό. Να τους διαγράψει όλους και να πει ότι θέλετε 25 φύγετε και θα μείνω με τρεις, με τέσσερις, με δύο.
5: Με κανέναν. Μα πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο κύριος Φάμελος δεν είχε ξεκαθαρίσει αν θα πήγαινε στον Τσίπρα ή όχι. Έβαλε ένα διακύβημα ο ΣΥΡΙΖΑ και καλώ το έβαλε για μια ενιαία κεντροαριστερά, αν την πούμε έτσι, με κόμματα από κάτω. Συνιστώσεις, όπως θες να τις χαρακτηρίσουμε τις εποχές. Ο κύριος Τσίπρας από την αρχή είπε: εγώ πάω μόνος μου και θα διαλέξω όποιους θέλω.
3: Και επιμένεις αυτό.
5: Θα διαλέξω όποιους θέλω και όποιους θέλω. Οι βουλευτές του με τον απόδι η μισή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, με άλλο πόδι είναι στο Τσίπρα, άλλοι είναι και με τα δύο πόδια στο Τσίπρα.
1: Εν τω μεταξύ, δεν μπορεί να υπάρξει και επικοινωνία με όσους μένουν στη Νέα Αριστερά με το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Εντάξει, εμένα με εντυπωσιάζει ότι η Νέα Αριστερά ζητάει τις έδρες πίσω. Όταν η Νέα Αριστερά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω Γασελάκη, πήρε τις έδρες και έκανε άλλο κόμμα. Δηλαδή, εντάξει, εδώ μιλάμε παραλογισμό αυτό.
3: Δεν υπάρχει προσέγγιση όσων μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με όσους μείνουν στην αριστερά.
3: Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Εκεί υπάρχει προσέγγιση. Μα είναι δυνατό. Και εκεί είναι.
3: Ακριβώς.
5: Η ανάγκη θα δημιουργήσει νέα πράγματα.
3: Εγώ λέω ότι η ανάγκη επιβίωση θα συμφωνήσω. Εσύ λες ότι μπορεί στον αγώνα που θα δώσουν για την επιβίωση του στα δύο κόμματα να ενώνονται.
1: Τι να δεις, λέει,
3: τον κύριο
1: Σακελαρίδη.
3: Με τον κύριο Πολάκη.
5: Το ίδιο είχαμε. Να ενώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ και να λαμβάνει υπηρεσιακός για τις εκλογές πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή αυτού του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κ.
5: Κοντζιάς. Θα δούμε τι θα κάνει η κυρία Κατσέλη, αν θα μπει σε αυτό το σχήμα ή όχι. Θα δούμε πόσοι θα απομείνουν τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι οικολόγοι θα είναι στα δύο, εγώ υποψιάζομαι. Την προηγούμενη φορά είχαν πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ τότε και κατήγγειλαν τον κύριο Τσίπρα γιατί δεν του έδινε την επιχορήγηση και γιατί δεν άλλαξε τα πρόσωπα. τότε, αν θυμάστε. Είχαν κάνει μια
1: συνέντευξη. Τώρα βλέπουμε πρόσωπα που προέρχονται από του οικολόγου.
5: Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ο Γιώργος Καραμέρος προέρχεται από του οικολόγου. Ναι, ναι. Σκέφτεται να πάει στον κύριο Τσίπρα.
3: Είναι η πρώτη, τα 3K, ναι. Ο κύριος Καραμέρος.
1: Ο κύριος Κόκαλης
3: και ο κύριος Κεδίκοβλου.
5: Από Ελλάς πάμε στα 3K.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι οι τρεις που είναι έτοιμοι να. Τώρα. Είναι έτοιμοι.
1: Πάλι καλά που δεν είναι ΚΚΕ, παιδιά.
5: Μπορεί να μπει κανένα από το ΕΠΣΟΝ ή κανένα. Θα του κάνει.
3: Προ το παρόν, όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Όπουλο κανένα δευτεριμιάδη.
3: Άρα, εντάξει, τώρα θα γίνει αυτή η συζήτηση και θα γίνει σε έντονη συζήτηση στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα. Εγώ βλέπω πολύ ζωηρή συζήτηση και καρφιά εκατέρωθεν έτσι, για όλη αυτή τη στάση που κρατήσει ο κ. Σπάμελος και κάποια στελέχη τα οποία ανεβάζουν και ανεβάζουν στα social media για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις θέσεις κτλ. Εκεί νομίζω θα έχει ενδιαφέρον την επόμενη
1: εβδομάδα. Πάντως, ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις, όταν τα ίδια στα στελέχη, όπως ο κύριος Δούκας, ο κύριος Γερουλάνος που το είπε πρώτος, κάνουν τα ίδια αναφορά στις δημοσκοπήσεις και στη Βελόνα, που σημαίνει ότι αποδέχονται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ναι, δεν μπορεί από
3: άλλο.
1: Την άλλη, κατά το δοκούν, να τις αμφισβητείς.
3: Εγώ νομίζω
1: μία τις επικαλείς ως επιχείρημα, ως πολιτικό επιχείρημα.
5: Ότι
1: γιατί πρέπει να γίνει μέσα στο κόμμα.
5: Και όταν πέφτουμε, λέω ότι είναι ψεύτικες. Ναι. Εντάξει, αυτό.
3: Εντάξει, από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, νομίζω δεν τα βάζει με όλες τις δημοσκοπήσεις και με όλες τις αναλύσεις έρευνες ο κ. Ανδρουλάκης. Μιλάει και για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για αυτή την τεράστια απόκληση που είχαν μεταξύ του στη δημοσκοπήση. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό, πώς γίνεται.
5: Κοίταξε, τον τελευταίο καιρό αμφισβητεί συνολικά τις δημοσκοπήσεις ο κ. Ανδρουλάκης.
3: Ναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τρίτη, τέταρτη φορά. Ναι.
5: Εγώ λέω, αν ακολουθεί το μοντέλο, αυτό λέει και το Μαξίμου σε αυτή την τακτική, ότι ο κ. Ανδρουλάκης όσο πάει πλησιάζει περισσότερο στην εικόνα του Τσίπρα. Δηλαδή, αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Δεν ψηφίζει το Στουρνάρα.
3: Ναι, ναι.
5: Έχει μια διαχείριση απέναντι στην κυβέρνηση ότι είναι εγκληματική οργάνωση και εγκληματική συμμορία. Βλέπουμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που φουντώσε πάρα πολύ. Λέγαμε και εμείς να γυρίσουν πίσω αν έχει ζημιά το δημόσιο.
1: Αντισυστημική προσέγγιση βλέπεις.
5: Ναι, είναι, ναι. Δηλαδή βλέπουμε μια προσέγγιση που δεν είναι σε αυτό το θεσμικό που είχαμε συνηθίσει από ένα κόμμα όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ. Εξακολουθεί όμως και λέω ότι έχει έναν ισχυρό πυρήνα το ΠΑΣΟΚ, είτε συναισθηματικός είναι, είτε γιατί πάνω από 55 που ψηφίζουν.
3: Μνήμες,
5: Πασό. Ή ακόμα υπάρχει ένα κομμάτι μέσα που λέει στο τέλος της ημέρας θα αναγκαστεί ο Ανδρουλάκης να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Θεωρώ ότι θα αντέξει, δεν θα είναι πια με βάση την εικόνα που έχουμε σήμερα το κόμμα που θα απειλήσει τον κύριο Μητσοτάκη και εκεί είναι η ζημιά που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Πασό. Αλλά θα είναι ένα κόμμα που θα παραμείνει στο παιχνίδι. Τώρα, αν θα είναι δεύτερο, αν θα είναι τρίτο ή αν θα είναι τέταρτο.
3: Θα
5: περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
3: Ναι, θα παίξει ένα ρόλο. Δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε ένα Πασό που δεν θα έχει ρόλο.
5: Κάνει πολλές γκάφες, εγώ λέω. Όπως και εξακολουθώ και λέω ότι κάνει γκάφες η νέα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Του Τσίπρα.
3: Κύριε Κουφολνικό,
5: θα το μάθω σιγά σιγά.
3: Πάντως από την Αμαλία, οι δημοσκοπήσεις οι δικές τους που κάνουν και οι κυλιόμενες, αυτές που κάνουν όλα τα επιτελεία, δεν τα κάνει μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα η Ελλάς, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι για τα ποσοστά του κ. Τσίπρα. Αυτές τις πρώτες ημέρες, γιατί ξέρετε πάντα, το έχει πει και ο Νίκος, κάτι που πρωτοεμφανίζεται, έχει ένα πουσάρισμα.
0: Έχει ένα ρεύμα.
3: Και ένα boost. Ναι, εντάξει, ένα boost. Ένα είναι λογικό. Είναι
1: πάντα δηλώνω και της κυρίας Καριστιανού.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως. Τα ποσοστά της.
5: Είναι προσωποπαγή. Εγώ λέω το όνομα μπορεί να γίνει Τζέτζελο και Χαβαλές και ο διάφορα και θα γίνει και άλλο. Και να δούμε και αν ο Άριος Πάγος το εγκρίνει στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή αν το Ελλάς περάσει από τον Άριο Πάγο, γιατί και γι' αυτό γίνεται συζήτηση τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή, αν ένα όνομα που έχει ταυτιστεί με μια δημόσια υπηρεσία ακριβώς να μπορέσει να πάρει την άδεια στο τέλος ημέρας, εκείνο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις είναι ότι εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Καλά, δεν συστάω για το ενδυματολογικό του, χαλάλι του, να είναι καλά ο άνθρωπος. Που πήγε χθες στον Άριο Πάγο.
3: Βρε παιδί μου, τώρα αρχίζεις πάλι με τα ενδυματολογικά.
5: Να κάτσω να σχολιάσω. Ότι έχει αλλάξει, ότι είδα το εικόνα. Και βάζει και το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο. Πάμε παρακάτω.
3: Τι εικόνα, τι έχει πάμε παρακάτω.
1: Δεν σ' αρέσει το λευκό με το μπέζ.
5: Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, τι να κάνω, δεν έχω πολλά άποψη.
3: Ναι, αλλά τώρα θα συζητήσουν τον δημοτολογικό. Εγώ λέω
5: όχι,
3: του
5: όχι είπα πέρασμα το κάνει το δημοτολογικό. Λέω το ουσιαστικό. Εμφανίστηκε να μιλά για τη δικαιοσύνη.
1: Πέρασμα, αλλά το.
5: Έτσι.
3: Δεν θα το καταφέρει. Δεν το αρέσει. Δεν θα μου στατού, αλλά και η δεύτερη. Θα συζητήσω όλα τα
1: δύο. Θα τα πέντε βαθμού Κελσίου.
3: Ενδυματολογικό του Άλεξ. Θα ήθελα να βάλει τι μόνο, να βάλει σκούρο. Α το πούμε, τι θέλει να βάλει.
5: Να βάλει το κάμισο του και να πάει. Λέω όμως ότι εντύπωση και μάλιστα αρνητική μου έκανε ότι βγαίνει και μιλάει για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου και δίπλα του έχει μία μέχρι χθες αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου.
3: Ναι. Αυτό... Γιατί κακό είναι αυτό, η οποία είναι όμως εμβληματικό πρόσωπο.
5: Για μένα κακό.
1: Η βγει στη δίκη, μήνυμα πρέπει να περάσει.
5: Είναι κακό.
1: Αυτό. Δημοκρατία, δικαιοσύνη.
3: Εντάξει, δεν είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, κύριε Λεπενιώτη.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα
3: έψαχνε να βρει... δικαστικό και νομικό κόσμο.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα έψαχνε να βρει έτσι να κάνει τη δίκη της Χρύσης Αυγής. Τώρα, αν θέλει να πει ότι η δίκη που έγινε επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σύμβολο η πρόεδρος του δικαστηρίου, μάλλον λάθος μήνυμα θέλει να στείλει ακόμα και σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε συνέλαβε τη Χρυσή Αυγή. Έγινε η συλλήψη, έγινε επικυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και νομίζω πρέπει να ήταν και ο Βενιζέλος εκείνη την περίοδο. Σαμαρά δηλαδή, τέλος πάντων, με υπουργό το Δένδια. Λέω όμως ότι έγιναν οι συλλήψεις επί Νέας Δημοκρατίας, η δίκη έγινε επί Νέας Δημοκρατίας, ο Τσίπρας είχε κάνει την περιβόητη δήλωση, γιατί πραγματικά τρελαίνομαι, που έλεγε και τους χρυσαυγίτες μπορούμε να τους πλησιάσουμε και να τους πείσουμε να έρθουν σε εμάς. Τα θυμάστε αυτά. Και τώρα μου λέτε ότι πήρε τον άνθρωπο σύμβολο κατά του αγώνα της Χρυσής Αυγής και της ακροδεξιάς.
3: Εντάξει, πάντως δεν μπορεί να τον εγκαλέσει γιατί έχει την κυρία Λεβενιώτη και την πήγε.
5: Αν πήγαινε ο Μητσοτάκης έχοντας δίπλα του μέχρι πριν ένα μήνα τον αντιπρόεδρο του Άριου Πάγου, όλοι θα πυροβολήσαμε τον Μητσοτάκη και του καπηλώνει τη δικαιοσύνη. Αυτό λέω.
0: Πάμε λίγο στα Χανιά τώρα που βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Ναι, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει αυτή την τακτική. Να κάνει το πέρασμα έτσι ταξιδιωτικό.
3: Είδε ότι δεν θα πηγαίνουμε ποτέ στα Χανιά, σου λέει θα αρχίσει να τσακώνονται. Σου λέει πολύ ωραία, πολύ πετυχημένο.
5: Μιλάει για ένα συνέδριο που έχει την ενέργεια μέσα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι χθες έγινε μια υπογραφή σύμβαση για τους γονάτιδες στο οικόπεδο 10. Είναι σημαντικό για τη χώρα μας ότι μπαίνει στο χάρτη της ενέργειας. Το έχουμε πει και με αφορμή τον κάθετο διάδρομο.
3: Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ
5: είναι
3: σημαντική εξέλιξη σημαντικό. Για τις Εύρων.
5: Στέλνεται ταυτόχρονα και ένα μήνυμα στην Άγκυρα, η οποία ανεβάζει τους τόνους συνεχώς.
0: Ναι.
5: Υπάρχουν συσκέψεις.
3: Και ενώνονται τα οικόπεδα εκεί. Θα είναι πιο μεγάλη έκταση. Κάτι βλέπει λοιπόν ο Αμερικανικός πόλεμος, όσο και το κάνει αυτό. Δεν το κάνει τίποτα.
0: Καταρχάς ασφάλεια βλέπει, παιδιά. Έτσι. Και οικονομική ασφάλεια.
5: Ασφάλεια και θωράκιση. Ενός κομματιού που αφορά εμάς την Ελλάδα.
3: Και είναι πολύ αυτή όλη η περιοχή είναι πολύ κομβική. Δεν είναι τυχαίο το ότι μπαίνει Εύρω σε αυτό το οικόπεδο.
5: Εντάξει, θα δούμε τις εξελίξεις εκεί, θα δούμε τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι και σε αναμονή να υποδεχτεί την ομάδα του Ολυμπιακού που κέρδισε το ευρωπαϊκό Final Four.
3: Δηλαδή, γενικά, και στο Τζίπρα ετοιμάζει τις περιοδίες του Αλέξη Σίδερα.
5: Θα μπει σε μια διαδικασία εγγενείων έργων, στοχευμένων περιοδιών και μια προσπάθεια, εγώ θα το πω και πάλι, επανασυσπήρωση του χώρου. Αυτό θα κριθεί στο τέλος της ημέρας όταν ο κύριος Σαμαράς κάνει τη δική του κίνηση. Θα δούμε λοιπόν αν αυτή η προσπάθεια του κύριου Μητσοτάκη.
3: Δεν λέγανε για σήμερα ότι θα κάνει την κίνηση.
5: Καλά. Σήμερα έχουμε μια ιστορική μέρα της αλλώσεις της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Έχω πει ότι δεν θα την κάνει ο Σαμαράς σήμερα.
3: Έτσι το είπα, γι' αυτό το είπα.
5: Διάφοροι γράφανε. Ναι,
1: εντάξει, είχε ακουστεί.
3: Εντόνως και από έναν άνθρωπο. Εντάξει. Πάντως το επόμενο διάστημα θα βγουν τα μαχαίρια και τα καλά. Και κυρίως μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα. Και την κυρία Καστιανού είδα που χθες. Πια χρησιμοποίησε, ανεβάζει το όνομα του Αλέξη. Όχι, είπε το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, καθαρά. Δηλαδή βλέπω ότι.
5: Ναι, η κυρία Καριστιανού ενοχλήθηκε πολύ από τις αναφορές των ηθοποιών.
3: Ναι. Πάρα πολύ.
5: Εχμηρές και.
3: Για τα περιστέρια και όλα αυτά.
5: Από μια παράταξη που ήταν τότε η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πάρει την κυρία Καριστιανού μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και την πήγαινε από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα, από την Αθήνα στην Ελλάδα.
3: Μάνα όμως περίμενε τότε εκεί, η κυρία Καριστιανού τότε δεν ήταν πολιτικός, ήταν μια μητέρα που είχε παιδί τη στα τέλη.
5: Κάποιοι έλεγαν ότι. Στο βάθος του μυαλού του είχε να φτιάξει κόμμα, του χλέβαζαν, του
3: εκτελέσαν. Μα και η ίδια είχε πει σε μια συνέντευξη: όχι, δεν θα κάνω κόμμα, το θυμάστε.
0: Αν ήταν όμως έτσι, και αν κάνει, δεν θα είναι σίγουρα ότι θα ηγείται η ίδια.
3: Ίδια, το θυμάμαι, γι' αυτό το λέω.
5: Ακριβώς. Καλά τα λες, Αμαλία, καλά θυμάσαι.
3: Τα θυμίζω.
5: Καλά κάνεις και
0: να θυμάμαι. Αλλά το τι έγινε. Γι' αυτό λέμε: στην πολιτική ποτέ μιλάς ποτέ.
3: Έτσι.
5: Ναι, και στη ζωή.
3: Πάντως εγώ θα πω ότι πρέπει ενδυματολογικά να αλλάξει το στυλ του Τσίπρας με βάση τον Νίκο.
5: Σου άρεσε, ναι.
1: Να το αλλάξει.
3: Έτσι δεν είναι ο Νίκος.
1: Ή να μην το αλλάξει.
5: Εμένα είπα, δεν μου αρέσει αυτό το άσπρο σακάκι, παιδιά. Αυτό
3: δεν είναι άσπρο.
5: Κρέμο, όπως να το δεις.
3: Ναι.
0: Πείτε μας τι θα κάνετε Σαββατοκύριακο τώρα.
3: Τίποτα.
0: Δευτέρα
3: δουλεύουμε. Δευτέρα
0: δουλεύετε κανονικά.
5: Θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι παρόλα αυτά που λέμε ακρίβειες κρίσης, η πληρότητα είναι στο 90%.
3: Ήμουν σίγουρο θα το πω.
5: Ήδη από σήμερα ξεκινάει. Επειδή δεν είναι κακό να λέμε και τα θετικά.
1: Δεν πρέπει να δούμε. Μια χαρά το βγάλατε.
3: Το 70% βγάλατε. Είναι και πολύ τουρίσιμο. Και πολύ
1: τουρισμό.
5: Είναι θετικό να υπάρχει.
3: Φυσικά είναι θετικό.
5: Εγώ λέω ότι είναι για την οικονομία τη σημαίνει και για την κοινωνία τη σημαίνει. Καλό να παίρνουν οι πολίτες ανάσα. Από τα δύσκολα και από την καθημερινότητα. Είμαστε εν ώψη και ενός καλοκαιριού που θετικά θα λειτουργήσει για τον τουρισμό. Ας ετοιμαστούμε για το Σεπτέμβριο που θα είναι πιο καυτός.
0: Άρα εσύ λες ότι αδειάζουν οι πόλεις και γεμίζουν τώρα οι προορισμοί.
5: Ναι,
3: γιατί λεφτά υπάρχουν.
5: Θα γεμίσουν και θα το δούμε κιόλας και θα το συζητήσουμε.
0: Ωραία, θα
5: εγώ
0: το
5: δεν
0: δούμε.
5: Είπα τη λέξη λεφτά υπάρχουν, έχει πει άλλους.
0: Εμείς θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε Ελευθερόγλου.
5: Καλή φώτιση
1: να έχουμε. Να δούμε αν όντως φεύγουν.
0: Να δούμε αν όντως φεύγουν στην Εθνική. Αν επιβεβαιώνεται ο Νίκος Ελευθερόγλου.
1: Τίποτα, παιδιά. Στο ρεύμα εξόδου, τίποτα.
5: Το ρεύμα εξόδου θα αρχίσει από το μεσημέρι στην Εθνική.
1: Μετά τη δουλειά, Μετά τη δουλειά θα αρχίσουν να φεύγουν, λοιπόν.
0: Καλή
1: πάντως, γενικά πάντως. Κινητικότητα εντάξει. Δεν υπάρχει έξω.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό.
1: Δεν ξέρω πού είναι όλοι.
0: Μπορεί να έχουν φύγει από χθες βράδυ.
1: Μπορεί να έχουν πάει στα λιμάνια. Μπορεί να έχουν φύγει από χθες. Στα αεροδρόμια.
0: Στα κτέλ επίσης μπορεί να έχουν πάει.
1: Ναι, δεν ξέρω πού έχουν πάει. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι. Στη δουλειά δεν πηγαίνουν αυτή την
0: ή
1: ώρα.
0: Μπορεί να είναι όλοι στο σπίτι τους τώρα και να μας παρακολουθούν, για παράδειγμα.
1: Ευσεβείς πόδι. Εσύ μονίμως αυτό λες.
0: Γιατί όχι.
1: Μονίμως δηλαδή. Αυτό λες.
0: Μπορεί να έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη τώρα όλοι.
1: Πω, τι ωραία.
0: Κοίταξε.
1: Τελικά τι στήσαμε εκεί πέρα, τι είναι, βολέι, beach volley,
0: τένις,
1: μπάσκετ είναι.
0: Έλα,
1: μπάσκετ. Άρα λοιπόν έχουμε μπασκετάκι στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Θα πάμε να.
1: Ωραία, απογευματινή ώρα ελπίζω, όχι μέσα στην, μέσα στην κάψα.
0: Ή πρωί-πρωί θα γίνει.
1: Κοίτα εικόνα όμως, είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα. Βλέπουμε και όλυμπο.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Κανονικά βλέπουμε και όλυμπο, παιδιά, σήμερα.
0: Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Τέλεια. Μια χαρά.
1: Θες να μείνουμε έτσι.
0: Εγώ λέω να υποδεχτούμε τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Καρχιμάκη. Τι λες εσύ?
1: Παρασκευιάτικα.
5: Τι να σας κάνουμε που σας αγαπάμε, είσαστε και δύο Θεσσαλονικείς και σας αγαπάμε.
0: Κοίταξε, αν δεν θέλει η κυρία Κουτροκόη πάντως, μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε.
5: Και να πάμε στο Θεσσαλονίκη και καθόμαστε. Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά πολύ ωραία πόλη. Είναι η δεύτερη πιο ωραία πόλη μετά τον Πειραιά, πραγματικά. Δεύτερη πιο ωραία πόλη μετά τον Πειραιά.
0: Όπου είναι έτοιμο.
1: Καθίστε, καθίστε. Δεν μπήκαμε ακόμη σε προεκλογική έτσι περίοδο. Μισό λεπτάκι. Σιγά σιγά.
5: Οι Πειραιώτες με τους Θεσσαλονικείς έχουμε ίδια χαρακτηριστικά. Αν το δείτε και το ξύσετε, περίπου μοιάζουμε. Και γι' αυτό και σας αναγνωρίζουμε σαν τη δεύτερη πόλη. Θα μπορούσαμε να πούμε η τρίτη, γιατί είναι και η Πάτρα πολύ ωραία.
1: Άντε,
5: και
1: καλά.
5: Αλλά λέμε η δεύτερη.
0: Και Καβάλα επίσης είναι εξαιρετική. Και ο Βόλος.
7: Εμείς έχουμε μεγάλα θέματα να λύσουμε στη Δυτική Αθήνα.
1: Εσείς Δυτική Αθήνα, είναι ωραία, ωραία πόλη εκεί. Πάμε λίγο.
7: Είναι πολλές ωραίες είναι πολλές ωραίες πόλεις.
1: Αλλά έχουμε και πολλά ζητήματα. Μέγαρα, Κινέτα.
5: Και η Δυτική Αθήνα τώρα.
7: Χαϊδάρη
5: έχει πολύ ωραίες πόλεις.
1: Άμα φύγει δηλαδή. Πάρα πολύ όμορφα
7: και έχει ωραίες. Ωραίες γευστικές γωνιές.
1: Γευστικές. Θα φας στη Δυτική.
5: Αν και εγώ προέρχομαι από περιοχές με αρμένικα εστιατόρια, με κεμπάπ, με ψάρια πολλά.
1: Πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη.
7: Και εμείς έχουμε ασυρίους, ποντίους, το έχουμε το προσφυγικό στοιχείο.
0: Μπορεί να έχουμε ξεκινήσει έτσι. Μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από τις ερωτήσεις μας πάντως.
5: Θα πάμε και σε τριήμερο.
0: Μην νομίζετε, κύριε Καρχιμάκη, ότι δεν θα σας ρωτήσουμε. Μας δίνετε το ελεύθερο να ξεκινήσουμε από τον κύριο Καρχιμάκη. Ότι δεν θα σας ρωτήσουμε το τι γίνεται με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και γιατί τα έχετε βάλει με αυτές τις δημοσκοπήσεις, κύριε Καρχιμάκη.
7: Ωραία. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, η οποία δεν είναι μέλος του ΣΕΒΕΑ.
0: Ναι.
7: Η οποία δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην αντιστοιχεία θα ερχόταν στο κανάλι ως αναπληρωτής τον think tank του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει τη θέση του αντίστοιχου αναπληρωτή της δικής μου θέσης στο ΠΑΣΟΚ, αν εγώ αύριο παρετούμουν από τη θέση μου. Και έβγαζα μία δημοσκόπηση που λέγε ΠΑΣΟΚ 85%. Θα μου λέγατε, τι λες ρε Σαχλέ. Αυτό θα μου λέγατε. Άρα, μία δημοσκοπική εταιρεία, η οποία δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, όπου οι υπόλοιποι δημοσκόποι λένε, δεν μπορώ να ελέγξω τα νούμερά της, διότι ως μη μέλος του σωματείου, δεν μπορώ να ελέγξω ούτε την επιστημονική προσέγγιση, ούτε το δείγμα, ούτε τα νούμερα.
0: Ναι. Εσείς δεν είναι λογικό όμως την εταιρεία μόνο.
7: Δεν είναι λογικό. Δεν είναι
0: λογικό. Εσείς λέτε ότι είναι καθοδηγούμενες αυτές οι δημοσκοπήσεις.
7: Μα με συγχωρείτε. Ο επικεφαλής αυτής της εταιρείας ήταν, σας ξαναλέω, υψηλόβαθμο στέλεχος του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ήταν η ίδια εταιρεία η οποία στις εκλογές του 23 έβγαζε ίσα βάρκα, ίσα νερά τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στο 6%. Τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν στο 60%.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ,
7: και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 17. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας. Όταν λοιπόν αυτές οι δημοσκοπήσεις, χωρίς να υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο, όταν υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική συσχέτιση, χρησιμοποιούνται ως εργαλεία χειραγώγησης της κοινής γνώμης, αντιλαμβάνεστε ότι προκύπτει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα.
1: Κύριε Καρχιμάκη, εμπιστεύεστε συνολικά τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, τις δημοσκοπήσεις? Ή όχι.
7: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Είναι εργαλείο το χρησιμοποιούμε και στο δημόσιο διάλογο και επιστημονικά. Όταν υπάρχει επιστημονική προσέγγιση, είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για να δούμε την εικόνα της στιγμής. Με τον αστερίσκο, τον οποίο τον χρησιμοποιούμε και στις επιστημονικές έρευνες. Αυτή τη στιγμή φοράω το επιστημονικό μου καπέλο και στην έρευνά μου χρησιμοποιώ στατιστικές και δημοσκοπικές ερωτήσεις. Εξαρτάται από το δείγμα. Αυτή τη στιγμή, με το ανακάτωμα του πολιτικού σκηνικού, αντιλαμβάνεστε ότι με δεδομένο ότι η δειγματοληψία γίνεται με βάση τις εκλογές του 23 ή τις ευρωεκλογές, υπάρχει ένα ερώτημα.
1: Δεν πρέπει να μετρηθούν αυτά τα καινούργια κόμματα στο εξής. Έχουν δημιουργηθεί.
7: Μα δεν είναι προφανές ότι πρέπει.
1: Πρέπει.
7: Μα δεν είναι προφανές ότι πρέπει. Και σας λέω, στο πλαίσιο λοιπόν που υπάρχει επιστημονική προσέγγιση και δεν υπάρχει πολιτική χειραγώγηση, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Real Pulse, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Άρα έτσι εμπιστεύεστε.
7: Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Υπάρχουν όρια στην δυνατότητα προβλεψιμότητάς τους σε σχέση με το δείγμα το οποίο χρησιμοποιούν.
0: Κύριε Καρχημάκη, βάσει αυτών των δημοσκοπήσεων, θυμάστε πόσες συζητήσεις έχουν γίνει και πόσο μελάνι επίσης έχει ξοδευτεί για την ακούνητη βελόνα του Πασό. Σε αυτές τις δημοσκοπήσεις βασίζονταν κορυφαία στελέχη του κόμματός σας. Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνεις λάθος. Όχι στη συγκεκριμένη.
0: Όχι, σαφώς. Θέλω να σας
1: πω. Σε εταιρείες, ναι.
0: Επειδή δεν απαντάτε ξεκάθαρα στην τώρα που σας ρωτάνε τις
7: επιστήμες. Απαντάω ξεκάθαρα. Και σας λέω ότι όταν υπάρχει επιστημονική προσέγγιση και όταν υπάρχει, υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο έχει τα όρια του. Το ότι έχει τα όρια του δεν το λέμε εμείς, το έχει δείξει η ιστορία. Δηλαδή, καμία δημοσκοπική δεν προέβλεψε το 23.
1: Άρα, οι εταιρείες που είναι στο ΣΕΔΕΑ, θέλετε να πείτε.
7: Δεν αμφισβητούμε.
1: Ότι δεν θα τις αμφισβητήσετε.
7: Λέμε ότι δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
1: Ωραία. Νομίζω απαντήσατε.
7: Τελεία παράγραφος.
1: Νομίζω
7: από εκεί και πέρα, δεν είμαστε εδώ πέρα για να είμαστε δημοσκοπολόγοι. Άλλωστε, δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι έχουν την ίδια επιστημονική κατάρτιση. Ίσως θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν.
0: Σαφώς.
7: Δηλαδή, σήμερα, εκτός από τις Πανελλήνιες, είναι και άλλο ένα ορόσημο. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία που έχουν μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για τη δανειοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Και τους λένε οι τράπεζες, παιδιά, συγγνώμη, μας είχαν πει από την κυβέρνηση να μας δώσουν 2 δις παραπάνω, δεν έχουμε. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν δώσει 100 χιλιάρικα για να πάρουν την προέγκριση. Και έχουμε ένα χρηματοδοτικό κενό 2 δις. Και αυτά τα 2 δις,
1: ναι,
7: δεν είναι επειδή δεν υπήρχαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας έδινε 17 δις για χαμηλότερο δάνειο.
1: Θα σας απαντήσω, ο κύριος Μαρκόπουλος, πάμε όμως λίγο στη Θεσσαλονίκη.
7: Ο κύριος Παπαθανάσης είπε να πάρουμε 11 για να μπορέσει μετά να πανηγυρίσει ότι είχε 100% απορρόφηση. Το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
7: Πήραμε λιγότερα για να μπορεί να κάνει επικοινωνία η κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χρηματοδοτικό κενό 2 δις.
1: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη πρώτα, να δούμε τη Θεοδώρα. Είναι με τον Αλέξη μαζί. Ίντερ, όχι Ίντερ, βρε, βάλε Μπαρτσελόνα εκεί να σε... να γίνει...
8: Ιρακλή.
1: Να είσαι της μόδας των ημερών.
9: Να πούμε αρχικά ότι είμαστε έξω από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης βγήκε πριν από λίγα λεπτά και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την οπτική του σε ό,τι αφορά τα θέματα σήμερα στην ελληνική γλώσσα. Πώς σου φάνηκαν, Αλέξη?
10: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια,
10: τα θέματα ήταν βατά. Μιλούσαν για τη μοναξιά, κάτι που τα τελευταία χρόνια απασχολεί πάρα πολύ τη δικιά μου γενιά, γιατί περάσαμε τον COVID, περάσαμε μια κατάσταση η οποία ήταν συνέχεια μπροστά σε μια οθόνη, εξοικειωθήκαμε περισσότερο από τις υπόλοιπες γενιές με το ίντερνετ και στην ουσία μιλούσα και για την τρίτη ηλικία και γενικά πώς θα μπορούσε να συσχετιστεί αυτή η διαφορά και αυτό το χάσμα μεταξύ μας. Και τιμήθηκε κιόλας και ο θάνατος των κοριτσιών μέσω του τρίτου θέματος που μιλούσε για το πώς μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας.
9: Πέρασε στο περιστατικό το πρόσφατο της Ηλιούπολης, κάτω στην Αθήνα.
10: Ακριβώς.
9: Πώς συσχετίζεται αυτό στο μυαλό σου?
10: Με ποιον τρόπο? Στην ουσία, λέγοντας, διαβάζοντας το κείμενο με αυτή, θα πρέπει να αντιληφθεί το πώς θα μπορέσει να καταλάβει τον εαυτό του πρώτα για να μην προβεί σε τέτοιες πράξεις. Είτε αυτό θα πει κατάθλιψη, είτε θα πει το να κλείνομαι στον εαυτό μου, να μην έχω κάποιο κύκλο γύρω μου, είτε την οικογένεια, σχολείο, το οτιδήποτε. Και φυσικά ίσως να προβεί και στο θάνατο, που είναι το χειρότερο.
0: Τι κατεύθυνση είσαι, Αλέξη?
9: Ποιες προεκτάσεις το θέμα?
0: Τι κατεύθυνση είσαι, Αλέξη?
10: Φυσικά, ναι. Εγώ είμαι οικονομικά, πάω για διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Ωραία, μπράβο.
1: Μέχρι στιγμής φαντάζομαι... όλοι οικονομικά όσοι έχουμε ρωτήσει. Ναι, ναι. Λογιστικά, πληροφορική, οικονομικά, διεύθυνση επιχειρήσεων.
0: Επειδή είναι
7: βάσης που
10: είναι... την τελευταία φορά που μίλησα με συνομιλικούς μου, περισσότεροι αυτό ήθελαν.
0: Αυτές οι ειδικότητες.
1: Κάνουμε και εμείς τη δημοσκόπησή μας εδώ, να ξέρετε, με το ερωτηματολόγιο μας.
0: Επόμενο μάθημα, Αλέξη, ποιο είναι τώρα για σένα?
10: Τετάρτη δίνουμε μαθηματικά.
0: Μαθηματικά. Προετοιμασμένος? Γιατί για την έκθεσή σου, να πω ότι καταλάβαμε.
10: Βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Μπράβο, Αλέξη. Καλή επιτυχία.
10: Ήταν μια χρονιά λίγο δύσκολη, αλλά όλοι έπρεπε να κάνουμε κουράγιο, γιατί το μέλλον είναι αντικειμενικά από αυτό εξαρτάται.
0: Όλη η ζωή είναι μπροστά σου, αγόρι μου. Όλη η ζωή είναι μπροστά σου τώρα πια. Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα να έχεις.
9: Πολύ συνειδητοποιημένος ο Αλέξης.
0: Φαίνεται από το λόγο του.
9: Τα λόγια είναι φτωχά.
0: Φαίνεται από το λόγο του.
10: Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε όλους τους συνομιλικούς μου.
0: Μπράβο. Μπράβο, βρε Αλέξη.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Και μην φορτώνουμε και τα παιδιά με περιττό άγχος. Είναι ένα σημαντικό επεισόδιο της ζωής τους. Δεν σημαίνει ότι η ζωή ξεκινά ή σταματά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά αυτό το θυμάμαι τους γονείς, κυρίως της δικιάς μου γενιάς, των άνω των 50, που υπήρχε ένα κλίμα. Σήμερα κρίνεται η ζωή σου, σήμερα παίζονται τα πάντα.
7: Κύριε Μαρκόπουλε.
5: Δεν χρειάζεται.
7: Κύριε Μαρκόπουλε, εγώ ακόμα βλέπω εφιάλτες με ένα κεφάλαιο της ιστορίας, το οποίο η μητέρα μου είχε βάλει να το πω 15 φορές. Είναι το μόνο πράγμα που θυμάμαι από την ιστορία Τρίτης Λυκείου. Γιατί έλεγε το κεφάλαιο, το ελληνικό κράτος, είναι το μόνο που θυμάμαι από την ιστορία Τρίτης Λυκείου, προσέφερε στους πρόσφυγες μέσα φαρμακοποιούς γιατρούς. Εγώ έλεγα γιατρούς μέσα φαρμακοποιούς. Είναι θέμα πρωτοκόλλου. Θα τα βάλεις στη σειρά.
5: Ακόμα θυμάμαι στα λατινικά το κούμο βίντεο poeta intera pontica exula te pistum et lene querelarum scriptitat. Έτσι ήταν το πρώτο κεφάλαιο στα λατινικά που κάναμε τότε. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε πάντως και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Και έχουμε καθυστερήσει ως σύνολο του πολιτικού συστήματος και παίρνω και την ευθύνη που αναλογεί και στη δική μου την παράταξη. Αυτό το άθλιο σύστημα. Αυτόν τον άθλιο τρόπο εξέτασης, αυτό το φωτογραφικό που καλείσαι να είσαι ο παπαγάλος Λουμίδη
0: και πολλά
5: για να πας να δώσεις εξετάσεις.
0: Πολλά χρόνια λάθος, το συζητάμε, αν θέλετε, έτσι, γνώμη, για να αλλάξει και δεν έχει
5: χρόνια. Επειδή μιλάμε για νέα παιδιά, είναι το μεγαλύτερο λάθος
7: για το εθνικό αποδητήριο.
1: Μιλάτε όλοι μαζί, μόνο εγώ δεν μιλάω. Μην μιλάτε όλοι μαζί.
5: Είναι το μεγαλύτερο λάθος του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αυτό το άθλιο σύστημα έπρεπε να έχει καταργηθεί δεκαετίες τώρα, γιατί βασίζεται στην παπαγαλία, στη φωτογραφική μνήμη. Θα πρέπει να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό και νομίζω ότι φέρουμε όλοι οι ευθύνοι, όλοι όσοι έχουμε
1: τώρα,
5: κυβερνήσει.
1: Τώρα, συγγνώμη, επειδή πρέπει να ολοκληρώνουμε και σε λίγο, από τον Αλέξη που τα είπε τόσο ωραία στη Θεσσαλονίκη, τα είπε ωραία και ο Αλέξης εδώ στο Θησίο. Κύριε Μαρκόπουλε, θεωρείτε ότι έχετε έναν πιο δυνατό αντίπαλο πλέον, γιατί λέγατε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί, ας πούμε, να σας αντιμετωπίσει.
5: Διαφωνώ κάθετα και απόλυτα με οποιαδήποτε προσπάθεια επιλογής πολιτικού αντιπάλου. Αυτό δεν είναι η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας. Η δουλειά μας είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τις πανελλήνιες, να αλλάξουμε το σύστημα, να δούμε τι θα κάνουμε με την ακρίβεια, να δούμε την καθημερινότητα. Και γι' αυτό πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός την Τρίτη έβαλε τους άξονες της καθημερινότητας, την ατζέντα στην οποία πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο να λειτουργήσουμε και να λύσουμε όσα προβλήματα μπορούμε να λύσουμε. Εκεί θα κρυθούμε. Από εκεί και πέρα, το να κάνουμε λες και είμαστε στο λίγο πριν την επιλογή αντιπάλου στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο και να λέμε μας βολεύει η τάδε ομάδα, δεν μας βολεύει η άλλη. Η ιστορία στον αθλητισμό έχει δείξει ότι πατάς όταν κάνεις επιλογή αντιπάλου. Εγώ λοιπόν είμαι ξεκάθαρος. Δεν θα γίνω νεροκουβαλτής κανενός. Ανδρουλάκι, τσίπρα ή Ανδρουλάκι, για να είμαι και απόλυτα ισορροπημένος. Ας τα βρει η αριστερά, γιατί και τον Πασόκ αριστερά έχει μπατάρει. Κέντρο αριστερά, θέλετε να το χαρίσω, δεν πειράζει. Ας τα βρουν εκεί πέρα με τον κόσμο. Δεν είναι δουλειά της Νέας Δημοκρατίας να ορίσει τον επόμενο αντίπαλό της. Mm-hmm. Η κοινωνία θα τον ορίσει. Εμάς δουλειά μας είναι να λύσουμε τα προβλήματα, να κινηθούμε όπως έχει χαράξει το δρόμο ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι και πολύ περισσότερο και δικιά μου δουλειά να προσδιορίσω πολιτικό αντίπαλο.
0: Ναι.
5: Αν θέλετε τη γνώμη μου. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στους δύο, ας κρίνουν οι πολίτες. Είναι δεδομένο ότι παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η ανάλυση μας πολιτικά. Περίπου αυτό τώρα καταλαβαίνει και η κοινωνία. Όμως δεν είναι δική μας δουλειά
0: οι
5: να διαλέξουμε τον δεύτερο.
0: Να κρίνουν επίσης και τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που προχωρήσει στη σύσταση κόμματος. Ακούγατε και εσείς, είμαι βέβαιος, ότι μπορεί και σήμερα, 29 Μαΐου, λόγω για της άλωσης, να είχαμε την ανακοίνωση κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, κάτι που φαίνεται πως δεν θα γίνει, θα το γνωρίζαμε.
5: Δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, αλλά δεν θα αποφύγω την
1: ερώτηση. Δεν είναι και λίγα τα κόμματα στα δεξιά.
5: Με την
1: πρέπει
5: έννοια
1: να απαντήσετε.
5: Ότι δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις Τσίπρα Καριστιανού. Από την άλλη, η γνώμη μου είναι ξεκάθαρη. Θα είναι λάθος του Αντώνη Σαμαρά και κυρίως θα είναι ένα λάθος εις βάρος της υστεροφημίας ενός καλού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και ενός καλού πρωθυπουργού που έδρασε υπέρ των συμφερόντων της πατρίδας. Οι σύμβουλοι του και όσοι χαράσουν μια στρατηγική μαζί του δεν υπηρετούν, κατά τη γνώμη μου, μερικοί αν θέλετε, δεν υπηρετούν την υπόθεση της υστεροφημίας του Αντώνη Σαμαρά, προτείνοντάς του τη δημιουργία ενός κόμματος. Δεν μιλάμε για έναν απλό βουλευτή, μιλάμε για έναν πολιτικό με ένα μεγάλο κεφάλαιο. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιοι τον συμβουλεύουν με τη δική τους μικρή ατζέντα, μειοπική ατζέντα να προχωρήσει σε ένα ακόμα κόμμα, θα πρέπει να απαντήσουν μία και μοναδική ερώτηση. Ποιος είναι ο δείκτης επιτυχίας ή αποτυχίας για ένα κόμμα
8: με την υπογραφή ενός πρώην πρωθυπουργού, του ναι. Αντώνη Σαμαρά. Η ιστορία διδάσκει ότι συνήθως δεν είναι καλή η τύχη των πρώην πρωθυπουργών όταν κάνουν νέα κόμματα. Πάω και στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς διάθεση μείωσης του προσώπου στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου.
0: Έστω και ένα 3-4% πάντως, αν πάρει ο κύριο Σαμαράς, που τουλάχιστον δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, φοβάστε και αυτό.
1: Δηλαδή, θα σας απομακρύνει από την
8: έντιμα. Δεν λέω ότι θα είναι μια ευχάριστη συνθήκη. Και κανένας στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλει κάτι τέτοιο. Αν όμως με βάλετε να αναλύσω το μετά, αν προκύψει ανακοίνωση, η γνώμη μου είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία. Η γνώμη μου είναι όμως ότι κυρίαρχα ένα κόμμα Αντώνη Σαμαρά και λόγω της ρητορικής το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια εν προκειμένου, περισσότερο θα δημιουργήσει ρηγματώσεις σε κόμματα και στον χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκεί πλέον βρίσκεται και η κυρία Καριστιανού.
8: Και η κυρία Καριστιανού θα έχει απώλειες. Έχω μια θέαση για το κόμμα της συγκεκριμένη.
1: Τι?
8: Δεν νομίζω ότι έχει έναν λόγο πολιτικό. Θα κρυθεί βέβαια αλίμονο. Έχει δικαίωμα να κάνει την προσπάθειά της. Δεν νομίζω όμως ότι έχει πολιτικότητα ο λόγος της. Είναι ρηχός και δεν βλέπω βάθος. Θεωρώ ότι θα γίνει μια ζημιά στον κύριο Βελόπουλο και ενδεχομένως να πετάξει και εκτός ορίων εισόδου στη Βουλή την κυρία Λατινοπούλου. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Την κυρία Κωνσταντοπούλου.
8: Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανήκει το κόμμα της στον παλαβό λαϊκισμό. Θεωρώ ότι θα έχει συνέπειες από την παρουσία νέων κομμάτων. Με τα εργαλεία που φαίνεται να έχουμε μέχρι στιγμής, υπάρχει μια προωρότητα στις δημοσκοπήσεις. Εγώ το έχω πει και θα το επαναλάβω. Αλλά φαίνεται ότι έχει μια επίδραση. Εγώ νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου στο τέλος θα παλέψει να μπει να μην μπει στη Βουλή.
0: Κύριε Καρχημάκη, τώρα εσείς δίνετε μια μάχη για την δεύτερη θέση με αντίπαλό σας, τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Εμείς δίνουμε μία μάχη για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Άρα η μάχη μας είναι με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και τα αποτελέσματά τους. Δηλαδή, και εξηγούμε, σας μίλησα πριν για τις μικρομεσαίες και τις μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ένα χρηματοδοτικό κενό 2 δις. Ναι. Εμείς εκεί προτείνουμε με βάση το πλαίσιο 28-35 το ευρωπαϊκό, που είναι 80 με 120 δις για τη χώρα, να υπάρξει ένα πρόγραμμα γέφυρα. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να το ακούσει για να μην μείνουν αυτές οι επιχειρήσεις εκτός, αλλά βασικά να μην πάει πίσω η παραγωγική ανάπτυξη.
8: Έχουμε ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση πάντως 1,63 δισεκατομμύρια πριν από 3 μέρες. Έτσι θα το γνωρίζετε.

0: την αδυναμία της κυβέρνησης. Με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο του 28-35. Τι άλλο λέμε? Λέμε ότι είναι ντροπή να μένει το 70% της γενιάς μου 18 με 35
1: στο παιδικό,
0: της. Δεν είναι ντροπή μια ολόκληρη γενιά να μένει στο παιδικό της δωμάτιο?
1: Βιάζεστε πολύ. Θα μου επιτρέψετε.
2: Επειδή δεν έχουμε πολύ άλλο χρόνο.
3: Για εσάς
0: δεν είναι
1: ντροπή?
0: Νιώθετε περήφανοι που τα παιδιά τα οποία έχουν είναι δικηγόροι, είναι γιατροί?
1: Πολύ και σας λέω, σας είπα κάτι. Δεν θα μείνει κανένας χωρίς χρηματοδότηση.
3: Επειδή πιεζόμαστε, είναι άλλο θέμα αυτό που λέει βέβαια τώρα ο κύριος Καρχημάκης. Κρατάμε όμως αυτό ότι δεν θα μείνει κανένας χωρίς χρηματοδότηση. Αν έχουν ξεκινήσει όντως τις διαδικασίες και μείνουν εκτός, θα είναι πλήγμα για τους ίδιους.
1: Μην βιαζόμαστε αυτό το ντροπή.
0: Ακόμα και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μαρκόπουλος δεν καλύπτουν.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο, γιατί θέλω να μου απαντήσετε, γιατί θέλω να ρωτήσει κάτι και η Ντόρα. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα ήρθε για να λώσει την αριστερά? Και αν ναι, ο χώρος του κέντρου που μένει, κύριε Καρχημάκη?
0: Δεν ξέρω τις προθέσεις του...
3: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Μαρκόπουλος?
0: Δεν ξέρω τις προθέσεις του κύριου Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ ιστορικά ήταν ο χώρος ο οποίος ένωνε τη δημοκρατική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτός είναι ο φυσικός του χώρος. Πολύ περισσότερο όμως είχε την ικανότητα να συγκεκριμενοποιεί ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμείς δεν μιλάμε για το κέντρο γενικώς. Μιλάμε για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν μιλάμε για το κέντρο γενικώς. Μιλάμε για τους επαγγελματίες, τους νέους, οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επαγγελματική στέγη. Και λέμε ότι εκεί πρέπει να υπάρξουν κίνητρα και ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσα από την κατάργηση της Golden Visa και την αντικατάστασή της από ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα.
1: Μιλήσατε και για την τετραήμερη εργασία και σας έκραξαν οι δικοί σας συνδικαλιστή.
0: Δεν μιλάμε
2: γενικώς.
0: Δεν μιλάμε γενικώς για την αριστερά.
1: Το πήρατε πίσω.
0: Δεν μιλάμε. Κύριε Μαρκόπουλε, επειδή αυτή την καραμέλα την ακούω διαρκώς.
1: Μα ο κύριος Χατζηθεοδοσίου και ο κύριος Καβαθάς.
0: Θα ήθελα 20 δευτερόλεπτα καθαρού χρόνου.
1: Σας κατηγόρησαν ότι έχετε μαζέψει για την τετραήμερη εργασία.
0: Θα ήθελα 20 δευτερόλεπτα καθαρού χρόνου.
2: Νομίζω έχουν απαντήσει για το ποιες επιχειρήσεις.
0: Ο κύριος
2: Χατζηθεοδοσίου
0: και ο κύριος Καβαθάς ψηφίσανε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πέρασε ομόφωνα στο συνέδριό μας, το οποίο περιλάμβανε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όπως πραγματικά έχει. Δηλαδή, πιλωτικά, για ορισμένες επιχειρήσεις και μάλιστα μεγάλες και για θέσεις εργασίας, έντασης, διανοίας.
1: Δεν λέω κάτι άλλο.
3: Το έχετε ξεκαθαρίσει.
2: Ερώτηση τώρα, κύριε Καρχημάκη, επειδή και εσείς λέτε ότι θέλετε πολιτική αλλαγή. Το ακούσαμε αυτό και από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία τώρα γεννήθηκαν και από τον κύριο Τσίπρα. Θα συνεργαζόσασταν? Με ποιον θα συνεργαζόσασταν προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να φύγει από τη διακυβέρνηση της χώρας?
0: Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Το πρώτο είναι ένας συγκροτημένος προγραμματικός λόγος, ο οποίος έρχεται να υπηρετήσει διαφορετικές κοινωνικές ομάδες από αυτές που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς, εμείς την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό το συγκροτημένο πρόγραμμα το έχει το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο το οποίο χρειάζεται είναι το πολιτικό προσωπικό, το οποίο θα είναι τεχνοκρατικά καταρτισμένο για να το εφαρμόσει. Το τρίτο είναι η πολιτική αξιοπιστία. Το συνδυασμό αυτό, αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα, τον έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Στο ερώτημά σας...
2: Αν χρειαστεί να συνεργαστείτε, σας ρωτώ, κύριε Καρχημάκη.
0: Στο ερώτημά σας, στην πιθανή, μάλλον η απάντηση, μεταξύ της απάντησης στο ερώτημά σας και του ερωτήματός σας, υπάρχει ένα κρίσιμο γεγονός. Οι εθνικές κάλπες.
2: Ναι, δηλαδή, σας ρωτώ λοιπόν, με τα δεδομένα που γνωρίζουμε τώρα.
0: Δηλαδή.
2: Εκεί που βρίσκεστε εσείς, εκεί που βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας, με ποιον θα συνεργαζόσουν? Δηλαδή, ακούγοντας τα προγράμματα, όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες.
0: Εφόσον, δεν έχω ακούσει προγραμματικό λόγο δυστυχώς από κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά εφόσον μετά την Εθνική Κάλπη το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα δούμε ποια θα είναι η κοινοβουλευτική γεωγραφία, θα βάλουμε επιτάπητος το πολιτικό μας πρόγραμμα και θα δούμε ποια κόμματα θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Και θα κρίνουμε και εμείς, θα μου επιτρέψετε να σας πω, το ποια από αυτά τα κόμματα έχουν το πολιτικό προσωπικό το οποίο μπορούν πράγματι να συμβάλλουν.
3: Καλά τώρα, κύριε Καρχή. Τέλος πάντων, δεν έχουμε και χρόνο. Ο κόσμος που θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να ξέρει από τώρα. Δηλαδή, εγώ γιατί να σας ψηφίσω, αν δεν ξέρω
0: κόσμος,
3: με ποιον θα συνεργαστείτε, αν δεν είστε αυτοδύναμο
0: κόμμα? Ο κόσμος ο οποίος θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, όπως θα ψηφίσει και οποιοδήποτε άλλο κόμμα, γνωρίζει ότι όταν η κάλπη είναι λεχόνα, δεν ξέρεις τι θα βγάλει. Περίμενε κανένας την νίκη στο προηγούμενο Εθνικό Κοινοβούλιο? Την έχει πιάσει κάποια δημοσκόπηση? Περίμενε κάποιος το αποτέλεσμα όπως διαμορφώθηκε με το 41% της Νέας Δημοκρατίας? Την επόμενη μέρα, εγώ θυμάμαι και ρωτάγαμε ποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό είναι ένα σενάριο. Δεν μπορεί να μην το έχετε στο μυαλό σας.
0: Άρα, το να κάνουμε υποθετικά σενάρια και να μην συζητάμε και να αναλώνουμε το χρόνο μας για το τι θα συμβεί

0: αν επιλέξεις
1: με
0: Πασόκ.
1: Με ποιον δεν θα συνεργαστείτε, μπορείτε
0: τι
1: να μας πείτε, κύριε
0: Καρχημάκη, σίγουρα. Αν επιλέξεις Νέα Δημοκρατία, δηλαδή εκλέγεις Πασόκ την επόμενη μέρα, τι πρόγραμμα θα υπάρχει. Εμείς λέμε ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Day one, μέρα πρώτη. Αυτό σημαίνει κάτι για 350.000 ανθρώπους.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Εμείς λέμε. Μέρα δεύτερη.
1: Δεν θέλουμε να μας πείτε ότι λέει το πρόγραμμά σας, για να μπορούν... Καρχημάκη, για... γιατί δεν απαντάτε στο ερώτημά μας. Δεν απαντάτε όμως στο ερώτημά μας. Σας ρωτάμε με ποιον θα συνεργαζόσασταν αν δεν απαντάτε, με ποιον δεν θα συνεργαζόσασταν αν δεν απαντάτε.
0: Σας απάντησα ότι μεταξύ του ερωτήματός σας και της απάντησης υπάρχουν...
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάντως νομίζω, για να κλείσω, και δεν το λέω, νομίζω ότι το πρόβλημα με τις μετρήσεις στο ΠΑΣΟΚ το άνοιξαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όχι τώρα που παρουσιάστηκε ο Τσίπρας. Προμηνών, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τη Βελόνα.
3: Σαφώς,
2: εκεί
3: είπαμε.
2: Λοιπόν μπήκε η σπορά αμφισβήτησης. Γιατί όταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ θέτουν ζήτημα, είναι κάτι το οποίο μετά ακολουθεί και λογικά ρωτάει.
0: Δεν είμαστε δημοσιογραφολόγοι. Είμαστε πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει να αλλάξει τη χώρα.
2: Απλά στα στελέχη έβαλαν τη σπορά για αυτό το θέμα.
3: Καλό τρίμερο.
2: Να είστε καλά.
1: Θα κάνετε κανένα μπανάκι. Όπου και να πάτε.
3: Το Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι θα κάνουμε. Και εμείς. Πάμε.
3: Πάμε.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
10: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.
11: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, ντίζελ, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Μαζί η διαβήτης. Νέες θεραπείες για γρήγορη και ακίνδυνη απώλεια βάρους. Τα SOS, τα μυστικά και τα επικίνδυνα λάθη. Γιατί κάποια φάρμακα δεν μας πιάνουν. Απλά τρίκ για να βάλετε φρένο στην επιθυμία για γλυκά. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
14: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
15: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
13: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
16: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
16: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
17: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
18: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
19: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
20: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει. η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα. Και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
21: Όλα έχουν ανωδική τάση.
22: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
23: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Όλες τις εποχές συνδυάζει αυτό το τραγούδι, το πρόσεξες. Ξεκινήσαμε με χιόνια, με χιονοδρομικά και καταλήξαμε.
1: Αν νόμιζα όλες τις εποχές, εννοείς ηλικιακά.
0: Όχι, παιδί μου, όχι. Τις εποχές τις κανονικές. Ναι. Δηλαδή καλοκαίρι και χειμώνα. Και επειδή τώρα έχουμε μπει ούτως ή άλλως το καλοκαίρι με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και επειδή είμαστε και μπροστά σε ένα τριήμερο, για πάμε μία βόλτα μέχρι τη Σύρο, πάμε μία βόλτα μέχρι την Αριδαία στα Λουτρά Πόζαρ. Και πάμε μέχρι και τη Φωκίδα, στο Κροκύλιο, εκεί στο χωριό Μακρυγιάννη Στρατηγού. Βλέπουμε τρεις φίλους αυτής της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε
1: και
0: από την ισχυρική Ελλάδα.
1: Και εικόνες, έτσι. Να πάμε πρώτα στη Σύρο. Ο κύριος Βουτσίνος, αντιδήμαρχος τουρισμού. Γεια σας. Σε ποια παραλία
2: μια
1: είστε?
2: Μια καλημέρα και καλό τριήμερο από την όμορφη Σύρο και την παραλία της Βάρης.
0: Στην Βάρη,
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πείτε μας λίγο. Αν έχετε κρατήσεις για το τριήμερο.
2: 100% πληρότητα. Η Σύρο στο τριήμερο που έρχεται θα βιώσει έναν μίνι 15 Αύγουστο. Οπότε θα είναι και το τεστ. Και θα είναι και η εναρκτήρια, το εναρκτήριο της φετινής σεζόν.
1: Δεν έχουν ανοίξει όμως όλα τα καταλήματα και τα ξενοδοχεία. Έχουν ανοίξει?
2: Έχουν ανοίξει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Λέτε, και έχετε 100%.
2: 100%.
0: Θα βουλιάξει το νησί. Να, που αναρωτιόμαστε πού είναι ο κόσμος.
1: Έχουν ναι, γιατί βλέπαμε άδειους τους δρόμους σήμερα και λέγαμε μα πού έχουν πάει όλοι. Και μου λέει ο Γρηγοριάδης προφανώς από χθες λίγο σιγά σιγά έχουν αρχίσει να φεύγουν. Έχει έρθει
2: είναι
1: ήδη κόσμος.
2: Είναι στη διαδικασία μετάβασης τώρα. Είναι στο δρόμο όλοι.
0: Ναι,
2: για
0: βέβαια.
2: Για νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
0: Οι τιμές που κυμαίνονται είναι στα περσινά επίπεδα. Έχουμε καθόλου αύξηση, δηλαδή μας έχει επηρεάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή ή όχι ακόμη?
2: Βεβαίως, μας έχει επηρεάσει, αλλά γενικά αυτό που λέω εγώ είναι ότι η Σύρος είναι ακόμα ένας τίμιος προορισμός με εγκύτητα στον Πειραιά, οπότε την επιλέγει και ο Έλληνας επισκέπτης και γι' αυτό και οι επιχειρηματίες του νησιού κρατάνε τις τιμές σε λογικά επίπεδα.
0: Μπράβο.
2: Τα εισιτήρια λίγο είναι τσιπτερά, αλλά θα πω ότι δεν ανησυχώ τόσο πολύ για τους επισκέπτες μας. Ανησυχώ περισσότερο για τους κατοίκους που τα πληρώνουμε 20 και 30 φορές για να κινηθούμε στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα μου αρέσει κάποιος... πάρα πολύ που βλέπω πίσω εκείνη την κυρία. Κυρία είναι... που έχει ήδη βουτήξει. Για πάμε λίγο παραλία, παρακαλώ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Τι ωραία... Κοίτα πλάνο τώρα,
0: εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Ανοίγει το μάτι σου, αισθάνεσαι... γαλινεύει η ψυχή σου. Δες εδώ, οι τυχεροί που είναι ήδη στην παραλία αυτή την ώρα και κάνουν τον μπάνιο τους και το απολαμβάνουν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ιδανικός ο καιρός σήμερα, ιδανικός.
0: Και θα έχει περίπου και ακόμη
2: στους 28 με 30 βαθμούς σήμερα.
0: Και θα ανέβει ακόμη περισσότερο, γιατί και αυτά τα σύννεφα που βλέπουμε τώρα από πίσω σας δεν θα υπάρχουν σε λίγο, από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή βελτιώνεται πολύ ο καιρός. Καλός και ο καιρός για την επιστροφή, επομένως νομίζω ότι θα είναι πολύ τυχεροί όσοι σας επισκεφθούν εκεί, αντιδήμαρχε. Πάμε Αριδαία, Λουτράπο, ελάτε, με συγχωρείτε, κάτι θέλετε να πείτε.
2: Πάντως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Ο κόσμος να μην φοβάται. Εγώ το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι να έχουμε υγεία. Όλα καλά θα πάνε. Το καλοκαίρι θα τονώσει την οικονομία της χώρας.
0: Μακάρι. Γιατί το θέλουμε. Είναι η βαριά βιομηχανία ο τουρισμός μας. Επομένως, ευχόμαστε όλοι να πάει
1: πάμε
0: καλά.
1: Πάμε προς τα μέρη σου.
0: Ο Μπαϊράμις
1: προς τα πάνω.
0: Είναι έτοιμος να βουτήξει ο Μπαϊράμις εκεί στα νερά.
1: Γεια σου,
0: τα
1: Γιώργο.
0: Ζεστά ή τα κρύα.
3: Φίλε Γιώργο, και τώρα καλημέρα σας από τα Λουτρά Πόζαρ, εδώ από το κεντρικό σημείο της Λουτρόπολης. Είμαστε έτοιμοι για όλα.
0: Είμαστε.
3: Εδώ πέρα ο κόσμος περνάει πάρα πολύ ωραία. Έρχεται ένα όμορφο τριήμερο και όπως μιλάμε, Γιώργο, και τώρα έτσι θα σας δείξω δύο ωραία πράγματα. Λοιπόν, τα φιλιά μας και τους άλλους προορισμούς που υπάρχουν οι συνδέσεις, αγαπάμε τη Σύρο, αλλά αγαπάμε και πολύ τα Πόζαρ, τα Λουτρά Πόζαρ, τα αγαπάμε πολύ στον κόσμο.
1: Παράδεισος.
3: Και αυτό το τριήμερο έχουμε και εμείς 100% πληρότητα.
0: Μπράβο.
3: Σήμερα έχουμε δροσιά, πάρα πολύ καλό καιρό. Να σας δείξω ήδη λίγο κόσμο που έχει έρθει. Να δείτε λίγο αυτά εδώ, ο Αχιλλέας, ο φίλος μου με την κάμερα, θα μας δείξει λίγο. Το κεντρικό σημείο εδώ στο ποτάμι. Δεξιά μου είναι το ζεστό το νερό με τους 37 βαθμούς. Ήδη ο κόσμος κάνει το μπανάκι του. Και κάποιοι πιο τολμηροί που είναι πάρα πολύ εύκολο το καλοκαίρι, ο κόσμος πηγαίνει στο κρύο το νερό έτσι για να πάρει πιο πολύ δροσιά. Πάρα πολύ καλό καιρό. Ο κόσμος παραποτάμια περνάει πάρα πολύ όμορφα. Και για το τέλος σας κρατάω κάτι πολύ όμορφο, Γιώργο, και τώρα.
0: Για να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει.
3: Ναι. Να δείτε ο κόσμος πόσο όμορφο περνάει και σικάτα. Ναι, με παραδοσιακά στη φύση. Αλλά ο κόσμος είναι αλλά και πιο γρήγορα να μην σας τρώω χρόνο.
1: Δεν μας τρως χρόνο, μας αρέσει πάρα πολύ η εικόνα.
3: Ωραία. Λίγο Αχιλλέας θα μας δείξει λίγο εδώ.
0: Να τη και
3: είναι
0: η πισίνα.
3: Ο κόσμος με τα βουνά.
0: Γεμάτη η πισίνα.
1: Κοίτα εδώ τώρα την πισίνα, δες το πράσινο γύρω-γύρω.
0: Από τις 11 η ώρα τώρα.
3: Αυτό ήθελα να καταλήξω.
0: Όσο περνάει η ώρα, τι θα γίνεται εκεί. Τώρα Γιώργο, τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζαμε τα λουτρά Πόζαρ σαν μία όαση, ρε παιδί μου, έτσι, εκεί στην Βόρεια Ελλάδα, έναν επίγειο παράδεισο. Αλλά τώρα πια ξέρουν όλοι τα λουτρά Πόζαρ και από το πολύ πετυχημένο φεστιβάλ που κάνατε κάθε καλοκαίρι. Προετοιμάζεστε, φαντάζομαι, για το επόμενο.
3: Οι ετοιμασίες έχουν γίνει, έχει βγει το line-up. Μεγάλοι καλλιτέχνες, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Ιουρία Καραπατάκη, Παύλος Παυλίδης, πάρα πολύ καλλιτέχνες. Ο κόσμος μπορεί να ψάξει στα social festival Πόζαρ. Μιλάμε κάθε χρόνο, Γιώργο και Ντόραβε, για sold out. Μέσα στη Λωτρόπολη κατά σκηνοτές, τουλάχιστον 5.000 κόσμος γυρίζει. Το νοτική ένεση οικονομική.
0: Για την περιοχή, βεβαίως.
3: Για την περιοχή, ξενώνες γεμάτες για μέρες. Αλλά δόξα τω Θεώ και μέσα από αυτό, και μέσα από τα ΙΒΕΤ, και μέσα από το Δήμο και όλα αυτά που γίνονται, συνέχεια υπάρχουν δράσεις, Γιώργο, και τώρα, και ο κόσμος επισκέπτεται τα λουτρά.
1: Νομίζω σας αξίζει και πραγματικά φαίνεται όλο πολύ απολαυστικό. Έτσι,
3: είμαστε πολύ χαρούμενοι σαν κοινωνία Πόζαρ, γιατί πέρα από το χειμώνα που είναι ένα top προορισμός, είμαστε χαρούμενοι σαν κοινωνία Πόζαρ, γιατί και το καλοκαίρι έχουμε ξεσηκώσει, Γιώργο, και τώρα τη νεολαία από τις ξαπλώστρες.
0: Εν τω μεταξύ, Γιώργο.
3: Ωραία η Χαλκιδική, αλλά ωραίο και το Πόζαρ, και έρχεται ο κόσμος κάνει το μπανάκι του εδώ.
0: Αυτό το φεστιβάλ είχε ξεκινήσει από μια τρέλα μιας παρέας παιδιών και έχει γίνει θεσμός τώρα.
1: Ναι.
0: Πριν από κάποια χρόνια το τρέχατε μόνοι σας εκεί. Το θυμάσαι που το τρέχατε μόνοι σας.
3: Ήτανε... Εσείς το θυμάστε πολύ καλά.
0: Μια χούφτα τρελών.
1: Μήπως ήταν στη χούφτα των τρελών ο Γρηγοριάδης.
0: Εγώ το είχα προβάλει, το είχα πρωτοπροβάλει αυτό το φεστιβάλ.
1: Μήπως ήταν στη χούφτα των τρελών, δεν ξέρω, γιατί τον βλέπω πολύ. Έχει, δεν ξέρω. Πάμε σε ένα κρυφό στολίδι τώρα. Μισό λεπτό. Πάμε σε ένα κρυμμένο στολίδι. Θα πάμε στη Φωκίδα, στο χωριό Μακρυγιάννη Στρατηγού. Ο κύριος Διαμαντόπουλος, ιδιοκτήτης ξενώνα και ταβέρνας εκεί. Καλημέρα από την Αθήνα.
4: Καλημέρα Ντόρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα στο Κροκύλιο. Το Κροκύλιο Φωκίδας,
4: χωριό του στρατηγού Μακρυγιάννη. Χωριό το οποίο παντρεύτηκε και έζησε και η Μαρία η Πενταγιώτισσα. Είμαστε στην πλατεία του χωριού, στα 1000 υψόμετρο.
1: Ναι, δροσιά, λογικά, δεν έχει δροσούλα.
4: Έχουμε γύρω στους 23 βαθμούς, έχουμε δροσιά. Είμαστε στην πλατεία του χωριού. Στην εκκλησία εδώ δίπλα του Αγιώργη, που είναι από το 1857 χτισμένη.
0: Δημήτρη.
4: Είναι ένας μοναδικός προορισμός.
0: Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είστε εκεί στο χωριό, αν μπορούμε εμείς να έρθουμε τώρα για το τριήμερο, αν υπάρχουν δηλαδή καταλήματα, και πώς θα περάσουμε εκεί. Εγώ διάβασα ότι μπορούμε να κάνουμε πεζοπορία, μπορούμε να κάνουμε ποδηλασία, ότι υπάρχουν παντού νερά εκεί στον τόπο σας.
4: Έχει πολλές πηγές στο χωριό. Είναι ένας προορισμός ο οποίος μπορείτε να φύγετε από την τρέλα της Αθήνας να έρχεται εδώ να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε. Υπάρχει δυνατότητα πεζοπορίας, όπως είπατε, και να κάνετε ποδήλατο.
1: Θα βρούμε να μείνουμε. Που... Θα βρούμε να μείνουμε. Αυτή έχει καταλήμματα ξενοδοχεία.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγα καταλήμματα στους τοπικούς ξενώνες και των γύρω χωριών και εδώ πέρα.
1: Αχα.
4: Είναι περιορισμένο, γιατί ζητάει ο κόσμος να φύγει λίγο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Και βασικά είναι το πρώτο τρίμερο που κάνει και καλό καιρό και έτσι έχουν τη δυνατότητα ο κόσμος να φύγει.
0: Και εντάξει, θα έρθουμε τώρα εκεί να κάνουμε την πεζοπορία μας. Όταν θα πεινάσουμε, τι θα φάμε, θα βρούμε ταβερνάκια, θα μας περιποιηθείτε εσείς.
1: Στο Δημήτρη θα πάμε, παιδί μου. Στο Δημήτρη θα πάμε.
5: Εδώ σε μένα θα σας υπηρετήσω. Θα σας πω και τι θα φάμε.
6: Βεβαίως υπάρχουν.
0: Να τα και τα άλογα. Τι, έχουμε και άλογα.
5: Υπάρχουν εδώ διάφοροι κύριοι στο χωριό που έχουν άλογα για δική τους χρήση.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Βάλε το κινητό σου λίγο πιο κοντά, Δημήτρη, για να μπορούμε να σε ακούμε. Δείτε θέα.
0: Καταπράσινο, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πράγματι. Μέσα στα βουνά. Είναι εκπληκτικός ο τόπος αυτός, Δημήτρη.
4: Πανέμορφος προορισμός.
0: Πολύ ωραία.
4: Πανέμορφος προορισμός.
1: Τώρα δεν έχετε παράπονο, αγαπητοί τηλεθεατές.
4: Αφού είπαμε ότι θα φτάσει η στιγμή.
1: Ναι. Α, όταν θα φτάσει η στιγμή για να φάει ο Γρηγοριάδης που πεινάει, Για πάμε να δούμε.
4: Έτσι. Εδώ θα φάει τα καλύτερα.
0: Τι, για να δούμε τι μας έχετε ετοιμάσει.
4: Κεφτέδες, παραδοσιακούς.
1: Κεφτεδάκια, έτσι. Τηγανίτη
6: προβατίνα κοκκινιστή.
0: Προβατίνα τηγανίτη. Κοκκινιστή, ε. Αυτό τι είναι.
6: Και αφού υπάρχουν και αγριογούρνα στο, στον ναι. τόπο μας, αγριογούρνα στη Φάδα. Και πολλά διάφορα άλλα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα χορτάσεις, ε.
0: Με κρασάκι αυτά και με ένα τσιπουράκι, γιατί σίγουρα θα έχουμε και κανέναν μεζέ νωρίτερα.
1: Ναι,
0: ξέρεις τι ωραία περνάς.
1: Ξέρω,
0: και...
1: πώς δεν ξέρω.
0: Εκεί κάτω από τα πλατάνια που υπάρχουν.
6: Και με τη θέα εδώ και πάνω στο... Αυτό. Ναι. Κάτω από τον πλάτανο.
1: Τώρα θα ήθελα μία μέρα να είμαι στη Σύρο. Μία μέρα στα Λουτρά Πόζαρ και την άλλη μέρα να είμαι στο Κροκύλιο. Παιδιά, αυτό θα ήθελα τώρα να σου πω. Μπορείς να μου το κάνεις με κάποιο τρόπο αυτό να...
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Με ένα ελικόπτερο μπορούμε. Να πάμε και στους τρεις προορισμούς.
3: Θα ξεκινήσουμε από τα βόρεια.
1: Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις, πραγματικά. Δεν ξέρεις, ας πούμε,
0: είναι μωρέ τόσο όμορφη η Ελλάδα και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Γιάννης και ο Γιώργος και ο Δημήτρης. Έχουμε τόσες επιλογές που μπορούμε... Θέληση να υπάρχει καλή διάθεση, παρέα βρίσκουμε παντού όπου και να πάμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι, και περνάμε εξαιρετικά.
1: Σας ευχαριστούμε
0: σε
1: πολύ
0: τη χώρα.
1: Και για την ξενάγηση, για τα ωραία χαμόγελα, για την αισιοδοξία, γιατί και οι τρεις σας ήταν πολύ αισιόδοξοι και για την τουριστική σεζόν που ανοίγει. Να περάσετε πολύ όμορφα το τρίμερο
3: και
1: αυτό.
3: Να περάσετε όμορφα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προβολή.
1: Να είστε
0: εμείς,
1: καλά.
3: Να
0: είστε καλά. Πότε είναι το φεστιβάλ στα Πόζαρ, πότε είναι. Πότε είναι το φεστιβάλ.
3: 16, 17, 18, 19 Ιουλίου, τετραήμερο.
0: 16, 17, 18, 19.
1: Δεν θα έχουμε τελειώσει ακόμα.
0: Δεν θα έχουμε τελειώσει εκπομπή.
3: Οπότε θα κάνουμε ζωντανό από εδώ.
0: Επομένως, Μπαϊράμι, ετοιμάσου.
1: Κάτσε, κάτι ακούω στη Σύρο.
3: Δες λίγο.
7: Αν μου επιτρέπετε από Σύρο, είμαστε στα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης φέτος και έχουμε ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα και αναδεικνύουμε και τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική της πόλης. Είναι μια ευκαιρία για τους επισκέπτες μας να επισκεφτούν τη Σύρο και έπειτα να πάνε και στη δροσιά των
1: πότε,
7: Πόζαρ και της Φοχίδας.
1: Πότε είναι αυτό?
7: Ξεκινάει ήδη το πολιτιστικό πρόγραμμα και θα τραβήξει όλο το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβρη με φεστιβάλ, πλούσια φεστιβάλ για όλες τις επιθυμίες.
0: Και πανηγύρια φαντάζομαι εκεί στο νησί. Μέχρι
7: και
0: το πρωί.
7: Πανηγύρια εννοείται.
0: Μέχρι το πρωί.
1: Ευχαριστούμε Εντάξει. πολύ.
7: Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Καλή σας μέρα σε όλους. Γεια.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Να έχουμε τώρα μυαλό να συνεχίσουμε.
0: Ωραίες εικόνες.
1: Έλα να σηκωθούμε λίγο, σας παρακαλώ.
0: Να σηκωθούμε
1: Πάμε
0: τώρα.
1: Να συναντήσουμε την κυρία Σάντρα Γεράγγελου, να επιστρέψουμε
0: οποία...
1: λίγο στην πραγματικότητα.
0: Τι θα μας πει τώρα για ένα ψηφιακό έλεγχο.
1: Θα μας πει και το Big Brother, μεγάλο αδερφό. Στα επιδόματα βάζει τέλος σε μαϊμού δικαιούχους και διπλοπληρωμές.
0: Γεια σας, κυρία Γεράγγελου. Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Εγώ θα ακολουθήσω το πρόγραμμα της Δώρας, πάντως, να πάμε μία μέρα στο καθένα.
0: Ναι, αλλά προσοχή στα social, έτσι, προσοχή στα social. Γιατί ακόμη και από τα social θα ελέγχει τη δραστηριότητα του καθενός για να μπει ένα φρένο σε αυτά τα μαϊμού επιδόματα.
1: Πώς
0: σωστά,
1: πώς μας
0: το ερμηνεύω.
8: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μέσα στις επόμενες ημέρες ενεργοποιηθεί και μία νέα πλατφόρμα, τεχνικό μητρώο παροχών, όπου ουσιαστικά θα συσσωρεύεται όλη η πληροφορία για τις παροχές που λαμβάνει ένας πολίτης. Ουσιαστικά θα δημιουργείται ένας ψηφιακός φάκελος και ανά αφημί θα φαίνεται και το οικονομικό του προφίλ, δηλαδή ποια είναι τα εισοδήματά του, ποια είναι η περιουσιακή κατάσταση, η οικογενειακή του κατάσταση και παράλληλα ποιες κοινωνικές παροχές λαμβάνει από το κράτος. Επίδομα παιδιού, επίδομα θέρμανσης, επίδομα ανεργίας. Άρα λοιπόν
1: το γιατί κρίθηκε αναγκαίο να συμβεί, ότι είχαν διαπιστωθεί παρατυπίες.
0: Πολλοί φορείς μάλλον. Εκεί κάπου χανόταν η μπάλα, σωστά.
8: Αυτό κρίθηκε αναγκαίο γιατί μέχρι στιγμής δεν μπορούσε να γίνει μια διασταύρωση και ένας έλεγχος στο τι λαμβάνει ο καθένας. Άρα λοιπόν πλέον με αυτή την πλατφόρμα θα είναι συγκεντρωμένη όλη αυτή η πληροφορία. Θα γίνεται έλεγχος με σκοπό φυσικά να εντοπιστούν και να περιοριστούν τα φαινόμενα είτε διπλών καταβολών επιδομάτων είτε παράνομων καταβολών επιδομάτων.
1: Από λάθη
8: ή
1: από ψευδή στοιχεία.
8: Ακόμα και από ψευδή στοιχεία. Πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να γίνει διασταύρωση αυτόματα όταν κάποιος λαμβάνει ένα επίδομα. Άρα μέσω αυτής της πλατφόρμας λοιπόν θα μπορεί να γίνει άμεση διασταύρωση ώστε να περιοριστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Παράλληλα και το κράτος θα έχει μια χαρτογράφηση των επιδομάτων ούτως ώστε να μπορεί να γνωρίζει σε τι επίπεδο φτάνουν τα επιδόματα που δίνει κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή φτάνουν περίπου τα 13 δις και έχει κατεπέκταση τι επίπτωση έχουν και δημοσιονομικά.
0: Ναι. Τώρα αυτό ξεκινάει τώρα στις 4 Ιουνίου. Μέχρι και τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον θα γίνει η πρώτη καταγραφή.
8: Σωστά. Στις επόμενες λοιπόν ημέρες ξεκινάει η πλατφόρμα αυτή. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Τα στοιχεία θα αντιληφθούν αυτόματα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει πιλωτικά. Θα γίνει απαραίτητες διασταυρώσεις. Θα τρέξει, όπως λέμε, η πλατφόρμα για να εντοπιστούν και τις λειτουργίες κτλ. Και από εκεί και πέρα, όλοι οι φορείς από τους οποίους δίνονται επιδόματα θα είναι υποχρεωμένοι σε κάθε μεταβολή, σε κάθε νέο επίδομα, να ενημερώνουν την πλατφόρμα με τα νέα στοιχεία.
1: Αν διαπιστωθεί ότι κάποιοι δεν ήταν δικαιούχοι, αλλά ελάμβαναν αυτά τα επιδόματα.

0: έλεγχος και θεωρώ πάρα πολύ πιθανό χρήματα τα οποία έχουν δοθεί χωρίς να τα δικαιούνται στους πολίτες θα αναζητηθούν και θα ζητηθούν πίσω.
1: Άρα και πρώτη...
0: Σε πρώτη φάση οι τάσιμοι που θα μπουν αφορούν απλούς ιδιώτες, πολίτες και άτομα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, άρα και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και αυτή τα στοιχεία τους αναστημένα στην πλατφόρμα αυτή.
2: Φαντάζομαι πως συμφωνείτε πάντως με αυτό, κυρία Γεράγγελου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν αρκετοί αυτοί που έπαιρναν επιδόματα τα οποία δεν δικαιούνταν και τα στερούνταν κάποιοι οι οποίοι είχαν δικαίωμα του λαμβάνειν.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολίτης αυτή τη στιγμή που δεν είναι σύμφωνος με μια τέτοια πλατφόρμα, με το νοικοκύρεμα που πρόκειται να γίνει σχετικά με τα επιδόματα, γιατί πράγματι υπήρχαν πολλοί πολίτες οι οποίοι λάμβαναν δικαιώματα, επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται και άλλοι που μπορεί να είχαν πολύ χαμηλότερη οικονομική άνεση να στερούνταν επιδομάτων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γεράγγελου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχεις πάει με την Τσέλσι για μπάνιο?
1: Δεν έχω πάει, γιατί ακόμη έχω μπερδευτεί και δεν ξέρω τι ορίζεται από το νόμο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, λέω τώρα να πάρω το αυτοκίνητο, να τρέχω με το παιδί και το σκυλί, να φτάσω σε μια ωραία παραλία, να θέλω να ξαπλώσω στην ξαπλώστρα, να απολαύσω ένα ωραίο κοκτέιλ, έστω ένα καφέ το πρωί, ας πούμε, και να μου πούνε, α, κυρία μου, δεν μπορείτε να είστε εδώ.
2: Και να νομίζω έχω... ότι και εμείς τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας έτσι θολά το αν επιτρέπεται, ας πούμε, σε οργανωμένες παραλίες. Το αν επιτρέπεται να πάμε το κατοικίδιό μας ή όχι.
1: Σε
2: ελεύθερες μπορείς να πας.
1: Ναι.
2: Αλλά και εκεί πάλι ο νόμος σου λέει ότι δεν μπορείς να το έχεις ελεύθερο το σκυλί σου. Δηλαδή θα πρέπει να το έχεις με το λουρί του. Ανάλογα βέβαια και με τον τύπο του σκύλου που έχεις.
1: Επίσης δεν ξέρω τι προβλέπετε και για τις παραλίες που φέρουν γαλάζια σημαία ή για τις υπόλοιπες παραλίες. Θα μας τα πει η κυρία Μιλωνά. Η κυρία Μιλωνά είναι σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Μιλωνά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εμείς ευχαριστούμε
2: καλά.
1: Σιγά-σιγά ανοίγει ο καιρός. Θέλουμε να πηγαίνουμε στη θάλασσα. Έχουμε τα κατοικίδια μας. Θέλουμε λίγο να μας πείτε τι ισχύει, τι προβλέπει ο νόμος.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με το νόμο 4830 του 2021... και συγκεκριμένα στο άρθρο 19, θα δούμε ότι μπορούμε να πάμε με το ζωάκι μας στην παραλία, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και ανάλογα και με την περίπτωση της παραλίας. Πάμε να τα δούμε σιγά-σιγά για να εξηγήσουμε τι ισχύει. Γενικά, μπορούμε να έρθουμε στην παραλία με το σκύλο μας, την γάτα μας, εφόσον προφανώς φέρει σήμανση, έχει δηλαδή τσιπάκι και έχει καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Διαθέτουμε λοιπόν ηλεκτρονικό βιβλιάριο μαζί μας, εφόσον πάμε στην παραλία. Και πέρα από τα απαραίτητα που έχουμε, όπως νερό, φαγητό ή κάτι άλλο που εμείς κρίνουμε απαραίτητο, θα πρέπει να μεριμνήσουμε για το σημείο ή για την παραλία την οποία θα επιλέξουμε.
2: Ναι.
3: Στις παραλίες, αν δεν υπάρχει κάποια ειδική σήμανση, αν δεν έχουμε γαλάζια σημαία ή αν όταν θα μπω δεν είναι οργανωμένη, μπορώ να πάω με το ζωάκι μου...
2: κανονικά.
3: Κάνω χρήση όπως όλοι οι άνθρωποι.
1: Συγγνώμη, στις παραλίες με γαλάζια σημαία δεν επιτρέπεται?
3: Όχι, όχι, δεν επιτρέπεται.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα βέβαια, έτσι. Γιατί νομίζω ότι όλοι θέλουμε να επιλέγουμε παραλίες με γαλάζια σημαία. Δηλαδή
1: δεν επιτρέπονται οι παραλίες με γαλάζια σημαία, έστω και αν είναι ανοργάνωτοι. Δηλαδή σε κάποιο σημείο που δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει μαγαζί, δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, εκεί δεν επιτρέπεται να πάει κάποιος με το ζωάκι του, με το κατοικίδιό του.
3: Ουσιαστικά, σύμφωνα με τον νόμο μας, αναφέρεται ότι στις οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλο βοήθειας ή εφόσον υπάρχει κάποια ένδειξη ευδιάκριτη που να έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο που διαθέτει.
1: Στα ελληνικά νησιά, οι θάλασσές μας έχουν όλες γαλάζια σημαία. Άρα δεν μπορείς να πάρεις το κατοικίδιό σου ποτέ σε νησί, ας πούμε.
3: Όπως είπαμε και πριν, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να έχει φροντίσει ο αρμόδιος και υπεύθυνος της παραλίας να έχει βάλει σχετική σήμανση. Αλλιώς δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.
2: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σήμανση, αυτή η ταμπέλα που βλέπουμε απαγορεύονται, για παράδειγμα, τα κατοικίδια, τα σκυλιά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η ταμπέλα, αυτή η πινακίδα, μπορώ εγώ να πάω με το κατοικίδιό μου? Δεδομένου ότι πληρώ και όλες αυτές τις προϋποθέσεις.

0: αυτές που
1: υπάρχουν,
0: είπατε.
1: Ωραία, αν είναι η παραλία, παραδείγματος χάρη, αν η παραλία είναι ελεύθερη στην πρόσβαση και απλά πληρώνω ξαπλώστρα και εκεί δίπλα στην ξαπλώστρα κάποιος έχει βάλει την πινακίδα αυτή που μου αναφέρεται, τότε η πινακίδα αυτή δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία, γιατί δεν ακολουθεί την νομοθεσία και έτσι μπορώ να φέρω μαζί μου το σκύλο.
0: Okay.
1: Θα πρέπει αυτή η σήμανση να υπάρχει στις περιπτώσεις που πληρώνω αντίτιμο για να εισέλθω σε ένα χώρο παραλίας. Mm-hmm. Έχει μια διαφορά το ένα με το άλλο, οπότε ναι, αρκετά συχνά γίνεται μια, δημιουργείται μια σύγχυση εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ναι.
0: Σε ένα beach bar, για παράδειγμα, μπορεί να μην μου επιτραπεί η είσοδος με το σκυλί. Σωστά?
1: Beach bar έχει να κάνει με το αν έχω πληρώσει αντίτιμο να μπω σε ένα περιφραγμένο ιδιωτικό χώρο.
0: Ναι, συνήθως σε αυτά πληρώνεις.
1: Αν είναι πάνω σε μια παραλία, δεν μου απαγορεύει να κοιμηθώ με το σκύλο μου εφόσον φέρει λουρί και έχω το ηλεκτρονικό του βιβλιάριο και είναι και εμβολιασμένο το ζωάκι. Δεν μου απαγορεύει κανένα.
2: Έστω και αν έχει γαλάζια σημαία η παραλία.
1: Έχει κάποιες διαφορές, όπως είπαμε και πριν, εάν ο χώρος είναι περιφραγμένος, θα πρέπει να υπάρχει, να ακολουθήσει τη σχετική οδηγία.
2: Αν δεν είναι περιφραγμένος, αν είναι ανοιχτή η παραλία, ελεύθερη.
1: Αν είναι ανοιχτή η παραλία και έχει απλά την ένδειξη της γαλάζιας σημαίας, έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζουν μια παραλία ότι έχει γαλάζια σημαία, απαγορεύεται γενικά η πρόσβαση της σκύλων σε παραλίες με γαλάζια σημαία.
2: Στα ίδια καταλήγουμε.
1: Γενικά, ναι, ισχύει. Είναι μια διάθεση που ισχύει, αλλά δεν είναι όλες οι παραλίες γαλάζιες. Μπορούμε να δούμε πριν πάμε ποιες είναι και ποιες όχι.
2: Μα γιατί να επιλέξει κάποιος να πάει σε ακατάλληλη παραλία όμως, κυρία Μιλώνα, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, εγώ σας λέω τι λέει η νομοθεσία.
0: Ναι, αλλά αν εγώ έχω δίπλα μου κάποιον ο οποίος δεν θέλει σκία, εντάξει, δεν θα πω εγώ περίεργος που δεν θέλει τα σκία, μπορεί εμένα να με καταγγείλει, μπορεί να καλέσει την αστυνομία, την τουριστική αστυνομία, το λιμεναρχείο, δεν ξέρω.
1: Ναι, η αρμόδια αρχή που μπορεί να κληθεί σε μια τέτοια περίπτωση είναι το λιμενικό, εφόσον μιλάμε για τη θέση της παραλίας. Αρμόδια είναι ανάλογα, δηλαδή σε ποιο σημείο υπάρχει το πρόβλημα, μπορεί να κληθεί η αστυνομία είτε και το λιμενικό, σύντως είναι το λιμενικό.
2: Το θέμα είναι, πολλές φορές στο παρελθόν, ας πούμε, έχω βρεθεί σε παραλίες με γαλάζια σημαία και κανονικά μέσα στο νερό, για να δροσιστούν και για να κολυμπήσουν αρκετά σκυλάκια, ας πούμε, ήτανε κανονικά μέσα στο νερό. Αυτό επιτρέπεται ή μιλάμε μόνο για την παραλία? Μιλάμε και για το νερό.
1: Εντάξει, κάπως φτάνουν τα ζωάκια για να μπουν και στο νερό. Εντάξει, συνήθως, αν έχετε παρατηρήσει κάποιες παραλίες με γαλάζια σημαία, είναι και οργανωμένες. Δεν ισχύει το ίδιο και για τις δύο μεριές. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα όλες οι παραλίες με γαλάζια σημαία οργανωμένες, έτσι. Εννοώ να πληρώνεις εισιτήριο και να μπαίνεις μέσα σε ένα περιφραγμένο χώρο. Οπότε υπάρχουν και παραλίες που είναι γαλάζιες, είναι οργανωμένες, πληρώνεις εισιτήριο για να μπω και εκεί δεν απαγορεύεται αν δεν το γράφει διακριτά ο διαχειριστής του χώρου. Οπότε έχει να κάνει με το πού θα πάω, πού θα επιλέξω να πάω. Και θα προσπαθήσω να συνδυάσω αυτές τις διατάξεις για να μπορέσω να μην έχω κάποιο θέμα.
2: Πονοκέφαλος, κυρία Μιλώνα, μας έπιασε. Πρέπει να πάρουμε και το σχέδιο, το νομοσχέδιο μαζί μας.
1: Ναι, είναι γιατί κάπως πρέπει να... Μακάρι να ήταν πιο απλά τα πράγματα και να μην υπήρχαν καθόλου περιορισμοί.
2: Σας ευχαριστούμε, κυρία Μιλώνα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Μπερδεύτηκε η κυρία Μιλώνα μαζί μας, θα ξέρεις. Κουτροκόημα, μας μπέρδεψε σε όλους. Κράτα την Τζέλση στο σπίτι, πάρε μια πισίλα από τα... το καταστήματα αυτά, ξέρεις, γέμισε έπινα και μπαίνετε μέσα μαζί με το Λευτέρι να μην ενοχλείς κανέναν.
2: Έλα,
0: πάμε διαφημίσεις. Τώρα, πάμε διαφημίσεις.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: περάσει μία ώρα από τότε που κατέβασαν τα στυλό τα παιδιά, γιατί μέχρι τις 11 ούτως ή άλλως ήταν η εξέταση των πανελλαδικών εξετάσεων, που σημαίνει ότι όλα έχουν βγει.
1: Ναι,
0: και τα περισσότερα και φυσικά, ξέρουμε και πώς τα πήγανε κιόλας.
1: Φυσικά η Αλεξάνδρα Μερακλήδη έχει μαζί της παρέα, ωραία παρέα, και ο λόγος είναι σε εσάς, παιδιά. Αλεξάνδρα, ξεκίνα.
2: Ξεκινάμε, μόλις τελείωσαν οι Πανελλήνιες, τελείωσε το πρώτο μάθημα της έκθεσης και όλοι οι μαθητές, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν μαζευτεί εδώ όλη η παρέα. Έχουν τελειώσει, κάποιοι λίγο αγχωμένοι, κάποιοι λίγο πιο χαρούμενοι, σαν να τους έφυγε ένας βάρος. Και πάμε λίγο να δούμε πώς θα πήγαν όλοι, ο καθένας ξεχωριστά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σου.
2: Πώς πήγες?
3: Τα πήγαμε τέλεια, υπέροχα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα πήγαμε τέλεια, μηδέν άγχος. Είμαστε προετοιμασμένοι απόλυτα.
2: Με την
3: καθηγήτριά μου. Με βοήθησε, μου είμαστε τους τρόπους τα πάντα.
2: Έχεις κοιμηθεί?
3: Ναι, κοιμηθήκαμε. Παρόλο που όλη τη χρονιά ξυπνάγαμε 1 και 2 και 12 η ώρα το μεσημέρι, σήμερα ξυπνήσαμε 7 η ώρα, έτοιμοι, πανέτοιμοι και σκίσαμε.
2: Το μάθημα της έκθεσης ποιο ήταν?
3: Μοναξιά.
2: Πώς τα πήγες?
3: Δεν βλέπετε εδώ πέρα πόσοι μοναχοί υπάρχουν?
2: Πώς τα πήγες?
1: Μοναχοί.
3: Υπέροχο.
2: Εσύ?
4: Εγώ μακάρι να μπορούσα να φύγω και πιο νωρίς. Στο τέταρτο είχα τελειώσει εκεί, κάπου.
2: Α, δεν είναι,
4: Είχα προετοιμαστεί αρκετά οκ, okay, μια χαρούλα. Αυτό έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει, γι' αυτό εντάξει.
2: Τα πήγες καλά?
4: Πιστεύω ένα ταπεινό 17 έχω γράψει.
2: Σίγουρα. Α, ταπεινό κιόλα 17. Στο τέταρτο. Δεν διάβαζε για το ταπεινό 17.
4: Όχι και πολύ. Απλά το έχω, πιστεύω.
5: Στο τέταρτο.
4: Πιο πολύ.
2: Το έχει.
4: Ορίστε. Εγώ το έχω.
2: Το έχεις.
4: Εγώ το έχω, ναι.
2: Διακοπές.
4: Πάμε κανένα Μαρόκο.
6: Κολομβία, κανένα Μαρόκο, κανένα Περού. Θα δούμε.
4: Κάπου εκεί να την περάσουμε λίγο καλά, τι να κάνουμε.
2: Εσείς?
7: Εμείς, δόξα τω Θεώ, τα διαβάσαμε χθες, τα είχαμε φρέσκα, μείνανε και γράψαμε καλά.
2: Πώς φάνηκε το θέμα?
7: Εύκολο ήταν, μωρέ, εντάξει. Δεν ήταν για κάτι τρελό. Αυτά.
2: Εσένα?
8: Εντάξει, υπήρχε ένα άγχος, όντας η πρώτη μέρα των εξετάσεων ήταν λογικό, αλλά τα θέματα ήταν εύκολα, μπορούσαμε να ανταποκριθούμε πλήρως, οποιοδήποτε ήταν καλά προετοιμασμένος, οπότε πιστεύω ότι 17, 18 και πάνω.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
2: Έχω μαζέψει όλους αριθμούς, 17 εδώ, 18, εσύ πώς τα πήγες?
9: Πολύ καλά πιστεύω. Υπήρχε όντως ένα άγχος. Αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν εύκολο το θέμα και επίκαιρο πιστεύω.
2: Κοιμήθηκες χθες το βράδυ?
9: Ναι.
0: Δεν βοηθάει ούτως ή άλλως,
2: τους βλέπετε
0: Αλεξάνδρα
2: εδώ
0: μου,
2: όλους.
0: Το να μην κοιμηθούν το προηγούμενο βράδυ της εξέτασης, νομίζω ότι δεν βοηθάει καθόλου και στην ψυχολογία, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να είναι και ξεκούραστα αυτά τα παιδιά για να γράψουν και με καθαρό μυαλουδάκι. Άφησε τα τώρα από εκεί τα παιδιά να πάνε στο φροντιστήριο τους.
2: Βλέπετε, όλους έχουν βγει, το μάθημα τελείωσε.
0: Να συζητήσουν με τους καθηγητές τους.
4: Τι να δίνω?
2: Το επόμενο μάθημα.
4: Α, Τετάρτη.
2: Τι δίνεις?
4: Μαθηματικά.
2: Εσύ?
4: Μαθηματικά και εγώ, τι.
1: Όλοι οι μαθηματικά δίνουν, Αλεξάνδρα μου, τα παιδιά που είστε εκεί.
0: Α, αυτός είναι θεωρητική. Θεωρητική, λοιπόν, είναι μάλλον ο
1: καλή επιτυχία σε όλους να ευχηθούμε. Ο κύριος Χατζητέγας, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου και εκπαιδευτικός αναλυτής. Θα δούμε τι θα μας πει και εκείνος, αν όντως ήταν βατά τα θέματα. Γνωρίζετε ήδη την ύλη που έπεσε, κύριε Χατζητέγα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
10: Καλημέρα, κυρία Κουτροχώη και κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλή σας.
10: Τα είπαν όλα τα παιδιά, νομίζω, γιατί τα θέματα δεν είναι να τα σχολιάζουν οι καθηγητές και οι διδάσκοντες, είναι πώς τα αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι μαθητές. Και φαίνεται και από τους μαθητές που είχατε στην οθόνη προηγουμένως, αλλά και από παιδιά που έχουν βγει εδώ από γειτονικά εξεταστικά κέντρα, ότι τα θέματα ήταν διαχειρίσιμα. Ήταν ένα πολύ σύγχρονο θέμα σε σχέση με την κρίση της μοναξιάς, την υπογεννητικότητα, νομίζω
0: και
10: ότι
0: πολύ
10: είχε...
0: συζητημένο, νομίζω, θέμα, κύριε Χατζητέγα. Τουλάχιστον εμείς, οι μεγαλύτεροι των παιδιών, το συζητάμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν και τα παιδιά το είχαν διδαχτεί. Ήταν ένα θέμα της πρώτης λυκείου, με αναφορές βέβαια και στη Δευτέρα και στην Τρίτη. Κρύβει παγίδες, έτσι με μια πρώτη ανάγνωση από εσάς.
10: Είπαμε, οι παγίδες αναγιγνώσκονται κυρίως από τους μαθητές. Νομίζω πως όχι. Είχε βέβαια κάποια δύσκολα σημεία, όπως συμβαίνει σε κάθε διαγώνισμα, αλλά ήταν απολύτως διαχειρίσιμο. Είναι μια ήπια προσαρμογή και αυτό που λέμε πάντοτε στους μαθητές είναι σε καμία των περιπτώσεων να μην κοιτάξετε τις απαντήσεις που θα κυκλοφορήσουν. Πάμε για το επόμενο μάθημα και στο τέλος θα κάνουμε, αν θέλετε, τον λογαριασμό για να δούμε τις προσωπικές εκτιμήσεις του καθενός. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία για τον καθένα να μεγιστοποιήσει σήμερα το αποτέλεσμα. Φρέσκο κείμενο, σκεφτείτε ότι ήταν ένα άρθρο μόλις μιας εβδομάδας. Το ένα από τα κείμενα είχε δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα και όλο αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ κοντά στους προβληματισμούς των υποψηφίων. Έτσι και αλλιώς στην ελληνική γλώσσα όλα τα θέματα είναι διδασκόμενα.
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που λένε ότι είναι στα σως, δεν είναι στα σως, δεν ήταν στα σως, αυτό το θέμα εσείς το ακούτε? Ισχύει όντως?
10: Στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία όλα μπορούν να είναι σως, είναι όλα στις θεματικές ενότητες τριών τάξεων, επομένως κανένα θέμα δεν μπορεί να εκπλήξει δυσάρεστα τους υποψηφίους.
1: Πάντως, δεν ήταν ένα... Συνήθως δίνονται θέματα έτσι για την έκθεση στα φροντιστήρια. Ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν στο δικό σας, παραδείγματος χάρη, το οποίο είχαν διδαχθεί τα παιδιά.
10: Νομίζω ότι όλη η θεματογραφία αυτή και όλα τα όσα επισημαίνονται στο συγκεκριμένο διαγώνισμα ήταν πράγματα που έχουν διδαχθεί. Να πω απλά ότι μία παραλλαγή αυτού του διαγωνίσματος είδα και σε ένα πρόσφατο διαγώνισμα του ψηφιακού φροντιστηρίου του Υπουργείου Παιδείας. Χωρίς να σημαίνει τίποτα, το κάθε διαγώνισμα είναι αυτοτελές και τα παιδιά μπορούν να το διαχειριστούν. Επομένως, πάμε για τα επόμενα μαθήματα, την ερχόμενη Τετάρτη που είναι το κρίσιμο μάθημα, τα αρχαία για τα παιδιά της θεωρητικής, των ανθρωπιστικών σπουδών δηλαδή, τα μαθηματικά για δύο επιστημονικά παιδιά, το δεύτερο και το τέταρτο, και η βιολογία για τα παιδιά των σπουδών υγείας.
1: Θα σας ξαναδούμε, κύριε Χατζητέγα.
10: Να είστε καλά.
1: Θα δίνουμε μαζί σας πανελλαδικές και εμείς πανελλήνιες εξετάσεις.
10: Κάθε
1: να είστε
10: χρόνο
1: καλά.
10: Δίνουμε όλοι εξετάσεις κάθε χρόνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα πάμε Μύκονο.
1: Πάμε Μύκονο.
0: Θα δούμε τον καλό το φίλο εκεί, τον Πέτρο, τον Νάζο.
1: Ω, Πέτρο, γεια σου.
5: Καλημέρα από το στούντιό μου, τι κάνετε?
1: Πολύ ωραίο το στούντιό σου, Πέτρο.
0: Ωραία θέα έχεις. Ωραία θέα έχεις εκεί από
5: το γραφείο. Το παράθυρο είναι μεγάλο.
0: Ναι. Εξαιρετικό.
1: Πριν πάμε σε Έμιλι και τα λοιπά, θέλω λίγο στο νησί να μου πεις τι γίνεται. Η Μύκονος έχει την τιμητική της πάντα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ποια είναι η αίσθησή σου με τις κρατήσεις, τις αφήξεις?
5: Ένα πράγμα θα σας πω, ότι ο δημοσιογράφος μου δεν μπορούσε να βρει εισιτήριο σήμερα.
1: Αλήθεια?
11: Γιατί το άφησε για τελευταία στιγμή και τώρα θα ασχολητώντα. Δεν ξέρω πώς θα έρθει.
0: Έλα, είσαι καλός εργοδότης εσύ τώρα. Ας μην τα λες αυτά.
1: Τόσο κόσμο περιμένετε.
11: Ναι, είμαστε πράγματι. Είναι το έθιμο των Ελλήνων αυτό το τριήμερο. Είμαστε sold out στα καράβια. Εντάξει, τα αεροπορικά παιδιά το τσιμπήσαν πάλι το εισιτηριάκι και εκμεταλλεύονται αυτά τα τριήμερα και είναι απαράδεκτο. Γιατί μου έλεγε μια φίλη ότι πρέπει να δώσει 450 ευρώ με λίγο μεγαλύτερη βαλίτσα. Γιατί σαν κοριτσάκι δεν μπορεί να τα χωρέσει όλα στη μικρή βαλίτσα και έχει και δίκιο.
0: Ναι.
11: 450 ευρώ για τη Μύκονο που είναι 20 λεπτά αυτή είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Πράγματι,
0: ναι,
1: πράγματι έχεις δίκιο,
0: σαφώς,
1: Πέτρο.
0: Σαφώς. Εντάξει. Άρα λοιπόν, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Βουλιάζει η νησιωτική Ελλάδα, βουλιάζει και η ηπειρωτική Ελλάδα. Όντως, σε αυτό το τρίμερο, πολλοί κόσμος είναι αυτός που θα ταξιδέψει. Και είναι και καλό αυτό, διότι και τις ανάσες τους παίρνουν οι εκδρομείς, αλλά και τονώνουν και τις τοπικές κοινωνίες. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και προάγγελος κιόλας το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Εγώ δεν σου κρύβω ότι δεν περίμενα
0: ξεκινάει και επίσημα
1: να φύγει τόσος κόσμος. Γιατί πέφτει αργά. Πλησιάζει δηλαδή και το καλοκαίρι, η σεζόν ανοίγει κανονικά και οι άδειες, παιδιά, σε ένα μήνα, όσοι επιλέγουν τον Ιούλιο για τις διακοπές τους, σε ένα μήνα ξεκινούν οι διακοπές, έτσι.
0: Και έχουμε και τις Πανελλήνιες, ναι, οι οποίες μόλις ξεκίνησαν
1: επίσης,
0: έτσι, που και αυτό λειτουργεί ως
1: και τις εξετάσεις στα σχολεία.
11: Το γιατί.
1: Ναι. Έλα, Πέτρο.
11: Το γιατί. Λέω, βρίσκεις στη Μύκονο τετράστερο ολοκένουργιο με 100 ευρώ και στη χώρα της Μυκόνου με 60. Άρα είναι μια ευκαιρία κάποιος να έρθει σε ένα ακριβό προορισμό και να πληρώσει το 1 τρίτο των χρημάτων από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που θέλει όλος ο κόσμος να έρθει, ναι, και ειδικά από το εξωτερικό.
1: Φτάσαμε, ναι, στο σημείο το καράβι για Μύκονο, αλλά ρετούρ να είναι πιο ακριβό Φωστό. Από τη διαμονή, Φωστό. Παιδιά. Φτάσαμε εκεί, φτάσαμε σε αυτά τα σημεία.
0: Ναι, είναι φοβερό. Για πες μας τώρα με την Έμιλη τι γίνεται εκεί. Έχουμε viral στιγμές.
11: Κλαίμε με μαύρο δάκρυ γιατί έφυγε η Έμιλη. Και μάλιστα μπούκωσε και το αεροδρόμιο από τις βαλίτσες της που βλέπετε και εσείς στα πλάνα.
0: Ναι.
11: Πραγματικά δηλαδή ήρθαν τόσα πολλά φορτηγά και ξεφόρτωσαν ένα κάρο. Τι να σας πω τώρα. Μάλιστα υπάρχει ένα αστείο ότι αν χαθεί καμιά βαλίτσα θα είναι πολύ τυχαίρη αυτή που θα την πάρει στο τι φορέματα θα έχει μέσα. Αυτό έχει κυκλοφορήσει το αστείο.
0: Λογικό.
11: Από εκεί και πέρα τελειώσαν τα γυρίσματα. Είχα κάνει και ένα ωραίο βιντεάκι που είναι από το πάρτι που κάναν το τελευταίο, όπου χόρεψαν σιρτάκι και ξεσάλωσαν όλοι οι ηθοποιοί στο Κάβο Τακού.
1: Βλέπουμε να, εδώ, βλέπουμε τα όσα έχεις καταγράψει, Πέτρο. Ζήκαμε, ακούμε και μουσικούλα.
11: Ανέβηκε σε ένα άλογο και τι δεν έκανε. Ενώ η Lily Collins, παιδιά, εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει, είναι πολύ low profile, από ό,τι ξεσάλωσε.
1: Α, ναι.
11: Αλλά γενικά χόρεψαν πολλά ελληνικά τραγούδια.
1: Πω, παιδιά, πόσο διαφορετικός τελικά είναι ο άνθρωπος. Θέλω να σου πω ότι τη βλέπεις την Έμιλη πόσο...
0: Ανοιχτή είναι στη σειρά.
1: Στη σειρά, έτσι, στη σειρά.
0: Έξω καρδιά, τέλος πάντων.
1: Εντελώς, πούμε, εντελώς. Είναι. Και πόσο διαφορετική είναι στην πραγματική της ζωή, έτσι.
0: Ναι, λογικό είναι. Λογικό είναι. Πες μας κανένα άλλο εκεί. Πες μας τίποτα άλλο από τη Μύκονο, κύριε συνάδελφε. Έλα, είδες κανέναν
11: λοιπόν,
0: από χθες ήδη. Τι πληροφορίες έχεις.
11: Πλάνο. Να σας δείξω αυτό το πλάνο που νόμιζα ότι θα βγει η Αντζελίνα Τζολί, γιατί ήταν τόσοι πολλοί σωματοφύλακες για τρία κοριτσάκια που περιμέναν απ' έξω να βγει η Έμιλη, που λέω ρε παιδιά είναι δυνατόν, ας πούμε τώρα ο Φρέλες, σωματοφύλακες, μαύρα βαν, και γι' αυτό και έβαλα και ένα τίτλο στο site μου, ότι ούτε η Αντζελίνα Τζολί δεν κάνει.
1: Και ήταν η Έμιλη, ε!
11: Ήταν η Έμιλη για τρία κοριτσάκια που την περιμέναν απ' έξω, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει κάνει πάταγο τώρα το Emily in Paris παγκοσμίως, έτσι. Η σειρά είναι... νομίζω ότι την περιμένουν όλοι πώς και πώς τη νέα σεζόν. Έχει κάνει θράψη αυτό το κορίτσι. Ο χαρακτήρας δηλαδή της Emily. Ο χαρακτήρας της Emily.
0: Εγώ δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι επιλογή της Emily να έχει τόσο αυξημένη ασφάλεια. Είναι επιλογή της εταιρείας παραγωγής. Να έχουν αυτούς τους ανθρώπους εκεί για να την προστατεύουν, γιατί τώρα από τι
1: προφανώς και
0: για
1: η ίδια. Προφανώς η ίδια. Από θαυμαστές. Μπορεί να μην θέλει να την προσεγγίζουν.
0: Ναι.
1: Προφανώς η ίδια.
11: Για τρεις θαυμάστριες. Τις λυπήθηκα και όλες φωνάζανε Έμιλια, I love you. Και λέω ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα μέτρα, λέω. Είναι πολύ αστεία αυτά που ζούμε. Δηλαδή, εγώ βρεθεί με πολύ μεγάλα ονόματα και κάτι τέτοιο ποτέ δεν είχα συναντήσει.
0: Εδώ Έλληνες εσύ, παιδί μου, κυκλοφορείς χωρίς σωματοφύλακα στο νησί τώρα. Τι να μας πει η Έμιλη.
1: Έλληνες ή ξένοι. Η δική της Έλληνες ήταν η εταιρεία φύλαξης. Ήταν
11: Έλληνες. Ήταν οι περισσότεροι Έλληνες και το προσωπικό της. Σεκιουριτά που της έχει την ομπρέλα για να μην κοκκινήσει επειδή είναι πάρα πολύ άσπρη.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, και δεν το παρεξηγούμε. Αλλά τώρα τόσα μέτρα ασφαλείας, όπως λέει και ο Πέτρος, για τρία κοριτσάκια εκεί που θέλαν απλά. Ξέρω εγώ να τη δουν ή να φωτογραφηθούν μαζί της.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Βγήκε καμιά φωτογραφία ή τζάμπα περιμένανε.
1: Όχι, παιδί μου, δεν βγήκε. Δεν βγήκε
11: τίποτα. Μόνο την ομπρέλα βγάλαμε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πέτρο,
11: καλά,
1: να περάσεις όμορφα το τριήμερο,
0: γεια
1: να το απολαύσεις. Θα δουλέψεις κιόλας, αλλά να το απολαύσεις επίσης.
11: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Γεια σου. Ωραία.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ άλλο. Με έχετε τρελάνει.
0: Η Τσέλσι σήμερα έχει πνιγμή.
1: Δεν θέλω άλλο Τσέλσι.
0: Είπαμε, για μπάνιο δεν θα την πας. Εντάξει, στο μπαλκόνι εκεί.
1: Τώρα πού θα με πάτε. Τι θέλετε να κάνω.
0: Τα δόντια της τα προσέχεις.
1: Ω, δεν κάθεται.
0: Δεν κάθεται.
1: Έχω πάρει 17.000 σπρέι. Βούρτσες. Άμα δεις πόσες έχω στο σπίτι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να φροντίζουμε.
1: Δεν ψήνεται για τίποτα.
0: Πρέπει να φροντίζουμε την υγιεινή. Ναι, το ξέρω. Πρέπει να φροντίζουμε την υγιεινή των δοντιών,
1: ναι,
0: των κατοικιδίων μας. Θα πρέπει σιγά-σιγά καταρχάς να τη βάζει λίγη οδοντόκρεμα, να την γλύφει, να τη δοκιμάζει.
1: Τα έχω κάνει όλα αυτά, Γιώργο, και δεν τα έχω καταφέρει.
0: Ωραία.
1: Έλα, πάμε τώρα.
0: Πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί, να βρω λίγο τη σελίδα, τη σωστή.
1: Βοήθησέ μας λίγο.
0: Είναι κυρία...
1: Η κυρία... κυρία Κούκη. Κυρία Κούκη, κυρία Κούκη, κτηνίατρος, οδοντίατρος.
0: Α, είμαι την Ιωάννα, τη δικιά μας, γιατί δεν δέχτηκα. Έλα, Ιωάννα,
1: ναι,
0: μου.
1: Το δικό σου όνομα βλέπαμε. Καλημέρα σας. Την Ιωάννα δεν την ακούμε.
12: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ναι.
12: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Έλα,
12: λοιπόν, βρισκόμαστε στο Vet Dent μαζί με την κυρία Μαρία Κούκη. Ένα ιατρείο ζώων συντροφιάς, αλλά το οποίο δεν είναι κλασικό κτηνιατρίο. Είναι κυρίως για οδοντιατρικούς λόγους, νοσοχειρουργικές επεμβάσεις.
13: Σωστά.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
13: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
13: Το ιατρείο είναι αποκλειστικό οδοντιατρείο, δηλαδή δεν φιλοξενούμε άλλου τύπου περιστατικά. Εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε μόνο περιστατικά που αφορούν τη στοματική κοιλότητα, από την πιο απλή και συνηθισμένη περιοδοντική νόσο μέχρι γναθοπροσωπικά χειρουργία, ορθοδοντικά περιστατικά, ογκολογικά, ό,τι αφορά τη στοματική κοιλότητα. Άκουσα πριν που αναφερθήκατε και στην εκπαίδευση για το βούρτσιμα, πολύ σωστά. Σίγουρα
0: τα δόντια του κατηδικίου μας από πότε, από μηνών, ας πούμε, από το πρώτο έτος.
13: Ακριβώς. Όπως στα βρέφη ξεκινάμε με την εκπαίδευση, εν πάση περιπτώσει, για το βούρτσισμα, αμέσως μόλις αρχίζουν να βγαίνουν τα νεογυλά δόντια, έτσι και με το σκύλο μας, με τη γάτα μας, θα πρέπει να ξεκινάμε την εκπαίδευση για το βούρτσισμα αμέσως μόλις αρχίσουν να βγαίνουν τα δόντια. Πέρα από την φροντίδα
1: από μηνών,
13: των δοντιών...
1: Δηλαδή. Από την αρχή, δηλαδή.
13: Από μηνών, ακριβώς.
1: Τι κάνουμε όταν δεν... Εσείς είστε εκεί, αν χρειαστούμε φαντάζομαι, αλλά μας δίνετε συμβουλές για το πώς μπορούμε να πείσουμε το σκυλάκι μας, το κατοικίδιό μας, να καθίσει για να του κάνουμε τα δοντάκια του.
13: Σωστά. Όπως είπατε, πρέπει να το πείσουμε. Κανένα ζωάκι δεν θα καθίσει να του πλύνουμε τα δόντια, ούτε θα είναι και ιδιαίτερα χαρούμενο κατά τη διαδικασία. Εμείς θα πρέπει να το πείσουμε να ανέχεται τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι όσο πιο νέο είναι στην εκπαίδευση, τόσο πιο εύκολα θα το συνηθίσει. Όχι ότι τα ενήλικα ζώα δεν μπορούν να το μάθουν. Χρειάζεται πολύ προσωπικό χρόνο. Χρειάζεται υπομονή με την οδοντόβουρτσά μας, με την οδοντόκρεμα για κατοικίδια ζώα, σιγά σιγά.

0: κυρίως οι ανατομικές διαφορές του ξενιστή, αλλά σε σχέση, για παράδειγμα, με ένα ροτβάιλερ, οπωσδήποτε περιμένουμε ένα μαλτέζ, ένα τσιουάουα, να έχει πολλά προβλήματα με το στόμα του ήδη από πολύ νεαρή ηλικία.
1: Εν τω μεταξύ,
2: στον άνθρωπο, συγγνώμη λίγο, εμείς, ας πούμε, συνηθίζουμε κάθε φορά που καταναλώνουμε τροφή να βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Το ίδιο κάνουμε και με το σκύλο μας.
0: Όχι, δεν κάνουμε το ίδιο. Δεν είναι αδύνατο.
2: Επίσης, άρα, κάθε πότε, ας πούμε...
1: Τρεις φορές την εβδομάδα νομίζω ότι είναι καλά. Αν φροντίζουμε την στοματική
0: στατιστικά.
1: Υγιεινή.
0: Κοιτάξτε, στην πράξη λέω πάντα ότι καταφέρουμε. Μία στατιστική μας έχει πει ότι 3 με 4 φορές την εβδομάδα το βούρτσισμα είναι ιδανική συχνότητα. Από εκεί και πέρα, το πρωί-βράδυ είναι φύση αδύνατο. Δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί η ανατομία των δοντιών του σκύλου και της γάτας μας διευκολύνει σε αυτό. Δεν κρατάνε τόσα πολλά υπολείμματα.
2: Κάτι σαν λιχουδιές που υποτίθεται καθαρίζουν τα δόντια, τη στοματική κοιλότητα, ισχύει αυτό, κυρία Κούκη? Θέλω να πω, έχει αποτέλεσμα?
0: Ισχύει, υπάρχουν προϊόντα τα οποία όντως είναι αποτελεσματικά, κυκλοφορούν και στο ελληνικό εμπόριο. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν θαυματουργά προϊόντα. Άμα δεν βουρτσίσουμε, στην πράξη απλά καθυστερούμε το πρόβλημα.
1: Τώρα, αν είναι εμφανές αυτό, βλέποντας τέλος πάντων τα δόντια του σκύλου, και το καταλαβαίνουμε διαφορετικά, είναι ένα σημάδι κακοσμία στο σκυλί?
0: Σωστά. Ο κηδεμόνας το πρώτο που παρατηρεί είναι η δυσοσμία του στόματος και από εκεί πέρα, σε προχωρημένα περιστατικά, μπορεί να δούμε και δυσφαγία. Δηλαδή το ζώο μας δυσκολεύεται να μασίσει ή να καταναλώσει την τροφή του. Mm-hmm.
1: Και μπορεί αυτό να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην καρδιά ενδεχομένως. Αν υπάρχει κάποιο απόστημα που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε, αν δεν το φέρουμε σε εσάς για να το ελέγξετε αυτό, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην καρδιά. Έχουν φύγει δηλαδή ζώα, σκυλιά, από προβλήματα στα δόντια, το οποίο βέβαια δεν το ήξερε ο ιδιοκτήτης του.
0: Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Το πρόβλημα δεν είναι αισθητικό, είναι οργανικό, γιατί όντως τα μικρόβια από το στόμα ταξιδεύουν μέσω του αίματος και προσβάλλουν τα όργανα που αιματωνόνται καλύτερα, δηλαδή την καρδιά, τους νεφρούς και το σηκώτη. Οπότε η στοματική υγεία δεν είναι κάτι καλοπιστικό. Είναι κάτι το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και για μας και για τα ζώα μας.
2: Κυρία Κούκη, πού σας βρίσκουμε? Στη Νέα Ιωνία, αλλά πού?
0: Σωστά. Το ιατρείο είναι στην Καλογρέζα, στη Νέα Ιωνία, στην Οδό Κασταμονής. Είναι ένα ιατρείο που πρακτικά είναι το μοναδικό οδοντιατρείο στην Ελλάδα. Και ήταν και το πρώτο αποκλειστικό ιατρείο στη χώρα. Το ιατρείο είναι στην Κασταμονή και αντιμετωπίζουμε, όπως είπα και στην αρχή, μόνο οδοντιατρικά περιστατικά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να σας επισκεφθούμε, αλλά...
1: Εγώ πάντως τις έχω βγάλει τα δόντια της δικιάς μου.
2: Τι εννοείς?
1: Τις έχω βγάλει. Πήγα στον κτηνίατρό μου, είχε πρόβλημα. Και τα βγάλαμε τα δόντια για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Έχει 4-5 μόνο. Είναι μεγάλο το δικό μου σκυλί ηλικιακά. Είναι 10 ετών δηλαδή. Ναι. Αλλά είναι μικρόσωμο, γι' αυτό τα ήξερα κιόλας. Ναι. Γιατί ρώτησα, γιατί ρε παιδί μου, έκανα κάτι λάθος εγώ? Παρόλο
2: πάντως,
1: που την φρόντιζα, την έκανα.
2: Σήμερα που είναι της ουσίας υπομονής, είπες ότι είναι. Είπε η κυρία Κούκη ότι θέλει υπομονή και χρόνο. Δεν έχω τίποτα από τα δύο. Δεν πάει καμία τύχη. Χριστίνα.
3: Γεια σας.
2: Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα σας. Τη σωσία υπομονή.
2: Έλα, Χριστίνακη μας, τι μας
3: λοιπόν, έχεις θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τον Μαρκ Ζούκερμπερ. Τα άκουσε, θέλω να σας πω, στο Σιάτλ.
2: Τι είπα?
3: Άσε, μην το ψάχνεις, θα τα πω εγώ. Λοιπόν,
2: αυτό είμαστε.
3: Βλέπουμε λοιπόν εδώ, θέλω να σας πω, το υπερπολιτελές γιότ του Μαρκ Ζούκερμπερ. Θέλω να σας πω ότι κοστίζει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Έφτασε στο Σιάτλ τη στιγμή που η Μέτα προχωρά σε νέο κύμα μαζικών απολύσεων στην περιοχή. Όπως βλέπουμε λοιπόν, όσοι βρίσκονταν εκεί σίγουρα εντυπωσιάστηκαν από το υπερπολιτελές γιότ του Μαρκ Ζούκερμπερκ. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι τον αποδοκίμασαν. Μάλιστα κάποιος από τους διαδηλωτές φώναξε πληρώστε επιτέλους φόρους. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με το Reuters η Meta κάνει περικοπή θέσεων γύρω στις 15.000. Πρόκειται για το 20% του προσωπικού της παγκοσμίως.
2: Ναι.
3: Και συγκεκριμένα μάλλον...

0: Στο Σιάτλ, τη στιγμή που εμφανίστηκε με το γιο του να κάνει διακοπές ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, εκείνη την ημέρα ανακοίνωσαν ότι θα περικοπούν στη Μέτα 1.400 θέσεις. Ναι. Πολλοί λοιπόν είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό να συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Προκαλεί ο ιδρυτής της Μέτα.
1: Ναι.
0: Και όλες αυτές οι περικοπές θέσεων γιατί συμβαίνουν? Γιατί πολύ απλά η Μέτα κάνει στροφή στην AI.
2: Ωραία.
0: Στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση.
2: Θέλω να πω την
1: ηλεκτρική Φεράρι, θέλω να δω το Λεκλέρκ.
0: Ναι, αυτό.
2: Τι αντιδράσεις είναι αυτές που
1: πάντως δεν αρέσει σε κανέναν, έτσι. Μέχρι και ο Πάπας πήγε τη δοκίμασε. Δεν αρέσει σε κανέναν.
0: Θα σου πω. Χάμιλτον και Λεκλέρ.
2: Να μην την έπαιρνε εσύ.
1: Πάει σε 2 δευτερόλεπτα από το 0 στο 100.
0: Σε 2,5 δευτερόλεπτα ακριβώς.
1: Και
0: τελική ταχύτητα 410 χιλιόμετρα την ώρα. Κοστίζει 550.000 ευρώ. Έχει γίνει χαμός στα social media. Ο πρώην CEO, θέλω να σας πω, της Ferrari είπε: αν έλεγα αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, θα έβλαπτα τη Ferrari. Διακινδυνεύουμε να καταστρέψουμε έναν πραγματικό μύθο.
1: Ναι, αυτό είπε και κάτι άλλο. Κάτι για τους Κινέζους είπε. Ότι ούτε οι Κινέζοι δεν θα
0: έφτιαχναν,
1: κάτι αντίστοιχο.
0: Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι ο νυν CEO της Ferrari αυτή τη στιγμή λέει πως υπάρχει πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον, τόσο από πελάτες καινούριους, αλλά και από νυν πελάτες. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσαν να λείπουν. Τον βλέπουμε εδώ, τον αγαπημένο της Ντόρας μας. Ο Σαρλ Λεκλέρ, λοιπόν, και ο Λιούις Χάμιλτον, οι δύο αστέρες της Φόρμουλα 1 της Ferrari, δοκίμασαν την Λούτσε. Θέλω να σας πω, Λούτσε σημαίνει φως.
1: Ναι,
0: στα Ιταλικά.
1: Λούτσε στα Ιταλικά.
0: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι ο Σαρλ Λεκλέρ ανέφερε πως είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει τόσα χρόνια από τη Φεράρι. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ φουτουριστικό και είναι χαρακτηριστικό της Φεράρι να κοιτάζει προς το μέλλον.
1: Εντάξει, δεν θυμίζει η Φεράρι τώρα.
0: Όχι, δεν θυμίζει η Φεράρι καθόλου.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ποιο όμορφο είναι όμορφο αυτοκίνητο, απέσιο είναι.
2: Ωραίο.
1: Καλά, μα μου το χαρίζανε, δεν θα έλεγα.
0: Εντάξει. Αν το χαρίζανε και να λέγανε, φαντάζομαι θα το πούλαγε.
1: Θα το πούλαγα.
0: Ναι, και μετά θα.
1: Τώρα, πάμε να δούμε τι έκανε μια τουρίστρια, παιδιά, στη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Το έβλεπα χθες, το παρακολουθούσα και δεν το πίστευα.
0: Μαν, είναι δυνατόν. Εντάξει, έχουμε πει αυτή τη στιγμή καύσωνα στην Ευρώπη, πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Ρώμη. Η συγκεκριμένη τουρίστρια, λοιπόν, αποφάσισε προκειμένου να καταφέρει να δροσιστεί τι να κάνει. Τράβει μέσα στην Φοντάνα Ντι Τρέβι.
1: Ούτε ξέρει συντριβάνι.
0: Μάλιστα, δεν ήθελε απλά να δώσει την απίσω ότι μπήκε και έριξε λίγο νερό επάνω τη.
2: Κολύμπησε
0: κιόλα.
2: Το 2 ευρώ.
0: Ακριβώ. Την είδαμε λοιπόν στα πλάνα ότι κολύμπησε κιόλα. Δεν μπήκε απλά μέσα, έβαλε τα ποδαράκια να δροσιστεί.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Πώς καθυστέρησαν.
1: Και καθυστέρησαν και δεν ξέρω, κάποιες δεν είχε κάποιες συνέπειες μετά η συγκεκριμένη, ας πούμε.
0: Φανταζόμουν
1: ότι τίποτα να πάει να βουτάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι στα πλάνα δεν φαίνεται να συνελήφθη. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι σίγουρα θα της επιβληθεί πρόστιμο. Νομίζω κιόλας το ορίζει αυτό η ιταλική νομοθεσία. Τώρα τι να πούμε.
1: Είναι λίγη τρέλα τώρα να το κάνει.
2: Εντάξει, τώρα αυτή το έκανε για να γίνει viral και τα κατάφερε μια χαρά. Στίβεν Σπίλμπεργκ.
0: Στίβεν Σπίλμπεργκ, λοιπόν. Έχουμε το τρέιλερ της νέας του ταινίας, Disclosure Day. Αυτή τη φορά όμως τι έκανε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Συμμετέχει, θέλω να σας πω, στο τρέιλερ της ταινίας και με όσα είπε, έβαλε φωτιά για την εξωγήινη ζωή. Τι είπε λοιπόν αυτός ο τόσο μεγάλος σκηνοθέτης? Είναι πολύ πιο πιθανό τώρα από ότι όταν έκανα τις στενές επαφές να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν. Mm-hmm. Μάλιστα λοιπόν στα επόμενα πλάνα του τρέιλερ, να πούμε ότι στην ταινία πρωταγωνιστούν Τζος Οκόνορ και Έμιλι Μπλαντ. Φαίνεται λοιπόν ο Τζος Οκόνορ και μάλιστα ο χαρακτήρας τον οποίο υποδίεται να παραδέχεται ότι έχει κλέψει κυβερνητικά μυστικά σχέδια που περιλαμβάνουν αποδείξεις για ζωντανά όντα που δεν προέρχονται από τη γη. Και στη συνέχεια, λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει: αυτή είναι μια ιστορία για εμάς. Όλοι μας απέναντι στο πιο εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου: δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια. Και τώρα σκέφτομαι ότι είναι υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ εδώ και πολλά χρόνια έτσι φλερτάρει με τους εξωγήινους, έτσι. Το θυμόμαστε όλοι με τον E.T. Mm.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θα εξελισσόταν όλη αυτή
0: η. Είναι η συγκυρία. Πριν από λίγο διάστημα είδαμε τα αρχεία που έδωσε ακριβώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο τυχαίο δεν μπορείς να το πεις.
2: Πόσο έχει φουντώσει και αυτή η κουβέντα τώρα
1: για αυτό μας λείπει για την εξωγήινη. Να έρθουν και εξωγήινοι εδώ πέρα.
0: Αυτό μας λείπει.
2: Υπομονή τη σωσία σήμερα. Μεγάλη χάρη.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Έλα, σήκω λίγο.
2: Δεν μου λες.
1: Πήγαινε με στην Κρήτη λίγο.
2: Το ότι ρε παιδί μου έρχονται πάρα πολύ στη χώρα μας από όλο τον κόσμο για να παντρευτούν, το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε.
1: Ναι,
2: πάει πάρα πολύ καλά ο γαμήλιος τουρισμός.
1: Ναι,
2: το ότι όμως εκεί στην Κρήτη, στο όμορφο Ρέθυμνο, γίνονται γάμοι με υπογραφή Bollywood, το ήξερες?
1: Όχι.
2: Εκεί επενδύουνε, παιδί μου. Θα πούμε καλημέρα στον κύριο Νίκο Κουμνά, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων στο Ρέθυμνο. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Και ευχαριστούμε
3: καλημέρα,
2: πολύ.
3: Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
2: Και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Έχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, αλλά για εμάς είπε ότι θα φροντίσω να είμαι στην ώρα μου. Έχει κάνει ραντεβού και για τους γάμους. Έκανε ραντεβού και με την Τούι εχθές. Τώρα τα βγάζω όλα στη φόρα, κύριε πρόεδρε.
1: Συγνώμη,
2: αλλά για καλό είναι αυτό.
1: Το πρόγραμμά σας που έχετε
2: για καλό είναι αυτό. Για καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι δουλεύετε για το νησί, για τον τουρισμό. Πείτε μας τι γίνεται με τους γάμους καταρχάς, με την υπογραφή Bollywood.
3: Λοιπόν, κάναμε μια πολύ ωραία ημερίδα σαν Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου, η οποία βέβαια έχει γίνει και στα Χανιά, έχει γίνει και στο Ηράκλειο, με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Οικονομίας. Ξέρετε, οι Ινδοί, οι γάμοι που διοργανώνουν στο εξωτερικό είναι
2: large.
3: Πολύ πλούσιοι.
2: Ναι.
3: Large, ακριβώς. Extra large θα έλεγα.
2: Extra.
3: Προσπαθούμε να τους φέρουμε στην Κρήτη, διότι η Ινδική αγορά είναι μια αγορά η οποία μας ενδιέφερε ανέκαθεν. Τώρα που θα έχουμε και την έλευση του νέου αεροδρομίου το 2028 στο Ηράκλειο, που συμμετέχει και μια Ινδική εταιρεία και με την έναρξη πτήσεων της Indigo για Αθήνα και την Aegean που όπου να είναι θα ξεκινήσει, είναι νομίζω η μεγάλη ευκαιρία του νησιού μας να μπούμε γερά, να το πω λίγο πιο λαϊκά, να μπούμε γερά στην Ινδική αγορά και να προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο από τους Ινδικούς γάμους που γίνονται στο εξωτερικό και γιατί όχι και Ινδικό τουρισμό. Έτσι,
1: άρα μπαίνετε στο γαμήλιο τουρισμό από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Και όχι μόνο, και όχι μόνο.
1: Όλο αυτό πώς θα το όμως θα το πετύχετε? Θέλω να πω, έχουν και λίγο διαφορετική κουλτούρα. Ναι, μεν έχουν τους χορούς και όλο αυτό, αλλά έχουν διαφορετικά χρώματα, τελείως διαφορετικές, διαφορετική κουζίνα, κάτι πολύ σημαντικό κι αυτό.
3: Θα σας πω. Καταρχήν οι Ινδοί είναι κατεξοχήν χορτοφάγοι. Η vegan, η vegetarian. Και η κριτική διατροφή, η βάση της, είναι τα χόρτα. Mm-hmm. Επίσης οι Ινδοί έχουν ιδιαίτερη αγάπη στα καρικεύματα. Εμείς έχουμε ιδιαίτερη αγάπη στα βότανα. Οπότε όλο αυτό κάπως γαστρονομικά θα παντρευτεί. Δεν είναι δύσκολο. Είναι low profile τύποι, είναι ωραίοι τύποι. Καταρχήν στο Ρέθυνο να σας πω ότι έχουμε μια Ινδική κοινότητα πάρα πολλά χρόνια, 2,5 με 3.000 Ινδούς. Έχουν αφομοιωθεί από την κοινωνία. Τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο, δεν έχουμε κανένα μα κανένα πρόβλημα συμβίωσης. Έτσι λοιπόν και οι Ινδοί τουρίστες που θα έρθουν είτε στο Ρέθυνο αλλά και σε ολόκληρο το νησί μας, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να έρθει ένα καινούριο είδος τουρισμού. Άλλωστε δεν είναι το πρώτο και δεν θα είναι σίγουρα και το τελευταίο. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Δεν μας ανησυχεί κάτι τέτοιο.
2: Έχουν γίνει ήδη, κύριε πρόεδρε, και αν ναι, αυτή
3: έχει
2: τώρα
3: γίνει, ναι.
2: Πόσα άτομα φέρνουν, δηλαδή πόσοι έρχονται? Γιατί έχουμε δει και γάμους και Ευρωπαίων που έρχονται εδώ ζευγάρια για να παντρευτούν. Δεν έρχονται και πάρα πολλοί. Έρχονται 10, 20, 30, 40 το πολύ.
3: Εδώ έως 100 Ινδούς, θα έλεγα.
2: Έως 100. Εδώ με τους Ινδούς μιλάμε για πολύ περισσότερο πια κόσμο.
3: Σίγουρα μιλάμε για τριψήφιο νούμερο.
2: Τι λέτε.
3: 200, 300. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Στην Κρήτη για τους γάμους ειδικά.
1: Καλά, εντάξει,
3: εμείς είμαστε συνηθισμένοι.
2: Εσείς εκτός συναγωνισμού.
3: Εμείς και τετραψήφια.
1: Απλώς οι άλλοι θα πρέπει να έρθουν από την Ινδία. Καταλάβατε. Οι απευθείας πτήσεις θα βοηθήσουν πάρα πολύ, σαφώς.
3: Ακριβώς. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο που θα γίνει, που είναι ένα στολίδι, έτσι, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αεροπλάνα τα οποία κάνουν long haul πτήσεις, δηλαδή πτήσεις προς Αμερική, τα μεγάλα αεροπλάνα, τα οποία έχουν 400-500 επιβάτες μέσα, εύκολα. Οπότε και εμείς, η ξενοδοχειακή υποδομή μας, στο νησί και στο Ρέθινο βέβαια, όπου συνέχεια γίνονται καινούριες ξενοδοχειακές επενδύσεις, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να τους φιλοξενήσουμε. Ίσα-ίσα που θα χαρούμε πραγματικά να τους καλωσορίσουμε στο νησί μας.
1: Τώρα άνοιξε η σεζόν. Πείτε μας, τι γίνεται με κρατήσεις. Υπήρχε μια αγωνία, ανησυχία λόγω των πολέμων, των δύο πολέμων που εξελίσσονται. Για πείτε μας πώς πάνε οι κρατήσεις.
3: Να σας πω, στην Κρήτη από την εποχή του κορονοϊού, του COVID, δηλαδή τη σεζόν του 2020 και μετά τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και μετά Παλαιστίνη με Ισραήλ, έχουμε καλλιεργήσει και έχουμε χτίσει μία εικόνα ενός safe προορισμού, ενός ασφαλούς προορισμού. Ναι, υπήρχε έντονη ανησυχία, αλλά επίσης και συγκρατημένη αισιοδοξία, ειδικά στη μεγαλύτερη έκθεση τουριστική που γίνεται στην Ευρώπη αρχές Μάρτη στο Βερολίνο. Νομίζω, προσωπική μου άποψη είναι ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί η ροή των κρατήσεων έχει ξεκινήσει καλά, όχι όσο θα αναμέναμε, όχι αυτά που είχαμε δει μέχρι τέλος Ιανουαρίου, αλλά πάμε καλά. Νομίζω ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν και θα έχουμε ασφαλή νούμερα για την πορεία της σεζόν, δεν θα είμαστε και τόσο δυσαρεστημένοι. Τώρα, ένα συν πλην 5% νομίζω ότι με τον πόλεμο που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, ευχαριστημένοι θα είμαστε.
4: Μπράβο. Μπράβο, πρόεδρε.
3: Και μιλάμε βέβαια πάντα με όρους διανυκτερεύσεων, όχι με οικονομικούς όρους.
4: Ναι, σαφώς. Ναι,
3: γιατί
4: σαφώς.
3: Το κόστος αναγκαστικά, όπως και στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, θα κληθούμε να το κουβαλήσουμε στην πλάτη μας. Όλα καλά όμως. Τουλάχιστον να πάει καλά η σεζόν.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Από το Ρέθινο στα Χανιά θα πάμε. Μάνος έχουμε
4: Τριγώνης.
1: Συνέδριο Economist και Power Game. Ο Μάνος Τριγώνης το παρακολουθεί. Έλα, Μάνο.
5: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν, εδώ από τα Χανιά, από το κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, εδώ στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το συνέδριο του Economist. Να πούμε ότι το συνέδριο άνοιξε με ομιλία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μίλησε στο συνέδριο για τα έργα της Κρήτης που πραγματοποιούνται, αλλά και τη σημασία, τη σπουδαιότητα αυτού του συνεδρίου. Στη συνέχεια, είχαμε ομιλίες από τον κύριο Πίε Ρακάκη, τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αλλά είχαμε και από τον κύριο Τζίτζι Κώστα ομιλία όσον αφορά τα έργα που πραγματοποιούνται και τις επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και για το μέλλον, αναφέρθηκε ο κύριος Τζίτζι Κώστας, πιστεύοντας ότι έρχονται επενδυτικά εργαλεία στην Ελλάδα που θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο. Να πούμε ότι στο βήμα ανέβηκε και ο πρόεδρος του Ομίλου Εταιριών και Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στο νησί τα τελευταία χρόνια, ανέφερε τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και παράδοσης των έργων όσον αφορά τον βόρειο δυτικό άξονα, ενώ αναφέρθηκε και στον κάθετο άξονα αλλά και τον κάθετο αγωγό, έναν αγωγό που, όπως είπε, αναμένεται να βοηθήσει τη χώρα μας ενεργειακά εν ώψη του χειμώνα. Καθώς, όπως είπε ο ίδιος, το φυσικό αέριο θα αποτελέσει ένα ζήτημα που θα απασχολήσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπογραμμίσουμε επίσης ότι ο κύριος Εξάρχου αναφέρθηκε και στην οικονομία, ενώ να πούμε ότι συνεχίζεται αυτή την ώρα το συνέδριο με ομιλία της Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία βρίσκεται στο βήμα αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Το παρακολουθείς. Θα δούμε και περισσότερα και στο κεντρικό και μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Πάμε τώρα στον αγαπημένο Νίκο Βασιλάκο, τον καλό έτσι συνάδελφο θα πω εγώ, εκτός όλων των άλλων τίτλων που φέρεις πλέον, Νίκο, δεν σε προλαβαίνουμε.
6: Ευχαριστώ ρε παιδιά, ευχαριστώ, ντρέπομαι ρε παιδιά, κοκκινίζω.
4: Γι' αυτό δεν έρχεσαι
6: λοιπόν,
4: κοντά
6: μας. Λοιπόν, να σου πω, να κανονίσετε πότε θέλετε και εγώ θα δεσμεύσω χρόνο και θα έρθω από κοντά, αλλά θα μου το πείτε μια εβδομάδα νωρίτερα.
4: Ωραία. Την άλλη Παρασκευή. Μπορούμε, θα βρούμε ένα θέμα να συζητήσουμε.
6: Την άλλη Παρασκευή, ωραία, θα είμαι στούντιο, το υπόσχομαι.
4: Τέλεια, μια χαρά. Μέχρι να έρθεις όμως τώρα την άλλη Παρασκευή,
6: λέγε.
4: Έλα λίγο να συζητήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται για να κάνει έτσι πιο φιλόξενο, ας πούμε, το κράτος μας, πιο ανθρώπινο το κράτος μας, με φωνητικές εντολές, να μπορούν να τη χρησιμοποιούν και άνθρωποι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας από εμάς.
6: Ήδη γίνεται αυτό και λειτουργεί. Το είχε εφαρμόσει πρώτος, να το θυμάσαι ιστορικά, η ΔΥΠΑ, ο παλιός ο ΑΕΔ που λέγαμε εμείς, που είχε βάλει τη Δάφνη. Mm-hmm. Η Δάφνη ήταν η πρώτη ψηφιακή βοηθός με κείμενο. Yeah. Μετά τη Δάφνη απογειώθηκαν όλα και τώρα ουσιαστικά δημιουργείται υποδομή για να μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και να κάνει όλες τις δουλειές που χρειάζεται και ό,τι θέλει να βρει.
4: Απλά εδώ τώρα θα πρέπει με κάποιον τρόπο να περαστούν στο σύστημα και λέξεις από το πιο λαϊές.
6: Ναι, κάποιες είδες, που χρησιμοποιούν... κάνανε πλάκα και είπανε για τα τσακώνικα.
4: Πόντι, κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούν κριτική, κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούν βλάχοι στη χώρα μας, που δεν, δεν τις χρησιμοποιούμε ευρέως στην καθημερινότητα. Αυτό πώς θα γίνει, πόσο εύκολο είναι να γίνει?
6: Τώρα πρόσεξε, πατάς στην ειδικότητα του γλωσσολόγου. Γιατί θυμάσαι ότι ξεκίνησα από γλωσσολογία, έτσι?
4: Βεβαίως.
6: Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο λεξικό Μπαμπινιώτη. Έκανα όλες τις αναφορές στα σχόλια. Οπότε σαν γλωσσολόγος.
4: Γι' αυτό είμαι και πολύ προσεκτικός στη χρήση της γλώσσας μας.
1: Άρα πώς θα γίνει στην εφαρμογή τώρα?
6: Θα
1: αυτό.
6: Σου πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά, να γίνει αυτό. Διότι πλέον ο αλγόριθμος έχει ελαστικότητα. Αυτά τα δύο πράγματα τα μελετά και τα προγραμματίζει η υφογλωσσολογία. Έχουμε τους καλύτερους υφογλωσσολόγους στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ και φυσικά και στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στα Γιάννενα. Αλλά θα σου πω ότι εκεί πέρα υπολογιστική γλωσσολογία κάνει ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, υφογλωσσολογία κάνει ο Γιώργος ο Μικρός. Και είναι οι άνθρωποι που λύνουν όλα τα προβλήματα και μπορούν να του μιλάς με ιδιώματα ή ιδιωτισμούς. Έτσι το λέμε, δηλαδή τσακώνικα, βλάχικα, ποντιακά, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, να κάνεις την αλλαγή του έμεσου με το άμεσο αντικείμενο, δηλαδή αυτό που λένε στη Βόρεια Ελλάδα να με δώσεις και όχι να μου δώσεις, που είναι η ατιατική στη θέση της γενικής, και να καταλαβαίνει το σύστημα ακριβώς πώς μπορεί να συνεννοηθεί με αυτόν που έχει απέναντί του. Επίσης, να μπορέσει να καταλάβει και έναν άνθρωπο που είναι αφασικός, που έχει αφασικό λόγο. Δηλαδή που προσπαθεί να πει κάτι αλλά δεν το λέει σωστά.
1: Άρα το λύσαμε το θέμα. Ό,τι απορία
6: το έχουμε λύσει, γιατί έχουμε.
1: Ναι. Άρα.
4: Μια χαρά.
1: Άρα μια
4: θα
1: χαρά.
4: Επειδή
1: το πρωί. Επειδή το πρωί ψαχνόμασταν εδώ με τον Γρηγοριάδη. Βάζαμε στο AI που βρήκαμε εδώ στο Google τα δικά μας εκεί πέρα και δεν καταλάβαινε. Εμένα μου έβγαλε ότι έχω δενδροκούναβο, ότι αυτό που είπα...
4: Είπε ήτανε, η Κουτροκόη, δεν το κουνάω απεπαέ και της
1: και μου έβγαλε ότι είναι, ότι είναι το δενδροκούναβο, ας πούμε.
6: Είδες, κοίταξε να δεις, χρόνο προσαρμογής όλα τα μοντέλα έχουνε. Και στην αρχή όλα θα κάνουν λάθη. Το θέμα είναι θα τα φτιάξουν όλα και θα μπορεί ο άλλος να μιλήσει όπως θέλει και να εξυπηρετηθεί.
4: Άρα είναι κάτι καλό είναι αυτό τώρα, Νίκο, σωστά?
6: Είναι καλό να ξέρεις, όμως είναι και μια κερκόπορτα για να αλωθούν και πληθυσμοί που μέχρι πρότινος δεν είχαν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ καλή όταν είναι για κρατικούς σκοπούς ή υγειονομικούς σκοπούς ή για τα σώματα ασφαλείας. Όταν έρχεται η ώρα για απάτες όμως, παιδιά, υπάρχει ήδη το Dark AI. Αυτό μπορούμε να κάνουμε την άλλη Παρασκευή.
4: Μπράβο.
6: Το μαύρο AI, το οποίο σου στείνει την τέλεια απάτη στη γλώσσα σου, στην τοπιολαλιά σου και σε παγιδεύει σε δευτερόλεπτα.
1: Ακόμη και με τη φωνή σου,
6: ναι, καταλαβαίνεις ότι εννοείται, γιατί γίνεται και το voice cloning, αυτό ακριβώς που είπες. Το voice cloning είναι που δημιουργεί τα μεγάλα προβλήματα, γιατί ακούς τον Νίκο, τον πατέρα, τη μάνα, το παιδί και λες είναι αυτός. Γι' αυτό έχουμε πει σε όλες τις οικογένειες ότι πρέπει να έχουν μια λέξη κλειδί, μια μυστική λέξη, δηλαδή το δενδροκούναβο μπορεί να είναι.
1: Μην τα πεις τώρα όλα, την άλλη Παρασκευή. Εντάξει. Dark AI. Εντάξει.
6: Dark AI είναι την άλλη Παρασκευή, ναι, έγινε.
1: Είμαστε γεια εδώ. Σου.
6: Σας αγαπώ, Νίκο. Παιδιά. Και προχωράμε εμείς. Δυνατά. Σου, Νίκο, θα τα καταφέρουμε όλα. AI και στα σχολεία πολύ σύντομα. Πάμε.
1: Πάμε.
4: Τα λέμε όλα την άλλη Παρασκευή.
1: Πάμε και εμείς σε διαφημίσεις.
4: Έλα, πάμε να καθίσουμε.
1: Με το δενδροκούναβο. Αυτό θα είναι η λέξη κλειδί μας. Εντάξει, το συνθηματικό μας.
4: Διαφημίσεις, δενδροκούναβο. Δενδροκούναβο, διαφημίσεις.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
16: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυγειοκαταψύκτης Eskimo 400 λίτρων. Για πρώτη φορά σε αυτές τις διαστάσεις Total No Frost. Αθόρυβος και με συμπιεστή Dual Inverter με 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο 459 ευρώ.
17: Σοβαρά τώρα.
16: Euronix. Σοβαρά πάντα.
18: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
19: Άντε το κούμπο.
20: Γεια σου κύριε Δημήτρη.
21: Γεια σου Γιάννη.
19: Γείτονάς μας είσαι και έχεις και προτέργεια.
20: Χρόνια τώρα. Αυτό είναι δικό μου.
19: Ναι.
20: Καλή συνέχεια.
19: Είμαι κολλητός με τον Γιάννη και έχουμε και τόσα κοινά. Μένουμε στο ίδιο κτίριο, παίζουμε καλό μπάσκετ, έχουμε και προτέργεια. Θα τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα.
22: Καλά, βλέπω να βάζει η Μπιλ.
23: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: ποια είναι η τυχερή, ε. Εμείς ταξιδέψαμε σε όλη την Ελλάδα, αλλά η πιο τυχερή όλων είναι η Μαρίζα Λιναρδάτου.
1: Αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος, παιδιά. Το καλύτερο για το τέλος.
0: Η Μαρίζα μας είναι στις Κολίνες Αρκαδίας και έχει την τύχη και τη χαρά να παρακολουθεί από κοντά το Κολίνες Sound Festival, που είναι γεγονός πλέον. Έλα, Μαρίζα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, λοιπόν. Βρισκόμαστε σε αυτό το πανέμορφο αρκαδικό χωριό. Λίγες μόνο ώρες έμειναν για να ξεκινήσει και επίσημα το πρώτο Κολίνες Sound Festival. Όπως βλέπετε, με τη βοήθεια και του οπερατέρ μας Γιάννη Βουδούρη, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Βλέπετε, τα παιδιά κάνουν και τα τελευταία sound checks. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό για να διοργανωθεί. Έχουν καταβάλει πολλή δουλειά. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Εδώ ο Δημήτρης, ο ηχολήπτης.
3: Ο Φωτιστής εγώ, ηχολήπτης στα παιδιά. Τελευταία sound check, όπως είπατε, τελευταίες ρυθμίσεις στα φώτα. Είχαμε μια ενημέρωση, δυστυχώς, μήπως για κάποια υποτιθέμενη βροχή. Ελπίζω να μην
1: γίνει. Να βοηθήσει ο καιρός, βέβαια.
3: Όπως βλέπετε, ένας πανέμορφος χώρος, ένα πολύ μεγάλο stage.
0: Πράγματι.
3: Πολύήμερο.
0: Τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ?
1: Μαρίζα, ονόματα θέλουμε και με τον Δημήτρη εκεί να μας πείτε.
2: Και ελπίζουμε όλα να πάνε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Μερικά θα σας αναφέρω και μόνο. Πάνος Μουζουράκης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ματούλα Ζαμάνη, αλλά και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Να σας πω ότι ήδη έφτασαν και οι πρώτοι κατασκηνωτές, οι πρώτοι οι οποίοι αγαπούν τη φύση και προτίμησαν τον βουνό για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουν έρθει εδώ και έχουν στήσει τις σκηνές τους, γιατί θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το γλέντι, σε αυτό το μεγάλο κέφι που θα δημιουργηθεί, το αντάμωμα θα λέγαμε, με αυτή την πανέμορφη θέα που μπορείτε να δείτε και με τη βοήθεια του Γιάννη Βουδούρη.
1: Εν τω μεταξύ, Μαρίζα,
2: έτσι, να τραγουδήσουν όλοι μαζί.
1: Παιδί μου, έκανε πραγματικά εντύπωση αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι τετραήμερο, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τη Δευτέρα δηλαδή θα διαρκέσει από σήμερα που ξεκινά. Την τελευταία ημέρα, όσοι βρεθούν εκεί στη κεντρική πλατεία του χωριού, ξέρεις τι δώρο έχουνε? Έχουνε δωρεάν ένα κούρεμα, παρακαλώ, από τον παλαιότερο κουρέα του χωριού. Τα λέω σωστά, κύριε Αλιναρδάτου?
2: Πάρα πολύ σωστά τα λέτε. Και όχι μόνο το κούρεμα, θα έχουν τη δυνατότητα μικροί και μεγάλοι να συμμετάσχουν σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Ανάμεσά τους γιόγκα στη φύση, εάν φυσικά το επιτρέψει και ο καιρός, αλλά και άλλα πολλά φυσιολατρικά δρόμενα με φόντο το βουνό, έτσι, τα πανέμορφα αυτά εδώ αρκαδικά τοπία.
1: Και δέσματα,
0: ένα υπέροχο,
1: εννοείς.
0: Και πολλές περιβάλλον, άλλες. Φαντάσου τώρα, σκέψου να ήσουν εκεί, την ατμόσφαιρα, έτσι, σε σχέση με εδώ με την Αθήνα, ας πούμε. Πραγματικά πόσο διαφορετικά είναι η φύση εκεί.
1: Καταρχάς,
0: σε σχέση με αυτό που ζούμε εμείς εδώ.
1: Πηγαίνεις εκεί και αμέσως νιώθεις άλλος άνθρωπος και πολύ πιο ανάλαφρος, γιατί έχεις αφήσει την πολύβουη Αθήνα πίσω σου, ναι. Ή γενικότερα όποια πόλη μένεις, τα εγκαταλείψεις όλα αυτά και πηγαίνεις εκεί στη φύση.
0: Χωριά της
1: και
0: Αρκαδίας.
1: Από το πρωί μέχρι και το βράδυ έχεις πια κάτι να κάνεις.
0: Ναι,
1: έτσι, δεν πλήττεις,
0: ναι,
1: καθόλου.
0: Εγώ σου είπα ότι έχω πάει σε όλα τα χωριά της Αρκαδίας. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω.
1: Εντάξει,
0: πραγματικά.
1: Είναι πολύ όμορφες.
0: Είναι ευλογημένος
1: ναι,
0: τόπος.
1: Πολύ όμορφες περιοχές.
0: Και με πολύ ωραία δέσματα, ωραία τοπικά προϊόντα παραδοσιακά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Μαρίζα, είστε πολύ τυχεροί που θα βρίσκεστε εκεί στο φεστιβάλ. Α,
2: και
0: εδώ οι πρώτες σκηνές που μας
2: έλεγες.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, φοβερό. Φοβερό, μπράβο.
2: Αν θέλουν και εκείνοι να μας πούνε έτσι μία καλημέρα, γιατί ήταν οι πρώτοι που κατέφτασαν.
0: Οι πρώτοι για να πιάσουν την καλύτερη θέση.
2: Ακριβώς. Έχουν έρθει από την Αθήνα εδώ τα παιδιά.
1: Για ρώτησε, θέλουν να μας πούνε μία κουβεντούλα. Να τα παιδιά.
0: Χαίρετε.
4: Τελειώσαμε το στήσιμο.
2: Τελειώσανε το στήσιμο. Είναι έμπειροι στο στήσιμο της σκηνής. Έχουν ξαναπάει.
4: Κάτι κάνουμε. Τελειώσαμε. Και τώρα θα δούμε πώς θα πάει ο καιρός. Βλέπω θα βρέξει. Εντάξει, ελπίζω να μην βρέχουμε πολύ. Αυτά.
1: Είναι ωραία.
2: Πώς επιλέξατε έτσι αυτό το προορισμό?
4: Πώς τον επιλέξαμε? Αρχικά είδαμε ότι στην Αρκαδία έχει πολύ ωραία μέρη. Είμαστε φαν και τη Ματούλα στη Ζαμάνη, οπότε μόλις είδαμε ότι το διοργανώνει η ίδια. Είπαμε άλλος ένας λόγος για να έρθουμε να στηρίξουμε. Και γενικά μας αρέσει η διαδικασία που γίνεται και πώς προγραμματίζεται όλο το φεστιβάλ. Όχι μόνο εδώ, σε όλα τα φεστιβάλ. Ο κόσμος που τρέχει, οι δουλειές που ανοίγουν.
0: Μαρίζα μου, η οικογένεια είναι.
4: Και όλος ο κόσμος που έρχεται κοντά εκτός πόλης.
5: Είστε παρέα, σωστά.
4: Ναι,
5: έχετε
4: ναι.
5: Παρέα.
0: Μπράβο, γιατί είδα ένα φουσκωτό.
5: Φίλοι από την Αθήνα είναι τα παιδιά.
0: Είδα αυτό το φουσκωτό εκεί και νόμιζα ότι έχουν και παιδάκι μαζί γι' αυτό. Αλλά όχι, εντάξει.
1: Μαρίζα, παραμένεις εκεί. Πραγματικά σας ζηλεύουμε, Μαρίζα. Και περιμένουμε να δούμε και ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων του Άξιον 24. Από αυτό το φεστιβάλ που σίγουρα θα είναι μοναδικό.
0: Να το απολαύσετε, να περάσετε όμορφα με σύμμαχο τον καιρό. Σε ελπίσουμε να φύγουν και τα σύννεφα, να μην σας το χαλάσει και να μην το χαλάσει σε όσους θα βρεθούν εκεί. Εμείς φεύγουμε, κύριε Γρηγοριάδη μας.
1: Έρχεται η κυρία Τζέννη Κρουσαλακίδου τώρα στη μία ακριβώς με το δελτίο ειδήσεων.
0: Βασίλης Μπακόπουλος, back to back στις 3.
1: Σωτήρης Αθηνά Σούτσου, μάλλον 7 παρα 10 με το κεντρικό
0: στις
1: δελτίο.
0: Στις 8 ο Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: 10 Γιώργος Πιέρος και η παρέα του.
0: Αθηνά είδα Ανέγκα στις 12. Να έχετε ένα όμορφο τρίμερο, να περάσετε όμορφο, να ταξιδέψετε προσεκτικά στους δρόμους, στις εθνικές οδούς. Δεν πειράζει να καθυστερήσετε λίγο να φτάσετε στον προορισμό σας, να φτάσετε όμως με ασφάλεια. Εμείς δεν θα φύγουμε 3 ημέρες, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ.
1: Είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε να γυρίσετε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο και χρόνια πολλά στην υπομονή, παιδιά.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
14: Όχι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρεμιέρα πανελλήνιων εξετάσεων με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Για τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία το θέμα της έκθεσης. Τι λένε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, αγωνία στις οικογένειες. Η αναταράξη στο πολιτικό σκηνικό με την έλευση Τσίπρα. Δύο γραμμές από τη Χαριλάου Τρικούπη στο θέμα της αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων. Υπήρχε συμφωνία που έλεγε ότι δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις πριν την ίδρυση κομμάτων, δηλώνει στο Action 24 ο Κώστας Τσουκαλάς. Ψυχραιμία, συστήνει η Άννα Διαμαντοπούλου. Στο επίκεντρο η αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης, στο συνέδριο του Economist, παρουσία κορυφαίων πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών παραγόντων. Μεγάλα έργα υποδομών όπως ο ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του νησιού. Απευθεία σύνδεση με Χανιά. Αρκετή εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Γεμίζουν τα πλοία για τα νησιά μας. Απευθεία σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά. Σύμμαχος ο καλός καιρός. Αναλυτική πρόγνωση.

0: Πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετηθούν σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα με έντονο προβληματισμό γύρω από τη μοναξιά, την υπογεννητικότητα και τις σχέσεις μεταξύ των γενεών. Έξω από τα σχολεία, φυσικά, για ακόμα μία χρονιά οι γονείς περίμεναν με αγωνία, ευχόμενοι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς να ανταμυφθούν.
1: Άμα είχε διαβάσει κάποιο, τα θέματα ήταν τελείω βατά.
2: Κομπλέ ήταν, θεωρώ. Θα μπορούσε και χειρότερα.
3: Με ένα χαμόγελο ικανοποίηση βγήκαν από τα εξεταστικά κέντρα οι περισσότεροι μαθητέ τη Τρίτη Λυκείου, πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου διαγωνίστηκαν στο θέμα τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, με το θέμα να χαρακτηρίζεται βατό.
4: Εντάξει, ήταν αρκετά εύκολο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το είχαμε κουβεντιάσει τόσο πολύ στο φροντιστήριο, αλλά ήταν ουσιαστικά έτοιμο.
5: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά.
6: Μπορούσα να τα γράψω ο καθένα. Κάποια τα οποία μπορεί να τα φανταστεί ο καθένα.
3: Την παγκόσμια αύξηση των επιπέδων μοναξιά στην σύγχρονη καθημερινότητα, αλλά και του τρόπου με του οποίου μπορεί να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ νέα γενιά και ηλικιωμένων, κλήθηκαν να αναπτύξουν οι μαθητέ τη τρίτη τάξη των γενικών λυκείων.
7: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο από το οποίο ελπίζα. Και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
8: Εντάξει, ήταν ψηλοεύκολα διαχειρίσιμο, σου δίναν και τα κείμενα ιδέες.
3: Στους υποψηφίους δόθηκαν σήμερα δύο κείμενα αναφοράς. Το πρώτο ήταν ένα πρόσφατο δημοσίευμα στον τύπο και το δεύτερο ήταν ένα δοκίμιο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», το οποίο και συνδέει την χαρά της ζωής με την αγωνιστικότητα.
9: Μου φάνηκε και εμένα προσωπικά ένα θέμα το οποίο μπορώ να αναπτύξω και εύκολο γενικά.
10: Τα θέματα βατά, βέβαια δεν περίμενα το θέμα μοναξιά.
3: Οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν και σε ασκήσεις γλωσσικού περιεχομένου και να σχηματίσουν μία παράγραφο για τους λόγους της υπογεννητικότητας στην σύγχρονη κοινωνία. Από νωρίς το πρωί, έξω από τα σχολεία, περίμεναν με αγωνία γονείς να τελειώσουν την εξέταση τα παιδιά τους και να τα πάρουν μία αγκαλιά με την ευχή ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς θα ανταμυφθούν.
11: Νομίζω για όλους ήταν δύσκολη αλλά και περίεργη, γιατί βλέπαμε τα παιδιά μας να προσπαθούν για ένα όνειρο.
12: Είναι πολύ αγχωτικό το θέμα των Πανελληνίων. Εμείς δίνουμε δεύτερη φορά. Ο μικρός, ο δικός μου, το ίδιο άγχος με πέρσι.
13: Λίγα λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι, γονείς και μαθητές στέκονται με την ίδια αγωνία, ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό τους έξω από τα εξεταστικά κέντρα.
3: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδος, τα ερωτήματα κρίνονται σαφή, κατανοητά και βατά για τους υποψηφίους που είχαν προετοιμαστεί συστηματικά στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
14: Ήταν θέματα τα οποία είναι δουλεμένα για τα παιδιά από την πρώτη λυκείου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι μαθητές γνωρίζουν καλά την ύλη.
3: Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας.
0: Συνδεόμαστε με τον Σπύρο Αλεξανδρή που βρίσκεται έξω από Λύκειο στο Ηράκλειο, αλλά και με την Θεοδόρα Απότα στη Θεσσαλονίκη. Σπύρο, ξεκινάμε με εσένα. Κάνεις από το πρωί το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με πολλούς μαθητές. Τι σου είπαν, πώς τους φάνηκαν τα θέματα?
15: Χαρά και ανακούφιση, Τζένι. Αυτά ήταν τα βασικά συναισθήματα που ένιωθαν οι περισσότεροι μαθητές όπως έβγαιναν από το προάβλιο του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, όπου και βρισκόμαστε. Έφυγε το πρώτο εμπόδιο, αυτό που πάντα φαντάζει πιο μεγάλο στους μαθητές. Κάποιοι ήταν πιο σκεπτικοί και αγχωμένοι. Όλοι τους όμως έπεφταν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων, της οικογένειάς τους, των φίλων τους, που τους περίμεναν καρτερικά έξω από το προάβλιο και σε πολλές περιπτώσεις ήταν ακόμη περισσότερο αγχωμένοι από τους ίδιους τους μαθητές που εξετάζονταν. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα, χαρακτηρίστηκαν από τους μαθητές ως βατά και διαχειρίσιμα. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι είχαν κληθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους να ξαναδιαχειριστούν το συγκεκριμένο θέμα, να γράψουν πάνω σε αυτό. Το ζήτημα της μοναξιάς, γιατί αυξάνεται στην εποχή μας, και το πώς θα βρεθούν τρόποι για να αυξηθεί η επικοινωνία μεταξύ της τρίτης γενιάς και των νέων για να ξεπεραστεί το ζήτημα της μοναξιάς. Όλα αυτά σε ένα άρθρο 300 με 400 λέξεων για την σχολική τους εφημερίδα. Όπως μας είπαν μάλιστα, και τα αποσπάσματα των δύο κειμένων ήταν βοηθητικά για να βρουν κάποια επιχειρήματα για να αναπτύξουν το συλλογισμό τους, ενώ επειδή είναι και ένα θέμα με έντονο συναισθηματισμό, αρκετοί άντλησαν ιδέες και από προσωπικά τους βιώματα. Έφυγε λοιπόν το πρώτο εμπόδιο, τώρα η προσήλωση στρέφεται στην Τετάρτη, όπου οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθήματα των αρχαίων, των μαθηματικών και της βιολογίας.
0: Για να πάμε και στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι είπαν στην Θεοδώρα από τα μαθητές και γονείς.
16: Βατά χαρακτήρισαν και στη Θεσσαλονίκη τα θέματα, Τζέννη. Τα βρήκαν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως μας είπαν. Θα πρέπει να σου πω ότι η διαδικασία και στα 168 εξεταστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας κύλησε ομαλά. Δεν είχαμε απρόπτα. Οι μαθητές υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μας εξέφρασαν το άγχος τους για τη σημερινή μέρα, αλλά και για την συνέχεια. Μας είπαν ωστόσο ότι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γι' αυτό άλλωστε προετοιμάζονται όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο Αλεξανδρή και Θεοδώρα Απότα. Δύο γραμμές ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, μετά τις χθεσινές επιθέσεις στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίοι αμφισβήτησαν την εγκυρότητα δύο δημοσκοπήσεων που τους έφερναν στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε ότι δεν τηρήθηκε η συμφωνία, στην οποία δεν προβλεπόταν η συμμετοχή κομμάτων στις έρευνες πριν την ίδρυσή τους, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα, συστήνοντας ψυχραιμία. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην προοδευτική συνεργασία, βάζοντας στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα.
17: Στη σκληρή γραμμή της αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων επιμένει το ΠΑΣΟΚ, επιλογή που σηματοδοτεί την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στην απώλεια της δεύτερης θέσης, όπως δείχνουν οι πρώτες έρευνες μετά την εξαγγελία του κόμματος Τσίπρα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σήμερα νέα επίθεση κατά των εταιριών που ήδη κατέγραψαν το πολιτικό τοπίο μετά την εκδήλωση στο Θησείο.
18: Βγήκανε την ίδια μέρα, με μια μέρα διαφορά, δύο μετρήσεις που γίνανε το ίδιο διάστημα. Η μία δείχνει διαφορά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μισή μονάδα, η άλλη δείχνει 8 μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο? Είναι λάθος γιατί έχει πάρει λάθος δείγμα? Είναι λάθος γιατί κάποιος, κάπου κάποτε, εγώ δεν ξέρω ποιος, μπορεί να εξυπηρετεί κάτι?
17: Ωστόσο, πιο μετριοπαθής ήταν η αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία μέσω του Action 24 συνέστησε ψυχραιμία και δήλωσε πως αυτήν την ώρα μετριέται το πικ της πορείας των νέων κομμάτων.
19: Χρειάζεται μια απόλυτη ψυχραιμία, γιατί κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα νέο κόμμα, το πρώτο κύμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν παρουσιάζεται ένα κόμμα και μάλιστα μετά από τόση αναμονή ενός χρόνου που έχει γίνει ένα serial, σχεδόν thriller, πότε θα γίνει και πώς θα γίνει, υπάρχει ένα πικ, υπάρχει ένα κύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί. Η ιστορία λέει ότι δεν διατηρείται.
17: Στον ΣΥΡΙΖΑ η αμηχανία είναι έκδηλη, με δεδομένο ότι πολλά στελέχη του ετοιμάζονται να μετακινηθούν προς το κόμμα Τσίπρα. Πως ο Κράτης Φάμελος δεν ανοίγει τα χαρτιά του και επιμένει στην ανάγκη συμπόρευσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων.
20: Πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς. Πιέσεις, όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Σας το ξεκαθαρίζω, κύριε Στάση.
17: Η κυβέρνηση από την πλευρά της εκτιμά ότι οι εξελίξεις αυτές δεν επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο χθες για πανικό του ΠΑΣΟΚ και για κενό που υπήρχε λόγω της πολιτικής αδυναμίας του Νίκου Ανδρουλάκη.
21: Γιατί κατεβαίνει το κόμμα Τσίπρα, γιατί υπάρχει από χθες? Γιατί υπήρχε το κενό του Ανδρουλάκη. Αν ο Ανδρουλάκης είχε πάει σταθερά στο 2021, ο Τσίπρας δεν θα κατέβαινε. Ο Τσίπρας μπορεί και κατεβαίνει γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τη βελόνα.
17: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται και νέες δημοσκοπήσεις που θα δείξουν εάν επιβεβαιώνεται η εικόνα της αλλαγής στη σειρά κατάταξης των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή περνάει η Κρήτη, με μεγάλες επενδύσεις και έργα υποδομής να τη φέρνουν στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Αυτό είναι και το μήνυμα που κυριαρχεί στο συνέδριο επενδύοντας στην αλλαγή που πραγματοποιείται στα Χανιά. Ξεχωριστή θέση έχει ο ΒΟΑΚ, έργο κλειδί για την οδική ασφάλεια, τις μεταφορές, τον τουρισμό και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφέρθηκε στη δημιουργία της Credia Bank μέσω της συγχώνευσης της Παγκρίτριας Τράπεζας με την Attica Bank, ενώ έδωσε έμφαση στο εμβληματικό έργο του κάθε του διαδρόμου και στην ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
22: Η Κρήτη αναβαθμίζεται και περνά στο επίκεντρο μεγάλων επενδύσεων, υποδομών και ενεργειακών σχεδιασμών με στόχο να εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο ανάπτυξης για τη χώρα και την Ανατολική Μεσόγειο.
23: Μεγάλα έργα υποδομών που αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία με το δημόσιο, ο βόρειος οδικός άξονας, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι και οι ενεργειακές διασυνδέσεις, αλλάζουν ήδη τη φυσιογνωμία του νησιού.
22: Επενδύοντας την αλλαγή είναι το βασικό μήνυμα του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στα Χανιά. Κεντρική θέση έχει η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι για να συνεχιστούν οι μεγάλες επενδύσεις και τα έργα υποδομής χρειάζεται πολιτική σταθερότητα.
1: Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας αλλάζει μέρα με την ημέρα. Απαιτείται πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα για να συνεχιστεί αυτή η διαδρομή, για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή. Δεν θα άλλαζε ποτέ σε μία μέρα ή σε μία εβδομάδα. Θέλει συστηματική δουλειά για να μπορέσει να το πετύχει.
22: Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ένα από τα πιο κρίσιμα έργα για το νησί. Ο ΒΟΑΚ δεν αφορά μόνο τις μετακινήσεις, αφορά την οδική ασφάλεια, την τουριστική ανάπτυξη, τις μεταφορές προϊόντων και τη συνολική οικονομική διασύνδεση της Κρήτης.
2: The last pending motorway that the Greek state has to deliver. We are very proud because in the last years we have significant progress.
22: Στο συνέδριο συμμετέχει και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος αναφέρθηκε στη δημιουργία της Credia Bank μετά από τη συγχώνευση της Παγκρίτιας Τράπεζας και της Attica Bank, τονίζοντας ότι η πορεία αυτή ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια από την Κρήτη. Η αναφορά αυτή συνδέει το νησί όχι μόνο με τις υποδομές, αλλά και με τον χρηματοπιστωτικό χάρτη της χώρας.
4: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από 2 χρόνια, έχοντας τότε, αν θυμάστε, μια Παγκρίτη με αρνητικά ίδια κεφάλαια και μια Αττικής εξίσου με αρνητικά ίδια κεφάλαια, δεν ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς ότι σήμερα θα έχουμε μια τράπεζα η οποία είναι απολύτως κεφαλαιοποιημένη. Έχει δείκτες, ίδιους ή εφάμιλους δείκτες εννοώ με τις συστημικές.
22: Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ενεργειακή ασφάλεια. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου στάθηκε στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο και στην ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
4: Ο κάτω διάδρομος είναι ένα εθνικό στοίχημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή. Ανταποκρίνεται στις μεταβολές πλέον που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, δεν είναι ο ίδιος. Και θα σας πω για τις εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις φάνηκαν το 22, φάνηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία.
5: Αλήθεια.
4: Αυτή ήταν η πραγματική εξάρτηση. Ήταν απόλυτα εξαρτημένοι άπαντες από το Ρώσικο. Αποτέλεσμα, το Ρώσικο έγινε εργαλείο πολέμου. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Χρειαζόμαστε ισορροπία στις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Αυτό πώς επιτυγχάνεται? Επιτυγχάνεται με μακροχρόνιες συμβάσεις.
22: Σε αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον, η Κρήτη καλείται να αποκτήσει κρίσιμο ρόλο, καθώς βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση που τη συνδέει με την Ανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη και τις νέες διαδρομές ενέργειας.
0: Το συνέδριο με επικέντρο την Κρήτη συνεχίζεται και με άλλους ομιλητές. Σύνδεση με τον Μάνο Τριγώνη, που παρακολουθεί τις εργασίες από το πρωί. Μάνο.
24: Να πούμε, Τζένι, ότι το συνέδριο άνοιξε με ομιλία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ακολούθησε ομιλία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και οι δύο αναφέρθηκαν στην αναπτυξιακή προοπτική που υπάρχει για το νησί. Ενώ να πούμε ότι στις ομιλίες συμμετείχαν και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, αλλά και ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, και εκείνοι με την πλευρά τους εξήραν το έργο που κάνει η Ελλάδα όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα, αλλά και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα, οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις θα προσδώσουν ευρωπαϊκή τροχιά, θα προσθέσουν ευρωπαϊκή τροχιά για την Κρήτη. Να πούμε ότι και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών Actor, κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, σε όλα τα αναπτυξιακά έργα. Υπογράμμισε για τον ΒΟΑΚ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθούν σε χρήση τα 10 πρώτα χιλιόμετρα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν στο ακέραιο, χωρίς προβλήματα. Ενώ ακούσαμε τι ανέφερε και για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο. Ενώ να πούμε ότι την ομιλία της έκλεισε πριν από λίγα λεπτά και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία αναφέρθηκε στα ζητήματα του ελληνικού τουρισμού, πώς μπορεί το μοντέλο να βελτιωθεί και να προχωρήσει παρακάτω. Ενώ να πούμε ότι στο συνέδριο παρουσιάζονται και όσον αφορά θέματα που αφορούν το ενεργειακό, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Τζένι.
0: Μάνο Τριγώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου.
25: Η Κρήτη έχει το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα καταρχήν, που είναι ο ΒΟΑΚ. Εμείς συμμετέχουμε και στα 3 κομμάτια του. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου. Και το έργο προχωράει ανέλπιστα, θα έλεγα, καλά σε σχέση με αυτό που στην αρχή περιμέναμε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο και φυσικά από τους αναδόχους να επισπευθεί όσο να τον περισσότερο. Πιστεύω ότι καλύτερα θα μπορούσε να πηγαίνει από ό,τι πάει αυτή τη στιγμή.
0: Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν για τη σύναψη συμφωνίας για εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών. Ενώ η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ εκκρεμεί, ο αντιπρόεδρος Βάνς επιβεβαιώνει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ωστόσο εκκρεμότητες σε κρίσιμα ζητήματα όπως τα αποθέματα και ο μελλοντικός εμπλουτισμός ουρανίου. Στο μεταξύ, αναφορές της Τεχεράνης για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους παραμένουν αντικρουόμενες, με την Ουάσιγκτον να το διαψεύδει.
5: Το κλειδί για τη συμφωνία της δίμηνης εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται στα χέρια του Αμερικανού Προέδρου, με τη Μέση Ανατολή να κρατά την ανάσα της.
6: So what I do, I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look.
5: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει πως οι αντιπροσωπείες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν καταλήξει σε συμφωνία με το τελικό πράσινο φως του Αμερικανού Προέδρου να εκκρεμεί, ενώ το Ιράν διαψεύδει την ύπαρξη οριστικοποιημένου κειμένου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το 60ήμερο μνημόνιο θα προβλέπει ελεύθερη ναυση πλοία στο στενό του Ορμούς, χωρίς διόδια και παρενοχλήσεις. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί επίσης, αλλά αυτό θα γίνει αναλογικά με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυση πλοίας. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου και πως θα συζητηθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει στη διάθεσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.
7: We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it.
5: Το υψηλόβαθμο ιρανικό στέλεχος και πρώην αρχηγός του σώματος των φρουρών της Επανάστασης ταυτίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, λέγοντας πως επιθυμούν να ξαναφτιάξουν το χάρτη της Μέσης Ανατολής.
8: Δούκτουρ είναι Τραμπ και Νετανιάχου, η δούκτουρ είναι μοστερέκη βούδε. Και αυτό είναι και μα αγέρ βοχάιμ ναζμ τζεδίδι με μανταγε πεδεχίμ, χατμάν باید Ιράν ساقط بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنه.
5: Την ίδια ώρα αντικρουόμενες είναι οι αναφορές για την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού ντρόουν MQ Reaper, με το Ιράν να ισχυρίζεται πως το αναχέτησε πάνω από την επαρχία Μπουσέρ και την Ουάσιγκτον να το διαψεύδει. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων προς συγκεκριμένους στόχους.
0: Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Από το περιστατικό Σπύρο Μουζακίτη τραυματίστηκαν δύο πολίτες, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις από τη ρουμανική κυβέρνηση αλλά και το ΝΑΤΟ.
15: Το μη επανδρομένο αεροσκάφος συνετρίβησε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σήμερα τα ξημερώματα. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε στους δέκτες μας. Αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον 10ο όροφο της πολυκατοικίας. Περίπου 70 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και έλαβαν επιτόπου ιατρική φροντίδα. Τώρα υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτό το περιστατικό. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας τόνισε ότι η πρωτοφανής φύση του συμβάντος απαιτεί αποφασιστική, συντονισμένη και αναλογική απάντηση, ενώ έχει συγκαλέσει συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας μετά το περιστατικό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έκανε λόγο για απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας, σημείωσε ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών της και τέλος η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε πως η Μόσχα ξεπέρασε τα όρια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και αλλάζουμε θέμα. Οι πρώτοι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησαν ήδη να εγκαταλείπουν την Αθήνα, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά στους δρόμους και τα μέτρα της τροχέας σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες να είναι αυξημένα. Τα πλοία από τα λιμάνια αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 90% για τις Κυκλάδες, αλλά και κοντινότερους νησιωτικούς προορισμούς.
9: Ξεκίνησε η έξοδος του τριημέρου. Από το πρωί, το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι από τους χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς.
10: Αντορίνη στο γιο μου.
26: Από εκεί είναι.
10: Όχι, αλλά είναι η νύφη μου.
27: Φεύγουμε για Πάρο.
3: Πόσες μέρες?
10: Τετραήμερο.
9: Από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα και την πληρότητα να αγγίζει το 90% κυρίως στις Κυκλάδες.
11: Σαντορίνη.
3: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
11: Μέχρι τη Δευτέρα.
3: Είστε από εκεί?
11: Όχι, όχι.
12: Να ξου πάμε.
3: Πόσες μέρες?
12: Αρχιστές.
25: Γέρομαι πάρω.
3: Από εκεί είστε?
25: Όχι, από εδώ, Αθήνα.
3: Οπότε κλείσατε τώρα για το τετραήμερο?
25: Ναι.
9: Από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν για τις Κυκλάδες 10 δρομολόγια, ενώ 12 δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν το απόγευμα για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
12: Με Σαντορίνη.
3: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
12: 4.
3: Στην Πάρο. Πόσες μέρες θα κάτσετε?
12: 5 μέρες.
9: Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά πριν την αναχώρηση των πλοίων, προκειμένου να αποφευθεί η ταλαιπωρία.
3: Γεμάτα αναχωρούν από νωρίς το πρωί τα καράβια από το λιμάνι του Πειραιά και τα νησιά του Αιγαίου, προκειμένου οι επισκέπτες να περάσουν το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
25: Σαντορίνη.
3: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
25: 3 μέρες. Πάω τον επισκέπτη μας, είχε έρθει ο επισκέπτης και τον πάω στο.
3: Είστε από εκεί?
25: Όχι, από Θήβα είμαι. Ο γιος μου δουλεύει στη Σαντορίνη.
9: Την ίδια ώρα οι τιμές τακτοπλοϊκά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα τσουχτερές. Συγκεκριμένα ένα ταξίδι από Πειραιά προς Πάρο κοστίζει για μια τετραμελής οικογένεια από 560 ευρώ με αυτοκίνητο και φτάνει μέχρι και τα 852 ευρώ, ενώ ένα ταξίδι στη Σαντορίνη για 4 άτομα το ταξίδι κοστίζει από 875 ευρώ μέχρι και 1290 ευρώ με αμάξι.
13: Δεν μπορώ να το υπολογίσω, 510 για 4 βράδια.
10: Πάρω.
3: Πόσες μέρες?
10: Το τρίμερο.
3: Αγίου Πνεύματος.
10: Ναι.
3: Οι τιμές που σας φάνηκαν?
10: Καλές, κανονικά.
9: Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, ενώ επιποδός βρίσκεται η τροχιά σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας για την έξοδο.

0: Συγγενή κάποιου φίλου προκειμένου να του βγει πιο οικονομικό, καθώ τα εκτοπλικά εισιτήρια του φαίνονται αρκετά ακριβά. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση εδώ που βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. 19 δρομολόγια θα φύγουν, ενώ εδώ που βρισκόμαστε στον Αργοσαρονικό, από Αργοσαρονικό 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά. Να φέρουμε ότι πολλοί θα επιλέξουν Αίγινα, Ίδρα, Σπέτσε, Σπόρο, κάποιο κοντινό νησί, καθώ απέχει μόνο 2 ώρε από την Αθήνα και είναι μόνο 2-3 μέρε το τριήμερο. Ενώ να φέρουμε ότι αρκετή εκδρομή αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα, καθώ θα έχουν εκπληρώσει επαγγελματικέ υποχρεώσει. Ενώ τζένι κίνηση θα κορυφωθεί αύριο το πρωί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Για να δούμε τώρα όμως πώς θα φύγουν και οι υπόλοιποι εκδρομοί σήμερα. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ξυπνήσαμε με συννεφιά. Δημήτρη, θα αναχωρήσουμε και με συννεφιά.
2: Καλύτερο θα είναι ο καιρός όσο περνάει η ώρα στις περισσότερες περιοχές. Εκτός από περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, η κεντρική Πελοπόννησος, που εκεί σημειώνονται και θα σημειώνονται τις επόμενες ώρες μπόρες ή καταιγίδες και λιγότερο στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και στην Ήπειρο, περιορισμένη αστάθεια σε αυτές τις περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις.
1: Το τριήμερο τι καιρό θα μας κάνει?
2: Γενικά καλός ο καιρός θα είναι το τριήμερο, με αρκετή ηλιοφάνεια θα λέγαμε, και τις μπόρες αυτήν την αστάθεια να σημειώνονται κυρίως γύρω από τα ορεινά στην ηπειρωτική χώρα. Και ειδικά σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και στην κεντρική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές, ειδικά κοντά σε θαλάσσιες περιοχές, θα είναι πολύ καλός καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο. Αν και πέφτει λίγο σήμερα, από την Κυριακή αναμένεται να ανέβει και θα φτάσει στο 32-33 τη Δευτέρα, ακόμη και περισσότερο, 34-35 βαθμούς Κελσίου. Θα θυμίζει λίγο περισσότερο Ιούλιο από τη Δευτέρα και μετά ο καιρός παρά Ιούνιο λόγω των θερμοκρασιών αυτών.
1: Θα κάνει καλοκαίρι λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική πρόγνωση. Συνεχίζει να σαρώνει τμήματα της Ευρώπης στο κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Γαλλία και Ιταλία βρίσκονται στο επίκεντρο, με τις ασυνήθιστες συνθήκες να έχουν προκαλέσει εξάντληση και κράμπες στους τενίστες του Ρόλαντ Γκάρος στο Παρίσι, ενώ μια τουρίστρια βούτυξε στην Φοντάνα τη Τρέβη, στο εμβληματικό συντριβάνι της Ρώμης, σε μια προσπάθεια να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Κύμα καύσωνα εξακολουθεί να σαρώνει την Ευρώπη. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον θερμικό θόλο που φέρνει θερμοκρασίες ρεκόρ.
4: Now, UN representatives are calling it, quote, a brutal reminder of the spiraling impacts of the climate crisis. A so-called heat dome is driving temperatures around Europe into record-breaking territory. France and Britain have already linked several deaths to the heat wave, and experts are warning it could just be a taste of what's to come.
3: Στο μπορντό της Γαλλίας, το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Κάτοικοι και τουρίστες ψάχνουν τρόπους για να δροσιστούν.
5: Disons qu'on n'a pas trop le choix de le vivre, en fait. Mais pour le coup, ouais, c'est compliqué, quoi. Rien que dans le tram, c'est chaud. Des fois, il y a pas la clim qui fonctionne aussi dans le tram, donc. Très vite, on peut étouffer. C'est assez étouffant, en fait.
6: À mon époque, il y avait des étés, il y avait des printemps, des automnes et des hivers. Là, il n'y en a plus. Il y a 15 jours, on avait la petite laine. Et puis là, il faudrait être en maillot, quoi. Ça fait peur.
7: We're very careful to walk around in the shade. And we did less walking than we would normally do in the city on holidays.
3: Στο Παρίσι, ο υδράργυρος δεν πέφτει κάτω από τους 34 βαθμούς. Οι κάτοικοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
8: Je crois qu'il y a quelques années, on a eu le même phénomène en Espagne. Je crois aussi au Canada, aux États-Unis. Après, c'est juste une question de réchauffement climatique. Donc, voilà, il va falloir s'habituer.
9: On essaie de prendre des mesures, effectivement. Moi, tout le monde me parle de climatisation. J'ai un cabinet là sur les Champs-Élysées. Pour l'instant, je suis toujours pas passé à la clim.
10: Je pense qu'on ne prend pas assez conscience de la situation et malheureusement, on le dit quand il fait chaud, mais dès que la chaleur est passée, je crois qu'on oublie et surtout nos dirigeants.
3: Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα και στην πρωτεύουσα της Ιταλίας. Τουρίστρια βούτυξε στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι για να δροσιστεί από τον καύσωνα. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ λαμβάνονται διαρκώς έκτακτα μέτρα για την ασφάλεια των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
1: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι πρώτοι από τους 22 κατηγορουμένους που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Πάμε στον Φάνη Καραμπατζάκη που έχει το ρεπορτάζ.
11: Η πρώτη κατηγορούμενη Τζένι, η πρώτη ομάδα των κατηγορουμένων απολογείται λοιπόν σήμερα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αύριο. Από τις 11 η ώρα έχουν ξεκινήσει
12: οι απολογίες και αυτή την ώρα είμαστε ακόμη στην τρίτη κατηγορούμενη. 6 κατηγορούμενες γυναίκες είναι ως

0: Θα απολογηθούν σήμερα μεταξύ των κατηγορουμένων οι υπόλοιποι άνδρες. Μισθωτές και εκμισθωτές είναι στη συντηρητική πλειονότητα όσοι θα απολογηθούν σήμερα. Αύριο οι φερόμενοι ως ενορχιστρωτές, ανάμεσά τους οι δύο λογιστές, αδέλφια και υπεύθυνοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και ο αντιδήμαρχος από το Ρέθυμνο. Οι κατηγορίες είναι βαρκές: εγκληματική οργάνωση, αναπερίπτωση, διεύθυνση ή συμμετοχή και απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Όλοι οι κατηγορούμενοι τις αρνούνται. Μισθωτές ή και ιδιοκτήτες σήμερα προσκομίζουν έγγραφα ότι ήταν δικές τους οι εκτάσεις και ότι σε κάθε περίπτωση δεν έκαναν καμία παρανομία. Οι δε διαχειριστές των κέντρων υποδοχής δηλώσεων θα ισχυριστούν, διότι αύριο είναι και αυτόν οι απολογίες, ότι περιορίζονταν στην καταχώρηση των στοιχείων που τους προσκομίζονταν χωρίς να έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου, μεταφέροντας έτσι την ευθύνη στους ελεκτικούς μηχανισμούς του ΟΠΕΚΕΠΕ, Τζένι.
1: Φάνη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο παρεμπόριο επώνυμων απομιμήσεων κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που διακινούσε χιλιάδες προϊόντα μαϊμού γνωστών οίκων μόδας. Η Χριστίνα Γκίκα έχει το ρεπορτάζ.
2: Για περισσότερο από ένα μήνα, Τζέν, οι άνδρες της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μυκόνου παρακολουθήσαν τη δράση τεσσάρων υπηκών Σενεγάλης, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και εμπορία απομιμητικών προϊόντων. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν ενοικιάσει σπίτια τα οποία χρησιμοποιούσαν ως αποθήκες, φόρτωναν τα προϊόντα σε οχήματα και κινούνταν σε παραλίες, στα σοκάκια της χώρας της Μυκόνου και σε πολυσύχναστα τουριστικά σημεία. Εκεί έβρισκαν πελάτες τουρίστες υψηλής οικονομικής επιφάνειας και παρουσίαζαν τα προϊόντα ως αυθεντικά και ως ευκαιρίες. Τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1739 απομιμητικά είδη, όπως τσάντες, καπέλα και πορτοφόλια με λογότυπα γνωστών οίκων, μεταξύ των οποίων Prada, Gucci, Louis Vuitton αλλά και Dior. Επιπλέον κατασχέθηκαν 770 ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από παράνομες πωλήσεις. Σε βάρος των συλληφθέντων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, Τζένι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστίνα. Ψευδείς αγγελίες εργασίας και εικονικών ενοικιάσεων Airbnb απέφεραν σε έναν επιτίδιο τουλάχιστον 85.000 ευρώ. Οι αρχές Βασιλεία Μανοπούλου εξιχνίασαν την εκτεταμένη απάτη με δεκάδες θύματα και βασικό κατηγορούμενο, τον εν λόγω 27χρονο.
3: Και βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, ο οποίος για περίπου 2 χρόνια προσποιούνταν μεγάλος τέλεχος εταιριών εστίασης αλλά και ναυτιλίας και εκμεταλλευόταν ανυποψίες τους πολίτες οι οποίοι αναζητούσαν εργασία. Έκλεινε ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας και με πρόσχημα προσλήψεις αποσπούσε προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια με αυτά αποκτούσε πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και εξέδιδε κάρτες και ενοικίαζε διαμερίσματα μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης και στη συνέχεια με ψεύτικες αγγελίες τα ενοικίαζε. Από τα θύματα εισέπρατε προκαταβολές, χωρίς φυσικά να ολοκληρώνεται η ενοικίαση του διαμερίσματος, ενώ αφαιρούσε και αντικείμενα αξίας από τα συγκεκριμένα διαμερίσματα. Έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης και φαίνεται πως η λία του ξεπερνάει τις 85.000 ευρώ. Ο 27χρονος συνελήφθη στους ζωγράφους. Στην αρχή έδωσε ψεύτικα στοιχεία και προσπάθησε να ξεφύγει από τις αρχές, ωστόσο συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Μόλις 27χρονών και μόνος του έστησε μία τέτοια κομπίνα. Βασιλεία, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που παρέχει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα σε γονείς για κατοίκον, φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μήνων έως 2,5 ετών, μίλησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη στο Άξιον 24. Όπως ανέφερε, η πλατφόρμα για τους γονείς ανοίγει στις 3 Ιουνίου, ενώ ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από επιμελητές και οικογένειες για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ας την ακούσουμε.
4: Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζει την οικογένεια και ουσιαστικά εναρμονίζει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα την πλατφόρμα μας έχουν επισκεφτεί 78.698 άτομα και θα σταθώ στο σημαντικό ότι έχουμε 13.741 προσωρινές αιτήσεις. Εξετάζονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε 409 άτομα που έχουν εγκριθεί ως επιμελητές και πολύ σύντομα, μόλις την άλλη εβδομάδα, στις 3 Ιουνίου, θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τους δικαιούχους, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη Μανούλα, προκειμένου να μπει και να επιλέξει τον επιμελητή που βρίσκεται στην περιοχή της και πληρεί τις προδιαγραφές της.
5: Συνολικά, πόσα θα είναι τα άτομα, οι νταντάδες που θα επιλεγούν?
4: Εμείς συνολικά υπολογίζουμε να εξυπηρετήσουμε γύρω στα 4.500 συμφωνητικά.
1: Το πολύ ωραίο σκρολάρισμα στο κινητό και το κάπνισμα φαίνεται πως έχουν πλέον τις ίδιες επιπτώσεις για τα παιδιά, σύμφωνα με προειδοποιήσεις ειδικών για την υπερβολική χρήση των social media. Ψυχολόγοι και γονείς μιλούν για αυξημένο άγχος, απομόνωση και δυσκολία συγκέντρωσης, ενώ τονίζουν την ανάγκη για όρια, σωστή καθοδήγηση και περισσότερο ποιοτικό χρόνο μακριά από τις οθόνες.
6: Οθόνες ανοιχτές, αμέτρητα scroll και μια παιδική ηλικία που αλλάζει. Στην εποχή των social media και των video games, το ζήτημα της υπερβολικής χρήσης απασχολεί όλο και περισσότερο ειδικούς και γονείς, με τις επιπτώσεις να αγγίζουν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη των παιδιών.
7: Επηρεάζει πολύ άσχημα κάθε ανήλικο, ειδικά όταν δεν έχει την κριτική ικανότητα να το μειώσει.
8: Είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εάν λοιπόν σε αυτήν την ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν υπάρχει κάποια παιδεία, αυτό θα γίνεται.
6: Τόσο βλαβερή όσο και το κάπνισμα για τους ενήλικες μπορεί να αποδειχτεί υπερβολική χρήση των social media για τα παιδιά, προειδοποιούν Βρετανοί γιατροί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την ανάπτυξή τους.
9: Όλα σκρολάρουν. Πριν πάνε να κοιμηθούν, όταν ξυπνάνε, όταν τα έχει στο αυτοκίνητο, όταν πάνε φάνε να βγαίνουν βόλτα στην πλατεία. Αυξάνει το άγχος τους, αυξάνει η κατάθλιψη του με μετρημένα στοιχεία. Χάνουν τον ύπνο τους.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026 στο Ζάπιο επισήμανε ότι το ατέλειωτο σκρολ στερεί πολύτιμο χρόνο από τα παιδιά, επηρεάζοντας την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ουσιαστική επαφή με τον πραγματικό κόσμο.
10: Doom scrolling is a reality and it is robbing our children and our teenagers from time and from the ability to develop social skills.
6: Την ίδια ώρα, ειδικοί προειδοποιούν πως η υπερβολική χρήση μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για όρια και καθοδήγηση.
11: Ειδικά τα μικρά παιδιά πιστεύω ότι χρησιμοποιούν πιο πολύ το κινητό τους, διότι οι γονείς μερικές φορές δεν θέλουν, τους δίνουν το κινητό ως αδιέξοδο για να μην τα προσέχουν, να μην κάνουν φασαρία.
12: Το κινητό γιατί τους δίνουν έτοιμες λύσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Σε τέτοιο σημείο που πλέον έχουν σταματήσει να πιάνουν τα βιβλία, να διαβάζουν.
13: Στο ζήτημα είναι να υπάρχει ενημέρωση στο ποια είναι η σωστή χρήση των social media και να υπάρχει κατανόηση στο ποιο κακό μπορούν να κάνουν και πώς μπορούμε αυτό να το περιορίσουμε.
14: Η ανεξέλεγκτη χρήση των social media μπορεί να οδηγήσει τους ανήλικους σε θυσμό, με τους γονείς να καλούνται να θέσουν όρια.
9: Θα πρέπει να τους συζητήσουμε μειωμένη πρόσβαση στα κινητά και στις οθόνες, προσφέροντας όμως ένα αντάλλαγμα. Μία άθληση, μία ευχάριστη δραστηριότητα μαζί, χρόνο για συζήτηση, μία δημιουργική δραστηριότητα.
6: Η χρήση των social media από τα παιδιά αυξάνεται συνεχώς, ενώ απαραίτητες πλέον θεωρούνται οι σαφείς κανόνες και η ουσιαστική καθοδήγηση από γονείς και ειδικούς.
1: Εξεράγει πύραυλος της Blue Origin, προκαλώντας μία τεράστια πύρινη σφαίρα που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η εταιρεία του Jeff Bezos ανακοίνωσε, Εμμανουέλα Τσουδερού, ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς.
15: Ναι, πράγματι, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, η έκρηξη σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα. Ήταν λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της δοκιμής των κινητήρων. Βλέπουμε τη τεράστια πυρηνή σφαίρα να απλώνεται και να φωτίζει τον ουρανό και μάλιστα σε πολύ μεγάλη απόσταση και από το σημείο. Τώρα, όντως, παρά τη σφοδρότητα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Χαρακτήρισε το περιστατικό ως ανομαλία, ενώ ο Jeff Bezos, που είναι και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Σημείωσε όμως ότι η εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα ανάπτυξης. Τώρα, η έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την λεγόμενη διαστημική ακτή της Φλόριντα. Οι κάτοικοι ανέφεραν τις ισχυρές δονήσεις που ένιωσαν και την πορτοκαλί λάμψη στον ουρανό, ενώ το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έγκριση της NASA για νέα αποστολή της Blue Origin στο πλαίσιο ενός προγράμματος για δημιουργία μιας σεληνιακής βάσης. Και τέλος, να σου πω, Τζένι, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες εξηγήσεις για τα αίτια του ατυχήματος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Και θα μεταφερθούμε τώρα στις Κολίνες Αρκαδίας και στη Μαρίζα Λιναρδάτου, καθώς αυτό το τετραήμερο είναι σε εξέλιξη ένα ξεχωριστό φεστιβάλ που ενώνει μουσική, φύση και δημιουργία. Μαρίζα, η περιοχή θα γεμίσει από κόσμο για το Κολίνες Sound Festival. Ποιο είναι το πρόγραμμα σήμερα?
16: Μετράμε λοιπόν, Τζένι, και εμείς εδώ αντίστροφα για να ξεκινήσει και επίσημα σε λίγες ώρες το Κολίνες Sound Festival που για πρώτη φορά διοργανώνεται στην Αρκαδική Γη. Ένα τετραήμερο φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει σήμερα στις 7 η ώρα λοιπόν. Μπαίνουν και οι τελευταίες πινελιές. Συνομιλήσαμε εμείς και με τους τεχνικούς εδώ. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Όλα έχουν στηθεί ήδη. Προσπαθούν και οι τεχνικοί να τα προσαρμόσουν όσο καλύτερα γίνεται, γιατί όπως βλέπετε είναι και βροχερό το σκηνικό. Παρόλα αυτά, εμείς συνομιλήσαμε και με τους πρώτους κατασκηνωτές που κατέφτεσαν, έστησαν τις σκηνές τους κανονικά, δεν τους πτώησε η βροχή. Είναι πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός, πολύ μεγάλο το κέφι, γιατί και το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πάρα πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες και στη φύση, να αθληθούν, να περάσουν όμορφα με τις οικογένειές τους, τις παρέες τους. Μεγάλα ονόματα θα ανέβουν πάνω στη σκηνή όλες αυτές τις 4 ημέρες. Ένα ατέλειωτο γλέντι, ένα αντάμωμα θα λέγαμε εδώ στην Αρκαδία. Για πρώτη φορά διοργανώνεται με πολύ ενθουσιασμό. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν εδώ. Έχουν πραγματικά πολύ χαρή
1: σίγουρα
16: που θα βρεθούν
1: θα
16: εδώ και θα ακούσουν
1: τους
16: αγαπημένους τους καλλιτέχνες.
1: Θα πλημμυρίσει λοιπόν η περιοχή από κόσμο, γιατί θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας ανέφερες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το υβριδικό Peugeot 2008 από 199 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Η Lambda Development. Η εταιρεία που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο με εμπορικούς προορισμούς, χώρους ψυχαγωγίας και μαρίνες στην Ελλάδα και η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου αστικής ανάπλασης διελλήνικων, πραγματοποιεί έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατομμύρια ευρώ επταετούς διάρκειας μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και λήξη δημόσιας προσφοράς Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται και να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τους παίκτες του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Νίκος Μπουζιάς μας ενημερώνει για τις λεπτομέρειες. Νίκο.
6: Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι αρχηγοί του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γόκαπ, όπως επίσης και ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας, έχοντας φυσικά μαζί τους την κούπα της EuroLeague. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης του συνεχάρη για την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες αλλά και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέσω του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φέρει το ψευδώνυμο του Σκακιστή, οι Ερυθρόλευκοι δώρισαν μια σειρά αναμνηστικών στον Πρωθυπουργό μαζί με ένα σκάκι, με τη συνάντηση να πραγματοποιείται και να ολοκληρώνεται σε εξαιρετικό κλίμα.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Greek Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ. Στο σεφ, σε ερωταστικό κλίμα, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα τη ΣΑΕΚ με 94-77, ενώ στο T-Center οι πράσινοι χρειάστηκαν την παράταση για να καταβάλουν την αντίσταση του ΠΑΟΚ.
6: Το τρόπαιο της EuroLeague επέστρεψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά από 13 χρόνια και το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού κοσμεί πλέον τον ουρανό του. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, οι Πειραιώτες επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση υποδεχόμενοι την ΑΕΚ για την ημιτελική φάση του ελληνικού πρωταθλήματος και έκαναν το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς επικρατώντας με 94-77. Με την άβρα του τίτλου των πρωταθλητών Ευρώπης, οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν εύκολα την Ένωση με τον Άλεκ Πίτερς να έχει 17 πόντους και να αποθεώνεται. ενώ Βεζέγκοφ και Χολ έβαλαν από 13 πόντους ο καθένας.
7: Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ το παιχνίδι προσωπικά αυτό το ανησυχούσα πάρα πολύ για το μάτς, λόγω της και της μη προετοιμασίας μας και πνευματικής και τακτικής και οτιδήποτε. Το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο παιχνίδι. Ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.
6: Με τον Κώστας Λούκα να βάζει την υπογραφή του στο φινάλε στην επιστροφή του στη δράση, ο Παναθηναϊκός Άκτορ λύγησε τον ΠΑΟΚ με 114-102 στην παράταση. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις και εναλλαγές στο σκορ, η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες στους 96 πόντους. Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο αρχηγός των Πράσινων ανέλαβε δράση και πέτυχε τους 8 από τους 14 πόντους του για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.
8: For 12 days we didn't play any game. So after Mykonos game, so we went out of the game rhythm, game feeling. It's good. Okay, maybe we risk to this game, but I believe that now we start to come to understand the game rhythm again, and we will play now. It's 1-0. Now we will try to close the series in the Saloniki.
6: Πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Λεσόρ με 21 πόντους, ενώ για τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Μπέβερλι με 17 πόντους και 13 ασίστ.
5: Στο ποδόσφαιρο τώρα ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη σεζόν. Ο Νίκος Μπουζιάς θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
6: Πρόκειται ουσιαστικά για τον άνθρωπο που αναμόρφωσε τον Αστέρα Άκτορ από τις αρχές Μαρτίου, όταν και ανέλαβε την τεχνική του ηγεσία και τον οδήγησε στην παραμονή στην Super League. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος ανέλαβε τη μεγαλύτερη προπονητική του πρόκληση σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή και κατάφερε να βγάλει εις πέρας μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, με την διοίκηση του Αστέρα Άκτορ να τον επιβραβεύει με αυτή του την κίνηση. Και ο 45χρονος τεχνικός θα είναι και του χρόνου στην ομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε ότι με πίστη και πλάνο μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα με τον Αστέρα και ανέδειξε νέους πρωταγωνιστές, όπως είναι ο Αλμύρας και όπως είναι ο Λάσκαρης και ο Χάτζη Εμμανουήλ. Μας περιμένει σκληρή δουλειά με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα, το μήνυμα του Γιώργου Αντωνόπουλου προς τον κόσμο της ομάδας, με την ελπίδα όλων να είναι ο Αστέρας του χρόνου να διεκδικήσει την επιστροφή του στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και την επιστροφή του στην Ευρώπη.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τον τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί αύριο στη Βουδαπέστη. Arsenal και Paris Saint-Germain προετοιμάζονται για το μεγαλύτερο match της σεζόν, την ώρα που 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, καθώς η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου.
9: Η καρδιά του Champions League χτυπάει στη Βουδαπέστη. Με λίγες ώρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain, οι προετοιμασίες συνεχίζονται περαιτωδώς. Ο θρηλυκός πρώην παίκτης της Μίλαν Καφού παρουσίασε την κούπα με τα μεγάλα αυτιά στη Fan Zone που έχει στηθεί στην πόλη, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων.
10: Και ο PSG έχει μάλιστα. Ter medo do Arsenal, o conjunto do Arsenal. O Arsenal hoje é time que joga compactado, é time que explora muito bem os contra-ataques.
9: Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας αναμένεται να φιλοξενήσει αυτό το διήμερο περίπου 100.000 οπαδούς, με κάθε φιναλίστ να έχει εξασφαλίσει από 17.000 εισιτήρια, ενώ στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης υπολογίζεται ότι θα προσγειωθούν 250.000 επιβάτες μέσα στο τριήμερο.
11: I have tickets, thankfully it was very hard to get them, but I'll be in the building and my expectations honestly it's going to be an amazing game. The Champions League final is always amazing football. And hopefully Arsenal can win. I believe in us. I believe in us.
9: Ο τελικός έχει χαρακτηριστεί ως αναμέτρηση υψηλού κινδύνου, με 4.000 αστυνομικούς να διασκορπίζονται σε όλη την πόλη. Για την αποφυγή των εντάσεων, μάλιστα, έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων στην πλατεία Ηρώων και σε άλλα σημεία της Ουγγρικής πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, η Arsenal, μετά την αύξηση της αποστολής στο ξενοδοχείο, προετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό Champions League. Ο Μικέλ Αρτέτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ben White, ενώ αμφίβολοι είναι ο Νόνι Μαντουέκη και ο Γιούριαν Τίμπερ. Στην Παρή θέλουν να κατακτήσουν για δεύτερη σερή χρονιά το Champions League, με τους Παριζιάνους να είναι αισιόδοξοι ότι Χακίμι και Ντεμπελέ θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών.
5: Ο κορυφαίος αγώνας Open Water κολύμβησης στον κόσμο, Ocean Man, επιστρέφει για 8η φορά στην Ελλάδα από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου. Χιλιάδες αθλητές από όλο τον κόσμο αναμένεται να βρεθούν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, θέτοντας το επίκεντρο του αθλήματος της κολύμβησης στην Βουλιαγμένη.
12: Το 8ο Ocean Man Βουλιαγμένη Greece 2026 παρουσιάστηκε σε μια μαγευτική βραδιά με φόντο το ήλιο βασίλεμα και τον όρμο της Βουλιαγμένης, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 με 21 Ιουνίου. Ο κορυφαίος αγώνας Open Water κολύμβησης στον κόσμο επιστρέφει δυναμικά και ανανεωμένος, με περισσότερους από 1.000 αθλητές από κάθε γωνιά του πλανήτη να αναμένεται να βρεθούν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μετατρέποντας τη Βουλιαγμένη σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν πρόσωπα της πολιτικής σκηνής και του αθλητισμού, μιλώντας για τη σημασία της διοργάνωσης.
13: Είναι ένας δύσκολος αγώνας, παρόλα αυτά υπάρχουν και εύκολες διαδρομές για εκείνους που θα ξεκινήσουν, για εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν με πέδιλα είτε μεγαλύτερη σε ηλικία.
14: Το 8ο Όσιανμαν έρχεται στη Βουλιαγμένη και η εμπιστοσύνη σε αυτόν τον αγώνα το δείχνουν οι συμμετοχές που είναι από όλο τον κόσμο, όπως είπατε και προηγουμένως. Σε ένα μοναδικό κόλπο για την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, σε ένα μοναδικό σημείο για την Αθήνα.
15: Όταν έχεις ένα τέτοιο σκηνικό, όταν έχεις μια τόσο ωραία ακτογραμμή, όταν έχεις εταίρους από την πόλη μέσα, όπως είναι η Μαρίνα της Βουλιαγμένης, αλλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και στηρίζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τέτοιου είδους προσπάθειες, δεν μπορείς παρά να κάνεις όμορφα πράγματα.
12: Το Όσιανμαν επιστρέφει προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους αθλητές και τους συνοδούς τους.
5: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 ακολουθεί η εκπομπή Back to Back. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
16: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστράφεια σε Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και ήπιες θερμοκρασίες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, οι νεφώς αυξηθούν γύρω από τα Αρνέα Ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο και πιο μεμονωμένα στη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο, αναμένονται τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα το βράδυ όμως θα εξασθενούν στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική 2 με 5 και πρόσχερα στο βόρειο 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές 15 με 18, ενώ στα νησιά όχι κάτω από 19 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στα δυτικά του νομού, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα για σύντομη μπόρα. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 19 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 19 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Το Σάββατο θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένη αστάθεια, κυρίως γύρω από τα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια θα φτάνουν τα 3 με 5 και μόνο στο Αιγαίο τοπικά τα 6 με 4. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μη στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Πού είναι η εικονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
8: Αμέσως μετά, The Rookies.
9: And welcome back to DDXFM. It's a beautiful 26 degrees.
10: I miss you guys.
11: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
12: Grandpa!
13: Leo, what are you doing?
14: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance Off.
15: Will pay for my imprisonment.
16: Our mission is to save Syntopia.
17: Well, let's giddy up!
18: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
19: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
20: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
21: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
22: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
23: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
24: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
25: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1453, πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων μετά από πολιορκία 53 ημερών. Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στην πόλη και την κατέλαβαν, προβαίνοντας σε σφαγές αμάχων, βιασμούς και λαιλασίες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης, έπεσε η μαχόμενος. Το βράδυ ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάσεπι της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες της εποχής.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1917 γεννιέται ένας από τους χαρισματικότερους πολιτικούς του περασμένου αιώνα, ο Τζον Κένεντι. Διετέλεσε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ιανουάριο του 1961 και μέχρι τις 22 Νοεμβρίου του 1963, οπότε και δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στον Ντάλλας του Τέξας από τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλτ, ο οποίος σύμφωνα με τις Αμερικανικές Αρχές ήταν και ο μοναδικός υπεύθυνος της πράξης του. Ο Κένεντι υπήρξε ένας από τους πλέον δημοφιλείς Αμερικανούς Προέδρους στην ιστορία της χώρας, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και πέραν των συνόρων της. Σαν σήμερα το 1953 ο Νεοζηλανδός ορειβάτης Sir Edmund Hillary μαζί με τον Νεπαλέζο οδηγό του Τενζίνγκ Νοργκάι κατακτούν την πιο ψηλή κορυφή στον κόσμο, το Everest, των 8.882 μέτρων στα Ιμαλάια μεταξύ Ινδίας και Θιβέτ. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1953, ξεκινάει το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα στην εκκίνηση, εκ των οποίων 7 διεθνή. Στις 29 Μαΐου του 1985, Juventus και Liverpool αναμετρώνται στον 30ο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, το Χέιζελ των Βρυξελών. Πριν από την έναρξη του αγώνα, Άγγλοι χούλιγκανς επιτέθηκαν στους Ιταλούς με αποτέλεσμα τον θάνατο 39 φιλάθλων της Juventus. Παρ' όλα αυτά και υπό τον φόβο ακόμα περισσότερων επεισοδίων, το μάτς έγινε κανονικά και η Βέκια Σινιόρα νίκησε 1-0 με πέναλτι φάντασμα που εκτέλεσε ο Μισελ Πλατινί στο 58ο λεπτό.

Μία ημέρα σαν την σημερινή, ο Διομήδης Άργους κατακτά το Challenge Cup στο handball. Χάνει εκτός έδρας από την ελβετική Βάκερτουν με 20-22, αλλά είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα στο Λουτράκι με 26-23. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Υπήρξε από τους πολιτικούς που διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στην πολιτική κατάσταση της χώρας κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-1993, εκλεγμένος με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε και επίτιμος πρόεδρος. Ήταν πατέρας της Ντόρας Μπακογιάννη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σαν σήμερα, ο Ολυμπιακός επικρατεί με 1-0 της Φιωρεντίνα στον τελικό του Europa Conference League που διεξάγεται στην ΟΠΑΠ Αρένα στη Νέα Φιλαδέλφια. Το χρυσό γκολ της νίκης των Ερυθρόλευκων πέτυχε στην παράταση ο ΕΛΚΑΑΜΠΗ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ελληνική ομάδα ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
11: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
10: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
11: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που καλλιεργεί με αγάπη την ελληνική γη. Που συνεργάζεται σταθερά με τους καλύτερους παραγωγούς. Που κάθε μέρα ελέγχει και φροντίζει στοργικά τα λαχανικά του. Και που τα μαζεύει για να τα φέρει σε σένα τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Μπαρμπαστάθης. Μας κάνει καλό.
1: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
2: Θέλεις ένα γιορτάκι?
3: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Current Driver Ιουνίου, δοκιμάζουμε τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα από τις Toyota και Cupra. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και μαζί Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.

0: chance he's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pup!
2: She loves me.
3: 12η νύχτα, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Thinking about that juvenile court thing with Lonnie.
8: What about it?
7: That probation officer, Townsend?
8: Yeah.
7: He impressed me. Nobody else down there seemed to care much except him.
8: Yeah, he's a good PO.
7: Yeah, he really stuck his neck out with that recommendation.
8: Yeah, well, he knows what his agency can do. What they can't do.
7: What's that?
8: Rehabilitate the kids he sent up to that camp, which is one of the best crime schools around. If they get probation, well, that's just a call once a month. They're back on the streets where they have to kill each other just to survive. He's lucky to get through all that paperwork, that bureaucratic pile, much less really deal with the kids like he's supposed to.
7: Almost sounds hopeless, doesn't it?
8: Yeah. But a good home. That's where it's at.
9: Ludlow 9, a malicious mischief report, Morris Surplus, 620 Grover.
8: Ludlow 9, roger.

Who's there? Anybody back there? What are you doing here?

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Back to back. Είναι σήμερα ακόμα μία μέρα για την εκπομπή μας. 3 με 5 θα είμαστε εδώ παρέα, όπως κάθε μέρα, για να συζητήσουμε και να αναλύσουμε όλα όσα έχει η επικαιρότητα και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και σε μπασκετικό επίπεδο, όπως κάνουμε τις τελευταίες μέρες, μιας και το μπάσκετ έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες είδαμε και δύο μάτς, δύο ημιτελικούς. Πάμε προς τους τελικούς του πρωταθλήματος. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ με τους ρεπόρτερ μας που θα έχουμε και σήμερα κοντά μας. Δεν θα έχουμε πάλι τον Μπακό. Ξέρω, τον ζητάτε παιδιά στα σχολεία, στα μηνύματα, αλλά κάντε λίγη υπομονή. Εύχομαι από εβδομάδα ο Βασίλης θα του ασκήσω πίεση. Τώρα μέσω αέρα, να ξέρετε. Άμα αρχίζω και του ασκώ πίεση, θα εμφανιστεί. Πού θα πάει?
1: Θα εμφανιστεί σίγουρα στο chat.
0: Μη μου πειράζετε, το γουλί είναι χαλιά.
2: Έχω σηκωθεί από το πρωί με ένα κεφάλι καζάνι. Έχω μάτι 100%. Τόσο καταραλόι που έχω μαζέψει αυτές τις μέρες. Έχω 100% μάτι.
0: Όπως έλεγε και μια ψυχή, με έχει φάει το μάτι.
2: Με έχει φάει το μάτι.
0: Και Ανδρέας Πατίτσας μαζί
1: μας. Εδώ. Ούτε σήμερα θα είναι ο Καπιτανάκος. Να προλαβαίνω τα σχόλια που θα εμφανιστούν. Όχι, δεν έβαλε ο Τάσος γυαλιά. Όχι, δεν θα είναι σήμερα ο Τάσος μαζί μας. Το thumbnail του YouTube μπορεί να τον δείχνει.
0: Ναι. Έχουμε. Γίνει εγώ Αντιμπακόπουλος και εσύ ο Αντικαπετανάκος, ρε φίλε.
1: Δημόσια υπηρεσία έχουμε εκείνη.
0: Έχουμε μπει στα παπούτσια τους.
1: Δημόσια υπηρεσία. Αρχίσαν οι άδειες πριν μπει ο Ιούνιος.
0: Του Μπακό δεν είναι και τόσο άδεια.
2: Ποιος έριξε μια εβδομάδα και κλεισμένο το θηρό στον Μπακόπουλο. Μεγάλο μήνυμα.
0: Λοιπόν, ήδη τα μηνύματά σας είναι πολλά. Ήδη η παρουσία σας είναι μεγάλη, συμμετοχή σας.
2: Παίξτε μπάλα με like.
0: Εδώ στο chat, παίξτε μπάλα με like. Ένας φίλος αρχίζει. Μπαμ! Επίθεση κατευθείαν. Μιρότσο, έχεις το σθένος να πει σήμερα για τη χθεσινή σφαγή. Που τα τρίποντα γίνανε δίποντα ή γαργάρα. Κάτσε να κάνω καμιά γαργάρα.
1: Χρειάζεται. Κάπου χρειάζεται. Στον αέρα κιόλας να κάνεις γαργάρες. Ό,τι πιο αποτελεσματικό.
0: Μια γαργάρα ήταν ότι.
2: Ο Κώστας ο Πάπη.
0: Περίμενε να απαντήσω ότι νομίζω ότι πήγανε στο instant replay. Δεν ξέρω ποια τρίποντα έγιναν δίποντα. Μια φάση είδα εγώ που το τρίποντο έγινε δίποντο πράγματι. Αλλά νομίζω πήγαν στο replay και είδαν ότι πατάει τη γραμμή. Τρεις διαιτητές είδαν ότι πατάει τη γραμμή. Και γι' αυτό το έδωσαν δίποντο. Αλλά για να σου είμαι ειλικρινής, εγώ ένα replay έχω δει, σήμερα το πρωί το είδα. Δεν μπορώ να βγάλω και 100% συμπέρασμα για το τι είναι τρίποντο ή δίποντο. Τι είπες σήμερα το πρωί?
2: Όχι, εδώ ένας φίλος, ο Κώστας ο Πάπη. Αν θυμάμαι καλά, αυτός είναι Ολυμπιακός, αν είναι καλό παιδί. Είπε θα με ξεματιάσει.
1: Το παίξε καλό παιδί, είπε θα σε ξεματιάσει ή από πριν?
2: Όχι, το θυμάμαι, έχουμε ξαναμιλήσει με αυτό. Αν είναι αυτός, κατάλαβα.
0: Συνήθως οι Ολυμπιακοί δεν είναι καλά παιδιά.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Όλες οι ομάδες έχουν και τα καλά και τα κακά παιδιά. Ναι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και Διονύση Βερβελέ σε λίγο στο στούντιο. Εδώ παρέα μας θα είναι. Μάλλον έχει πέσει σε κάποια κίνηση και δεν έχει φτάσει ακόμα. Θα έχουμε και σύνδεση με Θεσσαλονίκη με Αλέξη Αβόπουλο από νωρίς σήμερα. Και λέω από νωρίς γιατί υπάρχει εξέλιξη στο θέμα του Σπανούλη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Θα έχουμε και Φάνη Τσοκανά, αρχισυντάκτη του athletico.gr, για να μας παρουσιάσει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και θα έλεγα, Σπύρο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, να τον βάλουμε το Φάνη μέσα, αυτόν βλέπω απέναντί μου.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Για ρωτά κάτι.
2: Το Φάνη τον ξέρετε πιο πολλά χρόνια από μένα, προφανώς.
0: Περίμενε, μην παίρνει φορά, θα σου πούμε εμείς.
2: Έχει πάρα πολύ χιόνι ακόμα.
0: Εκεί κάτσε εκεί στο χαλάκι.
2: Πάρα πολύ χιόνι.
0: Κάτσε εκεί στο χαλάκι. Προσοχή θα κάτσει. Μπράβο έτσι.
2: Μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση. Πέρα το πόσο εργατικό είναι και πόσο καλό είναι στη δουλειά του και τον απολαμβάνω με τις συνεντεύξεις και αυτά.
0: Ναι,
2: νευριάζει ποτέ.
0: Αν νευριάζει ο Τσοκανάς.
2: Ναι, δεν τον έχω
0: δει. Νευριάζει.
2: Δεν τον έχω δει ποτέ νευριασμένο, ρε φίλε.
0: Εγώ
2: είσαι φάση τέλος πάντων έντασης.
0: Εγώ θα τον πάω σε ένα γιατρό μια μέρα.
2: Γιατί?
0: Να τον δει και να ρωτήσουμε τον γιατρό αν είναι ο Τσοκανάς σε μόνιμη κατάθλιψη.
2: Όχι, ρε φίλε. Όχι το παιδί, αφού γελάει.
0: Πάρε την καρέκλα σου και μπες.
2: Είναι χαμογελαστό το παιδί.
1: Σε λίγο θα νομίζουμε ότι ο Μπακόπουλος κάνει το ρεπό του Μιρότσου, λέει ένας φίλος.
0: Πες τα, φίλε. Πες τα. Με έχετε εντώσει ο Μπακόπουλος, να ξέρετε. Πες τα. Πάρτε επιτέλους το μέρος μου σε αυτή την εκπομπή. Πάρτε επιτέλους το μέρος μου.
1: Και άλλοι το έχουν πάρει. Λένε κάνεις καλύτερη παρουσίαση.
2: Είναι εξή άκυρο φίλο. Και με ξεματιάσει, είχα πολύ μάτι πάνω μου, λέει.
0: Ναι. Με έχει βάλει το μάτι σου, λέω.
2: Από άντρα ή γυναίκα μόνο, πες μου. Για να ξέρω τι γίνεται.
1: Παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο. Καφέ.
2: Όχι, η κυραγούλα να μου λέει αν είναι από άντρα ή γυναίκα.
0: Έλα, φίτη το λέει. Πάντα από γυναίκα βγάζει.
2: Ποτέ.
0: Α, ναι.
2: Ότι ανάλογα. Και όλο και εσένα, αμαρτυρίζει ματιασμένο. Θα έρθει και θα σου πει να είναι από άντρα ή από γυναίκα.
0: Τι στο καλό.
2: Ρε φίλε, τι όμω στείλει τα καλύτερα κολέγια.
0: Καλύτερα κολέγια ξεματιάσματο.
2: Ξεματιάσματο τώρα, κύριε. Είναι δύναμη.
0: Κύριε Φάνη, τι κάνετε.
3: Καλά είμαστε εσείς. Καλώς σας βρήκα, πρώτη φορά έρχομαι.
0: Πρώτη φορά έρχεσαι στο στούντιο. Ναι. Πώς φαίνεται?
3: Πολύ ωραίο, φίλε, πάρα πολύ ωραίο.
1: Φώτα λαμπερά.
3: Εντάξει, σου πάει.
0: Μου πάει. Ωραία, κάτσε να πάρω πόζα.
3: Ξέρω που περνάει η θέση μου, γι' αυτό τα λέω.
0: Να πάρω πόζα.
2: Αυτό είναι επίσης το συμπαθώ για δύο επίσης λόγους.
0: Για πες.
2: Ο ένας είναι...
3: Επειδή είναι σε κατάθλιψη.
2: Όχι ρε, άσε να λέει, μην τα ασχολείσαι. Γιατί έχει το όνομα του αδερφού μου.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο, γιατί έχει το όνομα της μεγαλύτερης μπασκετικής γαψούρας που είχα στα νιάτα μου, του Φάλιξ Στοδούλου.
0: Α,
1: okay. Μόνο για το όνομα σε συμπαθεί, από ό,τι κατάλαβα.
3: Εντάξει, okay, ό,τι δεν είναι, ρε φίλε.
2: Και είπα, είναι εργατικός, ρε φίλε. Τι άλλο να πω, σκυλί, συνεντευξάρες βγάζει.
1: Μήπως επειδή... Επιπροσωπικού τίποτα φάνηκε.
0: Μήπως επειδή έχετε και ίδιο χρώμα. Πού το φέγω.
2: Όποιος και να το πει εκεί πάνω που γελάτε. θα τα πούμε με εσάς τέλη Αυγούστου.
0: Τέλη Αυγούστου το βράδυ, εσάς τους δύο δεν θα σας βλέπουμε. Λογικά.
3: Τέλη Αυγούστου, εγώ δεν θα φέρω να ξέρεις.
2: Τέλη Αυγούστου.
0: Θα σας βλέπουμε μπροστά μου, αλλά δεν θα σας βλέπουμε.
2: Έχει υπάρξει καλοκαίρι που η θεία μου, μια αδερφή του πατέρα μου, με έχει δει μετά από καλοκαίρι και δεν με αναγνώρισε. Ήμουν ο Λιζάντεμπε. Κανονικά όμως.
0: Ο Τσοκανάς για κοινή. Λογικά.
3: Για πού?
0: Για κοινή. Για κοινή. Σίγουρα. Για κοινή, δεν τον θυμάσαι.
3: Ναι, ρε. Για κοινή.
0: Για κοινή.
3: Νομίζω είναι με γε.
2: Όπως και να είναι. Θυμάμαστε όλοι εκείνο το ξέσπασμα που είχε κάνει στην κάμερα του Αντένα. Φοβερός.
0: Ναι. Φάνη, τι μας έχεις εδώ πέρα, τι μας έχεις φέρει?
3: Λοιπόν, σας έχω φέρει το βιβλίο που κυκλοφορήσαμε. Από σήμερα είναι σε εκδοτικούς οίκους. Μπορούν να το βρουν και ηλεκτρονικά στις εκδόσεις Τόπος. Λέγεται Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Είναι γραμμένα από μένα και το Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
0: Δώσ' το μου εδώ.
3: Πάρε, εσύ σε παρακαλώ.
0: Δώστε μου εδώ.
3: Δεν είναι και το καλό με την.
1: Κάμερα σε μένα.
0: Εδώ να το δείξουμε. Εδώ.
3: Έτσι. Κάμερα σε σένα.
2: Εδώ.
0: Πάμε για ένα κοντινό. Γίνεται. Δεν ξέρω και από τηλεόραση.
3: Πριν που κάναν κοντινό το χάλασε.
0: Εδώ.
1: Ορίστε, να.
0: Αυτό είναι το βιβλίο του Φάνη Τσοκανά και του Χρήστου Σωτηρακόπουλου. Του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά. Για να είμαστε και σωστοί.
3: Έτσι, σωστό.
0: Πώς το λένε στα μπουζούκια, στην Μαρκίζα.
2: Μαρκίζα.
0: Στη Μαρκίζα.
3: Πόσα ξέρει.
0: Το έχουν γράψει μετά από πολλή έρευνα που έκαναν. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πες μας λίγα λόγια για το βιβλίο, Φάνη. Καταρχάς, ναι, πόσο σας πήρε όλο αυτό?
3: Για να το γράψουμε, ναι. Το γράψουμε ήταν εύκολο. Το δύσκολο ήταν να βρούμε τον κόσμο που χρειάστηκε. Ήταν 45 συνεντεύξεις είναι μέσα συνολικά. Οι οποίες ξεκινάνε, οι παλαιότεροι είναι από το 1958.
2: Λέτε, ρε.
3: Ναι. Είναι από τον
2: Σουηδία.
3: Και φτάνει μέχρι το 2022. Έχει τεράστια ονόματα μέσα. Υπάρχουν δηλαδή αφηγήσεις από Κρόιφ, από Ροναλντίνιο, από Ταρντέλι, Ντούγκα, Ριβάλντο, Μαρσέλο Λίπη. Έχει πάρα πολύ υλικό.
0: Ναι.
3: Και ήταν μια δουλειά η οποία πήρε χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά η πρώτη συνέντευξη δική μου ήταν το 2022.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Στο προηγούμενο Μουντιάλ.
3: Στο προηγούμενο Μουντιάλ.
2: Τι λες, ρε μπαγκά.
1: Πώς, τον αριθμό πες μου ξανά τον συνέντευξη.
3: 45.
1: Άρα στο κεφάλι του Μιρότς αυτή τη στιγμή παίζουν 45 URL.
0: παίζουν πολλά. Καταρχάς γυρίζω μια σελίδα και βλέπω Φάνη Τσοκανά Μουσάτο.
2: Ναι.
0: Μουτζαχεντίν ίδιος. ίδιος Μουτζαχεντίν είναι εδώ. Κοίτα ρε φίλε, έχω αδικό.
2: Όχι, ναι, σε αυτό δεν πάω.
0: Σε αεροπλάνο τον περνάνε από 17 ελέγχους εδώ.
2: Τους κάνει έτσι. Ναι. Με το που θα κάνει έτσι πηδάνε όλα τα παράθυρα.
0: Με Ριβάλντο.
3: Θα σου πω, είναι λίγους μήνες πριν. Έχω πάει Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι,
3: και εκεί στον έλεγχο που με σταματάνε, με κοιτάει ο τύπος για το. Ξέρεις, εκεί είναι λίγο πιο αυστηρά τα κριτήρια. Και μου κάνει. Κοιτάει το χαρτί και μου λέει. Greek. Έλληνα.
2: Εσύ Έλληνας, αποκλείεται.
1: Κρίσιμη ερώτηση για το βιβλίο από το chat. Έχεις φατίχτερή μου?
3: Όχι, φατίχτερή μου δεν έχουμε.
0: Συγγνώμη.
3: Δυστυχώς.
0: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω.
2: Σατανικό μου τσάτ. Σας ευχαριστώ.
3: Μην ξεκινήσει να διαβάζει αφιερώσει.
0: Όχι, δεν θα διαβάσω αφιερώσει. Διαβάζω τώρα τις αφιερώσει, δεν θα τις πω στον αέρα. Αλλά έχεις τρία αδέρφια.
3: Έχω τρία αδέρφια, ναι.
0: Τι λες, αδερφέ.
3: Ναι, ρε φίλε. 87, 89, 94 εγώ και 2000.
0: Σόπα, ρε φίλε. Μπαμπάς. Έκανε δουλίτσες.
2: Καλά στη τηλεόραση.
0: Έκανε δουλίτσες ο μπαμπάς. Μάλιστα. Ωραία. Τρία αδέρφια και ένα εσύ τέσσερα. Μάλιστα. Και.
3: Είπαμε κυκλοφορία από σήμερα και εννοείται ότι όλος ο κόσμος και εσείς εννοείται, αν προλαβαίνετε από τις υποχρεώσεις σας, ενηλυμένες υποχρεώσεις που έχετε καθημερινά και τις βλέπουμε στο αθλητικό.gr.
0: Ευχαριστούμε, Φάνη, που μας στηρίζεις, ναι.
3: Υπάρχει παρουσίαση την Τρίτη, 2 Ιουνίου στις 12, στο ξενοδοχείο Διετή έχουμε. Α, ναι. Στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, όπου θα είναι και ο Αλέξης Πυρόπουλος μαζί μας, θα είναι και ο Γιώργος Σαμαράς.
2: Τέλεια.
3: Και περιμένουμε τον κόσμο και να τα συζητήσουμε.
2: 12 η ώρα.
3: 12, 12 η ώρα.
2: Όριο μπορεί.
0: Θα σε πάρω μετά και θα ανέβουμε πάνω για εκπομπή. Μην ασχολείσαι.
2: Αμέ.
0: Ε, βέβαια.
3: Θα έρθω κι εγώ.
0: Άντε, φυσικά και θα πάμε. Θα πάμε στο φίλο μας, την παρουσίαση βιβλίου του φίλου μας.
2: Όχι, το χρόνο εγώ έμενιαζε. Αλλιώς ήθελα να έρθω.
0: Λοιπόν, εκδόσεις τόπος Μουντιάλ. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο. Σπεύσατε να το αγοράσετε. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Φάνης Τσοκανάς. Μια εξαιρετική δουλειά. Εμένα δεν έχω προλάβει να το διαβάσω γιατί μου το έφερε πριν από 20 λεπτά στο γραφείο μου με αφιέρωση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε και συνεργάτη Φάνη.
2: Ζεμαπευλασής.
0: Ο Φάνης που σε λίγες μέρες φεύγει και όλα πάει με την εθνική ομάδα, τον φέραμε εδώ για να μου πάρει τα ταξίδια, έτσι. Πάει με την εθνική ομάδα στη Στοκχόλμη και στην Κρήτη για τα φιλικά με Σουηδία και Ελλάδα. Και μιας και μιλάμε για Μουντιάλ, πες μας και μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Τι βλέπεις για το φετινό?
3: Βλέπω Ισπανία, αλλά θα ήθελα ξανά Αργεντινή, λόγω συμπάθειας στη χώρα.
2: Καλά, και εμείς θα τη θέλαμε, αλλά δεν το βλέπω. Όσο ναι. Πει.
0: Εγώ εχθές που έριξα μια ματιά στα ρόστερ, συμφωνώ με τον Γουλή, νομίζω εσύ το έλεγες, ότι η Γαλλία δεν ξέρεις ποιο να βάλεις και τι να βγάλεις.
2: Η Γαλλία τη μέση και μπροστά.
0: Δηλαδή μου είπαν εχθές κιόλας ότι ο Εμπαπέ παίζει και να μην είναι βασικός σε κάποια μάτς.
2: Εντάξει, απλά είναι αρχηγός.
4: Αυτό είναι, πιστεύω, καλύτερο για τη Γαλλία.
0: Εντάξει, στη Γαλλία ο Εμπαπέ κάνει τρομερές εμφανίσεις, παιδιά.
2: Παιδιά,
0: είναι
2: έχει άλλους, τώρα ντουέ. Μπαρκολάδος.
4: Ολύσε.
2: Ολύσε. Ολύσε. Φετινός Ολύσε. Έχει το Ντεμπελέ. Δηλαδή ποιον.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Ζεμαπέ Βλασής.
0: Ναι. Άρα βλέπεις Γαλλία.
2: Ρε φίλε, είναι για μένα το απόλυτο φαβορί.
0: Ναι.
2: Όσο και αν δεν το πιστεύουν, λόγω Αντσελότη μετά βάζω τη Βραζιλία.
0: Ναι.
2: Αλλά θα παίξω Πορτογαλία.
0: Πώς γίνεται όλα αυτά.
4: Είπε δύο για να καταλήξω τρίτη.
0: Τι έκανε τώρα.
2: Θα παίξω στοιχηματικά, θα παίξω την Πορτογαλία, ρε φίλε.
0: Α, ναι.
2: Η οποία Πορτογαλία.
4: Τι απόδοση δίνει.
2: Δεν έχει λόγο του Κριστιανού.
0: Δεν λέμε
2: και...
0: τέτοια πράγματα.
4: Α, δεν λέμε.
2: Όχι. Last Dance και Κουλουπού. Όχι γι' αυτό. Παιδιά, είναι πολύ γεμάτη η Πορτογαλία. Αμα δει το υλικό τη.
0: Δεν άκουσα, Ασπυρό.
2: Είναι παντού γεμάτη. Και καλή, όλοι. Όλοι καλοί. Μπορεί να μην έχει, ρε παιδί μου, 20 καμπανάτους όπως έχει η Γαλλία. Αλλά είναι πάρα πολύ γεμάτη η Πορτογαλία.
0: Εγώ βλέποντας το ρόστερ της Γαλλίας όντως τρόμαξα και λέω ότι αν παίξουν ποδόσφαιρο θα το πάρουν.
2: Και είστε, έχει κόψει το μεταξύ.
0: Είμαι με τη Γερμανία όπως είμαι πάντα, από μικρό παιδί είμαι εθνική Γερμανία.
2: Σας ξέρουμε εσάς.
0: Ναι, μας ξέρετε και σας ξέρουμε.
2: Τα κλεμμένα το 90 φέρνω.
0: Και μετά, ναι, και μετά βλέπω Ισπανία κι εγώ. Ότι είναι ένα
2: έχεις δει τι έχει κόψει τη Γαλλία ο Ντεσάν. Ο Έρμος, δηλαδή δεν θα ήθελα να ήμουν Ντεσάν.
0: Όχι. Εγώ θα ήθελα να ήμουν.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα.
0: Ναι.
2: Έχει κόψει κολό μου ανή. Δηλαδή ο άνθρωπος που είχε χάσει την ευκαιρία. Εντάξει,
0: ο άνθρωπος που στέρισε ένα παγκόσμιο κύπελο.
2: Όπως και να έχει.
0: Το χάρη σου.
2: Είναι βάζει, ρε. Είναι πέρα παίκτη.
0: Ναι, σωστά.
2: Και πήγαινε, άμα δεις τους κομμένους και καθόμουν και εκεί, είναι 6-7 Γάλλοι.
0: Είναι μια δεύτερη καλή ομάδα.
2: Παντού παίζανε βασικοί. Παντού.
3: Ναι. Νομίζω ότι είναι η μοναδική που έχει τέτοιο βάθος. Ναι. Δύο ενδεκάδες δηλαδή,
2: υπάρχει,
3: τόσο υψηλό επίπεδο, εντάξει.
0: Και περιμένεις να φύγει ο Φάνης να μπεις εσύ, φιλέ. Εμφανίστηκε Βερβέλες, κάτι κόκκινο κρατάει μαζί.
5: Όχι.
0: Όχι. Α, θα τα αφήσεις. Και, α, εμφανίστηκε και ο άνθρωπος που μου είπε, έρχομαι σε 5 λεπτά στο γραφείο σου και δεν εμφανίστηκε ποτέ.
2: Ενοχλεί ο μήπως.
0: Να κάνουμε τη σύσκεψη της εβδομάδας τώρα.
2: Αγόρι.
0: Και μια κουβέντα για Champions League τελικό.
3: Πάλι τη βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
3: Θεωρώ ότι αν υπήρχε μια ομάδα που μπορεί να κόψει τη φόρα που έχει αυτή η Παρή, είναι η Arsenal.
4: Μπράβο, Φάνη.
3: Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να το κάνει. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν παιχτεί ο τελικός 10 φορές στις 7 θα κερδίσει η Παρή. Γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι πολύ φορμαρισμένη. Αλλά στο βάθος όλης της σεζόν, νομίζω ότι η Arsenal έχει δείξει ότι μπορεί να φρενάρει οποιαδήποτε ομάδα. Mm-hmm. Και το ότι την Premier την πήρε ενώ στραβοπάτησε. Στράβωσαν τα αποτελέσματα που θα ήθελε να έχει τότε με τη City και έβγαλε χαρακτήρα και μπόρεσε και το πήρε. Είναι η καλύτερη άμυνα στο Champions League στη League Phase. Θεωρώ ότι αν μπορεί κάποιος να κόψει την Παρή είναι αυτή. Ναι. Αλλά δε και πάλι το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Και τα πάει με φόρα γιατί μόλις πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν το είχε πάρει 4-5 αγωνιστικές πριν, δηλαδή μακριά από τον τελικό του Champions League, θα σου έλεγα ότι είναι και λίγο διαφορετική συνθήκη. Τώρα παίρνει αυτοπεποίθηση και από όλο αυτό που της συνέβη και έγινε πρωταθλήτρια. Αλλά εξακολουθώ να θεωρώ την Paris Saint-Germain πάρα πολύ σοβαρή. Με ένα καταπληκτικό ρόστερ, με έναν φοβερό προπονητή. Οπότε νομίζω ότι θα μου κάνει τεράστια έκπληξη να το χάσει η Paris το back-to-back. Εσείς, κύριοι. Τα είπαμε και χθες να μου πεις.
2: Και εγώ τι. Εντάξει, καταρχήν η Παρή για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Αυτή η Παρή. Έτσι όπως την έχει φτιάξει και την έχει οικοδομήσει κομμάτι-κομμάτι ο Κάμπος με τον Ενρίκε.
0: Ναι.
2: Είναι ασύλληπτη ομάδα. Έχω όμως μια αίσθηση ότι μπορεί, αν μπορεί να τη φρενάρει κάποιο αυτό που λέει και ο Φάνης, είναι η Arsenal. Και εγώ πιστεύω και ένα 0, τύπου έκπληξη όπως είχε γίνει το 21 στο Chelsea City που το πήρε η Chelsea και με τον ίδιο σκόρερ, Kai Havertz.
0: Μάλιστα. Σίγουρα δεν βλέπουμε πάντως να πηγαίνει το μάτσο όπως πέρσι απέναντι στη μεγάλη.
2: Καλά, το άλλο ήταν.
0: Δεν αγγίξαμε καν. Κύριε Φάνη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ήταν εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αυτό, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγεις χωρίς την καρέκλα.
2: Σου δίνω το λόγο μου, θα το διαβάσω.
3: Σου
2: δίνω το λόγο μου, θα το διαβάσω.
1: Καλοτάξιδο.
2: Μέχρι τον Αύγουστο είμαστε λίγο συμπιεσμένα. Μόλις βρούμε λίγο χρόνο, εκεί προς
0: το διαβάσουμε.
2: Βαθύ Αύγουστο, 100%.
3: Θα δει κάποια μέρα μήνυμα, 4 ώρα το πρωί.
0: Και φυσικά ναι. Θα βρούμε και τρόπο να κληρώσουμε και ένα βιβλίο.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, για τους φίλους μας.
2: Εδώ, στην εκπομπή μας.
0: Εδώ. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπιο. Ευχαριστούμε, Φάνη.
2: Μπράβο,
3: εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
0: Καλό
3: τάξιδο, σωστά.
0: Καλό τάξιδο. Έρχεται ο άλλος συγγραφέας τώρα.
6: Της ιστορίας του θρύλου. Της σύγχρονης ιστορίας του θρύλου.
0: Φεύγει ο ένας.
6: Κόβερες είμαι τέτοια.
0: Έρχεται
6: το νερό μου ξέχασα, συγγνώμη.
0: Το νερό σου, το νερό σου.
6: Παρακαλώ, κύριε, δεν μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλώς τον.
6: Μια ψυχολογία σήμερα πετάω το πρωί.
0: Έχεις γενέθλια, ε.
6: 7 η ώρα έχω σηκωθεί. Ναι, αλλά δεν έφερα τίποτα.
0: Ναι.
6: Είχε δίκιο. Μίλησα με τον πρόεδρο, τον γνωστό πρόεδρο. Μου λέει τι να πας, μου λέει, μισή δεν τρώνε τις τούρτες. Είχε φτιάξει μια τούρτα Ολυμπιακού με το σήμα 2. Θα είχαμε πει, θα τρώγες, όχι. Θα τρώγες, όχι.
0: Θα τρώγα.
1: Θα τρώγα.
6: Θα σου στείλω μετά ένα κομμάτι μου.
1: Το γλυκό είναι γλυκό, Διονύση.
0: Ναι, ρε. Εννοείται. Σιγά που
1: δεν βλέπεις. Πολλά γλυκά. Κρατάμε σιλουέτα εδώ.
0: Το βιβλίο του Φάνη.
6: Θα το λίγο.
0: Για πάρε.
6: Ω, πάρε μάγκα.
0: Για πάρε να δεις.
2: Κατσίκυλι ο άλλος.
0: Σήκωσε το Κριστιάνο να βγούμε στους δρόμους, λέει ο Φώτης. Ψυχά να μην βγούμε στους δρόμους.
2: Επειδή έχει στείλει 10 φορές το μήνυμα ο φίλος αυτός για τον Λεβαντόφσκι, πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Έχει υποθεί και έχει βγει, έχει διαρρεύσει το Παναθηναϊκό και κοιτάει τον Λεβαντόφσκι. Δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω τέτοιο πράγμα. Ο Παναθηναϊκός άλλους επιθετικούς κοιτάει και μέσα σε αυτούς φαίνεται, όχι ότι αυτόν θα πάρει, αλλά φαίνεται στις περιπτώσεις που κοιτάει, είναι ο Ράστοντερ της Τούν.
0: Μάλιστα.
2: Του αθλητής φέτος στην Ελβετία.
0: Εγώ λέω να χαμηλώσουμε λίγο τον πύχη με Λεβαντόφσκι.
2: Δεν τον νομίζω. Δεν μου προκύπτει. Έκανα 2 τηλεφώνηματα ερχόμενος.
0: Ναι.
2: Δεν μου προκύπτει. Τότε τι να σου πω, αδερφέ.
0: Ναι. Μάλιστα. Δώστε μου μια Elabet και πάμε σιγά σιγά να παίρνουμε και τους ρεπόρτερ του μπάσκετ. Elabet, η χορηγός μας εταιρεία, κάθε μέρα στο back to back 3 με 5. Είναι εδώ στην παρέα μας, όπως και τα βράδια στις εκπομπές Athletic by Night. Η Elabet είναι στην παρέα μας.
2: Έρχεται μια συλλεκτική εκπομπή.
0: Έρχεται μια συλλεκτική όταν θα γίνει καλά ο Μπακόπουλος και όταν θα επιστρέψει ο Καπετανάκος. Ναι. Επειδή ρωτάτε παιδιά και λέτε πάλι χωρίς Καπετανάκο, ρε παιδιά, κοιτάξτε να ξεκουραστούν και λίγο οι άνθρωποι.
2: Τι έκανε.
0: Ο Καπετανάκος έχει δουλειές τώρα να κάνει. Θα κάνει υπομονή από την επόμενη Πέμπτη.
1: Έχει κάπου και
0: Πέμπτη θα είναι εδώ.
2: Νομίζω Πέμπτη.
1: Νομίζω Πέμπτη.
0: Θα τον, δεν θα τον δείτε ούτε σήμερα, ούτε Τρίτη, Τετάρτη. Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, θυμίζω. Τι γίνεται, φίλε.
6: Τι ωραίες μέρες, φίλε.
0: Όλα καλά.
6: Τι. Πετάω σήμερα σου λέω για κάποιο λόγο.
0: Τι για κάποιο λόγο,
6: πετάω.
0: Σου λέω χρόνια από το conference.
6: Σαν να δηλαδή, το έβαλα και έψαχνα τις φωτογραφίες. Έχω βάλει 50 story, θα βάλω 50 το βράδυ.
0: Έχεις βάλει 50 story.
6: 50-60, δεν ξέρω πώς έχω
0: βάλει. Εσύ και Γιανακόπουλος.
6: Εντάξει, δεν έχουν τώρα. Αυτή η έχουν κουμπί, α τα βρούμε. Γιατί έχουν μιλήσει τον κριτικό από το σάσμο, φίλε. Περίμενε. Μου λέει κανείς να βάλει ένα κουμπί. Μισά το γεωργικό.
0: Μια χαρά είναι.
6: Έτσι με το κομποσχένιο από μέσα. Καλά,
0: μια χαρά. Εντάξει. Μια χαρά, κούκλος.
6: Μπορεί να θες να βάλει και γραβάτα αυτό λέω.
0: Να βάλει την επόμενη.
6: Του χρόνου τα πάμε.
0: Χρόνου γραβάτα και σακάκι.
6: Θέλει να έχουμε σαν πιζό Ολυμπιακό και του χρόνου τι έχει να γίνει.
0: Ωραία θα είναι.
6: Με Καπετανάκο εδώ.
0: Όχι, δεν θέλω. Ναι.
6: Τι.
0: Καλό για τις ελληνικές ομάδες και για εμάς καλό.
6: Εμείς θα πάμε ως έμπειροι.
0: Θα έχουμε εκπομπή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Αυτό ναι.
0: Γιατί άμα παίζουν κόντρα μέρες.
2: Αλλά σκέψω όμως και η Πέμπτη πόσο πιεσμένη θα είναι.
6: Δεν
2: πάνε και πέντε.
6: Θα μετράει.
2: Πρώτα θα σα πω ο Παναθηναϊκό. Είναι πολύ πιεσμένη.
6: Θα μετράτε. Θα
0: τα ματάκια μας έχουν κάνει.
6: Χιλιάδες viewers θα λέτε αυτά.
0: Ναι, γιατί όχι.
6: Σε ευχαριστούμε για την αγάπη.
0: Ευχαριστούμε τον κόσμο. Βέβαια. Πάμε like.
6: Ένα εκατομμύριο, ξεπεράσατε αυτά.
1: Τρεις
0: πάμε
1: το πρωί,
0: like.
1: Το
0: πάμε
1: πρωί.
0: Και κάνα
1: τρεις το πρωί.
2: Πέντε ναι. Και τρεις μεσοβδόμαδα 8 και μία την Κυριακή 9. 9 εκπομπές τη βδομάδα.
6: Το πήγαμε στο γιατρό και του λέω δεν τρώμε γιατρό βράδυ. Τι δεν τρώτε μου λέει. Μία το βράδυ μου λέει τρώτε σουβλάκια μου λέει και
1: κρέπε.
6: Στην τηλεόραση μου λέει να τρώτε.
2: Ξεφτύλησε γιατρό.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με μπασκετάκι. Πάμε στο Στέφανο Τάτσιο που εχθές το
6: σε. Μπασκετάκι, μπασκετάρα.
0: Α, και τον Ηλία έχουμε.
6: Είναι
0: Στέφανος
6: μπασκετάκι
0: Τάτσιος,
6: τώρα.
0: Ηλίας Λαλιώτης.
6: Μπασκετάρα θέλω.
0: Πάντα μπασκετάκι το έλεγα.
6: Μπασκετάρα,
0: το λέω,
6: μπασκετάρα.
0: Αλλά είναι και, και μπασκετάρα. Εγώ το αγαπάω το μπάσκετ. Το αγαπάω πάρα πολύ. Μη ρώτησε ότι βλέπεις, λες, τον τελικό Thunder Spurs. Δεν έχω καμία ιδέα. Καμία. Δεν έχω δει μισό.
7: Θα πω εγώ που βλέπω.
0: Θα πεις μισό παιχνίδι NBA από αυτό το τσίρκο που λέγεται NBA. Αρνούμε,
2: γιατί
0: αρνούμε να παρακολουθήσω Βασιλίως αυτό το μπασκετικό τσίρκο.
2: Γιατί, αγόρι μου.
0: Γιατί είναι σύρκο.
2: Στοιχηματικά.
0: Όχι.
2: Υπάρχει κόσμος που κόσμο. Όχι, ρε. Όχι, σ' άδικος.
8: Για φέτος συμφωνώ με τον Βασίλη. Για φέτος συμφωνώ με τον Βασίλη, εκτός από αυτή τη σειρά. Η σειρά Οκλαχώμα με Σαν Αντώνιο είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
2: Τρομακτική είναι, όχι απλά καλή. Πάρα πολύ καλή.
7: Βασίλη, εσύ που είσαι μπασκετικός, δεν πρέπει να τα λες.
2: Κοίτα, εμείς είμαστε old school.
0: Είμαι μπασκετικός της τακτικής που έχουν στην Ευρώπη και όχι του μπάτε σκύλε αλέστε
2: και
0: που έχουν στην
2: Αμερική. Επειδή είσαι old school, ναι, έχεις στο μυαλό σου άλλους παίχτες.
0: Έχω.
2: Μαζί σου. Το συμφωνούμε, το διευθύνει, προχωράμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή το Λεμπρόν εγώ δεν θέλω να το βλέπω μπροστά μου. Το θεωρώ τρομακτικά υπερτιμημένο.
0: Όχι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε.
2: Μου συγκρίνουμε τον Τζόρνταν τον Λεμπρόν.
0: Κάτσε, είπαμε, ρε φίλε. Να πούμε μια κουβέντα, το παράξενο.
9: Τώρα το μόνο που μένει, ξέρεις τι είναι. Story TPG. Μπόμπα.
1: Στο Σούνιο.
9: Με Λεμπρόν δεν
2: είναι. Τι εννοώ για τον Λεμπρόν Τζέιμς που βάζει πάντα το εγώ του πάνω απ' όλα. Δεν είναι ούτε για τα παπούτσια, ούτε καν να κουμπίσει τα παπούτσια του Τζόρνταν ο Λεμπρόν Τζέιμς.
0: Καλά, τα παπούτσια του Τζόρνταν δεν είναι να τα κουμπίσει.
2: Όχι, γιατί κάποιοι το συγκρίνουν. Δεν μπορεί να δει καν ούτε με του αστραγάλου το συγχωρημένο τον Κόμπι Μπράιαντ και νομίζει και αυτοαποκαλείται the greatest και ο the goat και να μην πω τι. Δεν είναι καν Κάρι. Δεν είναι καν στο επίπεδο.
0: Ηρέμησε, Κώστα, όπα.
2: Όπα, όπα.
1: Το ξεμάτιασα, το ξεμάτιασα.
2: Σε τι καριέρα έχει και στο πόσο ηγέτης είναι κάποιος, δεν είναι καν Κάρι.
0: Θα πέσει να μας πλακώσει, φίλε.
2: Καλά, εντάξει.
7: Θα
2: και παίζει στα 41 για να σπάσει τα ρεκόρ και να δείξει και να.
1: Και έβαλε και το γιο του, πες τα. Έβαλε και το γιο του στην ομάδα.
0: Φίλε, για τον Λεμπρόν μιλάς.
2: Για τον Λεμπρόν. Τον οποίο αυτό είναι μια τεράστια μπασκετική φούσκα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια.
0: Φούσκα ο Λεμπρόν.
2: Βεβαίως. Μου το συγκρίνουν κάποιοι
0: και... Θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει.
2: Θα πέσει, θα πέσει το ταβάνι. Σε αυτούς το συγκρίνουν ακόμα και με τον Κόμπι Μπράιαντ. Θα πέσει το ταβάνι.
0: Εντάξει.
2: Με τον Κόμπι. Ούτε τους αστραγάλους του Κόμπι δεν μπορούσε να δει. Ο συγκεκριμένος. Έλεος.
8: Ξέρω αρκετούς που συμφωνούν με τον Κώστα πάντως. Υπάρχουν αρκετοί, να ξέρετε.
0: Ναι, έχουμε και στο chat κάποιους. Συμφωνώ απόλυτα με Γουλή. Ένας.
2: Και όλη την ώρα, I am the goat και goat. Τι goat, ρε φίλε, που αλλάξει 45 ομάδες για να πάρεις 4 τρόπαια. 45. Ο Κόμπι γιατί δεν έφυγε ποτέ. Ο Τζόρνταν γιατί δεν έφυγε ποτέ. Ο Κάρι γιατί δεν έφυγε ποτέ.
0: Λοιπόν.
2: Αυτό είναι τσίρκο.
0: Για το φίλο που έστειλε μήνυμα ότι τσίρκο ήταν η χθεσινή διετησία, έχουμε δει διετησίες τσίρκο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άπειρες. Τώρα μην κάτσουμε να τις μετρήσουμε και να μιλάμε για αυτές. Άπειρες. Η χθεσινή τώρα τι λες, τι μου λες. Τέλος πάντων, πάμε. Ξεκινάμε από Στέφανο.
7: Έλα, τι θέλεις.
0: Τι θέλω.
7: Με τι να ξεκινήσω.
0: Δηλαδή σε βγάλαμε να μιλήσεις για το ρεπορτάζ και με ρωτάς εμένα τι θέλω. Ωραία, πάμε. Πάμε, καταρχάς.
7: Λοιπόν,
0: καταρχάς
7: πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι μη μπασχετικό. Δεν ξέρω αν τα είπατε γιατί δεν ήμουν το πρώτο. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνες καλή επιτυχία και να πούμε ότι δεν τελειώνει η ζωή σε εξετάσεις 15 ημερών και ότι δεν είναι το χρησιμότερο πράγμα που θα κάνουν στη ζωή τους. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Συμφωνώ απόλυτα, τα είπαμε και χθες. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
7: Συγγνώμη, Βασίλη, δεν τα άκουσα.
0: Όχι, λοιπόν, όχι, καλά κάνεις και
7: το ο Ολυμπιακός χθες έκανε το 1-0 επί της ΑΕΚ. Νομίζω ότι για ένα ημίχρονο η γιορτή υπήρχε στο ΣΕΒ, παρότι υπήρχε και μάτς στο παρκέ. Τελείωσε τώρα η γιορτή. Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία, πήρε το 4ο ευρωπαϊκό. Αλλά από εδώ και πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει να κάνει και άλλη μια δουλειά. Πρέπει να πάρει και το 4ο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια για να συνεχίσει αυτή την κυριαρχία που έχει την εγχώρια τουλάχιστον να την επεκτείνει. Από εκεί πέρα, το πιο σοβαρό γεγονός είναι ο τραυματισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θα πούμε και για τους πανηγυρισμούς και αυτά, στον τετρακέφαλο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να παίξει αύριο στο δεύτερο μάτς με την ΑΕΚ, αύριο το απόγευμα 5 και 4 στη Σανέλ Αρίνα. Ο Χολ δεν έχει κάτι. Η αγωνία όλων τώρα είναι αν θα είναι ο Ντόρσεϊ διαθέσιμος, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αύριο στη Σανέλ Αρίνα και στην Πηλαία την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Αν θα παίξει τον πρώτο τελικό, αυτό μένει να το δούμε. Δεν είναι πάντως κάτι πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει ο Ντόρσεϊ. Περιμένουμε να ενημερωθούμε λεπτομερώς. Από εκεί και πέρα.
0: Αν το καθαρίσουν αύριο και οι δύο, πρώτος τελικός πότε είναι?
7: Τετάρτη στις 9.
0: Τετάρτη.
7: Και μετά Παρασκευή στις 9 στο ΑΚΑ.
0: Και τρίτος?
1: Δευτέρα νομίζω.
7: Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία, ωραία. Και αν δεν το καθαρίσει.
7: Ο μόνος τελικός που πέφτει Βασίλη Σαββατοκύριακο είναι το Game 5. Αν εσύ φτάσει σε Game 5, είναι Σάββατο.
0: Ωραία. Και αν δεν καθαρίσει κάποιος από τους δύο αύριο. Πότε ξεκινάνε τελική?
1: Δεν έχει σημασία, Τετάρτη θα ξεκινήσει.
0: Α, Τετάρτη ξεκινάνε. Ό,τι και να γίνει. Είναι Δευτέρα. Game...

0: Χθεσινή ημέρα ήταν ο Άλεκ Πίτερς με όλη την αποθέωση που υπήρξε από τον κόσμο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό την τελική του απόφαση. Έχουμε πει ότι θα γίνει ένα ραντεβού με τη διοίκηση και με τον coach Μπαρτόκ στο τέλος της σεζόν. Αλλά εντάξει, κάτι δείχνει αυτό που έγινε χθες για την αγάπη του κόσμου προς τον Πίτερ.
1: Πιστεύεις έχει αρχίσει να αλλάζει το σκεπτικό μέσα στο μυαλό του ή δεν ξέρουμε?
0: Ας πούμε δεν ξέρουμε, αλλά οι χθεσινές του αντιδράσεις κάτι δείχνουν, αλλά επιμένω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω, το είπα και χθες Βασίλη, ότι δεν λέω αυτό που λένε πολλοί, ότι είναι τελειωμένο, θα πάει 100% στο Μιλάνο. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ελπίδες, έστω και λίγες, αλλά έχει. Αλλά θα πρέπει να τις εξαντλήσει στο τέλος της σεζόν, να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πείσει τον Πίτερς αγωνιστικά, ξαναλέω, όχι οικονομικά, αγωνιστικά, ότι πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2-3 χρόνια.
1: Μάλιστα. Έχεις κάτι να ρωτήσεις τον Στεφανό?
2: Όχι, διάβασα ένα χθες, ποιος θα το έλεγε πριν χρόνια, ότι θα γινόταν η ημιτελική σειρά play-off. Οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες παίξαν ευρωπαϊκό τελικό.
1: Ναι.
2: Τρομερό έτσι.
1: Ναι.
2: Για το ελληνικό μπάσκετ. Δεν το λέω τώρα επειδή ήταν εκτός ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να πάει Παναθηναϊκός θέση δηλαδή, του Ολυμπιακού, τίποτα άλλο. Αλλά είναι εντυπωσιακό, ρε φίλε. Κάτι δείχνει δηλαδή. Ξέρεις, γιατί νομίζω το έχουμε απαξιώσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Ανεξάρτητα αν τα κατάφεραν οι δύο.
1: Σωστό.
0: Διονύση, και έρχονται ακόμα καλύτερα τη νέα σεζόν. Αν συνυπολογίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Τριγκέρι και ένα μπάτζετ πάνω από τα 10.
2: Άλλαξε τον μπάσκετ ο Λιόλιος, φίλε. Έφυγε ο Βασιλακόπουλος και άλλαξε τον μπάσκετ ο Λιόλιος. Να λέμε καμιά αλήθεια, δηλαδή.
1: Δώστε μου ηλία λαλιώτη, δώστε μου ηλία λαλιώτη.
3: Θα πέσουν και εδώ που είναι.
2: Είναι να το βάλω στο παιχνίδι, ρε φίλε. Είναι να το βάλω στο παιχνίδι. Δεν ακούω το σειρά το λαλιώτη. Λέω πώ θα τον κάνω, γελάσει λίγο.
0: Απλά να το
3: πειώσουμε. Τα μέτρα προστασίας για σεισμό. Μην έχουμε τίποτα στην παξίδα.
2: Για πες.
0: Είναι και ο Άρης. Πιθανότατα θα δούμε αν θα είναι τελικά ο Βασίλης Φανούλης στον πάγκο του Άρη. Κάτι που είναι, σύμφωνα με όσα μπορώ να πω εγώ, αρκετά πιθανό. Έχει πολλές πιθανότητες ο Άρης και με ένα μεγάλο μπάτζετ επίσης πάνω από 10 εκατομμύρια.
2: Μια δύσκολη απόφαση, κύριε Φιλ. Δηλαδή, άμα έχεις μια πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα ή τον Άρη, πας στον Άρη.
1: Στην προοπτική ότι μπορεί να παίξει αύριο μεθαύριο Ευρωλίγκα.
2: Ποια προοπτική? Εγώ δεν πήρα τέτοια απάντηση. Ναι. Στη συνέντευξη τύπου που είδα, εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα ενός-δύο ετών.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Πάντως... Διονύση, αν όμως ο πραγματικός σου στόχος δεν είναι διαθέσιμος για τουλάχιστον τα επόμενα 3 χρόνια, θες να πας κάπου να χτίσεις κάτι άλλο.
2: Εντάξει, αυτό θα πήγαινα στον Ερυθρό Αστέρα. Κόσμο έχει. Πολλούς φίλους του Ολυμπιακού, δηλαδή να πεις ότι δεν χάνει και την επαφή όλο αυτό το, η σχέση που έχει πάρει.
0: Ούτε στον Άρη θα την χάσει επαφή. Είναι μεγάλη πρόκληση αν δεν είχα... να χτίσει το νέο μεγάλο Άρη.
1: Σωστό είναι.
2: Αν δεν είχαμε μεσολαβήσει πολλά, τώρα θα κάναμε άλλη κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω. Έτσι.
0: Αυτό είναι λίγο.
2: Κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει.
1: Καλά,
2: κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει.
1: Αν δεν είχε μεσολαβήσει, μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
2: Εντάξει, δεν είναι, λέει κάτι αυτό.
0: Όχι. Βασίλη, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αν δεν είχε μεσολαβήσει κάτι άλλο πριν από περίπου 10 χρόνια, θα μιλάγαμε διαφορετικά τώρα.
1: Okay.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Οκ. Το ακούω. Ένα σχόλιο από σένα αρχικά και μετά θα πάω και στον Ηλία. Γιατί έχουν γίνει viral αυτές οι δηλώσεις. Οπότε δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω το σχόλιο σας για τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα χθες το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ξέσπασε λίγο και ο ίδιος. Βγάζει και λίγο από πάνω του όλη την πίεση που υπήρχε πάνω από το κεφάλι του όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η φετινή σεζόν, είναι η τελευταία 5-6 χρόνια. Και για να μην κρύβομαι και εγώ πίσω από το δαχτυλό μου, επειδή έχετε και ένα πόλεμο συγκεκριμένο και στοχευμένα πάνω του, τα είπε. Εγώ να πω ότι συμφωνώ με την ουσία των δηλώσεων του, όχι με όσα είπε, όχι με τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε. Αλλά η ουσία των δηλώσεων του για μένα είναι σωστή. Τα επιχειρήματα όχι.
1: Οκ. Ηλία, θα σε ξεκινήσω ανάποδα. Από εκεί που ρώτησα και τον Στέφανο. Το δικό σου σχόλιο για τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα.
3: Δεν καταλαβαίνω αρχικά ποια είναι η ουσία και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ουσία και τα επιχειρήματα, από την αλήθεια. Και τα επιχειρήματα μου φαίνονται λάθος και η ουσία. Γιατί απάντησε σε κάτι, ανέφερε το Παναθηναϊκό δύο φορές για κάτι που μιλάει, σε ερώτηση αρχικά που το έγινε για τις δηλώσεις του Σκαριόλο. Και σε κάτι που μιλάει, για το οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη, για τη διαιτησία του τελικού με τη Ρεάλ. Και το προσωποποίησε για μία φορά στο Παναθηναϊκό και με τα επιχειρήματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Στέφανο σε αυτό που λέει για τα επιχειρήματα. Και για βολές έχει μιλήσει ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο παρελθόν και σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και για διαιτησία έχει μιλήσει πολλές φορές και έχει κυνηγήσει, θυμάμαι πρόσφατα το 24, έναν διαιτητή στο τέλος, κυνηγήσει εισαγωγικά εννοείται πάντα έτσι, στο τέλος του αγώνα.
0: Το 14, το 14.

0: Ναι. Το 14,
1: όχι,
0: τον κύριο
1: το
0: 24,
1: το 24 με την ΕΦΕΣ, Στέφανε, τώρα πριν 2 χρόνια.
2: Με την
1: που αποβλήθηκε 4.
2: Ότι, ναι, με την ΕΦΕΣ.
1: Όχι, λέω γενικά
2: ναι.
1: Για τη διαιτησία. Πολλές φορές έχει αναφερθεί και στη διαιτησία και έχει κάνει και σχόλια. Ναι, τέλος πάντων, ναι, δεν βρίσκω ότι λόγο να μπλεχθεί ο Παναθηναϊκός συγκεκριμένα σε αυτές τις δηλώσεις. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά, δεν ξέρω αν θες να το πάμε από εκεί και πέρα, Βασίλη.
3: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να είπατε ότι θα πέσει το ταβάνι μας φυλακό αν προκριθεί η ΑΕΚ, αλλά αν κάνει αύριο το 1-1 ο ΠΑΟΚ, εμένα δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη. Με βάση
3: μίλησα συγκεκριμένα για την πρόκριση της ΑΕΚ. Ξέρω τι λέω.
1: Το καταλαβαίνω, ναι, το καταλαβαίνω. Απλά πήρα πάσα από εκεί, το σχέστηκα όταν το είπες και σκεφτόμουν από μέσα μου ότι αν γίνει με τον ΠΑΟΚ δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη, αν γίνει τουλάχιστον το 1-1. Γιατί η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν για μία ακόμη φορά πάρα πολύ κακή. Και δεν μου άρεσε και η δικαιολογία που βρήκε μετά το τέλος του αγώνα ο Έργιν Άταμαν, που μίλησε για 12 μέρες απραξίας του Παναθηναϊκού, γιατί ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, είχε τις διπλάσιες μέρες απραξίας. Είχε να αγωνιστεί από τις αρχές Μάη η ομάδα του Δικέφαλου, οπότε δεν καταλαβαίνω πώς στάθηκε σε αυτό το γεγονός, όταν και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και μάλιστα πολύ μεγαλύτερο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τα ίδια προβλήματα που βλέπουμε σε όλη τη σεζόν. Στην άμυνά του, που δεν υπήρχε άμυνα, όταν δέχεσαι σχεδόν 100 πόντους στην κανονική διάρκεια, 96 πόντους από τον ΠΑΟΚ, και δεν υπήρχε και είχε και σοβαρό πρόβλημα στα rebound. Δηλαδή στα δύο μεγαλύτερα του στα στοιχεία που έχει παρουσιάσει πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και τον έχουν πληγώσει πάρα πολύ. Και φυσικά είδαμε μια δικαιολογία που είχα πει και παλιότερα, όταν την είχε αναφέρει παλιότερα, πριν από λίγες μέρες, όταν την είχε αναφέρει ο Έργιν Άταμαν μετά τη σειρά με τη Βαλένθια, η οποία αποδείχθηκε στην πράξη. Και είναι αλήθεια αυτό που είπε και χθες ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι αν δεν είχε τον Κώστα Σλούκα, μπορεί να μην είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Και είναι αλήθεια ότι έλειψε πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό και στη σειρά με τη Βαλένθια. Αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος και νομίζω χωρίς τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός είναι διαφορετική ομάδα, ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία. Το έδειξε χθες στην παράταση με 8 πόντους. Γενικότερα, όταν το μάτς μπαίνει στην τέταρτη περίοδο, όταν το μάτς μπαίνει στα λεπτά που κρίνεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει αυτόν τον παίκτη στο παρκέ ο Παναθηναϊκός. Χωρίς αυτόν, φέτος τουλάχιστον, είναι άλλη ομάδα. Γενικότερα, την τελευταία τριετία που έχει έρθει ο Κώστας Λούκας, έχει αλλάξει εντελώς τον Παναθηναϊκό. Αναχωρούν σε λίγη ώρα οι πράσινοι για τη Θεσσαλονίκη, για το δεύτερο παιχνίδι. Σίγουρα ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης δεν θα είναι διαθέσιμοι ούτε για το Game 2. Θα λείψουν όπως και χθες. Και μένει να δούμε ποιους ξένους θα αποφασίσει να αφήσει εκτός ο Έργιν Άταμαν για το δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο επέλεξε Σόρτς και Γκριγκόνης να μείνουν εκτός εξάδας ξένων. Ενώ εκτός οκτάδας είναι και ο Φαρίτ. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του για το δεύτερο μάτς.
3: Μάλιστα.
4: Δυστυχώς στα δικά μου μάτια.
3: Ναι.
4: Και Παναθηναϊκός με αυτήν την εικόνα δεν έχει ούτε παραμικρή τύχη στους τελικούς, αν περάσει στους τελικούς στον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, αν δεν φτιάξει την εικόνα του, παιδιά, ο Ολυμπιακός είναι
4: δεν έχει καμία τύχη στους τελικούς, δεν το συζητάμε. Δυστυχώς βλέπω και χθες είδαμε πόσο μεγάλο λάθος στα δικά μου μάτια είναι η παραμονή του Αταμάν, γιατί δεν ακολουθεί η ομάδα. Δεν τον ακολουθούν οι παίκτες. Και φαίνεται.
3: Πού πήγε ο Ηλίας?
4: Δεν τον ακολουθούν.
3: Τον χάσαμε λίγο,
4: ξανά. Και αυτό είναι το. Αυτό που του δίνει, ξέρεις, έστω και 1% ότι μπορεί να γυρίσει κάπως. Ναι. Δεν τον ακολουθούν οι παίκτες και φαίνεται. Η ομάδα δεν τον ακολουθεί. Δεν υπάρχει δέσμο, ψυχικό δέσμο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν δεσμοί με τον προπονητή.
3: Ναι, εγώ ναι, συμφωνώ μαζί σου και με ένα φίλο που λέει ότι φαίνεται ότι την έχει χάσει την ομάδα ο Άταμαν.
4: Ακριβώς.
3: Και δεν την έχει δουλέψει κιόλας την ομάδα ο Άταμαν. Δηλαδή η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού στην άμυνα είναι σοκαριστική. Σοκαριστική. Στο τέλος του ημιχρόνου παίρνουν rebound. Πάνε να βγάλουν ευνηδιασμό, κλέβει
4: και βάζει το καράθι.
3: Και δεν κουνιέται κανένας, να πάει πάνω στον αντίπαλο. Κανένας. Το θυμάσαι, Ηλία, αυτό?
1: Το θυμάμαι. Είναι χαρακτηριστική φάση συγκεκριμένη που λες. Υπήρχαν και άλλες τέτοιες που έδειχαν πολλές, μια λήψη διάθεσης, μια λήψη συγκέντρωσης, δεν μπορώ να καταλάβω. Και σίγουρα το θέμα της μη δουλειάς που ανέφερες, Βασίλη, είναι κάτι που το βλέπουμε όλη τη χρονιά. Αλλά αυτό το θέμα της χημίας, τέλος πάντων της συσπήρωσης βασικά, αυτό είναι το σωστό, που δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό μετά την αποτυχία στη EuroLeague, είναι πρόβλημα που το διαπιστώνουμε τώρα και σίγουρα είναι κάτι που το βλέπουν όλοι στον Παναθηναϊκό. Και όπως έχω πει, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι, δεν νομίζω, δεν ξέρω τι θα γίνει, ανάλογα να δούμε και την κατάληξη των ημιτελικών, έτσι. Αλλά δύσκολα θα πάρθει κάποια απόφαση νωρίτερα, εφόσον ο Παναθηναϊκός βρεθεί κανονικά στους τελικούς. Αλλά νομίζω ότι όσο σε ό,τι αφορά το τέλος σεζόν, το έχουμε ξαναπεί, ότι ο κύκλος Τούρκου προπονητή έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Νομίζω φαίνεται τώρα για την εικόνα, είναι αποκαρδιωτική η εικόνα του Παναθηναϊκού χθες.
3: Λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλή συνέχεια.
3: Πηγαίνετε να βάλετε κανένα βιντεάκι του LeBron James να δείτε, για να δούμε τι άποψη θα σχηματίσετε.
4: Έχει μιλήσει για τον LeBron James ο Charles Barkley, ο Shaquille O'Neal. Τώρα αν είναι κάποιοι 20χρονοι εδώ πέρα, δεν έχουν δει ποτέ τον Kobe Bryant και τον Jordan. Τι να κάνουμε τώρα. Να παρουσιάζει τον LeBron τώρα, επειδή τον είδανε τα 20χρονα, τώρα τον LeBron και πανηγυρίζει.
3: Jordan δεν υπάρχει. Ούτε μετά τον Jordan Kobe. Κατά τη γνώμη
4: μετά
3: μου,
4: τον
3: μετά τον Jordan κατά τη γνώμη μου είναι ο Kobe. Ο LeBron είναι στο top 5 όλων των εποχών.
4: Είναι.
3: Για μένα,
4: εντάξει.
3: Αλλά χωρίς να έχω δει...
4: The GOAT όμως πώς, από πού και στο the GOAT.
3: Παιδιά,
4: αυτός αυτό προσδιορίζει ως the GOAT. Κονιορδεύει όλη την ώρα και λέει I'm the GOAT.
5: Σημειώνεις του δεκαετία του 70.
3: Ποιος GOAT. Μπέρτ και τέτοια δεν έχω δει.
5: Δεν συγκρίνεις, φίλε. Ναι. Ναι, πέντε παίκτες που σουτάραν, δηλαδή ο του Τζόρνταν είναι εξωπραγματικό.
3: Είναι εξωπραγματικό. Ο
5: Τζόρνταν είναι ο GOAT
3: όλων των αθλημάτων κατά τη γνώμη.
4: Ακριβώς. Μα ακριβώς.
5: Του Τζόρνταν υπάρχει, αν μπορούμε να δούμε το Netflix εκεί τη σειρά.
3: Τρομερή σειρά. Και,
5: όχι τρομερή σειρά απλά, δηλαδή δεν υπάρχει.
3: Τρομερό ντοκιμαντέρ.
4: Και συγκλονιστικό Ρόντμαν σε αυτό που είχε πει για τον Λεμπρόν και αυτό. Τρομερό Ρόντμαν.
3: Πού τα βρήκε όλα αυτά.
4: Μιλάμε τη μύτη, τι είναι αυτό.
6: Και ήρθε σε μένα τώρα.
4: Αυτά που ήρθαν. Τι επίθεση δεχόμαστε.
3: Λοιπόν, δώστε μου και Αλέξη Αβόπουλο, έχουμε. Σπύρο, να σου δώσω ένα λεπτάκι. Ναι, ναι, ναι. Το είχα καταπιεί σε. Μία μισή μέρα το ντοκιμάντερ του Τζόρνταν. Ήταν και κορονοϊό τότε, θυμάστε.
5: Ωραίο.
3: Ε?
4: Δύο μέρες και εγώ έκανα. Δύο μέρες δεν το δω.
3: Δύο μέρες δεν το έχεις στο τηλέφωνο.
4: Δύο μέρες το.
3: Τρομερό.
5: Θα δούμε και τον Μπενίτεθ.
3: Και το. Εξιστορούσε.
5: Δεν ήξερα γιατί κλαίω. Γιατί έχω κλείσει αυτή την εκπομπή. Είναι οι μέρες που χωρίζουν τον Παναθηναϊκό. Κλείνω τη σύνδεση και μου έρχεται ένα email. Netflix προτείνει αυτό. Και βλέπω δεξιά φωτογραφία. Μπενίτε, λέω ρε φίλε, δηλαδή, μας ακούνε, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ξεκινάει, δηλαδή, λες, ας πάμε, ήταν ο Μπακόπλος τότε. Λέει, πάμε στον Παναθηναϊκό, κόστα με τον Μπενίτε και τέτοια. Λέω, δεν είπα, εντάξει τώρα.
3: Το είδες, όχι,
5: ρε φίλε,
4: σκορτάσαμε τους προπονητές του Netflix, σκορτάσαμε.
5: Τώρα δεν θέλω να κάνω spoiler.
4: Ένας
5: που το είδε, μου είπε ότι κοιμήθηκε ο Θεός για να γίνει αυτό το έργο όλο τότε.
3: Για να γίνει ποιο, το έπος της
5: Κωνσταντινούπολης. Ναι, ακόμη και στη διαδικασία των πέναλτι, δηλαδή, έχουν γίνει μυθικά πράγματα. Δεν κάνω spoiler τώρα, μου είπε να το δω. Αλλά δεν είναι αυτό δηλαδή ότι. Πάστο τώρα.
3: Δείχνει ιστορίες από μέσα. Εξιστορεί.
5: Ναι, ρε, έχει ψωμί, ωραίο.
3: Καταρχάς εκείνο τον τελικό. Εκτός
5: μιλάνε από... οι τερματοφύλακες, πέναλτι.
3: Εκτός από το 3-0 γίνεται 3-3 και γίνεται απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ έμπειρη. Δηλαδή, Μίλαν δεν είναι καμιά ομάδα της σειράς.
4: Στο ημίχρονο δεν τελείωσε.
3: Ναι. Στην παράταση έχει χάσει ο Σεφτσένκο, αυτό που δεν χάνεται.
5: Ναι, ναι.
3: Είναι πια το θυμάστε.
6: Ναι.
3: Το που παίρνει το rebound. Και... ναι, πιάτο.
4: Εκεί είναι που του λες Σεφτσέγκο 7-32 επί 2-44.
3: Τι είναι αυτό. Η αιστεία.
6: Η διάσταση. Ναι.
4: Βάλε το μάνι, βλέπω.
3: Αλέξη Αβόπουλος για πρώτη φορά κοντά μας πριν από τις 4.
4: Μεγάλη γιατρέ. Ω, με λευκά ο γιατρός σήμερα. Είναι από το ξαναστήριο που είχε. Εξετάζει. Εξετάζει, γι' αυτό βγήκε έτσι.
5: Άμα βγαίναμε από επίσκεψη στο Σαββόπουλο, το πιο πιθανό θα μας περίμενε λεωφορείακι κάτω να μας πάρει.
4: Φόρη, τρέλα, γιατρέ.
5: Ή θυμίζει τον πρώτο παιδίατρο που πήγαμε την κόρη μας. που το βιάνει, ξέρεις, για τον κύριο. Δεν μια χαρά το βλέπω το παιδί. Κλαίει αυτό, δεν είναι
3: τι γίνεται, Άλεξ.
7: Μαζί που Γιάννητος, ρε Βερβέλε. Μαζί
5: τι είναι,
7: όχι, ρε. Ξεκινήσω με σύνθημα.
4: Είσαι ο γιατρός, δεν είσαι απλός γιατρός. Είσαι ο γιατρός.
7: Όχι, ο γιατρός, δε. Δεν το φτωρά. Λοιπόν, je m'appelle Alexander.
3: Μάλιστα.
7: Η φάση εδώ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, στο ένα κομμάτι της είναι Βασίλη, έλα, γιατί μας έχει πιάσει μία τρέλα.
3: Ναι.
7: Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Απόλυτα αψιολογικό.
5: Με τον Πακόπουλο.
7: Υπάρχει μία...
5: Όπως το έπαιζε, φίλε.
7: Για τον παρουσιαστή που είναι δίπλα σου, Διονύση. Δεν
5: αδείας, έτσι. Νομίζω περιμένει με μυρό τους περισσότερο ακούσει. Έχω δει για την επόμενη εβδομάδα. Τον βλέπω λίγο.
3: Ευτυχώς μεσολαβήτρι ημεράκι, ευτυχώς. Για πες, λοιπόν.
7: Υπάρχει λοιπόν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν επιβεβαιώνεται βέβαια από πουθενά ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πιθανότητες ο Βασίλης Πανούλης να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ο Άρης για να γίνει ο επόμενος προπονητής της ομάδας. Δεν θα γίνει σύριαλ το ζήτημα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, κάτι για το οποίο είναι και σύμφωνος του ίδιος ο Βασίλης Πανούλης και το έχει μεταφέρει και στον Νίκο Ζήση, σεβόμενος και αντιλαμβανόμενος το τι ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στην πόλη, ότι μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχει ανακοινώσει οριστικά την απόφασή του για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Οι δρόμοι που ουσιαστικά έχει αυτές τις επιλογές του Βασίλη Πανούλη είναι δύο και μία τρίτη που δεν δίνουν πολύ μεγάλες πιθανότητες. Η μία είναι να πάει στον Ερυθρό Αστέρα, να αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας από το Βελιγράδι και να συνεχίσει να είναι προπονητής ομάδας η οποία αγωνίζεται στη EuroLeague. Είναι μία πρόταση την οποία την έχει φέρει ο Ρασνάτοβιτς, ο γνωστός μπασκετικός ατζέντης, που είναι ατζέντης του Σπανούλη. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, τεχνικός διευθυντής είναι ο Μίλος Τεόντοσιτς στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος έχει ως επιλογές για τον πάγκο τον Σπανούλη και τον Αλμπίγεβιτς της Μπεσίκτας. Ναι. Αυτή η δύο είναι επιλογές.
3: Να το δούμε αυτό με την Μπεσίκτας, παιδιά, γιατί μιας και το έφερες, η Μπούργκ, που είναι η νικήτρια του EuroCup, η οποία υποτίθεται ότι θα πήγαινε στη EuroLeague, πριν από λίγο δήλωσε επίσημα ότι δεν πάει στη EuroLeague.
7: Και πάει στο EuroCup.
3: Ναι, δεν θέλει να παίξει στη EuroLeague. Και είχε επικρατήσει της Μπεσίκτας στους τελικούς. Μήπως πάρει τη θέση της Μπεσίκτας, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, μην ναι. σας πάρω στο λαιμό μου. Ίσως κάποιος μπασκετικός να το ξέρει καλύτερα.
4: Που τύχει να γίνει με
3: Μπεσίκτας. Αλλά η Μπούργκ δεν θα πάει στη EuroLeague. Συνεχίζεις.
7: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μία πρόταση που έχει ξεκάθαρα στα χέρια του ο Βασίλης Πανούλης. Η δεύτερη είναι φυσικά από τον Άρη, όπως το έχει αναλυθεί διεκδοδικά από τον Νίκο Ζήση, τον επιστήθιο φίλο του, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα project ουσιαστικά, ένα πλάνο σε βάθος πενταετίας από ό,τι του αναλύθηκε, με προοπτική κάποια στιγμή ο Άρης να βρεθεί στη EuroLeague, να επιστρέψει δηλαδή στην κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διασυλλογική διοργάνωση. Να μην είναι δηλαδή ένας διάτων αστέρας, αλλά όλο αυτό να είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο, σε ένα πλάνο που έχει ως προοπτική να βρούμε τον Άρη κάποια στιγμή να επιστρέφει στη EuroLeague. Έχοντας βέβαια εξασφαλίσει, για να μπορεί να το πει αυτό στο Βασίλη Σπανού, το OK του Ρίτσα Τσιάο, όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτού του πλάνου, αυτού του project. Εντάξει. Γι' αυτό και ο Ρίτσα Τσιάο έκανε αυτό το ταξίδι αστραπή στο περιθώριο του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, γιατί εκτός από τον Τσούς Ματέο της EuroLeague, συναντήθηκε, είχε ένα πολύ πριβέ τραπέζι με τον Ζήση, στον οποίο συζητήθηκε αποκλειστικά το θέμα του προπονητή και ουσιαστικά τι ήθελε να αποσπάσει από τον Ρίτσα Τσιάο ο Ζήσης, το OK για να πάει και να πει στο Σπανούλη, αυτά είναι deal, τα δεδομένα, αυτά προσφέρουμε, αυτό είναι το project, αυτά σου δίνουμε, αυτό είναι το πλάνο μας και θέλουμε να μας απαντήσεις. Και από ό,τι μαθαίνω, το συμβόλαιο που προτείνεται στο Σπανούλη είναι τουλάχιστον σε πρώτη φάση τριετούς διάρκειας, με προοπτική να γίνει και πενταετές. Εδώ κολλάει το πενταετές πλάνο που σας έλεγα, με budget το οποίο προφανώς θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε φέτος ο Άρης. Τα νούμερα θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που περιμέναμε. Θα αυξηθεί πολύ. Δεν θέλω να πω νούμερο, γιατί δεν έχει νομίζω και ιδιαίτερη σημασία, αλλά ο Άρης θα πάει να χτυπήσει παίκτες, ακόμη και παίξει αψήφιο νούμερο κάποιος από αυτούς, για να καλύψει τις θέσεις των ξένων, έχοντας ανακοινώσει ήδη την παραμονή του Ελάιζα Μίτου Λόγκ για τα επόμενα δύο χρόνια. Και θέλει ουσιαστικά να του πει, πάρει τα κλειδάκια
3: του
7: Άρη και να φτιάξει την ομάδα και να την οδηγήσει στη EuroLeague.
3: Πότε περιμένουμε οριστική απάντηση?
7: Η οριστική απάντηση νομίζω θα είναι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, Βασίλη.
3: Ναι.
7: Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να είναι, και αύριο, και μεθαύριο μπορεί. Αν πας στη μία σκόση το τηλέφωνο και να πει στον Ζήση ότι οκ, okay, έρθουμε. Ναι. Και να ανακοινωθεί. Όπως κάνει συνήθως η ΚΑΕ, δηλαδή τέτοια ζητήματα ανακοινώνονται κατευθείαν απευθείας από την διάθεση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πάντως μια τάση που δείχνει Άρη. Δηλαδή το βελάκι αυτή τη στιγμή δείχνει Άρη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
4: Αλέξ, με παράλληλη ενασχόληση με την εθνική, έτσι δεν αλλάζει αυτό?
7: Ναι, όχι, αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Και δεν έχει πρόβλημα και ο Άρης.
4: Δεν θα ήταν καλό να φύγει από την εθνική, γιατί είναι πάρα πολύ καλά και τα πράγματα στην εθνική μαζί του.
7: Όχι, όχι, δεν θα πούμε. Δεν σκουπεύει να φύγει και δεν έχει θέσει και ο Άρης κάποιο τέτοιο ζήτημα.
4: Εντάξει, ναι, ωραία.
7: Να αφορά την παράλληλη συμμετοχή του και την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Εντάξει. Και μάλιστα είναι και πολύ σημαντικό. Βασίλης είπε προηγουμένως για την Μπουρκ. Το επόμενο EuroCup στο οποίο θα συμμετάσχει ο Άρης θα είναι με άλλο φορμάτ. 32 ομάδων. Ο Άρης είναι μέσα στις 22 ομάδες που έχουν ήδη υπογράψει. Υπογράψει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό το συμβόλαιο 3-2 χρόνια με τη EuroLeague. Οπότε πάμε σε ένα πολύ πολύ αλλαγμένο EuroCup. Μια μικρή EuroLeague στην ουσία, με πολύ καλύτερες ομάδες, με άλλο φορμάτ, με άλλη διεξαγωγή, με 4 ομίλους αρχικά των 8 ομάδων, μετά top 16, με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, με άλλα χορηγικά πακέτα προφανώς και με πολύ καλές ομάδες, εντάξει. Και για να πρωταγωνιστήσεις αυτό θα πρέπει να έχεις και ένα πολύ καλό ρόστερ. Όλα αυτά έχουν αναλυθεί στο Βασίλη Σπανούλη.
3: Ναι.
7: Περιμένουμε λοιπόν τώρα την απάντηση.
3: Για φανταστείτε τελικό EuroCup με τον νικητή να πηγαίνει Ευρωλίγκα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη.
4: Ναι, Άρη ΠΑΟΚ. Και τον νικητή Ευρωλίγκα.
3: Ωραίο.
6: Και αν δεν ξέρω αν θα μείνει ίδιο φορμάτ. Η τελική του EuroCup είναι σε έδρες.
3: Η τελική του EuroCup είναι
6: σε έδρες.
7: Best of three.
4: Best of three.
7: Προημιτελικά, ημιτελικά, νομίζω και τελικώς, σύμφωνα με το νέο φορμάτ που διαβάσαμε, θα είναι στα best of three.
3: Μάλιστα.
4: Όνειρο.
5: Δεν ψήνομαι.
3: Δεν ψήνεσαι. Γιατί?
5: Ερυθρό Αστέρα.
3: Α, για τον Σπανούλη δεν ψήνεσαι. Τον θες Ερυθρό Αστέρα.
5: Ακούω τον Άλεξ, ωραίο το έχει φτιάξει. Στο μυαλό του, στο ρεπορτάζ του. Δεν ξέρω.
3: Ναι.
5: Νομίζω ότι...
7: δεν είναι wishful thinking.
5: Όχι, νομίζω ότι... ο Σπανούλης με τη Μονακό έκανε ένα άλλο βήμα. Θυμίζω, επειδή πολλοί του ξεχνούν, έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας πέρυσι. Έτσι. Έπεσε μια ομάδα που φέτος είχε τα θέματα της. Αποφάσισε να φύγει αντί να κάτσει μέχρι τέλος και να το. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες μπορεί να είναι εξαιρετικές, αλλά από αυτό λίγο πώς έχω στο μυαλό μου και κάποια πράγματα, θεωρώ πιο πιθανό να πάει στον Ερυθρό Αστέρα από τον Άρη.
3: Εγώ λέω ότι.
7: Ναι, δεν το αποκλείω. Και εγώ δεν το αποκλείω. Δηλαδή, είναι ένα ενδεχόμενο.
5: Δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας.
7: Δεν είναι τώρα η ώρα.
5: Ναι. Ο Ερυθρός Αστέρας για μένα φέτος εγκλημάτισε. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλά στην Ευρωλίγκα. Και νομίζω ότι αν πάρει και εγγυήσεις δύο-τρεις παίχτες καλύτερους, δηλαδή μπορεί να, δεν λέω ότι θα πάει να πάρει την Ευρωλίγκα ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά να παλέψει να πάει στο Final Four μπορεί. Δηλαδή, ωραία, αυτό μπορεί να το κάνει με τον Άρη σε δύο χρόνια. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Κάτι δεν με ψήνει. Δηλαδή,
3: είναι δύσκολη εξίσωση για ομάδες σαν τον Ερυθρό Αστέρα το Final Four. Πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ.
5: Αλλά άλλο να το παλέψει να πας να πάει. Και άλλο τώρα πώς έγινε να παίξεις στα play out όπως ήταν με ένα match και να.
3: Αλλά όταν του δίνει την προοπτική να παίξει EuroCup. Που σημαίνει ότι αν το κατακτήσει, γιατί θα έχει και ένα καλό budget.
5: Ναι, θα έχει και μια καλή ομάδα απέναντι όμως.
3: Όχι μία. Πολλές καλές ομάδες.
5: Εγώ σου λέω, παίρνω αυτό το με που λέτε για τον ΠΑΟΚ.
3: Πολλές καλές. Άσε τώρα τις ελληνικές. Είναι και άλλες καλές ομάδες.
5: Εγώ σου πω τον ΠΑΟΚ. Πάρε λοιπόν την κατάσταση που λέμε, παίρνουμε το ωραίο story. Πάρε το story να βγει ο ΠΑΟΚ του Τριγκέρι.
3: Ναι.
5: Τι σημαίνει προπονητικά για το Σπανούλη μετά αυτή τη ιστορία.
3: Εντάξει. Συμφωνώ.
5: Δεν είναι. Δηλαδή στον Ερυθρό Αστέρα δεν θα έχει πίεση. Δεν του πει κανείς γιατί έχασε δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας.
3: Ούτε στον Άρη θα έχει πίεση.
5: Καλά, εντάξει.
3: Είναι το τέμ για το ελληνικό μπάσκετ ο Σπανούλης. Για να του ασκήσουν πίεση day one.
5: Είναι νικητής ο Σπανούλης. Δεν πρόκειται να κάτσει να πάει νομίζω σε μια ελληνική ομάδα για να είναι ο 3-4 στην Ελλάδα. Όταν πριν λίγους μήνες, για να ξέρουμε και τι λέμε, και ίσως και αυτό πριν και με τον Στέφανο, πολλοί περίμεναν ότι αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τη φετινή Ευρωλίγκα. Θα ήταν ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού. Ναι. Να ξέρουμε τώρα τι λέμε.
3: Ναι.
5: Εγώ εκεί είναι. Δεν θέλω να αμφισβητήσω καθόλου. Έχω πει ότι ψεύομαι. Με τον Άρη μεγαλώσαμε πιτσιρικάδες. Βλέπαμε, περιμέναμε να δούμε κάθε εβδομάδα στην τηλεόραση, τότε δημόσια τηλεόραση. Την προσπάθεια που κάνουν μακάρι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να καταφέρουν να κάνουν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ φυσικά που δεν είναι να την αφήνουμε απ' έξω γιατί έχει βγει και νομίζω ότι είχε μια καλή εικόνα. Και αν είχε πάρει το Ευρωπαϊκό θα κάναμε κι άλλη κουβέντα. Αλλά από την άλλη πλευρά σου λέω ότι όπως ξέρω το Σπανούλι γύρω με το γύρω-γύρω. Επειδή είναι άνθρωπος που θέλει να πρωταγωνιστεί μονίμως, δεν ξέρω, μου κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή ότι δεν θα το πω πίσω γύρισμα, ρε παιδί. Μπορεί να φαίνεται βαρύ να πω ότι είναι πίσω γύρισμα. Έφτασε τελικό Ευρωλίγκας πέρυσι. Έτσι μια ομάδα η οποία φέτος λήγησε όχι για δικό του λόγο, λήγησε οικονομικά και έχει την άνεση να περιμένει. Είναι προπονητής στην Εθνική Ελλάδα. Άλλαξε την Εθνική Ελλάδα.
3: Όπως άλλαξε την Εθνική Ελλάδα, λοιπόν.
5: Αυτό σου λέω.
3: Επειδή είναι ένα τοτέμ για το ελληνικό μπάσκετ και επειδή ο Άρης είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη δύναμη στο ελληνικό μπάσκετ. Μπορεί να το σκέφτεται και έτσι ο Σπανούλης.
5: Μακάρι, δεν σου πω.
7: Είναι μια πρόκληση, αν το δει ως πρόκληση. Δηλαδή στην ουσία πλέον έχει αρχίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν σας κρύβω, να τον θεωρούν την μετενσάρκωση του Γιάννη Ιωαννίδη, όσο βαρύ και να ακούγεται αυτό.
3: Εντάξει,
7: δηλαδή,
3: το τραβάνε είναι... πολύ και εκεί. Το τραβάνε πολύ.
4: Εντάξει, απλά είναι η λαχτάρα. Μετά από τόσα χρόνια είναι η λαχτάρα του τώρα αυτή.
7: Ναι. Να έρθει ένας προπονητής ο οποίος έχει αυτή τη στόφα του νικητή, είναι μια προσωπικότητα πάρα πολύ έντονη και θα είναι πέρα από όλα τα άλλα και ένα statement. Για ναι, τον ελληνικό μπάσκετ του να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, ξεκάθαρα. Να ταράξει τα νερά, να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες. Μαζί με την ενδυνάμωση και του ΠΑΟΚ, εγώ δεν είμαι κοντόφθαλμος. Θυμάστε, εγώ ήμουν μέσα σε όλα τα παιχνίδια τότε στο παλέ. Ο καλός Άρης τραβούσε τον ΠΑΟΚ και το αντίστροφο.
3: Ακριβώς.
5: Παιδιά, εντάξει, τώρα έτσι είναι και θέμα εγγύσεων, θα πάρει. Αν του πει δηλαδή ότι ξέρεις, θα πάρουμε από φέτος το James, Mike θα το ζήσουμε, ότι. Ο Αντετοκούμπο σε 2 χρόνια 3 θα φύγει από το NBA και θα έρθει στον Άρη.
3: Όπα, μην το τρέχετε τόσο πολύ. Σας παρακαλώ σήμερα, τι έχετε πάθει.
5: Άλλο λέω, ρε φίλε.
3: Θα χιονίσει, θα βγω έξω και θα χιονίζει.
5: Δεν ξέρω τι μπορεί να του πει ένα άνθρωπο που θα τον πείσει, ρε φίλε. Δεν έχουν γίνει αυτά στο μπάσκετ. Στον αθλητισμό γενικά.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά για τον Αντετοκούμπο.
5: Σε 3 χρόνια είπα, ρε φίλε. Δεν είπα
3: τώρα. Έλα εδώ, καλό μας παλικάρι.
5: Είπα για να έρθει το χρόνο.
4: Έλα εδώ.
5: Αντετοκούμπο ή LeBron James.
4: Ναι, κορέτευε, εντάξει.
3: Όχι, αλήθεια.
5: Εγώ γουστάρω για Νάρα. Πεθαίνω για Νάρα.
6: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα.
3: Ναι, Αλέξη. Να ρωτήσει, φίλε.
5: Είναι δηλωμένη πρώτη σκέψη.
6: Ο Άρης έχει plan B αν στραβώσει του Σπανούλη ή θα πάει από την αρχή για να ζητήσει
3: τον Αλιμπίγεβιτ.
7: Όχι, όχι. Όχι, έγραν B, δεν νομίζω. Και ο Γιάννη Καλάκοβιτ έχει στη λίστα σίγουρα. Από ό,τι ξέρω, σίγουρα με το που αν η απάντηση του Σπανούλη είναι αρνητική, το αργότερο μέχρι την επόμενη, το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ο Άρης θα έχει ανακοινώσει τον επόμενο πρώτο. Έχει δουλεμένο το plan B. Δηλαδή.
6: Άρα μέσα σε 10 μέρες θα ξέρει πώς θα κινηθεί.
7: Ναι, ναι, είτε έτσι είτε αλλιώς θα έχουμε τον επόμενο προπονητή του Άρη. Ο οποίος θα είναι, μακάρι να είναι ο Σπανούλης, γιατί ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, αλλά ακόμη και αν δεν είναι, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ο Άρης θα ψωνίσει προπονητή από το πάνω ράφι. Εντάξει, όπως θα ψωνίσει γενικά παίκτες από το πάνω ράφι για την επόμενη σεζόν. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η λογική είναι από αμήνουα και πάνω.
3: Από
6: αμήνουα.
7: Την επόμενη. Από αμήνουα και πάνω.
3: Ναι. Οκ. Μάλιστα.
4: Εγώ πολύ θα γούσταρα να πάει, Άρη.
3: Κι εγώ πολύ θα το γούσταρα. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Εν αναμονή λοιπόν τη απάντηση του Σπανούλη. Όχι
7: καλά
3: ότι με χαλάει.
7: Στον Άρη, παιδιά, το παλέ δεν θα μπορεί κανένα.
3: Ναι.
7: Ξέρετε,
3: αλλά,
4: και respect στο μπασκετικό Άρη πάντα. Πάντα respect.
3: Από τον μπασκετικό Άρη έχουμε τα πολύ σημαντικά. Εν αναμονή τη απόφαση του Σπανούλη. Από ποδοσφαιρικό τι έχουμε, φίλε.
7: Από ποδοσφαιρικό δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Σήμερα αποχαιρέτησε ο Θανασιάδης και τυπικά. Το είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν θα συνεχίσει τον Άρη. Απορία άξιων που δεν αποφάσισε ο Άρης να τον κρατήσει. Εντάξει, ένα από τους καλύτερους παίκτες μιας δύσκολης σεζόν επέλεξε να συνεχίσει στον Ηρακλή, στον οποίο ανακοινώθηκε χθες. Και ο Γιάννης Κόντης, στο Εμπαρόδο.
3: Ποιος
7: ο σύμβουλος του.
4: Γιάννης Κόντης. Σύμβουλος στον Ηρακλή.
3: Τι λέτε, ρε.
7: Ο Γιάννης ο Κόντης από χθες είναι νέος σύμβουλος.
3: Και είναι σημενόημα αυτή.
7: Στον Ηρακλή.
4: Πολυπρόσωπος Ηρακλής, πάντως φωνές παντού βλέπω.
3: Από παντού φωνές.
4: Στον Ηρακλή πολλές φωνές
7: βλέπω. Και πολύ
4: Άρη. Να συνεννοηθούμε λίγο.
3: Και πολύ.
7: Πολύ Άρη, πολύ Άρη. Πολύ
4: Άρη, ναι.
7: Πήρε τον Κότε και πήρε τον εμπορικό διευθυντή του Άρη, τον Δημήτρη Τσοσχετάκη, ο οποίος έφυγε από τον Άρη και πάει στον Ηρακλή.
3: Και από τι έκανε, ρε παιδιά, ο Γιάννης ο Κόντης όλα αυτά τα χρόνια.
4: Κάποια στιγμή στη Βουλή.
5: Βουλευτής είναι από τους Βγήκε το 23.
3: Βουλευτής ναι, ήταν βουλευτής με τις Σπαρτιάτες, ρε.
5: Σε καλά.
4: Ο βουλευτής ο Γιάννης
5: Σοκόντης. Ελάτε και τέτοια.
4: Και θα φέρει και
3: τέτοιο. Τρομερό.
5: Θα φέρει το ρόπαλο μαζί τώρα.
4: Τη μισή Λατινική Αμερική θα φέρει τώρα.
5: Εντάξει, είναι άκου τώρα.
7: Και φέρει πολύ καλά
5: στάθος.
4: Καλού.
5: Επειδή δεν ξέρει ο Γιάννης Κόντης είναι...
3: Αχ, Θεέ μου.
5: Πρέπει να αλλάξει, το ξέρεις καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα. Μπορεί να είναι μέσα στο top 20, μην πω 10 και έχω τώρα, top 20 παραγόντων στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια για πλάκα.
7: Εγώ στη δεκάδα τον βάζω και πιο χαμηλά. Μιλάμε για τετραπέρα το άνθρωπο. Άστο, δεν υπάρχει. Είναι βιβλίο ολόκληρο. Έχει πολύ ψωμί.
5: Πολύ, πολύ ψωμί και είναι ικανός, πιστεύω, να τσακωθεί και να τα βρει με τον ίδιο άνθρωπο σε 40 δευτερόλεπτα. Στο ωραίο όμως, όχι τέτοιο. Δηλαδή...
3: Έχει πιο πολύ ψωμί από αυτόν που ήταν στο τραπέζι μας στα μπουζούκια. Με πεις όνομα.
5: Ρε, άλλο έργο.
3: Άλλο έργο.
5: Άλλο. Αυτός που ήταν μαζί μας στα μπουζούκια ήταν...
3: Έχει ιστορίες πολλές.
5: Είναι το τέμα άλλης ιστορίας.
3: Έχει ιστορίες πολλές.
5: Αυτός
4: που ήταν μαζί σας στα μπουζούκια, είναι συγκλονιστική μορφή.
3: Συγκλονιστική.
4: Και ο μόνος που έχει κάνει αυτό που δεν έχει κάνει κανένας άλλος σε συγκεκριμένο δυνατό πρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μόνο αυτός τον έχει ισοπεδώσει.
3: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
4: Αυτό respect.
3: Οπότε δεν περιμένουμε κάτι από τον Άρη άμεσα. Φούντας δεν έχει απαντήσει.
7: Όχι.
4: Μαζί με Σπανούλη. Θα απαντήσει.
7: Ας απαντήσει ο Σπανούλης πρώτα και το Φούντα του περιμένουμε.
6: Χαραμίζει μέρες για το Φούντα.
3: Μάλιστα. Έγινε, Άλεξ μου.
4: Είσαι ο γιατρός καρδιάς μας.
3: Να είσαι καλά.
5: Για χαρά. Για συνταγογράφηση εκεί, γιατί χανόμαστε.
3: Διαβάζω ένα μήνυμα, ένα donation εδώ που υπάρχει από τον Σίλβασιτς. Καλησπέρα στην ομάδα. Κοστάρα, το δώσαμε τον εφρό μας και σήμερα για τρία διαρκείας. Πατέρας και γυναίκα. Πατέρας, παιδί και γυναίκα. Έχω καλό προαίσθημα με το Δανό. Θα δούμε ωραία μπάλα φέτος. Διονυσάρα, για έλα καμία βόλτα.
5: Α, ναι, ο δικός μας. Βαλίτσα.
4: Έχεις δίκιο, αδερφέ μου. Πολύ νεφρό.
5: Πάμε για την τσάντα, ρε.
4: Πολύ νεφρό για τα διαρκείας.
5: Τελείωσε το πρωτάθλημα, ρε. Πώς θα πας προετοιμασία αυτά. Εκεί που πας ταξίδια του χρόνου.
4: Τα βρούμε όλα. Τα πάω, το έχω υποσχεθεί του ανθρώπου, τα πάω.
3: Πού είναι αυτός ο άνθρωπος?
5: Καλυθέα.
3: Καλυθέα.
5: Στο δικό σου.
3: Εκεί είναι να πάτε. Εγώ νομίζω θα μου λέγατε εξωτερικό, ρε.
5: Θα
3: σας πάω εγώ, ρε παιδιά.
5: Μα δεν είπαμε τέτοιο, ρε. Για να πάμε να αγοράσουμε, είπαμε βαλίτσα και τέτοια έχουμε.
3: Α, έχει μαγαζί.
5: Σκευάζει βαλίτσες, φτιάχνει. Αυτή η τσάντα που μου δώσε, δεν έχω ακόμη, τον τιμό. Είναι Παναθηναϊκός γνήσιος. 100-0, ο πατέρας του κλπ.
3: Πήρε και διάρκεια.
5: Όχι, είναι δυνατός, είναι και ωραίος, είναι συζητήσιμος. Δεν είναι, ρε παιδί μου.
3: Ναι. Δεν είναι τι.
5: Με κάποιους δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή αυτό που έγινε χθες δεν μ' άρεσε εμένα.
3: Ποιο.
5: Και στο Καρισκάκι γίνει, δεν είναι, το λέω.
3: Ποιο.
5: Να παίζει από τα μεγάφωνα, βγαίνει με την κόκκινη μπλούζα, άλλο πήγε από την εταιρεία του
3: καθενό. Ρε φίλε, εδώ, μισό λεπτό, εδώ έχει γίνει παρεξήγηση. Τι δεν παρεξήγηση. Έπαιξε από τα μεγάφωνα.
5: Τι έπαιξε, με την Ντούκα του φωνάζανε.
3: Ναι, ναι, ναι, δεν είπε κάποιο.
5: Πάλι, δεν σου
3: εντάξει. Ο άνθρωπο από τα μεγάφωνα. Μα δεν θα μπορούσε τώρα αυτό από τα μεγάφωνα.
5: Αυτό τώρα, μισό λεπτό τώρα. Αυτό προφανώ.
3: Από την εξέδρα του φωνάζανε. Ναι, πήγαινε, άλλαξε μπλούζα.
5: Κάποιο έχει μεταφερθεί. Έπρεπε να πτώσουμε την ηλία τώρα, λάθο κάμε του συζητάμε έτσι. Λοιπόν.
3: Όχι, εντάξει, σιγά. Τι
5: είχε γίνει και στο Καρασκάκι.
3: Γελούσε πάντως αυτός. Τον είδα, ανέβηκε και πήγε να
5: αλλάξει. Ναι, ανέβηκε και γέλασε. Γελάς, αγγελάσαι αμήχανα.
3: Καλά, γελάς αμήχανα και ψιλοφοβάσαι.
5: Βράζει το σύστημα τώρα.
3: Η αλήθεια είναι ότι ψιλοφοβάσαι.
5: Μόλις κάνεις πίσω στα σκαλιά.
3: Ναι, ναι.
5: Δεν ξέρω, θα σου περιμένει μπλούζα.
4: Με την μπλούζα και τι έμπνευσαν αυτή την μπλούζα.
5: Άκου να δεις κάτι.
3: Σαν τη Σουζάνα το κάνει που πήγε στη φιέστα της ΑΕΚ.
6: Μπορεί να προέκυψε το γύρο μέσα στη μέρα.
5: Πριν πάει εκεί. Έχει έρθει σε ήττα του Ολυμπιακού
3: με πράσινο μαλλί. Όχι σε ήττα, σε φιέστα.
5: Φιέστα ήταν.
3: Σε φιέστα ήταν.
5: Είσαι σίγουρος?
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Ακόμα χειρότερο.
6: Με το ίδιο πράσινο,
5: δηλαδή, πράσινο, πράσινο μαλλί.
3: Με πράσινο μαλλί. Με πήρε ο δικός μας.
6: Μπορεί είναι αυτό γιατί σου λέει, ξέρεις, μπορεί. Με αυτό το πράσινο το μαλλί ήταν στο τελικό του conference.
5: Η μπλούζα στην γιορτή της ΑΕΚ.
3: Είναι
5: ανεπανάληπτο. Όταν το είδα, έκανα, δηλαδή, έλεγα να πάω εκεί να βάλω ένα κεράκι, λέω να ευχηθώ για τη Σουζάνα σήμερα να πάω όλα καλά. Δηλαδή, πρέπει να το πω, αλλά εντάξει.
6: Είχε πάει καλά το
5: πράγμα. Αυτός έχει φύγει από μια εταιρεία τώρα, είναι Παναθηναϊκός. Δηλαδή, το γεγονός ότι πάει να δει Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ μετά από όλη αυτή τη ζωχάδα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι κανονικός.
4: Αυτός είναι κανονικός Παναθηναϊκός και συζητήσεις. Και λες όχι σαν κάποιους άλλους, λες σαν τις αβερβελέδες. Θα πω εγώ.
5: Τι είπε?
4: Λέω εγώ, θα πω σαν βαρβελέδες. Γιατί πας και λες, είναι σαν κάτι άλλο παραθυριακού μου λες. Μια ηρωνίτσα όλη την ώρα στον Παναθηναϊκό. Χαλάρωσε λίγο.
5: Είπα ρε φίλε, δεν μπορεί, με κάποιος δεν μπορεί να συζητήσω.
4: Ναι, μπορεί να συζητήσει με του Ολυμπιακού.
5: Μισό λεπτό ρε
4: φίλε. Συζητήσει με του Ολυμπιακού.
5: Αναφέρθηκα με το παιδί εδώ που είχε ένα μαγαζί και πήγα στο μαγαζί του Παναθηναϊκού.
4: Αποθέωση.
5: Ότι έχει διαρκεί.
4: Αποθέωση το φίλο.
5: Μα και εγώ τον αποθεώνω και σου λένε γαμώ τα παιδιά.
4: Και πάμε αμέσως με άλλους που συζητήσω, ρε φίλε. Με τη γονή
5: σου. Μα δεν πάω συζητήσω με αυτούς.
4: Γιατί πάω συζητήσω πανταχή μαζί σου, Διονύση. Μπορεί να συζητήσω πανταχή μαζί σου. Γενικά η πανταχή. Πιστεύει ότι υπάρχει πανταχό στον πλανήτη Γη που μπορεί να συζητήσει μαζί σου.
5: Πιο πιθανό να μην συζητάνε μαζί σου τέλος πάντων.
3: Με το βλέπω
5: το χοντρέλι. Δεν το νομίζω. Επειδή το βλέπω το χοντρέλι, είναι μαζί σου. Γιατί να μην συζητάνε μαζί μου πάντα.
4: Γιατί να μην συζητάνε μαζί μου. Γιατί να μην συζητάνε μαζί μου.
3: Καταρχάς δεν είπε. Δεν είπε ο Βερβελές.
5: Έλα, δεν μπορεί. Ο άνθρωπος πιάνεται τώρα χημίκα ο άνθρωπος τώρα. Δεν είπε το παραμικρό.
3: Θα
5: κάνουμε μετάφραση.
3: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
4: Δεν έχω ούτε μίγα.
3: Εδώ καλά κάνετε και δείχνετε.
4: Ούτε σφίγγα.
3: Θα του σκλείσω τα μικρόφωνα σε λίγο. Λοιπόν.
5: Εντάξει.
3: Λοιπόν, να πω ότι. Να πω ότι οι Παναθηναϊκοί πολύ δύσκολα μπορούν να βγάλουν άκρη με τους Ολυμπιακούς και οι Ολυμπιακοί πολύ δύσκολα με τους Παναθηναϊκούς. Να συμφωνήσουμε σε αυτό γενικότερο πλαίσιο. Και να μην βλέπουμε φαντάσματα. Κώστα μου, δεν είπε, κάτι, δεν είπε για σένα ο Διονύσης.
4: Δεν είπε για μένα.
3: Άρα μην το προσωπικοποιείς.
4: Λέει για τους Παναθηναϊκούς. Μπορεί Παναθηναϊκή, πιστεύει. Υπάρχει Παναθηναϊκός στον πλανήτη Γη. Μπορεί να συνοηθεί μαζί σου.
3: Με το Βερβελέ συγκεκριμένα. Με το Βερβελέ συγκεκριμένα υπάρχουν πολλοί Παναθηναϊκοί που μπορούν να συνοηθούν. Πάρα πολλοί.
5: Κανείς δεν συνοηθεί. Εντάξει, δεν συνοηθεί κανείς. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μην τσακώνεστε. Να είστε αγαπημένοι. Δεν χαλάνε φιλές για τα ποδόσφαιρα. Τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε Ολυμπιακό. Και πες μου, μέχρι τι ώρα θα σε έχω.
5: Ένα δεκάλεπτο.
3: Μόνο! Έλα, φίλε, πες τον Άρη. Τι έβγαζα
5: όλα τα πάσχε. Έβγαλες και μιλάγεις για τον Άρη, τρεπόμενο που πέρασε.
3: Λοιπόν.
5: Δεν έχετε τίποτα, δεν έχετε καμία εξέλιξη.
3: Τι δεν έχει εξέλιξη. Πας να χάσει το Γιάννη Μητσοκ από τη Φενέρμπαχτση.
5: Δεν χάσω το Γιάννη.
3: Και εσύ μου έλεγες χθες ότι θα είναι δεύτερο τρίτος.
5: Δεν τρώω αυτό.
3: Εχθές εσύ μου έλεγες ότι ο Γιάννη Μητσοκ θα είναι δεύτερο τρίτος.
5: Το μήνυμα στο Γιάννη Μητσοκ είναι να έρθει εδώ και να είναι ο δύο μίνιμουμ. Αυτό λέμε.
3: Και να είναι ο δύο μίνιμουμ.
5: Ναι, γράψαν οι Τούρκοι ότι η Φενέρμπαχτση θα κοιτάξει και με τα λεφτά την ιστορία. Επίσης, εγώ ξέρω ότι η ρήτρα των 5 εκατομμυρίων.
3: Αυτό ήθελα να σα πω. Υπάρχει ρήτρα.
5: Ξέρω ότι η ρήτρα των 5 εκατομμυρίων υπήρχε για τη Λιόν. Δεν γνωρίζω αυτό που γράφουν να χρησιμοποιηθεί. Τι θα κάνει, θα τα δώσει Φενέρ στη Λιόν, να τον πάρει δανεικό από εκεί. Ήξερα ότι τον deal των 5 εκατομμυρίων ήταν για τη Λιόν. Αν ήταν η Λιόν δηλαδή, με τον δανεισμό, τον έπαιρνε αυτόματα. Δεν ξέρω τι έχει ρήτρα ο Γιάννη Μητσοκ 5 εκατομμύρια
3: από δανεισμό. Είναι δανεικό με οψιόν αγορά στη Λιόν.
5: Δεν είναι ενεργοποιεί όμω η Λιόν γιατί έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Έτσι. Είναι γνωστό αυτό. Και μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία που γράφουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι τον ήθελαν και το Γενάρη.
3: Ναι.
5: Δεν είναι καινούριο δηλαδή τη Φενέρμπαχτσε. Έτσι απλά έχει ψηθεί τότε να πάει στη Λιόν. Εντάξει, δεν μου λέω, πώς να σου το πω.
3: Είναι φιλολογικό πολύ, ρε παιδί μου.
5: Εσύ, αυτό είναι δηλαδή καθαρά θέμα να δει ο Γιάννη Μητσοκ που θα κάτσει μπίλια. Εγώ, αν δηλαδή ο Γιάννη Μητσοκ δεν είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα είναι τεράστια έκπληξη στο δικό μου μυαλό, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα.
3: Καλά, αυτό δεν λέει
5: ναι,
3: κάτι.
5: Επίσης δεν είναι ξένο σώμα.
3: Είναι αναγκασμένο να είναι.
5: Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ξένο σώμα. Δηλαδή έφυγε και ήταν ενεργό. Μίλαγε με του συμπαίκτε του πρώην. Δηλαδή είναι ότι υπάρχουν και παίκτε που έχουν φύγει και δεν θέλουν να βλέπουν πίσω.
3: Ναι.
5: Και με τη μορφή δανεισμού και μετά το λύσανε. Πώς να σου το πω. Δηλαδή δεν είδα την ανάλογη δράση από τον Καμπελά. Δανεικό είναι ο Καμπελά. Είδα δηλαδή το Γιάννη Μητσοκ να μπαίνει, να κάνει ομάδα μια νίκη, να βάζει ένα γκολ, να βάζει ένα post, να του σχολιάζει. Δεν ήταν δηλαδή ανενεργό ο Γιάννη Μητσοκ. Και ο Μεντιλίμπαρ έχει παραδεχθεί στη σύσκεψη που έγινε και το είπαμε ότι έκανα λάθος, δεν του φέρθηκα καλά. Το έχουμε αναλύσει και δεν του φέρθηκε καλά.
3: Ναι.
5: Έγινε ιστορία με την Leverkusen, ήρθε εδώ και την μέρα ξεκλειδώνει ο Γιάννη Μητσοκ και λέει στο μάνατζερ, βρε μου κάτι να πάω. Να φύγω. Και ήταν και έτοιμη η δουλειά με τη Λιόν. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι και ένα μέσο πίεση σε όλη αυτή τη ιστορία, στο να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα. Εγώ δηλαδή με τον LKB την κατάσταση που κλείσε το πρωτάθλημα. Το Γιάννη Μητσοκ και ενδεχομένως ένα επιθετικό τρίτη. Δεν βλέπω δηλαδή ο Ολυμπιακός πάει από τη στιγμή αυτή να φέρει ένα top class επιθετικό. Ακόμη δηλαδή δεν είναι μεγάλο π.χ. όπως λέτε, όπου ακούστηκε το όνομα στην ξάφη μολογία του Λεβαντόφσκι, ακόμη και αν είναι, ξέρω εγώ, δεν θα πάρει και ένα 17χρονο. Η τρίτη λύση θα περισσότερο στο μυαλό μου να είναι ένα παίκτη πώς ήταν ο Κοστούλας, ένα νέο παιδί, ξέρει λίγο πιο, δηλαδή ένα 24-25, περιφερειακό, λίγο ένα τέτοιο έργο. Υπήρχε πολύ καλή άποψη και ο Γιάννη Μητσοκ Ολυμπιακού το βοήθησε πάρα πολύ πέρυσι. Δεν βλέπω κάτι δηλαδή, για να χαλάσει τόσο.
3: Τον βοήθησε από τη στιγμή. Πάνω στο Κασίδη το κεφάλι.
5: Εντάξει, ρε φίλε, έχει κάνει
3: τον κόλ. Εκείνο τον κόλ στο κύπελο τον έχει.
5: Εντάξει, φίλε, οποιοδήποτε στον κόλ δεν μπορούσε να το φάει, ρε φίλε όμω. Εκείνη δηλαδή, δεν τον προλάβαινε.
3: Όχι, θέλω να σου πω ότι ο Γιάννη Μητσοκ μπορεί και να μην ήταν στον Ολυμπιακό αν δεν είχε πάρει φορά από αυτό τον κόλ.
5: Ναι, αλλά αυτό που τον κράτησε τότε στον Ολυμπιακό ήταν με τον Λίμπαρ.
3: Ναι,
5: ναι, ναι,
3: okay,
5: να πάει στην Ιταλία τότε. Είχε βρει φόρμα να πάει στην Ιταλία.
3: Ναι, η Λιόν τι λέει σε όλη αυτή την ιστορία.
5: Η Λιόν δεν δείχνει ότι μπορεί να ενεργοποιήσει αυτά τα λεφτά. Η Λιόν έχει και άλλο έργο. Έχει πάρει και τον Έντρικ δανεικό.
3: Ναι.
5: Και λένε ότι
3: πιο ακριβώς.
5: Ναι, όχι πιο
3: ακριβώς. Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Το ιδανικό σενάριο θα του κρατήσει. Η Λιόν αυτή τη στιγμή καταρχήν είναι ομάδα που ο Ολυμπιακός πρέπει να τη μπροστά στον δρόμο.
3: Άλλο στυλ παίκτη.
5: Ναι, άλλο στυλ
3: παίκτη.
5: Αλλά υπήρξαν μάτς που έπαιξαν και οι δύο μαζί, έπαιζαν ένας από τους δύο. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι.
3: Επίσης η Λιόν είναι. Δηλαδή, ο Γιάννη Μητσοκ θα ήθελε να μείνει. Λιόν θα ήθελε.
5: Καλά πήγε. Δηλαδή.
3: Είναι και πολύ αγαπησιάρικη η ομάδα εκεί πέρα. Είναι κοντά ο κόσμο.
5: Καλά είναι, αλλά.
3: Βέβαια στραβεί ο κόσμο. Το γυρίζει λίγο τον μπιφτέκι.
5: Ναι, και τους κυνηγάει. Δεν είναι Μαρσέιγ. Δεν είναι Μαρσέιγ.
3: Δεν είναι Μαρσέιγ, αλλά είναι αγαπησιάρικη ομάδα.
8: Πολλά προβλήματα όμως η Λιόν. Πολλά προβλήματα.
3: Έχει τώρα προβλήματα.
5: Δεν έχει λύσει. Έχει πολλά προβλήματα. Έχει πολλά προβλήματα. Δηλαδή, να ακούσει τον Μίτσελ για Μαρσέιγ, άνοιξε την πόρτα και του βγήκε απ' έξω.
3: Ναι, η Μαρσέιγ είναι πολύ σκληρή κατάσταση.
5: Δεν κατάλαβε. Μαζέψαν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πακετάρει. Τον βοηθήσαν στο πακετάρισμα. Αυτό εννοώ. Κατάλαβε.
3: Κόντεψαμε να πάμε έξυλο ένα φεγγάρι στο Μασαλία. Ήσουν ακούστη, δεν είχε έρθει.
4: Όχι, τελικά.
3: Την έχω πει την ιστορία.
8: Το καλοκαίρι
3: στο μάτς που πέρασε ο Παναθηναϊκός στο πέναλτι. Ένας συνάδελφος έχει κάνει χειρονομία στους Μασαλούς την ώρα που βάζω Μλαντένοβιτ στο τελευταίο πέναλτι.
8: Πρέπει να το έχεις πει σε βραδινή.
3: Ναι, και ψάχναμε πού να κρυφτούμε, να μην φάμε ξύλο. Τέλος πάντων. Είναι και τα βραδισμένα παιδιά εκεί πέρα στη Μασαλία. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα.
5: Οπότε είναι κάτι που θα το περιμένουμε. Κατάλαβες, δεν έχει να κάνει με το πώς θα πάει. Σου λέω αυτή τη στιγμή στη σύσκεψη είναι ότι ο Γιάννη Μητσοκ να μείνει η απόφαση.
3: Ναι.
5: Και θα υπάρξει κουβέντα του προπονητή με τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, για μένα ένας προπονητής ο οποίος έχει χαρακτηριστεί κυρίως για το στυλ του και σε κάποια πράγματα με αιμονές. Εντάξει, όλοι οι προπονητές νομίζω έχουν τις αιμονές τους. Το γεγονός ότι παραδέχεται το λάθος του, κάτι δείχνει.
3: Ναι.
5: Έτσι. Και σου λέω ότι έτσι όπως έγινε, ίσως και να λείψει.
3: Δηλαδή, το θέμα μας εδώ είναι τι. Και αυτό είναι που πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε και να αναλύσουμε. Από Τρίτη θα και έχουμε.
5: Τι, για το αν υπάρχει ρήτρα.
3: Αλλά από αθλητικό.gr θα έχουμε. Είναι αν υπάρχει ρήτρα.
5: Αυτό
3: αν υπάρχει ρήτρα για να ξέρει.
5: Ναι,
3: ότι μπορεί να Φενέρ να δώσει πέντε.
5: Υπάρχει και κάτι άλλο όμως. Ότι Φενέρ δεν θα πάει με ένα το Γιάρεμτσουκ.
3: Όχι, ρε, η Φενέρ σίγουρα.
5: Αυτό σου εξηγώ λοιπόν.
3: Σίγουρα.
5: Γιατί ωραία συζητάμε τώρα αυτό για να μπει ένα εμπόδιο στην όλη ιστορία. Αν δηλαδή η Φενέρ πάει και πάρει αύριο έναν Ικάρντι.
3: Σωστά.
5: Και είναι ο ένα, σωστά. Δύο θα είναι και ο Γιάρεμτσουκ.
3: Σωστά, σωστά.
5: Και πίστεψέ με, να είσαι δύο δίπλα στο Βόσφορο, ακόμη και τέτοιο και να είσαι εδώ αλλιώ. Εντάξει, είναι και ένα άνθρωπο ο οποίο σα έχω πει ότι.
3: Καλά, δίπλα στο Βόσφορο δεν είναι και πολύ άσχημα.
5: Εντάξει.
3: Κωνσταντινούπολη είναι αδιανόητη πόλη.
5: Είναι ωραία πόλη, αλλά
3: είναι πολύ ωραία.
5: Πολύ συγκεκριμένου όρου και συγκεκριμένα.
3: Εγώ που σαν την Αθήνα δεν βάζω τίποτα, ναι. Η Κωνσταντινούπολη είναι.
5: Ο Γιάρεμτσουκ ήταν καλά. Ήταν οικογενειακά καλά. Δηλαδή ναι. Γούσταρε, πώ να σου το πω. Δεν έχει να κάνει. Θα το δούμε. Το ένα κομμάτι είναι αυτό.
3: Πάμε. Επόμενο.
5: Επόμενο κομμάτι.
3: Ναι. Θα φύγει ο Τζολάκης.
5: Δεν.
3: Έχω μία διέστηση ότι ο Τζολάκης μέχρι τέλος καλοκαιριού θα φύγει.
5: Έχουμε πει για τον Τζολάκη ότι είναι το καλοκαίρι που είναι το σημείο που πρέπει να αποφασιστεί τι θα γίνει. Για να φύγει πρέπει να έρθουν καλά λεφτά στον Ολυμπιακό. Έχουμε ότι οι τερματοφύλακες έχουν ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Είχαμε μεταφέρει πριν λίγες μέρες ότι δύο αγγλικές ομάδες τον κοιτάζουν και ότι υπάρχει και ενδιαφέρον και από την Γιουβέντους. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Τζολάκης προφανέστατα και τον ενδιαφέρει και όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες ακούγονται νομίζω ότι μπορεί να το δελεάσουν και με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Δεν θα τα βάψει μαύρα αν μείνει. Πώς να σου το πω, είναι βασικό αυτό το κομμάτι. Δεν έχει βάλει δηλαδή πρέπει στο μυαλό του.
3: Ναι.
5: Δεν είναι δηλαδή ιστορία όπως ήταν πέρυσι με τον Κοστούλα που ήξερε ότι η Μπράιτον θα φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκατομμυρίων, ένα νούμερο εκατομμυρίων να προσφέρει στον Ολυμπιακό που να μην μπορεί να πει και όχι στο τέλος. Θυμάσαι, πέρασε και λίγο από διάφορα συνεφάκια τότε στο τελικό στάδιο, αν θα είναι 30-33 με μπόνους που θα κουμπώσει ιστορία και περνάει με τα μπόνους στα 40 εκατομμύρια πλέον. Και βλέπεις ότι πάει να συνεχιστεί κιόλας με το θέμα του Κωστινιά. Mm-hmm. Αλλά του Τζολάκη είναι διαφορετική περίπτωση. Είναι άλλο η αγοραστική αξία στους τερματοφύλακες, είναι πολύ πιο κάτω το νούμερο. Δεν ξέρω δηλαδή ακόμη και αν αυτό το 13, 14, 12 μπορεί ο Ολυμπιακός να πει οκ. Okay. Νομίζω ότι δεν έχει λόγο να βιαστεί ο Ολυμπιακός. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να παίξει στα προγραμματικά, να είναι δηλαδή στις αρχές Αυγούστου, από τη μία, εκτός και αν τρέξουν τόσο πολύ εξελίξεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Στην Αμερική έχει πάει ένα ταξίδι, δεν συνδυάζεται με κάτι να πάει στο MLS και τέτοια, πήγε το παιδί να ξεκουραστεί εκεί. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και εδώ τι θα γίνει.
3: Μάλιστα.
5: Να πω ότι υπάρχει επίσης μια αντιπροσωπεία, όπως γίνεται κάθε χρόνο, των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Και με επικεφαλή τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται στη Βουδαπέστη ήδη. Έγινε και ένα δείπνο εκεί που ήταν και ο κύριος Τσέφεριν και οι υπόλοιποι των ομάδων. Το οποίο δεν ήταν απλά ένα δείπνο που έχει να κάνει καθαρά με το ποδόσφαιρο, ήταν και πολύ χορηγή μέσα και πολύ μεγάλη χορηγή και γύρω από το ποδόσφαιρο και γενικότερα τον αθλητισμό. Ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με το γιο του Μιλτιάδη Μαρινάκη. Από όσο γνωρίζω, θα μείνουν για να δουν και τον τελικό του Champions League. Και είναι πολύ πιθανό και εκεί να βρεθούν και άλλοι άνθρωποι της οικογένειας του Ολυμπιακού που συνηθίζει να γίνεται κάθε χρόνο για να δουν αυτό το πολύ μεγάλο μάτς ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain. Το ασυνήθως αυτό το ταξίδι στο παρελθόν.
3: Τι κρύβει.
5: Φέρνει κανένα ραντεβού με κανένα ατζέντη. Ξέρεις, πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον.
3: Όλη η ελίτ είναι εκεί.
5: Και εντάξει, όσο και να μην αρέσει κάποιος εδώ στο chat, θα πω ότι αυτό το ταξίδι απαραίτητα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Τρέχει και μια αγγλική ομάδα που σώθηκε στην κατηγορία του Nottingham Forest. Οπότε μπορεί να σημαίνει και για εκεί εξέλιξη.
3: Ναι. Θέλω να μου πεις, γιατί το είδα και στο site.
5: Το είπες στην αρχή, νομίζω ότι θα μου πεις θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Πώς ξεκίνησες.
3: Όχι,
5: να πας το άσμα.
3: Χιόνι. με τον Καλογερόπουλο. Τι
5: έγινε. Το Καλογερόπουλο το αναλύσαμε χθες. Δεν είναι κάτι. Απλά η εξέλιξη που δίνεται είναι ότι ναι. Οι Ιταλοί παρουσιάζουν ως τελειωμένη την ιστορία για την Μόντσα. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Κρατάω μια πισινή, παρότι από το περιβάλλον του παιδιού και ατζέντη έχει βγει ότι δεν θα πάει σε ελληνική ομάδα.
3: Ναι.
5: Δηλαδή, εγώ με Καλογερόπουλο ελεύθερο, και αν ήμουν ΑΕΚ, και αν ήμουν ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, Παναθηναϊκός, δηλαδή θα τη χτύπαγα την πόρτα. Πώς να σου το πω. Τώρα το θέμα είναι ότι το παιδί προφανώς εδώ θα έμενε αν ήταν ο 3. Στο στόπερ, να πάρει χρόνο.
3: Αλλά πήγαινε για 4.
5: Ναι, έγινε μια κουβέντα όταν ήταν σε καλό φεγγάρι τότε που η Εθνική Ελπίδων είχε κάνει και την νίκη με τη Γερμανία, αν θυμάσαι. Δηλαδή, δεν έδειχνε διατεθειμένος. Σε έχω πει ότι αυτό που βγάζει προς τα έξω είναι ότι θέλει να παίξει. Αυτό δηλαδή τον γκέι. Και ναι, καλά κάνει για μένα. Δεν είναι παράλογο. Και για μένα είναι και πολύ πιο fair το να πας να πεις στην ομάδα που σε έχει στηρίξει. Εντάξει, είναι και παιδί το οποίο δεν έχει πέντε μάτς στη Super League. Έχει παίξει το Βόλο γεμάτες χρονιές. Δηλαδή νομίζω ότι ο δανεισμός στο Βόλο τον έκανε καλύτερο τον Καλογερόπουλο. Δηλαδή τον βοήθησε να είναι. Και πιστεύω ότι και φέτος θα μπορούσε να έχει και μια καλύτερη αντιμετώπιση. Αλλά κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ έβαλε πιο μπροστά τον Μπιανκόν. Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό γίνει στο τέλος. Για λόγους σε αυτό με το συμβόλαιο, επειδή νέο, ξέρει, πολλές φορές γίνονται και αυτές τις ομάδες.
3: Ναι.
5: Δεν είναι κάτι νέο, ειδικά όταν έχει έναν παίχτη ενεργό όπως είναι ο Μπιανκόν. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θα κρατήσω μια πισινή για το που θα συνεχίσει το παιδί. Ξαναλέω ότι βλέπω πολύ σίγουρο το παρουσιάζουν για Ιταλία. Είναι Β' Εθνική. Δεν ξέρω αν θα φύγει από εδώ να πάει στη Β' Εθνική της Ιταλίας να παίξει, επειδή οι Ιταλοί το θεωρούν ότι είναι για σίγουρο. Και δεν έχει και λόγο να βιαστεί για μένα.
3: Σωστά, σωστά. Εγώ θα σου πω.
4: Η Μόντσα ανεβαίνει πάντως. Σεριά, έχει κερδίσει 0-2 στο πρώτο μπαράζ και ανεβαίνει.
5: Θα δούμε.
3: Που τα ξέρεις όλα αυτά. Το Ρένσε δεν ανέβηκε.
4: Δεν ανέβηκε. Έχασε ένα 2-0. Έχει κερδίσει 0-2 στην Κατατζάρο και έχει τη ρεβάνσε.
3: Τι?
4: Άμεσα και ανεβαίνει η Μόντσα. Έχει κερδίσει
3: 0-2. Το Ρένσε έκανε το τρομερό. Πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία. Έπαιζε. Έπαιζε.
5: Έχασε 2-0.
3: Ναι. Πρώτο μάτς για να ανέβει Τετάρτη. Κυριακή τελικό κυπέλο. Το κερδίζει απέναντι στη Sporting. Και χθες παίζει δεύτερο μάτς και δεν ανεβαίνει κατηγορία.
4: Η πρώτη ομάδα θα είναι League Face, ναι, Ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
3: Και θα είναι στη δεύτερη κατηγορία.
4: Θα είναι β' κατηγορία.
3: Τρομερό, τρομερό. Πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί πήγε 4 και 10 και θα μου φύγεις, θα σου πω και άστο να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αν φύγει ο Πιρόλα.
5: Τι εννοείς θα έχει πρόβλημα?
3: Τι θα πρέπει να βρει.
5: Αν φύγει ο Πιρόλα και γυρίσει ο Κάρμο.
3: Εσύ ποιον θέλεις?
5: Εγώ από τους δύο.
3: Ναι.
5: Θεωρώ καλύτερο τον Κάρμο.
3: Θεωρείς καλύτερο τον, ναι, Κάρμο. Οκ. Okay. Χθες άλλα δεν λέγαμε.
5: Όχι, δεν λέγαμε άλλα.
3: Α, δεν λέγαμε.
5: Λέγαμε για τον Κάρμο.
3: Λέγαμε ότι δεν έκανε καλή σεζόν.
5: Είπαμε για την απόφαση του Κάρμο,
3: ναι,
5: να μην μείνει πέρυσι στο Ολυμπιακό. Και σου για
3: και
5: μένα.
3: Πήγε στην Οβιέδο.
5: Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι, ναι, έβλεπε ο Κάρμο, ναι, ότι ο Πιρόλα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός και το Conference και τον Ντάμπι στην πορεία με Κάρμο τα πήρε.
3: Με Κάρμο τα πήρε.
5: Μέσα, ναι, δηλαδή.
3: Σωστά. Σωστά.
5: Ήταν εκτός.
3: Έβλεπε ο Κάρμο τον Πιρόλα τι.
5: Να τον γουστάρει ο άλλο. Δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, άμα πήγαινε Champions League και δεν έπαιζε τα μάτια, τι θα κέρδιζε? Φαντάζομαι ότι πίστευε στην Ισπανία θα πάει κάπως αλλιώς. Δεν είχε κανένα άγχος. Στην Νότια Μανίκη. Συμβόλαιο έχει καλά λεφτά. Το θέμα είναι αν δηλαδή, πρέπει να πιστεί ο Μεντιλίμπαρ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στο μυαλό του Κάρμο. Για να, δηλαδή, να κάνει την πρώτη κίνηση ο Κάρμο, να το πω,
3: ναι,
5: διαφορετικά. Αυτό.
3: Οκ. Okay.
5: Αυτά.
3: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
5: Να είστε καλά.
3: Να πας να μην σε πιάσει κίνηση. Βρίσκεις κίνηση τώρα που φεύγεις?
5: Όχι, ρε, τίποτα. Σε 5 λεπτά είμαι εκεί.
8: Φεύγουν και για το τριήμερο.
3: Γιατί
8: τώρα.
3: Πού είναι?
5: Συγκρού.
3: Τι 5 λεπτά, ρε φιλέ.
5: Πλάκα κάνω, ρε φιλέ. Τι να σου πω, μα με ρωτάς να βρίσκω κίνηση.
3: Τσίμα.
5: Δεν φτάνω τσίμα.
8: Θα είναι αλλιώς σήμερα. Αργό φεύγουν και για το τριήμερο.
5: Προσεχώς άνεργος.
3: Εντάξει, ο Διονύσης ο Βερβελέσης, ρε φιλέ, και να αργήσεις λίγο δεν έγινε τίποτα.
5: Ναι, ναι.
3: Τα προσεχώς άνεργος, όχι σε μένα. Τι μου είπες, Σπύρο? Ναι, δώστε μου χαστά. Να μας βλέπει. Γεια σου, Θοδωρή.
8: Γεια σου, Θοδωρή.
9: Σας βλέπει και σας ακούει. Γεια σας.
3: Τα παράθυρα όλα κλειστά?
9: Ναι, ναι, τα έχω κλείσει.
3: Συναγερμοί όλα οκ? Okay.
9: Ναι, ναι, έχει περιπολή αστυνομική γύρω από το τετράγωνο για τους ληστές.
3: Ναι,
9: νομίζω ότι δεν.
3: Ωραία. Μας κάνετε πλάκα, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Μας κάνετε πλάκα, Τσάλτας και Πατίτσας, το ίδιο πρόσωπο. Όχι, βρε. Απλά έχουν ένα κοινό. Είναι ΑΕΚ και οι δύο πολύ.
8: Πολύ.
3: Έχετε αυτό το κοινό. Elabet, δώστε μου μια Elabet. Η Elabet που είναι η χορηγός μας εταιρεία, εδώ στο Back to Back, κάθε μεσημέρι 3 με 5. Είναι μαζί μας, είναι η κολόνα μας, μας στηρίζει και τη στηρίζουμε καθημερινά. Μια συνεργασία πολύ επιτυχημένη, που ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί και δεν βρίσκουμε το λόγο να μην συνεχιστεί. Και πάμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θα σας πάω, παιδιά. Θα
8: μου.
3: Γι' αυτό σε βγάζω, γιατί ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη στην ΑΕΚ και ότι αν δεν ήσουν να ΠΑΟΚ, μάλλον θα είχες γίνει ΑΕΚ.
9: Εννοείται. Μα το λέει και ο κόσμος στο chat. Λέει καλό στο χαστάζο ΑΕΚΣΑΚΙ.
3: Οπότε θα ακούσεις και εσύ τα νέα της ΑΕΚ.
9: Με πολύ προσοχή και.
3: Μυρώτης ο πακέτος στο donate, thank you. Όχι, δεν το πακέτος, ρε φιλέ. Μπορεί να μου φύγε.
8: Ναι, παιδιά, είναι πολλά τα μηνύματα και φεύγουν.
3: Με συγχωρείς, ξαναστείλ το. Τώρα να σου πω, ξαναβάλε.
8: Ξαναβάλε donate.
3: Ξαναβάλε λεφτά. Έλα. Ξαναβάλε. Ο Ανδρέας Ο Ανδρέας είναι. Γράψε το μήνυμά σου χωρίς να είναι donate και θα το δω και θα το πω. Όσο ο Ανδρέας, ο άλλος Ανδρέας, ο Πατίτσας, θα μας λέει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τι έχουμε. Πάλι σενάριο από Τουρκία για Μπεσίκτας και Νίκολιτς.
6: Άφησαν τον το Λουτσέσκου στην Μπεσίκτας και πιάσαν τώρα τον Νίκολιτς.
3: Ναι.
6: Και μάλιστα το παρουσίασαν ως αρκετά προχωρημένο. Ένας Τούρκος δημοσιογράφος την έκανε ζημιά χθες το βράδυ. Με ανάρτησή του ανέφερε ότι η Μπεσίκτας έχει ήδη καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς. Αναφέρει ο ίδιος ότι ο Σέρβος τεχνικός έχει στα χέρια του και πρόταση από την ΑΕΚ, αυτή στην οποία αναφέρθηκαν και οι Σέρβοι χθες και είπαμε εδώ στην εκπομπή, και ότι εξετάζει και τις δύο προτάσεις ο Μάρκο Νίκολιτς. Εντάξει, ξέρουμε πώς πάνε στη Τουρκία τα πράγματα. Με το που βγήκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ξεκαθάρισε ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, τον άφησαν τελείως στην άκρη και πιάσαν τώρα το Μάρκο Νίκολιτς.
3: Να βγει και ο Μάρκο Νίκολιτς, να πει έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ.
6: Μα έχει συμβόλαιο άλλον ένα χρόνο ο Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Οπότε δεν τίθεται θέμα.
10: Ο Νίκολιτς έχει και Instagram πλέον. Οπότε
6: και έχει και Instagram πλέον, όπως είπαμε. Ευχαριστώ τον Θοδωρή που προσέχει αυτά που λέμε στην εκπομπή.
10: Σε παρακολουθώ.
6: Μπράβο, έτσι, Θοδωρή. Μπράβο, Θοδωρή. Μπράβο, Θοδωρή.
10: Λέξη.
3: Ο Ανδρέας λέει ότι με πειράζει για το γουλί να είναι χαλαρός, λέει. Έλεγε, δεν χρειάζεται να τρελαίνετε. Είμαστε όλοι αγαπητοί, Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
6: Όχι εγώ, Ανδρέας Κώστα.
3: Απλά
6: στα μηνύματα.
3: Όχι. Ο Ανδρέας στα μηνύματα. Απλά ο Κώστας μας είναι ματιασμένος από το πρωί σήμερα. Προσπαθούμε να τον ξεματιάσουμε. Να ορίστε τον ξεματιάσει. Ξεμάτιασε τον καν.
6: Μα με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή έτσι κι αλλιώς.
4: Με τα καταρολόγια που έχω φάει κάτι τρεις μέρες τώρα.
3: Κλείσε τα social ωραία. Media για λίγες μέρες και θα ηρεμήσεις. Πάμε. Πάντως, δεν φταίνε οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι. Αν η Μπεσίκτας θέλει τον Νίκολιτς, έχει, δεν έχει συμβόλαιο, αυτοί καλά κάνουν και το γράφουν. Άσχετα ότι.
6: Καλά κάνουν και τον θέλουν, καλά κάνουν και τον γράφουν.
3: Ακριβώς.
6: Ο Νίκολιτς όμως έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ για άλλο ένα χρόνο. Η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει. Είπαμε μετά τις διακοπές, πιστεύω θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ, τουλάχιστον μέχρι το 2028. Οπότε, αν θες τη γνώμη μου, αν υπογράψει ένα συμβόλαιο φέτος το καλοκαίρι ο Μάρκο Νίκολιτς, αυτό θα είναι τη επέκτασή του με την ΑΕΚ και όχι με την Μπεσίκτας.
3: Okay. Ωραία το έθεσες.
6: Ωραία το έθεσες. Ευχαριστώ, Βασίλη. Οπότε δεν νομίζω ότι στέκει και πολύ αυτό για τον Σέρβο και την Μπεσίκτας. Σίγουρα θα γραφτούν κι άλλα. Σίγουρα θα γραφτούν και για παίκτες. Ξέρουμε, οι Τούρκοι και οι Μεξικανοί μας κάνουν πολλές ζημιές τα τελευταία χρόνια.
3: Απλά θέλω να σου πω, η ΑΕΚ σε όλο αυτό θα έχει απάντηση. Δηλαδή, θα δούμε τον Μάρκο Νίκολιτς να υπογράφει νέο συμβόλαιο. Είναι η προτεραιότητά της. Έχουν υπάρξει κάποιες συζητήσεις. Γιατί με το που υπογράψει νέο συμβόλαιο, κάθε φήμη φεύγει.
6: Ναι, είπαμε και χθες ότι μετά το τέλος των διακοπών του Σέρβου τεχνικού θα δρομολογηθεί η πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του. Γιατί δεν είναι μόνο ο Μάρκο Νίκολιτς που έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, είναι και ο Χαβιέρ Μπάλτα. Και με αυτόν θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για νέο συμβόλαιο, γιατί έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο team αυτοί οι δύο τη φετινή σεζόν. Πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, θέλουν να δουν την ομάδα και στη League Face του Champions League τη νέα σεζόν. Εκεί που πολλά περισσότερα μάτια θα είναι πάνω στην ΑΕΚ, όχι μόνο για τους παίκτες, και για το team που καθοδηγεί την ομάδα, και για τον προπονητή και για τον αθλητικό διευθυντή. Όλα τα μάτια της Ευρώπης θα είναι πάνω τους. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Πάντως, δεν νομίζω. Σε αντίθεση με τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη, δεν θα έχουμε μέχρι το τέλος άλλης εβδομάδας εξελίξεις.
3: Ναι.
6: Θα έχουμε πιο μετά.
3: Θα περιμένουμε. Ναι.
6: Θα περιμένουμε.
3: Κάνουν διακοπές οι άνθρωποι. Λογικό είναι
6: πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Όλες,
3: πρωταθλητές είναι να ξεκουραστούν λίγο.
6: Είναι και πολλά τα ανοιχτά μέτωπα.
3: Ναι.
6: Γιατί είναι τα συμβόλαια του Ριμπάλτα, του Νίκολιτς, του Πινέδα, του Λούκα Γιώβιτς. Όλα αυτά ολοκληρώνονται το επόμενο καλοκαίρι.
3: Απλά να πούμε κάτι. Ότι είναι άλλο να ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Γιώβιτς το επόμενο καλοκαίρι και ο Γιώβιτς 1η-1η του 27 να έχει δικαίωμα να υπογράψει αλλού, και άλλο του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή που δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή δεν είναι ίδιο ο
6: κανονισμός. Και άλλο και του Πινέδα θα σου πω εγώ, που έχει ρήτρες.
3: Βεβαίως.
6: Που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί μια ομάδα και να μην έχει καν λόγο, άμα θέλει να φύγει.
3: Σωστά, να τον πάρει ο Ματίας ένα τηλέφωνο, να του πει.
6: Ας πάρει τον Πιζάρο. Τον Πιζάρο,
3: το έχουμε γουλί.
4: Όχι.
6: Ας πάρει τον Πιζάρο που γράφονται και στο Μεξικό ότι τον θέλει και στη Μοντερέι και μια χαρά είμαστε. Ας μείνει εκεί. Έφυγε και ο Μαρσιάλ, κρίμα.
3: Τον Πιζάρο, ποιο Πιζάρο.
6: Τον Ροντόλφο που είχε στην ΑΕΚ. Τον έφερε. Τον θέλει και στη Μοντερέι.
3: Αυτός δεν έχει πάει καλά στην ΑΕΚ.
6: Ναι.
3: Και τον κάνει. Ναι, οκ.
6: Μεξικό είναι αυτό.
3: Τα που λένε του είναι αυτά, οκ. Το ακούω. Για κάθε προπονητή.
6: Για λίγο δεν πρόλαβε και τον Μαρσιάλ. Έφυγε και είναι κακός και από τη. Όλη τη Μοντερέι καταλήγουν.
3: Σωστά, σωστά. Όλες, ναι.
6: Οπότε μετά τις διακοπές θα έχουμε, πιστεύω, εξελίξεις. Αυτά όσον αφορά τον προπονητή.
11: τι άλλο έχω στην ατζέντα, κατά να θυμηθώ τι σημειώσεις
3: μου. Να σε ρωτήσω κάτι που ρωτάει ένας φίλος τώρα, γιατί χθες έκλεισε, λέει, και δεν προλάβει μέχρι το τέλος. Ισχύει το ΑΕΚ Κουλιεράκης, γιατί δεν ξέρω αν απαντήσατε χθες.
11: Όχι, όχι, όχι. Έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, δεν υπάρχει στόπερ από τη Βόλφσμπουργκ για την ΑΕΚ. Νομίζω.
3: Την πήρε την απάντηση. Δεν υπάρχει Κουλιεράκης και δεν υπάρχει και στόπερ από τη Βόλφσμπουργκ για την ΑΕΚ, αν είχε κανέναν άλλο στο μυαλό σου δηλαδή. Τώρα που έπεσε η Βόλφσμπουργκ.
11: Δεν σου λέω και για άλλες θέσεις, δεν ξέρω.
12: Γι' αυτό δεν ξέρω. Άλλο μην έχει.
11: Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει στόπερ από τη Βόλφσμπουργκ για την ΑΕΚ.
3: Ωραία, το ξεκαθαρίζουμε.
11: Όπως είπαμε, όπως ξεκαθαρίσαμε και τις προηγούμενες μέρες, δεν υπάρχει ουναΐ για την ΑΕΚ.
3: Ουναΐ.
11: Δεν ρωτάγανε στο τσάτ της προάλλης για τον ΑΕΚ. Δεν υπάρχει ουναΐ για την ΑΕΚ.
3: Ωραία.
11: Δεν υπάρχει Κουλιεράκης για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει χθες. Πότε ήταν που μας ρωτάγανε. Δεν υπάρχει ούτε Λεβαντόφσκι για την ΑΕΚ. Ρωτήθηκε και αυτό. Ηρεμία. Ναι. Θα έχουμε μέρες, η ΑΕΚ 6 Ιουλίου έτσι.
13: Παίζει το όνομα του Λεβαντόφσκι.
11: Παίζει πολύ, παίζει πολύ.
3: Παίζει.
13: Κάνει το γύρο. Κάνει το γύρο στην Αθήνα. Ναι.
11: Παίζει πολύ. Έτσι, 6 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία ομάδα. Έχουμε δηλαδή και όλο τον Ιούνιο γεμάτο για να υπάρξουν εξελίξεις. Για να πούμε ότι κάποιος θα είναι από την αρχή της προετοιμασίας μαζί με την ομάδα.
3: Ναι.
11: Δεν υπάρχει η ίδια βιασύνη που υπήρχε πέρυσι, που, ναι, που είχαν τρεις προγραμματικούς μπροστά τους στην Ένωση. Οπότε έχουμε.
3: Κάτι για Τραωρέ ρωτάνε εδώ. Ποιον Τραωρέ?
11: Τον Αντάμα.
3: Δεν ξέρω. Ποιον από όλους? Είναι και μεγάλο το σόι Τραωρέ.
11: Ναι. Λίγο πιο συγκεκριμένοι. Τον Παπαδόπουλο. Ούτε Καρβαχάλ για την ΑΕΚ, τώρα ούτε Μαυροπάνος, δεν βλέπω.
3: Εντάξει, εντάξει, τώρα ας
11: μην
3: πούμε όλα τα...
11: απαντάμε σε όλα
3: δηλαδή
11: τα νόματα,
3: κάθε διακαής πόθος του τσάτ θα έρχεται τώρα σε μήνυμα.
11: Όλοι έχουμε παίξει football manager,
3: μην τα απαντάμε. Εμένα σε αυτά τα καλοκαίρια μου άρεσαν πάρα πολύ το ο μουντιαλικός άσος που θέλει ο Τάδε.
11: Φραντζή Πυρό.
3: Ναι, έναν μουντιαλικό άσο δεν θα βρούμε για μια ομάδα, ρε παιδιά. Και Βασιλή, να τον παρακολουθούμε μετά στο Μουντιάλ και να κάνουμε θέματα πάνω σε αυτόν. Καταλαβες.
11: Ένα καλοκαίρι έτσι, ναι, δεν ήταν βέβαια Μουντιάλ, ήταν Κόπα Αμέρικα. Καθόμασταν βράδια και βλέπαμε Βενεζουέλα για τον Μπαρόχα. Τον τερματοφύλακα που έχει ΑΕΚ τη χρονιά που ανέβηκε ιδανικό.
3: Ναι. Βενεζουέλα πολλά βράδια έχω Μπαρόχα, δει, αλλά όχι για τον Μπαρόχα, για άλλους
11: λόγους. Και Ρόναλντ Βάργκας. Ναι, Βενεζουέλα βλέπαμε για αυτούς τους δύο.
3: Βενεζουέλα έχω δει για άλλους λόγους. Να ξέρετε, Βενεζουέλα πολλές φορές σε πολλά ματς έτσι τα βράδια.
11: Ένας λέει Μπακόπουλος για ΑΕΚ.
3: Ναι. Λοιπόν, με τα μεσονύκτια, αγώνες Βενεζουέλας, πολλά μάτς είναι που κάποια στιγμή οι άμυνες ανοίγουν λιγάκι. Χαλαρώνουν λίγο οι άμυνες. Ναι, χαλαρώνουν λίγο οι άμυνες.
13: Κουράζονται, ρε Βασίλη.
3: Έτσι, μπράβο, από την κούραση. Το λέω σαν συμβουλή, ρε φίλε, στους φίλους που ξενυχτούν και θέλουν κάτι να δουν.
11: Και επειδή είπες για το μουντιαλικό άσο, τώρα είναι και πολύ διευρυμένο το μουντιάλ. Δηλαδή, μουντιάλ παίζει και το Ουσμπεκιστάν, μουντιάλ παίζει και το Κουρασάο. Τι μουντιαλικό άσο θα είναι.
3: Σωστά, σωστά.
11: Δεν είναι
3: σωστά.
11: Το μουντιάλ προ 10.
3: Θέλω πάρα πολύ να δω Κουρασάο.
11: Έχει 26,
3: πάρα πολύ.
11: 26 Ιουνίου.
13: Και να μπει στο στόχαστρο καμιάς ομάδας, κανένας παίκτης από αυτούς και να λέμε μουντιαλικό στόχος.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
13: Το δεξί μπακ της Κουρασάο.
11: Θα στο πάω και ανάποδα, Θοδωρή, να μπει στο στόχαστρο κάποιας ομάδας στο εξωτερικό, Πιερό από την IT.
3: Ναι. Σωστό.
11: Έχει συμβόλαιο Πιερό, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Να βρεθεί, να βάλει κανένα γκόλια, γιατί.
3: Και πες μου εσύ πώς θα τον λες, δηλαδή πώς λέγεται ο πολίτης του Κουρασάο.
11: Ακριβώς έτσι, ο πολίτης του Κουρασάο. Ο αθλητής από το Κουρασάο.
3: Πώς λέγεται, ρε φίλε.
11: Περιφραστικά μόνο.
13: Κουρασάο.
3: Νος.
12: Κουρασέος.
13: Κουρασανός.
3: Κουρασανός. Ο Κουρασανός επιθετικός.
11: Νησιώτης.
3: Ωραία. Άλλο.
11: Μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου είχαμε. Που δεν έγινε χθες. Χθες αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ η απόφαση για την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό.
12: Επικυρώθηκε το ποσό, δηλαδή. Επικυρώθηκε το ποσό μέσα στο ΓΕΜΗ.
11: Επικυρώθηκε το ποσό.
13: Συγγνώμη.
11: Έχω κάποιο σχόλιο που να δούμε.
3: Και ο Τραμπ τη Βενεζουέλα για άλλους λόγους την έβλεπε. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
11: Κουρασμένο, λέει ο admin.
3: Εμφανίστηκε ο admin, εδώ ξέρω.
11: Υπάρχει admin. Τρεις μέρες εδώ να ψάχνει κάτι μαζί μου.
3: Έλατε, ζει ο admin. Λοιπόν, για πες, αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 2,75 εκατομμύρια ευρώ.
11: 2.750.000 ευρώ. Είχε γίνει τον περασμένο Φλεβάρι άλλα 10 εκατομμύρια. Εντάξει, σημαντική κίνηση. Πάντα μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, ζεστό χρήμα να μπαίνει στην ομάδα. Είχε γίνει γενική συνέλευση τον Φλεβάρι.
3: Καλύφθηκε από Ηλιόπουλο.
11: Ναι, νομίζω ναι. Αυτά δεν αναγράφονται στο ΓΕΜΗ, αλλά.
3: Δεν αναγράφονται στο ΓΕΜΗ.
11: Όχι, αναφέρονται ότι έχουν εκδοθεί τόσες ονομαστικές μετοχές έναντι τόσο χρημάτων η καθεμία και καλύφθηκε το ποσό εξ ολοκλήρου.
12: Να φαίνεται τα ποσοστά μετά πώς αυξομειώνονται.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, από το μετοχικό κεφάλαιο.
12: Εάν δεν υπάρξει παρουσία άλλου μετόχου, μεγαλώνει το ποσοστό του
4: αυτός που έχει βάλει τα χρήματα.
11: Κουρασαουανός, λέει.
3: Ωραία.
11: Ωραία.
3: Και.
11: Κάτσε να θυμηθώ τη σημείωση μου.
3: Δεν, για θυμίσεις τη σημείωση σου.
11: Α, και είναι κάτι σήμερα, 29 Μαΐου σήμερα, επειδή το γράφανε και πάρα πολύ στο chat. Για εκτιμά την μαύρη επέτειο της Άλλης Κωνσταντινούπολης, έχουμε μεσίστια τη μεγάλη, εκείνη τη τεράστια σημαία που είχε μπει στο, έξω από το γήπεδο εν ώψη και της Φιέστας. Αποφάσισε η ΠΑΕ για τη σημερινή μέρα να κυματίζει μεσίστια στη μνήμη της Άλλης Κωνσταντινούπολης. Αυτά τα ολίγα από ΑΕΚ, ήταν ήσυχη ημέρα.
3: Ναι.
11: Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις εσύ κάτι.
3: Όχι, θέλω να πω ένα γεια στην κάμερα. Γεια και προχωράμε.

0: Αλέτα, θα βάλω Παναθηναϊκό πάνω από σένα, από τον ΠΑΟΚ, αν και εδώ στα χαρτιά μου έχω ΠΑΟΚ πάνω από τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να βάλουμε...
1: Για τον Κώστα και την
0: πρέπει
1: ψυχή
0: να βάλουμε
1: μου,
0: λίγο στην κουβέντα τον Κώστα τον Γουλή, ο οποίος συνήθως έχει χιούμορ. Σήμερα το έχασε το χιούμορ του, ο Βερβελές δεν έχει πει τίποτα εναντίον του και μου έχει κρεμάσει τα μούτρα. Κώστα, σήκω στα μουτράκια σου. Πάμε, έχει εκνευριστεί και το chat. Παιδιά, ηρεμία στο chat, σας παρακαλώ.
1: Ζουζούλη μου!
0: Σας παρακαλώ πολύ. Είπαμε, ο Κώστας σήμερα.
1: Είδες, γέλασε κατευθείαν.
0: Έχει πονοκέφαλα από το πρωί, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Προχωράμε, αγαπημένοι, όπως είμαστε πάντα σε αυτή την εκπομπή.
2: Καλά, δεν έχω κάτι να μετανιώσω. Από το συμπαίνω τώρα.
3: Κώστα, για μένα. Τρεις εμφανίσεις έχω κάνει εδώ.
0: Και μάλιστα βρήκα και τον donate.
2: Πάρα πολλές ηρωνίες. Κατά καιρού τους έχω περάσει στον τούκο.
0: Δεν υπάρχει ηρωνία. Και μάλιστα βρήκα και τον donate του φίλου του Ανδρέα.
2: Εντάξει, θα πει δίνει. Αν ήταν παρόντα, θα συζητάω.
0: Που λέει, Γουλή αδερφέ μας, λέει ο Ανδρέας, Παναθηναϊκός ο Ανδρέας. Γουλή αδερφέ μας, με όλο το σεβασμό για μένα, με όλο το σεβασμό για μένα είσαι λάθος. Όσο και γάβρος να είναι ο Βερβελές, το διαβάζω όπως το έστειλε. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και γελάει, έχει τον αγωνιστικό σεβασμό μας. Όσο γάβρος κι αν είναι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ωραίος ο Ανδρέας.
2: Επειδή απουσιάζει, δεν θα κάνω να συζητήσω παραπάνω για αυτό το θέμα. Άμα ήταν παρόν, να το λέω.
0: Ωραία. Πάμε. Πάμε στα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Κάτι διαβάζω, κάτι ακούω. Από σένα το διαβάζω, από σένα το έχω ακούσει. Δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Εγώ νομίζω θα τον πάρει κιόλας.
0: Κάτι αχνοφαίνεται για Ζαγαρίτη. Νομίζω θα τον πάρει κιόλας.
2: Έχουμε πει τι προτεραιότητες είναι.
0: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι μόνο 25 χρονών ακόμα ο Ζαγαρίτης.
2: Ναι, έτσι. 19,5 χρονών είναι έφυγε.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Ήταν έφυγε
0: 19,5 χρονών. Τα τον είχα για 30.
2: Όχι.
3: Τον ακούς πολλά χρόνια.
0: Ναι, πολλά, πολλά. Επειδή είναι
2: έφυγε το Γενάρη του 21 με Λάζλο Μπόλωνη.
1: Γεννήθηκε 29 Φεβρουαρίου, ρε.
2: Σωστό.
3: Σωστό.
2: Και είχε γενέθλια 4
1: χρόνια.
2: Έφυγε το Γενάρη του 21 επί Λάζλο Μπόλωνη και ήταν 19,5 χρονών.
0: Μάλιστα.
3: Πιστεύεις ότι τον πάρει λοιπόν.
2: Λοιπόν,
0: έχει κάνει καλή καριέρα έξω ο Ζαγαρίτης.
2: Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ναι, έχει εξελιχθεί
2: Ολλανδία
0: το παιδί. Η
2: Ολλανδία τον εξέλιξε ακριβώς. Κοιτάξτε, πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Παναθηναϊκός έχει ως προτεραιότητες βασικό τερματοφύλακα, έχουμε πει, βασικό στόπερ, βασικό τον ένα τους δύο κεντρικούς χαφ και επιθετικό. Αλλά αυτή την ίδια ώρα, επειδή ακριβώς θα ξεκινήσει η προετοιμασία, στις 15 και 22 θα φύγουν Ιουνίου, και δεύτερους μπακ πίσω από τον Κυριακόπουλο αριστερά και από τον Καλάμπρια δεν υπάρχουν. Γιατί και ο Κότσιρας δεν θα αναρρεθεί το συμβόλαιό του. Ο Ερνάντεθ και που ήταν εδώ δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει και εκεί άμεσα κινητοποίηση. Λοιπόν, για τον Ζαγαρίτη είναι ένας παίκτης που τον ήθελε ο Κοτσόλης και το Γενάρη στον Παναθηναϊκό. Δεν κατέστη δυνατόν να έρθει τότε, γιατί και ο και ο Ζάγα δεν ήθελε να έρθει εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν με τη Χέρεφεν σε καλή γενικά σεζόν. Παλέψαμε την τελευταία στιγμή στα play-off του Conference League, για μια θέση στο Conference League με τη Χέρεφεν. Δεν ήθελε να φύγει. Τώρα νομίζω ότι είναι αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Είναι στις πρώτες επιλογές που έχουν στο Παναθηναϊκό για τη θέση πίσω από τον Κυριακόπουλο. Έχει κάποια πράγματα σημαντικά, πέρα από την όποια εξέλιξη που όντως ήταν, μπορούμε να το πούμε ότι είχε μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια στην Ολλανδία, πρώτα με την Almere City και ειδικά φέτος με την Χέρενφερ που είχε 38 μάτς, 2 γκολ, 4 assist και ήταν βασικός και αντικατάστατος. Στους Ολλανδούς, οι Ολλανδοί στα περιοδικά και στα media τον κατέταξαν στους τρεις καλύτερους αριστερούς μπακ του πρωταθλήματος. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι ότι είναι παιδί της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, άρα club grown player για την ευρωπαϊκή λίστα στην τετράδα, στην υποκατηγορία των γηγενών. Ναι. Αφορά τους τέσσερις παίκτες που πρέπει να είναι από το club. Έχει ήδη ο Παναθηναϊκός τον Κάτρι, έχει τον Κότσαρη. Θα μπορούσε να δώσει μια επιλογή έξτρα κανονικού ποδοσφαιριστή και όχι ενός παίκτου, απλά το βάλαμε επειδή είναι club grown στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Είναι Έλληνας, μπορεί να συνθέσει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο λίγο το ελληνικό στοιχείο, να το δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο μέσα στα αποδυτήρια. Και τέλος πάντων, έχει μια παρουσία που δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείς ότι θα είναι μαύρη τρύπα. Ίσα-ίσα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά ταιριάζουν αρκετά. Mm-hmm. Όπως κυρίως του Κυριακόπουλου. Ο Νίστρουπ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα στοιχεία που έχουν οι δύο βασικοί μπακ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, σε αυτό, στο ρόστερ, θεωρείται ότι είναι καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Με βάση αυτό που θέλει να παίξει.
0: Ναι. Να παίξει θέλει... το 4-3-3.
2: Ναι, αλλά

0: με τα μπακ και να είναι και ψηλά, πολύ συμμετοχικά και ψηλά και ο ένας εκ των δύο θα μένει πίσω. Γιατί ο σχηματισμός στην ανάπτυξη ήταν 3-2-5 επί της ουσίας όπως απλώνεται μες στο χορτάρι.
1: Τι 3. Μην μου λες πάλι 3.
2: Όταν ανεβαίνει το δεξί μπακ, το αριστερό μπακ θα μένει πίσω.
1: Okay.
0: Στην
1: Τρόμαξ.
0: Ανάπτυξη ο ένας θα μένει πίσω, ο άλλος θα μένει πίσω.
1: Ανάλογα
0: ευτυχώς με το που θα είναι η μπάλα.
1: Εντάξει,
0: όχι με τρεις στόπερ.
1: Με έπιασε ένα κάτι.
0: Όχι, όχι. Ουσιαστικά η ανάπτυξη, άμα απλώς τον τραχανάκι είναι ώρα στο γήπεδο, είναι 3-2-5 η ανάπτυξη όπως απλώνεται.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Είναι μανιτάρι. Μες στο γήπεδο. Και είναι ένας παίκτης τέλος πάντων που ταιριάζει, έχει συζητηθεί ήδη ανάμεσα στον Κοτσόλη και στον Μίστρουπ. Νομίζω ότι έχει σημαντικές θανότητες να γυρίσει το φετινό καλοκαίρι. Πολύ βασική παράμετρος, γιατί υπάρχει και μια ιστορία πάνω σε αυτό που ακούει και ο φίλος μου ο Θοδωρής, γιατί λέω το Θοδωρή. Έχει αλλάξει τον ατζέντη του. Θα πω μετά, δεν είναι κρυφό, το έχω ξαναγράψει κιόλας. Προηγούμενος ατζέντης, το Πολ Κουτσολιάκος, πρέπει να είναι ο ατζέντης που έχει πετάξει έξω από το γραφείο, το μοναδικό ατζέντης που έχει πετάξει έξω από το γραφείο του Γιάννη Αλαφούζο στα 14 χρόνια. Και με άσχημο τρόπο. Γιατί?
1: Με άσχημο τρόπο και Αλαφούζο δεν πάνε μαζί.
0: Κι όμως, ναι, είδα και εμένα.
1: Είναι ο πιο ευγενικός άνθρωπος που υπάρχει.
0: Πίστεψε μου ότι. Επαφή. Και εγώ όταν το έμαθα, λέω, εντάξει, αποκλείω, έχει γίνει ναι. Αυτό. Εκεί ήταν λίγο.
1: Αλλά αγρίεψε εκεί.
0: Ήταν λίγο εντάξει, αγρίεψε. Δεν σημαίνει,
1: πόσο κάποια... μπορεί να αγρίεψε.
0: Κάποιο άλλο τέλο πάντων από μάκρυ το γραφείο, μάλλον. Αλλά η ουσία ήταν η εξή. Όταν συζητάγανε με τον ατζέντη του για την ανανέωση του συμβολαίου του Ζαγαρίτη, σε άλλες εποχές τα λεφτά δεν ήταν, δεν δένε τα σκυλιά με το Λουκάνικα στο Παναθηναϊκό τότε ακόμα, είχε μπει ένα ταβάνι ότι okay, τα παιδιά που είναι από την Ακαδημία, από τα 19,5 χρόνια τότε το Ζάγα, είχαν ένα ταβάνι 80-100.000.
1: Ναι.
0: Ήταν ακατέβατος ο ατζέντης, 150.000 ευρώ. Λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί θα καταστρατηγήσουμε, του λέω ότι έχουμε. Οριοθετήσει ως
1: ναι. Ας βάλουμε κανένα μπόνους, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Όχι αυτό και έχει προτάσει και έχω προτάσει από το εξωτερικό κτλ. Και εκεί λοιπόν γυρνάει και λέει ο συγκεκριμένος ατζέντης, να έχω τον Μιχαηλίδη στον ΠΑΟΚ. Ήταν ο Μιχαηλίδης τότε πολύ πιο πιτσιρικάς, πριν 5,5 χρόνια φαντάζεσαι, Θόδωρα. Που τον έχω, λέει, 150.000 ευρώ ο Μιχαηλίδης. Και παίρνει τηλέφωνο ο Λαφούζος στον το Μάκη Γκαγκάτς, που τότε ήταν υψηλό βαθμό στέλεχος του ΠΑΟΚ. Μακή, παιδί μου, καλησπέρα. Λέει, ναι, πρόεδρε. Ο Μιχαηλίδης που έρχεται στον ΠΑΟΚ, πόσα λεφτά παίρνει? Πρόεδρε, παίρνει 50.000 ευρώ το παιδί.
1: Oh.
0: Τώρα να του κάνουμε ένα συμβόλαιο λίγο καλύτερο, εντάξει, θα το επιβραβεύσουμε. Εντάξει, πάει καλά το παιδί αυτό κτλ. Και γυρνάει και του λέει, κύριε Κουτσολιάκο, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα και να φύγετε. Μα το να τάλω αυτό που σας είπα αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Και η κατάληξη ήταν, λέει ο Κουτσολιάκος, θα τον πάω στον Ολυμπιακό. Και απάντησε Αλαφούζου ήταν, να τον πάτε και στη Manchester United. Και αυτή η ρήξη λοιπόν σχέσεων με τον προηγούμενο ατζέντη του δεν θα μπορούσε να του ξανανοίξει την πόρτα. Από τη στιγμή που είχε αλλάξει εδώ και 1,5 χρόνο, είναι και αυτή η παράμετρο σημαντική στο να μπορούσε να επιστρέψει. Και εγώ δίνω σημαντικές θανότητες να επιστρέψει ο
1: Ζαγάρης. Τι γίνεται με συμβόλαιο?
0: Έχει ως το 28 με τη Χέρμφεν, αλλά και... υπάρχει τρόπος για να σπάσει και όχι με πολύ ψηλό κόστος.
1: Okay. Okay.
2: Εντάξει, σημαντικό για την ευρωπαϊκή λίστα. Είναι ένα πολύ,
0: αυτό.
2: Πολύ
0: και
2: μεγάλο υπέρ.
0: Παίχτης κανονικός, δεν είναι ότι θα είναι... αναγκάζεσαι να τον βάλεις.
1: Γιατί όμως Ζαγαρίτης και όχι Βίχος, λέω εγώ τώρα.
0: Και για την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί και ο Βίχος δεν θα μπορούσε. Γιατί ο Βίχος δεν θα ήταν κλαμπ γκρον πλέγερ. Κλαμπ γκρον, αυτή τη στιγμή ο έχει μόνο τον Κότσαρη και τον Γκάτρι. Γιατί τα παιδιά αν έρθουν από πίσω.
1: Μην ξανακάνει αυτό με το δάχτυλο.
0: Ποιο το έτσι.
1: Έχει και τα άλλο δάχτυλο.
0: Έτσι έκανα. Δεν έκανα κάτι. Νόμιζα ότι... Μην με κυνηγάτε όλοι σήμερα.
1: Νόμιζα ότι έδειξε το ένα, δεν έβλεπα το δεύτερο.
0: Όχι, μάνα μου. Α πούμε, ο Νεμπής και ο Λάβδας, που είναι δύο τρομαερά υποσχόμενοι ποδοσφαιριστές, θα είναι list B, γιατί είναι 17 ακόμα. Δεν μπορεί να πιάσει την τετράδα που ψάνει στους club grown player.
1: Ναι.
0: Θα μπορεί να δώσει και σε αυτό λύση, λοιπόν, ως μια επιλογή. Και τέλος πάντων, ένα παίκτη τον πιστεύει καιρό τώρα. Την εξέλιξη του ο Κοτσόλης από το Γενάρη, επαναλαμβάνω ότι ήθελα να τον πάρει, αλλά δεν κατέστη τότε δυνατό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Σε λοιπές δημοκρατικές ειδήσεις για δυνάμεις, δεν υπάρχει θέμα με τον Βαύρο, που γράφτηκε χτες στο σελίδα.
1: Ποιος είναι αυτός?
3: Πινελάκια τα λέμε.
2: Ντένις Βαύρο.
1: Έτσι, πινελάκια τα λέμε.
0: Πινελέισον. Ο διεθνής Σλοβάκος στόπερ της Βόλσμπουργκ που έπεσε και το συνέδεσαν επειδή είχε συνεργαστεί με τον Ίστρουπ στην Κοπεχάγη, δεν υπάρχει θέμα Βαύρο για τον Παναθηναϊκό. Όπως επίσης δεν υπάρχει, δηλαδή δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε καθόλου παρά περισσότερο από εδώ και πέρα με τον Φλόριαν Βίγκελε στο τέρμα, το διεθνή αυστριακό τερματοφύλακα της Πλιζέν, δεν υπάρχει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αλλού κινείται για να πάει να πάρει το βασικό goalkeeper του.
1: Με φορ παίζουμε τι γίνεται.
0: Με φορ. Τώρα έχει.
3: Λεβαντόφσκι.
0: Ναι, το μεσημέρι.
1: Ναι, επειδή ήθελα
0: έχει φορτωθεί και το λέγαμε νωρίτερα και απαντήσαμε και σε κάποιους φίλους. Έχει καλλιεργηθεί όλο αυτό ξαφνικά. Μια λέει ότι ο Λεβαντόφσκι κοιτάει. Εγώ συγγνώμη, δύο τηλέφωνα που έχω κάνει πριν μπούμε στην εκπομπή δεν μου το επιβεβαιώνει κανείς, δεν προκύπτει πουθενά. Αντίθετα, ο Ράστοντερ, ο ποδοσφαιριστής της Τούν, ο Φόρ 24χρονος, είναι στις περιπτώσεις που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυση της επίθεσης. Πρώτο σκόρε περιφέτος στην Ελβετική Τούν, η οποία τελειώσανε αυτοί, τελειώσανε, Αντρέα.
2: Παίξανε και κύπελο.
1: Ρε φίλε, πρέπει να έχουν τελειώσει όλοι. Δηλαδή, μόνο οι Κύπροι πρέπει να έχουν μείνει που παίζουν
2: σήμερα. Οι Κύπροι που παίζουν τελικό κύπελο.
0: Σήμερα. Σήμερα.
2: Το Champions League αύριο είναι το τελευταίο.
0: Από όλο Λεμεσού, Πάφος.
1: Ναι, πρέπει να έχουν τελειώσει όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, και η οποία Τούν πήρε το πρωτάθλημα και χάσε 2-7 πόσο έχασε. Στην έδρα, στο Duke Boys. 3-7 πόσο είχε χάσει και το μάτς.
2: 2-7.
0: Ένα έπος.
1: Α, ναι, ρε, μπράβο.
0: Τι έπος ήταν
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Σωστά.
0: Με δύο αποβολές θα μου πεις, αλλά
2: στη φιέστα.
0: Δεν ήταν φιέστα. Στο επόμενο ήταν που πήρα το πήρα μαθηματικά.
2: Πάλι καλά. Πάλι
0: πήγε να πάρει πρωτάθλημα, ρε φίλε, και βάλει 7 γκολ. Αυτό λοιπόν τον παίχτη κοιτάει. Πρώτο σκορ φέτος στην Ελβετία με 15 γκολ. Είναι πάντως στις επιλογές, αλλά δεν είναι και η μοναδική που κοιτάει ναι. για την επίθεση του.
1: Για το Βίνιας που ρωτάει ένας φίλος που τον είχαμε πει εδώ πέρα, ο Βίνιας παιδιά έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό, τον έχουν κοιτάξει. Ναι. Δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Περιμένουν τις εισηγήσεις πια του προπονητή. Αυτό. Περιμένουν, είναι μέσα στη λίστα που έχει προταθεί ένας από τους επιθετικούς που έχουν προταθεί. Περιμένουν τις εισηγήσεις του προπονητή.
0: Για να
1: νομίζω ότι όταν θα έρθει ο Νίστρουπ εδώ θα.
0: Ο Νίστρουπ, κοίταξε. Ότι έχω μιλήσει, έχω μιλήσει και με τον Κοτσόλ και με τον.
1: 3-8 ήρθε το μάτς, λένε.
0: 3-8, μπράβο, 3-8. Ναι, 3-8. Αυτό το έπος, 3-8. Συμφωνώ ότι έχουν γίνει συζητήσεις του Κοτσόλη και με τον Νίστρουπ και με τον Κορώνα με τον Νίστρουπ. Και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν μιλήσει πάρα πολύ αναλυτικά. Δευτέρα, αν δεν αλλάξει κάτι, υπάρχει μια πιθανότητα και για Κυριακή βράδυ, αλλά θα το ξέρουμε πιο πολύ πιθανότητα Δευτέρα πρωί. Θα έρθει ο Δανός στην Αθήνα, θα μείνει λίγες μέρες, θα οριστικοποιήσει κάποια πράγματα. Θα φύγει, θα ξεκινήσει όλο το μάζεμα και τη μετακόμιση για Ελλάδα με την οικογένειά του. Αυτές τις μέρες θα μείνει εδώ πέρα, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσουν ακόμα περισσότερο με βάση τις λίστες που έχουν και τα χαρακτηριστικά που θέλει αναθέσει στο που πλέον θα πάει ο Παναθηναϊκός. Τερματοφύλακα αυτών, επιθετικό αυτών, χαφ αυτών ή αυτών τέλος πάντων που ξεχώρισε ο προπονητής. Θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο κουτάκια πλέον όλα.
1: Ναι,
2: παιδιά, κάτι.
1: Ναι, θα ρωτήσεις, ναι, ναι. Να πω στους φίλους. Να πω στους φίλους μας. Μην γράφετε άλλο Λεβαντόφσκι. Μην γράφετε. Αν ο Λεβαντόφσκι.
3: Έτσι. Όχι, όχι τώρα.
1: Να πω εγώ.
3: Για Γένσεν.
1: Να πω εγώ. Για Γένσεν. Ναι, το έγραψε κάποιος. Σωστά, καλά λέει.
0: Της Μπρέντφορντ.
1: Ναι,
0: το δανείο.
1: Πόσο κάνει.
0: Ματίας, νομίζω τελειώνει τη συμβολή αλλά έχει οψιόν επέκταση Μπρέντφορντ αυτό το καλοκαίρι συν 2. Είχε ξαναγραφτεί πριν ένα χρόνο ο Γένσεν.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν του είδαμε τον παιχτάρα, έτσι. 6 χρόνια στη, 7 στην Μπρέντφορντ, 300 μάτς Premier League, τρομερή παιχτάρα.
1: 12 μίρια αξία.
0: Η αγοραστική του, ναι, πρέπει να είναι λίγο άουα. Πολύ ψηλά, εννοώ. Μακάρι να μπορούσε να παίξει, αλλά νομίζω ότι και οι αποδοχές του εκεί είναι λίγο μη προσβάσιμες για ελληνική ομάδα. Εύκολα.
1: Είπαμε γράψτε Λεβαντόφσκι και γράφει.
2: Λεβαντόφσκι και Κατσίκη.
1: Κράτα το. Ναι. Θέλω να πω ότι αν ο Λεβαντόφσκι έρθει στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, αν έρθει στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Θα έρθω εδώ στην εκπομπή.
3: Θα βγει γυμνό.
1: Όχι.
2: Εντάξει, γυμνό δεν βγαίνει.
1: Κάτσε, ρε φιλέ. Θα έρθω στην εκπομπή με μάσκα Λεβαντόφσκι. Θα φτιάξω μια σαν κι αυτές που είχαν φτιάξει του Γιανακόπουλου και φοράγανε στο ΑΚΑ. Τις θυμάστε?
0: Με μάσκα Λεβαντόφσκι.
1: Θα φτιάξω μια τέτοια μάσκα Λεβαντόφσκι και θα έρθω εδώ και θα είμαι δύο ώρες. Θα τρομάξετε, θα είναι πολύ τρομακτικό, λίγο θρίλερ. Θα κάτσω εδώ 2 ώρες με μάσκα Λεβαντόφσκι. Λέγε την ερώτησή σου.
2: Κώστα, για τις λίστες πριν, το στάτος του Παντελίδη δεν είναι club grown.
0: Όχι.
2: Δεν έχει κλείσει τον απαραίτητο χρόνο.
0: Γιατί δεν είναι τριετία στα ηλικίες 15-21 στα...
2: Σε ακαδημίες.
0: Στο κομμάτι της ομάδας.
2: Okay.
0: Από ακαδημία και μετά.
2: Άρα μόνο στη λίστα των Ελλήνων.
0: Μόνο στην ελληνική σου γεννήση, στις 8 γεννήσεις συνολικά πρέπει να έχεις, 4.
2: Ναι.
0: Ή και παραπάνω, δεν σου λέει κανείς τίποτα, να έχεις παραπάνω, μπορείς να έχεις, δεν το συζητάμε.
1: Καλά τα είπαμε για αριστερό μπακ. Για δεξί μπακ έχει τίποτα, γιατί
0: ακόμα
1: προφανώς ο Κότσιρας δεν μένει έτσι.
0: Ο Κότσιρας δεν θα μείνει.
1: Ναι.
0: Ακόμα όχι. Εγώ περιμένω να δω τι μπορεί να γεννηθεί από εδώ και πέρα στις επόμενες μέρες στο θέμα του Τσάπρα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη κινείται. Και να μην μείνει μόνο στα όσα έχουν υποθεί επί προσωπικό ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Γιάννη Κομπότη. Γιατί άμα αρχίσει και μιλάει το χρήμα και δει κάποια συγκεκριμένα υψηλά ποσά μπροστά του Γιάννη Κομπότη, τα υπόλοιπα θα πάνε περίπατο. Και όχι μόνο από Ολυμπιακό. Υπάρχει ομάδα, όχι ιταλική, επαναλαμβάνω, από σοβαρό πρωτάθλημα, που επίσης έχει προσεγγίσει το Λεβαδιακό. Από Ιταλία ήταν η Μπολόνια και η Τζένοα, που το ψάξανε, είχαν μιλήσει, είχαν κάνει πολλές συζητήσεις. Επίσης, πολύ βασικό, ο Τσάπρας πλέον δεν έχει εκπρόσωπο εδώ και λίγους μήνες.
1: Μόνος του μιλάει.
0: Μιλάει
1: ο Κομπότης εξ αυτού.
0: Μαζί με σε συνεργασία σε οτιδήποτε καταλήγει.
4: Αν μιλάει μόνος του δεν είναι πολύ καλό.
1: Με ναι, τον, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό.
0: Με τον
4: θα τον βάλουν μέσα στο Δαφνί.
1: Αν...
0: Όχι, απλά είναι σε συνεργασία με τον ιδιοκτή του Λεβαδιακού. Θα πάει το επόμενο βήμα του.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Άλλες πιθανές επιστροφές παικτών σε στυλ Ζαγαρίτη.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη γκάμα. Δηλαδή
1: με
0: βάση τις ανάγκες του.
1: Ποιος?
0: Όχι. Ούτε στο Ζαγαρίτη δεν κάνει εκπτώσεις. Γιατί ο Ζαγαρίτης δεν είναι απλά πήγε έξω και.
2: Απλά είναι ένα μεγάλο σύντο ότι είναι και club grown.
0: Σίγουρα αυτό μετράει πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον είναι και ένα παιδί το οποίο πήγε έξω, δούλεψε, εξελίχθηκε. Έχει να σου πει δύο πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ τέτοιοι. Δεν είναι για να κοιτάξει κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις του Παναθηναϊκού. Ναι. Μου στέλνει ένας φίλος, μου στείλε χτες πάλι με τον Βαγιανίδη. Ο Βαγιανίδης δεν έχει ως πρώτη επιλογή την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Okay, εγώ το ακούω αυτό ότι μπορεί να το δώσει δανεικό ή Sporting μαζί σας. Νομίζω θα ψαχτεί και ο ίδιος και η Sporting να το δώσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ο Χατζηδιάκος είναι μια τέτοια.
2: Αν υπήρχε περίπτωση όμως να τον πάρει ο Παναθηναϊκός δανεικό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι club grown.
1: Δεν είναι ούτε αυτός, δεν έχει κλείσει.
0: Φύγει ο Παντελή. 14. Δεν είναι καν γηγενής.
2: Δεν είναι ούτε
4: στην.
0: Ναι, δεν πιάνεται κανονικά. Ναι, γηγενής. Δεν πιάνεται ως γηγενής γιατί έχει φύγει 14,5 χρονών. Για την Ολλανδία και την άλλη.
1: Καθίστε ρε παιδιά, τι νόμοι είναι αυτοί ρε παιδιά. Τι κανόνες είναι αυτοί.
2: Ούτε ο Εθνικός Ελλάδος 300 και νομίζω δεν πιάνεται έτσι.
1: Παίζει Εθνική Ελλάδος, τι εννοείται.
0: Αλλά αυτό εσύ έχει διαβατήριο ελληνικό.
1: Ναι.
0: Μαζί σου. Και ο Οδυσσέας παίζει. Ο Οδυσσέας δεν πιάνεται όμως, είναι προϊόν Ακαδημίας της Στουτγκάρδης.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ο Χατζηδιάκος από τη στιγμή που πήγε 14,5 χρονών στην Ολλανδία, είναι προϊόν της Ακαδημίας της.
1: Ο Χριστογιώργος είναι τέτοια περίπτωση.
0: Αζέκο, πώς το λένε, Αλκμάρ. Χριστογιώργος είναι κλαμπρόν, θα μπορούσε.
2: Άρα μια τριάδα τερματοφυλάκων με Κότσαρη, Χριστογιώργο και τον βασικό που χάρη.
0: Χριστογιώργο τον είπαμε, αλλά.
2: Γιατί
0: δεν ξέρω,
2: έτσι θα έχει και τριάδα τερματοφυλάκων και οι δύο θα είναι club grown. Οπότε πα μετά με τον Ζαγαρίτη τρίτο.
0: Αλλά εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουν δώσει προτεραιότητα στο να κρατήσουν τον Τσάβεζ για δεύτερο.
1: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μην γίνει εν τέλει, αλλά η προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ο Τσάβεζ.
1: Δώσουμε και μια πινελιά για πιθανούς αντιπάλους του ισχυρού Παναθηναϊκού.
0: Θα είναι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο Β' προκριματικός του ναι. Κοφερέτσι, ο Παναθηναϊκός είναι την πέμπτη, έχει την πέμπτη βαθμολογία. Το πέμπτο ranking τέλος πάντων των ομάδων και είναι στους ισχυρούς.
1: All the way στους ισχυρούς.
0: Στο Β' και στο Γ' σίγουρα, έτσι δείχνει τουλάχιστον. Για να μην είναι στα play-off, εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος, η οποία προκριθεί για να το κάνει όλο αυτό, θα πρέπει να γίνει μπατακλάν στο Europa και να πέσουν όλοι οι ομάδες που λες ότι. Πώς βρέθηκε τώρα αυτό, γιατί αποκλείστηκες, αδερφέ, και μου ήρθες εδώ μπροστά
1: μου. Ναι.
0: Για να πέσει ανοιχτά. Αλλά πρέπει να γίνει μεγάλο αυτό. Μεγάλο φαγητό.
4: Ούτε ο Ζαφίρης μετράει ως Έλληνας. Δίκιο έχει ο Νίκος 44-43.
0: Σωστό.
4: Και ο Ζαφίρης δεν είναι.
0: Γηγενή, στη λίστα του ΠΑΟΚ δεν θα μετρήσει ως γηγενή.
4: Ως Έλληνας.
0: Ακριβώς.
4: Μα μπει και πέρυσι.
1: Όχι, δεν μετράει ως Έλληνας, δεν μετράει ως γηγενής.
0: Ως γηγενής. Ως γηγενής.
1: Τι έπεσε.
0: Σε 8
4: γηγενής. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, ως γηγενής. Συγγνώμη.
0: Τι ποτηράκι έπεσε.
1: Τι έπεσε. Η γάτα. Έχεις γάτα.
4: Το σκυλί κάτι θα ρίξει.
1: Α, το σκυλί και λέω γάτα.
0: Κοίτα, έχει τώρα αντιπάλους. Κάποιοι ρε παιδί μου λες τώρα μην μπλέξεις και θα σου εξηγήσει τι εννοώ. Υποψήφι τώρα έτσι. Και βλέπουμε. Γιατί αυτά θα πάνε με υπογκρουπ όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ναι, οκ. Okay, για
0: θα
1: τώρα.
0: Θα εξηγήσει και ο Αντρέας ο Δημάτος πάρα πολύ ωραία. Έχει Motherwell, Dunajska, Guys, Σουηδική, Göteborg, Varazdin,
1: Τι είναι αυτό.
0: Κροατία.
2: Κροατία.
0: Μπεϊτάρ.

0: Βαράζδιν.
1: Και τι έχει παίξει, κάτι έχει παίξει εκεί πέρα. Κάποιο over έχει βάλει.
2: Ξέρω σχεδόν όλε τι ομάδε του κόσμου, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Κάποιο over έχει ρίξει εκεί πέρα. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ με Ισραηλινέ, α πούμε και τη Χάπουελ. Αν και θα παίξουν λογικά αλλού, ρε παιδί μου, δεν θα ξέρω, θα παίξω καμιά Ουγγαρία, όπως παίζανε συνήθως.
3: Εμείς παίξαμε πέρυσι η Ουγγαρία, ναι.
1: Ναι. Δεν καλό να μπλέξεις, εγώ λέω σε καλοκαιρινά προκριματικά. Η Πάξ. Πάξ Ουγγαρία.
2: Ουγγαρία.
1: Ντέμπρετσεν. Ζήτομιρ.
2: Ζήτομιρ.
1: Τσερκάσκι.
2: Προφορά είναι όλα τα
1: δύο. Ζελέσνιτσαρ, Κόπερ. Μπράβο, μπράβο.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, είσαι η καλύτερη.
1: Μπράβο από Σλοβενία. Μπράβο. Βαλούρ. Άουντα, Τσεσεκά Σόφια, Σέλμπουρν, Ντουκατζίνι, Βαλέτα και Κολερέιν. Και επίσης μπορεί να τους κάσουν σε ζευγάρια. Άκου τώρα ζευγάρια, ωραία.
0: Σέλμπουρν, τιμημένη ομάδα.
1: Σέλμπουρν έχει παίξει Παναθηναϊκός μεγάλες εποχές. Με Δημήτρη Τσαραβάκο να σκοράρει υπέροχο γκολ. Βίκι Γκουρ, τη θυμόμαστε, πρόπερση, πάλι κόμφερατς, στα play-off.
0: Ναι.
1: Εισόδους 16. Φιωρίτα, Ντέτσιτς, έχασε το κύπελο χτες στο Μαυροβούνιο. Το πήρε η Μόρναρ. 1-0 πήρε την εκδίκηση η Μόρναρ πέρσι, γιατί είχε χάσει 1-0 από την Τέτσιτς. Ντι Λαγκόρη, Ζήλινα, Βοηβοντίνα, Μπάτε Μπορίσοφ. Αυτές θα σκάσουν ζευγάρια. Μα του έρθει κάποια από αυτές, είναι με ζευγάρι. Μπάτε Μπορίσοφ, η οποία έχει ξεπέσει τα τελευταία χρόνια, αλλά. Άντε, ξεμπέρδευε τώρα καλοκαίρια. Ουνιβερσιτέα Κλουζ, Σαράγεβο, Εσκάλδες.
3: Η Αθλέτικ. Όχι
1: Ιντερ. Ναι.
0: Πάμε.
1: Σεντ Τζόζεφ, Δυνάμο Τυφλίδας, Αλασκέρκ, Αλουμίνι. Η Σλοβενική.
4: Αλουμίνιο.
1: Η Αλουμίνι πήρε κύπελο. Τορπέντι Κουτάιση, Ντέρι Σίτι.
4: Αλουμίνιο.
1: Και Βέστρι.
0: Κλαίω.
3: Με κέρδισε την Αλουμίνι.
1: Η Αλουμίνι κέρδισε, απέκλεισε στο, για να φτάσει στο τελικό του κυπέλου τους δικούς σας, αυτούς.
3: Τζέλιε.
1: Τζέλιε.
0: Ωραίο. Τι ομαδάρες είναι αυτές, λέει ένας φίλος.
1: Κόλασε.
0: Ποδοσφαιρομάνες τα έλεγα.
1: Όλες έχει εκεί.
0: Ποδοσφαιρομάνες.
1: Άγονες γραμμές. Θα γνωρίσουμε μέρη που δεν έχουν εξαρτηθεί ποτέ.
0: Σέλμπουρν θέλω γιατί. Θέλω Σέλμπουρν να έρθω να τη δω επιτέλους από κοντά γιατί την έχω δει άπειρες φορές. Την έχω δει πάνω από 60 φορές τη Σέλμπουρν. Πάνω από 60 φορές.
1: Γιατί άραγε.
0: Έλατε.
4: Έχεις δει 60 μάτς τη Σέλμπουρν.
1: Ο πιο φανατικός τη Σέλμπουρν. Ο πυρήνας φανατικό τη Σέλμπουρν.
0: Σου μιλάω τώρα για τα τελευταία 5 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Ο πυρήνας φανατικών τη Σέλμπουρν δεν πρέπει
0: πάνω
1: να
0: από 60
4: φορέ. 60-90 λεπτά.
0: Βεβαίως.
4: 60-90 λεπτά τη Σέλμπουρν.
0: Βεβαίως. Έχω να σου πω ότι ξέρω μέχρι και το γήπεδό τη. Πόσο χωράει τον προπονητή τη στη φάτσα του. Το αριστερό τη μπακ πότε ανεβαίνει το.
3: Πότε ανεβαίνει το αριστερό και μπαίνει το δεξί πίσω.
0: Λοιπόν.
4: Αυτό το ξέρω το φροντιστή σου.
0: Αδερφέ μου Θοδωρή, πάμε στον ΠΑΟΚ.
3: Τεχνικός διευθυντής Σέλμπουρν.
1: Ας κάσει Σέλμπουρν, έχεις κάνει δύο αφιερωματάκια.
0: Έχω κάνει αφιερωματάκια και έχω πάει γήπεδο.
1: Μούρια.
0: Θα τους φρίξω και το χέρι, θα τους πω έχω περάσει πολλές μέρες μαζί σας, στο πλευρό σας. Στο πλευρό σας να φωνάζω γκολ όπως κι εσείς.
1: Ούτε η ούλτρα στη Σέλμπουρν έφυγε αυτό το πράγμα. Δεν έχει υποθεί πουθενά αυτό.
0: Αχ, Θεέ μου. Πάμε. Το δωρί μου.
4: Πάμε, ναι, μια που πιάσαμε τους, αντιπάλους, τους πιθανούς, τους ευρωπαϊκούς του καλοκαιριού. Σήμερα το, απόψε το βράδυ στο Γασιπί θα μάθει ο ΠΑΟΚ και τον τελευταίο υποψήφιο πιθανό αντίπαλο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League από το τελικό του κυπέλου της Κύπρου. Απόλλων Λεμεσού με Πάφο. Αν το πάρει η ομάδα της Λεμεσού θα είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ, πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην κλήρωση. Αν το πάρει Πάφος θα βγει από το ζευγάρι της Σερίφ Τιρασπόλ. Οι υπόλοιπες είναι γνωστές. Μπεσίκτας, Ντβέντε, Τρόμσο, Σενγκάλεν, Χάμαρμπι και οι νικητές των αγώνων της Τσεσεκά Σόφιας και της Δυναμό Κιέβου. Έχει και κάποια διαμαντάκια μέσα στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Αν κάτσει στραβή. Ελπίζουμε όχι. Και μια που έπιασα την Πάφο, κάνω τη λιεζόν όπως σας έχω μάθει.
0: Τι κάνει?
4: Την σύνδεση.
3: Λιεζόν. Σύνδεση.
1: Ναι.
0: Την πια.
4: Το μάθα στο Πακόπουλο. Αυτό πρέπει να σου μάθω και σένα. Λιεζόν.
0: Ναι. Okay.
4: Τη σύνδεση.
1: Ναι.
4: Ναι. Για ένα όνομα που έσκασε από σήμερα το μεσημεράκι από έναν Ρώσο δημοσιογράφο. Μιλάω για τον Ρωμάν Ντουμπόφ, ο οποίος ήταν στην Πάφο, παραιτήθηκε πριν λίγους μήνες. Ο γενικός, τέλος πάντων, οργανωτής, CEO της ομάδας, αυτός που την πήρε από μια κατάσταση χρεοκοπίας και την έφτασε μέχρι τα πρωταθλήματα, τα κύπελα κτλ. Mm-hmm. Γράφτηκε λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος ο Ρώσος, είπε ότι τον θέλει ο Ιβάν Σαββίδης για ρόλο CEO στο ΠΑΟΚ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Βεβαίως το background του και το και προφανώς το γεγονός ότι είναι Ρώσος κάνει το δημοσίευμα πιο αληθοφανές, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι τέτοιο. Μιλάω για έναν άνθρωπο που ήταν στις διοικήσεις αγγλικών ομάδων όπως η Reading, η Portsmouth για την προηγούμενη δεκαετία. Έχει την τεχνογνωσία, έχει κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα του. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να κολλήσει στον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις κόλλησε στην Πάφο.
0: Σωστά, γιατί να μην κόλλησε στον ΠΑΟΚ.
4: Στην Πάφο κόλλησε.
1: Έτσι. Ναι. Η και να είναι τα τελευταία χρόνια, φέτος δεν πήρε το πρωτάθλημα, έκανε ό,τι έκανε ευρωπαϊκά. Είναι τρεις σεζόν κύπελο, τελικό κυπέλου.
0: Δεν υπάρχει πορεία της, ρε. Δεν
1: είναι
0: υπάρχει
1: πορεία της. Πολύ σημαντικό
0: και είναι.
1: Αυτό που έχει κάνει η Πάφος τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει, εδώ τον Κυριούλη τον βλέπεις, δεν τον ξέρεις, σε ρωτάνε από πού είναι και λες από τη Ρωσία.
1: 100%.
0: Μπαμ, κατευθείαν.
3: Μπορεί να λέγα και Λευκορωσία.
4: Και είναι και...
0: Κοντά είναι.
4: Όχι, είναι και Ούγγρος, είναι Ρώσος, Ούγγρος η άλλη καταγωγή μισή. Ναι. Και έχει και υπηκότητα αγγλική, βρετανική.
0: Μάλιστα. Okay. Το παρακολουθούμε πάντως. Εμένα δεν μου φαίνεται σαν σενάριο απίθανο.
4: Όχι.
0: Από τη στιγμή που είναι.
4: Σαν...
0: Μπράβο.
4: Σαν περίπτωση.
0: Είναι Ρώσος, είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, πολλά χρόνια, επιτυχημένος. Από ό,τι ακούω, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε ναι. Δεν αποκλείεται μέσα στο πλαίσιο των αλλαγών που μας έχεις πει και εσύ ότι θα φέρει νέα εποχή.
4: Ναι, μπορεί να έχει απασχολήσει και να μην γίνει τελικά. Αλλά...
0: Σωστά.
4: Εντάξει, έχει μια λιθοφάνεια η όλη περίπτωση. Ναι.
0: Σωστά. Ωραία.
4: Τα γραφικά πέραν της κρούσης των Λεβαντόφσκι δεν έχει κάτι άλλο πάω. Ένα τσεκάρισμα κάνω.
0: Κρατάς και αυτά, κρατάς τα μεταγραφικά. Πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24. Συνεχίζουμε εδώ στο Αθλέτικο στο YouTube.

0: Νέο E-Vitara Electric Gone Wild από 26.670 ευρώ.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
3: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, δίζελ, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Άντε πάμε για το κλείσιμο, Θόδωρά μου.
1: Ναι. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Με τον Πολωνό Διεθνή.
0: Βρε, θα σε κόψει κανένα. Θα σε κόψει κανένα, θα σε κάνει ειρήνη και θα γελάμε.
2: Ποιο λέμε τόση ώρα, θα καταλάβω ποιο λέει τόση ώρα.
1: Πολωνό Διεθνή είπα, δεν είπα κάτι.
2: Ναι. Το σβητιάρι σκύπη, γυρίζει τον
1: Πάο. Ναι, ναι, επιστρέφω. Δεν έχει κάτι, παιδιά, μεταγραφικό. Από εβδομάδα και οι ανακοινώσεις οι διοικητικές και ελπίζω και κάποιες πρώτες μεταγραφικές. Γι' αυτό λέμε χαζομαρούλες τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Μην τις παίρνετε και σοβαρά.
2: Για Κουμάκη τι πιστεύεις?
1: Για Κουμάκη πιστεύω ότι δυσκολεύει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εννοώ ότι με τον τρόπο, με το καθεστώς που θέλει να τον πάρει ξανά ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με νέο δανεισμό για ένα χρόνο, δεν ξέρω αν θα βολεύει τους Μεξικανούς κάτι τέτοιο θα θέλουν. Κοίταξε, σίγουρα ο Γιακουμάκης δεν θα συνεχίσει στο Μεξικό. Δεν πάει με τίποτα, ναι, πίσω. Ναι. Ό,τι και να του λένε η ομάδα του, η Cruz Azul. Τώρα το πού θα πάει και τι θα κάνει δεν ξέρω. Αν κάτσει αυτό του μονοητούς δανεισμού ξανά, οκ. Okay. Αλλά αυτό νομίζω ότι θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή.
0: Για αγορά του πόσα είναι? Είναι 10.
3: Είναι πολλά.
1: Είναι 5 η ρήτρα.
0: Ναι. Α, είναι 5.
1: Που δεν...
2: Και τα δικά του.
1: Είναι αρκετούτσικα.
2: Και τα δικά του είναι αρκετά.
0: Είναι πολλά.
1: Του συμβολέου του στην Cruz Azul είναι 3-6 εκατομμύρια για τα επόμενα 2 χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολλά.
1: Μιλάμε για χρήμα τώρα, όχι.
0: Ναι. Αλλά ο ίδιος θέλει Ελλάδα ή απλά θέλει
1: να φύγει
0: από εκεί.
1: Θέλει πάω.
0: Θέλει πάω.
1: Να φύγει από εκεί το πρώτο.
0: Ναι.
1: Να φύγει από εκεί είναι το πρώτο, ναι. Να μην ξαναγυρίσει πίσω είναι το πρώτο. Και okay. Το δεύτερο είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τώρα όλα τα υπόλοιπα προφανώς θα δει και αυτό τις επιλογές του. Αν δεν καταλήξει το καλό σενάριο με τον ΠΑΟΚ, θα δει τι θα κάνει. Προφανώς υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Πάμε να κάνουμε ένα ντου, να φτάσουμε τα 1000 likes. Θα σας μαλώσω, δεν έχουμε φτάσει τα 1000 likes. Και αν φταίει ο γουλής μου γι' αυτό.
1: Αν δεν φτάσει τα 1000 likes, δεν θα πάρουμε το Λεβαντόφσκι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ξέρετε.
0: Ναι. Ωραία. Δώστε μου και μια Elabet λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και το Θοδωρή και κλείσουμε σιγά-σιγά. Εδώ η Elabet. Να έχω μια Elabet με χαστά μαζί. Το αξίζει. Έτσι.
2: Έτσι, αυτό είναι πλάνο.
3: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι πλάνο, κύριε.
0: Η Elabet, χορηγός μας εταιρεία και το στήριγμά μας κάθε μεσημέρι εδώ, 3 με 5. Στο back-to-back που μπορεί να σας έχει λείψει ο Βασίλης ο Μπακόπουλος και εμάς μας έχει λείψει αρκετά, θα λέγαμε. Περιμένουμε να δούμε πώς είναι η φωνή του, παιδιά, για να τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα μαζί. Φίλε, που ρωτάς για ρεπορτάζ όφη, αν έχουμε κάτι, όταν υπάρχει ρεπορτάζ όφη, το λέμε πάντα. Και αν έχουμε κάτι, πάντα θα το λέμε. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για την παρέα.
1: Να είστε καλά, παιδάκια μου.
0: Ξεκουράσου. Καλό τριήμερο.
2: Για τον όφη έχει γραφτεί ότι πάει, λέει ο.
0: Και μιλάμε από Τρίτη. Γεια στο Δωράκο.
3: Μπουχαλάκι.
2: Για τον Μπουχαλάκι.
3: Τον εξετάζει.
2: Θα πάει στον όφη, λέει.
0: Ναι, τον εξετάζει. Το διάβαζα χθες.
2: Ναι.
0: Σε εμάς.
2: Σε εμάς το είδα.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μια χαρά για Ευρώπη και αυτά. Μια χαρά.
0: Και είδα και συγκινητικό αποχαιρετισμό Βογιατζάκη σε Τσαμπούρη. Ο οποίος Τσαμπούρη συνεχίζει στον Αστέρα.
2: Στον Αστέρα. Κάνει καλή δουλειά Τσαμπούρη εκεί. Ναι. Είχε πολύ, τα αποδυτήρια ήταν πολύ καλά.
0: Ναι,
2: και σε δύσκολη
0: ναι.
2: φάση του όφη του κράτησε πολύ Τσαμπούρη. Δηλαδή ναι. αυτό που κάνει είναι πολύ καλό.
0: Φύγαμε.
2: Έτσι λέμε.
0: Καλό τριήμερο.
3: Καλό
0: θα ξεκουραστείτε.
3: Τριήμερο.
0: Θα πάτε πουθενά. Εσύ ξέρω που θα πας. Θα πας να βρεις τον φίλο μας. Να τον αγκαλιάζεις, να τον φιλήσεις από μένα.
3: Και μια από μεγάλη μένα, αγκαλιά
0: και ένα μεγάλο φιλί.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Να του ψιθυρίσεις το αυτί χωρίς να ακούσουν γύρω-γύρω πόσο μεγάλο λάθος κάνει.
2: Όχι, όχι ρε.
3: Ό,τι προλαβαίνει.
0: Ό,τι προλαβαίνει να το σώσει ακόμα και τώρα. Θα σκάσουμε με ελικόπτερα να τον απαγάγουμε άμα θέλει.
2: Όχι.
0: Όχι. Όχι, εντάξει. Πλάκα κάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για το ότι ζητήσαμε τα 1000 like και τα πήραμε τελικά, έστω και στο 90. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Τα λέμε από την ερχόμενη Τρίτη. Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί σας. Είναι το Αγίου Πνεύματος. Από την ερχόμενη Τρίτη ξανά το back-to-back στην παρέα σας. Γεια χαρά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Rewards. Με τα ΔΕΗ My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηηγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί ήταν μια πινακίδα που έλεγε προς καταράκτη Καλάμαρη. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράκτες και τα καλαμάρια, τα όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρης, καλαμάρης, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποτάκια στραγάνε. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας, το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά, οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλη.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά τα φρέσκα ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινη.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαροτουφεκάδων, το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνει το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπω λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δέρυψη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι το γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτό εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρέψεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα να το βάλεις μέσα.
0: Ωραία, Παναγία μου! Να το.
1: Βάλ' τη μέσα. Πιάσ' το. Σήκω τη. Αυτά είμαστε.
0: Ωρε Παναγία μου. Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα.
1: Βέβαια.
0: Λέμαργη.
1: Έχουμε μία στην Αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εδώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην Αγρίδα μικρή. Όχι. Μας έφυγε. Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι, ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το Κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του Κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

Τι να πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

Ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που η οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Συνανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Συνανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε που είδε κοιλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμμοθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος. Έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω. Καλός ψαρότοπος. Και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτή την παραλία?
1: Να μου διάτης. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα εντάξει, Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18-19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πηγαινερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα

0: Η συνταγέρα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρό ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συναγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψισταριά.
1: Φύγαμε!

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
10: Peppa!
11: Leo, what are you doing?
12: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
13: Shield us down! Yards, protect the entrance!
14: I will pay for my imprisonment.
15: Our mission is to save Syntopia.
16: Well, let's giddy up!
17: Ημία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
18: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
19: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
20: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
18: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
21: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
22: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
23: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
24: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
25: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
26: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
1: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χωρίς χάρτη, στη Μάνη.
1: Στη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη, άγρια και ανυπόταχτη. Δισμένη κυρίως από πέτρα και φως, ολοένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δει την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Να δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και τη λία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κανένα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο Μέζαπο.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής, ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάπος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη, Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δορμητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την Τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ Μέζαπο, Σταυρή, Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δυο σπήλες σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρό, γιατί τότε, όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές, να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Κι αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουνα πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι. Ελούζω μου και χτενίζω μου, που λέει το μυρολόι του πειρατή. Νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μητούλα εκεί πίσω που... Και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μητούλα. Αρχικά τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800, ήταν σε σπηλιές. Άμα πάτε έξω και βρείτε, όλες τις σπηλιές είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγκιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις πιέσεις. Μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσανε μέσα. Μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός μανιάτης?
2: Καθαρός μανιάτης είναι να μην μπλέκει σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζάπου, κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το Λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη, το κέντρο εδώ στη Μάνη.
2: Πάμε να το εξερευνήσουμε.
1: Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηχτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
2: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
2: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες. Είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή, αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: Ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέρναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το Ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, η βράχη του Γερολιμένα και του Τενάρου. Αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε, έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα, με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει είναι με έναν συμβολικό τρόπο το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να αγναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαν με το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι εδώ ένα δικό μας κορίτσι, μια δική μας παρουσιάστρια, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα, έτσι, αν δεν μιλούσε ελληνικά και δεν καταλάβαινες ότι μιλάει ελληνικά εκείνη τη στιγμή και έβαζες μια άλλη, την έβαζα να μιλήσει αγγλικά, μια χαρά στην Αμερικάνικη τηλεόραση θα ήταν η δική μας τώρα Κουτροκόη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: ήρθες. Αλήθεια τώρα.
0: Καλά δεν το έχουν πει.
1: Αμερικάνικη
0: ειδησιογραφική εκπομπή, μια χαρά.
1: Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί. Μπορείς να αρχίσω να το σκέφτομαι.
0: Γιατί όχι.
1: Να φύγω.
0: Σκέψου αλλιάγαστη καριέρα έκανε. Δηλαδή ήταν εδώ σε ένα κανάλι μικρό με προβλήματα με αυτά. Κανείς δεν του είχε δώσει σημασία και ξαφνικά στη Γαλλία είναι ο απόλυτος superstar.
1: Μου βάζεις ιδέες τώρα και θα δημιουργήσεις προβλήματα.
0: Που και μετά θα κυνηγάνε εμένα. Έφυγε ναι. Και φταίει εσύ.
1: Τη διεύθυνση σίγουρα.
0: Ναι.
1: Η ιδιοκτησία. Θα έχει θέμα.
0: Τάσεις φυγής έχεις γενικά στη ζωή σου.
1: Ναι, αλλά είναι οι συνθήκες της ζωής που πολλές φορές δεν μου επιτρέπουν να φύγω. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Υπάρχουν συνθήκες στη ζωή που δεν επιτρέπουν να φύγεις.
1: Ναι. Έχεις και υποχρεώσεις στη ζωή.
0: Ναι, μα τις παίρνεις μαζί τις υποχρεώσεις.
1: Okay. Δεν είναι τόσο εύκολο πάντα. Ναι. Εντάξει. Είναι, νομίζω ότι έρχεται βέβαια η κατάλληλη στιγμή κάποια στιγμή που λες τώρα ίσως είναι το σωστό timing.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν μου έχει τύχει να βρω αυτό το σωστό timing που λέμε για να την κάνω να φύγω.
0: Έχεις όμως νοερά ένα exit στο μυαλό σου.
1: Ναι. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς, δηλαδή έτσι που μέσα στην πίεση με τους χρόνους που τρέχουμε, κάποια στιγμή περνάει πάντα από το μυαλό σου. Μήπως αν έκανα κάτι διαφορετικό θα ήταν καλύτερα.
0: Ανοιχτή ερώτηση. Εσύ την κοπανά συνήθως? Όπως θες μπορούσα να το ερμηνεύσεις. Εγώ το ρωτάω γενικά.
1: Ναι.
0: Εσύ την κοπανάς.
1: Αντέχω, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φτάνω σε ένα σημείο, καθυστερώ να φύγω, αλλά φεύγω.
0: Και αφήνεις
1: και πίσω... Μετά λέω, γιατί δεν έφυγα λίγο νωρίτερα.
0: Α, πάλι καλά, γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι που φεύγουν, επειδή έχουν το βάρος της απόφασης, λένε πως έφυγα κακός.
1: Όχι, δεν το έχω πει ούτε μία φορά.
0: Λες, έπρεπε
1: πάντα να... λέω γιατί άργησα.
0: Ναι, πολύ ωραία λοιπόν. Θα επιστρέψουμε σε αυτά σε λίγο. Έχω διαβάσει δικές σου συνεντεύξεις και επειδή μου είναι σαν είσαι ένα ευάλωτο κορίτσι με πολύ δυναμική, με πολύ δυναμικό προφίλ επαγγελματικό που όμως είναι ευάλωτο, μιλάει για την ευθραυστότητά της. Έχεις περάσει και τα προβλήματά σου.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγα. Μαζεύτηκαν πολλά την τελευταία δεκαετία.
0: Αισθάνεσαι ότι έτσι δηλαδή έχεις ταλαιπωρηθεί?
1: Ναι, αλλά τα έχω αφήσει. Δηλαδή, αποφεύγω να αναφέρομαι σε αυτά πλέον. Mm-hmm. Έχουν μείνει πίσω.
0: Έχεις μιλήσει για την περιπέτεια υγείας που
1: είχες. Ναι, έχω μιλήσει για την περιπέτεια υγείας μου. Πιο πολύ μίλησα γι' αυτό, όχι τόσο για να πω για τη δική μου περιπέτεια υγείας, αλλά για να δώσω αυτό που λέμε κουράγιο, θάρρος, μια ελπίδα σε κοπέλες, σε γυναίκες, οι οποίες ίσως μια φορά στη ζωή τους μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Mm-hmm.
0: Πάει, πέρασε, τελείωσε.
1: Ναι, και δεν είναι εμπόδιο σε κάτι. Δηλαδή, στις αποφάσεις μου δεν σκέφτομαι, α, έζησε αυτό, αλλά μήπως δεν. Όχι, προχωράμε. Δεν...
0: Το να έχεις περάσει ένα θέμα δύσκολο, έτσι. Που το σκέφτονται άλλοι και ανατριχιάζουν, για σένα πέρασε, δεν επιστρέφει, δεν τελείωσε. Σε κάνει να χαίρεσαι με κάθε βλακεία στη ζωή, είσαι τέτοιος άνθρωπος?
1: Όχι.
0: Είσαι γκρινιάρα.
1: Όχι, ούτε γκρινιάρα είμαι.
0: Ναι.
1: Ούτε γκρινιάρα θα έλεγα ότι είμαι. Ζω την καθημερινότητα όπως είναι. Mm-hmm. Ούτε είμαι του ουάου και να χαίρομαι, να είμαι χαζοχαρούμενη, ούτε είμαι της μιζέριας. Είμαι κάθε τι που γίνεται, το αντιμετωπίζω όπως είναι. Είμαι ρεαλίστρια. Είμαι λίγο κυνική, ίσως παραπάνω
0: από ό,τι θα έπρεπε. Με τους ανθρώπους ενθουσιάζεσαι?
1: Αν δω κάτι πάνω του το οποίο αξίζει να ενθουσιαστώ, ναι. Αν όχι, όχι.
0: Συνήθως ενθουσιάζεσαι με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ή το βαθύτερο, η βαθύτερη ψυχή.
1: Το κάναμε αυτό.
0: Ναι.
1: Η βαθύτερη ψυχή.
0: Ναι, και τι, τίποτα. περίμενε. Κάτσε. Άρα ασχολήθηκες με τη βαθύτερη ψυχή και δεν ασχολήθηκες με το απ' έξω.
1: Εντάξει, μπορεί να τα συνδυάσει. Κοίτα, να δεις. Υπάρχουν και οι τυχερές γυναίκες που βρίσκουν, ας πούμε, συντρόφους οι οποίοι τα συνδυάζουν και τα δύο. Mm. Και τη βαθύτερη εσωτερική ψυχή. Και την εξωτερική εμφάνιση. Αυτές είναι οι πιο τυχερές, έτσι.
0: Θα πω τώρα μια κλεισέδουλα, την οποία πραγματικά την εννοώ. Ότι αν είναι ο άνθρωπος, ξέρεις, έχει κάποια προσόντα έτσι και είναι καλός χαρακτήρας και έχει ενδιαφέρον και είναι έξυπνος και αυτά. Με κάποιο, μπορεί να μην είναι ο Brad Pitt, Αλλά
1: δεν
0: μπορεί
1: ο
0: να.
1: Brand Pitt.
0: Το ξέρω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ για τον Brad. Μπορεί να έρθει ξανά στην Ελλάδα, δεν θα τσακωθούμε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια κοινοβολία και για τις γυναίκες και για τους άντρες ισχύει αυτό.
1: Ναι, ισχύει. Ναι. Συμφωνώ ότι ισχύει αυτό. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, κοίτα. Ένας άντρας ή μια γυναίκα που εκπέμπουν αυτή την ακτινοβολία σίγουρα θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον μου. Έτσι. Ναι. Εσύ δεν ξέρω, εσύ αναφέρεσαι σε ποιον.
0: Δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ λες, εγώ κάνω ανοιχτές ερωτήσεις, κάθομαι στη γωνιά μου, στην πράσινη πολυθρόνα μου και από εκεί πέρα οι καλεσμένοι λένε. Δεν έχεις τώρα σχέση. Το πήγαινα από εδώ, το πήγαινα από εκεί.
1: Αυτό εννοείς. Όχι, όχι. Ναι. Δεν έχω. Δεν έχω από επιλογή.
0: Αυτό το από επιλογή τι πάει να πει. Από επιλογή δεν είναι όλα.
1: Από επιλογή είναι όλα, ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν έχω από επιλογή με την έννοια ότι δεν ήθελα
0: νομίζω.
1: Και δεν θέλω να έχω κάτι αυτή τη
0: ότι
1: στιγμή.
0: Ότι θα δυσκολευόσουν τρομερά δηλαδή. Εντάξει. Κάτι θα βρίσκαμε. Δηλαδή, περίμενε.
1: Θα σε έπαιρνα τηλεφωνάκι, θα σου έλεγα. Ναι, θα κάνει κάτι.
0: Ναι. Όταν λες από επιλογή, δηλαδή, μπορεί να παρουσιαστεί κάτι και να πεις όχι, είμαι σε μια φάση που δεν θέλω καθόλου να ασχοληθώ.
1: Όχι, είναι κάτι που δεν με απασχολεί να το κυνηγήσω εγώ. Δηλαδή, ναι. Αν τύχει, αυτό που λέμε, αν τύχει και γνωρίσεις, να γνωρίσω έναν άνδρα ο οποίος θα μου κεντρήσει το ενδιαφέρον και μέσω κοινών γνωστών, παρέας, δουλειάς, δεν ξέρω πώς.
0: Ναι.
1: Εκεί γιατί όχι. Απλώς δεν είναι κάτι το οποίο το κυνηγάω. Δεν είναι κάτι για το οποίο τρέχω αυτή τη στιγμή. Ας πούμε.
0: Αν είσαι τόσο αυτόνομη, πού είσαι. Έτσι μεγαλώνεις και το γιο σου μόνη σου και όλα μια χαρά. Αρχίζεις μερικές φορές, το λέω γιατί το σκέφτομαι εγώ, ότι ίσως παρά είμαι αυτόνομο άτομο και μπορεί και η ζωή μου να είναι. Ή αν δεν έχει, μπορεί να έχει σύντροφο, αλλά να μην έχει το κλασικό το μικρό σπίτι στο λιβάδι, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι κάπου αλλού, αυτό, από μακριά και αγαπημένη.
1: Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι γενικά οι σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν και σε απόσταση. Θέλω να πω ότι το να έχεις ένα σύντροφο στη ζωή σου δεν σημαίνει ότι πρέπει κατευθείαν να ανταλλάξετε, ας πούμε, βέρες, να μείνετε κατευθείαν μαζί στο σπίτι,
0: ναι.
1: Να συζήσετε, ναι. Να κάνετε τα πάντα από κοινού, να βγαίνετε με τις ίδιες παρέες, να βλέπετε μαζί τις ίδιες ταινίες, να αθλείστε και οι δύο να ακολουθείτε το ίδιο άθλημα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και μια ανεξαρτησία μέσα στο ζευγάρι.
0: Για σένα. Άλλοι θέλουν να είναι. Έχεις δει τα κοινά προφίλ που έχουν στα social media, που είναι και οι δύο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Καταπληκτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Κάνω και like.
0: Οπότε δεν φοβάσαι ότι μπορεί να είσαι άνθρωπος φτιαγμένος για να είναι ανεξάρτητος. Δεν λέω μόνη, ανεξάρτητος.
1: Όχι, καθόλου. Μου αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει η ανεξαρτησία μου, την απολαμβάνω. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο διαφορετικό θα με πίεζε.
0: Έχεις βρεθεί πιεσμένη στη σχέση.
1: Ναι, θέλω να έχω εγώ την πρωτοβουλία και για τις κινήσεις μου και για τη ζωή μου. Δεν θέλω κάποιος άλλος να αναλαμβάνει τα ενία της δικής μου της ζωής.
0: Στη σχέση όμως θα κάνεις υποχώρηση. Γιατί σε ρωτάω.
1: Γιατί, μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία, λίγο balance σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχει ισορροπία, όντως. Ωραία, κάτσε περίμενα, θα ξαναγυρίσεις τα κομμενικά όταν θα έχεις χρειαστεί. Ο γιος σου ισχύει ότι έχει μια συνήθεια που την έχει πάρει από σένα, έτσι. Γιατί
1: τραγικό.
0: Εσύ ως δημοσιογράφος κρατάς μια ατζέντα που έχεις όλα τα τηλέφωνα όλων.
1: Το παιδάκι αυτό από μικρό με έβλεπε εμένα να παρακολουθώ.
0: Ναι,
1: έτσι. Αυτό το παιδάκι λοιπόν με έβλεπε εμένα από πολύ μικρό να παρακολουθώ, ξέρεις, όλο εκπομπές, ενημερωτικές, δελτία ειδήσεων και μονίμως η μαμά ήταν με το κινητό στο χέρι να σημειώνει τηλέφωνα, να παίρνει τηλέφωνα, να κλείνει καλεσμένους, να λέει στον τάδε υπουργό, σε περιμένω να έρθει στην εκπομπή, πότε να το κανονίσουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε έβλεπε μονίμως ένα τηλέφωνο της μαμάς που το έπαιρνε για να παίξει κάποιο παιχνιδάκι ίσως. Με πάρα πολλά τηλέφωνα. Μου λέει, βέβαια, πόσα τηλέφωνα έχεις.
0: Ναι.
1: Του λέω περίπου 10-12 χιλιάδες τηλέφωνα.
0: Έχεις τόσα πολλά τηλέφωνα.
1: Έχω.
0: Έχεις 10-12 χιλιάδες.
1: Έχω 12 χιλιάδες τηλέφωνα, τα οποία όμως είναι από όλους τους καλεσμένους. Δηλαδή, από τον καλεσμένο που θα έχω έναν ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Κρήτη, που τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή για να βγάλουμε πώς πηγαίνουν τα κάμπινγκ, αν πηγαίνει ο κόσμος στα κάμπινγκ. Μέχρι τον υπουργό, ας πούμε. Οπότε όλα αυτά υπάρχουν σε μία ατζέντα στο κινητό μου και έχει αποκτήσει τη συνήθεια. Ζήλεψε και θέλει και αυτός ξαφνικά να έχει πάρα
0: γιατί
1: πολλά τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Και διαρκώς μου λέει, μαμά, σε παρακαλώ, μπορείς να μου βρεις το τηλέφωνο αυτού. Λέω, πώς να στο βρω αυτό το παιδί με το τηλέφωνο, τι να του πω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έλα, μπορείς. Γιατί μου ζητάει από καλλιτέχνες.
0: Ο οποίος δεν παίρνει τηλέφωνο ποτέ.
1: Δεν παίρνει.
0: Θέλει να είναι δικτυωμένος όμως.
1: Θέλει να έχει ατζέντα.
0: Ναι.
1: Θέλει να έχει ατζέντα, αλλά ζητάει από ηθοποιούς.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μια καλλιτεχνική φλέβα, του αρέσει και το θέατρο, του αρέσει και ο κινηματογράφος, του αρέσει και το τραγούδι, τραγουδάει στο σπίτι πάρα πολύ. Οπότε μου ζητάει, Θέλω, μου λέει, του τάδε τραγουδιστή. Θέλω του τάδε ηθοποιού. Εν τω μεταξύ, εγώ στην ατζέντα μου έχω τα πάντα. Mm-hmm. Τα μοναδικά τηλέφωνα που δεν έχω είναι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Δηλαδή από ηθοποιού. Γιατί ποτέ δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, οπότε δεν έχει χρειαστεί. Οπότε αυτά τα τηλέφωνα μου λείπουν.
0: Είδες όμως το παιδί ότι απ' τη μία και κάνει κάτι που κάνεις εσύ, έτσι, απ' την άλλη θέλει να έχει και το δικό του τρόπο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μου λέει, δεν θα τους πάρω. Βρες μου τα τηλέφωνα, δεν θα τους πάρω. Θέλω όμως να φτιάξω την ατζέντα μου από μικρός. Σκέψου τι ατζέντα θα έχει όταν μεγαλώσει. Θα πάρει και τα δικά μου. Θα την πουλήσει.
0: Ναι. Το πιο σπάνιο τηλέφωνο που είσαι στην ατζέντα σου, το καλύτερό σου.
1: Τώρα, πιο σπάνιο. Τώρα με πιάνεις έτσι.
0: Ναι, αυτό το τηλέφωνο που λες, έχω και αυτό το τηλέφωνο. Yes, έχω αυτό το τηλέφωνο.
1: Θα επανέλθουμε μετά σε αυτό το ερώτημα.
0: Το σκέφτεσαι τώρα, που είπες σκέφτεσαι ποιο είναι το καλύτερο.
1: Ποιο είναι, ναι.
0: Πόσο είναι ο γιος σου?
1: Ο γιος μου είναι 12,5. Είναι πρώτη γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Και περνάει καλά, το απολαμβάνει. Του αρέσει το γυμνάσιο πιο πολύ από το δημοτικό. Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Νομίζω ότι έτσι είναι. Γιατί κρατάει πολύ το δημοτικό σχολείο και τα παιδιά έχουν μεγαλώσει.
1: Τι είναι γι' αυτό. Νομίζω ότι βαριούνται που έχουν ένα δάσκαλο. Ενώ τώρα η εναλλαγή των καθηγητών και η εναλλαγή των μαθημάτων με πρόσωπα καθηγητές, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές παραξενιές ο καθένας, νομίζω ότι τα παιδιά τα γοητεύει αυτό περισσότερο. Στοιχηματίζουν λίγο με το ποιον θα τα πάνε καλά, ποιον δεν συμπαθούν, ποιον συμπαθούν. Είναι κάπως έτσι.
0: Αν ρωτούσα το περιβάλλον του σχολείου, τους άλλους γονείς, αυτή πώς την έχετε δει, τι μαμά είναι, τι θα μου λέγανε.
1: Για μένα.
0: Όχι τι είσαι στην πραγματικότητα, τι νομίζουν οι άλλοι.
1: Της γειτονιάς, κανονικά. Της γειτονιάς, η μαμά της γειτονιάς. Με τις άλλες μαμάδες γνωρίζομαι, είμαστε, συναντιόμαστε, καλημέρες, καλησπέρες, καληνύχτες, στις ίδιες δραστηριότητες τα παιδιά. Κανένα θέμα.
0: Και βγάζει και το σκύλο. Και όποιος βγάζει σκύλο, μαθαίνει
1: ζω
0: γειτονιά.
1: Έναν πρωτόγνωρο έρωτα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα ποτέ σκυλάκι στη ζωή μου και δεν μεγάλωσα και σε σπίτι που ξέρεις με γονείς οι οποίοι μας παρότριναν να είμαστε έτσι φιλόζωες και εγώ και η αδερφή μου. Δεν μας φέρανε ποτέ ζωάκι στο σπίτι. Μεγάτηκα ένα ψαράκι, ξέρεις τα κλασικά εκεί, τις χελονίτσες. Και επέμενε πάρα πολύ ο Λευθέρης. Μαμά, θέλω σκυλάκι από πολύ μικρός.
0: Τι ωραίο σκυλάκι.
1: Ναι, αυτή είναι η Τσέλσι. Αυτή είναι η Τσέλσι την οποία.
0: Από την κόρη του Κλίντον το. Σκεφτήκατε το όνομα.
1: Θα μπορούσε να πει από την ομάδα.
0: Α, σωστά. Εγώ σκέφτηκα.
1: Όχι, έχω να σου πω ότι. Κοίτα εδώ μια γλύκα.
0: Είναι Τζακ Ράσελ.
1: Είναι Τζακ Ράσελ με κοκόνι. Είναι η μία.
0: Το κοκόνι σα έσωσε γιατί το Τζακ Ράσελ είναι σαν να έχει πιει το σκυλί πολλού καφέδε.
1: Ποιο σου είπε ότι δεν έχει πιει πολλού καφέδε? Αυτό είναι φωτογραφία, δεν είναι βίντεο.
0: Οπότε τι κάνει με ένα σκυλί το οποίο είναι πολύ δραστήριο?
1: Τίποτα. Το βγάζει δύο φορέ την ημέρα βόλτα και μέσα στο σπίτι χαδάκια, παιχνιδάκια.
0: Ναι.
1: Είναι καλή. Είναι 8 μηνών. Μου τη στείλανε σε μια φωτογραφία. Είχα πει: ψάχνει παιδιά, ο Λευθέρης θέλει σκυλί. Με έχει τρελαίνει. Αν δείτε κανένα σκυλάκι έτσι γλυκούλικο, αλλά θέλω να υιοθετήσω κάποιο, να μην αγοράσω, ας πούμε, σκυλί.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και μου στείλανε μια φίλη μου μια φωτογραφία. Μου λέει: κοίτα αυτό. Και με το που την είδα, ενώ είχα δει πάρα πολλά και δεν μου είχαν κάνει κλικ, μόλις την είδα, την ερωτεύτηκα. Και ήταν στην Καρδίτσα, σε μια φιλοζωική, στο Pepi Strays εκεί στην Καρδίτσα. Μια πολύ καλή κυρία, η οποία και αυτή πολιτικός μηχανικός εγκατέλειψε τα πάντα. Πήγε, άνοιξε μια φιλοζωική στην Καρδίτσα και ζει εκεί και φροντίζει σκυλάκια. Και της λέω, σας παρακαλώ, θέλω την Τζέλσι. Και μου τη στείλανε με pet taxi εδώ στην
0: ωραία.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ξαφνικά βρέθηκα με ένα σκυλί κάτω από το σπίτι μου βράδυ που μου τη φέρανε από την Καρδίτσα και έπρεπε να το φροντίσω. Και εκεί ξεκίνησε μια ιστορία αγάπης.
0: Από τις καλύτερες μέρες της οικογένειας.
1: Δεν το έχουμε μετανιώσει λεπτό. Παρά το γεγονός ότι έχει φάει 3 παπλώματα, 15 μαξιλάρια και όλα τα υπόλοιπα και τον καναπέ, ας πούμε. Δεν το έχουμε μετανιώσει μια στιγμή.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι γλυκά.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στα δύσκολα που είναι το κομμάτι το επαγγελματικό.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο για σένα? Είναι το δύσκολο κομμάτι της ζωής σου?
1: Όχι. Όχι. Γιατί το κάνω πάρα πολλά χρόνια, οπότε έχει, πώς να σου το πω, είναι μέσα στο DNA μου όλο αυτό. Χωρίς αυτό, σε πληροφορώ ότι νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αν δεν υπάρχει
0: στην καρδιά.
1: Δηλαδή, τα Σαββατοκύριακα που παραχαλαρώνω, ας πούμε, ζορίζομαι λίγο μέχρι να. Το Σάββατο ζορίζομαι. Την Κυριακή που έχω καταχαλαρώσει, είμαι καλά. Το Σάββατο που ξυπνάω και ξεκινά μια μέρα χωρίς αυτή την υποχρέωση, ας πούμε, τη δουλειά που λέμε. Κάπως ψάχνω να βρω τις ισορροπίες μου, τους χρόνους μου.
0: Είναι η αδρεναλίνη ή είναι το να βγω στο γυαλί? Το οποίο εγώ δεν το θεωρώ και τόσο κακό. Δηλαδή, εδώ οι άνθρωποι, από τότε που βγήκαν τα social media, θέλουν οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επικοινωνία κάθε μέρα να φωτογραφίζονται και να βγαίνουν. Δηλαδή, έχει και κάτι.
1: την ίδια.
0: Ωραίο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αρχέγονο να με δούνε. Ξέρω, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι. Σου λείπει το να σε δούνε ή είναι η αδρεναλίνη του ζωντανού?
1: Την ίδια αδρεναλίνη, νομίζω, αισθανόμουν και όταν ήμουν ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ήμουν στο πεζοδρόμιο και έκανα το ρεπορτάζ. Την ίδια αγάπη ένιωθα για αυτή τη δουλειά. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι στο γυαλί ή δεν είσαι στο γυαλί.
0: Mm-hmm.
1: Και πίσω από το γυαλί να είσαι και να μην φαίνεσαι και καθόλου, ούτε κάνεις το ρεπορτάζ και αρχισυνταξία να κάνεις. Αυτή η δουλειά έχει την ευλογία αυτή, ότι δεν τη βαριέσαι ποτέ.
0: Δεν έχεις...
1: Γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ναι. Δεν έχει αυτό που λέμε τη βαρεμάρα, έτσι. Δεν έχει αυτό το κάθε μέρα στο γραφείο. Δεν θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια δουλειά, μια δουλειά γραφείου, ας πούμε.
0: Έχει και γραφείο, βέβαια.
1: Τώρα έχει και γραφείο. Έχει και γραφείο, αλλά είσαι με τα 15 τηλέφωνα.
0: Και με την ατζέντα την τεράστια.
1: Δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι μια δουλειά, ας πούμε, που μπορείς να τη βαρεθείς, να μιλάς με τόσο κόσμο διαρκώς. Δεν
0: βαριέσαι. Το πιο πολύτιμο τηλέφωνο που σου ήρθε, ποιο είναι?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν θες να πεις, δεν θες να χαλάσεις.
1: Όχι.
0: Την καρδιά στα άλλα τηλέφωνα, στους άλλους αριθμούς.
1: Όχι, και είναι και πολύ.
0: Okay, ωραία. Επομένως, σου λείπει αυτό, σου λείπει η δουλειά σου πολύ. Και τώρα θα σε ψυχοπλακώσω, γιατί είσαι πάρα πολύ νέα, έχεις ακόμη πω άλλη τόση καριέρα και βάλε. Αλλά, ξέρεις, οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους και αρχίζουν και ερωτεύονται και το σκυλί τους και τη ζωή τους εκτός, γιατί αυτό είναι προϊόν ωριμότητας, κατάλαβες θέλω να πω. Σκέφτεσαι τον, ίσως να πρέπει να δουλεύω λιγότερο κάποια στιγμή στη ζωή μου.
1: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό και με έχει απασχολήσει. Όπως με έχει απασχολήσει επίσης και το επόμενο βήμα μου στο μέλλον, ποιο θα είναι. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είναι πάντα η τηλεόραση. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Στο χώρο μεν αυτό, αλλά κάτι διαφορετικό. Αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς να αγχωθώ γι' αυτό. Το είπες και εσύ μόνη σου, ότι έχω καιρό μπροστά μου.
0: Έχεις πάρα πολύ καιρό. Και ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που είναι 20 χρονών παιδιά και σκέφτονται τη σύνταξη.
1: Όχι, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο μίζερο. Είναι λίγο μίζερο.
0: Είναι όπως το βλέπεις.
1: Λίγο μίζερο το να σκέφτεσαι σε αυτήν την ηλικία. Το πότε θα ολοκληρώσεις, ας πούμε, την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, το βρίσκω μίζερο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να απολαμβάνεις την καθημερινότητά σου. Αν δεν απολαμβάνεις, τι το κάνεις. Άλλαξε δουλειά.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Ο καθένας έχει τη δική του. Το πώς το βλέπει. Οι γονείς σου κάνανε, ήταν και αυτοί αγαπούσαν πολύ τη δουλειά του, γιατί λένε ότι είναι κάτι που το μαθαίνουμε στην οικογένεια, τη σχέση μας με τη δουλειά μας.
1: Οι γονείς μου δεν είχαν καμία σχέση με αυτό, με τη δημοσιογραφία. Αν αγαπούσαν τη δουλειά τους.
0: Μπορεί να αγαπούσαν
1: η μαμά
0: τη δουλειά
1: μου ήταν καθηγήτρια αγγλικών. Έχουν πάρει σύνταξη φυσικά. Οι γονείς μου είναι στη σύνταξη και τους αγαπώ πολύ. Ο πατέρας μου ήταν στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι γύριζαν σπίτι και μιλούσαν για τη δουλειά τους πάρα πολύ. Η μαμά μου έκανε και πάρα πολλά ιδιαίτερα. Δηλαδή, είχα τη δουλειά της μέσα στο σπίτι. Μεγάλωσα με τους μαθητές της μαμάς μου.
0: Έρχονταν τα παιδάκια στο σπίτι να κάνουν.
1: Έρχονταν σπίτι.
0: Ναι. Τι καθηγήτρια ήταν η μαμά σου,
1: Αγγλικών.
0: Ήταν η αυστηρή Αγγλικού.
1: Τι καθηγήτρια.
0: Η αυστηρή Αγγλικού, η καλή Αγγλικού.
1: Ήταν καλή Αγγλικού, με πολλές επιτυχίες για τις μαθητές της. Δεν τα κατάφερε τόσο καλά με εμάς. Δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα δικά μας, δηλαδή τη δική μας πρόοδο στο σχολείο. Δεν θυμάμαι σχεδόν ποτέ τη μαμά μου από πάνω μου να κάθεται και να προσπαθεί να με βάλει να διαβάσω ή να μου διδάξει, τίποτα. Ήμασταν στον αυτόματο.
0: Οι γονείς όταν σε περιμένουν σπίτι. Θεσσαλονίκη μένουν, έτσι.
1: Θεσσαλονίκη μένουν, ναι.
0: Για να έρθει τώρα και να είναι ευχαριστημένη, τι ετοιμάζουν,
1: Το σπίτι όλο. Γίνεται χαμός εκεί. Πεντακάθαρο, στρωμένα τα πάντα όλα, πεντακάθαρα. Φαγητά, όπως καταλαβαίνεις. Με παίρνει η μητέρα μου τηλέφωνο, μου λέει τι έχεις όρεξη να φας με το που θα φτάσω.
0: Ναι.
1: Τι έχεις όρεξη να φας τη δεύτερη μέρα, τι έχεις όρεξη να φας την τρίτη μέρα. Βέβαια τώρα τον πρώτο λόγο μεταξύ μας,
0: ναι.
1: Δεν τον έχω εγώ πια.
0: Τον έχει ο γιος σου.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, και είναι με δυσαρεστεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, δυσανασχετώ καμιά φορά, γιατί πλέον η μητέρα μου δεν με ρωτάει τίποτα για μένα.
0: Ναι.
1: Ρωτάει μόνο τον εγγονό της. Τι θέλεις να σου φέρω, τι θέλεις να σου πάρω. Εγώ τίποτα,
0: σου
1: ό,τι εξηγεί, βρω εκεί.
0: Σου λέει με λεπτομέρειες πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή σου λέει έφαγε το κοκκινιστό και έφαγε και οι τηγανιτές πατατούλες. Σου λέει τέτοια.
1: Τα λέει, ναι.
0: Γιατί το κάνουν αυτό,
1: δεν
0: θα
1: ξέρω,
0: γίνουμε
1: γιατί
0: έτσι.
1: Το κάνουν.
0: Θα γίνουμε έτσι, μάλλον θα γίνουμε έτσι. Έχεις ακόμα το παιδικό σου δωμάτιο?
1: Ναι, το έχω και με τα πράγματά μου μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Και με τα πράγματά μου και με πολλές αναμνήσεις ζωντανές στο παιδικό μου δωμάτιο. Δηλαδή και φωτογραφίες και βιβλία μου από το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και τα μετάλλια μου από το κολυμπητήριο.
0: Από την κολύμβηση, γιατί είσαι καταπληκτική κολυμβήτρια.
1: Και τα κύπελά μου. Βέβαια κάποια μου τα έχει φέρει και μου λέει πάρε και εσύ να έχεις κάτι εδώ, γιατί δεν χωράνε, ορίστε. Παρέ να τα δείχνεις και στο γιο σου.
0: Γιατί σάρωνες. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Ωραία χρόνια εκείνη, ήταν πολύ ωραία χρόνια.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι πάντα είσαι κομψή, αλλά είσαι πιο κομψή από ποτέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πισίνα.
1: Όχι. Mm-hmm. Όχι. Γυμναστήριο, το οποίο πάντα το είχα όμως στη ζωή μου. Ναι. Και πιο σωστή διατροφή. Είχα πέσει σε αυτή την παγίδα λόγω του ρυθμού που είχα στην καθημερινότητά μου. Και μπορεί, ας πούμε, να έτρωγα μόνο μία φορά τη μέρα.
0: Ναι.
1: Και ήταν πολύ λάθος αυτό. Και πήρα κάποια κιλά, αρκετά θα έλεγα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πέρσι. Mm-hmm. Και λέω, όπα, δεν γίνεται. Πρέπει αυτό να το διευθετήσουμε. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Και πολύ απλά διαμόρφωσα έτσι το πρόγραμμά μου και είπα ότι θα έχω 3 γεύματα την ημέρα, όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος.
0: Άρα είσαι με το ταπεράκι στη δουλειά.
1: Κοίτα. Ναι.
0: Ναι,
1: θα φέρω και τα περάκια στη δουλειά. Τα υπόλοιπα 2 γεύματα είναι σπίτι, ας πούμε. Θα φέρω και στη δουλειά και τα άλλα στο σπίτι. Και από τότε που ξεκίνησα και πάλι να έχω μια πιο σωστή διατροφή, δηλαδή το πρωινό μου, το μεσημεριανό μου και το βραδινό μου, το οποίο θα το φάω όποια ώρα θέλω. Δεν θα το φάω μέχρι τις 8, μέχρι τις 7, μέχρι τις 6 και θα τρέχω.
0: Αν δεν κάνεις τέτοια αυστηρή δίαιτα.
1: Όχι, δεν έχω κάνει αυστηρή δίαιτα. Φύγανε νεράκι αυτά τα κιλά τα περιτά, πολύ γρήγορα, χωρίς να ζοριστώ επίσης. Απλώς. Έφτιαξα λίγο την καθημερινότητά μου προς το φαγητό.
0: Δεν είναι και μια ωραία αυτοφροντίδα που βγάζεις το τάπερ όλο εγωισμό. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε γύρω-γύρω και λες τώρα εγώ θα φάω τα γυβολάκια μου, με συγχωρείτε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, θα σου πω κάτι. Εδώ στη δουλειά και νομίζω ότι σε όποιο κανάλι και αν έχω εργαστεί, όλοι οι συνάδελφοι, επειδή περνάμε πάρα πολλές ώρες, πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μας.
0: Παίζει τάπερ πολύ.
1: Παίζει πάρα πολύ τάπερ. Ναι. Οπότε δεν έχω νιώσει ποτέ άβολα με αυτό.
0: Ναι.
1: Παίζει πολύ τάπερ.
0: Και αφού γκρεμίσαμε την εικόνα όλων των anchor women, anchor men, όλα αυτά, και φανταστείτε τους όλους αυτούς που βλέπετε στη τηλεόραση και τους θαυμάζετε ότι κάπου υπάρχει ένα ταπεράκι και ένα ψυγείο το οποίο το βγάζουν με σχολαστικότητα και τρώνε. Να πούμε και για την εκπομπή. Κάθε μέρα, action τώρα. 9 και 50.
1: 10 παρά 10. 9... Γιατί το λες 9.50. 10 παρά 10 το πρωί. Ναι. Πιο εύηχο είναι. 10 παρά 10 το πρωί με μία.
0: Ναι.
1: 3 ώρες και 10 λεπτά στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο. Επιδιώκουμε να τιμήσουμε τον τίτλο της εκπομπής. Action τώρα, ό,τι συμβαίνει, να γίνεται. Να το βλέπει ο τηλεθεατής στον αέρα. Είμαστε παρέα του.
0: Ναι.
1: Μπορεί, το έχω ξαναπεί, να μην βλέπει εκείνη την ώρα. Μπορεί να είναι στην κουζίνα και να μαγειρεύει. Μπορεί να κάνει τη γυμναστική του στο άλλο δωμάτιο. Μπορεί να αράζει στον καναπέ του και να μην θέλει να βλέπει εικόνα. Mm-hmm. Σημασία έχει να ακούει. Γρήγορη αναλλαγή θεμάτων, αλλά να έχει μια σφαιρική εικόνα του τι έχει συμβεί μέχρι εκείνη την ώρα. Εκείνο το τρίωρο, ας πούμε, και τι έχει γίνει μέχρι εκείνη την ώρα και ό,τι γίνεται εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει, είναι δηλαδή τηλεοπτικό ραδιόφωνο. Πάντως πρέπει να πω ότι. Εντάξει, καλός είναι και ο συμπαρουσιαστής. Τον περιμένω εδώ την επόμενη εβδομάδα, τον κύριο Γρηγοριάδη. Αλλά νομίζω ότι οι τηλεθεατές έχουν ένα πάρα πολύ καλό λόγο και να βλέπουν την εκπομπή, όχι μόνο να την ακούνε. Από αυτές τις 3 ώρες, τι είναι πιο δύσκολο?
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι της εκπομπής ποιο είναι? Η τελευταία ώρα.
0: Γιατί, το βγαίνει?
1: Πάντα περνάει πιο δύσκολα. Mm-hmm. Η τελευταία ώρα, αν ξέρεις τι, το δύσκολο σε αυτήν την εκπομπή είναι ότι αν δεν έχεις πάρα πολλά θέματα επικαιρότητας, γιατί σου λέω, ο ρόλος αυτής της εκπομπής είναι αυτός. Mm. Αν δεν έχεις πάρα πολλά εκείνη την ώρα σε εξέλιξη, πρέπει να έχεις θέματα επικαιρότητας που θα κρατήσουν τον τηλεθεατή.
0: Ναι.
1: Τις πρώτες 2 ώρες συμπυκνώνουμε όλη την επικαιρότητα στο πρώτο 2ωρο. Οπότε για να μπορέσεις να κρατήσεις τον τηλεθεατή, η τρίτη ώρα, αν δεν έχεις, επαναλαμβάνω, ένα γεγονός, είναι πιο δύσκολο να μείνει εκεί. Οπότε πάντα σε ζορίζει λίγο περισσότερο.
0: Ό,τι λοιπόν συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να το δεις εσάς ο τηλεθεατής. Εδώ στο Action, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ ακόμη μία φορά. Περιμένω να δω ιδιαίτερα τι είναι ακριβώς.
1: Θα μου τη δώσεις. Και περιμένεις και το πιο έτσι περίεργο ιδιαίτερο τηλέφωνο που έχω μέσα στην ατζέντα.
0: Ναι.
1: Την επόμενη φορά.
0: Ναι, είδατε, όχι μόνο, δηλαδή κάνει και teaser. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Μην φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο. Δεν ξέρω αν έχει φέρει τάπερ μαζί του. Μπορεί.

0: Wat wil? Μην έγκυρ.
1: Τσακαούπ, φέτε τσιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
4: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
3: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
4: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκης και Βούμπης.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
14: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
15: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
16: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
17: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
18: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
19: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
20: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
21: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
22: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
23: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
24: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
25: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
26: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
27: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
28: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
29: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
30: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
28: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
31: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
27: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
31: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
27: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
31: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
32: Μαζί μας είναι μια ηθοποιός που είναι γενικά δημιουργικό άτομο. Κάνει και άλλα πράγματα εκτός από το να είναι ηθοποιός. Είναι γαλλοτραφής και νομίζω ότι φοράει ένα φόρεμα που με κάνει να θέλω να πετάξω τα χαρτιά μου και να πάμε να πιούμε κοκτέιλ με την Εύα Κοτανίδη.
33: Χαίρετε, Αθηναϊδά. Τι κάνεις?
32: Είμαι μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες για ακόμη μια φορά.
33: Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ.
32: Ποιος είναι ο λόγος που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, αφού δεν μπορούμε να τα αφήσουμε?
33: Εκτός ότι θέλαμε να τα πούμε και να σε δω εγώ τουλάχιστον ξανά, μήπως εννοείς την παράσταση?
32: Βεβαίως την παράσταση, εννοώ την παράσταση. Τι είναι αυτή η παράσταση? Είναι πάλι κάτι που έχεις βρει εσύ?
33: Ναι, είναι κάτι που έχω βρει εγώ μαζί με το σκηνοθέτη που είναι και συνεργάτης μου, ο Σωτήρης ο Καραμεσίνης. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε τώρα, ας πούμε, στη σειρά. Είναι ένα έργο του Βασίλη Κατσικονούρη. Ανήκει στην τριλογία των ανυπεράσπιστων, έτσι τους λέει ο Βασίλης. Ο πρώτος ανυπεράσπιστος είναι από το Γάλα, ο ήρωας του θεατρικού έργου το Γάλα. Το άλλο είναι η Αγνοούμενη, Και το τρίτο τώρα είναι η ζωή στα χέρια της. Είναι οι τρεις πρωταγωνιστές, ας πούμε, οι ήρωες, είναι, τους λέει ανυπεράσπιστος ο Βασίλης, γιατί είναι, δεν εντάσσονται τόσο εύκολα στο σύστημα, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
32: Ωραία. Υπάρχει όμως ο ανένταχτος και ο ανυπεράσπιστος. Ο ανένταχτος είναι συνήθως και ανυπεράσπιστος.
33: Έτσι όπως το παρουσιάζει ο Βασίλης, ναι, γιατί είναι εκμεταλλευόμενοι με έναν τρόπο από το σύστημα. Τουλάχιστον στο δικό μας έργο, ας πούμε στο Γάλα, είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποια ψυχιατρικά προβλήματα και δυστυχώς δεν το επιτρέπεται να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Δεν το επιτρέπεται από τον περίγυρό του.
32: Ναι, με αλφαγιώτα, ναι.
33: Η μήνα στους αγνοούμενους είναι αυτή που επιμένει να εμένει στο παρελθόν, να εξετάζει ξανά και ξανά το παρελθόν. Μιλάει για τους αγνοούμενους της Κύπρου, είναι εκείνη που ακόμα ψάχνει. Η Φωτεινή, στην προκειμένη περίπτωση που την παίζει η Χριστίνα η Αλεξανιάν, είναι μια γυναίκα η οποία θέλει να ζει στον κόσμο της, θέλει να ζει στο όνειρό της, θέλει να ζει στη φαντασία της, θέλει να ζει στη δική της πραγματικότητα. Και ενώ όλοι της λένε προς γιο σου τέλος πάντων, τελικά την εκμεταλλεύονται και τις κλέβουν ένα κομμάτι της δικής της πραγματικότητας.
32: Ο δικός σου ρόλος?
33: Ο δικός μου ρόλος είναι μια γυναίκα που είναι ενταγμένη στο σύστημα. Είναι η ξαδέρφη της Φωτεινής, είναι πλήρως ενταγμένη στο σύστημα, είναι αρκετά, έως και κοινική έχει γίνει πια. Ανήκει στη διαφήμιση, ανήκει σε αυτό το κομμάτι, οπότε είναι αρκετά δυναμική και έτσι ενταγμένη, ας πούμε, στο...
32: Ναι, είναι τρομερή αερολογία, αλλά απολύτως ενταγμένη στο σύστημα.
33: Ακριβώς.
32: Εντάξει, δεν λέω ότι είναι αερολόγοι όλοι οι διαφημιστές, αλλά είναι ένα... Είναι μία βιομηχανία, δεν ξέρω πώς να την πω, που πουλάς και αέρα, γιατί θέλουν οι άλλοι να το αγοράσουν. Δεν είναι...
33: Απολύτως.
32: Ναι. Εσύ που ανήκεις, που θα έλεγες, που τοποθετείς τον εαυτό σου στη ζωή?
33: Εγώ νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήμουνα σαν τη Φωτεινή, δηλαδή ζούσα λίγο στον κόσμο με έως και πολύ, θα έλεγα.
32: Ναι.
33: Εντάξει, για να είσαι και καλλιτέχνης, νομίζω ότι έχεις λίγο και ένα δικό σου, δικό σου σύμπαν.
32: Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό σύστημα σε αυτό που κάνετε. Υπάρχει πειθαρχία, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει. Για να πραγματοποιήσεις αυτό που θες να κάνεις, πρέπει να ενταχθείς. Έτσι δεν παίζεις θέατρο στον δρόμο.
33: Και το show system από μόνο του είναι ένα σύστημα.
32: Ναι.
33: Είναι ένα σύστημα.
32: Τα έχεις βρει ποτέ σκούρα με αυτό το σύστημα?
33: Φυσικά. Πάρα πολύ σκούρα τα έχω βρει. Και σκούρα και φωτεινά και ξανασκούρα και ξαναφωτεινά και γκρίζα και άσπρα και μαύρα. Από όλα. Είναι ένα σύστημα και αυτό το οποίο έχει τους δικούς του κανόνες. Άλλες φορές εντάσσει σε περισσότερους κανόνες, άλλες φορές... Και είναι και πάει και ανάλογα με τις εποχές, ανάλογα με τις συνεργασίες, ανάλογα με το πώς εξελίσσεσαι και εσύ μέσα στη δουλειά σου.
32: Το είμαι στην κοσμάρα μου και μετά μπαίνω στο σύστημα, είναι θέμα ωριμότητας? Είναι ένα συμβιβασμός που κάνουμε?
33: Και θέμα ωριμότητας και θέμα επιλογής όμως, έτσι, γιατί εντάσσεσαι εξαρτάται και πώς θέλεις να ενταχθείς.
32: Ναι.
33: Δηλαδή το πώς εντάσσεσαι τελικά και με ποιο τρόπο μένεις τα πράγματα, μπαίνεις τα πράγματα, συνεχίζεις να υφίστασες τα πράγματα, έχει να κάνει και με το ποιος είσαι σαν άνθρωπος και πώς επιλέγεις να...
32: Το επιλέγουμε αν θα είμαστε ενταγμένοι ή ανένταχτοι?
33: Εγώ πιστεύω πως ναι.
32: Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι βεβαίως που ζουν στο περιθώριο της ζωής, γιατί έτσι έτυχε να γεννηθούν, αλλά... Μην τους βλέπουμε αφιψηλού. Καταλαβαίνεις τι πάνω απ' όλα.
33: Ναι, απολύτως. Εγώ νομίζω ότι το επιλέγουμε. Νομίζω ότι πολλές φορές ισχύει και αυτό που ισχύει και για τη Φωτεινή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στον κόσμο τους, αλλά για κάποιο λόγο το σύστημα τους επιλέγει και τους εκμεταλλεύεται. Έτσι. Δηλαδή, όλα υπάρχουν.
32: Ναι.
33: Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι καθόλου στον κόσμο τους, συμπεριφέρονται σαν να είναι στον κόσμο τους και χρησιμοποιούν το σύστημα.
32: Ναι.
33: Όχι,
32: τώρα που ζούμε σε μια εποχή όπου ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, μπορεί να. Φωνάξει, μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση από το σύστημα? Γιατί θα υπέθεται κανείς ότι την έχουμε νικήσει, ότι είναι πολύ ισχυρός πια, είναι πολύ ισχυρή μονάδα. Μπορώ να γράψω εγώ ένα κείμενο στο Facebook, μπορώ να πω ότι έχω δικαιώματα και πρέπει να τα διεκδικήσω. Συνεχίζουμε να είμαστε ανυπεράσπιστοι και θύματα εκμετάλλευσης?
33: Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον θύματα εκμετάλλευσης.

0: Με τον ναι. ένα, με τον άλλο.
1: Μας εκμεταλλεύεται η πολιτική.
0: Και ναι και όχι, φαντάζομαι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν έχω άποψη γι' αυτό, γιατί εμένα δεν με έχει εκμεταλλευτεί η πολιτική. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ναι, κάποιες φορές ναι. Κάποιες... Mm-hmm. Εξαρτάται, πρέπει να το θέλεις και λίγο.
1: Δηλαδή... Να το θέλεις. Μας εκμεταλλεύεται η αγορά, ο καπιταλισμός, το ότι θέλουμε να αγοράζουμε πράγματα που δεν έχουμε ανάγκη.
0: Μας εκμεταλλεύεται. Mm. Νομίζω ότι εμείς με έναν τρόπο... Μπαίνουμε μέσα σε αυτό το πράγμα, πολλές φορές ίσως όχι συνειδητά.
1: Ναι.
0: Αλλά και εμείς το εκμεταλλευόμαστε.
1: Ναι, και εμείς παίρνουμε χαρά, γιατί σε ορίζουν πλέον σε αυτήν την κοινωνία. Λες τι ωραία, πήρα ένα καινούριο αυτοκίνητο, ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια, αυτό είμαι.
0: Και σε ορίζει,
1: ναι.
0: έτσι, αλλά και τελικά το ορίζεις, mm-hmm. ανάλογα με το πώς επιλέγεις να το κάνεις. Ναι. Αν το κάνεις συνειδητά ή αν το κάνεις συνειδητά. Mm-hmm.
1: Τι κάνεις συνειδητά και τι ασυνείδητα στη ζωή. Τι πιάνεις τον εαυτό σου να κάνεις ασυνείδητα.
0: Να τρώω γλυκά.
1: Ναι, δεν φαίνεται. Συνέχισε να τρώσω σοκολάτα.
0: Μόλις έτρωγα μία σοκολάτα.
1: Δεν φαίνεται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις από αυτούς τους μεταβολισμούς που όλοι οι άλλοι άνθρωποι μισούν. Όχι.
0: Όχι, όχι. Είμαι όλη μου τη ζωή συμπλην 3, συμπλην 3. Με το που βάζω 2-3 κιλά διατροφή. Είμαι συνέχεια σε διατροφές.
1: Ναι, αυτό το συμπλην 3 όμως είναι ευλογημένο. Δηλαδή θέλω να πω, το πρόβλημα είναι συμπλην 15, 20.
0: Αν δεν βάλεις ένα φρένο εγκαίρως, πότε φτάνεις στα 15. Ούτε προλαβαίνεις ναι. να το καταλάβεις.
1: Άρα εζυγίζεσαι τακτικά.
0: Εζυγίζομαι, μωρέ, ναι.
1: ναι.
0: Τα τζιν μου είναι. Φοράω τα ίδια τζιν εδώ και καμιά 20 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, έχω κι άλλα, αλλά κρατάω και κάποια για να είναι, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Οπότε, με το που τα βάζω και βλέπω ότι έχει σφίξει η κατάσταση, λέω, όπα, ναι. διατροφή κατευθείαν.
1: Κι εγώ, αλλά δεν είναι την μπαίνεις, είναι την περισσεύεις. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι, εντάξει, κάποιοι χώρεσε, αλλά τι έχει μείνει, οπότε είναι διαφορετικός ο τρόπος όσο περνάνε τα χρόνια.
0: Μπορούμε και να αλλάζουμε παντελόνια και έτσι είναι όλα καλά.
1: Ναι, έχεις πάθει ποτέ αυτό που αν φοράς συνέχεια φόρμες μπορεί να παχύνεις και να μην το πάρεις, να το πάρεις χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Νομίζω μια λύση είναι να φοράς ό,τι πιο αποκαλυπτικό υπάρχει, ό,τι δεν σε κολλαγεύει, γιατί έτσι κρατιέσαι να μην φας.
0: Έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται αμέσως.
1: Ναι, καταλαβαίνεις αμέσως, γιατί όσο πιο άνετα τόσο περισσότερα. Με τι είσαι άνετη στη ζωή σου?
0: Ενδυματολογικά.
1: Όχι, ό,τι θέλεις. Είναι ανοιχτή η ερώτηση. Πού είναι η πιο άνετη κατάστασή σου?
0: Είμαι πάρα πολύ άνετη στο θέατρο, γιατί έχω μεγαλώσει από μικρή μέσα
1: σε
0: αυτό το χώρο, λόγω του μπαμπά, ναι. Και νιώθω πάρα πολύ χαλαρά. Δηλαδή, συνήθως με το που μπαίνω στο θέατρο, χαλαρώνω, ας πούμε. Γι' αυτό και. Γιατί είναι δύσκολη δουλειά, παιδιά αυτή, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα
1: νομίζω
0: με το όνομά
1: τους. Είναι από τις δυσκολότερες.
0: Είναι ναι. πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά είναι ένα μικρόβιο το οποίο έτσι και σου μπει δεν,
1: ναι.
0: δεν φεύγει εύκολα αυτό.
1: Έχω διαβάσει τη δηλώση για τον μπαμπά σου. Δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει. Ότι πιστεύεις ότι υπάρχει μία σύνδεση με τον μπαμπά σου ακόμα. Ότι, και διάβαζα μάλιστα ότι έλεγες ότι για σένα δεν έχει φύγει από τη ζωή, είναι ταξίδι.
0: Το σκεφτόμουν αυτό πρόσφατα, γιατί το είχα πει όντως και εξακολουθώ να αισθάνομαι το ίδιο πράγμα. Κάθε ναι. φορά που συνειδητοποιώ ότι έχεις γίνει αυτό που έχει γίνει,
1: ναι.
0: διαλύομαι. Δεν είναι ότι δεν το έχω αποδεχτεί. Απλά με έναν τρόπο το κρατάω και κάπως αλλιώς στο μυαλό μου. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό. Mm-hmm.
1: Και όταν λες ότι αισθάνεσαι ότι σε καθοδηγεί ο μπαμπάς σου.
0: Ναι. Αισθάνομαι ότι είναι το αγγελάκι μου που λένε. Mm-hmm. Έχω μια φίλη που και εκείνη έχει φύγει ο μπαμπάς της και λέμε το αγγελάκι μας.
1: Ναι. ναι. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι κάποιος σε προσέχει.
0: Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ πολλές φορές ψάχνω απαντήσεις και τον βλέπω στον ύπνο μου να μου δίνει τις απαντήσεις. Δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση, μπορεί να είναι μια μη συνειδητή, υποσυνείδητη, δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά εγώ νιώθω ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση ακόμα.
1: Έχεις τη λύση.
0: Ναι.
1: ναι. Ποια προβλήματα είναι πιο δύσκολα για σένα, ποιες καταστάσεις είναι που χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάποιος να εμφανιστεί και κάποιος να βοηθηθείς?
0: Δεν είναι τόσο αυτές καθ' αυτές οι αποφάσεις, οι συνθήκες ή οι αποφάσεις, γιατί πολλές φορές βρίσκομαι σε μια στιγμή που πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις και δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω. Και εκεί είναι που λέω, ρε μπαμπά, τώρα ας πούμε σε τι θα έκανες.
1: Άρα δεν είσαι άνθρωπος των γρήγορων αποφάσεων.
0: Όχι, καθόλου. Mm. Αλλά είναι πιο πολύ το πόσο αισθάνομαι μερικές φορές ότι δεν θα ήθελα να πάρω την απόφαση αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, ναι. Γιατί υπάρχουν στιγμές που παίρνεις αποφάσεις πολύ γρήγορα.
1: Γιατί είναι αυτές που μου αρέσουν.
0: Ακριβώς.
1: Και λες, είναι μια ωραία απόφαση. Αυτή θα την πάρω.
0: Ναι.
1: Αλλά το δύσκολο είναι το δυσάρεστο.
0: το δυσάρεστο, το πιο, αυτό που δεν ξέρεις. Mm. Λες τώρα, αν αποφασίσω αυτό και δεν είναι το σωστό και πρέπει να αποφασίσω κάτι.

0: Ναι.
1: Εκεί, ειδικά όταν έχει να κάνει με τη δουλειά, γιατί εντάξει, τα προσωπικά είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Είναι καλύτερα τα προσωπικά ή η δουλειά, που πιστεύεις θα σε καταφέρει πιο καλά.
1: Τα προσωπικά μου είναι πιο εύκολο να πάρω αποφάσεις από τη...
0: Ναι. Εκεί υπάρχει συνεχής επιτυχία. Και στα θεατρικά
1: σου. Υπάρχει επιτυχία.
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω πράγματα.
1: Είναι πιο εύκολο να πάρω αποφάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιτυχία, αλλά είναι πιο εύκολο να πάρω αποφάσεις στα επαγγελματικά πολλές φορές. Ειδικά με τις παραγωγές στο θέατρο, με τις επιλογές, με όλα αυτά. Υπάρχουν φορές που εκεί ζορίζομαι και λέω, εσύ τι θα κάνω πατέρας μου αυτή τη στιγμή. Το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Ναι. Είναι οι γονείς μας πραγματικά σοφοί? Ή αυτό το δρόμο ξέρουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτού του είδους την καθοδήγηση και αυτού του είδους την πορεία?
1: Σίγουρα ισχύει αυτό που λες το δεύτερο. Mm. Αλλά εντάξει, ο δικός μου πατέρας κιόλας είχε μια πνευματικότητα σαν άνθρωπος, είχε μια σοφία, είχε ένα χιούμορ που τα έσωζε όλα. Ας πούμε, πολλές φορές γι' αυτό τον σκέφτομαι και προσπαθώ να σκεφτώ τι θα έκανε εκείνος ή πώς δεν θα γυριζόταν εκείνος σε μια κατάσταση.
0: Υπάρχει το σύνδρομο της κόρης που θεωρεί ότι ο μπαμπάς Σούπερμαν. Είναι ο ιδανικός.
1: Ναι. Πώς αλλιώς. Ναι.
0: Αυτό...
1: Δεν είναι λίγο για όλες τις κόρες Σούπερμαν ο μπαμπάς?
0: Δεν ξέρω. Ναι, γιατί δεν έχω ιδέα. Αυτό στις σχέσεις με τους άντρες, τι κάνει? Όταν είχες ένα πολύ πολύ καλό μπαμπά, έτσι, με τον οποίο είχες πολύ κοντινή σχέση και ακόμη εξακολουθείς να λες τι θα έκανε ο μπαμπάς μου σε αυτή την περίπτωση. Δεν το λένε όλοι οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Με κοιτάς και κουνάς το κεφάλι με κάποιο περίεργο τρόπο.
1: Ετοιμάζομαι να σου πω καταστροφή.
0: Okay, καταστροφή. Εδώ είμαστε η εκπομπή των προσωπικών καταστροφών.
1: Ναι, καταστροφή με την έννοια ότι όταν έχεις ένα πρότυπο, ένα ισχυρό πρότυπο, αντρικό πρότυπο που είναι ο πατέρας, σου καθορίζει την εικόνα σου απέναντι στο αρσενικό.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι, δηλαδή, βάζει ο δικός μου...
0: Ψηλά τον πήχη.
1: Ο πατέρας έβαλε ψηλά τον πήχη, ναι.
0: Mm.
1: Και από άποψη γοητείας, χιούμορ, πνευματικό, από όλες αυτές τις απόψεις.
0: Ναι. Και οι άντρες πότε το παίρνουν αυτό το χαμπάρι?
1: Από όταν ήμουν μικρή στη σχολή μου, λέγανε σε πειράζει να γίνω μητριά σου. Συμφοιτητριές μου τώρα, έτσι.
0: Α, τον είχαν ερωτευτεί, τους άρεσε
1: πάρα ήτανε, πολύ. Ναι, ήταν, θεωρούταν πολύ γοητευτικός, ας πούμε, και αυτά. Οπότε είχα πάντα, ξέρεις, αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει έτσι ένα γόητρο γύρω από τον πατέρα μου.
0: Άρα ακόμη πιο δύσκολο, το κάναμε ακόμη πιο δύσκολο. Δεν είναι μόνο η σοφία και η ικανότητα και ο μπαμπάς είναι Σούπερμαν, είναι και ένας γοητευτικός μπαμπάς.
1: Γοητευτικός και με μυαλό, με πράγματα, είχε πράγματα να πει ο άνθρωπος, είχε άποψη.
0: Ναι. Η μαμά σου?
1: Η μαμά μου επίσης έχει πράγματα να πει και έχει άποψη. Άλλο, καμία σχέση με το επάγγελμά μας, βέβαια. Ναι. Ήταν διπλωματικό σώμα της Γαλλικής Πρεσβείας.
0: Ναι.
1: Ταξίδευε πολλά χρόνια. Αρκετά δυναμική γυναίκα κι αυτή. Γεννημένη στη Γαλλία, παιδί του Μάη του 68, ήρθε εδώ, γνώρισε τον μπαμπά, τους ένωσε και η κομμουνιστική ιδέα.
0: Θυμάμαι που το λέγαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Okay. Και είσαι και εσύ γαλλοτραφής. Συνεχίζεις να έχεις στενές σχέσεις με τη Γαλλία?
1: Ναι, έχουμε οικογένεια εκεί, πηγαίνουμε τα καλοκαίρια, ναι. Έχουμε ένα σπίτι εκεί.
0: Ναι, είναι ο Μακρόν σου αρέσει? Είναι πολύ γοητευτικός.
1: Τι να πω τώρα, ότι μ' αρέσει? Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Γενικά δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι. Okay, άρα έχεις πολύ γαλλική αίσθηση των πραγμάτων.
1: Εντάξει, γιατί να μ' αρέσει ο Μακρόν? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν κάνει και κάτι το ιδιαίτερα ελκυστικό.
0: Ναι, όχι, εννοώ ότι ξέρεις, επειδή ήρθε στην Ελλάδα και τον είδαμε στην επίσκεψη της και έχουμε την αίσθηση ότι τον είδαμε από κοντά και άφησε αυτή την εντύπωση ενός προέδρου που μπορεί να μην έχει λύσει προβλήματα, ότι ξέρεις, είναι καλό στην εξωτερική πολιτική, αλλά άρεσε στις γυναίκες.
1: Έχει ένα γόητρο γενικότερα, ναι.
0: Ναι.
1: Είχε ένα γόητρο από την αρχή, αλλά νομίζω ότι το έχει λίγο κατακρεματίσει αυτό,
0: ναι.
1: Το γόητρο.
0: Και τι θα ήταν καλύτερο για τη Γαλλία τώρα?
1: Τι θα ήταν καλύτερο γενικά για τον κόσμο τώρα?
0: Αυτό.
1: Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα τέλμα η κατάσταση, το έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω και σε ποιο βαθμό μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και προς ποια κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Εννοώ ρεαλιστικά, όχι τι θα ήθελα εγώ και τι θα ήθελες εσύ. Mm-hmm.
0: Είσαι αισιόδοξο άτομο?
1: Είμαι ευρύτερα αισιόδοξη για την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Να το θέσω
0: για σένα, για τον εαυτό σου.
1: Ναι, και για τον εαυτό μου είμαι. Mm. Το έχω καταφέρει αυτό στην πορεία της ζωής μου, να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Δεν ήμουν έτσι.
0: Αυτό που λες είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχουν οι αισιόδοξοι και οι γκρινιάριδες. Δεν θα το πω διαφορετικά, γιατί είναι άνθρωποι που ζουν μέσα στην γκρίνια. Για να λες λοιπόν ότι το κατάφερες, δεν ήσουν έτσι.
1: Δεν ήμουν σε καμία
0: περίπτωση. Γίνεται. Γιατί σου συνέβη, θεωρείς?
1: Γιατί δεν άντεχα άλλο να είμαι έτσι.
0: Γκρινιάρα.
1: Γκρινιάρα, να το πούμε. Ναι, γκρινιάρα. Όταν φοβάσαι, όταν αγχώνες, όταν στρεσάρεις, όταν λογίνεις, δημιουργείται μια τοξικότητα χωρίς να το θέλεις. Έτσι. Και κάποια στιγμή το συνειδητοποιείς και λες, όπα, εγώ θέλω να είμαι έτσι, θέλω να είμαι αυτή.
0: Ναι. Πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό, αλλά δεν το καταφέρουν μέσα τους.
1: Θέλει λίγη δουλίτσα.
0: Κρυφογκρίνια. Υπάρχει κρυφογκρίνια.
1: Υπάρχει, ναι. Θέλει λίγη δουλίτσα μου. Εντάξει, δηλαδή, άμα το δουλέψεις, είναι εφικτό, μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Πώς, για πες, κάνεις μία σκέψη, λες, ωραία, ας δούμε την φωτεινή πλευρά τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν αρχίζω να σκέφτομαι αρνητικά, λέω, όπα, λέω, κάτσε, περίμενε.
0: Τι σε κάνει να σκέφτεσαι αρνητικά?
1: Ότι δεν ξέρω τι θα γίνει, ότι δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό ή πώς θα πάει εκείνη, ή αν το έχω επιλέξει σωστά αυτό, ή πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Η δουλειά.
0: Και ξαφνικά, όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι θετικά, όσο και να ακούγεται αυτό τετριμένο και απέσιο και τοξικά θετικό, πάνε τα πράγματα καλύτερα.
1: Πάνε πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Πάνε πολύ καλύτερα. Παίρνεις μια ανάσα, αφήνεσαι λίγο περισσότερο στη ροή των πραγμάτων και στην πορεία βλέπεις ότι. Να, είδες.
0: Ναι.
1: Τσάμπα αγχωνόμουν.
0: Ναι. Πιστεύεις τα φυσικά, υπερφυσικά, δεν ξέρω πώς να το πω, πιστεύεις πέρα, ότι υπάρχει και κάτι πέρα από όλα αυτά που βλέπουμε?
1: Ναι.
0: Όπως?
1: Εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα ακριβώς Θεό, όμως το και έτσι μπορώ να το ακούσω, να το συζητήσω, να το αισθάνομαι και έτσι τέλος πάντων, αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από εμάς, ας πούμε, να το θέσω έτσι.
0: Ναι.
1: Και στο οποίο... Όταν αφινόμαστε και όταν πιστεύουμε, θα το έλεγα πιο πολύ ενέργεια του σύμπαντος, εγώ, ας πούμε, όχι συγκεκριμένα.
0: Δεν είσαι ο τύπος που θα πάει η εκκλησία. Αν και εσύ
1: πηγαίνω
0: τώρα
1: και στην εκκλησία.
0: Έχεις δύο επιρροές. Δύο διαφορετικές.
1: Άθεοι και οι δύο γονείς μου.
0: Και οι δύο γονείς
1: άθεοι. Άθεοι. Η μία οικογένεια, η γαλλική, καλά, άθεοι όλοι. Η δική μου, της πλευράς του παμπά μου, ήταν χριστιανή. Θέλω να πω, ήταν πιστοί, πιστεύανε οι άνθρωποι.
0: Πηγαίνανε.
1: Και
0: ναι.
1: Αυτό που πάντα ζήλευα, ας πούμε, στον παππού μου και στη γιαγιά μου, ήταν αυτή τους την πίστη.
0: Δεν είναι φοβερό ότι την πίστη, όταν δεν είσαι μέσα σε αυτό, μπορείς να τη δεις και να τη ζηλέψεις και να πεις, κοίτα που ξέρουν που πατάνε. Mm. Είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί σου αφαιρεί ένα κομμάτι από το φόβο, από το ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Mm-hmm. Ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν δεν έχουν τον ίδιο φόβο. Ναι. Αφήνονται λίγο πιο πολύ, είναι λίγο πιο ήρεμοι, είναι λίγο πιο... Έχει ο Θεός,
0: ναι.
1: Λέγανε παλιά, ας πούμε, και το λένε ακόμα. Mm-hmm. Αυτό το έχει ο Θεός είναι λίγο το γεννηθείτο το θέλημά σου.
0: Σωστά. Λέει.
1: Είναι λίγο... Άστα να γίνουν τα πράγματα, βρε παιδάκι μου. Χαλάρωσε λίγο.
0: Ναι.
1: Το είχαν κάποιοι άνθρωποι αυτό. Οι άνθρωποι πιστεύουν, νομίζω το έχουν αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι η απόλυτη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή ξέρεις ή τουλάχιστον ξέρεις πού να στραφείς και τι να σου πούν και πώς να συνεχίσεις. Πολύ ωραία. Τι βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία?
1: Βλέπουμε εδώ πέρα αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους. Βλέπουμε τον Χριστόδουλο Στυλιανού, την Χριστίνα την Αλεξανιάν. Είναι και ο Κώστας ο Καζανάς εκεί,
0: ναι,
1: στην άκρη.
0: Στην άκρη.
1: Χριστόδουλο Στυλιανού, Αλεξανιάν, Καζανάς, εγώ, Σωτήρης ο Καραμεσίνης, σκηνοθετή. Βασίλης Κατσικονούρης, η ζωή στα χέρια της.
0: Ναι, τι θα δούμε αν
1: από
0: έρθουμε.
1: 7 Μαΐου στον Πάιος.
0: Θα γελάσω, θα στεναχωρηθώ.
1: Και τα δύο. Είναι κωμωδία, ξεκινάει με πολύ κωμικό στοιχείο και καταλήγει σε πιο δραματικές καταστάσεις.
0: Ναι. Όταν τελειώνει η παράσταση, τι κάνεις?
1: Παίρνεις μια ανάσα, νομίζω. Δεν ξέρω ακόμα να σου πω ακριβώς, γιατί σου λέω, στην αρχή γελάς και μετά λες, οπ. Νομίζω ότι φεύγεις λίγο με ένα να πάρει ευχή. Έχεις γελάσει και συγχρόνως φεύγεις με ένα να πάρει ευχή.
0: Ναι. Εσύ τι κάνεις μετά την παράσταση?
1: Κάτσε να ξεκινήσει πρώτα, γενικά εννοείς, γιατί τώρα...
0: Γενικά ακόμα... μετά τις παραστάσεις, μετά γιατί, τις παραστάσεις... Και, γιατί υπάρχουν και φορές που τραγουδάς και αυτό και δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μετά τις παραστάσεις νιώθω μια έτσι μεγάλη ανακούφιση που το δώσαμε αυτό στο κοινό. Και μοιράζομαι με το κοινό. Δηλαδή, έρχονται οι θεατές, μιλάμε, συζητάμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Αν σας αρέσει, γιατί πάντα έχω το άγχος. Εγώ ντρέπομαι να συζητήσω με τους ηθοποιούς και ντρέπομαι και να μείνω. Είναι λάθος.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν ηθοποιοί που ενοχλούνται, που δεν πρέπει να πάμε να. Γιατί μάλλον στα καμαρίνια δεν πας, τους περιμένεις μετά.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι για όλους μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο το να. να έρχονται οι θεατές και να μοιράζονται μαζί μας.

0: αυτό που βιώσανε και το πώς το φτιάξαμε, τι κάναμε, τι ράναμε. Να μας πούν τη γνώμη τους, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ σημαντικό για μας το feedback των θεατών.
1: Άρα χρειάζεστε την κουβεντούλα.
0: Εμένα μου αρέσει. Τώρα, δεν πω για τους άλλους, μην πιάσετε τον οποιοδήποτε να του μιλήσετε. Μπορεί να μην του αρέσει.
1: Εμένα εύκολο να σου πιάσει κάποιος κουβέντα γενικά.
0: Μετά την παράσταση, ναι.
1: Γενικά.
0: Και στο δρόμο, ναι, γενικά είμαι δεκτική, είμαι cool. Ναι.
1: Ξεκινάς κουβεντούλες μόνη σου.
0: Τον εαυτό μου.
1: Όχι, με τους περαστικούς. Και με τον εαυτό σου.
0: Τι εννοείς μόνη μου.
1: Ναι, πας στα μαγαζιά της γειτονιάς, πας, δεν ξέρω.
0: Εννοείται.
1: Και λες, αρχίζεις κουβέντα η οποία δεν έχει κανένα νόημα, αλλά την ξεκινάς.
0: Εννοείται. Κάθε μέρα.
1: Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί είναι στη φύση μας,
0: Γιατί είμαστε κοινωνικά όντα οι άνθρωποι. Νομίζω ότι θέλουμε την επαφή και την κουβέντα.
1: Ναι. Και νομίζω ότι η προέκταση όλου αυτού του πράγματος είναι γιατί ο λόγος που γίνουμε και θέατρο.
0: Μακάρι. Ναι. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είναι αλήθεια αυτό που λες, να ισχύει. Ναι.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και αυτή τη φορά. Να σου ευχηθώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε περιμένουμε αυτή τη φορά.
1: Και για κουβεντούλα μετά, να μην
0: φύγω. Και για κουβεντούλα. Μεγάλη κουβέντα, όχι μικρή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Ελπίζουμε να σας δώσαμε λόγο για να συζητήσετε και μεταξύ σας κουβεντούλα λίγο πριν πάτε για ύπνο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
9: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
10: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με

0: αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
1: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
2: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
4: ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας τώρα. Πειραιός.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κινούμενη άμμο στο πολιτικό σκηνικό. Οι αλλαγές θέσεων λόγω Τσίπρα. Συνεχίζει να χάνει τη δεύτερη δημοσκοπική θέση το ΠΑΣΟΚ. Αμηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου ποντάρει το Μαξίμου. Θερμοκρασίες ρεκόρ στις θάλασσες της Δυτικής Μεσογείου. Τουλάχιστον 6 βαθμοί πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Ακραίες θερμοκρασίες στην Ισπανία. Καίγεται η Γαλλία. Δύσκολες οι συνθήκες στο Ρολάν Γκαρός. 3 στους 4 νέους επηρεάζονται από το doom scrolling. Το 42% των νέων συνεχίζουν την άσκοπη περιήγηση σε κακές ειδήσεις στα social media σε σημείο εθισμού. Αποκαλυπτική έρευνα. Η ανάπτυξη της Κρήτης στο επίκεντρο του συνεδρίου του Economist. Μεγάλα έργα υποδομών όπως ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και το νέο αεροδρόμιο επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του νησιού. Τα μηνύματα για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και η ενεργειακή ασφάλεια σε πρώτο πλάνο.

0: αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, καταγράφουν οι νέες δημοσκοπήσεις, με τις φωτογραφίες της στιγμής να δείχνουν το Πασόκ να χάνει τη δεύτερη θέση και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταγράφει σημαντική δυναμική στην αντιπολίτευση. Ο εκνευρισμός στη Χαριλάου Τρικούπ είναι έκδηλος, καθώς αμφισβητεί ανοιχτά την αξιοπιστία των μετρήσεων, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται αμηχανία λόγω πιθανών διαρροών στελεχών προς το νέο πολιτικό εγχείρημα. Η κυβέρνηση πάντως δείχνει να κεφαλοποιεί τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, προβάλλοντας την οικονομική σταθερότητα και το κυβερνητικό έργο ως τον οδηγό για την τρίτη θητεία. Μαζί μου για να τα δούμε όλα αναλυτικά είναι ο Γιώργος Πιέρος και ο Δημήτρης Τάκης. Να παρακολουθήσουμε όμως, πρωτού τους δώσω το λόγο, το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Την ώρα που το Πασόκ επιμένει στη σκληρή γραμμή της αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων, μια νέα έρευνα πανελλαδική αυτή τη φορά έρχεται να επιβεβαιώσει την απώλεια της δεύτερης θέσης μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Alco για τον flash.gr, το Πασόκ είναι και πάλι στην τρίτη θέση με ποσοστό 10%, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται η Ελλάς με 12,5%. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη δημοσκοπική πρωτιά με 23,5% και προηγείται με διψήφια διαφορά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς συγκεντρώνει 12,5%, το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ 6,4%, η Ελληνική Λύση 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Φωνή Λογικής 2,7%, Μέρα 25 2,6%, Νίκη 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Δημοκράτες 0,9%, άλλο 1,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 17,3%. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο δημοσκοπήσεις που εμφάνισαν το Πασόκ να πέφτει από τη δεύτερη θέση. Η έρευνα της Interview για την Politic κατέγραφε στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,4% και το Πασόκ στην τρίτη με 13,5%. Στη δημοσκόπηση της Real Polls για τον Πρόταγκον και στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, δεύτερο έρχεται ξανά το κόμμα Τσίπρα με 16,1%, τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%, ενώ το Πασόκ καταγράφεται τέταρτο με 9,6%. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε σήμερα νέα επίθεση κατά δύο εταιριών που ήδη κατέγραψαν το πολιτικό τοπίο μετά την εκδήλωση στο Θησίο.
2: Βγήκανε την ίδια μέρα, με μια μέρα διαφορά, δύο μετρήσεις που γίνανε το ίδιο διάστημα. Η μία δείχνει διαφορά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μισή μονάδα, η άλλη δείχνει 8 μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο?
1: Ωστόσο, πιο μετριοπαθής ήταν η αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία μέσω του Action 24 συνέστησε ψυχραιμία και δήλωσε πως αυτήν την ώρα μετριέται το πικ της πορείας των νέων κομμάτων.
3: Χρειάζεται μια απόλυτη ψυχραιμία, γιατί κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα νέο κόμμα, το πρώτο κύμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει ένα πικ, υπάρχει ένα κύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί. Η ιστορία λέει ότι δεν διατηρείται.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ η αμηχανία είναι έκδηλη, με δεδομένο ότι πολλά στελέχη του ετοιμάζονται να μετακινηθούν προς το κόμμα Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος δεν ανοίγει τα χαρτιά του και επιμένει στην ανάγκη συμπόρευσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς, πιέσεις. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης.
1: Ο Νίκος Παπάς από την πλευρά του κάλεσε όποιον επιθυμεί να αποχωρήσει από το κόμμα και να αφήσει την έδρα του.
5: Το έντιμο και το ηθικό και το σοβαρό είναι ότι αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να πάει στον πολιτικό σχηματισμό που επιθυμεί.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται και νέες δημοσκοπήσεις που θα δείξουν εάν επιβεβαιώνεται η εικόνα της αλλαγής στη σειρά κατάταξης των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Ο Γιώργος Πιέρος λοιπόν μαζί μας. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Αθηνά.
0: Βλέπουμε ότι τα δεδομένα στην αντιπολίτευση αλλάζουν και τα κόμματα αντίστοιχα αλλάζουν τη στρατηγική τους.
6: Λογικό είναι. Έχουμε δύο νέα κόμματα αυτή τη στιγμή επισήμως και μπαίνουν πλέον και στην εκτίμηση και στην πρόθεση. Mm-hmm. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει και τις σχετικές αναταράξεις και τα νεύρα σε όσους βλέπουν ότι η αναδιάταξη δεν λειτουργεί υπέρ τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει αυτή την προσπέραση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και τα σενάρια περί πρώην εκλογών τι έκαναν, έβγαλαν τα κεφαλάκια έξω, εκτέθηκαν, εξέφρασαν απόψεις. Mm-hmm. Γιατί ενδεχομένως, αν δεν είχαμε και τα σενάρια των πρώην εκλογών, μπορεί κάποια κόμματα να περιμέναν ακόμα. Ήταν χαρακτηριστικό και το κόμμα του κ. Τσίπρα είχε άλλα σχέδια. Όταν ήρθαν τα σενάρια πρώην εκλογών, βγήκε μπροστά ο κ. Τσίπρας, ήρθε και η κυρία Καριστιανού λίγες ημέρες μετά και έτσι διαμορφώθηκε το τοπίο. Και έτσι άλλαξαν όλα τα δεδομένα σε αυτό που λέμε αντιπολίτευση και ειδικά στην κεντροαριστερά, εκεί που είναι οι προσπεράσεις και ο εκνευρισμός. Και μπορούμε να το δούμε και ξεχωριστά, ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, γιατί όντως είναι ένα
0: τοπίο κινούμενης άμμου,
6: προφανώς, mm-hmm. αυτού της κεντροαριστεράς. Τώρα, σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αποτυπώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο, είτε θες τον εκπρόσωπο, είτε θες τον πρόεδρο, είτε θες όλες ανακοινώσεις του κόμματος, μια καθαρή οργή για τις δημοσκοπήσεις mm-hmm. που έφτασε σε σημείο με τοπικής σύγκρουσης με εταιρεία δημοσκοπήσεων και με ανοιχτό το ενδεχόμενο να οδηγηθούν ακόμα και στα δικαστήρια. Άρα νομίζω ότι το θέμα της οργής το περιγράφει απόλυτα όταν είδαν στη Χαριλάου Τρικούπη να τους προσπερνά ούτε σε μία ούτε σε δύο, αλλά σε τρεις πλέον έρευνες του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι να πάει με ένα διμέτωπο μέχρι τις κάλπες. Επισήμως, ο κ. Ανδρουλάκης μιλά για μονομέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Όποιος δει τώρα τις τοποθετήσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, καταλαβαίνει ότι αφιερώνει ένα μεγάλο ποσοστό στην κυβέρνηση και ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άρα μπορεί να λένε στο ΠΑΣΟΚ για μονομέτωπο, ξεκάθαρα έχουμε όμως διμέτωπο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε από τη στάση αναμονή στο προηγούμενο διάστημα στην αμηχανία που καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα.
6: Και πώς να μην έχουν Αθηνά αμηχανία, δίνουν γενικόλογες απαντήσεις και αυτό περιγράφεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εικόνα, αμηχανία και γενικόλογες απαντήσεις. Δεν μπορεί να έχουν δύσκολη, να έχουν αυτόνομη πορεία. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο λόγω δημοσκοπικής κατάρρευσης και λόγω του ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που βλέπουν αυτή τη δυσκολία για αυτόνομη πορεία mm-hmm. και λόγω της δημοσκοπικής κατάρρευσης δεν ακολουθούν το κόμμα και τον πρόεδρο. Συνεδριάζουν τα όργανα για να συμπορευτούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διότι αν δεν τους ανοίξει την πόρτα, η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος θα σημαίνει μια πολιτική αυτοκτονία, διότι τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί αυτό το κόμμα να ξαναμπεί στη Βουλή
0: μετά όριο,
6: από την έλευση του Αλέξη Τσίπρα. Και τέλος, ιδιαίτερα το κόμμα του κ. Mm-hmm. Τσίπρα, που είναι αυτό που ήρθε και έφερε τα πάνω κάτω και τις αναταράξεις και την οργή στο ΠΑΣΟΚ, μπαίνει με μια ατζέντα αντι-Μητσοτάκης, δηλαδή ότι εγώ ήρθα εδώ για να είμαι το αντίπαλο δέος στην πορεία προς τις εκλογές, ότι είμαι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που τόσο καιρό δεν ερχόταν, γιατί δεν είχε, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, τόσο καιρό αντίπαλο. Για αρχή πάντως έχει στόχο ο κ. Τσίπρας στην κυριαρχία του στην ευρύτερη αριστερά. Έχει διαφανεί και στις τελευταίες κάλπες ότι αυτό του δείχνει το όριο του 15-17% για να το διεκδικήσει, ώστε να πάρει κεφάλι σε αυτό που λέμε αντιπολίτευση και βέβαια να μπει και με μια αντισυστημική ρητορική στη λογική ότι εγώ δεν είμαι σαν τα παλιά κόμματα, όπως είπε και από το Θησίο, δεν είμαι σαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είμαι κάτι άλλο και αυτό το κάτι άλλο που είμαι είναι και το μόνο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα πάει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι τα δύσκολα δεν είναι για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, είναι για το ΠΑΣΟΚ που βλέπει αυτή την προσπέραση και είναι και για το ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται.
0: Θα δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί η ατζέντα του στο επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Στους άξονες της ισχυρής ανάπτυξης και των επενδύσεων βασίζεται το σχέδιο της τρίτης θητείας για την κυβέρνηση, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Economist, με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν τη βεβαιότητα για νέα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

0: Με αιχμή το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ο Πρωθυπουργός περνά στην αντεπίθεση, ορμόμενος από τις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, προτάσσοντας το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, έστειλε σαφές μήνυμα συνέχεια της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης με φόντο τις κάλπες.
1: Public investments do play an important role alongside policies that foster entrepreneurship, bring in investment, leverage the comparative advantages of our country. And of course, also all these projects, they're being constructed by our big construction companies.
0: Κεντρικός άξονας της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού ήταν η συνεχής ανάπτυξη της χώρας σε διπλάσιους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: The big problem of Europe has always been growth. We're growing at, you know, double the eurozone rate now. Am I happy with this growth rate? No, I would like to see it even higher. And when we prepare our plan for hopefully a third term, at least what we will present to the Greek people, even higher growth rates.
0: Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση και σαφές σχέδιο για τρίτη θητεία.
1: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
0: Με όχημα την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει.
2: Η χώρα μας πλέον έχει δημοσιονομική ισορροπία, παράγει πλεονάσματα, αποκλιμακώνει το χρέος της πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, δεν περνάει το βάρος στην επόμενη γενιά. Όταν διαμορφώνεται επαρκής δημοσιονομικός χώρος, το σύνολο αυτού του χώρου γυρίζει πίσω στον κόσμο, γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Αυτό κάναμε στις πρόσφατες ανακοινώσεις μας, αυτό θα συνεχίσουμε και να κάνουμε το επόμενο διάστημα.
0: Την ίδια ώρα ο Δένης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24, εξέφρασε τη γνώμη του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κερδίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.
3: Από το Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα, σήμερα είμαστε στο Μάιο του 2026, έχουμε πάνω από 10 χρόνια, δεν έχει υπάρξει ούτε μία δημοσκόπηση, ούτε μία εταιρεία που να είμαστε δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι απολύτως πρωτοφανές. Δεν ξαναγίνει ποτέ. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι ο Μητσοτάκης τέλος θα την πάρει την αυτοδυναμία.
0: Την ώρα της κάλπης η κυβέρνηση θα κριθεί από τη συνέπεια, την αξιοπιστία και το έργο της, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης.
4: Εμείς δουλεύουμε με συνέπεια, με σχέδιο, με πολύ αυστηρό τρόπο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών να πούμε ό,τι σας είπαμε το κάναμε πράξη, για να μπορούν να μας πιστέψουν για αυτά που σχεδιάζουμε και οραματιζόμαστε για την Ελλάδα του 2030.
0: Με όπλο την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, το Μέγαρο Μαξίμου χαράσει τη στρατηγική του με πρώτο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έπειτα τις κάλπες.
5: Ο Δημήτρης Τάκης μαζί μου.
6: Καλησπέρα, Άθηνα.
5: Καλησπέρα. Πέρα από το τι συμβαίνει λοιπόν στην αντιπολίτευση, η κυβέρνηση φαίνεται ότι συνεχίζει με το σύνθημα «Το είπαμε, τα κάναμε», κάτι που είχε επαναλάβει ξεκάθαρα στο συνέδριο.
6: Ακριβώς.
5: Ο Πρωθυπουργός.
6: Και οργανώνει τη στρατηγική της, θα έλεγα, στο δρόμο προς τις κάλπες. Τις προηγούμενες μέρες ήταν οι μέρες της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση περίμενε να διαμορφωθεί αυτό το νέο σκηνικό στον χώρο της αντιπολίτευσης με τα δύο καινούργια κόμματα που εμφανίστηκαν. Είδε τη δυναμική τους. Okay, τα αφήνει να αλληλοσπαραχθούν, αν μπορώ να το πω και έτσι, γιατί έτσι το λένε ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, και χαράσει πια το δικό της δρόμο. Για τον δρόμο προς τις εκλογές, πρώτο λοιπόν χαρτί που θα παίξει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το δρόμο είναι το χαρτί της οικονομίας. Mm-hmm. Το χαρτί της οικονομίας είναι σημαντικό, διότι η κυβέρνηση λέει πως η πολιτική σταθερότητα παράγει πιο καλή οικονομία, με περισσότερη ανάπτυξη, με περισσότερες δουλειές για όλους, και η σταθερότητα προέρχεται από την πολιτική σταθερότητα, mm-hmm. δηλαδή από την αυτοδυναμία κατά τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο βασικό σύνθημα είναι αυτό που έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο διάστημα, το είπαμε, το κάναμε. Και αυτό, λένε τα κυβερνητικά στελέχη, δεν θα είναι μόνο ένα απλό σύνθημα, αλλά θα είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος της τελευταίας τετραετίας, που πράγματι με βάση και όλα τα οργανογράμματα που έχει κάνει ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Κέρτσος, αυτά που υπόθηκαν με αυτά που έγιναν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να πει στο τέλος της τετραετίας ότι αυτά που σας υποσχέθηκα πράγματι τα έκανα. Τώρα, επειδή μιλάμε για τον δρόμο προς τις εκλογές, πρέπει να δούμε
5: πότε
6: και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ξαναανοίγει πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι εκλογές μπορούν να υποθούν, να λεχθεί ότι είναι πρόωρες, να χαρακτηριστούν πρόωρες. Υπάρχουν αρκετές εισηγήσεις, πρέπει να σου πω, από κορυφαία στελέχη και στο Μέγαρο Μαξίμου, να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός σε πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, και γιατί ενδεχομένως τα δημοσκοπικά δεδομένα θα είναι καλύτερα, και γιατί θα έχουν υπάρξει οι εξαγγελίες από τη ΔΕΘ, και γιατί λένε πολλοί ο χειμώνας που έρχεται και λόγω του πολέμου στο Ιράν μπορεί να είναι πιο δύσκολος. Τώρα, πότε θα γίνουν? Θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, θα γίνουν αρχές Οκτωβρίου, θα το δούμε. Ακόμα δεν έχουν κλειδώσει τα πάντα, όμως οι εισηγήσεις από κορυφαία στελέχη είναι προς αυτή την κατεύθυνση, και μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλοί υπουργοί που λένε τώρα, αν γίνουν και εκλογές 4-5 μήνες, 6 παραπάνω από το, πριν από την κανονική διενέργεια των εκλογών, δεν είναι προώρους εκλογές αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, οικονομία, το είπαμε, το κάναμε, μετρήσιμα αποτελέσματα και το όραμα και οι στόχοι της τρίτης τετραετίας.
5: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα να μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη. Νίκο, είχαμε προσευχή πρόκληση ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης του Τούρκου Προέδρου μέσα στην Αγία Σοφιά.
7: Αθηνά, σήμερα συμπληρώνεται 573 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, και σήμερα ο Ταγί Περντογάν με τις κινήσεις του επέλεξε να στείλει κάποια μηνύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Καταρχάς επισκέφτηκε την Αγία Σοφία, επισκέφτηκε την επέδειο της άλωσης να επισκεφτεί την Αγία Σοφία και να προσευχηθεί. Απήγγειλε μάλιστα και στίχους του Κορανίου, παρουσία πλήθους πιστών. Ενώ στη συνέχεια σε ομιλία του στον Κεράτιο Κόλπο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Κωνσταντινούπολη από το 1453 αποτελεί μια πηγή υπερηφάνειας ως τουρκική Κωνσταντινούπολη. Σημείωσε ότι η κατάκτηση δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική νίκη, αλλά η μετατροπή του Σκότου σε φως. Ενώ στη συνέχεια ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, καθώς τόνισε χαρακτηριστικά ότι κάποιοι δεν έχουν χωνέψει ακόμα την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Κάποιοι δεν έχουν χωνέψει ακόμα, σημείωσε με νόημα, ότι η μουσουλμανική προσευχή ακούγεται μέσα από την Αγία Σοφία. Στο τέλος, μετά την ομιλία του στον Κεράτιο Κόλπο, ακολούθησε μια τελετή με παιδιά να ανεβαίνουν στη σκηνή ντυμένα με οθωμανικές ενδυμασίες. Κάποιοι ήταν ντυμένοι και γενίτσαροι, ενώ ακούστηκαν και οθωμανικά εμβατήρια. Σήμερα το βράδυ, Αθηνά, κλείνοντας, θα σου πω ότι κορυφώνονται και οι εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Τούρκου Προέδρου με αφορμή την επέτειο της άλωσης της πόλης.
8: Αλλά biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda, ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz.
5: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, η υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ απομένει για τη σύναψη συμφωνίας για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως αυτή την ώρα βρίσκεται στην αίθουσα επιχειρήσεων και παίρνει την τελική του απόφαση. Σπύρο Μουζακίτη, φαίνεται πως υπάρχουν σημάδια πρόοδου.
9: Με μια μακροσκελή του ανακοίνωση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ξεκλειδώνει δύο βασικά αγκάθια της διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη. Λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμπλακούν άμεσα στη διαδικασία εντοπισμού και καταστροφής του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνει ότι έρεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει στο Truth Social τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά λόγω του καταπληκτικού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής. Το εμπλουτισμένο ουράνιο θα εντοπιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως συμφωνήθηκε, είναι η μόνη χώρα μαζί με την Κίνα με τη μηχανική δυνατότητα να το πράξουν σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί. Θα συναντηθώ τώρα στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων για να λάβω μια τελική απόφαση. Ταυτόχρονα, Αθηνά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει σε αυτή τη μακροσκελή του ανάρτηση και τους όρους για να υπάρξει συμφωνία. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία προς όλες τις κατευθύνσεις. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο, και να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ με ό,τι έχει προηγηθεί με τις διαπραγματεύσεις, αλλά και τις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου που επεκτείνεται με δεκάδες νεκρούς από το Ισραηλινό σφυροκόπημα.
10: Το κλειδί για τη συμφωνία της δίμηνης εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται στα χέρια του Αμερικανού Προέδρου, με τη Μέση Ανατολή να κρατά την ανάσα της. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει πως οι αντιπροσωπείες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν καταλήξει σε συμφωνία με το τελικό πράσινο φως του Αμερικανού Προέδρου να εκκρεμεί, ενώ το Ιράν διαψεύδει την ύπαρξη οριστικοποιημένου κειμένου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το 60ήμερο μνημόνιο θα προβλέπει ελεύθερη ναυσή πλοία στο στενό του Ορμούς, χωρίς διόδια και παρενοχλήσεις. Ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί επίσης, αλλά αυτό θα γίνει αναλογικά με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου και πως θα συζητηθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει στη διάθεσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων.
11: Program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it.
10: Το υψηλόβαθμο Ιρανικό στέλεχο και πρώην αρχηγό του σώματο των φρουρών τη Επανάσταση ταυτίζει Ηνωμένε Πολιτείε και Ισραήλ, λέγοντα πω επιθυμούν να ξαναφτιάξουν το χάρτη τη Μέση Ανατολή.
12: Δούχτουρ είναι Τραμπ και Νετανιάχου, η δούχτουρ είναι Μοστερέκη Βούδη. Βαούν είναι και. ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ساقط بشه با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم
10: Την ίδια ώρα αντικρουόμενες είναι οι αναφορές για την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού ντρόουν MQ Reaper, με το Ιράν να ισχυρίζεται πως το αναχέτησε πάνω από την επαρχία Μπουσέρ και την Ουάσιγκτον να το διαψεύδει. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων προς συγκεκριμένους στόχους. Και όλα αυτά την ώρα που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εντείνει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, ενώ μόνο τις τελευταίες 24 ώρες 11 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
5: Στα δικά μας και πάλι, στο δικαστικό πεδίο και την υπόθεση εξάρθρωσης κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι πρώτοι από τους 22 κατηγορούμενους για το κύκλωμα. Ο Φάνης Καραμπατσάκης για το ρεπορτάζ.
13: Και είναι μαραθώνιες, Αθηνά, οι απολογίες. Από τις 11 το πρωί έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των κατηγορουμένων και αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο 8ος από την πρώτη ομάδα. 12 θα απολογηθούν σήμερα και 10 αύριο. Μισθωτές και εκμισθωτές είναι στην πλειονότητα, στη συντριπτική πλειονότητα, όσοι πρόκειται να απολογηθούν σήμερα. Αύριο θα απολογηθούν οι φερόμενοι ως ενορχιστρωτές, ανάμεσά τους και τα δύο αδέλφια οι λογιστές. Οι κατηγορίες είναι βαριές, είναι εγκληματική οργάνωση και απάτη. Εις βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων, όλοι οι κατηγορούμενοι τις αρνούνται, ενώ οι μισθωτές ή και οι ιδιοκτήτες προσκομίζουν και έγγραφα ότι είναι δικές τους οι εκτάσεις και ότι δεν έκαναν καμία παρανομία. Ένας 24χρονος κτηνοτρόφος, για παράδειγμα, ο οποίος συνολικά φέρεται να πήρε 71.000 ευρώ, αναφέρει ότι «Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμε σε αυτόν τον τομέα». Τα βοσκοτόπια στοιχείο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023 και δεν προλάβαμε να βάλουμε την αποδοχή της κληρονομιάς στο Ε9. Στην ίδια γραμμή και άλλος κατηγορούμενος που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου και λέει «Τα χωράφια είναι δικά μου, πάπου προς πάπου τα μίστον ανώμημα, υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος».
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη, προς το παρόν. Άνοιξε η αυλαία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση των νέων με την τρίτη ηλικία ήταν τα θέματα που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι εξεταζόμενοι με αφορμή ποίημα του Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».
14: Άμα είχε διαβάσει κάποιος, τα θέματα ήταν τελείως βατά.
15: Μπορούσα να τα γράψω καθένας. Κάποια τα οποία μπορεί να τα φανταστεί ο καθένας.
16: Με ένα χαμόγελο ικανοποίησης βγήκαν από τα εξεταστικά κέντρα οι περισσότεροι μαθητές της Τρίτης Λυκείου, πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με το θέμα να χαρακτηρίζεται βατό.
17: Εντάξει, ήταν αρκετά εύκολο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το είχαμε κουβεντιάσει όσο πολύ στο φροντιστήριο, αλλά ήταν ουσιαστικά έτοιμο.
18: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω. περνάω καλά.
19: Κομπλέ ήταν, θεωρώ. Θα μπορούσε και χειρότερα.
16: Την παγκόσμια αύξηση των επιπέδων μοναξιά στην σύγχρονη καθημερινότητα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ νέας γενιάς και ηλικιωμένων, κλήθηκαν να αναπτύξουν οι μαθητές της τρίτης τάξης των γενικών λυκείων.
20: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα. Και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
19: Εντάξει, ήταν ψηλοεύκολα διαχειρίσιμο, σου δίναν και τα κείμενα ιδέες.
18: Εγώ έρχομαι εδώ να δώσω το παρόν. Δηλαδή, απλά έρχομαι να βοηθήσω τους υπόλοιπους, να ρίξω και τις βάσεις λίγο.
16: Στους υποψηφίους δόθηκαν σήμερα δύο κείμενα αναφοράς. Το πρώτο ήταν ένα πρόσφατο δημοσίευμα στον τύπο και το δεύτερο ήταν ένα δοκίμιο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», το οποίο και συνδέει την χαρά της ζωής με την αγωνιστικότητα.
21: Μου φάνηκε και εμένα προσωπικά ένα θέμα το οποίο μπορώ να αναπτύξω και εύκολο γενικά.
20: Τα θέματα βατά, βέβαια δεν περίμενα το θέμα μοναξιά.
16: Οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν και σε ασκήσεις γλωσσικού περιεχομένου και να σχηματίσουν μία παράγραφο για τους λόγους της υπογεννητικότητας στην σύγχρονη κοινωνία. Από νωρίς το πρωί, έξω από τα σχολεία, περίμεναν με αγωνία γονείς να τελειώσουν την εξέταση τα παιδιά τους και να τα πάρουν μία αγκαλιά με την ευχή ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς θα ανταμυφθούν.
22: Βλέπαμε τα παιδιά μας να προσπαθούν για ένα όνειρο.
23: Είναι πολύ αγχωτικό το θέμα των Πανελληνίων.
24: Λίγα λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι, γονείς και μαθητές στέκονται με την ίδια αγωνία, ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό τους έξω από τα εξεταστικά κέντρα.
16: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα κρίνονται σαφή, κατανοητά και βατά για τους υποψηφίους που είχαν προετοιμαστεί συστηματικά στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
25: Ήταν θέματα τα οποία είναι δουλεμένα για τα παιδιά από την πρώτη ηλικίου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι μαθητές γνωρίζουν καλά την ύλη.
16: Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας.
5: Την εποχή της επανάστασης του διαδικτύου που ζούμε, το doom scrolling, δηλαδή η αέναη περιήγηση σε αρνητικές ειδήσεις και περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα κυρίως για τους νέους. Σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 9 στους 10 ηλικίας 17 έως 24 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλοί δηλώνουν ότι βιώνουν άγχος, λύπη και ψυχική κόπωση.
10: Το κινητό στο χέρι λίγο πριν τον ύπνο και το σκρολάρισμα δεν σταματά ποτέ. Ειδήσεις, βίντεο, αναρτήσεις. Ένας ατελείωτος κύκλος που για χιλιάδες νέους γίνεται απειλή για τον ύπνο, τη συγκέντρωση και την ψυχική υγεία.
26: Αρκετοί θεωρώ εκθέτονται πάρα πολύ στην πραγματικά γεγονότα.
27: Επηρεάζει πολύ άσχημα κάθε ανήλικο, ειδικά όταν δεν έχει την κριτική ικανότητα να το μειώσεις.
10: Το λεγόμενο doom scrolling και συνήθεια της συνεχούς και καταναγκαστικής περιήγησης σε αρνητικές ειδήσεις στο διαδίκτυο, ακόμα και όταν αυτές αυξάνουν το άγχος και τη δυσφορία, εξαπλώνεται ανησυχητικά και στην Ελλάδα. Νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι τα social media έχουν πλέον γίνει η βασική πηγή ενημέρωσης για το 40,4% των νέων. Παράλληλα, το 45,8% παραδέχεται ότι οδηγείται συχνότερα σε doom scrolling από ειδήσεις για εγκλήματα και βία. Ακολουθούν θέματα υγείας και πανδημίας με 33,5%, πολιτικές εξελίξεις και συγκρούσεις με 29% και κοινωνικές αδικίες με 28,4%.
28: Το ζήτημα είναι να υπάρχει ενημέρωση στο ποια είναι η σωστή χρήση των social media και να υπάρχει κατανόηση στο ποιο κακό μπορούν να κάνουν και πώς μπορούμε αυτό να το περιορίσουμε.
29: Είναι επικίνδυνη όλη αυτή η πλησία εγκεφάλου που γίνεται στα παιδιά, γιατί δημιουργούνται και πρότυπα τα οποία τα παιδιά τα ακολουθούν μετά.
10: Οι συνέπειες είναι ορατές, με πάνω από τους μισούς χρήστες να λένε ότι επηρεάζεται η διάθεσή τους. Το 42,7% νιώθει λύπη, το 30,9% άγχος, το 27,9% θυμό και το 21,6% ψυχική και σωματική κόπωση. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στους νέους 17 έως 24 ετών, όπου σχεδόν 9 στους 10 χρησιμοποιούν καθημερινά τα social media.
30: Όταν σκρολάρω, όταν κουνάω με το δάχτυλό μου και αλλάζει η εικόνα και έχω διαφορετική απάντηση, ενεργοποιεί το σύστημα που λέμε ότι είναι της ανταμοιβής, το σύστημα της ντοπαμίνης, το οποίο με κάνει να θέλω να το ξανακάνω και να κολλήσω εκεί. Είναι αυτό που δημιουργεί θεσμούς.
31: Το doom scrolling είναι βασισμένο
0: στο βιολογικό μηχανισμό των εθιστικών ναρκωτικών ουσιών. Δεν είναι λοιπόν ένα θέμα ψυχικής υγείας, είναι ένα θέμα δημοκρατίας.
10: Το 60% θεωρεί το doom scrolling σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και ζητά παρεμβάσεις στις πλατφόρμες, ρύθμιση αλγορίθμων και ένταξη της ψηφιακής ευημερίας στα σχολεία για την προστασία παιδιών και νέων από την υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο.
5: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιλά πολλές γλώσσες, όμως στις ελληνικές διαλέκτους ακόμη δυσκολεύεται. Από τα ηπειρώτικα και τα κριτικά μέχρι τα ποντιακά, οι απαντήσεις της συχνά προκαλούν σύγχυση. Στόχος πλέον είναι η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης τοπικών φωνών και διαλέκτων, ώστε η τεχνολογία να τις κατανοεί καλύτερα και να κρατήσει ζωντανές τις γλωσσικές ρίζες της χώρας μας, βοηθώντας έτσι και τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες.
1: Θέλω να μου μεταφράσεις. Άιπαμ, σαπάν στο βουνό.
2: Α, με συγχωρείς, δεν κατάλαβα καλά.
16: Έρωρ επανάλαβε και απαντήσεις όπως δεν κατάλαβα τη γλώσσα μιλάς κυριαρχούν στις απαντήσεις των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αν η ερώτηση γίνει με το πιο λαλιά, δηλαδή τοπική ελληνική διάλεκτο.
1: Θέλω να μου πεις Άιπαμ, σαπάν στο βουνό, να μου το μεταφράσεις.
2: Μου φαίνεται ότι λες Άιπαμ, σαπάν στο βουνό και ζητάς μετάφραση. Δεν αναγνωρίζω αυτή τη φράση.
16: Από τα ηπειρώτικα μέχρι τα ποντιακά, τα κριτικά και την τσακώνικη διάλεκτο, σύντομα το ChatGPT θα μπορεί να καταλάβει και να μιλά στη διάλεκτο χιλιάδων Ελλήνων, βοηθώντας έτσι και τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Να μπορεί δηλαδή ο ηπειρώτης να μιλά ηπειρωτικά και να παίρνει τη σωστή απάντηση, όχι φυσικά όπως αυτή.
1: Θέλω να μου μεταφράσεις. Άι, πάμε για κανένα Τσίπρο.
2: Αυτό που γράφεις μοιάζει με αλλοιωμένο ή κρίκλης. Άι, πάμε και χάναμε Τσίπουρο.
3: Είμαστε θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση και ό,τι χρειαστεί να συνδράμουμε, να βοηθήσουμε, ούτως ώστε μέσα και από τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνουν αυτές οι εκφράσεις και η τοπιολαλία κάθε περιοχής.
16: Μέτεξε τα στέο, φαίνεται πως μπαίνει το ChatGPT και στην κριτική διάλεκτο.
1: Ωραία, έτσι ο Σέσμορ είναι νερούβαλος.
2: Είσαι μια μελαχρινή, μαγεμένη ψυχή.
16: Αλλά και στα ποντιακά οι απαντήσεις είναι στο ίδιο επίπεδο. Στην πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το chat η απάντηση ήταν το απόλυτο κενό.
4: Εντό κατοποδάριμ και πονιντό να εφτάω.
5: Για να δούμε τι μας λέει.
16: Σε πρώτη φάση, όπως ανακοινώθηκε, θα δημιουργηθεί μια πιλωτική ψηφιακή βιβλιοθήκη τοπικών φωνών και διαλέκτων, καθώς θα ηχογραφηθεί ο φυσικός λόγος ομιλητών διακριτών διαλέκτων για να δημιουργηθεί μια βάση ψηφιακής φωνής. Κάτι που θα δώσει ανάσα ζωή στις ελληνικές διαλέκτους, καθώς το ChatGPT θα απαντά σύντομα σε καλά ποντιακά.
4: Μέρ μπορώ να πάω αύριο για να περάνω όμορφα, δάση Βόρειαν Ελλάδα όμως.
6: Assolutamente. Se mi dici un po' di più su cosa hai bisogno, posso aiutarti a trovare un approccio.
16: Με εκπαίδευση σε αυθεντικά δείγματα ομιλίας, σεβασμό στις ιδιωματικές λέξεις και στις ιδιαίτερες προφορές, η απρόσωπη τεχνολογία θα έρθει πιο κοντά στις ρίζες της χώρας μας.
5: Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο Φάνης Καραμπατσάκης για τις λεπτομέρειες.
13: Τρεις από τους καταδικαστέντες και συγκεκριμένα ο τότε αρχηγός, ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταδίκη τους από το εφετείο και τη φυλάκισή τους, είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας ανέρεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι αεροπαγίτες δεν έκαναν δεκτό το αίτημά τους και έτσι η απόφαση κατέστη αμετάκλητη να δούμε ποιους αφορά, οι οποίοι και βρίσκονται στη φυλακή εδώ και περίπου ένα χρόνο. Είναι ο κύριος Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Βασίλης Μαθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, ο Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, ο οποίος δεν είχε προσφύγει στον Άριο Πάγο, και ο Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε ποινές 340 ετών ο καθένας με εκτιτέα τα 5 έτη. Ωστόσο, οι αεροπαγίτες ως προς το ότι μπορεί να δοθεί ελαφρυντικό και συγκεκριμένα του πρώτερου σύνομου βίου, έδειξαν θετική, στέλνοντας πίσω την απόφαση για νέα κρίση στο εφετείο, με το σκεπτικό ότι δεν ήταν κατάλληλα τεκμηριωμένη. Οπότε δεν θα γίνει από την αρχή η δίκη, αλλά οι εφέτες δικαστές θα συνεδριάσουν να δουν αν θα δώσουν
5: εξετάσουν
13: αυτό το ελαφρυντικό.
5: Αυτό το ενδεχόμενο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο παραμένει το θερμόμετρο στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Γαλλία και Ισπανία καταγράφουν σήμερα για πέμπτη ημέρα τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Οι ασυνήθιστες συνθήκες για Μάιο προκαλούν εξάντληση σε αθλητές, με τους τουρίστες και τους ντόπιους να αναζητούν τρόπους να δροσιστούν.

0: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη γυραιά Ήπειρο τις τελευταίες ημέρες σπάει το ένα μετά το άλλο όλα τα ρεκόρ θερμοκρασιών.
1: Now, UN representatives are calling it, quote, a brutal reminder of the spiraling impacts of the climate crisis. A so-called heat dome is driving temperatures around Europe into record-breaking territory. France and Britain have already linked several deaths to the heat wave, and experts are warning it could just be a taste of what's to come.
0: Στη Μαδρίτη, ο υδράργυρος άγγιξε σήμερα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία και στο Μπορντό της Γαλλίας. Στη Φλωρεντία, το θερμόμετρο έφτασε στους 34 βαθμούς, ενώ στις Βρυξέλλες ο υδράργυρος άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: What we do know is that whether heat wave events are becoming more frequent or more intense, the underlying temperatures, because of human-caused warming, are becoming hotter, and that means that when these heat waves do occur, they are more intense and more dangerous.
0: Κάτοικοι και τουρίστες στο Μπορντό ψάχνουν τρόπους για να δροσιστούν.
3: Disons qu'on n'a pas trop le choix de le vivre, en fait. Mais pour le coup, ouais, c'est compliqué, quoi. Rien que dans le tram. C'est chaud, des fois il y a pas la clim qui fonctionne aussi dans le tram, donc très vite on peut étouffer, c'est assez étouffant en fait.
4: À mon époque, il y avait des étés, il y avait des printemps, des automnes et des hivers. Là, il y en a plus. Il y a 15 jours, on avait la petite laine, et puis là, il faudrait être en maillot, quoi. Ça fait peur.
5: We're very careful to walk around in the shade, and we did less walking than we would normally do in the city on holidays.
0: Η ζέστη λίγησε και τον τενίστα Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, μην μπορώντας να αντέξει την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Σε θερμικό κλειό και η πρωτεύουσα της Ιταλίας. Τουρίστρια βούτυξε στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι. Οι παραλίες έγιναν μονόδρομος για τους κατοίκους της Βαρκελόνης, που απόλαυσαν τις πρώτες καλοκαιρινές στιγμές μέσα στον Μάιο.
6: Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Δημήτρη, η Μεσόγειος κινδυνεύει να γίνει τροπική θάλασσα, εκπέμπει SOS.
7: Είναι αλήθεια ότι η Αθηνά τα τελευταία χρόνια ολοένα θερμαίνεται η Μεσόγειος και αυτή την περίοδο που βιώνει η Δυτική Ευρώπη, η Κεντρική, κυρίως η Δυτική Ευρώπη, ένα ακραίο καύσωνα. Οι θερμοκρασίες στη θάλασσα της Μεσογείου έχουν ανέβει πάρα πολύ αυτές τις μέρες, τουλάχιστον 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επέδα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι νότια της Γαλλίας, η θάλασσα νότια της Γαλλίας έχει ανέβει 6,72 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επέδα και μάλιστα πάνω από την 30ετία 1991 μέχρι το 2020. Δηλαδή, πιο παλιά που ήταν ακόμη πιο ψυχρά τις θάλασσες, είναι ακόμη μεγαλύτερη απόκληση. Είναι θερμοκρασίες ρεκόρ. Οι θερμοκρασίες που σημειώνονται αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μεσόγειο αντιστοιχούν σε τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Από τώρα, δηλαδή από τέλη Μάιου, τόσο υψηλές θερμοκρασίες βλέπουμε στη Δυτική Μεσόγειο λόγω αυτού του ακραίου καύσωνα, πρωτόγνωρου στην πραγματικότητα καύσωνα που βιώνει η Ευρώπη.
6: Μάλιστα, τώρα όλο αυτό το θερμικό κύμα το οποίο έχει καλύψει την Ευρώπη το μεγαλύτερο μέρος, πόσο αναμένεται να

0: είναι με την έναρξη του Ιουνίου ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Θα θυμίσουμε στον Ιούλιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημητρή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν οι ταξιδιώτες στην Αθήνα, καθώς έντονη κίνηση καταγράφεται σε οδικούς άξονες και εκτέλ. Τα πλοία από τα λιμανιά να χωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 90% για τις Κυκλάδες, αλλά και κοντινότερους νησιωτικούς προορισμούς.
2: Ξεκίνησε η έξοδος του τριημέρου. Από το πρωί το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι από τους χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς.
3: Σαντορίνη στο γιο μου.
4: Από εκεί είναι.
3: Όχι, αλλά είναι η νύφη μου.
5: Φεύγουμε για Πάρο.
4: Πόσες μέρες?
5: Τετραήμερο.
2: Από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα και την πληρότητα να αγγίζει το 90%, κυρίως για τις Κυκλάδες, ενώ δημοφιλέστεροι προορισμοί αναδεικνύονται η Πάρος, η Νάξος, η Ίος και η Σαντορίνη.
6: Σαντορίνη.
4: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
6: Μέχρι τη Δευτέρα.
4: Είστε από εκεί?
6: Όχι, όχι.
7: Νάξου πάμε.
4: Πόσες μέρες?
7: Αρκετές.
8: Γέρμα Πάρο.
4: Από εκεί είστε?
8: Όχι, από εδώ, Αθήνα.
4: Οπότε κλείσατε τώρα για το τετραήμερο?
8: Ναι.
2: Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν σήμερα 19 δρομολόγια με 16.834 επιβάτες. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού 41 δρομολόγια, 20 ταχύπλοια και 21 συμβατικά πλοία με 6.097 επιβάτες.
7: Πάμε Σαντορίνη.
4: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
7: 4. Στην Πάρο.
4: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
7: 5 μέρες.
2: Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά πριν την αναχώρηση των πλοίων, προκειμένου να αποφευθεί η ταλαιπωρία.
7: Πάρο.
4: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
7: Το Αγίου Πνεύματος γυρνάμε.
4: Τώρα πάτε λίγο να ξεκουραστείτε.
7: Έτσι. Θα πάμε. Τώρα περιμένουμε όλοι μας την παρέα. Στέλλα, Αγγελική, σας περιμένουμε. Είναι το επόμενο γκρουπ.
9: Γεμάτα να χωρούν από νωρίς το πρωί τα καράβια από το λιμάνι του Πειραιά και τα νησιά του Αιγαίου, προκειμένου οι επισκέπτες να περάσουν το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
2: Αρκετοί είναι και οι ξένοι τουρίστες που ταξιδεύουν προς τα ελληνικά νησιά.
10: Νάξος.
4: How many days?
10: 5 days.
5: Πάρος.
4: How many days?
5: 3.
2: Το αδιαχώρητο επικρατεί στους σταθμούς των ΚΤΕΛ σε Κηφισό και Λιοσίων. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές γραμμές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, ενώ επιποδώς βρίσκεται η τροχιά, λαμβάνοντας μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας για την ασφαλή έξοδο των εκδρομέων.
0: Εγκαταλείπουν το κλινόν άστια Αθηναίοι, όπως είδαμε. Στα δύο διέλευση να βρίσκουμε τη Χριστίνα Αγκίκα για να μας δώσει την εικόνα. Χριστίνα.
11: Αυξημένη και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος Αθήνα και στα δύο ρεύματα εξόδου, στην Ελευσίνα και στις Αφίδνες, ενώ η κορύφωση αναμένεται σε λίγες ώρες μετά και το κλείσιμο των εμπορικών κέντρων. Να πούμε ότι σε ισχύ βρίσκεται ήδη απαγόρευση κυκλοφορίας για τα φορτηγά μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ, προκειμένου να διευκολυνθεί η έξοδος των ταξιδιωτών και να περιοριστούν έτσι οι καθυστερήσεις. Τέλος, να πούμε πως οι αρχές απευθύνουν συνεχείς συστάσεις προς τους οδηγούς, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, ενώ υπάρχουν μπλόκα για αλκοτέστ και υπερβολική ταχύτητα σε όλο το οδικό δίκτυο Αθηνά.
0: Ομαλή η κίνηση πάντως αυτή τη στιγμή. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Η εκτείναξη των τιμών σε ακτοπλοϊκά και καταλήμματα αλλάζει τις καλοκαιρινές επιλογές των Ελλήνων που στρέφονται σε εξοχικά κοντά στην Αθήνα για οικονομικές αποδράσεις. Με ενίκεια 800 έως 1.800 ευρώ το μήνα, περιοχές όπως η Αρτέμιδα, το Πορτοράφτη, η Κερατέα και η Ραφίνα κερδίζουν έδαφος ως πιο προσιτές λύσεις.
12: Τα ακριβά καταλήμματα στα νησιά και τα εξωφρενικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια οθούν όλο και περισσότερους Έλληνες στο εξοχικό με τη σεζόν.
13: Κάποιες οικογένειες νοικιάζουν σεζόν, 5-6 μήνες το χρόνο, για να κάνουν τις διακοπές τους. Έρχονται σε Airbnb, έχει πάρα πολλά η Αρτέμιδα πλέον. Και πολλά σπίτια.
14: Μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, είναι κοντινή η απόσταση και τώρα με τα έξοδα γενικότερα ο κόσμος θέλει θάλασσα.
12: Η ενοικίαση εξοχικού στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής γίνεται όλο και πιο δημοφιλής λύση για όσους θέλουν διακοπές χωρίς να αδειάσει το πορτοφόλι τους.
15: Ορισμένοι που εργάζονται ή ο σύζυγος ή η σύζυγη είναι κοντά στην οικογένειά τους και μπορούν να πηγαίνουν έρχονται και τα έξοδα είναι πολύ μικρότερα από τις άλλες περιοχές.
16: Βρισκόμαστε σε ένα από τα δείπνο δωμάτια τα οποία θα επιλέξει μια τετραμελής οικογένεια προκειμένου να περάσει τις διακοπές του καλοκαιριού.
12: Οικογένειες αλλά και ζευγάρια επιλέγουν να νοικιάσουν εξοχικό για 2 με 3 μήνες ώστε να έχουν τη δική τους γωνιά τα Σαββατοκύριακα αλλά και να περάσουν εκεί την καλοκαιρινή τους άδεια. Οι τιμές κυμαίνονται από

0: από 800 έως 1.800 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την απόσταση που βρίσκεται το σπίτι από τη θάλασσα, αλλά και τα τετραγωνικά.
1: Συνήθως νοικιάζουν από 2-3 μήνες, αλλά ορισμένες φορές, σε πολλές περιπτώσεις, νοικιάζουν και 5-6 μήνες.
2: Οι παραθαλάσσιες περιοχές που απέχουν 40-60 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας είναι ιδανικές για τις οικογένειες που θέλουν να βρουν ένα κατάλημα για τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Οι περιοχές κοντά στην Αθήνα κερδίζουν κάθε χρόνο και περισσότερο έδαφος. Αρτέμιδα, Πόρτο Ράφτη, Κερατέα, Ραφίνα και Οροπός αποτελούν τους αγαπημένους και οικονομικότερους προορισμούς όσων επιλέγουν να νοικιάσουν εξοχικό για το καλοκαίρι κοντά στην πόλη.
3: Ο κόσμος μετά τον Ιούνιο αυξάνεται πάρα πολύ και επίσης, εκτός ότι έχουν αυξηθεί ο κόσμος που μένει μόνιμα πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, έχονται και για το καλοκαίρι να κάτσουν τα τρίμηνα.
4: Αυξάνεται η κίνηση και οπωσδήποτε είναι μια ευχάριστη διαμονή και για το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα πολλές φορές.
2: Βρισκόμαστε στη μαγευτική Αρτέμιδα και η βασική αναζήτηση των οικοκυριών είναι να βρουν ένα κατάλημα προκειμένου να περάσουν τις διακοπές του καλοκαιριού.
0: Η ενοικίαση εξοχικού για τους καλοκαιρινούς μήνες αναδεικνύεται σαν είδα σωτηρίας για την ελληνική οικογένεια που παλεύει να βρει μια διέξοδο για πιο οικονομικές διακοπές.
5: Η Κρήτη περνά στο επίκεντρο μεγάλων επενδύσεων και ενεργειακών σχεδιασμών, με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, τις έρευνες για υδρογονάνθρακες και το ρόλο της στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης να κυριαρχούν στο συνέδριο του Economist στα Χανιά. Οι ομιλητές επισήμαναν την ισχυρή ανάπτυξη, την πολιτική σταθερότητα και τη στρατηγική αναβάθμιση του νησιού στην Ανατολική Μεσόγειο.
6: Τις σημαντικές παρεμβάσεις έτσι ώστε η Κρήτη να προχωρήσει στο αναπτυξιακό άλμα που απαιτεί και η γεωπολιτική της θέση παρουσίασαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που παρέστησαν στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά. Στο επίκεντρο του συνεδρίου ήταν, όπως αναμενόταν άλλωστε, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Ένα από τα πιο κρίσιμα έργα για το νησί που συνδέεται τόσο με την οδική ασφάλεια όσο και με την οικονομική ανάπτυξη.
7: The northern road axis of Crete is the last pending motorway that the Greek state has to deliver. We are very proud because in the last years we have significant progress. We have roadworks all over. First of all, we have a construction site outside of Chania, outside of Rethymno.
6: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ενεργειακό ρόλο της Κρήτης, καθώς οι έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια του νησιού βάζουν τη χώρα σε νέο γεωπολιτικό χάρτη.
8: We have the two largest globally private companies, petroleum companies in the world, Chevron and ExxonMobil being active here, both south of Crete. And in the Ionian, which I think this shows a tremendous vote of confidence for the country and for the government.
6: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρείων Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο συνέδριο, έδωσε έμφαση στην σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την προσέλκυση επενδύσεων.
9: Δεν μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία κατά τη γνώμη μου επιτυχώς και τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία αυτά χρόνια χωρίς αυτό που λέτε, μια πολιτική σταθερότητα η οποία δημιουργεί την πεποίθηση ότι τα προγράμματα και τα σχέδια τα οποία ετοιμάζονται θα βρουν συνέχεια στο μέλλον.
6: Ξεχωριστό κεφάλαιο στην παρέμβαση του κυρίου Εξάρχου αποτέλεσε η ενεργειακή ασφάλεια αλλά και η σημασία του κάθε του ενεργειακού διαδρόμου.
9: Ο κάτω διάδρομος είναι ένα εθνικό στοίχημα το οποίο αντιλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή. Ανταποκρίνεται στις μεταβολές πλέον που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, δεν είναι ο ίδιος. Και θα σας πω για τις εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις φάνηκαν το 22, φάνηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία.
10: Αλήθεια.
9: Αυτή ήταν η πραγματική εξάρτηση. Ήταν απόλυτα εξαρτημένοι άπαντες από το Ρώσικο. Αποτέλεσμα, το Ρώσικο έγινε εργαλείο πολέμου. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, χρειαζόμαστε ισορροπία στις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Αυτό πώς επιτυγχάνεται με μακροχρόνιες συμβάσεις.
6: Σε αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον η Κρήτη καλείται να αποκτήσει κρίσιμο ρόλο καθώς βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση που τη συνδέει με την Ανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη και τις νέες διαδρομές ενέργειας.
5: Ο ανταποκριτής μας Μάνος Τριγώνης παρακολουθεί από το πρωί τις εργασίες του συνεδρίου. Μάνο, όπως είδαμε, πρωτοστάτησε η ανάπτυξη της Κρήτης και όπως αναμενόταν, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
10: Ακριβώς Αθηνά, και γι' αυτό το λόγο στο περιθώριο του Forum Economist που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Υπουργό Μεταφορών κύριο Χρήστο Δήμα, συνοδευόμενος μάλιστα από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου Εταιριών Άκτορ κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου, αλλά και τον Γενικό Διευθυντή τον κύριο Αρανίτη, στα εργοτάξια της Χερσονήσου και της Νεάπολης, αλλά και στο εργοτάξιο της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Οι εργασίες, όπως είπαν, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των έργων προχωρούν κανονικά, ενώ να πούμε ότι συνολικά η οδική αυτή αρτηρία Αθήνα είναι μήκους 14,5 χιλιόμετρων και οι δύο εξέφρασαν, τόσο ο κύριος Εξάρχου όσο και ο κύριος Δήμας, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων, ενώ αυτά τα έργα αναμένεται να αποτελέσουν έναν αναπτυξιακό μοχλό για την Κρήτη.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου.
11: Η Κρήτη έχει το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα καταρχήν, που είναι ο ΒΟΑΚ. Εμείς συμμετέχουμε και στα τρία κομμάτια του. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου. Και το έργο προχωράει ανέλπιστα, θα έλεγα, καλά σε σχέση με αυτό που στην αρχή περιμέναμε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο και φυσικά από τους αναδόχους να επιστρεφθεί όσο δυνατόν περισσότερο. Πιστεύω ότι καλύτερα θα μπορούσε να πηγαίνει από ό,τι πάει αυτή τη στιγμή.
5: Εκτός συνόρων, έντονες αντιδράσεις και σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει η πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, αναζωπηρώνοντας τις ανησυχίες για πιθανή επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τα ρωσικά και τα ουκρανικά εδάφη. Σπυρό Μουζακίτη, άμεση ήταν η αντίδραση της Ρουμανίας.
12: Έχουμε λοιπόν ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο το οποίο έχει ξεσπάσει Αθηνά μετά τη συντριβή του μία επανδρομένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό γενικό προξενείο στην Κωνσταντζα και κηρύττει τον Ρώσο γενικό πρόξενο persona non grata. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νίκου Σορντάν, δήλωσε πως έως ότου η χώρα αναβαθμίσει τις δυνατότητες αεράμινάς της, έχει συνάψει συμφωνίες με συμμάχους του ΝΑΤΟ για μεταφορά και ανάπτυξη αμυντικών μέσων στο ρουμανικό έδαφος. Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και την αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν για το περιστατικό. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Υποστήριξε ότι το περιστατικό στη Ρουμανία πιθανότατα αφορούσε ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Μάλιστα, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να διεξάγει αντικειμενική έρευνα και να βρεθεί από πού προέρχεται το συγκεκριμένο ντρόουν. Να πούμε τέλος ότι προκλητικός στις δηλώσεις του για μία ακόμα φορά είναι ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και δεξί χέρι του Βλαντιμίρ Πούτιν, Δημήτρη Μετβέντεφ. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα κοιμούνται πια γαλήνια, ενώ χαρακτήρισε ανίκανους τους ηγέτες της Γυραιάς Υπήρου.
5: Σπύρο, ευχαριστώ πολύ. Να δούμε και άλλες ειδήσεις από τον κόσμο. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Μάγκο φέρνει η υπεράσπιση του γιού του, που υποστηρίζει πως η αρθρίτιδά του περιόριζε τα αντανακλαστικά του. Τους μετανάστες με τους εξωγήινους συγκρίνει ο Λευκός Οίκος στη νέα ιστοσελίδα που αποτελεί βάση δεδομένων για στοιχεία παράτυπων μεταναστών. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Τζεφ Μπέζος αποτέλεσε η έκρηξη πυράβλου της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
13: Πύραυλος της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos εκρήγνεται. Φλόγες τυλίγουν τις εγκαταστάσεις και μια τεράστια πύρινη σφαίρα απλώνεται στον ουρανό της Φλόριντα. Εκεί, όπου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η δοκιμή εκτόξευσης κατέληξε σε στάχτες.
14: Όλο το προσωπικό είναι καλά στην υγεία του και ασφαλές. Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την αιτία, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο.
13: Η έκρηξη της κάψουλας New Glenn έγινε αισθητή σε ολόκληρη την λεγόμενη διαστημική ακτή της Φλόριντα, ενώ κάτοικοι σε γειτονικές περιοχές ανέφεραν ισχυρές δονήσεις και πορτοκαλί λάμψη στον ουρανό. Με διαστημική αισθητική και εξωγήινες αναφορές, ο Λευκός Οίκος προωθεί τη νέα του ιστοσελίδα για τους παράτυπους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντάς τους ως εξωγήινους. Η πλατφόρμα aliens.gov, που θα λανσαριστεί σύντομα από την Αμερικανική κυβέρνηση, δεν αναφέρεται σε πραγματικά UFO και εξωγήνους, αλλά σε μια νέα εκστρατεία μείωσης της μετανάστευσης, εντείνοντας τις επιχειρήσεις της ICE. Σε ένα από τα βίντεο που δείχνει UFO να μετακινούν ανθρώπους στην άλλη πλευρά του φράχτη, η λεζάντα του Λευκού Οίκου γράφει: «Περπατούν ανάμεσά μας». Εκτός από τα κείμενα που δημοσιεύει η Ουάσιγκτον, αναρτάται και φωτογραφία που δείχνει ένα χάρτη, ο οποίος θα αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τις συλλήψεις της ICE ανά περιοχή, τις χώρες καταγωγής των κρατουμένων και τις κατηγορίες που τους βαρύνουν. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ισακ Άντικ, φέρνει στο φως η υπεράσπιση του γιού του, ο οποίος ερευνάται για την ανθρωποκτονία του πατέρα του. Νέο βίντεο δείχνει τον Άντικ να χάνει ξαφνικά την ισορροπία του και να πέφτει κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής επίσκεψης το 2024. Το βίντεο επιβεβαιώνει το επιχείρημα της υπεράσπισης πως ο ιδρυτής της Mango έπασχε από αρθρίτιδα όταν έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με το γιο του στη Βαρκελόνη, με αποτέλεσμα τότε να χάσει τη ζωή του.
5: Να μεταφερθούμε τώρα στο απόλυτο καλλιτεχνικό φεστιβάλ στην Αρκαδική Γη. Θα βρούμε στο χωριό Κολίνες την τυχερή συνάδελφο, τη Μαρίζα Λιναρδάτου. Μαρίζα, ξεκινάει σήμερα ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική και φύση, το Κολίνες Sound Festival. Και επίσημα λοιπόν άνοιξε τις φίλες του το πρώτο Κολίνες Sound Festival. Όπως μπορείτε να δείτε, η συναυλία έχει ήδη ξεκινήσει. Πρώτη στη σκηνή έχει ανέβει η ΑΕΟΝ, μια φρέσκια καλλιτέχνηδα από το Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία θα λέγαμε παντρεύει τη ραπ μαζί με την κριτική λύρα. Στη συνέχεια η βραδιά θα συνεχιστεί με τον Πάνο Μουζουράκη. Τη σκητάλη στη σκηνή θα πάρει ο Πάνος Γλάχος και η συναυλία σήμερα, η πρώτη από τις τέσσερις ημέρες, θα ολοκληρωθεί με τους κοινούς θνητούς. Εμείς συνομιλήσαμε Αθηνά και με τον κόσμο που έχει έρθει από νωρίς το πρωί εδώ, προκειμένου και να κατασκηνώσει αλλά και να ακούσει τους αγαπημένους του καλλιτέχνες. Όλοι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Αυτό που μας λένε είναι ότι θέλουν πραγματικά να διασκεδάσουν, να περάσουν πάρα πολύ ωραία όλες αυτές τις τέσσερις ημέρες. Και πραγματικά και το τοπίο και ο καιρός είναι σύμμαχός μας. Και περιμένουμε και τις επόμενες ώρες που θα κορυφωθεί και η κίνηση του κόσμου, Αθηνά.
15: Πήραμε λοιπόν μια μουσική γεύση από το φεστιβάλ. Μαρίζα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
5: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
6: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Joker έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Joker έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
9: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυγειοκαταψύκτης Εσκιμό 400 λίτρων. Για πρώτη φορά σε αυτές τις διαστάσεις Total No Frost. Αθόρυβος και με συμπιεστή Dual Inverter με 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο 459 ευρώ.
10: Σοβαρά τώρα.
9: Euronix. Σοβαρά πάντα.
11: Νιώθεις κάθε βήμα βουνό και τα πόδια σου βαριά? Το Venoruton μπορεί να σε βοηθήσει. Με δράση που μειώνει το ίδημα που προκαλεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και ανακουφίζει από τα συνήθη συμπτώματα. Venoruton. Και στέκεσαι και πάλι στα πόδια σου.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηηγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. People have repower. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Παίξε μπάλα με XL τηλεοράσεις Hisense. Πρόλαβε QLED 55 144 Hz μόνο 398 ευρώ. 65 144 Hz μόνο 499 ευρώ. Και όλες οι Hisense τηλεοράσεις με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στο safety net και άτοκα. Public.
3: Γιάννη.
4: Κύριε Δημήτρη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Πείτε μου.
3: Και βέβαια το πόσα κανέναν. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή.
4: Απ' την προτεργία με τίποτα.
5: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
6: Καλησπέρα. Το λάβαρο της κατάκτησης του τέταρτου τροπέου της Ευρωλίγκας υψώθηκε χθες στο ΣΕΦ. Σήμερα η ομάδα του Ολυμπιακού επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να του κάνει δώρο ένα ερυθρόλευκο σκάκι.
7: Το λάβαρο για την τέταρτη EuroLeague του Ολυμπιακού κοσμεί από χθες τον ουρανό του ΣΕΦ. Πριν υψωθεί το λάβαρο σε ένα κατάμεστο στάδιο, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πάτησαν το παρκέ και κρατώντας στα χέρια τους το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague, το τοποθέτησαν στο κέντρο του γηπέδου γνωρίζοντας την αποθέωση. Σήμερα το τρόπαιο μεταφέρθηκε από το ΣΕΦ στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τους πρωταθλητές Ευρώπης για να τους συγχαρεί για την επιτυχία τους. Ανάμεσα στους εκπροσώπους των Ερυθρολεύκων ήταν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζόκας και οι παίκτες Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, μάλιστα, που φέρει το παρατσούκλιο σκακιστής, δώρησε μια σειρά αναμνηστικών στον Πρωθυπουργό, μεταξύ των οποίων και ένα σκάκι.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Ο Πρωθυπουργός, μετά τα συγχαρητήρια που έδωσε, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ.
6: Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στον πάγκο του θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες με αυτή την κίνηση αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη του στον νεαρό τεχνικό, ο οποίος μεταμόρφωσε την ομάδα και την οδήγησε στην παραμονή στη Super League.
9: Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στον πάγκο του θα πορευτεί και τη νέα σεζόν ο Αστέρας Άκτορ, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και επέκτηναν τη συνεργασία τους. Ο 45χρονος τεχνικός αναμόρφωσε τους Αρκάδες από τις αρχές Μαρτίου, όταν και ανέλαβε την τεχνική τους ηγεσία και τους διατήρησε στη Super League. Ανέλαβε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, όμως με εργατικότητα, πίστη και πλάνο, κατάφερε να κάνει πορεία πρωταθλητισμού στα play-out, εξασφαλίζοντας την παραμονή του Αστέρα στα μεγάλα σαλόνια για 20η συνεχόμενη σεζόν.
10: Και έβγαλε έξω η σέντρα από τον Σιλά, έρχεται ο Αλμύρας, 4-0! Φανταστικό γκολ από τον νεαρό!
9: Ο Γιώργος Αντωνόπουλος γνωρίζει άριστα την ιστορία, τις ανάγκες και το πρεστίζ του Αστέρας Άκτορ, ενώ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να προωθήσει και να αναδείξει νεαρούς παίκτες όπως ο Αλμύρας, ο Λάσκαρης και ο Χατζη Εμμανουήλ.
11: Μια χρονιά που πήγαμε να χάσουμε τον δρόμο μας κάποια στιγμή, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Η ομάδα κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Όπως έχω πει και στο παρελθόν όμως, νομίζω ότι δεν πρέπει να ο Αστέρας καν να μιλάει για παραμονή, πρέπει να έχει πολύ πιο υψηλούς στόχους.
9: Πιστεύει στο αναπτυξιακό μοντέλο, στην πειθαρχία, στη βελτίωση μέσα από την καθημερινή δουλειά και πάνω απ' όλα στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τον Αστέρα Σάκτορ και αποτελούν βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του συλλόγου, ο οποίος θέλει τη νέα χρονιά να επιστρέψει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας και να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
6: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή η επόμενη μέρα με το Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Καλό σας βράδυ.
12: Κλείνουμε τα 27 και εσύ κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, και ήπιες για την εποχή θερμοκρασίας θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά το πρωί θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες τοπικού χαρακτήρα στο Ιόνιο και τα Δυτικά Ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Ελλάδας, και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, οι οποίες το βράδυ θα εξασθενήσουν. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 2-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιολόγη μεταβολή θα φτάσει στο μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 26-28 και τοπικά τους 29-30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθερος καιρός. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή αναμένεται γενικά καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές, με αστάθετο μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά, περισσότερη στη Θράκη. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει 29 με 31 και τοπικά τους 42 με 34 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους απελάγει να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αμέσως μετά. Η επόμενη μέρα.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
0: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Μια βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: 100 χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
2: Πού πάτε?
3: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
4: Άντε το κούμπο.
2: Γεια σου κύριε Δημήτρη.
5: Γεια σου Γιάννη.
4: Γείτονάς μας είσαι και έχεις και πρωτέρια.
2: Χρόνια τώρα. Αυτό είναι δικό μου.
4: Ναι.
2: Καλή συνέχεια.
4: Είμαι κολλητός με τον Γιάννη και έχουμε και τόσα κοινά. Μένουμε στο ίδιο κτίριο, παίζουμε καλό μπάσκετ, έχουμε και πρωτέρια. Θα τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα.
6: Καλά, βλέπω να βάζει η Μπιλ.
7: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα να κλείσουμε μαζί αυτήν την εβδομάδα. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. 80.000 παιδιά, 80.000 έφηβοι μπήκαν σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Μία μάχη που δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από ένα εφαλτήριο, αλλά και από την δυνατότητα να κάνουν όλες τις επιλογές που μπορούν να κάνουν στη διάρκεια της ζωής τους. Δεν τελειώνει τίποτε εδώ. Αρχίζουν πάρα πολλά και φυσικά δεν τελειώνει τίποτε όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, είτε κάποιος εισαχθεί σε πανεπιστήμιο είτε όχι. Πρέπει να το λέμε κάθε φορά αυτό, γιατί είναι ένα πολύ πιεστικό σύστημα εξετάσεων, το οποίο πολλές δεκαετίες όλες οι κυβερνήσεις έχουν πει ότι θέλουν να το αλλάξουν και όμως παραμένει εκεί. 80.000 παιδιά λοιπόν μπαίνουν σήμερα στη μάχη. Με τα νέα ελληνικά και τη λογοτεχνία ξεκίνησε αυτή η μάχη. Είμαστε μαζί τους και επαναλαμβάνω, η ζωή τώρα αρχίζει. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας για να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα.

0: βγήκανε την ίδια μέρα, με μια μέρα διαφορά, δύο μετρήσεις που γίνανε το ίδιο διάστημα. Η μία δείχνει διαφορά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μισή μονάδα, η άλλη δείχνει 8 μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο?
1: Χρειάζεται μια απόλυτη ψυχραιμία, γιατί κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα νέο κόμμα, το πρώτο κύμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει ένα πικ, υπάρχει ένα κύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί. Η ιστορία λέει ότι δεν διατηρείται.
2: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023 and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
3: Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var.
4: Λοιπόν, ακούσατε την ατάκα του Ερντογάν. 29 Μαΐου σήμερα, η άλωση της πόλης, η αποφράση μέρα. Ο Ερντογάν μας μέμφεται λέγοντας ότι ό,τι έχουμε κατακτήσει είναι δικό μας. Δεν είναι εκεί όμως το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία του κυρίου Ερντογάν συνεχίζει να απειλεί, να αμφισβητεί, να γκριζάρει, να προσπαθεί να γκριζάρει το Αιγαίο, να μιλάει για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό το ζήτημα καλείται να αντιμετωπίσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η ελληνική διπλωματία, ασχέτως του ποιος κυβερνάει κάθε φορά. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα είχαμε μία νέα δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr. Μία δημοσκόπηση που επιβεβαιώνει και μάλιστα με πολλά νέα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ότι το πολιτικό σκηνικό, ο πολιτικός χάρτης έχει αλλάξει από τη στιγμή που έχουν ιδρυθεί τα δύο νέα κόμματα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι όλα διαφορετικά και είναι τόσο διαφορετικά που υπάρχει δημοσκοπικά, από ό,τι φαίνεται, ανατροπή στην κατάταξη των κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένας τίτλος, μία θέση, ένας ρόλος που δεν έλκει την καταγωγή του βεβαίως από το εκλογικό αποτέλεσμα, προέκυψε μετά τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι ήταν δεύτερο, εμφανίζεται τώρα να παλεύει για την τρίτη και τέταρτη θέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερη και μάλιστα δεύτερη με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Μακριά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος διατηρεί την πολιτική κυριαρχία. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Κρατάμε μικρό καλάθι. Υπάρχει όμως μία τάση να δημιουργηθεί ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Εάν αυτό συσπηρώνει ενδεχομένως την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας καλύτερα από το δίπολο Μητσοτάκης-Ανδρουλάκης, μένει επίσης να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι ανατροπές προκαλούν και πολύ έντονη, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, που μέχρι και χθες αμφισβητούσε τις δημοσκοπήσεις για τον λόγο ότι οι δύο πρώτες μετρήσεις είχαν κάποιες αντιφάσεις μεταξύ τους, αλλά που έφτασε στο σημείο να μιλάει για εκστρατεία χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω των δημοσκοπήσεων, σήμερα με τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, αλλά από ό,τι φαίνεται και με τις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν, θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, που δεν θα έχει να κάνει με το ποιος είναι ο Τσίπρας ή ποιος είναι ο Μητσοτάκης, θα έχει να κάνει πρωτίστως με το τι εκπροσωπεί το ίδιο και κατά πόσο το ίδιο μπορεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι όντως μπορεί να φτάσει να διεκδικήσει ακόμα και την πρώτη θέση όπως είναι ο στρατηγικός του στόχος. Πάμε να δούμε όσα έχουν συμβεί με αυτή την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή κυρίως το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Και σιγά σιγά μετά και με την Φόφη Γιωτάκη θα σας δώσουμε πολύ παρασκήνιο και θα το συζητήσουμε βεβαίως και με τους εκπροσώπους των κομμάτων στο μεγάλο πολιτικό μας τραπέζι.
5: Στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον flash.gr, το ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι στην τρίτη θέση με ποσοστό 10%, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 12,5%. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη δημοσκοπική πρωτιά με 23,5% και προηγείται με διψήφια διαφορά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 12,5%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%, το ΚΚΕ 6,4%, η Ελληνική Λύση 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Φωνή Λογικής 2,7%, Μέρα 25 2,6%, Νίκη 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Δημοκράτες 0,9%, άλλο 1,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 17,3%. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο δημοσκοπήσεις που εμφάνισαν το ΠΑΣΟΚ να πέφτει από τη δεύτερη θέση. Η έρευνα της Interview για την Politic κατέγραφε στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 13,5%. Στη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον και στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, δεύτερο έρχεται ξανά το κόμμα Τσίπρα με 16,1%, τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τέταρτο με 9,6%.
0: Βγήκανε την ίδια μέρα, με μια μέρα διαφορά, δύο μετρήσεις που γίνανε το ίδιο διάστημα. Η μία δείχνει διαφορά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μισή μονάδα, η άλλη δείχνει 8 μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο?
1: Χρειάζεται μία απόλυτη ψυχραιμία, γιατί κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα νέο κόμμα, το πρώτο κύμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει ένα πικ, υπάρχει ένα κύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί. Η ιστορία λέει ότι δεν διατηρείται.
6: Πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς, πιέσεις. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης.
7: Το έντιμο και το ηθικό και το σοβαρό είναι ότι αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να πάει στον πολιτικό σχηματισμό που επιθυμεί.
4: Προσέξτε τώρα και κοιτάξτε εδώ αυτή την κάρτα. Η ΑΛΚΟ κάνει πρόθεση ψήφου, δεν κάνει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, αναγωγή στα έγκυρα δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά, κοιτάξτε εδώ. Η Νέα Δημοκρατία με 23,5% φαίνεται σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ΑΛΚΟ τον προηγούμενο μήνα να κερδίζει 0,7%. Ωστόσο υπάρχουν ζητήματα που είναι προφανές ότι αφορούν και τη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη πάντοτε στην πρόθεση ψήφου πάει 12,5% και αφήνει 2,5 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ στο 10%, το οποίο ουσιαστικά παλεύει για την τρίτη και τέταρτη θέση με το 9,5% της ελπίδας για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι στο 6,4%. Η ελληνική λύση φαίνεται ότι δέχεται, έχει απώλειες μετά την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού, είναι στο 6,3%. Η πλεύση ελευθερίας είναι στο 3,2%, σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, ένα κόμμα που το είχαμε δει πριν από 6-7 μήνες, εκεί στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, ακόμα και στο 15%, γιατί η πλεύση ελευθερίας χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος, περίπου ένα στους τρεις ψηφοφόρους της, προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Υφίσταται δηλαδή πολύ μεγάλη πίεση. Και να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Και κοιτάξτε τώρα εδώ. 2,7% η Φωνή Λογικής. Και αυτή συρρυκνωμένο το ποσοστό της. 2,6% η Μέρα 25. Προφανώς αντέχει το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη και έχει προοπτικές να εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Σχεδόν εξαφανίζεται η Νίκη με 1,7% λόγω του κόμματος Καριστιανού. Εξαφανίζεται ουσιαστικά με 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι ψηφοφόροι του, όσοι υπήρχαν, πηγαίνουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως οι δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη μόλις με 0,9%. Το 17,3% των αναποφάσιστων είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ποσοστό και η κατανομή του σε δεύτερο προφανώς χρόνο θα φανεί πώς θα επηρεάσει, αλλά με βάση την πρώτη κατανομή που κάνει η εταιρεία Alco για λογαριασμό του FlashGR, φαίνεται ότι σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023, η κατανομή αυτή των αναποφάσιστων προέρχεται και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι αν οι ψηφοφόροι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας που τώρα είναι αναποφάσιστοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τονωθούν τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος και επίσης όσοι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, αν κινηθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα ενισχύσουν και άλλο το κόμμα αυτό. Πάμε να δούμε με ποια στρατηγική τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε και θα δούμε τι ακριβώς λέει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα, σε συνέδριο που μίλησε, έκανε λόγο για τον λαϊκισμό και το rebranding. Προφανώς, χρεώνοντας τον λαϊκισμό κυρίως τη Μαρία Καριστιανού, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, και με το rebranding αναφέρθηκε ουσιαστικά στο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πάμε να το δούμε.
2: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023 and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
8: Η χώρα μας πλέον έχει δημοσιονομική ισορροπία. Παράγει πλεονάσματα. Αποκλιμακώνει το χρέος της πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Δεν περνάει το βάρος στην επόμενη γενιά. Όταν διαμορφώνεται επαρκής δημοσιονομικός χώρος, το σύνολο αυτού του χώρου γυρίζει πίσω στον κόσμο, γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Αυτό κάναμε στις πρόσφατες ανακοινώσεις μας. Αυτό θα συνεχίσουμε και να κάνουμε το επόμενο διάστημα.
9: Από το Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα, σήμερα είμαστε στο Μάιο του 2026, έχουμε πάνω από 10 χρόνια. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία δημοσκόπηση, ούτε μία εταιρεία που να είμαστε δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι απολύτως πρωτοφανές. Δεν ξαναγίνει ποτέ. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι ο Μητσοτάκης θα την πάρει την αυτοδυναμία.
10: Εμείς δουλεύουμε με συνέπεια, με σχέδιο, με πολύ αυστηρό τρόπο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών να πούμε ό,τι σας είπαμε, το κάναμε πράξη, για να μπορούν να μας πιστέψουν για αυτά που σχεδιάζουμε και οραματιζόμαστε για την Ελλάδα του 2030.
4: Πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα που απασχολεί δεκάδες χιλιάδες οικογένειες. Σήμερα, όπως είπαμε, 80.000 έφηβοι, 80.000 παιδιά δίνουν τη μάχη για μία θέση στον ήλιο, λέγαμε παλιά, για μία θέση στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι μια δύσκολη μάχη. Μία μάχη που έχει πάρα πολύ πίεση. Θυμάστε ότι πριν από μερικές ημέρες μιλούσαμε, θρηνούσε το Πανελλήνιο για τα δύο κορίτσια που αυτοκτόνησαν εδώ στην Αθήνα και μάλιστα είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την πίεση που αισθανόντουσαν σχετικά με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Όλο αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς και για πολλοί. Επί δεκαετίες, από το 1978, επί Υπουργίας, Υπουργού Παιδείας τότε, του Βασίλη Κοντογιαννόπουλου, γίνεται μία συζήτηση για κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων. Έχουν κατατεθεί σχέδια επί σχεδίων, προτάσεις επί προτάσεων. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε, μέχρι τώρα τουλάχιστον, να κάνει αυτό το βήμα. Γιατί είναι ένα βήμα το οποίο θέλει πολύ καλή προετοιμασία, θέλει πολύ καλό σχεδιασμό και πιθανώς να έχει και κάποιο πολιτικό κόστος. Υπάρχουν και γύρω από το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων, άλλωστε, και κάποια οικονομικά συμφέροντα, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όλο το σύστημα της παραπαιδείας. Επίσης, συζητείται από την παρούσα κυβέρνηση το θέμα του εθνικού απολυτερίου. Το περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σχέδιο και πότε θα εφαρμοστεί. Μέχρι τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο έτος πριν από τις εκλογές. Δεν έχει προχωρήσει όσο τουλάχιστον θα έπρεπε να προχωρήσει. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, που είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας.
11: Άμα είχε διαβάσει κάποιος, τα θέματα ήταν τελείως βατά.
12: Μπορούσα να τα γράψω καθένας.
11: κάποια τα οποία μπορεί να τα φανταστεί ο καθένας.
12: Με ένα χαμόγελο ικανοποίησης βγήκαν από τα εξεταστικά κέντρα οι περισσότεροι μαθητές της Τρίτης Λυκείου, πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με το θέμα να χαρακτηρίζεται βατό.
13: Εντάξει, ήταν αρκετά εύκολο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το είχαμε κουβεντιάσει όσο πολύ στο φροντιστήριο, αλλά ήταν ουσιαστικά έτοιμο.
14: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά.
15: Κομπλέ ήταν, θεωρώ. Θα μπορούσε και χειρότερα.
12: Την παγκόσμια αύξηση των επιπέδων μοναξιά στην σύγχρονη καθημερινότητα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ νέας γενιάς και ηλικιωμένων, κλήθηκαν να αναπτύξουν οι μαθητές της τρίτης τάξης των γενικών λυκείων.
16: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα. Και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
17: Εντάξει, ήταν ψηλοεύκολα διαχειρίσιμο, σου δίναν και τα κείμενα ιδέες.
18: Εγώ έρχομαι εδώ να δώσω το παρόν. Δηλαδή, απλά έρχομαι να βοηθήσω τους υπόλοιπους, να ρίξω και τις βάσεις λίγο.
12: Στους υποψηφίους δόθηκαν σήμερα δύο κείμενα αναφοράς. Το πρώτο ήταν ένα πρόσφατο δημοσίευμα στον τύπο και το δεύτερο ήταν ένα δοκίμιο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», το οποίο και συνδέει την χαρά της ζωής με την αγωνιστικότητα.
19: Μου φάνηκε και εμένα προσωπικά ένα θέμα το οποίο μπορώ να αναπτύξω και εύκολο γενικά.
20: Τα θέματα βατά, βέβαια δεν περίμενα το θέμα μοναξιά.
12: Οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν και σε ασκήσεις γλωσσικού περιεχομένου και να σχηματίσουν μία παράγραφο για τους λόγους της υπογεννητικότητας στην σύγχρονη κοινωνία. Από νωρίς το πρωί έξω από τα σχολεία, περίμεναν με αγωνία γονείς να τελειώσουν την εξέταση τα παιδιά τους και να τα πάρουν μία αγκαλιά με την ευχή ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς θα ανταμυφθούν.
21: Βλέπαμε τα παιδιά μας να προσπαθούν για ένα όνειρο.
22: Είναι πολύ αγχωτικό το θέμα των Πανελληνίων.
23: Λίγα λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι, γονείς και μαθητές στέκονται με την ίδια αγωνία, ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό τους έξω από τα εξεταστικά κέντρα.
12: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα κρίνονται σαφή, κατανοητά και βατά για τους υποψηφίους που είχαν προετοιμαστεί συστηματικά στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
24: Ήταν θέματα τα οποία είναι δουλεμένα για τα παιδιά από την πρώτη ηλικίου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι μαθητές γνωρίζουν καλά την ύλη.
12: Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας.
4: Λοιπόν, απίστευτος ο νεαρός που είπε, καλά είναι η ατάκα της ημέρας. Επειδή το θέμα ήταν για τη μοναξιά, είπε καλά, εγώ δεν είμαι και πολύ της μοναξιάς, βγαίνω έξω. Λοιπόν, άρα μόνο οι μοναχικοί τύποι σήμερα πρέπει να τα έχουν πάει καλά. Απίστευτος, αλλά όλοι τα παιδιά το αντιμετωπίζουν αυτό και υπό την πίεση, υπό το άγχος αυτής της περίστασης, αλλά και με το χιούμορ ενίοτε που πρέπει να έχουν. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας. Κύριε Στρατηγάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
25: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ. Να σας πω λίγο για αυτό που λέγατε πριν για το παιδί που είπε «εγώ δεν είμαι πολίτης μοναξιάς». Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν την αύξηση της μοναξιάς, διότι δεν ξέρουν το πριν. Είναι νέοι, δεν έχουν εμπειρίες, δεν έχουν μνήμες. Δεν ξέραν πώς ήταν πριν τα πράγματα για να δουν ότι χειροτέρευσαν. Νομίζουν ότι έτσι όπως είναι τώρα, έτσι ήταν πάντα. Γι' αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έχει αυξηθεί η μοναξιά. Είναι πέρα από τις δυνατότητες ενός εφήβου.
4: Δεν έχετε,
25: τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό.
4: Ναι, δεν έχετε άδικο, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Προφανώς, εγώ θα έλεγα ότι η μοναξιά σήμερα, η μοναξιά του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί και αυτή η μοναξιά είναι, όταν δεν συνομιλείς με τον άλλον, αλλά ουσιαστικά ζεις σε έναν παράλληλο, σε έναν virtual κόσμο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, κύριε Στρατηγάκη, το εξής. Το έλεγα και εισαγωγικά. 50 χρόνια από το 1978 επί Βασίλη Κοντογιαννόπουλου συζητούν οι κυβερνήσεις, συζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα, όλοι συζητούμε ότι αυτό είναι ένα εξεταστικοκεντρικό σύστημα, ένα σύστημα πιεστικό, αγχωτικό, ένα σύστημα το οποίο για πολλά παιδιά θεωρούν κακώς, αλλά το θεωρούν και οι οικογένειές τους, ότι μέσα σε μία μέρα ή σε τέσσερις μέρες κρίνεται ολόκληρη η ζωή τους. Τι δεν έχουμε κάνει καλά και τι πρέπει να κάνουμε.
25: Έτσι είναι. Λοιπόν, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πέρυσι πέρασαν στα πανεπιστήμια το 70,3% των υποψηφίων. Το ποσοστό είναι πολύ καλό και πολύ υψηλό. Συνεπώς για μένα όλος αυτός ο θόρυβος που υπάρχει σχετικά με τις πανελλαδικές και το τρελό άγχος δεν δικαιολογείται με τα τωρινά δεδομένα. Πιστεύω ότι είναι ένα κατάλοιπο της εποχής που ήμασταν εμείς υποψήφοι όταν περνούσε το 25 με το 30% και εκεί όντως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα πια με το 70% να πετυχαίνει, ξέρουμε ότι τα παιδιά που θέλουν να μπουν σε μια από τις περιζήτητες σχολές, όπως είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές, ψυχολογίες, εκεί όντως πρέπει να γράψουν καλά και είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Όλοι οι άλλοι μπορούν να σπουδάσουν οποιοδήποτε επιστημονικό αντικείμενο θέλουν, έχοντας βαθμούς από 9 έως 19. Δηλαδή, θέλεις να σπουδάσεις μηχανικός υπολογιστών, θες να σπουδάσεις πληροφορική, λογιστής, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, μαθηματικά, φυσική, φυσικοθεραπεία, πολιτικές επιστήμες, φιλολογία κλπ. Υπάρχουν σχολές από 10 έως 19. Άρα, το επιστημονικό αντικείμενο είναι εύκολο να το πιάσεις. Αυτός πρέπει να είναι και ο πρώτος στόχος των παιδιών. Ο δεύτερος στόχος πρέπει να είναι να πιάσουν την πόλη των σπουδών. Άρα αυτό που βλέπουμε να ισχύει τώρα είναι ότι τελικά περνάει ο περισσότερος κόσμος. Όμως το σύστημα δεν είναι δίκαιο για πολλούς λόγους. Στηρίζεται μόνο σε 4 εξετάσεις, μόνο σε 4 μαθήματα. Αυτό το σύστημα φτιάχτηκε το 1983, είναι οι περίφημες δέσμες στις αρχές της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80, το οποίο για εκείνη την εποχή ήταν μια χαρά. Τώρα είναι τελείως εκτός εποχής, γιατί ο σύγχρονος νέος πρέπει να έχει πλατύτερες γνώσεις και σε μικρότερο βάθος, διότι μόνο έτσι μπορεί να προσαρμοστεί στις άπειρες αλλαγές που γίνονται.
4: Δύο πράγματα.
25: Συνεπώς το σύστημα είναι λάθος.
4: Δύο
25: το σύστημα είναι λάθος. Ναι.
4: Κατανοητό. Δύο πράγματα που προκύπτουν από αυτά που είπατε. Το πρώτο έχει να κάνει με την πόλη. Η επιλογή της πόλης πλέον σε εποχές πολύ υψηλού κόστου ζωής, δυσβάστακτου κόστου ζωής για τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες, δεν είναι μικρό πράγμα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι άλλο πράγμα όταν εγώ έφυγα από το Βόλο για να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη και άλλο πράγμα τώρα να φύγει ένα παιδί από πού να πούμε, από το Μεσολόγγι, για να σπουδάσει στην Αθήνα ή ακόμα και στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, και θέλω να σας το ρωτήσω, είναι κατά πόσο είναι σημαντικό να πάρεις ένα πτυχίο σήμερα, όταν τις περισσότερες φορές αυτό το 70% που θα σπουδάσουν, τα πτυχία που θα πάρουν δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Στις ανάγκες δηλαδή τις σημερινές. Τι νόημα έχει παλιά, ήταν περιζήτητη η γαλλική, η αγγλική φιλολογία. Τι νόημα έχει κάτι τέτοιο σήμερα για το πληροφορικάριο, για το μηχανικό, το καταλαβαίνω. Ακόμα και οι δικηγόροι. Τι νόημα έχει να βγάλει κανείς στη νομική που είναι περιζήτητη σχολή.
25: Λοιπόν, να σας απαντήσω και στα δύο. Επειδή και εγώ κάποτε έφυγα από την Αθήνα και πήγα στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω όπως και εσείς, πιθανόν κάποια χρόνια νωρίτερα από εσάς, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, να θυμίσω ότι τότε συγκατοικούσαμε για να μειώσουμε το κόστος.
4: Έτσι είναι, έτσι.
25: Τώρα λέμε ότι το κόστος είναι δυσβάσταχτο, γιατί τα παιδιά τα έχουμε καλομάθει, δηλαδή είναι δύσκολα στη συγκατοίκηση. Επίσης, όταν ένας φοιτητής θέλει να σπουδάσει σε άλλη πόλη, αλλά θέλει να έχει και ένα κινητό τηλέφωνο που κάνει πάνω από 1.000 ευρώ, δεν στέκει.
4: Μάλιστα. Πείτε μου και το άλλο, γιατί πρέπει να επισπεύσουμε.
25: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, ως προς την πόλη, να πούμε ότι ένα παιδί που είναι στο Μεσολόγγι θα φύγει έτσι κι αλλιώς. Τελεία. Δεν έχει επιλογή να μείνει στην πόλη του ή όχι. Αυτό είναι πολυτέλεια που έχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εξού και το μεγάλο άγχος. Από εκεί και πέρα θέλω να πω, μια και καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, να επανέλθω στο Εθνικό Απολυτήριο και γιατί δεν έχουν καταργηθεί πανελλαδικές. Με κάποιο τρόπο πρέπει κάποιοι να κόβονται. Αυτό γίνεται είτε με τις πανελλαδικές, είτε με το Εθνικό Απολυτήριο που θα έρθει, το οποίο το δοκίμασε και ο κύριος Αρσένης στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και απέτυχε. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Στο Εθνικό Απολυτήριο προσπαθούν

0: Ασύγχρονος γονιός δεν δέχεται ο μαθητής του, ο γιος του να έχει 13 ή η κόρη του. Θα μπει μέσα στο σχολείο και θα αρχίσει να κάνει φασαρίες. Τα βλέπουμε αυτά τώρα που δεν μετράει ο βαθμός. Αν είδατε τις προάλλες μπούκαραν σε ένα σχολείο έτσι, για έτσι, να δώσει το παιδί εξετάσεις με το ζόρι ενώ είχε κοπεί από απουσίες. Θέλω να πω λοιπόν, η ελληνική κοινωνία δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη βαθμολογία των καθηγητών. Γι' αυτό το λόγο θα αποτύχει το Εθνικό Απολυτήριο, όπως απέτυχε και επί Αρσένη, όπως απέτυχε και κάθε φορά που προσπάθησαν να βάλουν τους προφορικούς βαθμούς. Η ιδέα είναι καλή. Η ελληνική κοινωνία δεν το αντέχει.
1: Πολύ αισιόδοξο, απεσιόδοξο μάλλον, το μήνυμα αυτό. Αισιόδοξο υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να κάνει καλό, απεσιόδοξο ως προς το ότι δεν το δέχεται η ελληνική κοινωνία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Στρατηγάκη και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στα του πολέμου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε μερικές ώρες, ημέρες, προφανώς ημέρες, να σκεφτεί αυτό το τελικό σχέδιο το οποίο του παρουσίασαν οι επιτελείς του και επί του οποίου φέρεται να υπάρχει μία συμφωνία και από την Τεχεράνη. Υπάρχουν κάποιοι συμβουλοί του που του λένε ότι είναι πολύ προ-Ιράν, δηλαδή πολύ υπέρ του Ιράν αυτό το σχέδιο. Όλα αυτά θα τα μετρήσει. Πάμε να δούμε τι έχει υποθεί σήμερα και αμέσως μετά, πολύ γρήγορα, με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, θα πάρουμε μία γεύση για το πόσο ο ίδιος βλέπει τα γεγονότα.
2: That's what I do. I negotiate. They negotiate. They're very good negotiators. They're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look.
3: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει πως οι αντιπροσωπείες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν καταλήξει σε συμφωνία με το τελικό πράσινο φως του Αμερικανού Προέδρου να εκκρεμεί, ενώ το Ιράν διαψεύδει την ύπαρξη οριστικοποιημένου κειμένου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το 60ήμερο μνημόνιο θα προβλέπει ελεύθερη ναυσή πλοία στο στενό του Ορμούς, χωρίς διόδια και παρενοχλήσεις. Ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί επίσης, αλλά αυτό θα γίνει αναλογικά με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου και πως θα συζητηθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει στη διάθεσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων.
4: Nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it.
5: دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ساقط بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنه.
3: Την ίδια ώρα αντικρουόμενες είναι οι αναφορές για την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού ντρόουν MQ Reaper, με το Ιράν να ισχυρίζεται πως το αναχέτησε πάνω από την επαρχία Μπουσέρ και την Ουάσιγκτον να το διαψεύδει. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων προς συγκεκριμένους στόχους.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Κύριε Ευθυμιόπουλε, κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
6: Καλησπέρα κύριε Κοντρότσο, καλή επιτυχία στα παιδιά της Πανελλήνιας.
1: Έτσι, έτσι. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Λοιπόν, θέλω σήμερα από εσάς ένα σχόλιο και την ανάλυσή σας σχετικά με το πού βρισκόμαστε ως προς τον πόλεμο. Οι αγορές φαίνεται να χαίρονται εντός εισαγωγικών γιατί δημιουργείται η εντύπωση ότι πάμε σε μια ύφεση πιθανώς μέσα από την κατάπαυση πυρός των 60 ημερών σε μια συμφωνία. Ο Τραμπ λέει θα το σκεφτώ. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται να είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Η Τεχεράνη το ίδιο. Τελειώνουμε.
6: Όχι. Όχι. Κοιτάξτε, η κατάπαυση 60 ημερών είναι ένα δικαίωμα το οποίο μπορεί να το έχει ο Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα πάρουν μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου τουλάχιστον, όπου κάπου οι αγορές θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν το μεγάλο εύρος της καταστροφής που έχει γίνει στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό συνεπάγεται ότι η πίεση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται και η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου, κάτι το οποίο θα πρέπει ο Τραμπ να έχει κάτι στα χέρια του για να μπορέσει να διαπραγματευτεί όσο αφορά την ασφάλεια. Αυτό επίσης που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να βάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συζήτηση για τα στενά. Είναι μια συζήτηση η οποία

0: το έχουμε ξαναπεί και μαζί, ότι όσο αφορά τους Αμερικανούς θέλουν να παίζουν ρόλο στα στενά, αλλά γενικότερα θέλουν να παίξουν σε όλα τα στενά. Και πρέπει αυτό να το έχουμε καταλάβει από την στιγμή που είχε γίνει το πρώτο επεισόδιο με τον Παναμά, με τα στενά του Παναμά. Άρα λοιπόν, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα φέρει το Ορμούς θα έχει και αντίκτυπο στα στενά του Μάλακα, θα έχει αντίκτυπο στην Ταϊβάν, κάτι το οποίο συζητήθηκε ακόμα και με την Κίνα, όσο αφορά το τι ελέγχει η Κίνα και τι ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το Ιράν το ίδιο θέλει να φροντίσει να πάρει κάποιο κέρδος για να έχει να παίξει τον μεγαλύτερο ρόλο απέναντι στο Ομάν. Φαίνεται ότι τελευταίες μέρες προσέγγισε το Ομάν. Το Ομάν φαίνεται θετικό. Γι' αυτό και ο Τραμπ βγήκε εναντίον του Ομάν και είπε τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πραγματικότητα λοιπόν λέει ότι αυτό είναι μια εμπορική συμφωνία, η οποία θα έχει στρατιωτικό αντίκτυπο, γιατί έτσι απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πάνω χέρι στρατιωτικά. Αλλά το κυρίω ζήτημα, τα δύο κυρίω ζητήματα, το πρώτο είναι το καθεστώς και το δεύτερο είναι τα πυρηνικά εμένουν. Αν παραδώσουν τα πυρηνικά, το καθεστώς έχει πέσει. Αυτό οι Ιρανοί το ξέρουν, γι' αυτό και αυτή η απόφαση για να μπορέσει να έχει κάποιο είδους λειτουργικότητα που για μένα δεν πρόκειται να περάσει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι τι θα πάρουν σαν λειτουργικά έξοδα, ας πούμε, το Ιράν για να ανοίξει η αγορά. Και στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ανοίξει η αγορά του Ιράν για να γίνουν μαζικές επενδύσεις, αλλά να γίνει ένα καθεστώς, ας πούμε, πιο φιλικά προσκύμενο στη Δύση. Κάτι το οποίο δεν γίνεται και το Ισραήλ σε περίπτωση που δεν πετύχει θα συνεχίσει να κάνει την πορεία που έχει να κάνει εναντίον του Ιράν, το οποίο είναι η αλλαγή του καθεστώτος.
1: Θα σας ζητήσω και ένα πολύ σύντομο, αλλά σας παρακαλώ πολύ σύντομο σχόλιο για ένα άλλο θέμα. Και θα κάνω έτσι την παράθεση. Σήμερα ένα ρωσικό ντρόουν έπεσε πάνω σε μια πολυκατοικία σε μια ρουμανική πόλη, στα σύνορα με την Ουκρανία. Ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εναντίον της Ρωσίας, ο Καγκελάριος Μέρτς εναντίον της Ρωσίας, οι Βρυξέλλες εναντίον της Ρωσίας. Κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο από τη ρουμανική κυβέρνηση ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνσταντζα. Έγινε όλο αυτό το πράγμα. Πριν από λίγο καιρό, ένα ουκρανικό ντρόουν βρέθηκε στη Λευκάδα. Το ότι δεν είχαμε καταστροφή, μάλλον σε τύχη πρέπει να το αποδώσουμε. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, δεν υπόθηκε παρά τις οχλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Άμυνας, δεν υπήρξε καμία σοβαρή ευρωπαϊκή αντίδραση. Εμείς τώρα θα κάνουμε το διάβημα που θα κάνουμε. Τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, η πολιτική του κατευνασμού δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το ξέρουμε. Και η πολιτική του κατευνασμού είναι μια πολιτική που δεν είναι μόνο με την Τουρκία, είναι και γενικότερα. Η πολιτική λοιπόν που δείχνει την Ελλάδα ως χώρα η οποία είναι σταθερή, αλλά από την άλλη πλευρά βγαίνουμε και λέμε ότι δεχόμαστε απειλές, άρα πρέπει να εξοπλιστούμε, πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Η στρατηγική που λειτουργεί.
1: Εγώ αναφέρομαι βεβαίως, αν μου επιτρέπετε, στη στάση των Ευρωπαίων. Γιατί είναι εντελώς διαφορετική στη μία και στην άλλη περίπτωση.
0: Θα σας πω. Όμως γι' αυτό ευθύνεται καταρχήν η ελληνική εξωτερική πολιτική. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι στο χέρι της Ελλάδας να το κηρύξει αυτό πρώτα και να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Οι Ευρωπαίοι όμως. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι αυτή η πολυφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέμε, η οποία φαίνεται πάρα πολύ ωραία, πολύ επικοινωνιακή. Τώρα, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Προεδρία στην Κυπριακή Δημοκρατία, η επικοινωνία είναι εξαιρετική. Και μόλις τελειώσει, θα αρχίσουν τα δικά τους ισοζύγια σταθερότητας για την περιοχή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ίσως και γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει κάποιες σταθερές αποφάσεις, οι οποίες να λέγονται κόκκινες γραμμές. Ξεπερνάς τις κόκκινες γραμμές, αρχίζει μια διαφορετική ρητορική. Και αυτή η ρητορική πιθανώς θα τη χρειαστούμε για τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Αλλά αυτό που μου λέτε με την Ουκρανία είναι επίσης σοβαρό, γιατί η Ελλάδα εξόπλισε την Ουκρανία κάποια στιγμή, αν θυμάστε καλά, τη βοηθάει την Ουκρανία και η Ουκρανία φαίνεται ότι κάνει το οτιδήποτε για να δημιουργήσει ένα καθεστώς ανασφάλειας, ούτως ώστε να παίζει στο προσκήνιο του πολιτικού ζητήματος και του στρατιωτικού ζητήματος, το οποίο βέβαια η παράνομη επίθεση της Ρωσίας προς την Ουκρανία δεν την ξεχνά κανένας. Όμως γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόμαστε ηγέτες. Πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές για τους Ουκρανούς, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν ακόμα και με τους Ευρωπαίους, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι να αποδείξουμε σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, τι μας λέει το πόρισμα, τι ήταν τελικά, για ποιο λόγο έγινε. Άρα, πρέπει να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί στην πραγματικότητα. Αλλά σας λέω ότι η δικιά μου η άποψη ήταν όταν μια πολύ ξεκάθαρη κίνηση που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα, ότι να πει: κοιτάξτε, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν λειτουργούμε ΝΑΤΟ συν Ουκρανία, ΝΑΤΟ συν Ρωσία, ΝΑΤΟ συν οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει να δούμε τα δικά μας τα συμφέροντα. Όμως, αυτή η επίθεση έγινε από Ρώσους στη Ρωμανία. Δεν έγινε από Ουκρανούς. Αντιθέτως, εγώ διπλωματικά θα περίμενα μία συγγνώμη από την Ουκρανική κυβέρνηση για να είναι καλές οι σχέσεις ούτως ή άλλως.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντοτε πολύτιμη η εικόνα που μας περιγράφεται. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Φόφη Γιωτάκη να δούμε μετά των δημοσκοπήσεων το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ευρωβουλευτής, ανήκει πλέον στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ένα πρόσωπο όμως το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της εγχώριας κέντρο αριστεράς και θα μας πει την γνώμη του για όσα συμβαίνουν μετά την ίδρυση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και της κυρίας Καριστιανού και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις.

0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Ble, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Ble, στα φαρμακεία.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: I miss you guys.
6: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
5: Grandpa!
7: Leo, what are you doing?
8: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance Off.
9: Shield is down. Yards, protect the entrance.
10: I will pay for my imprisonment.
11: Our mission is to save Syntopia.
12: Well, let's giddy up.
13: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Λοιπόν, Φόφη.
16: Καλησπέρα.
15: Όλος ο κόσμος έχει φύγει για τρίμερο. Εμείς έχουμε απομείνει, έτσι.
16: Εμείς έχουμε απομείνει εδώ, τι να κάνουμε.
15: Εμείς
16: βρήκανε
15: και
16: κίνηση.
15: Οι δημοσκόποι, οι οποίοι δουλεύουν και θα δουλέψουν.
16: Αλλά
15: και
16: τα
15: το
16: ακούνε
15: τριήμερο,
16: και από πάνω.
15: Ναι, γιατί θα έχουμε αρκετές ακόμα μετρήσεις την επόμενη εβδομάδα. Αλλά τα ακούνε, όπως λες, και από πάνω. Με το ΠΑΣΟΚ, με εξώδικα, ναι. Με αγωγές.
16: Σε λίγο μπορεί να είναι άλλο κόμμα που να μην του αρέσουν αυτά, γιατί μπορεί να φουσκώνει, μετά να ξεφουσκώνει. Λέμε τώρα, έτσι, δεν ξέρω κάτι.
15: Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, έτσι, ναι, και ακριβώς. Την πλήρωσε.
16: Φυσικά.
15: Το κάνει το ΠΑΣΟΚ τώρα, δεν έχει μάθει.
16: Και το 19. Και το 19. Δεν που δεν πίστευε τις δημοσκοπήσεις. Και φαίνεται ότι δεν έχει μάθει κάτι. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια υπάρχουν δύο γραμμές.
15: Πάμε να βλέπουμε και την κάρτα. Να βλέπουμε και την κάρτα. Γιατί εδώ το έχω, θα το πω. Mm-hmm. Πες μου κάτι, ρε Σιφόφη. Αυτή η κάρτα τώρα, δηλαδή, πρόσεξε, πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Εμείς ξέρουμε ότι με την αναγωγή και την προσθήκη των αναποφάσιστων στα έγκυρα, ξέρουμε πού πάει. Αυτή το γεγονός ότι είναι περίπου 3 μονάδες διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ δεν επιβεβαιώνει την τάση που με αναγωγή στα έγκυρα έβγαλε Real Polls εναντίον της οποίας βάλουν από το ΠΑΣΟΚ 2 μέρες τώρα.
16: Ναι, ενδεχομένως.
15: Τι έδωσε η Real Polls? Έδωσε 16% και το ΠΑΣΟΚ που το είχε δώσει στο
16: 10.
15: Στο 10?
16: Ήταν στο 10.
15: Ωραία. Λοιπόν, Το 12,8, 12,5 πόσο είναι 12, του ΣΥΡΙΖΑ.
16: 12,5 του Τσίπρα.
15: Του Τσίπρα. Τι έχω πάθει.
16: Ναι.
15: Θα θεωρήσουν ότι κάνω προβοκάτσια στη Λεωφόρο Αμαλίας. Λοιπόν,
16: η Ελλάς τέλος πάντων έχει 12,5, το Πασόκ 10.
15: Με την αναγωγή θα πάει κοντά στο ποσοστό που της δείχνει Real Polls. Εντάξει, θα ανέβει και το Πασόκ, συμφωνούμε. Αλλά η τάση ότι το Πασόκ μπορεί να είναι τρίτο ή τέταρτο κόμμα επιβεβαιώνεται πλήρως.
16: Επιβεβαιώνεται, μένει να δούμε αν επιβεβαιώνεται και από τις άλλες δημοσκοπήσεις. Γιατί πράγματι
15: και σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Λέμε για τώρα.
16: Και από μέρα σε μέρα θα έλεγα. Μην θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από τα κόμματα, γύρω από τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό φαίνεται στις κάλπες κάθε φορά που το ποσοστό αποχής είναι τεράστιο. Αυτή τη φορά βέβαια πρέπει να πω το εξής. Και από αυτή τη δημοσκόπηση φαίνεται ότι ένα ποσοστό ανθρώπων που έμειναν στον καναπέ τις προηγούμενες φορές αρχίζει να βλέπει...
15: Για τον Τσίπρα και την Καριστιανού.
16: Και την Καριστιανού και περισσότερο ποσοστό σε αυτό έχει η κυρία Καριστιανού πρέπει να πω. Γιατί ο κύριος Τσίπρας σαρώνει πού. Σαρώνει το ΣΥΡΙΖΑ, σαρώνει την Πλεύση Ελευθερίας, παίρνει από το κόμμα Βαρουφάκη, γρατζουνάει λίγο το Πασόκ, 8% νομίζω περίπου από το Πασόκ παίρνει.
15: Ναι.
16: Και βεβαίως παίρνει, φαίνεται από τους αναποφάσεις
15: 8%
16: τους.
15: 8% είναι πάνω από μία μονάδα. Βέβαια. Στο ποσοστό του Πασόκ.
16: Και
15: του
16: στο ποσοστό που έχει το Πασόκ και η μισή μονάδα έχει τη σημασία της. Διότι έτσι γίνεσαι δεύτερος ή γίνεσαι τρίτος. Και από εδώ και πέρα θα δούμε κατά την εκτίμησή μου πολλές φορές καμπανεβάσματα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ, όπως και για το κόμμα Καριστιανού, που όπως λένε δημοσκόποι και ειδικοί αναλυτές, η Καριστιανού βασίζεται πολύ στη Βουβή ψήφο. Η Βουβή ψήφος...
15: Γι' αυτό και είναι και Βουβό κόμμα μέχρι τώρα. Δηλαδή πέραν των δηλώσεων που έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, κάτι για τις πανελλήνιες εξετάσεις, κάτι για το... Δεν έχουμε δει ακόμα ούτε εκπρόσωπο τύπου,
16: ούτε στελέχη. Αυτό θα γίνει από την μεθεπόμενη εβδομάδα. Πρέπει να σου πω ότι και αυτές τις ώρες και μέσα στο τρίμερο θα γίνουν διαδοχικές συσκέψεις του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού. Κάνουν διορθώσεις των λαθών σε πρώτη φάση, γιατί είναι πολλά τα λάθη. Και βεβαίως, όπως είδαμε όλοι, στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε κοσμός ηρωή που περίμεναν. Άρα θέλουν να κάνουν μια πιο επαγγελματική, πιο οργανωμένη δουλειά.
15: Ωραία.
16: Και είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
15: Εγώ θα πω, ενώ θα υποδεχτούμε τώρα σε ένα λεπτό και τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, θα πω και ένα άλλο στοιχείο από τη μέτρηση της ΑΛΚΟ, που νομίζω ότι είναι καταλυτικό για το ΠΑΣΟΚ. Ο Στάση, εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι καταλυτικότατο. Ποιο είναι αυτό? Όταν ερωτάτε ποιος ο κόσμος, ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Τσίπρας εμφανίζεται με 25%, πλησιάζει τον Κανένα που είναι στο 29% και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 15%, δηλαδή 10 μονάδες πίσω σε βαθμό δυσκολίας αντιπάλου, να το πω έτσι, έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει μία τάση, Φόφη, ότι ο κόσμος προκρίνει ως, να το πω έτσι, πιο λογικό εντός εισαγωγικών δίπολο αντιπαράθεσης το Μητσοτάκης Τσίπρας και όχι το Μητσοτάκης Ανδρουλάκης.
16: Υπάρχει όμως και μια άλλη κάρτα στην ίδια δημοσκόπηση που λέει το εξής. Τι λέει? Λέει ότι με το Πασόκ μειώνεται περισσότερο η διαφορά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ασφαλές προβάδισμα του κυρίου Μητσοτάκη.
15: Γιατί δεν συσπηρώνει το εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας.
16: Αυτό είναι αφορά στο δεύτερο γύρο.
15: Ναι.
16: Πάμε στο δεύτερο γύρο. Τι βλέπουμε? Αυτό που βλέπουν λοιπόν είναι ότι εκεί μειώνεται πολύ η ψαλίδα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει τη δυνατότητα μέσω του Τσίπρα, που συσπηρώνει πιο εύκολα τους ψηφοφόρους, τους ψηφοφόρους του τουλάχιστον και κυρίως από το κέντρο, να έρθουν προς αυτόν.
15: Μάλιστα.
16: Είναι πολλά, νομίζω, τα σκαλοπάτια που θα πρέπει να διερευνήσουμε
15: προφανώς,
16: το επόμενο
15: προφανώς.
16: Διάστημα για το που θα καταλήξει.
15: Κύριε Νικόλα Φαραντούρη, καλησπέρα.
17: Καλή σας πέρα.
15: Ευχαριστούμε που είστε εδώ.
17: Δική μου όλη χαρά. Εύχομαι καλή καλησπέρα. Επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Ξεκίνησαν σήμερα και συνεχίζεται ο αγώνας και των γονιών τους και ο δικός τους.
15: Γι' αυτό και αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για το θέμα αυτό. Θέλω να σας δώσω την επιλογή, γιατί θέλω να είμαι καθαρός. Τι προτιμάτε, να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά και τις δικές σας πρωτοβουλίες και να έρθουμε στα εσωτερικά πολιτικά ή τούμπαλιν?
17: Είμαι στα χέρια σας. Νομίζω ότι συνδέονται απόλυτα, διότι ο κίνδυνος περικοπής κονδυλίων που μας απασχολεί στο ΠΑΣΟΚ και εμένα προσωπικά, και φροντίζουμε, τρέχουμε να βρούμε κανένα φράγκο για την περιφέρεια και για την κοινή αγροτική πολιτική, αντανακλά και στον χώρο. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κοτρώτσε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από τις 22 Μαΐου έχει φύγει μια επιστολή της Ευρωπαϊκής Αρχής που λέγεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την οποία πολλοί έχουν προσπαθήσει να λιδωρήσουν και να απαξιώσουν δύο χρόνια τώρα στην κυβέρνηση προς την Κομισιόν, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία λέγει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης δεν προχωρούν διαδικασίες διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς.
15: Άνω τελεία, γιατί υπάρχει αντίλογος. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πολλά κυβερνητικά στελέχη ουσιαστικά μέμφονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά την κυρία Κοβέση, κραδένοντας την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που λέει ότι από το 1.200.000 που υποτίθεται ότι είναι η ζημία των κοινοτικών πόρων στην υπόθεση της εμπλοκής πολιτικών προσώπων βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε πέσει στα 115.000. Για ορισμένους βουλευτές είναι μηδενικό το ποσό της ζημίας. Και μάλιστα, σας το λέω και αυτό, ο πρώην υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τέλειος Πέτσας, βγήκε σήμερα και είπε ότι πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
17: Ωραία.
15: Ή τουλάχιστον να ζητήσει συγγνώμη, και μαζί με αυτούς πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
17: Λοιπόν, εμείς καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν, με την οποία ζητούμε αφενός να μην περικοπεί κανένα κονδύλι, γιατί αυτή είναι η μεριμνά μας. Αφετέρου, ζητούμε να παρέμβει σε αυτή την έρμητη κυβέρνηση και να της εφιστήσει την προσοχή. Να της εφιστήσει την προσοχή ότι ο κίνδυνος περικοπής κονδυλίων είναι ορατός, όχι με λογιστικά τερτύπια ή τέτοιου είδους εφιολογήματα και επιχειρήματα του ποδιού, αλλά επειδή κορυφαίοι υπουργοί της...
15: Είναι του ποδιού.
17: Όταν κορυφαίοι υπουργοί λένε εμείς αποφασίζουμε αν είμαστε αθώοι ή ένοχοι, αυτά ταξιδεύουν στις Βρυξέλλες. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία, άρα μπορούμε να κουκουλώσουμε την υπόθεση. Εμείς ως κυβερνητικό κόμμα που έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή θα αποφασίσουμε αν θα παραπευθούν υπουργοί και βουλευτές. Δεν θα παραπευθούν υπουργοί. Γιατί εμείς έτσι αποφασίσουμε. Εμείς θα αλλάξουμε τον νόμο για την δίθεν επιτάχυνση της δικαιοσύνης, για να μην μπορεί να μπει φως άπλετο στις υποθέσεις και να διαιωνίζεται ένα καθεστώς ασυλίας. Αυτά, αγαπητέ κύριε Κοτρότσο και αγαπητή κυρία Γιωτάκη, αυτά ταξιδεύουν. Το ξέρετε ότι οι συνάδελφοί μου στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στις επιτροπές που είμαστε, κορυφαία στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από διάφορες χώρες, μου λένε ότι υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια και μέσα στους κόλπους των κεντροδεξιών. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το κόμμα που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τέτοιου είδους δηλώσεις, για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Άρα λοιπόν, με ευθύνη της κυβέρνησης κινδυνεύουν να περικοπούν κονδύλια. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την πούμε στον ελληνικό λαό. Και δεν φταίει ούτε η Κοβέση ούτε η ανεξάρτητη αρχή.
15: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις προηγούμενες μέρες, τη Δευτέρα ήταν εδώ, είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα. Το λέω απλώς έτσι ως αντίλογο.
17: Κύριε Κοτρότσο, το εύχομαι ολόψυχα. Απεύχομαι οποιαδήποτε περικοπή κονδυλίων και ο ρόλος μας εμάς εκεί είναι να θωρακίσουμε. Είμαστε καθημερινά με το χέρι έτσι για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την κοινή αγροτική πολιτική, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αλλά η Αθήνα τραβάει το χαλί. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Η περικοπή κονδυλίων, η αναστολή κονδυλίων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί σε υποθέσεις και σε χώρες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου. Τι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, να κάνει την Ελλάδα-Ουγγαρία του Όρμπαν? Διότι αυτή την πατέντα ακολουθεί. Αυτό το μοντέλο ακολουθεί με αυτά τα πράγματα.
16: Αναφερθήκατε στην Αθήνα, ας έρθουμε στην Αθήνα λοιπόν και να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν, ακούσατε πριν και εδώ τι λέγαμε και εμείς, οι νέες δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν το κλίμα μετά και την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Μπορεί να υπάρξει και τρίτο και τέταρτο, θα δούμε. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση? Εσείς ήσασταν, εκλεγήκατε ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είσαστε στο ΠΑΣΟΚ και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Ναι, και ακριβώς με πρόταση Αλέξη Τσίπρα. Τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται το προεκλογικό σκηνικό. Πώς το βλέπετε εσείς? Θεωρείτε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι αυτός που θα κόψει πρώτος το νήμα από την πλευρά της αντιπολίτευσης?
17: Σας υπενθυμίζω ότι πριν από 3 χρόνια μπήκα στην πολιτική ως μέρος μιας προσπάθειας διεύρυνσης. Δεν μπήκα ούτε ως οπαδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή οτιδήποτε άλλο, διότι υπάρχουν πολύ πιο έντιμες και ξεκάθαρες πολιτικές ομάδες και χώροι που μπορούν να εκφράσουν
15: δεν
17: αυτά τα πράγματα.
15: Δεν ήταν έντιμη εκείνη η ομάδα στην οποία
17: Άλλο λέω. Μιλάω για σήμερα. Εγώ λοιπόν μπήκα ως μέρος μιας προσπάθειας διεύρυνσης, η οποία φαίνεται ότι δεν απέδωσε. Και υπό αυτή την έννοια, ανέκαθεν,
16: πάντως,
17: και εγώ και στις εκπομπές σας...
16: ούτε η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση έχει αποδώσει.
17: Θα σας απαντήσω. Δώστε μου ένα λεπτό. Σήμερα λοιπόν το αίτημα για συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων είναι πιο επίγον και πιο επίκαιρο από ποτέ. Και θα ξεκινήσω σε αυτό που σχολιάσατε προηγουμένως, κυρία Γιωτάκη, στην ερώτηση του κυρίου Κοτρότσου. Το ΠΑΣΟΚ, ναι, ακριβώς επειδή διαχρονικά κινείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και είναι η ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής παράταξης και μπορεί και έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει αυτή την αμφίπλευρη διεύρυνση και σε στρώματα και σε ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται πιο κεντρώοι. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν δεν ανησυχώ ούτε από τις δημοσκοπήσεις, ούτε από μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί είμαι πεπισμένος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση που μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερα στρώματα κοινωνικά.
15: Κύριε Φαραντούλη, επιτρέψτε μου να ρωτήσω.
17: Παρακαλώ.
15: Εν πάση περιπτώσει, η αισιοδοξία στους ανθρώπους είναι πολύ καλό πράγμα και από την άλλη δεν κοστίζει και τίποτε.
17: Ναι, δεν είναι μόνο αισιοδοξία.
15: Θα σας πω.
17: Ούτε μια αξιολογική κρίση.
15: Ναι, θα σας πω.
17: Είναι δεδομένα.
15: Η ανάλυση όμως, και όχι από μία δημοσκόπηση, αλλά από μία τάση που καταγράφεται. Λέω ότι όντως μπορεί σε 2 μήνες να δούμε κάτι άλλο. Αλλά υπάρχει μία τάση, την οποία δεν πρέπει, κατά την γνώμη μου, να παραβλέπει κανείς. Ποια είναι αυτή η τάση? Ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης συναγωνίζεται στον πάτο περίπου του Βαρελιού την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πρώτον. Δεύτερον, διαμορφώνεται μία τάση που ρίχνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή και στην τέταρτη θέση. Στο δίπολο δε, ποιος είναι πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Και το τελευταίο, ενώ είσαστε μόνοι σας, ενώ το ΠΑΣΟΚ, όχι εσείς προσωπικά, μόνο του ήταν το ΠΑΣΟΚ για περίπου 3 χρόνια, με μια κατακερματισμένη, διασπασμένη, λυπή κέντρο αριστερά, και δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα το κάνει τώρα με τη Μαρία Καριστιανού, την οποία εσείς στηρίξατε, και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στο παιχνίδι? Δεν είναι δυσκολότερο τώρα?
17: Βάζετε πολλά και απαντάω.
15: Όχι, μια ανάλυση είναι ένα πράγμα.
17: Υπενθυμίζω ότι με την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών είχαμε κάνει εκδήλωση για το άρθρο 86 και το κράτος δικαίου. Δεν στήριξα. Φιλοξένησα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή ήταν η αφορμή για τη διαγραφή μου. Θα απαντήσω σε όλα. Πάμε όμως σε αυτό που με ρωτήσατε. Κύριε Κοτρότσο, υπάρχει μία λυσαλαία προσπάθεια από κυβερνητικά στελέχη να εκτοπίσουν από τον βασικό πόλο κυβερνητικό, που σήμερα είναι και κοινοβουλευτικά και πολιτικά και δημοσκοπικά, και θα σας εξηγήσω, το ΠΑΣΟΚ. Αυτό αντανακλάται σε δηλώσεις προτίμησης ανθυποψηφίων και αντιπάλων κομμάτων. Ούτε ένας ούτε δύο υπουργοί της κυβέρνησης δηλώνουν την προτίμησή τους σε όλους τους άλλους πριν το ΠΑΣΟΚ. Ενδεχομένως αυτό δείχνει και την απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας μετά την απόφαση του συνεδρίου μας, όπου η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν θα είναι συνεργάτης της την επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιδοθεί σε έναν τέτοιο αγώνα να εκτοπίσει το ΠΑΣΟΚ και να ενθρονίσει στη θέση του άλλους σχηματισμούς.
15: 3 χρόνια
17: διαφωνώ...
15: συμβαίνει αυτό.
17: Μισό λεπτά.
15: Δεν έγινε τώρα μισό λεπτά.
17: Διαφωνώ δε ότι υπάρχει μία καταγεγραμμένη, εμπεδωμένη τάση, διότι ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη το βαφτίσαμε.
16: Εμπεδωμένη δεν είπε κανείς.
15: Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είπα ότι είναι εμπεδωμένη
17: η τάση. Δύο λεπτάκια. Άρα, λοιπόν,
15: για να μην βάζετε πράγματα στο στόμα μου.
17: Ωραία. Άρα λοιπόν για τις τάσεις, για την εξέλιξη και τελικά για το νήμα, ας περιμένουμε.
15: Προφανώς, το είπαμε εξ αρχής.
17: Εγώ λέω αυτό που αισθάνομαι και νομίζω ότι εκφράζει τη συντριπτική πλειονότητα των τηλεθεωτών
16: μας.
17: ΠΑΣΟΚ είναι ένας χώρος, μια δεξαμενή που μπορεί να υποδεχθεί ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται πιο κεντρώοι. Σε αντίθεση με αυτό που είδαμε, επειδή με καλέσατε για να σχολιάσω κιόλας τις εξελίξεις με το καινούργιο κόμμα Ελλάς. Και μόνο από τον τίτλο φαίνεται ότι έχει επιλέξει να περιχαρακωθεί σε ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, πολιτικό κομμάτι, σε ένα κομμάτι των ψηφοφόρων.
15: Αριστερό από... δηλαδή.
17: Ναι, αμιγός και ακρεφνός. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να εξηγήσω αυτό που καταλαβαίνω και εγώ και πολλοί άνθρωποι και νομίζω και εσείς και το συμμεριζόμαστε όλοι. Ότι για να μπορέσεις να διεκδικήσεις τη διακυβέρνηση θα πρέπει να καταφέρεις μια αμφίπλευρη διεύνηση, ωραία, την οποία φαίνεται ότι από τον τίτλο αλλά και από τα πρώτα δείγματα είτε δεν θέλει είτε δεν επιθυμεί.
15: Τα περισσότερα πρόσωπα πάντως που έχει δείξει μέχρι τώρα η Ελλάς είναι από το Πασόκ.
16: Η αμφίπλευρη...
15: θα με συγχωρήσετε, παραβλέπετε το πολύ βασικό. Από τους 5 εκπροσώπους τύπου, οι 2 προέρχονται από το Πασόκ. Ναι, και ο ένας από το ποτάμι.
17: Εντάξει. Άρα ο ένας. Άρα, δεν είναι τα περισσότερα πρόσωπα. Εγώ σας λέω πώς αντιλαμβάνεται...
15: Σε όλη την Ελλάδα υπήρξαν πασοκογενείς. Καλά. Στέλεχη. Ο Σαουλίδης στη Θεσσαλονίκη, Πασόκ.
17: Μα κύριε Κοντρότσο, ακριβώς αυτό προσπαθώ να σας πω.
15: Όχι,
17: προσπαθώ
15: το αντίθετο.
17: Όχι, αυτό προσπαθώ να σας πω. Ακριβώς λοιπόν για να συγκροτηθεί και ένας καινούριος φορέας ανέτρεξε σε στελέχη πρώην του Πασόκ.
15: Όπως και εσείς ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και πήγατε στο ΠΑΣΟΚ.
17: Φαίνεται όμως, φαίνεται λοιπόν ότι
15: αν τα βάλουμε... κυρία Τζάκρη, κυρία Κασιμάτη, κύριος Αποστολάκης...
17: Φαίνεται λοιπόν ότι άμα τα βάλουμε κάτω...
15: συζητείτε.
17: Άμα τα βάλουμε κάτω ένα κόμμα αριστερά, τελεία, και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, κίνημα αλλαγής, αν τα παρουσιάσεις αυτά τα δύο, καλά... Δεν σχολιάζω τα περί προγράμματος.
15: Καλά, γιατί την καλύτερη αμφίπλευρη διεύρυνση την έχει κάνει ο Μητσοτάκης, έτσι.
17: Εντάξει.
15: Και από τα δεξιά και από το Πασόκ, φαίνεται... το οποίο έχει ενσωματώσει το μισό Πασόκ.
17: Πιθανότατα, αλλά φαίνεται ότι παλιό πλέον δεν φτουράει αυτή η ιστορία και φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα βιώσει τη μοναξιά.
16: Να σας ρωτήσω κάτι.
17: Την οποία έχει επιλέξει ως ηγεμόν ενός κόμματος που θεωρεί ότι είναι γιοταχή. Και επειδή ακριβώς στο συνέδριο του Πασόκ αποφασίσαμε 5 πράγματα, αυτή τη μοναξιά που βιώνει ο ίδιος και το κόμμα του, τη μεταφράζει σε αγωνία να στηρίξει άλλους πόλους απέναντι στο Πασόκ. Είναι προφανές αυτό. Παρακαλώ.
15: Για την κυρία Καριστιανού, είδατε την ιδρυτική διακήρυξη, είδατε την εκδήλωση, την στηρίξατε ως Μαρία Καριστιανού του Συλλόγου των Τεμπών, ωραία.
17: Για τώρα... το άρθρο 86. Ναι. Για θεσμική.
15: Ναι, άλλο. Για... άλλο
17: όχι, όχι, έχει σημασία, κύριε Κοντρότσο.
15: Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά είναι, είναι περασμένα. Θέλω στα φρέσκα, κουλούρια.
17: Μου αρέσει να διευκρινίζω.
15: Να μας πείτε. Μα μην ανησυχείτε. Το έχετε παρακαλώ κάνει πολλές φορές. Πώς είδατε λοιπόν το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σας φαίνεται ελκυστικό πολιτικά?
17: Κύριε Κοντρότσο, με ρωτάτε για κόμματα τα οποία δεν έχουν παρουσιάσει κανένα κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας.
16: Ωραία.
17: Και ρωτάτε ένα ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ,
15: να μην ο οποίος...
17: Καλά κάνατε και με ρωτάτε.
15: Όχι, για να το,
16: το
15: έχουμε λήξει.
17: Σας απαντώ.
15: Γιατί αν έρχεστε εδώ και να μην ρωτώ τίποτε, εντάξει, δεν πειράζει.
17: Με ρωτάτε λοιπόν για
15: ο
17: κόμματα... Με ρωτάτε για κόμματα που δεν έχουν παρουσιάσει κανένα κυβερνητικό πρόγραμμα.
15: Έχουν ρωτήσει όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και έχουν απαντήσει.
17: Δεν έχουν παρουσιάσει κυβερνητικές θέσεις, ναι, δεν έχουν παρουσιάσει ένα συγκροτημένο κόμμα με αρχή, μέση και τέλος στελεχειακό, δυναμικό, προσέξτε, και περιφερειακή οργάνωση.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Και δεν ξέρει ο κόσμος την επόμενη μέρα με το ένα ή με το άλλο κόμμα τι θα κάνει ο δανειολήπτης των κόκκινων δανείων, τι θα κάνει ο νέος με το στεγαστικό, τι θα κάνει με την ακρίβεια, τι θα κάνει με την εξωτερική πολιτική και τη θέση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΠΑΣΟΚ έχει για
16: θα
17: κάθε τι
16: κυβερνητικό
17: πρόγραμμα.
16: Φαντάζομαι και θα μάθουμε και θα δείτε πού διαφωνείτε, πού συμφωνείτε και διαφωνείτε.
17: Πώς να τοποθετηθώ για θέσεις. Πώς να τοποθετηθώ για θέσεις.
16: Κύριε Φαραντούρη, προσπαθώ να σας κάνω μια ερώτηση.
17: Παρακαλώ.
16: Δηλώνετε εδώ την πίστη σας. Σας ακούμε τώρα αρκετά λεπτά να λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον σε αυτές τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
17: Και σας εξήγησα
16: θέλω, γιατί. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς εκλεγήκατε με κάποιες χιλιάδες ψήφων, νομίζω, στις ευρωεκλογές. Θα κατέβετε στις εθνικές εκλογές στηρίζοντας την προσπάθεια, αυτή τη δύσκολη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ, ή θα προτιμήσετε την ασφάλεια των Βρυξελών, όπως ενδεχομένως θα μπορούσαν να σας κατηγορήσουν κάποιοι?
17: Ναι. Το αντίθετο προσπάθησαν να με κατηγορήσουν ότι επιδιώκω να τρυπώσω σε κάποιο κόμμα για να εξασφαλίσω κάποια θέση στα εθνικά ψηφοδέλτια, αν θυμάστε. Και εγώ είχα διευκρινίσει ότι και τότε που κάποια εφάνταστα σενάρια κάποιων συναδέλφων σας διακινούνται περί κοινής καθόδου μου με άλλους φορείς και με άλλα κόμματα και με κυοφορούμενα τότε, και έλεγα, παιδιά, εγώ είμαι ευρωβουλευτής μέχρι το 2029, έχω απλώσει αρκετό τραχανά, είμαι σε μερικές από τις πιο κρίσιμες επιτροπές. Αυτό δίνει ειδικό βάρος στην πατρίδα μου και θέλω να αφήσω το στίγμα μου για αυτό για το οποίο ψηφίστηκα. Άρα, όχι, δεν σκοπεύω να κατέβω στις εθνικές εκλογές. Θα είμαι όμως δίπλα σε κάθε υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, όπως κάνω συστηματικά όλο αυτό το καιρό. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα ήμουν στη Μεσσηνία και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαι στην Αργολίδα. Και έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές, διότι πιστεύω στο εγχείρημα της πολιτικής αλλαγής και διότι πιστεύω ότι κανείς άλλος δεν έχει το πρόγραμμα, δεν έχει τη συγκρότηση και δεν έχει και το κύρος και την αξιοπιστία για να το υπηρετήσει.
15: Λοιπόν, κύριε Φαραντούρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν θα είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Θα κάνει προεκλογική καμπάνια στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.
17: Και κατά τα άλλα κάνοντας τη δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προφανώς, διότι έχω ψηφιστεί και για μια δουλειά, αγαπητέ κύριε.
15: Έχετε ψηφιστεί και αυτή είναι και η εντολή που έχετε πάρει από τον ελληνικό λαό, ασχέτως του ποιοι ψηφοφόροι ποιου κόμματος σας ψήφισαν. Αυτή είναι η εντολή και αυτή είναι η δουλειά σας, όντως σε αυτό συμφωνούμε.
17: Με ψήφισε κόσμος, σύμφωνα με τους δημοσκόπους, ο οποίος κινείται επέκεινα του στενού πυρήνα του κόμματος. Με ψήφισαν και άνθρωποι που πλέον, όπως βλέπουν οι δημοσκοπήσεις σας, εκ των πραγμάτων δεν ανήκουν σε αυτό το κόμμα, διότι όταν ψηφίστηκα το κόμμα είχε 17% και σήμερα κινείται στα επίπεδα του 2-3, αλλά όχι με δική μου ευθύνη.
15: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλό, όχι τριήμερο, γιατί
16: διήμερο.
15: Το βράδυ διήμερο. Θα είμαστε εδώ, αλλά διήμερο. Λοιπόν, θα είμαστε κανονικά τη Δευτέρα εδώ. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας τραπέζι.
18: Καλημέρα σας.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
18: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
20: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
21: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
22: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
23: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
24: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
25: Όλα έχουν ανωδική τάση.
26: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
27: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
3: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
4: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
3: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
4: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ με το πολιτικό μας τραπέζι. Γιώργος Βρετάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Βρετάκο.
5: Καλησπέρα.
4: Ο Νίκος Μίλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Κοντροζό.
4: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος. Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο. Και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Πέτρος Αλέπης.
6: Γεια σας.
4: Κύριε Αλέπη, καλησπέρα. Είδατε το Πέτρος, το τόνισα αυτή τη φορά.
6: Εντάξει, πάμε καλά.
4: Λοιπόν, θέλω να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο. Θα συζητήσουμε μετά. Και για την, το λέω για να μην το βάλετε από τώρα στη συζήτηση, και για αυτή την έκθεση Τυχεροπούλου, που φαίνεται ότι αλλάζει λίγο τα δεδομένα, ή τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση, και μάλιστα έχουν ακουστεί και βαριές έτσι σήμερα δηλώσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πάλι. Αλλά θα ζητήσω πρώτα ένα σχόλιο σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τη σημερινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr. Κύριε Βρετάκο, φαίνεται ότι διαμορφώνεται, προσέχω τις λέξεις μου, φαίνεται ότι διαμορφώνεται μία τάση, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, γιατί θα ακολουθήσουν πολλές μετρήσεις και το επόμενο διάστημα, που φέρνει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση, με μία διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στην τρίτη, σε κάποιες μετρήσεις είναι και στην τέταρτη θέση, αλλά κοντά με την Ελπίδα για Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Και θέλω να σας ρωτήσω αυτό που ορισμένα στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν. Ότι έχετε κάνει προτίμηση αντιπάλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, μιλάει και για μυστική συμφωνία Τσίπρα-Μαξίμου, Τσίπρα-Μητσοτάκη.
7: Εντάξει, νομίζω ότι η μυστική συμφωνία είναι για γέλια. Δηλαδή, να υποστηρίζει κάποιο ότι έχει κάνει συμφωνία ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Από εκεί πέρα τις δημοσκοπήσεις δεν τις φτιάχνει.
4: Γιατί σας βολεύει, λέει,
7: η Νέα Δημοκρατία.
4: Συσπηρώνει το εκλογικό σας ακροατήριο. Άρα, γιατί να μην έχουν κάνει τη συμφωνία.
7: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί το Πασόκ μας απειλούσε και θέλαμε τον Τσίπρα για να τι μας βολεύει, γιατί φοβόμασταν τον Πασόκ θα μας περάσει. Νομίζω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, χωρίς να έχω κανένα ίχνος αλαζονίας, λέω αυτό που διαβάζω. Το ΠΑΣΟΚ ήταν 10, 12, 13 και 15 μονάδες μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση.
4: Η Νέα Δημοκρατία ήταν μπροστά.
7: Ναι, η Νέα Δημοκρατία, ναι, από το ΠΑΣΟΚ εννοώ. Συγγνώμη. Στην αξιωματική αντιπολίτευση βρέθηκε επειδή διαλύθηκε ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκλογές είχε χάσει, αν θυμάστε, ακόμα και από τον Κασελάκη. Τώρα λοιπόν φαίνεται αυτή η εικόνα. Εντάξει, συνήθως πάντα τα κόμματα όταν δημιουργούνται στην αρχή τους έχουν έναν αέρα. Το έχουμε δει αυτό δημοσκοπικά. Μένει να δούμε αν αυτό θα έχει και μόνιμα χαρακτηριστικά. Ξέρετε, πέρα από τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις που έχουν την αξία τους και δείχνουν τις τάσεις, εγώ νομίζω ότι αυτό που έχει πραγματικά αξία είναι η ουσία, οι πολιτικές και τα πρόσωπα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έκανε μια ομιλία στην οποία αυτό που είπε ουσιαστικά ήταν ευχές. Δηλαδή, είπε να θέλουμε δικαιοσύνη. Εντάξει, όλοι θέλουμε δικαιοσύνη. Θέλουμε δημοκρατία. Όλοι θέλουμε δημοκρατία. Θέλουμε να ζούμε αξιοπρεπές. Όλοι θέλουμε να δούμε αξιοπρεπώς. Εδώ πρέπει να φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Άκουσα μεγάλα λόγια. Πρέπει λοιπόν να έρθει να προχωρήσει όλη αυτή η κουβέντα. Και είναι καλό που έγινε τώρα το κόμμα, γιατί ακούω ότι θα γίνει τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Και θα έχουμε τον χρόνο να ακούσουμε θέσεις, να δούμε ποια είναι τα πρόσωπα και να μας εξηγήσει, ας πούμε, να φορολογήσουμε τον πλούτο τι εννοεί. Ποιους να φορολογήσει, πόσο και τι λεφτά θα πάρει.
4: Το έχει πει αυτό 2-3 φορές και μάλιστα.
7: Εντάξει, το έχει πει γενικόλογα.
4: Όχι,
7: ότι θα πάρω από εδώ. Εγώ δεν το άκουσα προχθές να το λέει τουλάχιστον.
4: Όχι, προχθές
7: ήταν μια γενική.
4: Προφανώς αυτό θα ήταν.
7: Εντάξει, ναι.
4: Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί, λέει, το Σεπτέμβριο.
7: Ωραία. Θα τα ακούσουμε λοιπόν και το πρόγραμμα. Θεωρώ λοιπόν όταν σχηματοποιηθεί αυτό, επειδή αυτό που φαντάζομαι ότι θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας στην εξέλιξή του θα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ με διαφορετικό όνομα. Καλή συμπαράταξη όλους αυτούς που πριν 3 χρόνια ήταν μαζί. Για τους οποίους, για τη διάλυσή τους ο ίδιος ευθύνεται.
4: Είδατε κανένα βουλευτή, κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ?
7: Είδα στην προηγούμενη εκδήλωση, στην Πετρούπολη. Σε αυτή την είχε πέσει σύρμα,
4: όχι,
7: να μην πάει κανείς.
4: Λέω στα.
7: Τι εννοείται, όλοι από κάτω ήταν.
4: Στα κομματικά στέλεχη. Έχει 5 εκπροσώπους τύπου που κανένας δεν είχε οργανική σχέση.
7: Να κάνω μια πρόβλεψη και δημόσια.
4: ΠΑΣΟΚ και ποτάμι.
7: Στις εκλογές πέραν από πολύ λίγους, θα είναι όλοι μαζί, όπως ήταν. Σας το κάνω δημόσια. Είναι μια στρατηγική του rebranding.
4: Αυτό θα το
7: δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν ή αν θα προσχωρήσουν. Αλλά νομίζω ότι ήδη έχουν πάρει και απόφαση από την πολιτική τους γραμματεία, από την κεντρική τους επιτροπή.
4: Την άλλη εβδομάδα έχουν κεντρική.
7: Όχι, ήδη πριν γίνει το κόμμα ότι θα συμπορευτούν. Άρα λοιπόν σας κάνω μια πρόβλεψη, άσχετα με αυτά που βλέπουμε τώρα, ότι είναι κάτι διαφορετικό, ότι στην εξέλιξή του θα είναι υποψήφια και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο.
4: Εσείς βγήκατε πολύ επιθετικά αυτές τις μέρες εναντίον των εταιριών δημοσκοπήσεων με αφορμή τις δημοσκοπήσεις αυτές και είπατε για εκστρατεία χειραγώγησης της γνώμης. Ο κύριος Δοδονής, θα το επαναλαμβάνω διότι θεωρώ ότι είναι κορυφαία δήλωση, είπε ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Τσίπρα-Μαξίμου και έρχεται τώρα σήμερα άλλη μια δημοσκόπηση που επιβεβαιώνει, δεν μένω στους αριθμούς, τα ποσοστά αυτά κατά αυτά, αλλά επιβεβαιώνει την τάση. Ότι είστε τρίτοι, συναγωνίζεστε, ανταγωνίζεστε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και αν αυτό επιβεβαιωθεί και στις επόμενες μετρήσεις, τότε οι δημοσκόποι έχουν δίκιο και όχι εσείς. Μάλιστα, διάβαζα και μία ανάρτηση του εξαιρετικού σήμερα, σημερινή ανάρτηση του εξαιρετικού Διευθύνοντος Συμβούλου της Μέτρων Ανάλυσης του Στράτου Φαναρά, που να λέει ότι μη βιάζεστε, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και ότι ο Σονούπο, λέει, το νεκροταφείο συγγνώμη, των κομμάτων θα πιάσει δουλίτσα.
5: Μάλιστα. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. 28 Μαΐου 2022 και Κοτρότσο πριν ακριβώς 4 χρόνια. Mm-hmm. Το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση. Mm-hmm. Πολύ επιγραμματικά. Από τη στιγμή που οι μετρήσεις της κοινής γνώμης δεν βολεύουν το αφήγημα του κ. Τσίπρα, τι κάνει, προσπαθεί να κατασκευάσει μια δική του πραγματικότητα.
4: Το ξέρω.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να απαντήσει σε σχέση με την
4: Real Calls. Έχει κάνει copy-paste σε εκείνα τα του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Μισόλεπτο. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν 4 χρόνια πριν εγκαλεί τη Real Calls με τις ίδιες λεπτομέρειες και μάλιστα βάζει και επιπλέον ερωτήματα για τον κύριο Παπά τότε και θεωρεί βέβαια και νουθετεί τότε η ανακοίνωση της Δημοκρατίας ότι είναι υποχρέωση του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους να εξετάσουν τις μεθόδους της συγκεκριμένης εταιρείας.
4: Προσέξτε τώρα. Μίλη, δεν σας ρώτησα για τη Real Polls. Για την Alco σας ρώτησα.
5: Προσέξτε. Θα πάμε σε όλες.
4: Όχι, όχι.
5: Θα πάμε σε όλες.
4: Ξεκινήστε από αυτό που σας ρώτησα.
5: Θα πάμε σε όλες.
4: Μου τα είπε ο κύριος Σοκαλάς προχθές.
5: Θα καταλήξουμε
4: και στην Alco. Είναι
5: καταγεγραμμένο. Θα καταλήξουμε και στην
4: Alco. Έχει κάνει εξώδικο στον κύριο Δοδονία.
5: Προσέξτε τώρα. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Αυτά που 4 χρόνια πριν έλεγε η Νέα Δημοκρατία για συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, σήμερα είναι Παρασκευή απόγευμα και κάνουμε εδώ μια ωραία εκπομπή και δεν ακούγεται τίποτα.
4: Σήμερα είναι
5: πάμε
4: Παρασκευή απόγευμα, έχει δημοσιευθεί η μέτρηση της Alco και σας ρώτησα
5: γι' αυτό. Θα καταλήξω στην Alco.
4: Να ξεκινήσετε
5: κύριε Κοτρότσο, θα καταλήξω στην Alco. Είπαμε για το 2022 και την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας με τη Real Polls.
4: Ωραία.
5: Εκλογές 2023. Ένα εξάμηνο πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2023, οι περισσότερες εταιρείες των δημοσκοπήσεων προέβλεπαν το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ποσοστό πέριξ του 25-30%.
4: Ακριβές.
5: Προέβλεπαν το ΠΑΣΟΚ πέριξ του 8%. Έγιναν οι εκλογές του 2023.
7: Και τη Νέα Δημοκρατία του 32.
5: Έγιναν οι εκλογές του 2023. Έγιναν οι εκλογές του 2023. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πιο ψηλά. Θα σας πω γιατί ήταν πιο ψηλά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά καταγράφηκε 40% πιο χαμηλά από το ποσοστό που του δίνανε.
4: Ακριβές.
5: Και το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε
4: 50%
5: παραπάνω,
4: σήμερα,
5: παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ που τους δίνανε.
4: Συμφωνώ.
5: Λοιπόν, αυτή η αναδρομή, κύριε Κοτρότσο, αυτή η αναδρομή λοιπόν έχει μία αξία, γιατί ξέρετε, και οι δημοσκοπήσεις και τα κόμματα και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, στο τέλος της ημέρας ένας είναι ο κριτής. Και ο κριτής αυτός είναι ο ελληνικός λαός που ψηφίζει, κύριε Κοτρότσο. Αυτό θα πρέπει να το φρεσκάρει ο ελληνικός λαός στη μνήμη του. Άκουσα από τον κύριο Βρετάκο, θα καταλήξω στην Alco.
4: Όχι.
5: Άκουσα από τον κύριο Βρετάκο ότι λέει...
4: Κύριε Μίλη, σας παρακαλώ να ρωτήσω.
5: Άρα να μην τεκμηριώσουμε την απάντηση. Σας
4: είπα. Κύριε Μίλη, μη μου τα λέτε και μη μου τα κάνετε εμένα αυτά.
5: Σας ακούω.
4: Δεν θέλω να κάνουμε... Θέλετε αναδρομή, να την κάνουμε την αναδρομή.
5: Όχι, είναι...
4: Προσπαθώ να καταλάβω.
5: Η αναδρομή είναι ιστορία. Άλλο ιστορία και άλλο μυθολογία.
4: Προσπαθώ να καταλάβω.
5: Εγώ μιλάω με ιστορικά δεδομένα και δεν μιλάω με μυθολογία.
4: Μπορώ να μιλήσω, κύριε?
5: Ναι, ναι, μπορείτε, προφανώς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σταχυολογείται μία σειρά από περιστατικά του παρελθόντος και εγώ θα συμφωνήσω ότι έχετε δίκιο για να το λήξουμε αυτό. Όμως, προσπαθώ να καταλάβω, τα είχατε διαχρονικά ως ΠΑΣΟΚ εναντίον όλων των εταιριών δημοσκοπήσεων? Γιατί εγώ, μισό λεπτό, γιατί εγώ σας θυμάμαι να χειροκροτείτε κάποια αποτελέσματα και να δυσανασχετείτε με κάποια άλλα αποτελέσματα διαφορετικών εταιριών δημοσκοπήσεων. Αποφασίστε όμως. Πείτε μου λοιπόν για το σημερινό.
5: Λοιπόν,
4: υπάρχει
5: λέω,
4: τάση
5: λέω, λοιπόν,
4: που σας Πατώσου, φέρνει τρίτο ή τέταρτο κόμμα?
5: Λέω λοιπόν ότι για οποιοδήποτε, αφού κάναμε την ιστορική μας αναδρομή, γιατί όλοι μας μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα
4: και, αφού και, εγώ
5: και για το τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια
4: αντίλογο,
5: πριν για την ίδια εταιρεία, αλλά και για το τι έγινε τελικά στις βουλευτικές εκλογές, mm-hmm. βγάλαμε τα συμπεράσματά μας και πάμε στο σήμερα.
4: Ωραία.
5: Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Έχουμε την εμφάνιση κάποιων νέων προσωποπαγών κομμάτων, mm-hmm. δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας, είναι και το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι με την εμφάνιση νέων κομμάτων υπάρχει για ένα πρώτο χρονικό διάστημα, υπάρχει ένα αίσθημα εφορίας,
4: ωραία.
5: Υπάρχει ένα αίσθημα το οποίο έχει καλλιεργηθεί στην κοινή γνώμη. Θυμίζω ότι μήνες πριν προαναγγέλλονταν οι εκλογές, η αναγγελία αυτών των κομμάτων.
4: Ωραία,
5: άρα
4: ωραία.
5: Λοιπόν η κοινή γνώμη το πρώτο διάστημα είναι λογικό με ευαρέσκεια να υποδέχεται, με μια αυξημένη ευαρέσκεια να υποδέχεται αυτά τα νέα κόμματα. Ιστορικά πάλι θυμίζω
4: ωραία.
5: Τι είχε συμβεί με το
4: και
5: κόμμα του κ.
4: Αβραμόπουλου. Γιατί τι ήδη συμβεί, μιλάτε 10 λεπτά.
5: Όχι, επειδή με ρωτήσατε τι είχε συμβεί λοιπόν.
4: Καλά,
5: με διάφορα.
4: Εγώ όταν σας ρωτώ, θα το απαντήσετε σε 2 λεπτά. Όχι, σας ρωτώ ξέρετε, για
5: ερώτηση,
4: να μιλήσετε 10 λεπτά. Έλεος.
5: Η ερώτησή σας κρατάει περισσότερα λεπτά από την απάντησή μου. Πάμε λοιπόν από εκεί σε αυτό που είπε ο κύριος Βρετάκος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γαβρίλο, έρχομαι σε εσάς.
5: Όχι,
4: όχι. Εγώ τέτοια πράγματα δεν τα δέχομαι, κύριε Μίλη.
5: Λοιπόν,
4: έρχεστε
5: έγινε,
4: πολύ συχνά.
5: Έγινε,
4: δεν θα με μεμφθείτε για λοιπόν, την ερώτησή μου, κύριε Γαβρίλο.
5: Την άλλη φορά θα έχουμε χρονόμετρο.
4: Λοιπόν, φυσικά, σας λέω, μιλάτε, πείτε τα πιο γρήγορα. Ή μάθετε να μιλάτε πιο γρήγορα, ή πείτε τα πιο συμπυκνωμένα, κύριε Μίλη. Αλλά δεν θα μου λέτε ότι μιλάω εγώ πολύ, ενώ μιλάτε 10 λεπτά. 10 λεπτά μιλάτε, κύριε Μίλη. 10 λεπτά. Πείτε μου κάτι. Το καταλαβαίνετε αυτό.
5: Ο κύριος Βρετάκος.
7: Μίλησα παραπάνω.
4: Μίλησε λιγότερο. Μιλάτε 10 λεπτά.
5: Ο κύριος Βρετάκος λοιπόν είπε ότι
4: έπρεπε,
5: η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν φοβήθηκε.
4: Πείτε μου σε ποιο κανάλι πάτε και μιλάτε 10 λεπτά.
5: Ποτέ δεν φοβήθηκε.
4: Κύριε Γαβρίλο.
5: Ευχαριστώ κύριε Πέτρος.
4: Είμα τώρα. Συγγνώμη δηλαδή.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Το δέχομαι το ευχαριστώ γιατί σας αφήνω να μιλάτε 10 λεπτά. Το δέχομαι. Πραγματικά. Και θα επιστρέψω σε εσάς. Αλλά να κάνουμε έναν κύκλο. Σεβαστείτε και τους συνομιλητές σας. Ρωτάω κάτι και μου κάνετε ιστορική αναδρομή. Ευχαρίστω να την ακούσω. Αλλά συμπυκνώστε την.
5: Καλό είναι να βγάζουμε
4: κύριε
5: τα συμπεράσματά μας. Λοιπόν, έγινε. Καλώς.
4: Εάν. Προσέξτε τώρα. Θα το πω τώρα και δεν θέλω τώρα. Γιατί ξέρετε ότι σας εκτιμώ και μιλάμε και χαλαρά εκτός αέρα. Εάν χρειάζονται αυτοί που μας ακούνε 10 λεπτά για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για αυτό που λέτε, δύο τι να συμβαίνουν. Ή απευθύνεστε σε κόσμο που δεν έχει την δέουσα νοημοσύνη, που εγώ δεν το δέχομαι αυτό, μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά, ή εσείς δεν μπορείτε να πείτε τα ίδια πράγματα σε 3 λεπτά. Και μάλλον αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, κύριε Γαβριλό, πείτε μου εσείς τώρα για αυτή την τάση στις δημοσκοπήσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μηδενίζει σχεδόν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. 1,5%. Και πείτε μου τώρα, επειδή έχετε και μια κεντρική επιτροπή, τι θα αποφασίσετε εκεί πέρα, να πάτε στις εκλογές με τον σοβαρό κίνδυνο, γιατί πάντοτε θα συμφωνήσω σε αυτό με τον κύριο Μίλη, ότι δεν ξέρουμε πώς θα είναι η δημοσκοπήση σε 3 μήνες. Αλλά με το σοβαρό κίνδυνο, όχι μόνο να μην εκπροσωπηθείτε στην επόμενη Βουλή, αλλά να υποστείτε και μια ιστορική απαξιωτική συντριβή.
6: Κύριε Κοτρότσο, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι το πρώτο κόμμα που τον 1,5 τουλάχιστον χρόνο παρακολουθεί, διαβάζει και παίρνει πρωτοβουλίες σχετικά με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Καταγραφόμασταν κάτω από διψήφιο νούμερο, τώρα καταγραφόμαστε εκεί που είπατε, στο 1,5-2%, 1%, και γι' αυτό πριν 1,5 χρόνο πήραμε την πρωτοβουλία, βλέποντας και πού βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, ότι βρίσκεται στο 55% των δυνηματιών. Μπορέσουμε να συμπορευτούμε πολιτικά και με άλλες δυνάμεις προκειμένου να αλλάξει πολιτική η χώρα. Αυτό δεν το καταφέραμε. ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας, παρακολουθώντας και τις κοινωνικές διεργασίες που υπάρχουν. Γνωρίζω, δεν ήμουν παρόν, αλλά γνωρίζω ότι η συγκέντρωση που έγινε προχτές στο Θησίο ήταν από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει κεντροαριστερά τα τελευταία χρόνια στην χώρα. Με έναν κόσμο με ενθουσιασμό που αναζητά κάτι. Τι αναζητά, και αυτό πρέπει να δούμε πλέον και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναζητά κάτι μεγαλύτερο, αυτό που λέμε και εμείς 1,5 χρόνο. Κάτι μεγαλύτερο προκειμένου να ακουμπήσει πάνω ο προοδευτικός και ο δημοκρατικός κόσμος, προκειμένου να έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο, μια ισχυρή ηγεσία και μια εναλλακτική πρόταση
4: για κυβέρνηση. Αυτό το μεγαλύτερο που θέλει να εκπροσωπήσει είναι σαφής ότι δεν χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε η εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει και ο ίδιος με σαφήνεια.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του και δεν θέλω να προκαταλάβω ούτε να διατυπώσω από τα κανάλια την άποψη που θα καταθέσω στην Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, βλέποντας την ανάγκη του κόσμου να εκφραστεί ο χώρος, ο δημοκρατικός, με έναν φορέα μεγαλύτερο. Μέσα εκεί μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε με, δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Γαβρίλος, ο Α, ο Β με προκατελημένη θέση. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για την ανάγκη αυτός ο κόσμος από κάτω που διψάει να συμπορευτεί με ένα φορέα που να εκφραστεί η κυβερνός αριστερά. Αυτό που λέμε, πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να δούμε και που βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά. Δηλαδή, αν δεν τα δούμε αυτά, κύριε Κοτρότσο, στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
4: Ο κύριος Παπάς είπε σήμερα, και μάλιστα σε αρκετά υψηλούς τόνους, τον φιλοξένησα και εγώ, το είπε και σε μένα αυτήν την εβδομάδα. Ότι όσοι, το είπε και η κυρία Δούρου, ότι όσοι είναι να παραιτηθούν τώρα και να παραδώσουν τις έδρες τους.
6: Ακούστε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργανωμένη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει παράξει το σημαντικότερο έργο αυτά τα 3 χρόνια. Αυτό δεν το πετάμε, είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και ασφαλώς για το μέλλον της κεντροαριστεράς στη χώρα. Έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις με πολιτικές προτάσεις. Κάναμε και την κριτική μας και τον έλεγχο των κοινοβουλευτικών στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν μπορούμε.

0: κρατικού του προοδευτικού.
1: Μπορεί
0: άρα
1: να το καταφέρει
0: πρέπει
1: ο
0: να
1: Τσίπρας
0: ανασκουμποθούμε.
1: Αυτό, δηλαδή.
0: Ο κύριος Τσίπρας στελέχη από το δημοκρατικό χώρο. Είδατε, είπατε ότι και ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ένα προσκλητήριο και έχει πράγματι ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ, από
1: εγώ
0: το ΠΟΤΑΜΙ.
1: Εγώ ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω δει μέχρι τώρα. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: ενώ
0: τώρα,
1: εντός εισαγωγικών κραυγαλαίος.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας κάποια
1: ξέρετε ότι έχει απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα όργανά του. Επίσημα
0: καλά,
1: εδώ και
0: παρέμενε
1: πολλούς
0: μέλος
1: μήνες.
0: Μέχρι προχτές, το γνωρίζετε, παρέμενε
1: μέλος.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά θα διαμορφωθούν στην πορεία. Περιμένω και τις αποφάσεις. Περιμένω και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε άλλωστε δώσει ένα
1: πάντως
0: στίγμα.
1: Θα κατεβείτε με πρόταση, λέτε εσείς, στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Έχουμε δώσει ένα στίγμα. Εγώ λέω ότι οφείλουμε όλοι να καταθέσουμε τις αγωνίες μας, αλλά και αυτό που αντιλαμβανόμαστε.
1: Η αναστολή της λειτουργίας.
0: Δεν θέλω να μπω σε τέτοια ζητήματα.
1: Όχι, ρωτώ. Είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Εγώ σας λέω, κύριε Κοτρότσο, και έρχομαι, το σταματάω εδώ, ότι δεν μπορεί στις επόμενες εκλογές να δω, εγώ τουλάχιστον, εγώ, ότι κατεβαίνουν δύο ψηφοδέλτια. Ένα του ΣΥΡΙΖΑ και ένα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Κύριε Αλεπή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι μια συζήτηση που ίσως και τονίζω το ίσως, δεν αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχει μια σταθερή, χαραγμένη, διαφορετική πορεία. Όμως, επειδή το έχετε υποστεί στο παρελθόν, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει πιθανότητα αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, το 2015, να επαναληφθεί τώρα με την παρουσία Τσίπρα, ίσως και με την παρουσία Καριστιανού? Υπάρχουν κάποιες μικρές απώλειες, φαίνεται, από ψηφοφόρους, σύμφωνα με τη μέτρηση πάντως, έτσι, από ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και προς την κυρία Καριστιανού και προς τον κύριο Τσίπρα. Μικρές, αλλά υπαρκτές. Σας αφορά τελικά αυτή η συζήτηση?
2: Όλα μας αφορούν στην πολιτική. Επιτρέψτε μου όμως να πω, το 2012, το 2015 δεν είναι 2026. Υπάρχει πλέον μεγάλη πείρα στο λαό μας, και επειδή η πολιτική ουσία είναι η εξής, ότι υπάρχει και μεγάλη δυσαρέσκεια από την κυβερνητική πολιτική. Αυτή η δυσαρέσκεια μπορεί, υπάρχει πείρα στο λαό, να εκφραστεί με αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού και στην κάλπη όταν προκύψουν οι εκλογές. Απέναντί μας έχουμε τα ματωμένα πλεονάσματα, τους δημοσιονομικούς στόχους, την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, τα ντρόουν που σουλατσάρουν στην Ελλάδα. Έχουμε την ακρίβεια, τη φτώχεια, δεν χωράνε ούτε νέοι σωτήρες, χορτάσαμε από σωτήρες, τύπου Τσίπρα που τίποτα καινούργιο δεν είπε, μια χρεοκοπημένη κεντροαριστερή σούπα με διάφορα εφιολογήματα, με μια καπηλεία της εθνικής αντίστασης, εν πάση περιπτώσει και με ένα σουρεαλισμό, ο κύριος Μαρατζίδης και ο Ελλάς, δεν μπορεί να... Δηλαδή ο απολογητής των ταγμάτων ασφαλείας μαζί με τον Ελλάς δεν πάνε μαζί σε αυτή, και δεν είμαστε άκαπνοι και σε αυτή τη χώρα. Άρα μπορεί ο λαός μας να βγάλει συμπεράσματα και να πορευτεί με βάση τις ανάγκες του και τη ζωή του. Και εδώ ξέρει ότι το ΚΚΕ αντιπολιτεύονταν τη Νέα Δημοκρατία νύχτα μέρα, ότι τις προσέφερε εντός εισαγωγικών και αρκετές ήττες στο φοιτητικό κίνημα, στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο εργατικό κίνημα, στο αγροτικό κίνημα και αλλού. Αυτός είναι ο δρόμος. Ο δρόμος δηλαδή της αληθινής ανατροπής. Και όχι δοκιμασμένες και χρεοκοπημένες λύσεις που τις έχει πολλές φορές δοκιμάσει και δεν έχει κανένα λόγο και κανένα συμφέρον να τις ξαναδοκιμάσει. Χρόνο θα χάσει, και πιστεύουμε ότι ένας ευγάτης, ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας νέος άνθρωπος έχει όλη τη δυνατότητα να παλέψει, να αγωνιστεί και να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Τώρα, κύριε Βρετάκο, εσείς λέτε σήμερα. Θέλω να έρθουμε στο θέμα αυτό, αν συμφωνείτε. Προφανώς,
3: μικρό σχόλιο μπορώ.
1: Εάν θέλετε, όλοι μπορείτε, εάν θέλετε να κάνετε περαιτέρω σχόλια, και ξέρετε ότι μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο, για να μπαίνουν και κάποια ζητήματα, αυτό είναι απολύτως εφικτό.
3: Θα το πω πριν μου κάνετε την ερώτηση, θα είναι ένα
1: πείτε
3: λεπτό.
1: Πείτε το, αλλά αν πρέπει να σας απαντήσω,
3: επειδή,
1: κύριος Μίλης, θα απαντήσω.
3: Επειδή θυμόμουν, έκανα και εγώ μια γρήγορη ιστορική αναδρομή, τον Νοέμβριο του 2024, δημοσκόπηση εδώ στο δικό σας σταθμό, σε Opinion Pool.
1: Τώρα θα δικαιώσω τον κύριο Μίλη που κάνει ιστορικές αναδρομές.
3: 20,4 έδινε στο ΠΑΣΟΚ. Τότε δεν είδα. 20,4 έδινε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι,
3: τότε
1: ναι.
3: Βγαίνανε με δηλώσεις και λέγανε το ΠΑΣΟΚ πλέον χτυπάει στα ίσια τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο που δεν είχαν ανέβει στα τραπέζια και μόνο που δεν μοιράζανε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα τότε οι δημοσκοπήσεις ήταν καλές. Τώρα καταγγέλνουμε
1: λοιπόν
3: τις δημοσκοπικές εταιρείες.
1: Τώρα μου λέει ο Γιάννης Αργυρός, συγγνώμη, ότι πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταγαράς. Λοιπόν.

0: Είναι τελευταία εξέλιξη, με ενημερώνει
1: τα συλληπιτήριά μας και στην
2: οικογένειά
1: του
2: και
1: στην παράταξη τόσα χρόνια που υπηρέτησε.
2: Πάλεψε πολλά χρόνια και ο Σταγαράς.
0: Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Βρετακό.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι οι δημοσκοπήσεις κάποτε μπορεί να συμφέρουν ένα αφήγημα, κάποτε μπορεί να μην συμφέρουν, πρέπει να τις δεχόμαστε, να μας δίνουν κάποιες τάσεις και να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Δεν είναι Ευαγγέλια προφανώς. Είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές ότι στη συνέχεια διαψεύστηκαν και ως προς τη Νέα Δημοκρατία, επειδή άκουσα και για τα άλλα κόμματα.
0: Ωραία.
2: Και προφανώς το ότι προηγείται λίγο ο Τσίπρας δεν είναι κάτι πρωτοφανές, χωρίς να θέλω να πάρω το μέτρο του Τσίπρα, ούτε τον υποστηρίζω, ούτε έχω
0: έρθει σε κάποια
2: συνεννόηση. Στις εκλογές σου έχει κερδίσει με 10 μονάδες τις τελευταίες.
0: Ποιος?
2: Το Πασόκ. Πήρε 20% και το Πασόκ πήρε 11. 9 μονάδες. Και στις επόμενες πήρε 17,5 και το Πασόκ πήρε 11,5.
0: Απαντήστε, γιατί προφανώς είναι.
2: Όχι, δεν το λέω.
0: Σα, κύριε Μίλη, και έρχομαι στο θέμα.
2: Ακόμα και ο Κασελάκης τον είχε διασπαστεί
0: στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Του νίκησε, ας πούμε. Δεν, είναι, δεν νομίζω ότι είναι πρωτοφανές.
3: Δεν θέλω να μπω ξανά στην αριθμομετρία. Θέλω μόνο να πω ότι.
0: Πείτε μου και για τη μυστική συμφωνία, σας παρακαλώ. Γιατί και πριν το ρώτησα, αλλά είπατε πολλά, αλλά όχι αυτό. Είναι επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει μυστική συμφωνία,
3: καταρχήν,
0: που κοιτάξτε, λέει ο κύριος Δηδωνής?
3: Καταρχήν να πούμε κάτι. Εδώ πέρα εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προφανώς αποτελεί για τη Νέα Δημοκρατία, υλοποιεί ένα πιο φιλικό για αυτήν αφήγημα. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό.
0: Με βάση δική σας ανάλυση.
3: Θεωρώ ότι για μας αυτό το οποίο λέμε και έχουμε πει τα τελευταία χρόνια είναι ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή για να υπάρξει μπορεί να υπάρξει μόνο με έναν τρόπο.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα πάλι μετά θα με κατηγορήσετε. Σας κάνω μια τόσο απλή ερώτηση. Είναι επίσημη θέση το ότι υπάρχει μυστική συμφωνία,
3: κύριε Κοτρότσο, η Νέα Δημοκρατία.
0: Απαντώ,
3: λοιπόν. Απαντώ λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία βολεύεται όταν θέλει να κονταροχτυπηθεί με έναν στέλεχος και με έναν άνθρωπο, με έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος βάζει τον κόσμο στην εύκολη σύγκριση, κύριε Κοτρότσο.
0: Υπάρχει λοιπόν μυστική συμφωνία.
3: Κλειστές τράπεζες ή ανοιχτές τράπεζες. Προσέχετε
0: λοιπόν
3: τα διλήμματα. Ήρεμα νερά ή θάλασσα χωρίς σύνορα. Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα και Καμένου ή επί Μητσοτάκη.
0: Δεν μου απαντά
3: κανείς. Λέω λοιπόν,
0: κανείς,
3: κύριε Κοτρότσο, η ιστορία θα δείξει για άλλη μια φορά, και εδώ δεν κάνω ιστορική αναδρομή, εδώ κάνω προβολή στο μέλλον. Η ιστορία θα δείξει ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα βολεύει και το αφήγημα και τη συσπήρωση, αλλά και τις προσδοκίες που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέμε εμείς. Προσέχετε.
2: Και τι σημαίνει αυτό ότι εμείς το επιβάλλαμε?
3: Πριν από εμάς, κύριε Βρετάκο, το έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το έχει πει ο κύριος Κερίδης. Το έχουν πει πάρα πολλά στελέχη, τα οποία, κύριε Βρετάκο, όλοι προτιμούν
0: ότι
3: τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο.
0: Ότι κάνουν
3: δεν το λέει το
0: Πασόκ.
2: Γιατί επειδή ο Ανδρουλάκης δύο χρόνια
3: πριν ρωτήστε,
2: είναι 13 μονάδες
3: πριν
2: πίσω.
3: Πριν ρωτήστε εάν αυτό που λέει ο κύριος Δωδωνής είναι προσωπική άποψη ή θέση και γραμμή του Πασόκ, εγώ θα σας έλεγα να ρωτήσετε για ποιο λόγο ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στον κύριο Βρετάκο το λέω, για ποιο λόγο ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, κύριε Βρετάκο, επιθυμεί να είναι ο Τσίπρας αντίπαλος, για ποιο λόγο του έχει απονείμει ήδη το αργυρό μετάλλιο και τη δεύτερη θέση, για ποιο λόγο, κύριε Βρετάκο, ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος θεωρεί ότι ο Τσίπρας είναι ένας βολικός αντίπαλος για να συσπυρώσει την κομματική και πολιτική βάση της Νέας Δημοκρατίας, αφού λοιπόν ερωτηθούν αυτοί οι οποίοι θεσμικά εκπροσωπούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στο κοινοβούλιο ή στην κυβέρνηση. Μετά, κύριε Βρετάκο, πολύ ευχαρίστως να ερωτηθούμε κι εμείς,
0: λοιπόν,
3: για να πούμε αν είναι άποψη επίσημη του Πασόκου ή όχι.
0: Απαντήστε και θα πάω στον κύριο Γαβρίλο και στον κύριο Αλέφη.
2: Πολύ σύντομα. Πρώτον, ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω τοποθετήθηκε και είπε ότι πιο βολικός αντίπαλος ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή είπατε για τον αντιπρόεδρο. Άρα δεν
3: κύριε Βρετάκο, ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για ένα λαμπερό. Ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Βρετάκο, να σας βοηθήσω.
4: Να σας βοηθήσω.
3: Κύριε Βρετάκο, ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για ένα λαμπερό πρόσωπο. Μίλησε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο αφάνγκατε της πολιτικής.
0: Έχετε μείνει λίγο πίσω.
3: Βοηθάω τον κύριο Βρετάκο.
0: Χθες τον αποκάλεσε επαναστάτη του Κουραμπιέ. Και χθες το βράδυ ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν εδώ και μίλησε με τα χειρότερα.
2: Νομίζω μεταξύ πάντως Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πιο σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
0: Κάνετε επιλογή.
3: Έχετε δίκιο, έπρεπε να το μαζέψει. Έχετε δίκιο.
0: Ποιο?
3: Τίποτα. Αυτά που είπε προχθές για τα λαμπερά πρόσωπα, μετά να το μαζέψει.
0: Α, εντάξει.
3: Έπρεπε να
0: για
3: το μαζέψει.
0: Για όλα έχετε μια εξήγηση.
3: Έπρεπε να το μαζέψει. Εντάξει. Άρα λοιπόν, πριν ρωτήσετε εμάς για το αν είναι επίσημη θέση αυτή ή όχι, ρωτήστε τα επίσημα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λέω στον κύριο Βερτάκο.
0: Μα τι λέτε τώρα, συγγνώμη.
2: Εντάξει, εμείς τον βάλαμε.
0: Άκουσα τον κύριο Δουδονή, ο οποίος είναι βουλευτής επικρατείας σας και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, να λέει αυτό το πράγμα. Εάν το έλεγε κάποιος άλλος σε κάποιο άλλο κόμμα, θα ρωτούσαμε το ίδιο. Δηλαδή, τον Άδωνη Γεωργιάδη, όταν λέει οτιδήποτε λέει, τον χαρακτηρίζεται, και εγώ θα σας πω, μπορεί να έχετε και δίκιο, λαγό του Μητσοτάκη. Λοιπόν, μήπως ρωτάω λοιπόν, μας πείτε τις επόμενες μέρες ότι υπάρχει μυστικό σχέδιο, μυστική συμφωνία, όπως είπε ο κ. Δουδονής. Γι' αυτό ρώτησα, αν είναι επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ, ή είναι άποψη του κυρίου Δουδονή, την οποία, εάν είναι άποψη του κυρίου Δουδονή, θα έπρεπε να τη διαψεύσετε. Λέω εγώ, απλά και παστρικά που λένε στο χωριό μου. Κύριε Γαβρίλε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, επειδή εσείς έχετε χειριστεί, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό για να πάρουμε τη γνώμη όλων. Εδώ προκύπτει αυτή η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία, κατά την κυβέρνηση, ανατρέπει πολλά δεδομένα. Δηλαδή, παραπέμφθηκαν είτε με πλημελήματα, λέω περιγραφή κατηγορητηρίου, είτε με κακουργήματα κάποιοι άνθρωποι, που κατά την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, από το 1-200 που υποτίθεται ότι προέκυψε ζημία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους κοινοτικούς πόρους, το περιορίζει στα 115.000 ευρώ, άρα συνολικά κάτω από κακούργημα, για δε 6 νομίζω από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι μηδενική η ζημία και για τους άλλους δεν βρίσκεται εύκολα. Αλλάζει τα δεδομένα αυτή η ιστορία ως προς το πολιτικό σκέλος της Άρης Ασυλίας, όχι ως προς το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο.
1: Ακούστε, κατά τη γνώμη μου δεν αλλάζει κανένα από τα δεδομένα. Ζητήθηκε από την Ελληνική Βουλή να ελεχθούν 13 βουλευτές. Κάτι που έγινε παραπέμποντας στην τακτική δικαιοσύνη μετά την άρση της ασυλίας που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία πλέον στο σύνολό της.
0: Δεν θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί.
1: Συνεπώς,
0: που...
1: ας αφήσουμε τις εισαγγελικές ανακριτικές και δικαστικές αρχές, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου κάνει μια έκθεση. Δεν είναι η αρμόδια να ελέγξει πλέον δικαστικά τους ανθρώπους που έχουν ήδη παραπεμφθεί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλά ας αφήσουμε τη διαδικασία να τρέξει. Η υπόθεση είναι στην δικαιοσύνη. Ας μας πει η Νέα Δημοκρατία, αν έχει αμφιβολίες, γιατί έστειλε τους 13 στην τακτική δικαιοσύνη και αφύπνισε και αμνίστευσε, με συγχωρείτε, και αμνίστευσε 4 υπουργούς, Βορύδη, Αυγενάκη, Λιβανό και Αραμπατζή, όταν τουλάχιστον για τους δύο τους πρώτους, να σας πω για τους δύο, έχουμε αυτή τη στιγμή και τον πρώην πρόεδρο το Βάρα και τον Σιμανδράκο να λένε συγκεκριμένα πράγματα στις καταθέσεις τους για την απελευθέρωση των αφημί και τις παράνομες χρηματοδοτήσεις. Άρα, ενώ αμνίστευσε 4 υπουργούς, ανθρώπους της κυβέρνησης, έστειλε στη δικαιοσύνη 13 βουλευτές. Πρέπει να δώσει μια απάντηση εκεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά σας λέω, ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει η τακτική δικαιοσύνη και για τους 13. Αυτό που έχουμε δεδομένο είναι ότι έξω κυκλοφορούν άνθρωποι που έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα, ενώ ευρωπαϊκό
0: και
1: ελληνικό.
0: Αυτά,
2: και
1: να δούμε τα μεγάλα ψάρια, γιατί ακόμη δεν έχουμε ακούσει για τα μεγάλα ψάρια να κινείται η εισαγγελία. Εγώ περιμένω, δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ελεχθούν, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα σκάνδαλο γαλάζιο που αφορούσε και το εθνικό απόθεμα και την απελευθέρωση αφημί που έπρεπε να ελεγχθούν και παράνομες χρηματοδοτήσεις που δόθησαν σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινούσαν από τη βάση της και έφταναν μέχρι τα υπουργικά γραφεία.
0: Κύριε Αλέπη, έχουμε συνολικά maximum 8 λεπτά, θα μας κόψουν στον αέρα.
3: Στο χρόνο που διαθέτουμε.
0: Ξεκινάει ο κύριος Αλέπης και έρχομαι σε εσάς τους δύο. Για να κλείσουμε.
3: Στο χρόνο που διαθέτουμε ένα σχόλιο να πω, μυστικές συμφωνίες δεν ξέρουμε αν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως οι φανερές συμφωνίες. Η στρατηγική σύμπλευση δηλαδή όλων των υπόλοιπων
0: κομμάτων. Η πολιτική συμφωνία.
3: Η πολιτική σύμπλευση λοιπόν. Εντάξει. Okay. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ματωμένα πλεονάσματα. Για να κερδίσει ο λαός μας όμως πρέπει να χάσει το κεφάλαιο και αυτό δεν το λέει κανένα άλλο κόμμα, ούτε φυσικά ο κύριος Τσίπρας. Οι θεωρίες περί φορολόγησης του πλούτου θα μας πει
5: αν θα καταργήσει έναν από τους αντιλαϊκούς νόμους που ψήφισε είτε αυτός είτε τα άλλα κόμματα. Στο πολυσχηδές μανιφέστο που είπε, θα πει κάτι, μια λέξη για το Ισραήλ θα μας πει, μια κουβέντα θα μας πει, δεν μας είπε. Άρα διαπιστευτήρια στο μεγάλο κεφάλαιο. Κατά τα άλλα, στο άλλο θέμα που θέσατε, είναι σαφές πως δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Το

0: σκάνδαλο το μεγάλο είναι η αφέμαξη του αγροτικού προϊόντος και η αφέμαξη των αγροτών. Στην τροπολογία που κάνει το ΚΚΕ και είπε να σταματήσουν οι διώξεις των αγροτών, η δικαιοσύνη εκεί έγινε ανεξάρτητη. Θα λέγαμε έως και ντροπή.
1: Κύριε Μίλη, έκθεση Τυχεροπούλου, αν αλλάζει τα πράγματα, σήμερα Στέλιος Πέτσας και άλλα στελέχη λένε και επισήμως η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη από όλους αυτούς τους ανθρώπους που διαπομπέμφθηκαν, εννοώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα ο κύριος Πέτσας έβαλε και θέμα παρέτησης, ότι πρέπει να ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση η παρέτηση της κυρίας Κοβέση.
2: Προσέξτε. Προσπαθούν, κύριε Κοτρότσο, με τέτοιους ακροβατισμούς να δείξουν και να πείσουν τους Έλληνες πολίτες γιατί τελικά βάλανε εμπόδια στη διαλεύκανση μιας τέτοιας σοβαρής υπόθεσης. Και εξηγούμε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν υποχρεωμένη να φέρει τη δικογραφία στη Βουλή ανεξάρτητα από το τι ποσό προσδιορίζονταν ως πιθανή ζημία, γιατί εκεί πέρα υπήρχε το ζήτημα του θέματος του νόμου περί ευθύνης υπουργών, όπως και της πιθανής συνταγματικής προστασίας και των βουλευτών.
3: Για τους τέσσερις,
2: και
3: δύο και βουλευτών. Δύο.
2: Ναι,
3: τους...
2: Και για τη συνταγματική προστασία των βουλευτών. Άρα ήταν υποχρεωμένη. Προσέξτε τώρα. Η έκθεση Τυχεροπούλου, από ποιον παραγγέλθηκε? Παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι καλή. Γιατί το λέω? Δεν έγινε από μόνη της. Η κυρία Κοβέση ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε αυτήν την πραγματογνωμοσύνη, αυτό το φάκελο, αυτή την τεχνική έκθεση, ακριβώς για να μπορέσει να στοιχειοθετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας.
1: Ξέρετε,
2: δεν μπορούμε
1: γιατί
2: να λέμε.
1: Λέει η κυβέρνηση, ξέρετε, ότι βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων.
2: Προσέξτε, δεν μπορούμε.
1: Και τώρα
2: θα
1: μπορεί να αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία, υπάρχει, τουλάχιστον ποινικά, κάποιο ζήτημα.
2: Κύριε, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν ζητάει μια τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης από την κυρία Τυχεροπούλου, τότε να είναι καλή όταν το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης είναι μικρότερης ζημίας, αλλά για οτιδήποτε άλλο ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ήταν υποχρεωμένη να το κάνει, όπως σας είπα πριν, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τότε,
1: άρα δεν
2: μπήκε,
1: σκοπό να ζητήσει,
2: τότε
1: συγγνώμη,
2: μπήκε στο πύργο των εξώτερων. Και επειδή ξέρετε, καλό είναι αυτό με τα νούμερα. Είπαμε ότι για τη συγκεκριμένη δικογραφία από ένα 200 λέει καταλήξαμε περίπου σε 115.000.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Η ετήσια έκθεση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων μιλάει, γιατί μιλάει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 175 ανοιχτές υποθέσεις διαφθοράς ύψους κοντά 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ πιθανής ζημίας ευρωπαϊκών πόρων, όταν σε άλλες χώρες, στην Τσεχία, παραδείγματος χάρη, είναι στα 140 εκατομμύρια, στην Πορτογαλία είναι στα 950 εκατομμύρια, στη Σουηδία 182 εκατομμύρια. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να έχουμε και τη μεγάλη εικόνα και το τι τελικά γίνεται με τους θεσμούς και με τη διαφθορά στην Ελλάδα σήμερα.
4: Εγώ νομίζω ότι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης οδηγεί σε δικογραφία φιάσκο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ήρθε μια δικογραφία, ακούσα τι αντιπολίτευση τι υιοθέτησε. Μας έλεγε αντί για Νέα Δημοκρατία πρέπει να λεγόμαστε Νέα Δικογραφία. Μας έλεγε ότι είμαστε κυβέρνηση και πλειοψηφία υποδίκων. Χρησιμοποιούσαν τον πιο τοξικό λόγο που μπορούσε να υπάρχει και δημιουργούνται εδώ διάφορα ερωτήματα. Πρώτον, αυτή η τεχνική έκθεση η οποία έκανε να συνταχθεί από την κυρία Τυχεροπούλου 18 μέρες. Γιατί δεν έγινε πριν κρεμαστούν στα μανταλάκια ο ένας πίσω από τον άλλον όλοι οι συνάδελφοί μας? Η οποία τεχνική έκθεση καταλήγει, ακούστε, ότι παραδείγματος χάρη στην υπόθεση Καραμαλή.
1: Αν έχετε απάντηση από τον ερωτημάτων, θα τα ακούω, αλλά
4: δεν
1: με
4: υπάρχει,
1: πολύ σύντομο τρόπο.
4: Δεν υπάρχει καμία οικονομική ζημία. Και ο άνθρωπος κατηγορείται για κακούργημα. Ή στην υπόθεση κυρίας Παπακώστα, που ήταν για κακούργημα, τελικά λέει ότι μάλλον απροσδιόριστα είναι 7.000. Και κατηγορούνταν για 150. Άρα θέλω να
3: είναι
4: πω.
3: Από θέλω να στον πω κόσμο, το σκάνδαλο που εκεί
4: αυτό
3: δεν είναι
4: το οποίο.
3: Μόνο
4: αφήστε
3: το
4: με να μιλήσω. Έχω λίγα λεπτάκια.
3: Κύριε Βερτάκο, δεν είναι μόνο των 13 βουλευτών. Είναι ένα μέρος, το έλεγα πάντα, γιατί ήμουνα και μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας. Είχα παρακολουθήσει και την προανακριτική και όλα.
4: Ακούστε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα, οι οποίοι. Όταν γυρίσαν στις περιφέρειές τους και στα σπίτια τους, επειδή εσείς θέλατε να αποκομίσετε όλη η αντιπολίτευση πολιτικό όφελος, τους λέγατε υπόδικους, λέγατε όλα αυτά που πρέπει να λέτε, το λιγότερο πρέπει να κάνετε είναι να βγείτε και να τους ζητήσετε ένα συγγνώμη. Ή να βγείτε και να τους ζητήσετε ένα συγγνώμη.
3: Έχει επιβεβαιωθεί ότι έπρεπε να παράνομες
4: όλοι αυτοί που λέτε, κύριε Γαβρίλο, Κυφραπέδες, Κυφρασάπηδες, ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Δεν προστατεύει καμία
3: συμβουλή.
4: Αυτοί όμως που πραγματικά λιδωρούνται όλο το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε ότι έρχεται τώρα μια έκθεση
1: της κυρίας Τυχεροπούλου, την οποία θα θυμίζω,
4: είχατε αγιοποιήσει. Να πει ότι δεν έχουν κάνει η μισή.

0: Τίποτα.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που κύριε Βρετάκο που δικαιωθήκατε, από τη στιγμή που σας δικαίωσε η κυρία Τυχεροπούλου,
0: εσείς λέγατε ότι
1: πείτε στους Έλληνες παραγωγούς και στους αγρότες ότι τους λύσατε τα προβλήματα. Πείτε το ευθέως. Μην είστε υποκριτής. Πείτε ευθέως λοιπόν. Αν το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η κάλυψη των στελεχών σας, πείτε ευθέως τώρα σήμερα στους Έλληνες παραγωγούς και στους αγρότες ότι λύσατε το πρόβλημα των επιδοτήσεων.
2: Λοιπόν,
1: αν έχετε το θάρρος ή το θράσος, να το πείτε ευθέως.
2: Εγώ λέω λοιπόν ευθέως ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ υπάρχει, μια χαρά υπάρχει. Και υπάρχει πού? Σε αυτούς που δεν ήταν αγρότες και παίρναν επιδοτήσεις, σε αυτούς που δηλώναν παράνομα.
3: Σε
2: αυτούς που δηλώναν παράνομα.
3: Και υπουργικά γραφεία χτυπούσαν αυτή την πόρτα. Οικόπεδα
2: και κοπάδια τα οποία δεν είχαν. Σε όλα αυτά τα κυκλώματα τα οποία αυτή τη στιγμή συλλαμβάνονται. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις έχουν συλληφθεί. Κάθε μέρα ακούμε νέα για εγκληματικές οργανώσεις και ανθρώπους που παραβαίναν τον νόμο και συλλαμβάνονται. Αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο. Και όχι αν ένας βουλευτής, ένας συνάδελφος έστειλε ένα email για ένα αίτημα ενός παραγωγού ή ενός αγρότη.
3: Να πείτε κάτι,
2: εσείς λοιπόν, προκειμένου να κατηγορήσετε και να σπηλώσετε τους εκλογικούς και τους πολιτικούς
4: αντιπάλους,
2: θέλετε να πολιτικοποιήσετε την πολιτική ζωή, να πείτε ότι όλοι είναι κατηγορούμενοι και τώρα έρχεται η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου, την οποία εσείς αγιοποιήσατε όλο το προηγούμενο διάστημα, να σας διαψεύσει.
4: Και
2: το λιγότερο και λοιπόν πρέπει να κάνετε είναι να ζητά συγγνώμη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
4: Η αλήθεια είναι ότι εσείς κατηγορούσατε την κυρία Τυχεροπούλου, κάποιοι την επικαλούνταν και τώρα αλλάξατε ρόλους.
2: Το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι να βγουν όλοι αυτοί που τους λέγανε.
4: Ευχαριστώ τον κύριο Βρετάκο, ευχαριστώ τον κύριο Μίλη, ευχαριστώ τον κύριο Γαβρίλο, ευχαριστώ τον κύριο Αλέπη. Για όσους έχουν τη δυνατότητα, καλό τριήμερο. Κάποιοι έχετε φύγει ήδη. Εμείς θα είμαστε παρόλα αυτά τη Δευτέρα το βράδυ εδώ, καθώς οι πολιτικοί και όχι μόνο πολιτικοί, και οι διεθνείς και η κοινωνική και η οικονομική επικαιρότητα δυστυχώς δεν πάει τριήμερο. Να είστε καλά.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: έτσι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
13: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
14: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
15: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
16: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
17: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
18: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
19: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
20: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
21: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
22: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
23: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
24: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
25: The Rookies.
26: Will you say that again, please?
25: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μη σένα.
4: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Πού είναι η εικονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
1: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronics. Ψυγειοκαταψύκτης Eskimo 400 λίτρων. Για πρώτη φορά σε αυτές τις διαστάσεις Total No Frost. Αθόρυβος και με συμπιεστή Dual Inverter με 10 χρόνια εγγύηση τώρα μόνο 459 ευρώ.
8: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.
9: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Joker έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Joker έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn.

0: παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κουβέση, παρά το γεγονός ότι λύγει η θητεία της πολύ σύντομα.
1: Πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερώμενο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα η οποία έχει στο επίκεντρο τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τις εκλογές, να δείχνει τον ορίζοντα στο τέλος της τετραετίας, διαψεύδοντας ακόμα μία φορά τα σενάρια πρόορων εκλογών, αλλά βάζοντας αυτή τη φορά στο δίπολο και στο στόχαστρο έναν άλλο πολιτικό αντίπαλο που έχει κάνει το πολιτικό του comeback και δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί μίλησε για rebranding σήμερα από την Κρήτη στο συνέδριο του Economist με το Power Game ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε επίσης και για το λαϊκισμό. Για να μην πειραματιστούμε, λέει, άλλη φορά με το λαϊκισμό, δείχνοντας προς τον Άλεξ Τσίπρα μία μάχη που θυμίζει κάτι από τα παλιά. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πρέπει να ανακατατάξεις, προσπεράσεις, εκνευρισμό, συγκρούσεις και διάφορες διεργασίες. Και έχουμε και ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές, έχει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Είναι ο Σωκράτης Φάμιλος στο επίκεντρο αυτών των αποφάσεων ως πρόεδρος του κόμματος. Το ερώτημα είναι με ποιους θα τις πάρει, ποιος του έχει μείνει και τι επιλογές έχει. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά με ρεπορτάζ, παρασκήνιο, αναλυτές, δημοσκόπους, τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία, τα πάντα όλα και βέβαια την καθιερωμένη πολιτική αντιπαράθεση. Καλησπέρα και στους δύο, Ελένη
3: καλησπέρα,
2: και Δημήτρη.
3: Καλησπέρα σε όλους.
4: Καλησπέρα σας.
2: Αυτή είναι η ατζέντα. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια δυσάρεστη σήμερα είδηση, η οποία ήρθε πριν από λίγη ώρα και αφορά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε πριν από λίγη ώρα, έγινε γνωστό από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Νίκος Ταγαράς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ιατρικό Αθηνών, όπου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έχουμε ήδη μια πολύ συγκινητική ανάρτηση του γιού του και, όπως είναι επίσης λογικό, όλη η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία σίγουρα θα πει στον Υφυπουργό το τελευταίο αντίο, ο οποίος, από ό,τι έμαθα, Δημήτρη και Ελένη, εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα έδινε αυτή την πολύ σημαντική μάχη που δυστυχώς χάθηκε,
3: ναι,
2: με τον καρκίνο.
3: Να πούμε συλληπιτήρια στην
2: θερμά
3: οικογένεια.
2: Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους. Θερμά συλληπιτήρια.
4: Μάχη με τον καρκίνο. Δεν είναι κακό να το λέμε.
2: Όχι, ο άνθρωπος
4: έδωσε τη μάχη.
2: Έδινε πολύ μήνυμη μάχη.
4: Και, βάση περιπτώσει, τις τελευταίες εβδομάδες ήταν νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και σήμερα έχασε αυτή τη μάχη. 70 ετών ήταν. Και προφανώς τα συλληπιτήρια όλων μας και τα συλληπιτήρια και όλων των πολιτικών κομμάτων μπροστά στο θάνατο, αλίμονο, δεν υπάρχουν ούτε πολιτικές αντιπαραθέσεις, ούτε διχασμοί. Ελπίζουμε τουλάχιστον και όλοι να ενώνονται και να εκφράσουν τα συλληπιτήριά τους, τους δικούς τους, την οικογένειά τους. Και προφανώς και στη Νέα Δημοκρατία με την έννοια ότι ήταν
2: δικό της τέλεχος και υφυπουργός. Αυτά είναι τα σημαντικά. Οι μάχες των ανθρώπων και βέβαια αυτό που μένει πίσω, που τους ευχόμαστε πραγματικά ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια να είναι γεροί να τον θυμούνται. Και στο γιο του, ο οποίος έκανε πριν από λίγη ώρα, τη διάβασα, μια πραγματικά συγκινητική ανάρτηση. Λοιπόν, τώρα, μπαίνοντας στην ατζέντα της ημέρας, θα ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αδίκως η Ελένη Καλογεροπούλου περίμενε πρόορες εκλογές. Το έκοψε ακόμα μία φορά. Τον πιστεύει τον Πρωθυπουργό ότι θα κάνει πρόορες εκλογές?
3: Όχι.
2: Συνεχίζει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε.
4: Κοίταξε.
2: Πάμε να το δούμε. Ναι, μπορεί να το πιστέψει τώρα.
5: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023 and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
2: Λοιπόν, μπήκε στη λογική της και του συνεδρίου. Τι είπαμε, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
4: Το είπαμε, το κάναμε. Τίνω αυτή τη φορά να ενδεχομένως δώσω ένα μικρό δίκιο στην Ελένη.
2: Να μην το πιστεύει.
4: Όχι, να μην το πιστεύει από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Θα σου πω τι εννοώ. Υπάρχουν αρκετά στελέχη, υπουργοί κλπ. Που σε κατηδίαν συζητήσεις, σε συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό, σε συζητήσεις μεταξύ τους, λένε μήπως θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να ξανασκεφτεί το ενδεχόμενο.
2: Καλά,
4: άμα
2: τους άκουγε, θα είχε κάνει 10 εκλογές μέχρι τώρα.
4: Απλά
2: Δημήτρη,
4: αφού
2: τα στελέχη του λένε κάνει εκλογές και ένα σχηματισμό.
4: Πρόσεξε,
2: δεν κάναμε τίποτα.
4: Σύμφωνοι. Εγώ το λέω όμως, οφείλω να το πω γιατί είναι το ρεπορτάζ. Και του ξαναλένε λοιπόν, μήπως πρέπει να ξαναδεί το σενάριο του φθινοπόρου. Ο χειμώνας ενδεχομένως και λόγω πολέμου θα είναι δύσκολος, θα υπάρχει τα αυξημένα καύσιμα, γενικά θα υπάρχουν δυσκολίες.
2: Άρα κάντες μετά τη ΔΕΘ.
4: Εννοείται μετά τη ΔΕΘ. Μιλάμε τώρα για Οκτώβριο αν είναι. Μήπως να το ξαναδείς, θα είναι θετικά και τα μηνύματα από τη ΔΕΘ. Ευτυχώς τα μηνύματα από τον τουρισμό μέχρι στιγμής είναι θετικά. Οι προηγούμενοι μήνες έκλεισαν με

0: πολύ καλύτερο ισοζύγιο σε σχέση με πέρυσι και στις, στα έσοδα και στις αφίξεις. Ο Πρωθυπουργός μονίμως έχει την άποψή του.
1: Εσύ το αγοράζεις ότι θα πιστεί ο Μητσοτάκης να κάνει πρόεδρο?
0: Όχι,
1: αυτό είναι το ερώτημα.
0: Εγώ σου λέω.
1: Ναι, τις εισηγήσεις, το καταλαβαίνω. Λέω το αισθητήριό σου.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Πάντως, εισηγήσεις υπάρχουν.
2: Το ότι το αφήνει ο Δημήτρης ανοιχτό.
0: Και επίσης πρέπει να πω.
2: Δεν ξέρει το ρεπορτάζ.
0: Και επίσης πρέπει να πω.
2: Όχι,
0: λέω τι λένε γύρω-γύρω. Και επίσης είναι αυτό που μας έχει πει και ο Άδωνης εδώ αρκετές φορές, ότι το να κάνεις εκλογές τον Οκτώβριο δεν είναι πρόωρες πια. Γιατί τώρα τι Οκτώβριο, τι Φεβρουάριο.
1: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, θα δούμε όμως.
1: Θέλω να πάμε να δούμε την ευρύτερη εικόνα.
2: Όχι, και εγώ. Μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
2: Και εγώ όταν λέω όχι, δεν λέω ότι λέει ψέματα. Λέω ότι προφανώς θα μετρήσει τις καταστάσεις.
0: Ναι, εννοείται.
2: Εάν το φθινόπωρο δει.
0: Είναι μια καλή στιγμή.
2: Είναι μια καλή στιγμή.
0: Θα τις κάνει.
2: Δεν έχει κανένα λόγο να αφήσει τα πράγματα. Να τραβήξουν σε χρόνο, να του τύχει κάτι άλλο.
0: Αν και δε υπάρξει δηλαδή, και συμφωνία της των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, γιατί αυτό αν θα γίνει, θα γίνει τις επόμενες ώρες. Γιατί συνεδριάζει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Κράτα μικρό καλάθι, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές. Μακάρι, αυτό θέλει όλος ο πλανήτης.
0: Λοιπόν, αν γίνει, θα έχουμε και μια γρήγορη πτώση των τιμών στα καύσιμα. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ανοίγει ένα διάστημα.
1: Εντάξει,
0: το οποίο
1: απλώς
0: θα
1: επειδή
0: είναι
1: το έχουμε πει πολλές φορές και δεν έχει γίνει.
0: Ναι,
1: ας κατά μικρό καλάθι και μακάρι να έχουμε θετική έκπληξη. Λοιπόν, πάμε ξανά τώρα στην ευρύτερη εικόνα. Τι έχουμε? Έχουμε νέα κόμματα. Το έχουμε πει, δεν σας το λέμε, δεν είναι καινούργιο αυτό. Μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε εδώ αναλυτές και από την οπτική του δημοσκόπου και από την οπτική του πολιτικού αναλυτή για να δούμε τις νέες τελευταίες έρευνες και μετρήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία. Και κάποιες ενδιαφέρουσες δεξαμενές που θα διαμορφώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Και είναι στοιχεία τα οποία θα σας παρουσιάσουμε εδώ, στην εκπομπή μας, πίσω από τις γραμμές. Πριν πάμε όμως αυτές, θα πάμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα πολιτική εικόνα που έχει φέρει εκνευρισμό, έχει φέρει πειρά στους δημοσκόπους. Διάβαζα πριν, γιατί μου ήρθε η φράση: το μην πυροβολείτε τον πιανίστα, από ποιον είναι τελικά αυτή η φράση. Είναι του Όσκαρ Ουάιλντ από το 1882, όταν είχε μπει σε ένα σαλούν. Το ρόλο του πιανίστα σήμερα τον έχουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι δέχονται τα πειρά του Πασόκ σήμερα, πιο πριν του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πιανού άλλου αύριο. Αλλά έχουν μπει σε ένα ρόλο πιανίστα. Είναι σφοδρά τα πειρά, οι ΕΧΜΕΣ, και μάλλον μπορεί να γίνουν και ευρύτερα. Όλα αυτά γιατί έχουν γίνει? Γιατί έχει γίνει αυτό το ανακάτεμα με τα νέα κόμματα που έχει αλλάξει τις θέσεις και κυρίως την προσπέραση του Τσίπρα στο Πασόκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε στο Πασόκ. Έχουμε μια πιο αιχμηρή προσέγγιση του εκπροσώπου, του κ. Τσουκαλά, μια πιο μετρημένη. Θα έλεγα και με μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις, λόγω χιλιομέτρων, της Άννας Διαμαντοπούλου που κάνει κριτική, αλλά λέει και ψυχραιμία, μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν
2: η κυρία Διαμαντοπούλου χθες
1: στο
2: εμάς
1: να κάνουν επιθέσεις
2: έκανε
1: στους,
2: μία τοποθέτηση που πραγματικά, ναι, ήταν μία τοποθέτηση ψύχρεμη, έδειξε
1: γι' αυτό λέω,
2: πραγματικά
1: είναι διαφορετική
2: ότι
1: η προσέγγιση, εντός γραμμής, αλλά και με...
2: Τα ξέρει αυτά, ξέρει πώς γίνονται.
0: Ναι. Η Διαμαντοπούλου είναι στο Πασόκ. Είναι από τα πιο νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Την έκαναν νομάρχη σε ηλικία 27 χρονών.
1: Έχει δει πολλές κάλπες και εκλογές.
0: Και ήταν, ακριβώς, και ήταν και στο πειθαρχικό του ΠΑΣΟΚ. Έχει τεράστια εμπειρία.
1: Πάμε να δούμε τις προσεγγίσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις διαφορετικές γραμμές, στο πώς αντιμετωπίζουν αυτή την ένταση. Την ένταση που υπάρχει και την εταιρεία πλέον που δέχτηκε τα πειρά τη Real Force να απαντά και το site του protagon.gr και να μπορεί να οδηγηθεί αυτή η κατάσταση ακόμα και στα δικαστήρια.
3: Βγήκανε την ίδια μέρα, με μια μέρα διαφορά, δύο μετρήσεις που γίνανε το ίδιο διάστημα. Η μία δείχνει διαφορά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μισή μονάδα, η άλλη δείχνει 8 μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο?
4: Χρειάζεται μια απόλυτη ψυχραιμία, γιατί κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα νέο κόμμα, το πρώτο κύμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει ένα πικ, υπάρχει ένα κύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί. Η ιστορία λέει ότι δεν διατηρείται.
1: Λοιπόν, είδαμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Η ένταση πάντως υπάρχει και τα πειρά του Πασόκ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απαντά η Real Pulse, είναι η εταιρεία την οποία κατέκρινε το Πασόκ. Πάμε να δούμε τι απαντά. Πάμε παρακαλώ τη σχετική κάρτα. Λέει λοιπόν: η Real Pulse τοποθετείται δημόσια για να αποκαταστήσει πραγματικά δεδομένα απέναντι σε ένα λόγο που υπονομεύει διακρίτως το θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης. Διευκρινίζει ότι δεν την αφορούν πολιτικά ή και κομματικά παιχνίδια. Οι τεχνικές που ακολουθεί η Real Pulse είναι ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούν κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές και δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν. Και την ίδια ώρα έχουμε και το protagon.gr που δημοσίευσε την έρευνα αυτή. να λέει ότι η Χαριλάου Τρικούπη υποφέρει από μια άρνηση της πολιτικής πραγματικότητας με το που δημοσιοποιήθηκε η παρούσα έρευνα της Real Pulse. Δεν υπήρξε ανάλυση των ευρημάτων, ούτε αναζήτηση πιθανών αιτίων, γιατί η περίφημη βελόνα κουνήθηκε τελικά, αλλά προς την αντίθετη από την προσδοκόμενη κατεύθυνση. Αντιθέτως, ξεκίνησε από στελέχη του Πασόκ Ινάλ μια ad hominem επίθεση κατά της εταιρείας. Που τη διεξήγαγε, το πρόβλημα είναι ότι το Πασόκ Ινάλ μοιάζει να υποκύπτει και αυτό στον βλαβερό πειρασμό που είχε κάνει προεκλογική στρατηγική του ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα.
2: Και έστειλε και εξώδικο στον κύριο διαβάσουμε... Δοδονή η εταιρεία.
0: Ναι, ο οποίος κύριος Δοδονής ανέβασε ένα βίντεο στα κοινωνικά του δίκτυα και λέει ότι εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να έχω φίλους και προστάτες και οικονομικά συμφέροντα κλπ. Και θα λέω την άποψή μου με όποιο κόστος.
1: Θα το λύσουν νομικά.
0: Και λέει δεν καταλάβατε τι συμβαίνει και δεν πρόκειται φυσικά να απαντήσει στο εξώδικο αυτά που του ζητάνε. Αυτό υπονοεί ο κ. Δονή.
1: Άρα θα πάνε στα δικαστήρια.
0: Ναι, άρα υπάρχει κόντρα και του κ. Δονή με τη συγκεκριμένη εταιρεία και τις συγκεκριμένες εταιρείες.
2: Δεν ξεκινάει καλά.
1: Αυτό λέει. Ήδη έχουμε δικαστικές υποθέσεις.
2: Αυτή για το Πασόκ. Δηλαδή δεν ξεκινάει καλά.
1: Εγώ είπα, μην πυροβολείτε τον πιανίστα, δεν το λέω τυχαία.
2: Η Χαριλάου Τρικούπη με το
1: δεν
2: καλημέρα.
1: Ο πιανίστας τώρα.
2: Ξεκίνησε να έχει τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και θα πω κάτι. Πες ότι σε ένα μήνα εμφανίζεται το Πασόκ να είναι στη δεύτερη θέση.
1: Μα έχει ξαναγίνει
2: εκεί τι
1: αυτό.
2: Θα γίνει.
1: Μα έχει ξαναγίνει.
2: Θα βγουν και
1: λέω.
2: Θα πούνε τι καλές
1: θέλει
2: οι δημοσκοπήσεις.
1: Ψυχραιμία, γιατί όπως είπε και ο Φαναράς, τα νεκροταφεία των πολιτικών κομμάτων είναι γεμάτα. Τι εννοεί, ότι η βιωσιμότητα των πολιτικών εγχειρημάτων δεν είναι δεδομένη πρώτον και δεύτερον ανατρέπονται τα πολιτικά δεδομένα. Οπότε ας είναι όλοι ψύχρεμοι, γιατί οι ίδιοι δημοσκόποι μπορεί αύριο να σου δώσουν ένα καλό ποσοστό και μετά να λες ότι είναι αξιόπιστοι. Και αυτό αφορά όλα τα κόμματα και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ του 23 που πήρε το μεγαλύτερο μάθημα.
0: Αυτό το έχουμε.
1: Κάνοντας αυτή την
2: κριτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μάθημά του και αν δει. Πλέον τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταρχάς δεν το κάνει ο
2: Τσίπρας. Λες ότι είναι. Μα και τώρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουνδούρου. Τους λες ότι είσαστε, ξέρω εγώ, έχετε 3%.
0: Εγώ
2: λένε,
0: θέλω να θυμίσω το εξής.
2: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Γιατί η κόντρα του Πασόκ με την εταιρεία δημοσκοπήσεων ξεκίνησε πριν από κάποιους μήνες με την εταιρεία
1: εγώ
0: Interview.
1: Εγώ εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Κράτω το αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Με την εταιρεία Interview, η οποία έδειξε για πρώτη φορά τη ζωή Κωνσταντοπούλου δεύτερη και το Πασόκ τρίτο. Και τότε υπήρξαν και πρωτοσέλιδα
1: και μετά την πέρασαν
0: εφημερίδων. Μετά την πέρασαν. Αλλά η εταιρεία Interview πριν δείξει αυτό, είχε δείξει το Πασόκ να έχει ψηλά ποσοστά και τότε στελέχη του Πασόκ επικαλούνται τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και όταν έδειξε τη ζωή Κωνσταντοπούλου μάλιστα. Τρίτη και το Πασόκ δεύτερο,
1: λοιπόν,
0: πάλι επικαλούνται.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Μην μείνουμε τώρα
0: εταιρεία.
1: Παραπάνω στι δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται όταν είναι
1: θέλω
0: καλές
1: να δούμε λίγο κάτι για να προλάβουμε να δούμε τα ρεπορτάζ. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Δεν είναι καλά
1: λοιπόν,
0: τα αποτελέσματα.
1: Σοκράτης Φάμελος. Είναι το πρόσωπο που δύσκολα κανείς θα ήθελε να είναι στη θέση του. Θα συνεδριάσει τα όργανα. Με ποιου θα συνεδριάσει, ποιοι του έχουν μείνει, τι αποφάσει μπορεί να πάρει, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα κληθεί, αν τα καταφέρει να το απαντήσει η Ελένη, στο βαθμό που διαθέτει τα δεδομένα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ρευστό το σκηνικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τι είπε σήμερα στη συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να έρθουμε να δούμε και το πολιτικό τοπίο στο εσωτερικό που διαμορφώνεται και επηρεάζεται πάρα πολύ.
5: Πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς, πιέσεις. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης.
1: Γιατί δεν παίρνει μια απόφαση να πει στηρίζουμε Τσίπρα και βλέπουμε να τελειώνει αυτή η ιστορία. Όχι, το λέω πρακτικά.
0: Πώς θα στηρίξουν Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω πώς. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει.
2: Να πούμε το εξής.
0: Κοίταξε, είναι πρόεδρος ενός κόμματος, δεν είναι.
2: Όχι, υπάρχει.
1: Φεύγουν όλοι, τι να κάνει τώρα.
2: Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που έχει πει ότι. Προφανώς μπορούμε να συμπορευτούμε με τα προοδευτικά κόμματα και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Αν δεν συμπορευτεί, θα του πάρει το κόμμα ο κύριος Πολάκης, ό,τι μείνει.
2: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν, θα λέγαμε, ενδυνάμει, για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές το λέω. Υπάρχουν τρεις ομάδες. Η μία ομάδα είναι αυτή η οποία λέει ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω να πάω με τον Αλέξη Τσίπρα. Και θα διαπραγματευτώ προσωπικά, θα δω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Η δεύτερη ομάδα είναι αυτή η οποία δεν συζητάει, γιατί ξέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους θέλει.
1: Πολάκης π.χ. εντάξει, οκ.
2: Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου είναι κάποια στελέχη τα οποία δεν έχουν καμία πιθανότητα.
1: Που θέλουν να κατεβαίνουν μόνοι τους, να δοκιμάσουν να κατέβουν.
2: Υπάρχει και μία άλλη ομάδα, η οποία δεν είναι πολύ, αλλά είναι πέριξ του κυρίου Φάμελου.
1: Γενικά δεν είναι πλέον πολύ στο...
2: Είναι οι συνεργάτες, στενοί συνεργάτες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εμένουν και κυρίως ο ίδιος ο κύριος Φάμελος, ο οποίος ομολογουμένως, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Γιατί να πάει, προφανώς και είναι, εδώ έχουν φύγει και οι συνεργάτες του.
2: Δεν είναι μόνο για
1: γραμματέας,
2: δεν το λέμε αυτό γιατί του έχουν φύγει. Λέμε εγώ το γιατί λέω, πρέπει το, να
1: το,
2: πάρει
1: το,
2: ο άνθρωπος μια απόφαση.
1: Ναι.
2: Υποδεισμένη συνθήκες. Απόφαση. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος για την ώρα κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Προφανώς, γιατί θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι εγώ με κόμματα δεν συντάσσομαι. Δεν συνεργάζομαι. Τώρα, μου λένε οι πληροφορίες που έχω ότι στην Κεντρική Επιτροπή θα πάει και θα πει κάτι τέτοιο. Ότι να βγάλουμε μια απόφαση που να καλούμε τον Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστούμε και το ένα και το άλλο. Αυτό δεν το θέλει κανένας. Ούτε αυτοί που θέλουν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτοί που δεν θέλουν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί ξέρουν ότι αν βγει τέτοια απόφαση θα πάει κουβά.
2: Είναι μια απόφαση που στην πραγματικότητα θα πάει τον Τενεκεδάκη λίγο πιο κάτω. Το πιο κάτω όμως είναι πολύ συγκεκριμένο πια. Δεν υπάρχει κανένας φοβερός ορίζοντας. Γιατί αυτοί που θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα θέλουν να έχουν μια απόφαση συγκεκριμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλιώς πάνε και μόνοι τους.
2: Προφανώς.
1: Ήδη το έχουν κάνει αυτό κάτι.
2: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι μου λένε ότι εάν το επόμενο Σάββατο δεν υπάρξει μία κανονική απόφαση...
1: Θα φύγουν μόνοι τους.
2: Θα φύγουν και βουλευτές, θα φύγουν και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Πράγμα που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό στη συνέχεια... Ο κύριος Φάμελος, προφανώς αν φύγουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ήδη έχουν φύγει κάποιοι.
1: Θα μείνει με τον Μπολάκη και θα του πάρει το κόμμα.
2: Ναι, βρε παιδί, μου, άσε να το πω. Μην βιάζεσαι τόσο
1: είναι
2: πολύ.
1: Μαθηματικά,
2: οι συσχετισμοί θα αλλάξουν. Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί ή το διεκδικήσει ο κύριος Πολάκης μόνος του, ή το διεκδικήσει η κυρία Δούρου εξ ονόματος μιας άλλης των υπολείπων του κυρίου Παπά, διαφόρων στελεχών, θα χαθεί το κόμμα. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει το κόμμα, αν θα το πάρει ο κύριος Πολάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ό,τι απομείνει από
0: αυτό
2: τον
0: ρωτάω.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Την κομματική επιχορήγηση στο κτίριο.
0: Λεπτό, για
2: ό,τι απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λεπτό, για να καταλάβουμε τώρα τι θα χαθεί και γιατί γίνεται ο καυγάς.
1: Τα χρυσαφικά.
0: Θα χαθεί λοιπόν...
2: Δεν γίνεται γι' αυτό.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Λάθος.
0: Τι θα χαθεί, αφού θα έχουν φύγει όλοι.
2: Καταρχήν,
0: ποιο θα χαθεί.
2: Επειδή
0: το ποσοστό είναι στο 0,5.
2: Υπάρχει μια μεγάλη φιλολογία για τα χρήματα.
0: Τι
2: για
0: θα χαθεί.
2: Οι εργαζόμενοι έχουν κάνει ρυθμίσεις και τα λοιπά.
1: Πληρώθηκαν και αυτό
2: είναι θετικό. Πρέπει να πληρώνονται. Ναι. Αλλά έχουν γίνει ρυθμίσεις.
0: Ναι.
2: Άρα πρέπει να πληρώνονται. Δηλαδή δεν είναι. Μόνο το κτίριο είναι. Εντάξει. Ναι. Για ένα κτίριο.
0: Όχι, δεν είναι μόνο το κτίριο. Είναι η κομματική, η κρατική επιχορήγηση.
1: Και το κτίριο.
0: Είναι το κτίριο, είναι
2: η
0: τα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο το κτίριο.
2: Η κρατική επιχορήγηση
0: ναι.
2: Θα δοθεί ναι. σε διάφορες εκκρεμότητες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά...
2: Από εκεί και ύστερα, ναι. προφανώς, είναι μάλιστα. θέμα το τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν. Στην Αυγή δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν
1: και,
2: όμως κάποιοι
1: και εδώ
2: άνθρωποι.
1: Θα πούμε είδομεν.
2: Και υπάρχει και το κόκκινο λοιπόν, ναι. επίσης.
1: Και,
2: αυτό είναι
1: ωραία.
2: Το ζητούμενο.
1: Να αλλάζουμε όμως ναι.
2: Αλλά
1: πίστα τώρα.
2: Δεν είναι ότι η Αμαλίας μάλιστα. σκίζεται
0: ωραία.
2: Γιατί θεωρεί
0: ωραία, γιατί
2: ότι...
0: δεν τα αφήνουν τότε
1: λοιπόν,
0: στους
1: Δημήτρη
0: τους
1: μου, πάμε λίγο να αλλάξουμε το θέμα. Και τώρα εντάξει, το αναλύσαμε το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Δημήτρη μου, δεν αφορά τόσο πολύ τους τηλεθεατές μας. Μάλλον το αναλύσαμε,
2: το ρίπαμε
1: στο
2: κομμικά. Πάμε παρακάτω. Θέλουν και τυπικά να υπάρχει μία απόφαση από το κόμμα τους που να λέει ότι...
0: Το κλείνουμε και πάμε στο Τσίπρα.
1: Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ να αλλάξουμε θέμα. Τώρα το συζητάμε αρκετή ώρα, δεν νομίζω ότι είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, δεν το κλείνουνε.
1: Ωραία.
2: Δεν θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Να πούμε καταρχάς και το διαβάζω τώρα ότι έχει βγει η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Νίκο Ταγαρά. τον οποίο λέει ο Πρωθυπουργός ότι προφανώς αποχαιρετάμε βαθιά θλίψη. Περιγράφει ένα σπάνιο άνθρωπο, ένα ανεκτήμωτο, όπως λέει, συνάδελφο και αγαπημένο του φίλο, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε, λέει, ολόκληρη τη διαδρομή του, με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση των καθήκων. Ένα εκτενές αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή.
0: Και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, τώρα έκανε μία δήλωση και μιλάμε πολύ θερμά λόγια για τον εκλειπώντα. Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του, αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Τώρα, να έρθω σε ένα άλλο επίσης θέμα. Σήμερα τοποθετήθηκε ο Στέλιος Πέτσας και προς επίρρωση όσων έλεγες εχθές, Δημήτρη, το πήγε ένα θέμα παραπάνω. Μετά την έρευνα της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία λέει ότι δεν έβλαψαν τελικά τους ευρωπαϊκούς πόρους οι βουλευτές που θέλει να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα ένα κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης και θυμίζω και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, ζήτησε. Πρότεινε, προέτρεψε να παραιτηθεί την κυρία Κοβέση.
0: Όχι, και... όχι, δεν προέτρεψε να παραιτηθεί την κυρία Κοβέση. Ζήτησε η κυβέρνηση να ζητήσει την παραίτηση
1: ακριβώς
0: Κοβέση.
1: Ακριβώς την κυρία, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, ναι. Για πάμε να το ακούσουμε. Mm-hmm.
6: Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση. Παρά το γεγονός ότι λύγει η θητεία της πολύ σύντομα.
1: Λοιπόν. Πολύ σαφής, πολύ αιχμηρός. Είναι άλλο να το λες ιδιωτικά και άλλο να λες δημοσίως.
0: Ο
1: να
0: κύριος Πέτσας ήταν να από το τους να βουλευτές εξ αρχής που είπε ότι εγώ δεν θέλω να ψηφίσω για όλους την άρση ασυλίας, διότι θεωρώ ότι πάρα πολλοί βουλευτές δεν έχουν καμία ευθύνη. Εκ των πραγμάτων ο κύριος Πέτσας δικαιώνεται. Γι' αυτό και βγήκε σήμερα πολύ αιχμηρός σε αυτή την τοποθέτησή του. Θέλω να σου πω ότι και η κυβέρνηση πια είναι... υπάρχει προβληματισμός μεγάλος για το ποια πρέπει να είναι η αντίδραση από εδώ και πέρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ εν Αθήνες, εδώ και τρεις μέρες, δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, δεν έχει πει το οτιδήποτε. Υπάρχουν εισηγήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου να αποκαταστήσει πλήρως και τώρα ο Πρωθυπουργός όλα τα στελέχη που παραιτήθηκαν λόγω της δικογραφίας της δεύτερης, από τη στιγμή την οποία... με βάση την έκθεση του Χεροπούλου, δεν εμπλέκονται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Μηταράκης.
1: Να έχει ξαναγίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Ακριβώς. Που έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, παραιτήθηκε, δεν έχει καμία εμπλοκή με βάση την έκθεση του Χεροπούλου. Λένε λοιπόν.
2: Να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Δημήτρη. Ναι. Προφανώς η κυβέρνηση μένει και σωστά στα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Η έκθεση του Χεροπούλου όμως συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία τα οποία έδωσε η οικονομική αστυνομία.
0: Και με βάση αυτά τα οποία έγινε δικογραφία.
2: Με βάση τα στοιχεία της οικονομικής
0: γιατί η δικογραφία με τι έγινε που εστάλλει στη Βουλή. Με τα ίδια στοιχεία έγινε.
2: Ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωκοινοβούλιο, από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη. Ήταν εδώ για να ελέγξουν για αυτό το θέμα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η κυρία Τιχεροπούλου είπε στους Ευρωπαίους ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, ότι έχουν κατασπαταληθεί πάρα πολλά
0: θέματα. Ναι, αλλά όχι από τους βουλευτές.
2: Και αμφισβήτησε και με τον τρόπο της και κάποια στοιχεία από αυτά που υπάρχουν μέσα στην έκθεση, λέγοντας ότι η ίδια... δεν μπορεί να ξέρει.
0: Εννοείς, αμφισβήτησε τον εαυτό της.
2: Δεν είναι ο εαυτός της. Τα στοιχεία. Τα οποία. Θα με αφήνεις να το
0: τελειώσω. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
2: Τα στοιχεία τα οποία της δόθηκαν με έναν τρόπο είπε δεν γνωρίζω εάν αυτά τα στοιχεία είναι έτσι. Γιατί μου δόθηκαν από αρμόδιες πηγές.
0: Τα στοιχεία αυτά...
1: λέτε κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Όχι, μισό λεπτό. Με βάση τα στοιχεία αυτά έγινε η δικογραφία και στάλει στη Βουλή για να έρθουν ασυλίες και να παραπεμφθούν υπουργοί.
2: Η κυρία Τιχεροπούλου λέει λοιπόν ότι τις δόθηκαν από την οικονομική αστυνομία.
0: Μα ναι, αλλά σου απαντήσω.
2: Μα δεν λέω αυτό εγώ. Λέει. Ότι η κυβέρνηση μπορεί να αξιοποιήσει
1: και ότι δεν προκύπτει ότι έβλαψαν ευρωπαϊκούς πόρους.
0: Δεν είναι έτσι.
2: Η ίδια όμως επιμένει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι τα πράγματα, ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο
0: ότι είναι
2: σκάνδαλο, ότι έχουν καταφέρει.
1: Το θέμα είναι αν το σκάνδαλο είναι ο Μηταράκης, η Αραμπατζή και η Λυπή και σου λέει δεν είναι.
0: Ελένη μου, συμφωνούμε σε αυτό. Η κυρία
1: αυτή η συζήτηση θυμίζει Νοβάρτης πάντως.
0: Ακριβώς. Απολύτως Νοβάρτης.
1: Υπάρχει σκάνδαλο, ναι, υπάρχει σκάνδαλο. Αυτά είναι τα πολιτικά πρόσωπα, δεν είναι τα πολιτικά.
0: Υπάρχει εδώ, συλλαμβάνονται συνέχεια.
1: Έχει αρχίσει και μου θυμίζει Νοβάρτης αυτό το πράγμα.
0: Άλλο αυτό. Η κυρία Τυχεροπούλου έκανε μια έρευνα την οποία υπέγραψε και στις 18 του μήνα την κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν λέει ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών δεν προκύπτει μηδέν ζημιά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για άλλους ορισμένους δεν μπορεί να αποδειχθεί.
2: Τα στοιχεία δεν μπορούν να
1: αποδείξουν. Βάζετε και τελείως για να αλλάζουμε λίγο τα θέματα.
0: Και λένε στην
1: κυβέρνηση, το μισό λεπτό κάθε
0: λίγο. Πολύ σοβαρό, Γιώργο. Και λένε στην κυβέρνηση, αυτή η έκθεση κατατέθηκε στις 18 του μήνα. Γιατί δεν εστάλει στη Βουλή πριν ψηφίσουν στις 21 του μήνα για την παραπομπή,
1: αυτό
0: όχι δύο υπουργών.
1: Θα μας το απαντήσουν και στο πάνελ.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Δημοκρατίας. Λοιπόν, ένα λεπτό.
2: Προφανώς,
1: πάμε και για ένα άλλο θέμα. Πάμε και για ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, στο άλλο αυτό θέμα, στο οποίο θα τα καταφέρω να πάω, είναι μια αντιπαράθεση.
0: Άμα λειτουργούσαν, θα λοιπόν,
1: αν μου επιτρέπετε να λέω. Λοιπόν, ξεκολλήστε λίγο τις βελόνες. Έχετε πάθει τώρα γερουλάνο που λέει με τη βελόνα. Πάμε να αλλάζουμε λίγο θέμα. Λοιπόν, στο άλλο θέμα, που είναι εξίσου επίκαιρο και αφορά τα νέα κόμματα, είναι Καριστιανού Τσίπρας. Αυτά τα δύο κόμματα ήρθαν μαζί, επηρέασαν τις δημοσκοπήσεις και το σκηνικό, αλλά να που ήρθε η ώρα να τα βάλουν και το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε τις πρώτες τοποθετήσεις, μετά από ένα χιουμοριστικό, παύλα ηρωνικό σχόλιο που είχαν κάνει οι δύο πολύ γνωστοί ηθοποιοί, του Μασάτου Χιλάκη, στην παρουσίαση την ιδρυτική του κυρίου Τσίπρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και σήμερα ήρθε η απάντηση από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε την πρώτη έτσι έμεση αλλά καθαρή σύγκρουση του κόμματος Τσίπρα και Καριστιανού.
7: Και είναι ιδανικός χώρος για να δώσει ο αφέτης το σύνθημα για τη νέα αρχή.
8: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story?
7: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
8: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
7: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία.
1: Δεν πέρασε παρατήρητη αυτή η ειρωνία από την κυρία Καριστιανού, ναι, που απάντησε το εξής. Για πάμε να το δούμε. Λέει λοιπόν η κυρία Καριστιανού, προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη δημοκρατία. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική, η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη συνεργασία προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι.
0: Και, πρέπει...
1: και πάρτε παρακαλώ την κάρτα Ευαγγέλιο. Λοιπόν,
0: και πρέπει να πούμε ότι αυτά η κυρία Καριστιανού τα είπε και on camera, σε βίντεο που έκανε
1: λοιπόν,
0: στα κοινωνικά.
1: Τώρα πώς το βλέπεις να πηγαίνει μεταξύ τους? Δεν ξεκίνησε καλά πάντως.
2: Δεν.
1: Τι δεν. Την ειρωνεύτηκαν με το καλημέρα. Τους απάντησε με το καλημέρα.
2: Εγώ σου λέω.
1: Α, δεν θα έχει συνέχεια, λες.
2: Δεν θα. Δεν. Δηλαδή,
1: αυτό
2: ο Τσίπρας έχει αποφασίσει. Ούτε καν θέλει να μπει και σε αντιπαράθεση με το Πασόκ.
1: Δεν το έκανε ο ίδιος ο Τσίπρας.
2: Δεν θέλει να μπει σε ένα τζαρτζάρισμα μικροπολιτικό. Μου είπε, σου είπα και το ένα και το άλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η οποία ρωτήθηκε και για αυτά που έγιναν με το ΠΑΣΟΚ, ήτανε, έδωσε μία απάντηση.
0: Εγώ να το καταλάβω αυτό, αλλά αύριο μεθαύριο θα είναι στο ίδιο πάνελ ένα τέλεχος του κόμματος Τσίπρα και ένα τέλεχος του κόμματος Καριστιανού.
2: Θα απαντάνε.
0: Δεν θα πλακωθούνε.
2: Θα επιχειρήσουν να μην μπουν
0: άμα
2: σε αντιπαράθεση.
0: Άμα του πει ότι το τρίτο μνημόνιο και έκανε το όχι ναι και πούλησε στην Μακεδονία, τι θα απαντάνε?
2: Να μην μπουν σε αντιπαράθεση. Θα απαντάνε, αλλά θα απαντάνε σε κανονικούς τόνους. Δεν θέλουν
0: να
2: υπάρξει τοξικότητα. Δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας τη συγκεκριμένη στιγμή να πέσει σε μία παγίδα που να τον εμφανίσει παλιακό κατευθείαν στα μάτια του κόσμου.
1: Δεν θα του κάνει καλό θέλει και να είναι και κόντρα στην κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω αν είναι ιδιοειθοποιή του.
2: Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, προφανώς το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
1: Δεν θα είναι καλό για τον Τσίπρα να βγει ότι ο αντίπαλός μου είναι η Καριστιανού.
2: Βλέπουμε ότι όλοι.
1: Και δεν ξέρω και γιατί
2: λένε...
1: έγινε αυτό στην παρουσίαση. Δεν χρειαζόταν.
2: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είχαν συνεννοηθεί.
2: Εντάξει,
1: δεν χρειαζόταν.
2: Ήταν εφιολόγηση.
1: Η ηθοποιή είναι ηθοποιή, δεν είναι πολιτική. Δεν το πω Τσίπρας, δεν ξέρω κάτι.
2: Δεν
1: ξέρω κιόλας αν.
2: Δεν πρόκειται όμως και με την κυρία Καριστιανού να μπει σε την παράθεση.
0: Πάντως,
2: περιμένει, ναι. Το περιμένει. Όπως περίμενε ότι θα υπάρξει αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ, έτσι περιμένει και ότι από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα επιχειρήσουν να τον χτυπήσουν.

0: την είχε χαρακτηρίσει ακροδεξιά και είχε πει ότι αποθεώνει την ομάδα αλήθειας κλπ.
1: Αυτό είναι άλλο.
2: Λέει ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να πάει έτσι το πράγμα.
1: Τοποθέτηση.
2: Λέει, δεν θέλει
1: προφανώς. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα να μην τοποθετείται για ένα άλλο.
0: Μα σε πολιτικά πράγματα λέω.
1: Σου λέω στην καθημερινότητα.
2: Εντάξει, δεν θα το
1: μπαίνει σε διαδικασία να απαντάει.
2: Λοιπόν, ποιον αντέγραψε ο Τσίπρας στο Θησίο, το έχουμε πει διαφάνεια. Και δεν είναι και κακό άλλο. Δεν υπάρχει παρθενογένεια στην πολιτική. Τώρα κρίνεται αν είναι καλό ή κακό εκ του αποτελέσματος. Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με το κοριτσάκι που μας άρεσε και πάρα πολύ και ήταν γλυκύτατο. Με το κόνσεπτ του Λαλιώτη που την οπτικοποίηση μιας αφήσης τη ζωντανεύει ουσιαστικά πάνω σε μια σκηνή. Λοιπόν, λέγαμε για αυτό το κοριτσάκι που πλέον έχει μεγαλώσει, το είχαμε πει και στο βίντεο, είναι 48 ετών. Βρέθηκε Ανούλα τηλεοπτικά και είπε πώς το έζησε. Λοιπόν, επειδή τη συζητήσαμε και έδωσε συνέντευξη, πάμε να δούμε πώς είναι σήμερα.
3: Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου έτσι του ήρθε σαν αναπάντεχα, αντί να σκύψει απλά να μου πάρει τα τερετά γαρίφαλα. Με σήκωσε αγκαλίτσα που δεν ήταν στο πρόγραμμα και όπως με σήκωσε παραπάτησε και λιγάκι, αλλά δεν φάνηκε κάτι, απλά εγώ το θυμάμαι. Είχα πάθει τέτοια ενθουσιασμό μετά με τον όσο κόλλησα που έτσι άκουσα τον κόσμο και τα λοιπά. Μετά μου φωνάζανε και το όνομά μου.
2: Λοιπόν, ενθουσιασμό με τόσο κόσμο από κάτω. Τώρα ποιος έχει τόσο κόσμο.
0: Καλά, πλην τον ενθουσιασμό. Καλά, τώρα
1: μιλάμε
0: δεν υπάρχει.
1: Για συγκεντρώσεις τώρα.
0: Αυτά. Αλλά,
2: και προφανώς, χαιρέτησε κιόλας.
0: Ναι, αλλά το κοριτσάκι πριν εμφανιστεί στην εξέδρα, το είπαμε και προχθές, είχε επιλεγεί από το Λαλιώτη.
2: Είπε
0: για
2: τον μπαμπά της που ήταν φωτογράφος.
0: Ωραία, και είχε επιλεγεί και ήταν στις αφίσες του Πασόκ που κρατούσε τα λουλούδια στο χέρι και έλεγε για ακόμα καλύτερες μέρες η χαρά της αλλαγής κλπ. Και ζωντάνεψε αυτή η αφίσα. Τότε όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα στην Ελλάδα.
2: Ναι,
0: δεν υπήρχε τέτοια πολιτική επικοινωνία. Γι' αυτό και έκανε τεράστια εντύπωση και γι' αυτό συζητούσαν επί εβδομάδες και επί μήνες την ιστορία με την Ανούλα στο μπαλκόνι.
2: Έτσι. Λοιπόν, όλα τα δείξαμε.
0: Το Πασόκ ήταν αυτό στην πραγματικότητα που έφερε την πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα τη σύγχρονη.
2: Ναι, με Λαλιώτη
0: μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώσαμε ρεπορτάζ, παρασκήνιο, όλο το πακέτο και το πιο χαλαρό μας μέρος. Τώρα θα γυρίσουμε γιατί δεν σας έχουμε δείξει δημοσκοπήσεις. Έχουμε σημερινή δημοσκόπηση, έχουμε ποιοτικά στοιχεία, έχουμε τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις και έχουμε και τα κατάλληλα πρόσωπα για να τα συζητήσουμε μαζί τους. Σε 10 λεπτά. Επιστρέφουμε.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
14: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
15: Έλα, έλα,
16: έλα πως είσαι,

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες.

0: αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται. Αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον.
1: Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας.
0: Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα.
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
3: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
4: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
3: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
4: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε δύο κατάλληλα πρόσωπα για να συνομιλήσουμε και να συζητήσουμε δημοσκοπήσεις, έρευνες και κλίμα και ποιοτικά στοιχεία και καλούς φίλους παράλληλα της εκπομπής, τον επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, τον Γιώργο Τράπαλη. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Και τον Ιάκωβ Βαρμά, πολιτικό επιστήμονα, επικοινωνιολόγο. Καλησπέρα Ιάκωβ, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
7: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Θέλω να ξεκινήσω και να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τους δύο με τη σημερινή δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr και να ξεκινήσουμε βέβαια ευθύς αμέσως από την πρόθεση ψήφου, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο flash και αναλύθηκε και από τον κύριο Παναγόπουλο που έκανε την έρευνα. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι κουκιά μαζεύουν τα κόμματα στη μεγάλη τους εικόνα, τώρα που έχει μέσα και τον Τζίπρα και την Καριστιανού και δεν τους μετρούν πλέον οι εταιρείες στην δυνητική ψήφο. Αυτό όπως το βλέπετε, αν μου το φέρνατε μπροστά για να το βλέπω και εγώ, θα ήταν καλύτερο. Τώρα πάμε ωραία. Λοιπόν, 23,5% η Νέα Δημοκρατία, 12,5% είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 10 είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το προσπερνά ο κύριος Τσίπρας, το πάει στην τρίτη θέση. Ακολουθεί με 9,5% η Ελπίδα, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί είναι όλα φρέσκα ακόμα. 6,4 ΚΚΕ, 6,3 Ελληνική Λύση, 3,2 Πλεύση Ελευθερίας. Φωνή Λογικής 2,7, Μέρα 25 2,6, 1,7 Νίκη, 1,5 ΣΥΡΙΖΑ, 0,9 Δημοκράτες, 1,6 άλλο κόμμα, 17,3% είναι αποφάσιστη και η Νέα Αριστερά δεν ανοιχνεύεται στη συγκεκριμένη έρευνα καν. Τώρα, πάμε να πάρουμε τα πρώτα σας σχόλια. Κρατήστε μας παρακαλώ την πρώτη κάρτα στην πρώτη σελίδα, εκεί που είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιώργο, ξεκινώ από σένα. Μετράς άλλωστε. Εδώ έχουμε μια προσπέραση, αυτή είναι η κύρια, του κύριου Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ. Πώς τη διαβάζεις, αν είναι παροδική, γιατί υπάρχει και ένα σχετικό εκνευρισμό. Εδώ είδαμε ότι μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε νομικό υπόβαθρο υποθέσει αυτέ. Αλλά για αρχή, πες μας πώς βλέπεις την έρευνα και τα στοιχεία αυτά.
9: Εντάξει, για το νομικό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να
6: σχολιάσουμε. Όχι, δεν θέλω να μου σχολιάσει το νομικό. Λέω ότι προξένησε τέτοια ένταση. Πώς βλέπεις τον κύριο Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη μάχη?
10: Στα δικαστήρια.
9: Τέλος πάντων.
11: Καλά, μπορεί και λοιπόν να έχετε και εσείς νομικά στην πορεία. Ήταν. Γιατί σε κάποιο σκόπο
6: με άλλη εταιρεία. Με άλλη εταιρεία. Λοιπόν,
9: σε κάθε περίπτωση. Τα δικαστήρια είναι κάτι διαφορετικό. Όχι προφανώς για την αποτύπωση της πραγματικότητας που είναι αυτή. Τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια τι συμβαίνει. Και είπες να αφήσουμε την προηγούμενη κάρτα. Εγώ θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο την προηγούμενη κάρτα. Ότι σιγά-σιγά ξεκαθαρίζει η κατάσταση ότι όλα τα μικρά κόμματα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλά? Γιατί από ό,τι φαίνεται έρχεται η Μαρία Καριστιανού και κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας να μαζέψουν όλα τα κομμάτια από τα πρώην κόμματα που είχαν έρθει από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και δευτερευόντως από τα κόμματα που επενδύσαν στην αντίδραση και λόγω τεμπών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να δούμε μια Βουλή με πολύ μικρότερα κόμματα. Αυτό το κρατάμε ως υποσημείωση για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς και θα θέλει όπως το κάθε πρώτο κόμμα να είχαμε μια πολύ μικρή Βουλή, μήπως Α. Να είναι κοντά ο πήξης αυτοδυναμίας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι μακριά, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στον νόμο από τις εκλογές. και κυρίαρχα να έχουν όλα τον υψηλό των δυνατών βουλευτών. Τώρα,
11: λεπτό, όσο... Γιώργο, είπες ναι. Με πολύ, όχι μικρότερα, με πολύ λιγότερα κόμματα.
9: Με λιγότερα, ναι, σωστό.
6: Τσίπρα,
9: σωστό.
6: Άρα,
11: όταν λέμε με πολύ λιγότερα κόμματα, με πόσα εκτιμάς ότι μπορεί να είναι η επόμενη
9: Δεν
11: βουλή.
9: Θα είναι απίθανο να δούμε και 6 κόμματα.
11: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, να δούμε τα κόμματα
11: πόσα
9: τα οποία
11: στην Κύπρο, δηλαδή.
9: Είναι αυτή τη στιγμή μέχρι 6,5%.
6: Τσίπρα, Ανδρουλάκη, πες μας.
9: Πάμε λοιπόν, τι συμβαίνει για τη δεύτερη
6: θέση. Πασόκ, δηλαδή, Τσίπρα.
9: Φαίνεται ότι ο μεν κύριος Τσίπρας, ο οποίος έπαιρνε συνεχώς ό,τι ερχόταν από το ΣΥΡΙΖΑ που άφησε, φαίνεται να έπαιρνε, το είχαμε μελετήσει, το είχαμε συζητήσει και εδώ πέρα, τα 3/4 εκείνου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μιλάμε για 13-15 μονάδες, δεν μιλάμε για την πρόθεση, μιλάμε για την τελική εκτίμηση ψήφου, οι οποίες ερχόντουσαν από αυτό το χώρο. Αυτές ήταν σταθερές στον ίδιο, όπως επίσης ήταν σταθερές όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μελετούσαμε το ίδιο το πρόσωπο, όσον αφορά την πρωθυπουργική ικανότητα, που ήταν φαίνεται το πάτωμα του κυρίου Τσίπρα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τον άφησε το χρόνο να περάσει και δεν μπορέσανε να ανακτήσουν δυνάμεις όσον αφορά να αποτελέσουν εναλλακτικό πόλο εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κρατάμε φυσικά και το υψηλό κομμάτι που στηρίζει τη Μαρία Καρεστιανού, γιατί βλέπουμε συνεχόμενα σε έρευνες, μπορούμε να επικαλεστούμε και δικά μας στοιχεία, που η Μαρία Καρεστιανού έρχεται και παίρνει κομμάτια κυρίως από την Πλεύση Ελευθερίας και από τα μικρότερα κόμματα και φαίνεται να διεκδικεί και αυτή τις πιθανότητές της ακόμα και για δεύτερη θέση, με σαφώς λιγότερες πιθανότητες από τον κύριο Τσίπρα, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά.
6: Το ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα θα το πάνε σε ντέρμπι μέχρι την κάλπη, εκτιμάς. Θα είναι κοντά και θα δίνουν αυτή τη μάχη που βλέπουμε τώρα, ή μπορεί κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση.
9: Δεν είναι απίθανο να ξεκαθαρίσει και φαίνεται ιστορικά ότι ο κόσμος έρχεται και στηρίζει πρώτα απ' όλα πρόσωπα τα οποία μπορούν και έχουν διακυβερνήσει τη χώρα.
6: Άρα θα είναι Τσίπρας ή Ανδρουλάκης. Δηλαδή το...
9: Θα μου κάνει εντύπωση εάν από τις πρώτες αυτές μετρήσεις φαίνεται ότι ξεχωρίζει το κόμμα Τσίπρα. Και βαίνουν εδώ πέρα ότι είναι 2,5 μονάδες στην πρόθεση ψήφου. Άρα σημαίνει ότι στην εκτίμηση είναι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο τις συγκεκριμένες μετρήσεις. 2,5 μονάδες δεν είναι τίποτα. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα το άφησε να περάσει και κυρίως δεν μπορούμε να δούμε από πού θα μπορέσει Μάλιστα. να κερδίσει ψήφους από το υπάρχον
7: πολιτικό σύστημα. Να ρωτήσω τον κύριο Ρμάου,
6: βεβαίως. Για να μας πει για αυτό που βλέπει.
7: Κύριε Ρμάου, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είστε επικοινωνιολόγος. Άρα θα ήθελα την άποψή σας για το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Θεωρείτε ότι είναι ένα όνομα που μπορεί να περάσει στον Έλληνα πολίτη ή μπορεί να δημιουργήσει άλλου είδους συνειρμούς και να χάσει κάποιους ψηφοφόρους?
8: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή και θα απαντήσω αμέσως στο ερώτημα.
6: Και να μας πείτε κι εσείς όταν ολοκληρώσετε το ερώτημα της Ελένης και την άποψή σας για
7: την άποψη, φυσικά, ναι.
8: Θα αρχίσω λίγο να σας πω την αλήθεια από μάλλον την άποψη και θα σας πω και γιατί. Διότι είμαι κοντά λίγο στο να ασκήσω το διδακτορικό μου. Δεν έχω ξαναδεί εγώ ξανά τόσο πολύ μεγάλη ένταση όσο αφορά στην πολιτική ζωή του τόπου σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα και με μία ανάγνωση η οποία κάνουμε που δεν σας κρύβω με σεβασμό προς όλες τις δημοσκοπήσεις και όλα τα εργαλεία που έχουν. Εξάλλου και ο κ. Σάπολος το ξέρει, η έρευνα είναι το α και το ω σε κάθε μία τέτοια κίνηση. Αλλά είναι σαν να θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση η οποία δεν, να σας πω, με βάση τη λογική δεν συνάδει να είναι 100% έτσι. Το πιο απλό να σας πω. Βλέπουμε εδώ ένα ποσοστό που λέει 12,5%. Η Άλκο μέσα στο κείμενό της μιλάει για τάσεις και όχι για πρόθεση και μετά βγάζει την πρόθεση και έχει μια πολύ έξυπνη λογική και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις επίσης βγήκαν και είπαν μια διαδικασία. Ούτε αυτό σημαίνει ότι το 87,5% δεν εκτιμάει ότι θα ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα. Ούτε αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας θα έρθει σίγουρα δεύτερο κόμμα. Και ούτε αυτό σημαίνει ότι του δίνει μια δυναμική έτσι όπως μπορούσε να τη φανταστεί. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας στα χειρότερά του έλαβε, ας πούμε, 17-19%.
11: 17.
8: 17. Σας λέω 19, γιατί το 17 ήταν στη δεύτερη διαδικασία. Είχε μια σχεδόν παρατημένη διαδικασία. Και τότε η Νέα Δημοκρατία έβγαλε 41, έβγαλε λίγο πιο κάτω. Άρα, ας πάμε στην πρώτη Κυριακή των τελευταίων εκλογών. Ταυτόχρονα, ποιος άλλος πήρε 17% με το ΣΥΡΙΖΑ? Και ο Κασελάκης. Και ο Κασελάκης τώρα δεν υπάρχει πουθενά στην χώρα. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν το βλέπετε στο χάρτη, σαν πρόσωπο εννοώ. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά?
9: Τουλάχιστον σε αυτή τη μέτρηση.
8: Ναι. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Σας τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχουν διάφορα δεδομένα από το εξωτερικό που φαίνονται, να είμαι πολύ πιο γρήγορα. Ο Μακρόν τα κέρδισε, κέρδισε τα παραδοσιακά κόμματα. Η Τζόρτζια, η φίλη μας μελώση στην Ιταλία, τι έκανε? Πήρε ένα περιθωριακό κόμμα και το έκανε κόμμα εξουσίας. Ο Φιδίας Παναγιώτου έκανε ένα ποσοστό το οποίο ήταν 5,4% στην Κύπρο ως YouTuber, ως influencer της πολιτικής, που δεν υπήρχε πριν. Η τάση που υπάρχει στην Ευρώπη είναι μια τάση κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται περιθωριακά, πιο αυθεντική, εκτός του πολιτικού συστήματος, χωρίς το πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο διαθέτει ο κύριος Τσίπρας, να είναι πιο επαναστατική.
7: Δηλαδή. Άρα, λέτε η κυρία Καριστιανού.
8: Η κυρία Καριστιανού, με αυτό το ποσοστό εδώ, βλέπετε, παίρνει 9,5%. Με ένα στέλεχος, αν θέλετε, ή ένα γνωστό στέλεχος.
6: Μόνη της είναι, μόνο τον κύριο Αυγερινό.
8: Τον κύριο Αυγερινό. Δεν ξέρει κανείς κανέναν άλλο. Έρχεται το Πασόκ, λοιπόν, παίρνει σε αυτή τη δημοσκόπηση, ας πάρουμε αυτά τα δεδομένα, ένα 10%. Και έχει τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο.
6: Κατά μην το συζητάμε, το Πασόκ έχει πλειάδα στέλεχων τώρα. Μπορεί να λέμε πλειάδα αύριο.
8: Και έχει αυτή τη στιγμή μία, για να σας βοηθήσω και να έρθω στη γέφυρα σε εσάς, μία εξαιρετικά σωστή, επαγγελματική, δομημένη πολιτική επικοινωνία ο κύριος Τσίπρας, που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το έχει ξανακάνει ο ίδιος και δεν έχει ξαναγίνει και εύκολα και στη χώρα. Που είναι όλα έτοιμα. Δεν σας λέω όλα έτοιμα. Ακόμα και οι ατυχίες στην πολιτική επικοινωνία, όπως ένα βίντεο που έβγαλε στο TikTok και μετά στα social, μέσα στα κοινωνική δικτύωση, που είπε: Α, ωραίο το όνομα Ορίζοντες, και του είπαν: Μα τα έχουμε ετοιμάσει όλα, και είπε μετά: Τι ωραία, γρήγορη ομάδα. Δηλαδή, πάρα πολύ σωστή επαγγελματική δουλειά. Δεν πιστεύω ότι το όνομα Ελλάς το βοηθάει. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάνανε έρευνα 15 ονόματα και είπε: Πάμε στο Ελλάς. Και τι ωραίο όνομα, πρόεδρε. Θα ασκήσουμε αυτό το όνομα, θα κερδίσουμε όλο τον κόσμο, θα, θα κάνει διαφορά.
11: Η Ελένη μας έδωσε ρεπορτάζ ότι του έδωσαν πολλά ονόματα και ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που επέλεξε το Ελλάς.
8: Ακόμα περισσότερο. Στην ίδια λογική που ξεκινήσαμε μια βάση ότι εγώ κάνω μια διαφοροποίηση και πάω προς το κέντρο. Που βάζουμε όμως, ενώ πάμε προς το κέντρο, το όνομα αριστερά μέσα στον τίτλο. Που βάζουμε ένα όνομα το οποίο σίγουρα έχει γίνει γνωστό σήμερα και βάζουμε και. Γιατί πρέπει να κοιτάζουμε τις λεπτομέρειες και μια ιστοσελίδα, ένα site που λέει My Ελλάς. Η δική μου Ελλάς, που έχει πάρα πολλούς συνειρμούς. Άρα μπορεί να παίξει είτε με την Ελλάδα, είτε οτιδήποτε. Άσχετο αν η Ελλάδα διαχειριστεί.
7: Αυτό ήταν το.
8: Με την Ελλάδα όμως έχουν πολύ ήδη, με συγχωρείτε για τη φράση, παίξει κομματικά. Υπήρχαν περιθωριακά στοιχεία και υπήρχε ακόμα Ελλάδα. Δεν είναι καινούρια πράγματα, ξέρετε αυτά. Εκείνο που είναι καινούριο και εκείνο που για μένα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο και γι' αυτό δεν σας κρύβω για να ολοκληρώσω αυτόν τον πρώτο κύκλο, ότι κανείς πρέπει να περιμένει, το πιστεύω ακράδαντο ότι πρέπει να περιμένει. Είναι ότι επειδή ιστορικά παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο ο κύριος Τσίπρας, είναι πάρα πολύ σύντομη η επιστροφή του. Εδώ, στην πρώτη φάση, στο ξεκίνημα, είναι ένα ξεκίνημα που είναι δεύτερης θέσης και δεν είναι ένα ξεκίνημα που είναι πρώτης θέσης. Δεν είναι μια διαφορά ότι ήρθε κάποιος ο οποίος θεωρήσαμε ότι μας λείψανε. Και κανείς στην προεκλογική ζωή του τόπου και στην ιστορική ζωή του τόπου, ακόμα και όταν γύρισε ο Αίμνησος Παπανδρέου, γύρισε με ειδικά δικαστήρια, δεν γύρισε επειδή είπε εγώ ξαναγυρνάω. Αν αυτό το αποτέλεσμα της πρώτης κρίσης, αφήστε όλα τα άλλα τα οποία είναι γεγονότα, είναι αποτέλεσμα που έρχεται από την κοινωνία, εγώ έχω ερωτηματικό. Αν είναι ένα αποτέλεσμα, δηλαδή την ανάγκη της κοινωνίας να βρεθεί μια εναλλακτική λύση, αν θέλετε, ή την ανάγκη της κοινωνίας να βρεθεί ένα πρόσωπο. Εγώ, να σας κρύβω με όλο το θάρρος, πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε, να το μετρήσουμε, να δούμε. Άρα. Δεν υπάρχει θέμα πολύ καλής δουλειάς.
7: Να ρωτήσω και κάτι άλλο και τους δυο σας θέλω. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται εντελώς με καινούργια πρόσωπα, άγνωστα. Είναι θετικό ή είναι αρνητικό? Δηλαδή, ίσως κάποια πιο έμπειρα στελέχη θα τον βοηθούσαν στην επικοινωνία ή δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα, ακόμα με
8: το πολύ γρήγορα σας πω. Χίλια συγγνώμη, Γιώργο. Η διαδικασία αυτή που κάνει είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί θέλει να απομακρύνει τα πρόσωπα που τον έφεραν σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό την προηγούμενη φορά. Απ' την άλλη, υπάρχουν κάποια πρόσωπα που τα έχει αυτή τη στιγμή στην πίσω, στα παρασκήνια ακόμα, που είτε πηγαίνανε είτε δεν πήγανε, και υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεράστιο ερωτηματικό. Δηλαδή, τι θα κάνει ο κ. Παπάς, τι θα κάνει ο κ. Πολάκης, τι θα κάνει και η κυρία Δούρου. Είναι τρία χρήσιμα πρόσωπα για να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει κάνει μια επιλογή 5 ανθρώπων, με ο καθένα την προϊστορία του. Ο ένα λίγο πιο κοντά στο ποτάμι, οι άλλοι με διαφορετική
6: λογική. Αναπληρωτές, δηλαδή, του εκπρόσωπου.
8: Ναι, αυτοί βγαίνουν αυτή τη στιγμή. Τα 5 πρόσωπα είναι ο εκπρόσωπο και 4 αναπληρωτές που. Ναι. Στην ουσία βγαίνουν στα κανάλια, δεν υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή. Που σαφέστα είναι υπέρ του, γιατί τι θέλει να κάνει, θέλει να ξεχάσει το παρελθόν. Το παρελθόν όμως είναι λίγο νοπό. Δεν μιλάμε ότι επέστρεψε μετά από 10 χρόνια.
6: Η κίνηση απλά είναι νοπό το παρελθόν.
8: Άρα θέλει κάποιο χρονικό διάστημα.
6: Να το απαντήσει ο Γιώργος και να δείξουμε και κάποια στοιχεία
11: που μας έχει δείξει ο Γιώργος. Και να ρωτήσουμε κι εμείς κάτι.
9: Πρώτα απ' όλα το ζήτημα για τον κύριο Τσίπρα και τους ανθρώπους γύρω του είναι να ορίσουν την επιτυχία. Γιατί τόση ώρα λέμε για τη μάχη δεύτερης θέσης, αλλά αν τελικά η επιτυχία είναι η δεύτερη θέση με ένα ποσοστά ακόμα και με αυτά που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς φαίνεται θα του δώσουν δεύτερη θέση αν τα πάρει αυτά. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για μια επιτυχία τελικά. Το ζήτημα το δεύτερο είναι για τον κύριο Τσίπρα, το οποίο το βλέπαμε, είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο. Εγώ προσωπικά έβλεπα και όλες και στις τελευταίες έρευνες που κάναμε, δηλαδή σε μια έρευνα που τρέχουμε αυτή την περίοδο, ότι απαντούσε ο κόσμος τι απαντήσατε, τι ψηφίσατε βουλευτικές εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, τι ευρωεκλογές ΣΥΡΙΖΑ και τώρα το κόμμα του κ. Τσίπρα. Φαίνεται λοιπόν ότι η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και άμεσα, έστω και πιθανά άδοξα, τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Το ζήτημα είναι αν ο κύριος Τσίπρας, πέραν του κομματιού, του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ των ευρωεκλογών, δηλαδή αυτού του κομματιού που τελικά δεν κατέβηκε, της Νέας Αριστεράς και του κόσμου, δηλαδή μιλάμε για τρία κόμματα που εκ των πραγμάτων φαίνεται, ακόμα και κάποια είναι μικρά, να έχουν αφομοιωθεί από τον κύριο Τσίπρα, αν μπορεί να πάρει κάτι άλλο. Και όχι απλά να πάρει ένα μικρό αέρα από το Πασόκ, να μπορέσει να διεκδικήσει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Γιατί αν τελικά μιλάμε για μια επιστροφή, το ξαναλέω, η οποία θα είναι απλά να πάρει τα ποσοστά τα οποία άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα είναι μικρότερη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα πάρει μικρότερα ποσοστά ίδια, πιθανά να είναι και αρκετά καθαρή από οποιοδήποτε τρίτο κόμμα, αλλά προφανώς για να τον καταστήσουν παίκτη για την επόμενη
6: φορά. Να γίνει κάτι άλλο.
11: Εγώ θέλω να ρωτήσω στη λογική του κύριου Αρμάου το εξής, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν είστε και τόσο ένθερμος ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν θεωρείτε ότι στη διάρκεια και μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσει να γλιτώσει την αναμέτρηση με το πολιτικό του παρελθόν ή εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να βουτήξει σε αυτή, διότι θα του τη θυμίζουν όλοι οι αντίπαλοι. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Mm-hmm. Απαντήστε σε αυτό και θα σας θέσω και το δεύτερο.
8: Κοιτάξτε, από πλευράς πολιτικής επικοινωνίας είναι εύκολο να απαντηθεί αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο κ. Ανδρουλάκης ποτέ δεν έχει διοικήσει. Είναι άλλη ανάγνωση το γεγονός mm-hmm. ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με πιο απλή λογική δεν τραβάει, αλλά δεν έχει διοικήσει. Κυρία Κανουσιανού επίσης είναι ένα άγνωστο πρόσωπο. Μπορεί να τραβήξει, μπορεί να μην τραβήξει σε πλευράς κυβερνησιμότητας και ούτω καθεξής. Άρα στο θεωρητικό πλαίσιο, ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όπλα ακριβώς επειδή έχει κυβερνήσει, που ενώ θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να είναι πλεονέκτημα, μπορεί να γίνει μειονέκτημα. Και γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν είναι μόνο, είναι οι θέσεις, είναι οι διαδικασίες και είναι πάντα μια σύγκριση. Τι έκανες τότε, τι έκανες τώρα. Και δεν έχουν περάσει 10 χρόνια. Ναι.
11: Αυτό είναι το. Μα αυτό λένε πολλοί, θυμίζοντας και την.
6: Δημήτρη, για πάμε και στο επόμενο.
11: Και την επιστροφή
6: κάποια στοιχεία
11: του κ. Σαμαρά, ο οποίος επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είχε περάσει μια δεκαετία στην λεγόμενη δική του πολιτική έρημο στο σπίτι του. Τώρα, το δεύτερο είναι το εξής. Επειδή τα καινούργια κόμματα είναι το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι και σε αυτή τη σύγκριση θεωρείτε ότι ένας από τους δύο έχει το πλεονέκτημα ή θα μπορέσουμε ενδεχομένως κατά τη διάρκεια, βαδίζοντας προς την προεκλογική περίοδο, να έχουμε ανατροπές σε αυτό το δίδυμο και να μην είναι απαραίτητος αυτή η σειρά που βλέπουμε σήμερα.
8: Ξέρετε που παρουσιάζει, ενδιαφέρουν κατά τη μου γνώμη όσο αφορά την κυρία Καριστιανού. Ήμασταν εδώ στη φιλόξενη εκπομπή σας που το είχαμε συζητήσει τι θα γίνει αν έκανε κόμμα και λέγαμε ότι μπορεί να διαφοροποιήσει πάρα πολύ τα δεδομένα. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το ποσοστό το οποίο βλέπουμε είναι ένα κοντά διψήφιο ποσοστό ή ένα ψηλό ποσοστό έτσι κι αλλιώς. Είναι χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει πολιτική ταυτότητα, δεν υπάρχει πολιτική ιδεολογία. Ίσα-ίσα υπάρχει μια δικασία ότι δεν θέλω να έχω πολιτική ταυτότητα, δεν θέλω να έχω πολιτική ιδεολογία.
11: Είναι για την Καριστιανού βασικά.
8: Όλοι μαζί. Είναι για την Καριστιανού, για το ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι εκτός πολιτικού προσωπικού, ή ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι εκτός κυβέρνησης, δεν άσκησε ποτέ εξουσία. Είναι πολλά χαρακτηριστικά τέτοια, πάντοτε με συμπάθεια.
11: Και μπορεί να κατηγορεί το σύστημα με την δικαιολογία ότι εγώ ποτέ δεν υπήρξα μέρος.
7: Όμως αν δεν υπάρξουν κάποιες προτάσεις. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος.
8: Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.
7: Τι μπορεί και όχι.
8: Μπορεί να μην μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος.
6: Αν δεν έχει προτάσεις. Λοιπόν, θέλω να δείξουμε τώρα κάποιες κάρτες που μας έχει στείλει ο Γιώργος. Είναι ενδιαφέρουσες. Δεν αποτυπώνουν ποσοστά κομμάτων, αποτυπώνουν ποσοστά δεξαμενών. Και είναι ίσως αρκετά ενδιαφέρουσες και να δείχνουν και κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν. Τα στοιχεία είναι της Good Affairs, μας τα έχει στείλει ο Γιώργος Τράπαλης, ο οποίος θα μας τα σχολιάσει άλλωστε. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί εδώ εξετάζουν την πολιτική τοποθέτηση. Και στο ερώτημα, πού τοποθετείτε τον εαυτό σας, η κεντροδεξιά έχει 18, το κέντρο 16, η κεντροαριστερά 19, η αριστερά 9 και η άκρα αριστερά 1, σύμφωνα με την έρευνα της Good Affairs. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα που μας έχει στείλει σε κάρτα ο Γιώργος.
9: Δεν έχει τελειώσει, να συνεχίσουμε αυτό. Γιατί
6: δεξιά 12, σωστά Γιώργο, άκρα δεξιά 4, δεν απαντά το 3% και έχουμε και ένα 18% το οποίο είναι στην δεξαμενή, τη λεγόμενη των αναποφάσεων.
9: Όχι, είναι δεξαμενή και εδώ είναι ένα σχόλιο. Δεν απαντούμε σε αυτή την κλίμακα. Δηλαδή πάρα πολύ απλά δεν ορίζεται κάποιος από αριστερά ως δεξιά.
8: Δεν αυτοπροσδιορίζουμε έτσι.
9: Είναι ένας πρώτος Αστερίσκος για το ποστό της κυρίας Καρστιανού.
6: Λοιπόν, πάμε και στο ερώτημα, επίσης πολύ ενδιαφέρον, από ποιο χώρο εκτιμάται ότι θα βγει η κυβέρνηση. Και σε αυτό το ερώτημα έχουμε ένα 4% από την αριστερά, ένα 23% από την κεντροαριστερά, ένα 17% από το κέντρο, ένα 31% από την κεντροδεξιά, ένα 13% από τη δεξιά και ένα 12% το οποίο επιλέγει να μην απαντά. Λοιπόν, έχουμε επίσης μια ακόμα ενδιαφέρουσα κάρτα και έχει και σχέση με την επικαιρότητα για τα συμφέροντα και τα κόμματα και αν λαμβάνουν εντολές από άλλα κράτη και αν έχουν και σύνδεση με αυτά. Το λέω όχι γιατί η έρευνα έγινε γι' αυτό, γιατί είναι ανοιχτή συζήτηση. Με ποια από τις παρακάτω χώρες είναι το ερώτημα, ταυτίζονται τα συμφέροντα της Ελλάδας. Το 24 απαντά με τη Γαλλία, το 20 με το Ισραήλ, το 18 με καμία χώρα και το 17 με τις ΗΠΑ σε αυτή την πρώτη κάρτα. Πάμε παρακάτω να δούμε και τα υπόλοιπα. Εκεί έχουμε την Ρωσία που έγινε και μεγάλη συζήτηση 12, την Κίνα 6, την Γερμανία 2 και ένα 2% που δεν τοποθετείται. Γιώργο, λόγο σε σένα. Για πες μας έτσι τα βασικά σου συμπεράσματα.
9: Λοιπόν, καταρχάς για την τελευταία κάρτα να πούμε ότι αυτή η διαφοροποίηση η οποία έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η ξεκάθαρη πτώση της Ρωσίας, τουλάχιστον στη χώρα μας, το οποίο είχαμε πολύ πιο ψηλά. Πήγαν πολύ πιο φιλορωσικά αισθήματα, προφανώς έχει επηρεάσει και ο πόλεμος. Και αντίστοιχα, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, η αύξηση των απαντήσεων υπέρ του Ισραήλ. Δεν ξαναλέω, δεν είναι το ζήτημα το αρνητικό κομμάτι πιθανά στο Ισραήλ, που μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλό, δηλαδή να δημιουργεί ένα πόλο, αλλά το γεγονός ότι πια είναι τόσο ψηλά στο πώς μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας. Και νομίζω ότι αυτό έχει κερδιθεί από αυτή την χώρα τα τελευταία χρόνια.
6: Άρα μειώνεται
9: διάστημα.
6: Η επιρροή της Ρωσίας, αυξάνεται η συμπάθεια των Ελλήνων.
9: Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Τα άλλα δύο μένουν πιο σταθερά.
6: Στις δεξαμενές των κομμάτων και σε αυτά που είδαμε και σε σχέση με τον πολιτικό χώρο και την τοποθέτηση ενδιαφέρον.
9: Ας ξεκινήσουμε κάτι, γιατί είπατε για την κυρία Καρστιανού πριν. Η κυρία Καρστιανού είναι πάρα πολύ ψηλά σε αυτό που εκφράζεται ως Δεν με ενδιαφέρει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
6: Δεν θέλω να με προσδιορίσει.
9: Ταυτόχρονα για την κυρία Καρστιανού, απλά επειδή είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να προβλέψει κάποιος που θα είναι, μπορούμε να πούμε ότι παρόλο που δεν υπάρχει σε καμία κυβερνητική απάντηση πάρα πολύ ψηλά σε ό,τι έχει σχέση με την διοίκηση και το καθεξής, παρόλα αυτά παίρνει μεγάλα ποστά. Είναι αψήφος αντίδρασης. Αν πάμε εδώ λοιπόν τώρα και αναλύσουμε τα κόμματα, θα δούμε ότι στην πρώτη κάρτα, στην οποία βλέπουμε, η κεντροαριστερά παραδόξως είναι πιο μπροστά, έστω και οριακά. Mm-hmm. Αλλά στην κεντροαριστερά υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Βασικά υπάρχει μια διάσπαση μεταξύ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Στο κέντρο υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διάσπαση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και των υπόλοιπων κομμάτων. Στην κεντροδεξιά θα πούμε ότι είναι το μοναδικό το οποίο μπορούμε να πούμε για την ανάλυση κομμάτων. Είναι πολύ εύκολο το πρόβλημα κανείς, ότι 8 στους 10 πολίτες επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι σε αυτούς δύο πόλους η διαφορά είναι, και άκουγα και πολλές συζητήσεις σήμερα. Και συμφωνώ με αυτό το κομμάτι, ότι στο μεν κομμάτι της κεντροαριστεράς υπάρχει η μη συνεννόηση, ενώ στο κομμάτι της κεντροδεξιάς υπάρχει μια παράταξη, η οποία έρχεται να το εκφράσει.
6: Αλλά είναι μεγάλη η δεξαμενή της κεντροαριστεράς, παρόλα αυτά.
9: Το ζήτημα όμως είναι ότι στην αυτή μεγάλη δεξαμενή υπάρχουν τουλάχιστον δύο απαντήσεις που είναι αρκετά ψηλά.
11: Καλά, είναι δεν είναι μεγάλη, ένα 19 είναι. 19 και πόσο είναι το άλλο,
6: κεντροαριστερά και 18.
11: Ποιο?
9: Είναι 19 το κομμάτι της κεντροαριστεράς, ναι, και 18 της κεντροδεξιάς.
11: Όχι, όχι, όχι, όχι, άλλο λέω. Στην κέντρο αριστερά, μπορούμε να φέρουμε λίγο την κάρτα μπροστά, παρακαλώ.
6: Είναι 19.
11: Είναι 19 και 9. Σωστά.
9: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, στην κεντροδεξιά είναι 18 και...
8: 12.
11: Πού είναι το άλλο?
8: 12.
9: Έρχεται και η επόμενη κάρτα.
11: Ναι, 18, και 12 και 4. Είναι περισσότερο.
9: Εντάξει, είναι και το κομμάτι.
6: Εντάξει, βάζει και την ακροδεξιά μαζί.
8: Όχι,
11: όχι,
8: είναι
11: γιατί
8: 30.
11: Λέω, 12 και 19 είναι περισσότερο από το 19 και 7. Η κεντροδεξιά είναι περισσότερο. Και αν βάλουμε και το κέντρο, που είναι κοντά προς τη Νέα Δημοκρατία.
6: Γιατί να μην το βάλουμε στην κεντροαριστερά?
11: Γιατί οι περισσότεροι του κέντρου ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Πώς θα το βάλουμε στην κεντροαριστερά?
9: Όσον αφορά την κεντροδεξιά, ξαναλέω το σημαντικό κομμάτι ότι υπάρχει απορροφάτα από ένα κόμμα. Σε ποσοστά 80%.
11: Ναι, αλλά λέω ότι αν βάλεις κεντροαριστερά και κεντροδεξιά, η κεντροδεξιά ως ποσοστό είναι μεγαλύτερο από την κεντροαριστερά, που το έχει ένα κόμμα. Η κεντροαριστερά που είναι 10 κόμματα είναι μικρότερο. Αυτό
9: στην
11: λέω.
9: Στην κεντροαριστερά εκφράζονται κυρίως τα δύο κόμματα τα οποία είναι ψηλότερα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Ναι. Στο κέντρο είναι ανάποδη σειρά όσον αφορά με πρώτη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξαναλέμε στο κόμμα του κέντρου.
11: Η κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι? Δεν είναι στην κεντροαριστερά.
9: Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν κυρίως στο κομμάτι, στο δεν με εκφράζει αυτή η κλίμακα. Ναι. Το λέμε και αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε την τόσο μεγάλη πτώση της, γιατί υπάρχει μια μετακίνηση κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καστιανού και δευτερευόντως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή αυτή που ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενη.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι? Η αριστερά που είναι? Ο κύριος Βαρουφάκης που είναι? Όλοι αυτοί είναι εκεί.
9: Είναι πιο πολύ στην αριστερά και στην άκρα αριστερά, κυρίως στην αριστερά. Αλλά και εκεί βλέπουμε.
11: Άρα είναι πολύ περισσότερα κόμματα και μικρότερο το ποσοστό σε σχέση με την κεντροδεξιά που είναι μεγαλύτερο.
9: Στο κομμάτι της δεξιάς, εκεί βλέπουμε κόμματα που είναι η λύση και η φωνολογική πέραν της Νέας Δημοκρατίας.
6: Λοιπόν, για να πάρουμε και το σχόλιο του Ιάκου κλείνοντας.
9: Είναι και η επόμενη κάρτα σημαντική, αλλά.
6: Ποια είναι η επόμενη κάρτα?
9: Είναι η επόμενη κάρτα που θα δείξει όσον αφορά για την κυβέρνηση. Εκεί βλέπουμε
11: 60%
9: από την πεποίθηση ότι ο επόμενος.
6: Θα είναι κεντροδεξιός.
9: Ακριβώς είναι η κεντροδεξιά. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία έχει ανεβάσει λίγο την κεντροαριστερά. Ήταν πιο χαμηλά. Ήταν πιο ισορροπημένη με τη δεξιά.
11: Η κεντροδεξιά είναι 60%.
6: Για να πάρουμε το σχόλιο του Ιάκου. Ιάκου, πώς θα είστε στη
11: θέση? 60% βγαίνει.
8: Να σας πω την αλήθεια. Θα μας κάνει την τιμή ο κύριος Τράπαλης να μας κάνει μια άλλη έρευνα επίσης. Να σημειώσει ποιοι θεωρούν ότι περνάνε καλά σήμερα στη ζωή οι Έλληνες πολίτες, ποιοι θεωρούν ότι δεν

0: περνάνε καλά. Αν τελικά το περιβόητο 25-75, δηλαδή το 25% που λέει περίπου από ό,τι έχω δει εγώ από άλλες αρήνες, ότι είναι, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ζωή, και ένα 75% που θεωρεί ότι είτε επιβιώνει είτε δυσκολεύεται συνολικά στην ελληνική κοινωνία, ισχύει ή δεν ισχύει, και μετά να κάναμε και μια δεύτερη έρευνα, αυτό το κομμάτι, πέρα από την ιδεολογία, σε ποιο κόμμα θα ήταν κοντά. Mm-hmm. Εμείς ζήσαμε μια εποχή που είχαμε, δεν θυμάμαι ποτέ, εσείς έχετε επίσης πολύ μεγάλη εμπειρία, να είχαμε τόσα πολλά κόμματα. Καταρχάς, δεν είχαμε ποτέ τόσα πολλά κόμματα στη Βουλή, ούτε στην περίοδο των μνημονίων που ήταν η πιο δύσκολη περίοδο.
1: Απλά να συμπληρώσω, εμείς ρωτήσαμε 14 κόμματα στην τελευταία έρευνα. Προσέξτε. Πάρα πολλά.
0: Είναι απίστευτος αριθμός κομμάτων. Δηλαδή δεν υπήρχε, δεν το ξαναζήσαμε ποτέ. Αν δείτε αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι επίσης σε μια τάση πολύ δύσκολη, πάρα πολύ περίεργη συνολικά. Με σεβασμό σε αυτό το οποίο συμβαίνει και στο πώς κανείς προσδιορίζεται, αν είναι κεντρός, αν είναι κεντροδεξιός, αν είναι κεντροαριστερός, στην πιθανότητα να κάνουμε την πράξη 30-25. Πού θα πάνε, πού δεν θα πάνε. Το 18% που λέει ότι παλιά δεν το είχαμε, που λέει ότι εγώ δεν προσδιορίζομαι, δεν είμαι πουθενά. Κάποια στιγμή θα έρθει η εποχή που, επειδή δεν μπορεί να είναι όλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορεί να είναι όλα επικοινωνία, βοηθάει πάρα πολύ, κάπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Αλλά εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία είναι στην πολιτική το έργο, ο τρόπος, τι θα προτείνεις, τι θα πεις, πώς θα λειτουργήσεις. Υπάρχει σίγουρα μια τάση και μια κούραση από 7 χρόνια διακυβέρνησης που δεν αλλάζει. Υπάρχουν ένα πρόσωπο το οποίο ξαναξεκινάει μια δικασία όμως που ήταν κοντά σε όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπάρξουν άλλες εκπλήξεις που δεν τις έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αλλά με δεδομένο ότι παραδοσιακά οι ψηφοφόροι ψηφίζουν με τη λογική τι έχουν στο πορτοφόλι τους. Και σε αυτό το τομέα δεν τα πάει καλά η κυβέρνηση. Υπάρχει ακρίβεια. Και υπάρχει και το στεγαστικό, που είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στη νέα γενιά. Δηλαδή, έχει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα η κυβέρνηση απέναντί της στη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Αν υπολογίσουμε ότι όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα ψηφίζουν όλο και λιγότεροι, που δεν ξέρουμε κανείς αν θα πάνε τελικά κάποιοι που δεν ψηφίζαν όλα αυτά τα χρόνια να ξαναψηφίσουν. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε κάποιους γνωστούς φίλους μας που λένε δεν πάω να ψηφίσω. Αν δούμε ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο δεν αλλάζει, δηλαδή ότι η ακρίβεια είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Θα κληθεί κάποια στιγμή κανείς να πει ποιον διαλέγω, την Α περίπτωση ή τη Β περίπτωση. Αν δείτε, κανείς δεν μιλάει, αλλά πόσα κόμματα ακούσατε να κάνουν σχόλια ή κρίσεις για προβλήματα τα οποία μπορούν να έχουν κάνει κοινωνικά ή για ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά ανήκουν στην ελίτ και αντιδρούν με πολύ διαφορετικό τρόπο, άρα δεν μεταφέρουν ένα πολύ καλό μήνυμα στην κοινωνία συνολικά. Και κανείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα επίσης να διαβάσει πώς η κοινωνία αυτή τη στιγμή, αφού γκράζεται όλη αυτή την εποχή, πέρα από το γεγονός ότι συμπαθέστε τον κύριο Τσίπρα, την υγεία του να έχει ο άνθρωπος, πολύ καλά.
2: Καλά κάνει, αυτό κάνει. Που λέω δεν έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα.
0: Όχι, άλλο σας λέω.
2: Έχει να κάνει με την κοινωνία.
0: Είναι,
2: ότι
0: είναι...
2: ο Έλληνας ψηφοφόρος.
3: Ένα λεπτό, Ελένα, το πει γιατί πρέπει να πάρουμε διάλειμμα. Έχει...
0: Είναι απόρρια η κάθοδός του της ανάγκης της κοινωνίας. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο σήμερα ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε σχεδόν κανείς μας δεν μπορεί να το απαντήσει.
4: Βασικά είναι απόρρια. Είναι απόρρια ότι δεν μπόρεσε το Πασόκ να ανεβάσει τα ποσοστά.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό
2: να σας πω κάτι. Μπορεί να έχει όμως ανάγκη από μία εναλλακτική λύση που μπορεί να την εκφράσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Μπορεί. Γι' αυτό σας λέω ότι σε όλο αυτό το σύστημα είμαστε ακόμα νωρίς. Αυτό λέω.
3: Ναι, Ιάκωβε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μας έδωσες απαντήσεις για όλα. Γιώργο Φίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσουν εδώ και για τα στοιχεία που μοιράστηκες μαζί μας. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση όπως κάνουμε κάθε βράδυ με το πάνελ μας.

0: Δώσ' μου το κινητό σου.
1: 69.
0: Όχι, τη συσκευή. Ξεκλείδωσε. Θέλω να δω τις προφορές στο κλαμπ.
1: Μου έμαθε και το Προτέρια Κλαμπ. Μπλέξαμε.
2: Γίνε πελάτης Προτέρια και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο κλαμπ. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
3: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, diesel, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Μαζί η διαβήτης. Νέες θεραπείες για γρήγορη και ακίνδυνη απώλεια βάρους. SOS, τα μυστικά και τα επικίνδυνα λάθη. Γιατί κάποια φάρμακα δεν μας πιάνουν. Απλά τρίκ για να βάλετε φρένο στην επιθυμία για γλυκά. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: I remember a time when you enjoyed things other than that book.
4: Grandpa!
5: Leo, what are you doing?
6: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
7: Shield is down! Yards, protect the Empress!
8: We'll pay for my imprisonment.
9: Our mission is to save Syntopia.
10: Well, let's giddy up!
11: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και μέλος κεντρικής επιτροπής, τον κύριο Κακλαμάνη. Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη,
2: ευχαριστώ πολύ
1: που είστε εδώ. Και το μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Ρίγα. Καλησπέρα κύριε Ρίγα, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
3: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, θέλω να ξεκινήσω με ένα ερώτημα.
4: Να πω τα συλληπιτήρια μου.
1: Βεβαίως έχετε δίκιο. Το αναφέραμε πριν για την οικογένεια του υφυπουργού.
4: Του Ταγαρά, του υφυπουργού περιβάλλοντος. Πραγματικά ήταν ένας άριστος κοινοβουλευτικός και πολιτικός. Είχε θητεύσει πολλά χρόνια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είχε και πολύ καλή γνώση των θεμάτων. Έχει διατρέξει όλη την. Στην πολιτική του καριέρα όλη την γκάμα των ερετών αξιωμάτων. Από κοινοτάρχης ξεκίνησε ο άνθρωπος, έφτασε νομάρχης. Και ο καρκίνος, αυτή η μάστιγα, η σύγχρονη, τον έριξε μετά από πολύ αγώνα. Είχα την τύχη να τον γνωρίζω καλά. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα που τον είχα, δεν έφευγε από το Υπουργείο, ακόμα και άρρωστος. Και πραγματικά σήμερα μας συγκλώνησε η...
1: Μια απολία και εμείς είδαμε πριν και το μήνυμα του YouTube ξανά και ξανά θυμάσαι συλληπιτήρια. Λοιπόν, τώρα στα της πολιτικής ατζέντας ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Οικονόμου και θα πάμε μετά στις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά που συζητήσαμε γιατί να αλλάξουμε και λίγο θέμα. Μου έκανε εντύπωση ο Δημήτρης μας έδωσε ένα εκτενές ρεπορτάζ για το πώς διαβάζει η κυβέρνηση την αποτίμηση της κυρίας Τιχεροπούλου αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την τοποθέτηση ότι οι συνάδελφοί σας που είναι προς έλεγχο. Ότι δεν έχουν βλάψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά συνέπεια δεν έχουν συμβάλει στο να σπαταληθούν ευρωπαϊκοί πόροι, πόσο μάλλον με παράνομο τρόπο. Με έναν αιχμηρό τρόπο, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Πέτσα,

0: σήμερα το πρωί και στη συνέντευξη που είχε ο Δημήτρης, απάντησε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για την πολίτευση. Συγκεκριμένα μίλησε για την κυρία Αποστολάκη, αυτό αφορά τον κύριο Κακλαμάνη και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά προέτρεψε για την ακρίβεια την κυβέρνηση να ζητήσετε την παραίτηση και τη κυρία Κοβέση. Και θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη.
1: Τι να σχολιάσω.
0: Όχι, δεν είναι μόνο τον κύριο Πέτσα. Όχι, δεν θα σα βάλω σε αυτή τη θέση.
1: Δεν θα το ήθελα.
0: Την άποψή σας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με δεδομένο ότι η κυρία Τιχεροπούλου λέει πλέον ότι αυτοί δεν φαίνεται να έχουν βλάψει ή λάβει με παράνομο τρόπο ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα είναι μία αξιόπιστη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να γυρίσουν στις θέσεις τους οι συναδελφοί σας.
1: Εγώ θα επιμείνω στη θέση που είχα πάει από την πρώτη στιγμή, ότι είναι σεβαστός ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο εισαγγελέας, είτε είναι εθνικός, είτε είναι ευρωπαϊκός, είτε είναι οτιδήποτε άλλος, οποιοδήποτε θεσμός δικαιοσύνης, έχει τους κανόνες και τους κώδικες τους δικούς του. Αυτοί οι κώδικες πρέπει να γίνονται σεβαστοί από την νομοθετική και εκτελεστική εξουσία και από τον κάθε πολίτη. Εδώ δεν είναι τα ζητήματα τέτοια ώστε να πανηγυρίζουμε από κάθε εξέλιξη μιας δικαστικής υπόθεσης. Το έχει κάνει πολλές φορές η αντιπολίτευση. Εγώ έχω βρεθεί σε πολλά πάνελ που απορώ πως τη μια φορά κακή η δικαιοσύνη, την άλλη φορά καλή η δικαιοσύνη. Τη μια φορά αδέκαστοι οι δικαστές, την άλλη φορά διοριζόμενοι από την κυβέρνηση και υποτελείς. Αυτές οι συμπεριφορές για μένα είναι όχι σοβαρές και γι' αυτό κρίνονται έτσι και από τον κόσμο σε όλα τα γκάλωπ συστηματικά και επίμονα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της. Έστειλε κάποιες υποθέσεις στη Βουλή. Εμείς κάναμε το αυτονόητο να δώσουμε την άδεια να τις εξετάσει η δικαιοσύνη. Αν στην εξέταση της δικαιοσύνης τα θέματα αυτά δεν είναι σοβαρά, θα πάνε στο αρχείο. Επειδή θα μου πείτε είναι και πολιτική, γίνεται και μια πολιτική σπέκουλα και μια πολιτική εκμετάλλευση. Το είδαμε αυτό με τα θέματα της Νοβάρτης, όπου πήγαινε, επιχειρήθηκε 10 κορυφαία στελέχη της χώρας, όλο στοιχείως από τη μια πλευρά, από την τότε κυβέρνηση, από την αντίθετη πλευρά της κυβέρνησης τότε, κατηγορήθησαν. Όμως, εκ των πραγμάτων και στην πορεία των πραγμάτων και των θεμάτων, αποκαλύφθηκε και φάνηκε και ήταν όλο.
0: Άρα μπορεί ο ΠΚΠ να μοιάζει με Νοβάρτης.
1: Λέω, στην περίπτωση της Νοβάρτης έγινε πάλι μια αποκαθήλωση του κατηγορητηρίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δικαστής, η εισαγγελία δεν θα κάνει τη δουλειά της. Θα μου πεις μπλέκω χωρίς λόγο. Ή μπλέκω. Αν όμως θεωρώ ότι ένας εισαγγελέας παίζει πολιτικό παιχνίδι, αυτό είναι πολύ σοβαρό, δεν μπορώ να το δεχτώ. Το θεωρώ δηλαδή ότι αυτομάτως καταραίει όλο το σύστημα το πολιτιακό, το δικαιωτικό. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δηλαδή ένας βασικός θεσμός παίζει πολιτικό παιχνίδι, για μένα είναι ένα τεράστιο πλήγμα στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μπορείτε να πείτε ότι βλέπετε...
1: Αν παίζει πολιτικό παιχνίδι ο Άριος Πάγος, νομίζω ότι η χώρα μας πάει για διάλυση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το θεωρώ αδιανόητο να μπαίνω σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Τώρα, κύριε Κακλαμάνη, τα στελέχη της κυβέρνησης θέτουν το εξής θέμα. Η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στα γραφεία στην Αθήνα στις 18 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου ήταν η ψηφοφορία για τους δύο υπουργούς, όπου η έκθεση μέσα, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι δεν έχουν ευθύνη. Δεν θα έπρεπε αυτή η συμπληρωματική έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου να έρθει στη Βουλή πριν την ψηφοφορία, για να ξέρουν και οι βουλευτές τι θα ψηφίσουν.
3: Να. Λοιπόν, πρώτον πριν απαντήσω, να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του θανόντος, του Ταγαρά, ναι, και στην οικείους του και στην πολιτική του οικογένεια, στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Εγώ την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου δεν την έχω δει, είδα ότι έχουν διαρρεύσει σήμερα κάποια αποσπάσματά της στον τύπο. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο αποδεικνύει η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου είναι ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε καλά τη δουλειά της. Με ποια έννοια? Ότι ενώ είχε από ό,τι είδαμε στη και θα απαντήσω και στο ερώτημα του κ. Τάκη, δεν θα το, σαφώς, για να το πω εξ αρχής, σαφώς και έπρεπε να τη βάλει μέσα αν την είχε, έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι ένα, γιατί δεν την έστειλε στη Βουλή είναι το ερώτημα.
3: Αυτό σας λέω, ναι, σαφώς ναι. Και έπρεπε να τη στείλει. Αν την είχαν στα χέρια τους έπρεπε να τη στείλουν όλη τη δικογραφία.
2: Μα 18 του μηνός κατατέθηκε. Ναι.
3: Επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω μπροστά μου την έκθεση να δω πότε κατατέθηκε.
2: Ερώτημα λοιπόν, σας το λέω εγώ γιατί στα χέρια της,
3: αν ήταν στα χέρια τους έπρεπε να πάει και αυτή. Αυτό όμως αφήστε με να τελειώσω αυτό που θέλω να πω.
2: Σε αυτό και θα πείτε. Αν λοιπόν είχε έρθει αυτή η έκθεση ναι. στη Βουλή ναι. και βλέπατε εσείς ναι. ότι για τους δύο υπουργούς ναι. που ζητήσατε την εξετάστη, την προανακριτική, ναι. η έκθεση λέει δεν έχουν καμία ευθύνη.
3: Αυτό λέει, δεν ξέρω.
2: Μα σας λέω. Ναι. Αν λέει
3: αυτό δεν θα ζητούσαμε προανακριτική. Προφανώς.
2: Α, πάρα πολύ.
3: Μα γιατί να.
2: Εντάξει.
3: Μα προφανώς και δεν θα ζητούσαμε. Τέλεια. Μα αυτονόητο δεν είναι.
2: Όχι.
3: Θα ζητούσαμε προανακριτική για κάποιον που η έκθεση.
2: Άρα θα μπορούσατε και εσείς να πάρετε πίσω την προανακριτική. Αν
3: η έκθεση λέει αυτό που μου
2: ξέρετε
3: λέτε.
2: Ξέρετε τι λέει ναι. για τον κύριο.
3: Δεν ξέρω.
2: Σα το λέω εγώ, γιατί τη διάβασα. Γιατί την έχουν οι βουλευτές που την πήρανε στην δημοσιογραφία. Ξέρετε τι λέει. Ορθώς ότι ο κύριος Λιβανός υπέγραψε την ιεραρχική προσφυγή.
3: Και για τις 11 περιπτώσεις το λέει. Γιατί είχε 11 περιπτώσεις ο κύριος Λιβανός. 11 διαφορετικές περιπτώσεις παραγωγών.
4: Για την ιεραρχική προσφυγή. Μισό λεπτό.
2: Λέω για την ιεραρχική προσφυγή.
3: Για να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί ξέρετε, μιλάτε εσείς και δεν μιλάω εγώ. Αν θέλετε, πείτε τα.
2: Όχι, λέω για την ιεραρχική προσφυγή, γιατί εκεί αυτή είχε συνδεθεί και με τον Κώστα Καραμαλή.
3: Εντάξει.
2: Μιλούσαν για κακούργημα. Ωραία. Και πήγαν και στελέχη σας που έλεγαν ότι θα συλληφθεί ο Καραμαλής.
5: Να μας απαντήσει, μισό λεπτό, να απαντήσει αυτή, λοιπόν, και να πάμε στον κύριο Ρίγα.
3: Αυτή λοιπόν μιλάτε για την περίπτωση των 57 παραγωγών από τις ΣΕΡΕΣ. Είναι μία από τις 11 περιπτώσεις. Έτσι. Υπάρχουν άλλες 10.
2: Ναι, αλλά είναι πιο βαριά αυτή.
3: Ναι, αλλά είναι
2: άλλες... για κακούργημα.
3: Ναι, αλλά είναι και άλλες 10, οι οποίες αθριζόμενες ενδεχομένως φτάνουν και αυτές στο κακούργημα.
2: Σύμφωνοι. Για την κυρία Ραπατζή δεν υπάρχει τίποτα που είναι μία.
3: Ναι, σας επαναλαμβάνω. Σας επαναλαμβάνω, αν με αφήσετε να το πω έτσι, ναι, ότι ναι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφτιαξε ένα διαβιβαστικό για τους Σωστό. Βουλευτές και ένα για τους υπουργούς, βασιζόμενοι στα στοιχεία που τις έδωσε η ΑΔΕ και η οικονομική αστυνομία. Λοιπόν, και αποδεικνύοντας ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Πέτσας, ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια, δηλαδή θέλω να πω, η κυρία Κουβέζη δεν βλέπει στον ύπνο της, φαντάζομαι, τον κύριο Μητσοτάκη. Ζήτησε και από την κυρία Τιχεροπούλου να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη. Θα μπορούσε να μην της το ζητήσει και να πάει με τα στοιχεία που δίνει το κράτος και να πει: Ελάτε όλοι, ελάτε να πολιτευτείτε.
2: Ή θα μπορούσε να το ζητήσει να πριν στείλει τις δικογραφίες.
3: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι εδώ φαίνεται ότι κάναν σωστά τη δουλειά του εισαγγελείς και ζητήσαν μια έξτρα πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τιχεροπούλου.
2: Μα άμα η δικογραφία δεν είναι σωστή, πώς έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αν η κυρία Τιχεροπούλου λέει ότι οι περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν βλάβει.
3: Ήδη τους είχαν πει από το Υπουργείο, από την Οικονομική Αστυνομία και από την ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, τα στελέχη, ο ΠΚΠ, τους είχε απαντήσει και βάσει αυτού φτιάξαν αυτά που φτιάξαν. Και όσοι εκ περισσού έρχονται και λένε για να το διπλοτσεκάρουμε, βάλε και την
2: Τιχεροπούλου. Δεν είναι έτσι όμως, κύριε Καγκλαμάνη.
3: Συγγνώμη, αλλά εσείς είσαστε μέσα στο γραφείο της Αγγελίας και ξέρετε
2: τι κάνουμε. Όχι, άλλο σας λέω. Λέω ότι το πρόσωπο για το οποίο η κυρία Ραπατζή ελέγχεται δεν έχει πληρωθεί ακόμα.
3: Ωραία.
2: Τι ωραία.
3: Ωραία. Μαζί σας. Αν ισχύει αυτό που λέτε.
2: Μα τότε πού είναι η ζημιά των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων.
3: Αν ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχάς να ξέρετε, γιατί είναι λογικό να μην το ξέρετε, ότι ακόμα και η διακινδύνευση ισοδυναμεί με βλάβη στα εγκλήματα τα περιουσιακά κατά του δημοσίου. Αλλά δεν θα πάω εκεί. Δηλαδή, αν γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχει καμιά βλάβη για την κυρία Ραμπατζή, σαφώς και δεν θα κάναμε πρόταση προανακριτικής. Δεν θα πήγαμε στη διακινδύνευση. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Καραμανλή, έχει 11 διαφορετικές. Τον κύριο Καραμαλή, με συγχωρείτε, τον κύριο Λιβανό, έχει 11 διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία αφορά τον κύριο Καραμαλή γιατί είναι από τις ΣΕΡΕΣ, οι άλλες 10 είναι από την Ατολακαρνανία, είναι ψηφοφόροι του. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω, είναι ψηφοφόροι του, αυτά τα λέει στις επισυνδέσεις οι άνθρωποι του γραφείου του παίρνοντας στον Ευρωπαϊκό. Λοιπόν, το συνολικό μου σχόλιο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ότι αυτό καταρχάς, γιατί κάπου ο κόσμος χάνει και την ουσία του πράγματος. Εδώ πέρα υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε πέρσι το καλοκαίρι, έτσι, με το ΦΡΑΠΕ, με το ΧΑΣΑΠΗ, με
2: τον κύριο Ζερβό.
3: Δηλαδή, μην φτάσουμε να λέμε ΟΠΕΚΕΠΕ και Νοβάρτης.
2: Το σκάνδαλο υπάρχει, δεν το συζητάμε.
3: Και Νοβάρτης στην ίδια πρόταση, γιατί θα μας πάρουν οι αγρότες με τις λιμονόκουπες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις.
5: Λοιπόν, να ακούσουμε και την Ελένη τώρα που θα ρωτήσει τον κύριο Ρίγα.
3: Εγώ σας απαντώ ευθέως ότι έπρεπε να ήταν στη Βουλή.
5: Ελένη, στο ερώτημα που
4: θα δεν το συζητώ. Η κυβέρνηση εμφανίζεται να θέλει να στραφεί εναντίον τη κυρία Κοβέση. Εσείς βλέπετε κάποιον λόγο που η κυρία Κοβέση τα κάνει όλα αυτά? Δηλαδή, έχει προηγούμενα με την κυβέρνηση, θέλει να πολιτευτεί. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει η κυρία Κοβέση. Θέλει να στηρίξει κάποια κόμματα. θεωρείτε ότι υπάρχει πίσω από αυτή την κίνηση που, που έχει κάνει η κυρία Κοβέση κάποιο δεύτερο αφήγημα που συνδέεται με, με κάποιες, με κόμματα.
5: Για άλλους. Μου λέει, λέει ο κύριος Οικονόμου ότι δεν έχει τοποθετηθεί κατά της κυρίας Κοβέση και η Ελένη προφανώς αναφέρεται σε άλλα κυβερνητικά στελέχη.
3: Ο κύριος Πέτσας τοποθετήθηκε και είπε ότι πρέπει να
5: παραιτηθεί. Ο κύριος Οικονόμου δεν πήρε αυτή τη θέση, ήταν σαφές. Ελάτε κύριε Δύο.
6: Καταρχήν να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Ταγαρά. Θεωρώ ότι ήταν ένας εξαιρετικός πολιτικός και σε χαρακτήρας και σαν άνθρωπος, ανεξάρτητα των πολιτικών διαφορών και στην πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω ειλικρινά αυτό και νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αυτό το εξέφρασε. Κοιτάξτε, κυρία Καλογεροπούλου, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, να πω το εξής. Εδώ υπάρχουν μια σειρά, πέρα από το τι έφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πέρα το ότι κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτη η επίθεση που γίνεται με όποιον τρόπο και γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό από εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος τον στηρίξαμε όλοι και το στήριξαν όλοι. Άρα λοιπόν, νομίζω με την επιλογή την οποία έχει κάνει μέχρι σήμερα και τα στοιχεία τα οποία είχε, ήταν τεκμηριωμένα. Εγώ λέω, με ό,τι στοιχεία είχε. Δύο, τώρα μην προσπαθούμε να κρύψουμε ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί αυτό. Κύριε Τάκη μου, αφήστε με λίγο να πω. Αυτό διαισθάνομαι. Και ούτε το σκάνδαλο ήταν ξαφνικά ξυπνήσανε κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, με ό,τι ονόματα είχαν, δεν θέλω πια ούτε να τα αναφέρω τα ονόματα, τα περίεργα τα οποία είχαν, και άρχισαν να παίρνουν λεφτά. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ είχα πει, όταν πρωτοακούστηκε αυτό, είχα πει το εξής. Η μεγάλη ευθύνη ήταν πολύ συγκεκριμένη. Υπήρχε η τεχνική λύση, η οποία ήταν συγκεκριμένη, η οποία έγινε, για να μην χάθουν κονδύλια. Εμείς γλιτώσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο μας είχε βάλει ποινή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τι κάνανε και ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα? Ότι δώσαν τη δυνατότητα, και ήταν ο κύριος Βορύδης ως υπουργός, έδωσε τη δυνατότητα τότε να έχουν οι κατατόπους υπηρεσίες οι οποίες παίρναν ιδιωτικές, οι οποίες παίρναν για να κατανείμουν τους χώρους, να έχουν εικόνα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το είχε πρώτα η κεντρική διοίκηση. Και αυτό το έβλεπε. Αυτό λοιπόν γινόμενο έγινε όλο αυτό το πιάτσικο. Από εκεί και πέρα, μέσα στη Βουλή, κύριε Πιέρο, εμφανίστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ο κύριος Βάρας, ήταν μια σειρά. Τώρα μην ξανακάνουμε όλη τη συζήτηση από την αρχή.
5: Η συζήτηση που κάνουμε είναι για αυτό που.
6: Ναι. Μην ξανακάνουμε. Όχι, εγώ λέω, όχι να με ρωτήσετε δύο λεφτά να ολοκληρώσω και με ρωτάτε. Λέω λοιπόν ότι μην προσπαθήσουμε τώρα να πούμε επειδή έγινε αυτό, και θα πω και για την κυρία Τεχερόπουλη. Άρα λοιπόν, υπάρχει το σκάνδαλο, αλλά είναι δεδομένο και η ευθύνη τη κυβέρνηση. Άρα πρέπει να ελεγχθούν. Γιατί κατασπαλήθηκαν κονδύλια. Και δεν είναι από μόνοι του ξεκινάγαν κάποιοι και το κάνανε. Δεν ήταν. Ήταν κεντρική πολιτική ευθύνη. Uh-huh. Ακόμα και πολιτική ευθύνη. Τώρα λέμε, η κυρία Τεχεροπούλου. Είναι προφανές ότι εδώ υπήρξε και μια δίωξή της απέναντι. Τώρα ξαφνικά πανηγυρίζονται και την κυρία Τεχεροπούλου κάποιοι. Λέει ο κύριος Πέτσας. Δίωξη. Κανονικά. Την διώξαν από την υπηρεσία ο κύριος Πιτσιλής. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε? Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω έχει,
2: εσείς αυτό
6: έχει ολοκληρωθεί.
2: Ή το αποτέλεσμα της ελέγχου της
6: κυρίας Τεχεροπούλου. Εγώ λέω, κοιτάω.
2: Το αποτέλεσμα του ελέγχου δεν σας ενδιαφέρει.
6: Εγώ λέω,
2: κοιτάω.
6: Θα πω και αυτό. Μην βιάζεστε, κοιτάξτε. Και εγώ λέω λοιπόν, επαναλαμβάνω και ξαναλέω ότι κοιτάω και αυτό. Mm-hmm. Γιατί υπήρξε μία δίωξη. Άρα λοιπόν, γιατί εκδιώχθη η κυρία Τεχεροπούλου?
2: Ακόμα πιο έγκυρο και αντικειμενικό τότε το αποτέλεσμα.
6: Γιατί εκδιώχθη η κυρία Τεχεροπούλου?
2: Ναι. Τι λέει?
6: Άρα,
2: το
6: λοιπόν,
2: πόρισμα,
6: το
2: θα
6: πόρισμα
2: μας
6: το... Ναι. Δεν μπορώ εγώ να πω γιατί η κυρία Τεχεροπούλου και για ποιους λόγους. Εδώ υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συγκεκριμένα πράγματα.
2: Ναι, επ' αυτών η κυρία Τεχεροπούλου λέει ότι δεν στέκουν.
6: Από αυτά λοιπόν όλα τα οποία υπάρχουν, ακόμα και το τηλεφώνημα, εγώ λέω. Και γιατί πρέπει να πληρωθεί, ανεξάρτητα αν δεν πληρώθηκε, όλα αυτά οδηγούν σε μια συγκεκριμένη παρέμβαση.
2: Μάλιστα.
6: Αφήστε λοιπόν τώρα, αφού τελειώσαμε, έχει πάει. Έγινε στη δικαιοσύνη. Εγώ
2: να
6: θα,
2: σας
6: ότι,
2: κάτι.
6: Θα πω ότι όταν η τελειώσει. Δικαιοσύνη θα ολοκληρώσει την διερεύνησή της με όλα τα στοιχεία του.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον κύριο
2: Μισό λεπτό πριν.
5: Επειδή
2: είπατε για τα λεφτά που φαγώθηκαν και ήταν με πολιτική παρέμβαση κλπ. Αυτό δεν είπατε?
6: Είπα τα λεφτά φαγώθηκαν.
2: Από... αυτούς που τα πήραν παράνομα.
6: Μην βάζετε λόγια στο μόνο. Είπα λοιπόν ότι άφησε η Υπουργεία Βορύδη.
2: Να
6: το πω εγώ τι είπα.
2: Όχι, γιατί θέλω
6: να το πω εγώ τι είπα.
2: Πείτε το.
6: Άφησε η Υπουργεία Βορύδη τη δυνατότητα να έχουν τα ιδιωτικά γραφεία στην περιφέρεια,
2: μάλιστα,
6: να έχουν την εικόνα
2: ωραία,
6: που θα πάνε.
2: Πάρα και έτσι έχει το πλιάτσικο. Ωραία. Ακούστε αυτό τώρα και θέλω να μου πείτε για άλλο πλιάτσικο. Πριν από τρεις μέρες τελείωσε ένα δικαστήριο που ελέγχονταν 32 παραγωγοί στις ΣΕΡΕΣ για 200.000 ευρώ κάπου εκεί. Και καταδικάστηκαν. Ξέρετε για ποια περίοδο είναι. 16-18. Στην περίοδο 16-18.
4: Μα δεν έχει πολιτικό
2: Ελένη μου, σε παρακαλώ. Στην περίοδο 16-18 που ήταν υπουργός υγειοργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος δεν έλεγχε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρέθηκαν αυτοί που έπαιρναν παράνομα λεφτά.
6: Λέω λοιπόν, ακούστε κύριε Τάκη, γιατί είσαστε ικανός δημοσιογράφος.
2: Όχι, σας λέω την απόφαση. 16-18.
6: Εγώ λέω είστε ικανός, αλλά κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε.
2: Προχθές βγήκε.
6: Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, γιατί εδώ έχουμε εμπλοκή με μια σειρά υπουργών, οι οποίοι παρεμβαίνανε ή δώσανε. Ακούστε λίγο.
2: Αυτοί που τα πήρανε το 16 και παρενέβησαν.
6: Ή δώσαν το δικαίωμα να ανοίξει και να υπάρχει ο δρόμος. Εκεί, λοιπόν, ναι, εκεί λοιπόν δεν υπήρχε αυτό.
2: Και πώς τα πήραν.
6: Πώς τα πήραν, γιατί προφανώς υπάρχουν διάφοροι επιτίδιοι που μπορούν να βρουν έναν τρόπο.
2: Πώς δεν λειτουργούσε ο ΠΚΠ επί των ημερών σας σωστά.
6: Πώς βρέθηκαν αυτοί. Λειτουργούσε. Το τι δηλώσαν, πώς το δηλώσανε και γιατί έγινε. Δεν είναι.
2: Α, εγώ εκεί δεν φταίνε δηλαδή.
6: Λέω, μα κύριε Τάγη, μου άλλο πράγμα σας λέω. Καταλάβετε το. Από τη μία έχουμε συγκεκριμένη παρέμβαση.
2: Πού την ξέρετε.
6: Δικαίωμα.
2: Την ξέρετε από τις υποκλοπές.
6: Σας είπα, η πρώτη παρέμβαση είναι το δικαίωμα.
2: Ωραία. Στην περίοδο 16-18 που ξέρετε έτσι δεν γίνεται κουβέντα να πάω.
6: Η παρέμβαση λοιπόν η οποία έγινε ήταν συγκεκριμένη. Έδωσε, άνοιξε το δικαίωμα στους ιδιωτικούς φορείς. Εμείς δεν το είχαμε κάνει αυτό.
2: Και πώς βρέθηκαν οι παρανομίες.
6: Γιατί η παρανομία μπορεί να κάνει. Γιατί τι θα πείτε. Ένας που κλέβει από την εφορία δεν τον ελέγχει ο Πιτσιλής.
2: Όχι, σας λέω, γιατί λέγατε ότι επί των ημερών σας δεν υπήρξε καμία
5: διασπάθηση.
6: Τέτοια διασπάθηση τόσων κονδυλίων.
5: Κατανοητό. Δεν άλλαξε απάντηση, αλλά λέω στον κύριο
4: Οικονόμου. Υπάρχει ο Χασάπης και ο Χασάπης.
5: Λένε άστο τώρα. Πάμε στον κύριο Οικονόμου για να πάρει το διάλειμμα.
2: Που ακόμη ο Χασάπης και ο Φραπές δεν του ασκήθηκε δίωξη.
5: Πάμε λίγο, ξεπολίστε λίγο τις βελόνες. Ξεπολίστε λίγο τις βελόνες.
6: Όχι στη Βουλή. Γιατί δεν έγινε.
2: Κύριε Ρίγα,
5: απαντήσατε. Μην κολλάτε.
4: Κύριε Οικονόμου, συνάδελφοί σας έβαλαν το θέμα της κυρίας Κοβέση, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να εξετάσει αν θα πρέπει να κάνει.
5: Διαφωνία με αυτό, κύριε Σκόμου,
4: κάποιες κινήσεις κατά της κυρίας Κοβέση. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε και αν θεωρείτε ότι η κυρία Κοβέση έχει κάποια σκοπιμότητα για τους ελέγχους τους οποίους κάνει.
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2020 ψήφισε τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι μια κίνηση για την οποία είμαστε περήφανοι και πιστεύω ότι δεν έχουμε μετανιώσει ούτε κατά το ελάχιστο.
3: Όχι όλοι. Κάποιοι από εσάς τη μετανιώσατε.
1: Δικό τους πρόβλημα.
3: Έτσι.
1: Εγώ λέω για την κυβέρνηση όμως.
3: Όχι, εννοώ και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Την κυβέρνηση εννοώ, δηλαδή η χώρα. Βασικά η χώρα, αλλά υπό την διοίκηση μιας κυβερνήσεως. Άρα λοιπόν. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί η Νέα Δημοκρατία. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είπαμε, φυσικά και υπάρχουν σκάνδαλα και υπάρχει σκάνδαλο και είναι ερευνητέα όλα τα θέματα. Γι' αυτό είπαμε, άμα την παρακολουθείτε την επικαιρότητα, 315 πως ήταν, επιάστησαν προχθές.
2: Μα και συλλαμβάνονται συνεχώς.
1: Και συνέχεια και εχθές έμαθα για 22. Συνέχεια έχουμε τέτοιες συμμορίες οι οποίες λιμένονταν τον
2: ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως, κύριε Οικονόμου, είχαν εντοπιστεί και αποδοθεί στη δικαιοσύνη και αυτοί που ήταν πριν από τη δική σας διακυβέρνηση.
6: Τι δεν καταλάβατε, τι δεν έχετε καταλάβει.
4: Και μου λένε ότι από το 19, ότι η ιστορία ξεκίνησε από το 19 που έδωσαν
1: η έρευνα.
4: Άδεια σε ιδιωτικά ΚΙΔ.
2: Μα δεν ξεκίνησε από το 19, διότι αυτοί που καταδικάστηκαν είναι από το 16, Ελένη.
4: Σε παρακαλώ.
2: Είναι από το 16.
4: Με αφήνεις, σε παρακαλώ.
6: Σας είπα τα ΚΙΔ. Λοιπόν, τα ΚΙΔ δόθηκε το δικαίωμα.
2: Μέχρι το
6: 16.
2: Δεν καταλαβαίνω.
4: Για να δηλώσουν βοσκοτόπια, μέχρι το 16, για να δηλώσουν βοσκοτόπια, σε άλλη περιοχή έπρεπε να ερωτηθεί διπλά η περιφέρεια.
2: Μάλιστα. ρωτήθηκε, μιλάει και καταδικάστηκε.
4: Ξέρεις εσύ και δεν ξέρει ο Αυρώτης.
0: Ρωτάει τον κύριο οικονόμου, κύριε Ρίγα, δεν ρωτάει ούτε εσάς, ούτε τον Δημήτρη.
7: Τι σας εξήγησα εγώ, είπα λοιπόν, πήραν τα ιδιωτικά κύρ, γι' αυτό έγινε το πιάτσικο. Ωραία. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχε αυτό.
0: Δεν το είπατε να το απαντήσει λίγο κύριο οικονόμου για να πάρει το
7: διάλειμμα. Δεν με ακούτε τόση ώρα, κύριο οικονόμου.
1: Είναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση, προσπερνάτε τόσο εύκολα τα 3 δισεκατομμύρια ποινές τις οποίες και πρόστιμα τα οποία έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς όχι γιατί ήμασταν καλά παιδιά, γιατί γινόταν κακή διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Διαχρονικά ενοχλείται τώρα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: είναι όλα του Χατζηγάκη. Τα 3 δισεκατομμύρια.
1: Τα βασικά είναι του Χατζηγάκη.
0: Κύριε Καγκλαμάνη, ένα λεπτό τώρα. Τα 3 δισεκατομμύρια.
1: Είναι των κοσκοτόπων το 2012 που πήγε η τεχνική λύση. Αυτά είναι τα βασικά. Έτσι.
0: Όχι. Και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε. Και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 200 εκατομμύρια.
2: Δεν υπήρχε το πρόστιμο. Γλιτώσαμε το πρόστιμο το δικό σα.
3: Δώστε ένα διάλειμμα γιατί πρέπει να το πάρουμε.
0: Είναι πανεύκολο. Τη λύση είναι ο κ. Καγκλαμάνη.
3: Λοιπόν, δώστε ένα διάλειμμα και γυρνάμε για να δούμε δημοσκοπήσεις, νέο πολιτικό τοπίο, ακόμα και μηνυτήριες αναφορές. Λίγα λεπτά.
4: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Η σχέση της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Θα ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: Ήρθαν στα Public τα νέα Xiaomi 17 TAF Series με Leica κάμερα. Ανακάλυψε το Xiaomi 17 TAF από 749 ευρώ με δώρο smartwatch και το Xiaomi 17 TAF Pro μόνο 998 ευρώ με δώρο τηλεόραση. Public.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Ιθύλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: It's a cops.
2: I'll go this way.
1: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: Have the right to remain silent.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: perchance he's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop! She loves me.
2: 12 τη νύχτα, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για να είμαι δίκαιος και με το χρόνο, δεν είχε μιλήσει στον δεύτερο γύρο στον πρώτο γύρο στο κλείσιμο, ο κύριος Κεκλαμάς. Τον αφορά άλλωστε, και θα το πάμε έτσι, για το νέο δημοσκοπικό τοπίο της δημοσκοπήσης, το Τζίπρα.

0: και το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεκινώ από εσάς και από την άποψη της επικαιρότητας. Έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε, κύριε Καλαμάνη, καταρχάς. Με ενδιαφέρει και νομίζω ενδιαφέρει γενικά να δούμε την τοποθέτηση του καθενός και την προσωπική σας άποψη για τις δημοσκοπήσεις. Τις πιστεύω, δεν τις πιστεύω δηλαδή. Πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα, και η αλήθεια είναι ότι ένα προσωπικό σχόλιο και να μου το απαντήσετε, αν σας αδικό, είναι ότι βλέπω και έναν εκνευρισμό στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και με τον κύριο Τσίπρα. Ενώ στην αρχή ακούγαμε ότι έχετε μονομέτωπο. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι σε κάθε ευκαιρία υπάρχουν πειρά για τον κύριο Τσίπρα, πάντα διαθέσιμα.
1: Εντάξει, τα πειρά τώρα στα πάνελ είναι και λίγο. Φεύγουν και μερικές
0: αδέσποτες. Όχι, και στις τοποθετήσεις λέω. Δηλαδή, όταν δίνει συνέντευξη ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν μιλά, έχει πάντα και για τον κύριο Τσίπρα. Ακούστε, θα μου πείτε, καλά κάνει, γιατί τώρα μπήκε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Στο αλλά πολιτικό, επειδή άκουγα για μονομέτωπο, γι' αυτό σας το λέω.
1: Στο πολιτικό παιχνίδι είναι και αυτά. Θα σας πω το εξής. Η άποψή μου για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή συζητείται πολύ. Και καθώς συζητείται πολύ και αφού έχει προηγηθεί έτσι ένα εντατικό μάρκετινγκ τους προηγούμενους μήνες, έχει δημιουργηθεί έτσι μια προσδοκία, τι θα δούμε, μέχρι και το όνομα. Έτσι, ήταν λίγο, μου θύμισε τοποθέτηση προϊόντος ή κάποιο διαγωνισμό τύπου The Voice ή κάτι τέτοιο που έρχεται το χαρτάκι από το κοριτσάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο στημένο. Είναι λογικό ο κόσμος να έχει ενδιαφέρον, να έχει μια περιέργεια. Για μένα προσωπικά ήταν αναμενόμενο ότι θα είναι λίγο φουσκωμένος στις δημοσκοπήσεις ο κ. Τσίπρας με όλη αυτή την καλλιέργεια που είχε προηγηθεί προσδοκιών κτλ.
0: Εσείς τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις προσωπικά?
1: Ακούστε, δεν είναι όλες οι δημοσκοπήσεις ίδιες για να πω ότι τις πιστεύω ή δεν τις πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Από αυτό εξαρτάται το ψωμί τους. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς να αποτελεί αυτό υπονοούμενο, ότι εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο τις δημοσκοπήσεις όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
0: Διότι εκεί είναι
1: που έχουν τεθεί καλύτερα τα διλήμματα, που είναι πιο υπαληθεύσιμα
0: αυτά. Το λένε και οι ίδιοι δημοσκόποι.
1: Αυτά που γράφονται. Δηλαδή, πάντα και όταν κάνουμε συγκρίσεις, συγκρίνουμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Και αυτό αφορά και τον κύριο Ρήγα. Το 23
1: αν πιάσουμε τις παγιές, επιτρέψτε μου να πω αυτό, γιατί έχει μια αξία. Αν, για παράδειγμα, για τη Real Polis, εγώ δεν θα μπω σε όλη αυτή την κουβέντα που έγινε για τη Real Polis και αν μέτρησε τον κύριο Τσίπρα πριν ανακοινωθεί το κόμμα του, το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει γιατί έτσι είχαν συμφωνήσει. Αλλά νομίζω δεν είναι μέλος του συνδέσμου. Οπότε δεν δεσμευόταν από τους κανόνες που βάζανε μεταξύ τους. Μπορώ να πω, ψάχνοντας να δω, γιατί εγώ δεν την παρακολουθούσα και πολύ αυτή την εταιρεία, είδα ότι στα τέλη του 2022, δηλαδή 6 μήνες περίπου πριν τις εκλογές του 2023, είχε βγάλει μια δημοσκόπηση στην οποία είχε το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου στο 5,8%. Έτσι. Όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση. Λοιπόν, θέλω να πω, δεν μπορώ να πω ότι αυτό το 5,8 ήταν παράλογο, ούτε ότι ήταν λογικό, διότι οι εκλογές γίνανε μετά από 6 μήνες. Το ΠΑΣΟΚ πήρε κοντά στο 12%, σχεδόν τα διπλάσια, από αυτή την πρόθεση ψήφου. Μπορεί στο μεταξύ να αλλάξαν οι συνθήκες. Μπορεί. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχουμε μια φωτογραφία τη στιγμή. Αυτό μας λένε και οι ίδιοι.
0: Αυτό
1: όταν θα τεθούν τα διλήμματα, όταν θα τεθούν.
0: Σήμερα μια άλλη εταιρεία που είναι στο ΣΕΔΕΑ, που είναι η Άλκο και έβγαλε και το FlashGR.
1: Σας είπα,
0: έχει τον κύριο Τσίπρα επίσης στη δεύτερη θέση. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο? Εκτιμάτε ότι είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει?
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι πρόσκαιρο, με την έννοια ότι αποτελεί ένα φούσκωμα το οποίο συμβαίνει συχνά όταν έρχεται κάτι καινούριο και υπάρχουν κάποιες προσδοκίες. Θεωρώ ότι όσο θα εξειδικεύει, να ακούσουμε λίγο και τι πιστεύει αυτό το κόμμα, διότι εγώ είδα λίγο απ' όλα. Είδα δηλαδή, θέλω να πω, και τη λέξη αριστερά, είδα και τον μπλε. Θέλω να πω να κλείσουμε και λίγο το μάτι στους απογοητευμένους καραμανλικούς, που είναι λίγο πιο εθνικόφρονες. Είδα λίγο απ' όλα. Εγώ θέλω να δω να το συγκεκριμενοποιήσει ο κύριος Τσίπρας τι θέλει να πει, γιατί αυτές οι 7 δεσμεύσεις που παρουσίασε θα μπορούσε να τις πει σχεδόν οποιοδήποτε κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου.
2: Μήπως τελικά κάποια στελέχη σας βιάζονται, τους έχει πιάσει ένας αδικαιολόγητος πανικός, ένας φόβος που δεν θα έπρεπε?
1: Δεν είδα κάποιον να έχει ούτε βιασύνη ούτε πανικό. Εκφράζουμε πολιτική κριτική. Τι να πούμε δηλαδή ότι.
2: Όχι, όταν επιτίθεστε στις δημοσκοπήσεις, όταν λέτε ότι δεν είναι σωστές, ότι δεν μετράνε σοβαρά κλπ. Δείχνει ένα. Μια ανησυχία. Εσείς εκφράζετε ένα πολύ ψύχρεμο λόγο. Και λέω, μήπως τη δική σας στάση θα έπρεπε να την ακολουθήσουν και άλλα στελέχη, όπως μας είπε η κυρία Διαμαντοπούλου χθες, να περιμένετε να δείτε που θα καθίσει το κόμμα και μετά να αρχίσετε να πυροβολείτε αριστερά και δεξιά.
1: Ακούστε, δεν νομίζω ότι πυροβολούμε. Ασκούμε πολιτική κριτική στον κύριο Τσίπρα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω την εξής πολιτική.
2: Για τον κύριο Τσίπρα, ορθώς κάνετε. Ναι. Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ λέω για
1: τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τη δημοσκόπηση της Real Polis που έγινε ένα θέμα και υπήρξε
2: και για την interview.
1: Και μια αντιπαράθεση με τον. Ναι, είναι δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες άρχισαν να μετράνε πριν ακόμα.
0: Επιτρέψτε μου ένα κόμμα.
1: Οπότε επισημάνθηκε από τον Πασόκο και αυτό είναι παραβίαση των κανόνων.
0: Έχει πει κάτι ο κύριος Δουδονής, το οποίο δεν αφορά τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Είναι πολιτικό και θα ήθελα να μου πείτε αν το υιοθετείτε.
1: επιτρέψτε δε, γιατί να το πω και αυτό, για να μην το ξεχάσω, ότι ειδικά για τη Real Polis νομίζω ότι σε έχει επιτεθεί και η Νέα Δημοκρατία το 2022-2023 με μια αντίστοιχη ανακοίνωση ότι είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα
0: και πάω σε κάτι ευρύ για να.
1: Είχε βγάλει δηλαδή το γραφείο τύπου τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για να το κατανοήσω ω γραμμή. Αν είναι ή όχι. Λοιπόν, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης κάτι το οποίο είναι μια πολιτική ανάγνωση, ότι ο Τσίπρας είναι ο ιδανικός αντίπαλος του Μητσοτάκη. Δεν λέει όμως ο κύριος Ανδρουλάκης κάτι που είπε ο κύριος Ζωντονής και θέλω να ρωτήσω αν είναι επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ότι υπάρχει, μπορεί, αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία Μαξίμου Τσίπρα. Ότι τα έχουν βρει και ότι ουσιαστικά ο ένας στηρίζει τον άλλο. Και ειδικά το Μαξίμου τη πρόχνει τον κύριο Τσίπρα, να το πω λαϊκά.
1: Ακούστε.
0: Εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο κάτω από το τραπέζι, συμφωνία δηλαδή Μαξίμου Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν
0: το είπε ο βουλευτής επικρατείας του κόμματος.
1: Δεν θα μπω σε μια τέτοια σπέκουλα, θα σας πω το εξής όμως. Μου ακούγεται λογικό, διότι πάντα.
0: Να τα έχει βρει ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Όχι, με συμφωνία όχι, κάτω από το τραπέζι.
1: Αφήστε να σας το εξηγήσω και θα το καταλάβετε, θα το πω ξεκάθαρα. Το ότι το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν πολύ συχνά ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά από το χώρο της αριστεράς και το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, το είδαμε και το 1989. Το είδαμε και τη δεκαετία που μας πέρασε. Πάντα ήταν φιλοδοξία και των δύο χώρων, αυτών δηλαδή της παραδοσιακής δεξιάς και αυτών της παραδοσιακής αριστεράς, όπως εκφραζόταν, να εξαφανίσουν το μεσαίο χώρο που είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν εμπόδιο στα σχέδια και των δύο. Έτσι, αυτό το είδαμε δηλαδή και στην εποχή του πατέρα Μητσοτάκη με τους ηγέτες του Ενωμένου Συνασπισμού. Το είδαμε και αργότερα. Ο κόσμος αυτά τα θυμάται, τουλάχιστον αυτοί που είναι κάποια ηλικία και πάνω. Από εκεί και πέρα, το αν ο κ. Τσίπρας αποτελεί ιδανικό αντίπαλο για τον κ. Μητσοτάκη φαίνεται στα ποσοστά και σε αυτό που έχει καταγράψει τελευταίες αναμετρήσεις απέναντί του, που έχει νομίζω πέντε συνεχείς ήττες.
0: Πάντως για ένα κόμμα.
1: Είναι και ένας μπαμπούλας.
3: Είναι και ένας μπαμπούλας. Δηλαδή, ελάτε εδώ
1: γιατί θα γυρίσει ο Τσίπρας.
3: Την κυβέρνηση ενδεχομένως. Ναι. Και είναι άλλο να λέτε ότι υπάρχει μία μυστική συμφωνία.
1: Μυστική συμφωνία δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει.
3: Αυτό ο κύριος Τσίπρας
1: δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ποτέ να έχει μυστική συμφωνία με τον κύριο Μητσοτάκη, διότι οι καλές σχέσεις που έχει ο κύριος Τσίπρας είναι με την καραμανλική δεξιά. Οπότε θα θεωρούσα πολύ πιο πιθανό να έχει μια μυστική συμφωνία με αυτούς που περιμένουν να αλλάξουν
0: τον κύριο Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε και τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Ρήγα. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, πώς απαντάτε σε αυτή τη χρέωση του ΠΑΣΟΚ σε εσάς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο εκλεκτός σας και ακόμα πιο προωθημένα, όχι από τον κύριο Κλαμάνη, από τον κύριο Δονή, για παράδειγμα, ότι τα έχετε βρει κιόλα.
4: Υπερβολές. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το δεύτερο κόμμα εκλογικά. Το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο κόμμα στις εκλογές.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
4: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση γιατί το δεύτερο κόμμα
0: έγινε χαμός.
4: Έγινε χαμός. Τα γνωστά, τέλος πάντων. Και έτσι υπό αυτή τη συνθήκη κοινοβουλευτικά είναι το δεύτερο. Άρα λοιπόν, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Εγώ στη φιλόξενη εκπομπή σας το έχω πει σε πολύ πρώιμο στάδιο ότι μένα το πιο λογικό μου φαινόταν ο Τσίπρας να είναι δεύτερος παρά να ήταν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί γιατί έδειξε που πιάνει τα ωριά του όταν και στις δύσκολες στιγμές της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορέσε να επωφεληθεί εκλογικά, δημοσκοπικά μάλλον κάτι. Και ξέρετε τώρα, να μιλάμε για μια εταιρεία. Έχει πέσει ή δεν έχει πέσει μέσα. Εδώ έχουμε καμιά 15-20 εταιρείες.
0: Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα είναι η πολλή.
4: Κάθε εβδομάδα έχουμε 2-3 δημοσκοπήσεις.
0: Και
4: από όλες τις εταιρείες. Δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Όλες έχουν τρελαθεί, όλες είναι πιασμένες. Δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά. Είναι.
1: Εντάξει, προ λίγο καιρό ήταν και η κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Έτσι.
4: Προσέχτε, ήταν ευμετάβλητο όμως το θέμα. Ναι.
0: Και άλλαξε.
4: Διότι, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου πήγε να. Πέρασε
1: και
4: πάνω
1: τους δημοσκόπους, Βασίλη, αν τους ρωτήσεις, θα σου πούνε ότι το 2% είναι στο όριο του στατιστικού.
4: Εντάξει,
1: είναι
4: πάνω, σίγουρα. Κάτω, έτσι, αλλά η Κωνσταντοπούλου για κάποιες περιόδους που πήγε να πιάσει το κύμα της αντιδράσεως και της αντίρρησης, αλλά αυτό δεν μπορούσε να διατηρηθεί και πάλι φαινόταν και στις δημοσκοπήσεις, αλλά το πιάναμε και στην κοινή γνώμη. Τώρα έπρεπε να δούμε τις δημοσκοπήσεις.
1: Εγώ πιστεύω. Είναι στο 3, έτσι, ενώ ήταν στο 13 πριν από.
4: Είναι λογικό τώρα, αφού μπαίνει η Καριστιανού μέσα στο παιχνίδι. Μπαίνουν πολλές δυνάμεις. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, τώρα εγώ πιστεύω ότι εκεί θα γίνει μια μεγάλη μάχη. Εκ των πραγμάτων τα θέματα θα είναι ρευστά, αλλά μας φαίνεται και περίεργο ότι βγαίνει. Εδώ έγινε μια μέτρηση χθες για την Ανατολική Αττική. Η Ανατολική Αττική, Τσίπρας, η δικιά μου περιφέρεια, Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει μείνει και Νέα Αριστερά είναι τα ποσοστά του 23 του ΣΥΡΙΖΑ τότε του 9.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι στην κάλπη ο αντίπαλος ο κύριος ήταν ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή
4: το είχε πάρει 17,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, αν τα προσθέσει τα 3 ποσοστά που έδειξε χθες η μέτρηση της interview, Είναι το 17%.
0: Άρα εσείς εκτιμάτε ότι ο αντίπαλος ήταν ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης, στην κάλπη, στην τελική ευθεία. Ο κύριος είναι ο αντίπαλος.
4: Εγώ εκτιμώ ότι εκ των πραγμάτων ο χώρος της αριστεράς και του αριστεράς θέλει ένα ηγετικό πρόσωπο για να συσπηρωθεί απέναντι στον κακό Μητσοτάκη. 2,5 χρόνια δεν μπορείς να το κάνει αυτό ο Ανδρουλάκης, θα το κάνει με τον Τσίπρα. Είναι φανερό αυτό. Κύριε Ρίγα, υπάρχει το κενό στην πολιτική. Αν δεν πιάσει την ευκαιρία σου, την έχασες.
0: Κατανοητό. Κύριε Ρίγα, οι εξελίξεις αυτές που έχουν τον κύριο Τσίπρα και του δίνουν και μια δυναμική, γιατί γι' αυτό γίνεται η συζήτηση. Γιατί στην πρώτη εικόνα, λέω την τελευταία έρευνα, τη ΣΑΛΚΟ για το ΦΛΑΣ, και θα δούμε και τις επόμενες την άλλη εβδομάδα, έρχεται και κάνει μια προσπέραση στο ΠΑΣΟΚ, παροδική ή μη, αλλά την κάνει και έρχεται στη δεύτερη θέση. Θα ήθελα να μου πείτε πώς το βλέπετε το εγχείρημα, τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, και βέβαια επειδή είστε ένας στέλεχος με συνέπεια στο χώρο σας και στο κόμμα σας, το συνασπισμό πρώτα, το ΣΥΡΙΖΑ και την όλη πορεία που έχετε, να μου πείτε τι εκτιμάτε ότι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Καταρχήν να ευχαριστήσω για το καλό σας λόγια και θα είμαι και συνεπής.
0: Όχι, είναι...
5: Και θα είμαι και συνεπής. Όχι, τα καλά λόγια με την έννοια της επιβεβαίωσης της πορείας.
0: Δεν είστε κάποιος ο οποίος μπήκε
5: στον χώρο. Της αληθής πορείας. Αυτό λέω. Δεν το είπαμε. Το είπα ότι το επιβεβαιώνεται με... Και θα είμαι και συνεπής στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η άποψή μου πολύ συγκεκριμένη. Εντάξει, εγώ κάνω μια άλλη ανάγνωση αυτή τη στιγμή και νομίζω θα συμφωνήσετε τουλάχιστον δημοσιογραφικά. Πρώτον, ότι τα αποτελέσματα, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις της άλλης εβδομάδας. Όλα τα αποτελέσματα τι δείχνουν, ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που επιμένουμε από την, από τη συνεδριακή μας απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από την Κεντρική Επιτροπή, ότι χρειάζεται προοδευτικό μέτωπο, προοδευτική διακυβέρνηση, ενίο ψηφοδέλτιο. Συγκεκριμένο μήνυμο πρόγραμμα αντιμετώπισης. Και αυτό είναι και στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει κάνει διαχρονικά από την ώρα ίδρυσης του συνασπισμού μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι που διαμορφώθηκε και πήρε την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται ότι εδώ ούτε με μία ψήφο διαφορά τόσο καιρό που έλεγε το ΠΑΣΟΚ, αυτό απαντάει, ούτε σήμερα και με το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα δείχνει ότι αυτό μπορεί να απαντηθεί. Άρα λοιπόν επιμένουμε ότι η μόνη λύση είναι αυτή. Θέλω να ελπίζω θα το καταλάβω. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι απολύτως και από τις δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου, καταρχήν,
0: της κυρίας Κουφονικολάκου, λέτε.
5: Της κυρίας Κουφονικολάκου, πρώτον, ότι έχουν και μία δόση αλαζονίας, θα έλεγα, και θα είναι πιο προσεκτική.
0: Η δόση της εκπροσώπου κόμματος.
5: Βεβαίως, έχει μία δόση αλαζονίας. Θα εξηγήσω γιατί. Θα πω γιατί. Γιατί όταν βλέπουμε αυτά και λέμε ότι θα στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, δεν έχουμε σχέση με όμερους χώρους, εξήγησε μεν ότι με τις ηγεσίες της περίκλειστες, αλλά αυτό δεν απαντάει όταν λες δεν έχω σχέση, δεν λύνει το πρόβλημα της.
0: Και της καμία έκφρασης, συνεργασία έχει πει.
5: Αυτό. Άρα και καμία συνεργασία. Προσέξτε τώρα. Αυτή η αντίληψη δεν είναι στη λογική και στο DNA της αριστεράς. Με κανέναν τρόπο. Όταν μιλάς για συμπαράταξη, ποια είναι η συμπαράταξη. Ποια είναι η συμπαράταξη. Συμπαράταξη, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην πολιτική ζωή, σε όλες τις χώρες, υπάρχουν τα πολιτικά υποκείμενα, τα οποία λειτουργούν μέσα στην κοινωνία, έχουν όσμωση με την κοινωνία και ταυτόχρονα διαμορφώνουν και την, αν θέλετε και...
3: Έχω την εντύπωση ότι η συμπαράταξη αφορά τους πολίτες.
5: Θα πω. Άρα διαμορφώνουν και την, αν θέλετε, και την προοπτική τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι το σημαντικό. Άρα συμπαράταξη με πολίτες δεν απαντάει το σημαντικό. Όλοι οι πολίτες είναι πάντα, έχουν κάπου μια έκφραση. Και θα υπάρχουν αυτές οι εκφράσεις των πολιτικών υποκειμένων. Όταν λοιπόν κόβεις τους δεσμούς, την επικοινωνία, τη δυνατότητα στις κρίσιμες ώρες, στις κρίσιμες ώρες, ότι πρέπει να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση, που συμφωνούμε και το ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις, όταν φαίνεται ότι δεν απαντιέται, για να το δούμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό και θέλω να ελπίζω ότι θα αλλάξουν ρότα όλοι προς αυτή. Όλοι. Εγώ μιλάω για όλους, για να λυθεί το πρόβλημα να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αλλιώς δεν φεύγει. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο. Τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό έχει σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή την άποψη και την πολιτική του, την οποία την εξέφρασε και ο Σωκράτης Φαρνούς. Όμως είναι αναγκαίο ότι ένα κόμμα έχοντας την πολιτική των συμμαχιών και την πολιτική αυτή τη στιγμή που είναι αναγκαία, πρέπει να προετοιμάζεται κιόλας. Ένα κόμμα είναι αναγκαίο να προετοιμάζεται για τις εκλογές.
0: Άρα,
5: είτε προσπαθεί να κάνει συμμαχίες.
0: Εσείς δηλαδή σκέφτεστε ότι ακόμα και αν δεν τα βρείτε με τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν είναι απαραίτητο, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές.
5: Είμαι σαφής.
0: Φαντάζεστε το κόμμα σας να μην κατεβαίνει στις εκλογές καθόλου.
5: Είμαι σαφής, τι λέω. Ένα κόμμα το οποίο προτείνει συμμαχίες, προετοιμάζεται, ανεξάρτητα το πώς θα ευοδοθούν οι συμμαχίες. Να παρέθεσα να σου πω ότι μέχρι τώρα έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Και πρέπει να απαντηθεί και αυτό στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Άρα...
5: Το είδο στο. Το...
0: Αλλά δεν είστε τη λογική να μην κατέβουμε επειδή κατεβαίνει ο Τσίπρας. Δεν είστε τη λογική να μην κατέβουμε στις εκλογές επειδή κατεβαίνει ο Τσίπρας.
5: Απάντησα, νομίζω ευθέως. Προετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό λέω. Άρα, αν δεν ευοδοθούν οι συμμαχίες, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές αυτόνομα. Σωστά.
5: Είμαι σαφή, τι λέω. Νομίζω είμαι σαφή. Είμαι σαφή, τι λέω. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι αναγκαίο. Δεν έχω εγώ την ευθύνη. Δεν την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και δια του Προέδρου και δια των στελεχών. Έχει πει τι, ότι δεν βάζουμε πάνω ούτε το προσωπικό εγώ, ούτε τον κομματικό εγωισμό. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται ή δεν το βλέπει, θα έχει και την ευθύνη.
2: Άρα την ευθύνη επειδή εδώ είναι ο κύριος Τσίπρας, αυτό λέτε.
5: Όλοι λέω, όλοι. Δεν απαντάω για τον Αλέξη μόνο. Ναι. Απαντάω για όλους. Όλοι θα μετρηθούμε. Μάλιστα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετρηθεί. Άρα τι λέω, είμαι σαφής τι λέω. Έχουμε μεγάλη πορεία και μικρή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι είτε μεγάλη όπως θέλετε, πάρτε την, αλλά έχω μια εμπειρία. Λέω λοιπόν ότι είναι αναγκαίο αυτό. Θα είμαστε εδώ και μετά τις εκλογές. Και επειδή, κύριε Πιέρο, θα ξέρω ότι θα με καλέσετε, ανεξάρτητα από πώς θα είναι, πώς θα είμαστε.
0: Με χαρά. Το,
5: λέω άλλο πράγμα, ότι θα δείτε εδώ και να σας μακάρι να διαψευστώ. Μακάρι να διαψευστώ και να έχουμε επιτυχία σε ορισμένα πράγματα. Άρα λοιπόν, είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Και δεύτερον, θα πρέπει εν ώψη όλης της διαδικασίας και επειδή θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία από εδώ και πέρα και έχοντας ανοιχτό την δυνατότητα των συμμαχιών, όλοι. Μα όλοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο. Βουλευτές και στελέχοι, όποιος θέλει, είναι εθελοντική είναι η παρουσία μας στα κόμματα, όποιος θέλει, ό,τι θέλει παραδίδει έδρες, παραδίδουμε και φεύγουν.
0: Μάλιστα.
5: Τελεία
0: πολύ
5: και πάμε.
0: Καθαρή απάντηση.
5: Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται πληστηριασμό αυτή την ώρα.
0: Όχι, διαφωνεί κανείς, είναι πολύ καθαρές οι απαντήσεις σας, κύριε Ρίγα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις σας, κύριε Κονόμου.
5: Είμαι ειλικρινής και αναγκαίο, κύριε Πιέρο.
0: Όχι, δεν απαντάμε καθαρά, δεν απαντάμε να συμφωνήσουμε.
5: Δεν έχω πρόβλημα ούτε με τον Πασόκ, ούτε με τον, ειδικά και με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα. Έχω πρόβλημα με το πώς λύνεται σήμερα.
0: Κατανοητό.
5: Μπορεί να διαφωνεί κάποιος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι καθαρό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κονόμου, που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακλαμάνη, που ήσασταν εδώ. Κύριε Ρίγα, ευχαριστούμε πολύ και εσάς.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάμε σήμερα να μπούμε στο πρώτο κλίμα της ημέρας και να πούμε ολόψυχα όλοι μας και τα πολιτικά στελέχη και ο βουλευτής μας εδώ, ο κ. Οικονόμου. Αυτή την ολόψυχα, την ευχή ολόψυχα στα παιδιά που έδωσαν σήμερα που κάναν την έναρξη των πανελλήνιων εξετάσεων. Ο κ. Ρίγα είναι και εκπαιδευτικός.
5: Όλοι έχετε περάσει, όσοι έχουμε παιδιά μεγάλα έχουν περάσει.
0: Περάσαμε όλη την πατέρα.
5: Είναι σημαντικό, είναι σημαντική στιγμή, αλλά δεν είναι η μοναδική του στιγμή. Και πρέπει να το ξέρουν και οι γονείς και οι.
0: Πάντως,
5: να είναι.
0: Και πριν δείξουμε το βίντεο.
5: Πρέπει να αλλάξουμε, κύριε Πιέρο, και άλλον τρόπο.
0: Εγώ έδωσα πανελλαδικές του 2006 και άκουγα και ακόμα πιο πίσω γινόταν αυτό. Συνέχεια ότι θα καταργηθούν.
2: Είμαστε στο 2026 είναι ότι θα καταργηθούν.
0: Μετά, από τότε που εγώ έδωσα πανελλαδικές,
5: όχι,
0: ακόμα καταργούνται.
5: Όχι, μετά, όχι γιατί ανοίξαμε τη δυνατότητα να είναι άνευ εξετάσεων.
0: Δεν τις κατάργησε τώρα κανείς, για να μην γελάσεις.
5: Λέω λοιπόν,
2: από το 81 που είχε υποσχεθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν καταργήθηκαν ποτέ, αφήστε το.
5: Επειδή συμμετείχα σε όλη τη διαδικασία τότε,
0: θα μπορούσε να
5: οδηγήσει να ολοκληρωθεί.
0: Αυτή η τρέλα, έτσι, γιατί είναι μια τρελή διαδικασία ψυχοφθόρα.
5: Ήταν πάντως δέσμευσή μας και θέλησή μας.
1: Το θετικό να το πούμε αυτό, το μόνο θετικό όλης αυτή τη διαδικασία είναι ότι το μόνο πράγμα στην Ελλάδα που δεν αμφισβητείται η αμεροληψία.
0: Όχι,
1: του.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι που δημιουργεί και όλα τα αρνητικά, ότι για να, είναι ένα πολύ αυστηρό σύστημα ακριβώς για να μην μπορεί να
0: πάντως,
1: πει κανείς ότι.
0: Για να το πω και στον κύριο Νόμου, έχει πει και η Υπουργός Παιδείας ότι.
1: Σίγουρα
0: είμαι κατά καιρούς για κατάργηση, αλλά κατάργηση δεν βλέπουμε.
1: Είναι ο μόνος λόγος που διαθέτει.
4: Πρέπει να γίνει. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Ένα νέο σχολείο χρειαζόμαστε και μια νέα προοπτική για τα παιδιά μας. Δεν γίνεται το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Να μπορούμε ακόμα να το κοιτάμε.
2: Και λοιπόν, θέλω να πω και εγώ κάτι, ότι και απόψε ο κύριος Κακλαμάνης απέδειξε ότι είναι από τα πιο σοβαρά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, τώρα μου κάνετε δυσφήμιση.
2: Όχι, δεν σας κάνω καθόλου.
0: Σας τον
2: λέμε
1: τι.
2: Το ξέρω. Λέω την πραγματικότητα. Λέω την πραγματικότητα. Μα να σας πω κάτι.
5: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Από αυτούς που δεν σας γλύφουν πρέπει να θέλετε καλά λόγια. Όχι από αυτούς που δεν σας γλύφουν.
5: Και μαλώνουμε κιόλας.
2: Γιατί αυτοί που σας γλύφουν το κάνουν για ιδιωτέρια.
0: Πάμε στο βίντεο όμως και
3: πιστεύουμε. Πάμε στο βίντεο. Άντε, γιατί τα.
6: Άμα είχε διαβάσει κάποιος, τα θέματα ήταν τελείως βατά.
7: Μπορούσα να τα γράψω καθένας. Κάποια τα οποία μπορεί να τα φανταστεί ο καθένας.
8: Με ένα χαμόγελο ικανοποίησης βγήκαν από τα εξεταστικά κέντρα οι περισσότεροι μαθητές της τρίτης λυκείου, πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με το θέμα να χαρακτηρίζεται βατό.
9: Εντάξει, ήταν αρκετά εύκολο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το είχαμε κουβεντιάσει όσο πολύ στο φροντιστήριο, αλλά ήταν ουσιαστικά έτοιμο.
10: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά.
11: Κομπλέ ήταν, θεωρώ. Θα μπορούσε Και χειρότερα.
8: Την παγκόσμια αύξηση των επιπέδων μοναξιά στην σύγχρονη καθημερινότητα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ νέας γενιάς και ηλικιωμένων, κλήθηκαν να αναπτύξουν οι μαθητές της τρίτης τάξης των γενικών λυκείων.
12: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα. Και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
13: Εντάξει, ήταν ψηλεύκολα διαχειρίσιμο, σου δίναν και τα κείμενα ιδέες.
14: Εγώ έρχομαι εδώ να δώσω το παρόν. Δηλαδή, απλά έρχομαι να βοηθήσω τους υπόλοιπους, να ρίξω και τις βάσεις λίγο.
8: Στους υποψηφίους δόθηκαν σήμερα δύο κείμενα αναφοράς. Το πρώτο ήταν ένα πρόσφατο δημοσίευμα στον τύπο και το δεύτερο ήταν ένα δοκίμιο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», το οποίο και συνδέει την χαρά της ζωής με την αγωνιστικότητα.
15: Μου φάνηκε και εμένα προσωπικά ένα θέμα το οποίο μπορώ να αναπτύξω και εύκολο γενικά.
16: Τα θέματα βατά, βέβαια δεν περίμενα το θέμα μοναξιά.
8: Οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν και σε ασκήσεις γλωσσικού περιεχομένου και να σχηματίσουν μία παράγραφο για τους λόγους της υπογεννητικότητας στην σύγχρονη κοινωνία. Από νωρίς το πρωί, έξω από τα σχολεία, περίμεναν με αγωνία γονείς να τελειώσουν την εξέταση τα παιδιά τους και να τα πάρουν μία αγκαλιά με την ευχή ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς θα ανταμυφθούν.
17: Βλέπαμε τα παιδιά μας να προσπαθούν για ένα όνειρο.
18: Είναι πολύ αγχωτικό το θέμα των Πανελληνίων.
19: Λίγα λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι, γονείς και μαθητές στέκονται με την ίδια αγωνία, ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό τους έξω από τα εξεταστικά κέντρα.
8: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα κρίνονται σαφή, κατανοητά και βατά για τους υποψηφίους που είχαν προετοιμαστεί συστηματικά στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
20: Ήταν θέματα τα οποία είναι δουλεμένα για τα παιδιά από την πρώτη ηλικίου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι μαθητές γνωρίζουν καλά την ύλη.
8: Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν ότι όλες οι κυβερνήσεις λένε ότι κάτι θα αλλάξει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ολόψυχα στα παιδιά, πρώτα και κύρια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
3: Ακριβώς.
0: Όποια και αν είναι αυτή. Η επιτυχία έτσι κι αλλιώς είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να είναι
2: εννοείται
0: η δοκιμασία αυτή καθοριστική για την ζωή τους. Άλλα πράγματα είναι καθοριστικά και πρώτα απ' όλα να είναι τα ίδια καλά. Αλλά
3: και
0: σε ό,τι αφορά.
3: Πρέπει να πάνε ήρεμα και.
0: Σε ό,τι αφορά πάντως τα πολιτικά αυτά που κοιτάμε εμείς. Εγώ το λέω και το λέω και για τη σημερινή Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Την ακούω έτσι, λέει, καμιά φορά, την είχα ακούσει μια φορά που λέει: δεν είμαι σχολιάστρια. Και κανένας υπουργός δεν είναι σχολιάστρια και δεν θέλω να την αδικώ. Αλλά οι αλλαγές που ακούμε για τις πανελλαδικές δεν έχουν έρθει.
2: Είπαμε από το 81 το ακούμε. Από το 81.
0: Ναι, εντάξει, απλώς θέλω να πω γιατί λέει. Κρατάω αυτή τη φράση της κυρίας Ζαχαράκη, ήταν χαρακτηριστική, λέει: δεν είμαι σχολιάστρια. Μα αν ο υπουργός δεν είναι σχολιάστης, άλλαξε το αυτό το σύστημα των πανελλαδικών.
2: Ένα βασικό.
0: Είναι ψυχοφθόρο, το πρώτο και κύριο για τα παιδιά. Είναι κοστοβόρο έπειτα για τις οικογένειες. Και δεν ξέρω και αν οδηγεί και κάπου. Εγώ το έζησα.
2: Προεκλογική δέσμευση του Ανδρέα. Κατάργηση των, των Πανελληνίων. Εγώ καταργήθηκα και έγιναν πανελλαδικές.
3: Είναι όμως ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα για να τα λέμε έτσι όπως.
0: Εγώ απλώς λέω έτσι.
3: Δεν λες αύριο το πρωί καταργούνται.
0: Όχι, υπάρχει εναλλακτική.
3: Πρέπει
0: όχι,
3: να βρεθεί ένα
2: το λέμε 50
3: σύστημα.
2: Χρόνια ήτανε, αυτό λέω όλοι.
0: 2006 όταν έδιναν εγώ τις πανελλαδικές και ακουγόταν τότε ότι θα ήμασταν οι τελευταίοι που τις δίνουμε. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο 2026. Το λέω γιατί εγώ έδωσα πριν από 20 χρόνια. Και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, την οποία όλοι τη θυμούνται με το κόστος, με τα φροντιστήρια, με το άγχος.
2: Κυρίως με το άγχος και με το γεγονός ότι μπορεί να σου τύχει μια άσχημη άγχος, στιγμή, είτε να έχεις κάποιο πρόβλημα να τη γύρεις οτιδήποτε, και σε μια μέρα να χάσεις.
3: Προφανώς,
2: μια ολόκληρη χρονιά.
0: Και ένα
2: για μια μέρα.
3: Πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Ας πάνε πρώτα απ' όλα όλα τα παιδιά καλά. Στο βαθμό που αυτό γίνεται, και αν δεν πάνε καλά και πάλι δεν έγινε κάτι, και άλλες ευκαιρίες υπάρχουν και σίγουρα η ζωή δεν ορίζεται από την εισαγωγή σε οποιοδήποτε τριτοβάθμιο ίδρυμα. Σε όλους πρώτα απ' όλα να είναι καλά στην υγεία τους, ψυχικά και σωματικά. Το ευχόμαστε ολόψυχα και δίνουμε τώρα τη σκυτάλη στην Αθηναίδα Νέγκα και στο Καλύτερα Αργά, που έχει καλεσμένη στη Μελίνα Κανά και καλεσμένη της στο Μιχάλη Παναδί. Εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα, εδώ στις 10. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μαζί σας θα είμαστε, σταθερά στην παρέα σας, στο Action 24. Να είστε όλοι και όλες καλά.
3: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο.
21: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: αν κάτσει ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκε, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μπάμπι, πελά.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξει.
1: Εσύ θα την αλλάξει.
0: Εγώ την άλλαξα χθε, δεν μπαίνει.
2: Άλλαξε την άρε.
3: Πού είναι η κονούλα μου.
0: Ωρε, κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυγειοκαταψύκτης Εσκιμό 400 λίτρων. Για πρώτη φορά σε αυτές τις διαστάσεις Total No Frost. Αθόρυβος και με συμπιεστή Dual Inverter με 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο 459 ευρώ.
5: Σοβαρά τώρα.
4: Euronix. Σοβαρά πάντα.
6: Έλα, έλα.
7: Έλα πως είναι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
3: Γιάννη.
4: Κύριε Δημήτρη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Πείτε μου.
3: Και βέβαια το πώς θα κανέναν. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή.
4: Αντιπροτεργία με τίποτα.
5: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: κι ύστερα πάλι με στον αέρα. Όλο πιο άχρωμη φαντάζει μέρα.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορεί να φανταστήκατε από το τραγούδι, είναι γνωστή η φωνή, ποια είναι η πρώτη καλεσμένη. Εγώ θα πω ότι παρά το ότι είναι πολύ γνωστή, είναι πολύ οικία η φωνή της, δεν ξέρουμε και τόσα πράγματα για τη ζωή της, γιατί είναι αυτό που λένε Μελίνα Κανά είναι μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
1: Άνθρωπος έτσι της ιδιωτικότητας, της ηρεμίας.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, κατά κύριο λόγο ναι.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί έψαχνα συνεντεύξεις και συνήθως είναι για τη μουσική, είναι... και λέω, να, δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα για εκείνη. Μου είπες να σου μιλάω στον Ενικό, οπότε θα σου μιλήσω στον Ενικό. Έχεις μία φωνή που όταν τραγουδάς, ο άλλος νομίζει ότι τραγουδάς για εκείνον.
2: Πολύ ωραίο αυτό που λες.
1: Δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες.
2: Πολύ σημαντικό. Καταρχήν, εγώ τραγουδάω για μένα.
1: Άρα σίγουρα υπάρχει ένας παραλήφτης.
2: Και δεύτερον, τραγουδώ για τον κόσμο που θα μ' ακούσει και που θα εμπνευστεί μέσα από το τραγούδι μου.
1: Ναι.
2: Χαίρομαι όταν βρίσκω συνοδοιπόρους σε αυτή την πορεία.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα για την ιδιωτικότητα. Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει όσα πρέπει να ξέρει για μένα.
1: Να μην μάθει κάτι λίγο περισσότερο σήμερα.
2: Σε ποιον χρειάζεται.
1: Είναι ωραίες
2: αυτή
1: ιστορίες.
2: Η υπερπληροφόρηση και θα τολμήσω να πω και αυτή η αιμονή με τους ανθρώπους που προβαλόμαστε στην τηλεόραση και που κάνουμε κάτι το οποίο φαίνεται σε πολύ κόσμο, νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό, γιατί επηρεάζονται νεαρά παιδιά, τα οποία έχουν δεν έχουν ταλέντο ή μπορούν δεν μπορούν, στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση και κλείνουν το δρόμο, περιορίζουν τα όνειρά τους και κλείνουν το δρόμο προς τόσες άλλες κατευθύνσεις που μπορεί να πάρουν στη ζωή τους και να τους εξασφαλίσουν μια όμορφη ζωή.
1: Ναι. Τώρα άνοιξες τεράστιο κεφάλαιο, γιατί πρώτα απ' όλα μας αρέσουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Δεν είναι πάντα κουτσομπολίστικο το ενδιαφέρον. Αλλά λες ότι υπάρχει αυτή η τάση, δεν ξέρω, μην πω τώρα επιδημία, είναι μια τεράστια μόδα το να τραγουδάει κάποιος. Δεν ξέρω πώς ήταν παλιότερα. Πάντα υπήρχε ενδιαφέρον. Πάντα άνθρωποι που δεν μπορούσαν θέλανε να γίνουν τραγουδιστές. Έτσι δεν είναι. Υπήρχαν πάντα ταλέντα και στην εποχή των γιαγιάδων μας δηλαδή, που πηγαίνανε και προσπαθούσανε. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο έντονο τώρα, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
2: Θα πω ότι είμαστε ένας μουσικός λαός, αγαπάμε τη μουσική, αγαπάμε το τραγούδι.
1: Και ωραίες φωνές, έτσι.
2: Και βέβαια, και πάντα υπάρχουν άνθρωποι με ταλέντο και με όρεξη να κάνουν, να τραγουδήσουν ή να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο. Mm-hmm. Αγαπάνε τη μουσική, αγαπούν το χορό. Mm. Αλλά εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Γιατί ένα πραγματικό ταλέντο νομίζω ότι θα το φέρει η ζωή. Θα βρει το δρόμο του.
1: Ό,τι και να γίνεται, ακόμη και αν δεν
2: είναι... Εντάξει, τώρα αν έχουμε συνθήκες πολέμου ή συνθήκες...
1: Πάντως εσύ λες ότι το βρίσκει.
2: Τις περισσότερες φορές, ναι, γιατί αυτός είναι ο δρόμος του.
1: Ναι.
2: Εκτός αν αντισταθεί στεναρά και πει ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό.
1: Ναι.
2: Οπότε θα βρει κάτι άλλο. Τώρα, εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Μίλησα για την αιμονή του να γίνει κάποιος celebrity.
1: Α, και αυτό είναι
2: το
1: θέμα.
2: Να γίνει κάποιος άνθρωπος της οθόνης, της τηλεόρασης, των media.
1: Η τηλεόραση έχει πεθάνει. Νομίζω ότι αυτό που θέλουν είναι η άλλη οθόνη, ξέρεις, του κινητού.
2: Η άλλη, η όποια οθόνη, τέλος πάντων.
1: Άρα, δηλαδή, εσύ πώς δικαιολογείς, γιατί πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν περσόνες. Και τώρα εγώ θα πω μια πολύ χαρακτηριστική, ειδικά οι πιο νέοι ξέρουν εκατοντάδες τέτοιες προσωπικότητες. Καρντάσιανς, ξέρεις, που δεν έχουν κάποια δουλειά. Αλλά έχουν γίνει πάρα πολύ διάσημοι, θέλουν όλοι να τους χαζεύουν.
2: Πάρα πολύ διάσημες, πάρα πολύ πλούσιες, χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο. Mm. Δεν μπορείς εσύ που είσαι καλλιτεχνική φύση να σκεφτείς ότι και αυτό μπορεί να είναι μια μορφή τέχνης, ξέρω εγώ, το απόλυτο τίποτα.
2: Όχι, για μένα αυτό δεν είναι μορφή τέχνης.
1: Δεν είναι. Όχι, ξεκάθαρη λοιπόν.
2: Δεν είναι μορφή τέχνης, όχι.
1: Μεγάλωσε ένα σπίτι όπου όλοι τραγουδούσαν. Ο μπαμπάς σου είναι μια χαρά ακόμη, σε καλή κατάσταση, 90 ετών.
2: Ο μπαμπάς μας είναι 90 χρονών.
1: Να το χαίρεσαι.
2: Είναι δυνατός, στεναρός, έχει τις δυνάμεις του, την υγεία του, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι.
2: Τραγουδάει ακόμα. Η μητέρα μας που τη χάσαμε το 2000 τραγουδούσε επίσης, ήταν δύο καλήφωνοι άνθρωποι.
1: Και η αδερφή σου.
2: Παππούδες, γιαγιάδες. Καλά, η αδερφή μου, ναι, η αδερφή μου τραγουδούσε και την ξέρει και αρκετός κόσμος.
1: Ναι.
2: Μια καταπληκτική τραγουδίστρια, κατά τη γνώμη μου. Για δικούς της λόγους έχει αποσυρθεί, έχει σταματήσει.
1: Θα σε ρωτούσα, αλλά...
2: Ναι. Ναι. Δεν θέλει πια να ασχοληθεί. Η Λιζέτα είναι ακόμα πιο βαθιά καλλιτεχνική φύση από μένα. Mm. Τόσο καλλιτεχνική που δεν θέλει να ασχοληθεί καθόλου με το φαίνεστε.
1: Ναι.
2: Με όλο το περίγυρο, αυτό που περιτριγυρίζει τη δουλειά μας, το επαγγελματικό κομμάτι, ας πούμε.
1: Δεν της αρέσει αυτό.
2: Όχι, δεν της αρέσει.
1: Ναι. Εσένα σου αρέσει?
2: Κομψή-κομψά.
1: Αν χρειαστεί έτσι.
2: Τόσο όσο.
1: Τόσο όσο. Mm. Εσύ έκανες και καριέρα σε δύο φάσεις, είναι η αλήθεια. Γιατί είχες μια καριέρα πριν, έχεις μιλήσει πολλές φορές για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισες σε εξαιρετικά νέα ηλικία, ακόμα πολύ νέα είσαι. Και μετά πέρασαν κάποια χρόνια που δεν ήθελες. Έπαθες έμφραγμα, ενώ ήσουν πολύ νέα γυναίκα, έτσι.
2: Έπαθα έμφραγμα στα 37.
1: Ναι.
2: Στα 41 έκανα επέμβαση στον Αυχένα. Mm. Που κόντεψε να. Το πρόβλημα που είχα. Θα μου στήχιζε την κίνησή μου. Δηλαδή θα ήμουν σε καρουτσάκι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν ήταν ότι δεν ήθελα. Εντάξει, όταν περνούσα αυτές τις φάσεις με τις ασθένειες, δεν είχα όρεξη να τραγουδήσω ανθρώπινο.
1: Λογικό, δηλαδή,
2: είναι,
1: δεν,
2: ναι. Ούτε το μυαλό μου ήταν εκεί, ούτε. Αλλά. Μετά σιγά σιγά ήρθε αυτό, όταν απέκτησα τη δύναμή μου πάλι και mm-hmm. την ισορροπία μου και την ψυχική και την mm-hmm. σωματική, το ξανά έπιασα το νήμα.
1: Πώς βιοπορίζεται ένας άνθρωπος που έχει μάθει να είναι πολύ καλός τραγουδιστής, διάσημος, να βγάζει λεφτά από αυτό, δεν ξέρω πώς, αλλά γνωστή τραγουδίστρια τώρα, έτσι, που χρειάζεται να σταματήσει. Μετά πώς βιοπορίζεσαι?
2: Κοίταξε, είχα κάνει ένα κουμάντο.
1: Α, πολύ βασικό.
2: Τα πρώτα χρόνια που πήγαιναν πολύ καλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω γίνει πλούσια από αυτή τη δουλειά, αλλά δεν είμαι και φτωχιά. Δηλαδή,
1: οπότε μπορείς να περάσεις και αυτό το διάστημα.
2: Κάποια διαστήματα που δεν δουλεύω μπορώ να υποστηρίξω τις ανάγκες μου.
1: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Το κουμάντο είναι μεγάλη υπόθεση. Ποιος το έμαθε το καλό κουμάντο?
2: Νομίζω από παιδάκι το είχα αυτό. Είχα κουμπαρά και μάζευα τα χαρτζιλίκια που μου δίνανε, τα κάλαντα, τις γιορτές που μου δίνανε οι συγγενείς.
1: Νομίζω έπαιρνες περισσότερα λεφτά από τα άλλα παιδάκια όταν τραγουδούσες εσύ.
2: Ήθελα να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη από παιδί. Αυτό μπορώ να πω ότι μου το πέρασε κάπως η μητέρα μου.
1: Ναι.
2: Και μου έλεγε να έχεις το δικό σου πορτοφόλι, να έχεις το δικό σου κουμάντο.
1: Mm-hmm.
2: Και πραγματικά ήταν κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου αυτό. Να μπορώ να εξυπηρετώ τις ανάγκες μου και τα θέλω μου.
1: Ναι.
2: Μέσα από τη δική μου δουλειά και μέσα από τα δικά μου έσοδα. Και να μην έχω την ανάγκη στήριξης άλλων ανθρώπων.
1: Ναι. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στους άντρες, πρέπει να σου πω. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά είναι δύσκολο. Ό,τι και να λέμε και όσο και να προχωράμε, για έναν άντρα, μία γυναίκα να είναι γνωστή, επιτυχημένη, οικονομικά ανεξάρτητη, υπάρχει ένα θέμα.
2: Κοίταξε, ο άντρας που έχω τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα mm-hmm. με αυτό.
1: Χρειάστηκε να βρεις έναν άντρα που δεν είχε πρόβλημα με αυτό, δεν ξέρω.
2: Ούτε οι παλιότεροι είχαν, αλλά μιλάω για το τώρα.
1: Ναι. Πόσους συζύγους?
2: 2 γάμους.
1: Ναι.
2: Συντρόφους λίγο περισσότερο.
1: Είσαι στον τρίτο ή στο...
2: Τρίτο δεν έχουμε παντρευτεί, είμαστε μαζί 9 χρόνια.
1: Ναι. Υπάρχει ωραία πλευρά στο να έχει κάποιος κάνει και πάνω από ένα γάμο. Το ιδανικό είναι να βρει κάποιος τον έρωτα της ζωής του, έτσι αυτό λέει το παραμύθι, και να μείνουν μια ζωή μαζί μέχρι τα βαθιά τους γεράματα.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν έχει και τα καλά του να έχεις ζήσει τρεις μεγάλους έρωτες, έτσι δεν είναι?
2: Τρεις μεγάλους έρωτες, με συμβίωση, mm-hmm. έτσι. Αυτοί οι έρωτες όμως, με τα καλά τους και τα κακά τους, μου έμαθαν πως το σημαντικότερο πράγμα και αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι στο τέλος της μέρας, ακόμα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει, στο τέλος της μέρας να πηγαίνω στη φωλιά μου μόνη μου.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω, το ακούει τώρα ο σύντροφος αυτό.
2: Το ακούει και το ξέρει.
1: Ναι.
2: Και εκείνος όμως συμμερίζεται αυτή την άποψη. Ζούμε σε διαφορετικά σπίτια, ο καθένας στο δικό του.
1: Τέλειο.
2: Και όποτε τέλειο θέλουμε βρισκόμαστε, όποτε θέλουμε έχουμε τη μοναχικότητά μας.
1: Ναι. Γιατί πιστεύεις όμως, γιατί το διαδεδομένο και από ό,τι καταλαβαίνω μεγάλωσε μια χαρούμενη οικογένεια, έτσι. Δηλαδή οι γονείς που τα πηγαίνανε καλά.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Δεν τα πηγαίνανε καλά.
1: Δεν τα πηγαίνανε.
2: Αλλά γενικά μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια. Με θείους, με παππούδες, με ξαδέρφια, με γιορτές στο σπίτι, συγκεντρώσεις κτλ. Αυτό.
1: Παρόλα αυτά και παρά το ότι κάνεις ένα εξωστρεφές επάγγελμα, είσαι μοναχικός άνθρωπος στο τέλος της ημέρας.
2: Ναι, είμαι.
1: Είσαι.
2: Είμαι.
1: Ναι, οκ. Okay. Ωραίο είναι αυτό.
2: Τώρα αυτό δεν μπορώ να στο δικαιολογήσω, έτσι...
1: Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται σαν εσένα, δεν λες και κάτι περίεργο, γιατί πολλές φορές η συμβίωση έχει και μία... Ξέρεις, πρέπει να συμβιβαστείς σε μεγάλο βαθμό.
2: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Και να αλλάξεις τις συνειδιές σου και να συμβιβαστείς, να κάνεις υποχωρήσεις. Βέβαια αυτό όλο που περιγράφουμε είναι κομμάτι της αγάπης. Mm. Αν αγαπάς έναν άνθρωπο, μαθαίνεις να ζεις και με τα ελαττώματά του και με τις αδυναμίες του και με τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι αγάπης.
1: Ναι.
2: Και θέλω να διαχωρίσω την μοναχικότητα από την ερημιά.
1: Ναι.
2: Άλλο ένας άνθρωπος που του αρέσει να μένει μόνος και να ηρεμεί και να ησυχάζει στη γωνιά του, στη φωλιά του, στο σπίτι του. Και άλλο να έχει ερημιά στη ζωή του. Ναι. Εγώ, δόξα τω Θεώ, δεν έχω ερημιά. Έχω το παιδί μου, τα παιδιά μου τώρα, γιατί έχει παντρευτεί η κόρη μου και έχω έναν εξαιρετικό γαμπρό.
1: Α, είσαι καλή πεθερά δηλαδή.
2: Καλή πεθερά θα δείξει, γιατί τώρα, πριν 2 χρόνια παντρευτεί, πριν 1 χρόνο παντρευτεί.
1: Θα είχε φανεί.
2: Εντάξει, τον γαμπρό μου τον αγαπώ, τον σέβομαι, τον εκτιμώ πολύ, είναι χρυσό παιδί. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια νέα οικογένεια, μου έχουν κάνει και ένα καταπληκτικό εγγόνι, έναν εγγονό που λατρεύω, έχω πάθει έρωτα. Έχω φίλους, έχω ακόμα τη δουλειά μου που είναι μια κοινωνική δουλειά με πολλές επαφές και κίνηση κλπ. Και ποικιλία θα έλεγα. Έτσι δεν είμαι μια γυναίκα η οποία είμαι έρημη.
1: Καθόλου.
2: Καθόλου.
1: Θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Και ίσως και γι' αυτό θες και την ησυχία σου, επειδή έχεις μια πολύ γεμάτη ζωή. Λες η φωλιά μου. Πώς είναι η φωλιά σου? Τι έχεις κάνει, έχεις δημιουργήσει φωλιά?
2: Έχω ένα διαμέρισμα μικρό, στα Μελίσια. Ζω εκεί, μ' αρέσει πολύ η γειτονιά μου. Mm-hmm. Πάρα πολύ, δεν την αλλάζω. Το σπίτι μου είναι ένα απλό σπίτι, δεν είναι... Κάτι που, τι να πω, το αγαπώ πολύ.
1: Ησυχαστήριο πάντως.
2: Είναι ένα ησυχαστήριο, το έχω φτιάξει έτσι που να με βολεύει. Δεν μου αρέσουν τα πολλά πράγματα μες στο σπίτι, η πολλή πληροφορία. Είναι λιτό λοιπόν, είναι φτιαγμένο με ήσυχες αποχρώσεις. Αυτό.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι. Και όταν θέλετε να συναντηθείτε, βγαίνετε και ραντεβού, που είναι και ωραίο και ρομαντικό.
2: Μα κάνω και τραπέζια σπίτι μου και μαγειρέματα και αυτά.
1: Ενώ με τον σύντροφο. Είναι ένα ωραίο... Θα συναντηθούμε, θα ντυθούμε ωραία, θα τα πούμε.
2: Εννοείται. Και θα έρθει και σπίτι μου και θα ράξουμε και θα πάω και εγώ στο δικό του.
1: Ναι. Σε ζηλεύει πάρα πολύς κόσμος. Τώρα το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Θα λάβεις ζήλια και φθόνα έχεις αισθανθεί στη ζωή σου.
2: Βέβαια. Υπήρξα πολύ ζηλιάρα.
1: Εσύ ήσουν ζηλιάρα.
2: Εγώ πάρα
1: πολύ. Μα γιατί, μια γυναίκα η οποία...
2: Αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο του έρωτα. Δηλαδή, όταν ερωτευόμουν, αυτομάτως πατούσε και το κουμπί της ζήλιας. Ήτανε σύμμικτα αυτά τα δύο. Δηλαδή, γι' αυτό καμιά φορά τον άντρα που έχω τώρα τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον ποθώ, αλλά δεν θέλω να τον ζηλεύω.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω, έχω οριμάσει πολύ... Θέλω να απαλλαχθώ από αυτό το άγχος της ζήλιας.
1: Έλα, θα στο κάνω
2: και
1: τώρα.
2: Και την αιμονή, δηλαδή.
1: Θα σου κάνω άσκηση. Είστε λοιπόν κάπου έξω, περνάτε πάρα πολύ ωραία και ξαφνικά βλέπεις να χαιρετάει μια άλλη κυρία.
2: Εντάξει.
1: Άρα είσαι ψύχρεμη.
2: Εννοείται.
1: Είσαι ψύχρεμη.
2: Κοίταξε, τις περισσότερες φορές θα μου εξηγήσει ποια είναι αυτή η κυρία και από πού την ξέρει. Ναι.
1: Άρα σε καταλαβαίνει πολύ, έτσι.
2: Ναι.
1: Okay. Οπότε έχουμε περάσει τη ζήλια, έχουμε πάει σε μια πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Όταν λες ζήλια, έκανες σκηνές.
2: Ναι, ναι, έκανα σκηνές, έκανα χοντρά πράγματα.
1: Ναι.
2: Αλλά τα έχω αφήσει πίσω μου όλα αυτά.
1: Ξέρεις
2: είναι
1: τι λένε.
2: Τελείως άχρηστα.
1: Πολλές γυναίκες που σε βλέπουν τώρα λένε από το σπίτι τους, λένε καλά να ζηλεύω εγώ. Γιατί μπορεί να έχω μια απλή ζωή και μπορεί να αισθάνομαι ότι συνεχώς απειλούμε και απειλείται η σχέση μου. Αλλά τώρα μια γυναίκα που είναι γνωστή τραγουδίστρια έχει ό,τι θέλει. Είναι όμορφη. Μπορεί να βρει που λέει ο λόγος. Καταλαβες. Αυτή γιατί να ζηλεύει.
2: Μα το θέμα δεν είναι να μπορείς να βρεις.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι να έχεις ολοκληρωτικά αυτόν με τον οποίο είσαι ερωτευμένη.
1: Ολοκληρωτικά.
2: Ολοκληρωτικά.
1: Ναι. Ναι. Να μην γυρίσεις να κοιτάξεις.
2: Όμως όταν είσαι νέος και δεν έχεις εμπειρίες και δεν έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου και έχεις να κάνεις με μια ανδρική φύση την οποία ξέρουμε πως είναι.
1: Γιατί αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Πολλές φορές λέμε ότι η ζήλια είναι η λάθος πληροφορία. Εσύ είχες δίκιο που ζήλευες.
2: Όχι. Τις περισσότερες φορές όχι. Δεν είχα.
1: Α. Όχι. Και σου στήχησε αυτό στη σχέση σου.
2: Ήτανε
1: λόγος δηλαδή που σπάσανε οι γάμοι και...
2: Ήτανε λόγος μιας ταλαιπωρίας και δικής μου και δική του. Και δικής του.
1: Βεβαίως. Ναι.
2: Δηλαδή και τον ταλαιπωρούσα και ταλαιπωριόμουνα και βεβαίως ερχόταν η σύγκρουση. Όχι, δεν ήταν καλό
1: θα
2: πράγμα.
1: Θα σου πω κι άλλο κλισέ που λέει ο κόσμος. Λένε λοιπόν ότι αυτός που είναι πάρα πολύ ζηλιάρης είναι γιατί και ο ίδιος... Παίζει το
2: κάνει
1: μάτι
2: προβολή.
1: Του.
2: Ναι. Κάνει προβολή ναι. Στη δική του τάση.
1: Ίσχυε κάτι τέτοιο.
2: Όχι.
1: Δηλαδή εσύ ήσουν απιστή, ήσουν εκεί.
2: Ναι. Mm. Εγώ έλεγα, εφόσον είμαι εγώ ολοκληρωτικά εκεί, γιατί να μην είναι και εκείνος.
1: Ναι.
2: Εκεί άρχιζε το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό. Αλλά σου ομολογώ ότι τις περισσότερες φορές ήμουνα άδικη και τζάμπα κόπος. Mm-hmm. Τζάμπα κόπος και φασαρία.
1: Έχεις καλή σχέση με τους συζύγους τους προηγούμενους.
2: Ναι.
1: Είστε φίλοι.
2: Ναι, ναι. Ειδικά με τον πατέρα της κόρης μου, πολύ καλή σχέση.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ωραία. Αν λοιπόν μπορούσες να πεις, είπαμε ζηλιάρα, αυτό είναι ένα θέμα. Okay. Αν μπορούσες λοιπόν να μιλήσεις στη Μελίνα, ποιας ηλικίας, πες μια ηλικία, τι θα έλεγες στον εαυτό σου.
2: 30 με 40.
1: 30 με 40, τι θα έλεγες.
2: Ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζηλεύεις.
1: Αυτό είναι ένα, ναι.
2: Ναι. Ότι βρες περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου και το παιδί σου, γιατί τότε οι ρυθμοί ήταν άλλοι. Mm. Δουλεύαμε περισσότερες μέρες, πολύ ξενύχτη, πολύ ταξίδι, πάρα πολύ ταξίδι. Mm-hmm. Θα έλεγα επίσης, Μελίνα, φρόντισε να αποκτήσεις ένα σπίτι στην αγαπημένη σου Σύφνο.
1: Ναι.
2: Πράγμα που δεν κατάφερα να το κάνω. Και ακόμα είναι το αποθυμένο μου.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
2: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς πηγαίνω στη Σύφνο κάθε χρόνο. Έχω πολύ καλούς φίλους εκεί που και με φιλοξενούν και μου παρέχουν στέγη να είναι καλά οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, τι άλλο θα έλεγα. Να μην είμαι τόσο νευρική και...
1: Και νευρική και οξύθυμη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μου φαίνεσαι πολύ πράος τύπος.
2: Λοιπόν, πράος τύπος είμαι. Ναι. Απλά, όταν κουράζομαι, μου βγαίνει εχθρικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου βγαίνει ένταση. Mm-hmm. Η κούραση μου φέρνει ένταση. Γι' αυτό και λέω στον περιγυρό μου, μη με κουράζετε, γιατί θα γίνω μια κακιά.
1: Και βέβαια σου κόβεις τα
2: ναι.
1: πόδια.
2: Γι' αυτό και λένε... έχω επιβάλει στους ρυθμούς μου, τους καθημερινούς, λέω Μελίνα, ένα-ένα και σιγά-σιγά θα γίνουν όλα. Mm. Και δεν βάζω πολλές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις την ίδια μέρα. Όχι. Ένα-δύο πράγματα. Μέχρι εκεί.
1: Κλέβω την ατάκα, μην με κουράζετε γιατί θα γίνω μια κακιά. Μου okay. άρεσε πάρα πολύ πριν να σου πω, θα λέω την ειδική σου.
2: Okay.
1: Παράσταση τώρα.
2: Ναι.
1: Ξυλούρης.
2: Ξυλούρης.
1: Τραγούδι και αφήγηση
2: ναι.
1: κάνεις εσύ. Τι σημαίνει τραγούδι και αφήγηση?
2: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η αφορμή για αυτή την παράσταση ήταν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη.
1: Ναι.
2: Εγώ λοιπόν στην παράσταση αυτή αφηγούμε μέσα από το ημερολόγιο της Ουρανίας Ξυλούρη. Κάνω δηλαδή την Ουρανία Ξυλούρη σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία, τη ζωή τους.
1: Ναι.
2: Τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη και κατ' επέκταση της γυναίκας του. Και μέσα από αυτή την αφήγηση παρακολουθούμε στη σκηνή να διαδραματίζονται σημαντικά γεγονότα από τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη.
1: Πώς το κοινό, τι αντιδράσεις έχει σε όλο αυτό, γιατί είναι μια παράσταση για ένα πρόσωπο το οποίο δεν υπήρξε ποτέ αμφιλεγόμενο, λατρεύτηκε όσο πολύ λίγα πρόσωπα, με έκφραση πολιτική, χωρίς ακριβώς να είναι πολιτική. Δηλαδή, είναι πολύ πολυδιάστατη προσωπικότητα,
2: βεβαίως,
1: έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Πώς ο κόσμος το περίμενε κάτι τέτοιο, ήθελε να δει τη ζωή του Ξυλούρη σε παράσταση?
2: Δεν την έχω παίξει την παράσταση, ναι. Γιατί το ρόλο που θα κάνω εγώ, που θα λέω και τραγούδια στο ενδιάμεσο,
1: ναι, ναι.
2: Του Νίκου Ξυλούρη, την έκανε η Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Mm.
1: Και εσύ ήρθες τώρα...
2: Ναι, στην καλοκαιρινή περιοδία και το φθινόπωρο πρώτο Θεός θα είμαι εγώ. Mm-hmm. Δεν ξέρω τις αντιδράσεις. Όταν πήγα και παρακολούθησα την παράσταση, είδα ότι ο κόσμος τη δεχόταν με πάρα πολύ ενδιαφέρον και συγκίνηση.
1: Ναι. Είναι της μόδας τώρα, με την καλή έννοια, να ανατρέχουμε σε ιστορίες προσωπικότητων, ο Καζαντζίδης, ο Ξυλούρης. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι που δικαιολογείται?
2: Δικαιολογείται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι γράψανε μεγάλα κεφάλαια στην ιστορία της τέχνης τους ο καθένας.
1: Ναι.
2: Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος και πολύ μοναδικός τραγουδιστής και λυράρης. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι και αξεπέραστος. Ναι. Δεν έχει βγει άλλος. Έχει η Κρήτη πολλούς τραγουδιστές οι οποίοι έχουν το ιδιαίτερο χρώμα της πατρίδας τους κτλ. Αλλά αυτός ο τραγουδιστής δεν ξεπεράστηκε ποτέ.
1: Στο ρόλο που παίζει, δεν ξέρω πώς να το πω, καλείσαι και να είσαι και λίγο ηθοποιός?
2: Στο κομμάτι που αφηγούμε τα γεγονότα...
1: Φαντάζομαι χρειάζεται.
2: Ναι, χρειάζεται μια ελάχιστη, ας πούμε, υποκριτική, ναι, ικανότητα. Εγώ τώρα, επειδή μελετώ το κείμενο, το διαβάζω για να εξοικειωθώ με τα μέρη μου, βλέπω ότι είναι ένα κείμενο... Το κείμενο το έχει γράψει η Ζαχαρένια Πετράκη. Mm-hmm. Είναι η μητέρα του σκηνοθέτη μας, φιλόλογος και συγγραφέας. Η μητέρα του Νικορέστη Χανιωτάκη. Είναι ένα πολύ βατό, mm-hmm, άμεσο, ναι, κείμενο. Οπότε νομίζω ότι δεν θα με δυσκολέψει. Δεν θέλει δηλαδή κάποια ερμηνεία. Την Ουρανία Ξυλούρη τη γνώρισα. Είναι μια γλυκύτατη κυρία.
1: Αυτό είναι δύσκολο, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο που παίζεις. Δεν ξέρω πώς... Δηλαδή, πρέπει να είναι περίεργο.
2: Εντάξει, η νεαρή ηθοποιός που παίζει την Ουρανία στη νεαρή, ναι, ηλικία, η Ιωάννα Λέκα, mm-hmm, θα υποδηθεί την Ουρανία νέα. Αυτή νομίζω ότι έχει αυτό το ζήτημα. Εγώ αφηγούμε τη ζωή τους μέσα στα χρόνια, μέσα στην πορεία τους. Όχι, δεν νομίζω να δυσκολευτώ.
1: Ναι.
2: Με συγκινεί πολύ ότι ήταν αγαπημένο ζευγάρι και ότι κλεφτήκανε, mm-hmm, για να παντρευτούνε. Ναι. Γιατί
1: έτσι ήτανε τότε.
2: Ο πατέρας της είχε αντιρρήσεις για αυτό το γάμο, επειδή ο Νίκος ήταν μουσικός. Και περάσαν όλη τους τη ζωή μαζί, με μια όμορφη οικογένεια, με παιδιά. Αυτή στάθηκε δίπλα του η κυρία Ουρανία σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Ήρθαν Αθήνα. Γενικά, αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα στην παράσταση, λοιπόν.
2: Ναι, ναι,
1: να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θα ακούσουμε και τραγούδι, γιατί δεν θα τα αφήναμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Έλα, έλα,
10: έλα πως είσαι.

0: Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα από τις Toyota και Cupra. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και μαζί Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: It's a cops.
5: I'll go this way.
4: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
6: I have the right to remain silent.
0: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ταλαντούχος, πολύ νέος και που έχει προλάβει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βραβευτεί, να αναγνωριστεί. Δεν ξέρω πώς τα καταλαβαίνει, πώς τα καταφέρνει. Ο Μιχάλης Πανάδης είναι εδώ.
2: Γεια σας.
1: Μου προκάλεσε Σαρδάμ με την καλή σου σταδιοδρομία.
2: Μάλλον εγώ σε προκάλεσα, όντως, γιατί το σκεφτόμαι στο κεφάλι μου. Ότι τι λέει η Παναγία μου.
1: Ναι.
2: Α, ναι, εντάξει.
1: Όχι, αλήθεια είναι. Είσαι βραβευμένος.
2: Βραβευμένος δεν είμαι. Ναι. Είμαι υποψήφιος.
1: Ναι.
2: Δύο φορές, εντάξει.
1: Εγώ το βάζω ότι είσαι βραβευμένος. Το φουσκώνω λιγάκι. Πειράζει.
2: Όχι, όχι.
1: Πώς είναι να είσαι υποψήφιος και να μην το παίρνεις.
2: Μια χαρά.
1: Δεν σε πειράξε, δεν σε ενόχλησε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θέλω να πω έτσι κι αλλιώς.
1: Θα μπορούσε στα Όσκαρ να το αντέξει αυτό. Στα Όσκαρ που λένε and the winner is.
2: Κοίταξε, στα Όσκαρ δεν ξέρω αυτό. Ναι. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Όπως έλεγε η Ρούλα Πατεράκη κάποια στιγμή, mm-hmm. τα βραβεία δίνονται αφιδώς. Mm. Ο καθένας φτιάχνει ένα θεσμό βραβείου και δίνει. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα όλοι θα πάρετε κάποιο βραβείο, ναι. έλεγε κάποτε.
1: Πόσα βραβεία υπάρχουν για τους ηθοποιούς.
2: Πολλά. Πολλά. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια πιο επίσημα, κάποια μικρότερου βεληνικού, ας πούμε, υπάρχουν.
1: Ναι. Εσύ ήσουν υποψήφιος για αυτό που ήθελες να είσαι.
2: Κοίταξε, πολύ αστείο μου φαίνεται.
1: Ναι.
2: Είμαι υποψήφιος σε δύο θεσμούς.
1: Ναι.
2: Ρε παιδί μου,
1: μπορεί να μην ήταν ο θεσμός που εσύ ήθελες.
2: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου καμία σχέση, δεν είναι αυτό.
1: Okay. Τι άλλο βραβείο θα ήθελες να πάρεις στη ζωή σου.
2: Ξέρω εγώ, ανθρωπιάς. Να παραμείνω, να συντηρήσω τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που είχα μάθει κάποτε ότι έχουμε σαν είδος, τα οποία σιγά σιγά φεύγουν, εκλείπουν όσο περνάει ο καιρός.
1: Είχες τέτοια ψευδαίσθηση. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που μαθαίνουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπάρχει έξω.
2: Όχι, δεν είναι από την οικογένεια. Επειδή έκανα

0: από πολύ μικρός θέατρο.
1: Ναι.
0: Το ήθελα δηλαδή, το ζήτησα. Νομίζω ότι στην εποχή που μεγάλωνα, γιατί εγώ γεννήθηκα το 91, υπήρχε ακόμα ένας ρομαντισμός ή μια ψευδαίσθηση έστω ότι ελπίζουμε σε κάτι. Ότι κάνουμε πράγματα για να κάτι. Mm-hmm. Οπότε μεγάλωσα με ένα ρομαντισμό ότι άμα προσπαθήσω αυτό, μάλλον θα γίνει αυτό. Ή άμα είμαι έτσι, μάλλον μετά θα γίνει εκείνο. Και μετά στην ενήλικη ζωή, σιγά σιγά, δηλαδή από όταν τελείωσα τη σχολή στα 21 και κάθε χρόνο τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, ερχόντουσαν οι διαψεύσεις και προσπαθώ τώρα να καταλάβω τι γίνεται, σε τι φάση είμαστε.
1: Έχεις καταλάβει τι γίνεται γενικότερα από αυτά που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται?
0: Όχι, γιατί ποιος είμαι για να το καταλάβω εγώ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι μια αυτή η μεταβατική περίοδος, ρε παιδί μου, το οποίο το δυστυχές είναι ότι δεν θα προλάβουμε, νομίζω, να καταλάβουμε πού θα κάτσει η μπήλια. Δηλαδή, όταν κάτσει η μπήλια, νομίζω θα έχουμε πεθάνει. Εκτός αν γίνουν τόσο γρήγορα τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ αισιόδοξο.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω εκεί που θα κάτσει η μπήλια, η νέα εποχή που θα ανατύλει, τι γνωρίσματα ακριβώς θα έχει. Mm-hmm. Εκτός αν λόγω της τεχνολογίας γίνει πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζομαι.
1: Φαίνεσαι πολύ πιο μικρός από ό,τι είσαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα. Ναι.
1: Καλά, αλίμονο, μέγας από αυτή τη στιγμή. Εμείς θα έπρεπε να κάνουμε.
0: Χαζό χιούμορ για να σπάσει ο πάγος.
1: Για να σπάσει ο πάγος. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει πάγος?
0: Από μένα. Εγώ μόνος μου τα ζω αυτά. Είμαι σε μια αγχώδη διαταραχή μόνιμα.
1: Όχι πως είναι. Δεν πρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σε αγχώνει?
0: Τα πάντα.
1: Όπως?
0: Τα πάντα.
1: Ξυπνάς το πρωί?
0: Ναι.
1: Πώς είναι η μέρα σου?
0: Γεμάτη. Mm-hmm. Ξυπνάω με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει το μισάωρο του καφέ, το μισάωρο του μπάνιου.
1: Okay.
0: Μαζί με ό,τι λαμβάνει αυτό. Το 40 λεπτό του αυτοκινήτου. Το γύρισμα.
1: Καλοπισμό έχουμε, καλοπισμό, μαλλί, αυτά, όλα αυτά. Ντύσιμο, τι θα φορέσω, γιατί πρέπει να σου πω ότι παίρνει βραβείο ωραιότερου παντελονιού που έχει παίξει ποτέ σε αυτή την εκπομπή.
0: Όχι, άκου να δεις.
1: Πάρα πολύ ωραίο το παντελόνι.
0: Μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα. Τα παίρνω όταν μπορώ, αλλά επειδή δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω και από άποψη, ενώ δεν μ' αρέσει να βγαίνω σε μπαρ και τέτοια. Αλλά και δεν έχω και χρόνο. Λέω πού να τα βάλω, οπότε τα βάζω. Ενώ σε συνθήκες όχι άκυρες.
1: Ευτυχώς που υπάρχουμε και εμείς.
0: Ευτυχώς.
1: Λοιπόν,
0: να βάλω ένα παντελόνι.
1: Και ντύνεται ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε το έβαλες αυτό το παντελόνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια που το πήρες. Αρέσουν τα ρουχαλάκια.
0: Μ' αρέσουν, ναι.
1: Ωραία είναι. Πολύ καλά, λοιπόν. Και έχεις αυτό το πρόγραμμα κάθε μέρα και λες ότι είσαι πολύ αγχώδης, αφού δεν. Δηλαδή, θέλω να πω, τόσο νέο παιδί, κάνεις βεβαίως μία δουλειά γεμάτη άγχος. Αλλά και να είσαι σε διακοπές, είσαι αγχώδης?
0: Όχι.
1: Εκεί χαλαρώνουμε πολύ.
0: Μετά από το πρώτο τριήμερο, τετραήμερο, ναι, αρχίζει και η ηρεμή. Αλλά ξέρεις, δεν είναι, νομίζω ότι μου δημιουργούν άγχος πολλά πράγματα και πολλών διαφορετικών κατευθύνσεων.
1: Που θα έπρεπε ή που δεν θα έπρεπε?
0: Νομίζω που θα έπρεπε.
1: Okay.
0: Απλώς δεν έχω βρει μάλλον ακόμα ακριβώς τον τρόπο να τα βάζω μέσα μου στο ποσοστό που τους αναλογεί.
1: Αν ρωτούσα λοιπόν ένα φίλο σου, ένα κολλητό σου, μια φίλη σου και έλεγα, γιατί είναι αγχωμένο αυτό το παιδί, τι θα μου λέγανε?
0: Α, δεν ξέρω τι θα σου λέγανε στο γιατί είναι αγχωμένο.
1: Mm-hmm. Άρα δεν είναι προφανής ο λόγος.
0: Νομίζω παίρνω πολύ πιο σοβαρά. Όχι, ναι, όχι. Παίρνω σοβαρά τα πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Είτε είναι ουσιώδη, είτε είναι επουσιώδη. Εγώ τα αντιμετωπίζω σαν να είναι όλα εξίσου ουσιώδη. Νομίζω κυρίως αυτό μου δημιουργεί.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι και ιδιοσυγκρασιακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ και στα ήρεμα μου, κουνάω πολύ τα χέρια μου, μιλάω γρήγορα. Είμαι σε μια κατάσταση υπερενέργειας.
1: Εγρήγορσης.
0: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ήσουν έτσι από μικρός, φαντάζομαι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Και συνεχίζεται αυτό. Είπες ότι το ζήτησα να κάνω θέατρο. Κάπως έτσι δεν το είπες?
0: Ναι, ναι.
1: Άρα εμφανίστηκε από αυτά τα παιδάκια που ξέραν από μικρά τη δουλειά θα κάνουν και δεν υπήρχε καμία άλλη.
0: Ναι.
1: Το περιβάλλον σου?
0: Μια χαρά, γιατί από την οικογένεια της μαμάς μου. Η προγιαγιά μου ήταν ηθοποιός στην Κωνσταντινούπολη.
1: Φανταστικό αυτό.
0: Μέχρι να τους διώξουν, ναι.
1: Πολύ ωραία ιστορία.
0: Έχουμε
1: πολύ
0: βρει αυτόγραφα, φωτογραφίες, ναι, στα τουρκικά, ξέρεις, από παραστάσεις. Πολύ ωραία. Και μοιάζουμε κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο παππούς μου ήταν κιθαρίστας. Υπήρχε γενικώς μια καλλιτεχνία στην οικογένεια. Οπότε, okay, δεν ήταν κάτι ακραίο σε αντίδραση. Ο μπαμπάς ήταν λίγο πιο σκληρός στην αρχή, αλλά μια χαρά. Ενώ δεν αντιμετώπισα δυσκολίες τρελές.
1: Και νομίζω ότι όταν ένα παιδί στο ζητάει τόσο συγκεκριμένα, συνήθως οι γονείς ξέρεις, κλωτσάμε αν είναι λίγο. Δεν υπάρχει πολύ σιγουριά. Αλλά όταν το δεις αποφασισμένο το παιδί, τι να πεις? Γιατί όταν είναι όλος αποφασισμένος, θα πετύχει. Και πας πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, πριν πεις αυτό, συγγνώμη,
1: ναι,
0: να σου πω ότι νομίζω ότι φταίει και η εποχή που μεγάλωσα. Γιατί ήμουν ακόμα στην αναλογική εποχή. Εγώ μεγάλωσα με κασέτες, δίσκους.
1: Είσαι αυτή η ενδιάμεση γενιά που έζησε και το analog και το. Δηλαδή, θυμάσαι την κασέτα.
0: Μεγάλωνα με κασετόφωνο. Εννοείται ότι θυμάμαι. Οπότε ξέρεις, δεν ήταν ότι επηρεάστηκα από κάποιον influencer ή κάποιον διάσημο και λέω, ναι. Α, θα γίνω ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Ήτανε πιο...
1: Ήταν πιο πηγαίο.
0: Ναι, οπότε νομίζω ότι παίζει και αυτό ένα ρόλο.
1: Ωραία. Και πας πάρα πολύ καλά και παίζεις, είσαι πολύ καλός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σκηνοθετείς. Ναι. Θα σκηνοθετήσεις. Πριν πάμε στο τι θα σκηνοθετήσεις, να πούμε. Και έχεις σκηνοθετήσει. Mm-hmm. Να πούμε ότι παίζεις την παράσταση Ο Σώζον Εαυτός, Αυτόν Σωθήτο. Η σκηνοθεσία, πάρα πολύ τη συμπαθώ, την έχω μέσα στην καρδιά μου, Ταμίλα Καγουλιέβα. Την περιμένω να έρθει. Τι είναι αυτή η παράσταση?
0: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Είναι πολύ. Α, να το. Πολύ εύτυχη στιγμή. Γιατί με τους 5 από τους 7 είμαστε μαζί στη σειρά. Mm-hmm. Είμαστε 2 χρόνια σε καθημερινή
1: που είναι αυτό,
0: τριβή.
1: Που...
0: Αυτό είναι έξω από το θέατρο εμπορικών που κάνουμε πρόβα.
1: Okay.
0: Είναι ένα πρώτο τζεράκι για την παράσταση.
1: Ωραία.
0: Και κάπως με όλους αυτούς τους ανθρώπους δέσαμε πολύ.
1: Ναι.
0: Και μας έφερε κοντά η κοινή αίσθηση του χιούμορ.
1: Άρα είναι κωμωδία.
0: Ναι. Τρελή κωμωδία και καταπληκτική κωμωδία. Ένα πολύ αστείο έργο. Ξέρεις, ήρθαμε πολύ κοντά, μας ένωσε αυτό η κοινή αίσθηση του χιούμορ. Δεν κάνουμε παρέα πολύ έξω, αλλά υπήρξε ένας κώδικας.
1: Ναι.
0: Και ξεκίνησε αυτή η ιδέα, από ό,τι θυμάμαι, από την Ταμίλα και τη Δανάη, αν δεν απατώμε, και
1: εδώ
0: μετά από τον Δημήτρη.
1: Παίζετε λεωφορείο.
0: Ναι. Και ο Δημήτρης λέει, απόψε στην πόλη σας, ό,τι κατάλαβες. Mm. Ένα πρώτο πρόμο. Και έπεσε αυτή η ιδέα, πρώτα νομίζω από την Ταμίλα και τη Δανάη και μετά ο Δημήτρης, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, mm-hmm. να κάνουμε κάτι όλοι μαζί εμείς που βρεθήκαμε. Έτσι προέκυψε.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ ωραίο, γιατί δεν συμβαίνουν εύκολα αυτά, ενώ να κάνεις μια σειρά. Να δεχθείς με κάποιους ανθρώπους και να θέλεις να δουλέψεις μαζί τους ξανά και σε περιοδία.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είμαστε κατάκοποι. Ενώ τελειώνει η σειρά, είμαστε σε κατάσταση οριακή.
1: Οπότε τελειώνει η σειρά και δεν θέλω να κάνω τίποτα,
0: ναι.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα, αλλά.
0: Αυτό μας αναζωογονεί πολύ.
1: Πολύ ωραία. Επομένως, έχεις αυτή την παράσταση, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πας διακοπές.
0: Θα πάω τον Αύγουστο. Ένα δεκαήμερο. Εντάξει, μια χαρά.
1: Δεν θες και παραπάνω, γιατί είσαι και τύπος συντζήτα.
0: Θα ήθελα να πάω διακοπές 3 μήνες και να μην κάνω τίποτα.
1: Έχεις πάει ποτέ διακοπές 3 μήνες?
0: 3 μήνες δεν έχω πάει. Ένα μήνα έχω πάει όμως.
1: Ναι, πώς ήταν αυτό?
0: Πολύ
1: ήταν...
0: ωραία, εσύ.
1: Δεν έπλητες πάρα
0: Όχι.
1: πολύ.
0: Και στην καραντίνα εγώ πέρασα υπέροχα.
1: Εσύ τόσο κοινωνικό και τόσο.
0: Δεν είμαι κοινωνικός.
1: Α,
0: κοινωνικό.
1: Το βρήκαμε το μικρό κουμπάκι.
0: Δεν είμαι της παρέας, ενώ βγαίνουμε τα λέμε. Θα βγω με αυτή την παρέα σήμερα, με την άλλη παρέα αύριο, καθόλου.
1: Δηλαδή, πόσους φίλους έχεις, μετρημένους στα δάχτυλα?
0: Ναι, του ενός χεριού.
1: Mm-hmm.
0: Για φίλους λέμε.
1: Ναι. Καλά, φίλους τόσους έχουμε
0: ναι.
1: όλοι. Αλλά θέλω να πω, δεν έχεις και το πιο έξω κύκλο.
0: Έχω ανθρώπους που συμπαθώ και νομίζω με συμπαθούν. Mm. Θα βρεθούμε μια φορά το πεντάμινο.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Είσαι ο τύπος που σε παίρνει τηλέφωνο και σου προτείνει κάτι και βαριέσαι πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: λες ψέματα.
0: Είμαι ακριβώς αυτός ο τύπος.
1: Τι και... ψέματα λες όταν βαριέσαι να
0: μιλήσεις? Κυρίως είμαι ο τύπος που δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν θέλω να αποφύγω κάτι. Δεν θα πω ψέματα. Παλιά θα έλεγα ψέματα. Τώρα απλώς δεν σηκώνω το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς ντροπή.
1: Λες πω, μπορεί να θέλουν να βγούμε έξω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Απλώς δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Και χωρίς ντροπή, ρε παιδί μου, γιατί δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια, πώς το λένε, διαθέσιμοι.
1: Δεν ανησυχούν που δεν σηκώνεις το τηλέφωνο?
0: Όχι, με έχουν μάθει. Θα σου πω, τα στάδια είναι ως εξής. Αυτοί που δεν με ξέρουν καλά, όταν δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, παρεξηγούνται γιατί νομίζουν ότι κάτι έπαθα μαζί τους.
1: Ναι.
0: Μετά τους εξηγώ τη φάση μου με τα
1: ότι
0: τηλέφωνα.
1: Απλώς δεν ήθελα να το σηκώσω.
0: Και γενικώς δεν είμαι πολύ του.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι πάνω από ένα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και μετά συνηθίζουν. Και μετά μου κάνουν πλάκα. Ή με βρίζουν.
1: Ναι.
0: Με αγάπη. Ότι πάλι δεν σήκωσε ο Μιχάλης το τηλέφωνο.
1: Ποια έξοδος είναι η αγαπημένη σου που μπορώ να σε κινητοποιήσω αν σε πάρω και δεν θα αγνοήσεις το τηλεφώνημα?
0: Α, ωραίο. Η θάλασσα.
1: Mm. Απλώς πάμε στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Πάμε στα... για μπάνιο ή πάμε στη θάλασσα?
0: Και το ένα και το άλλο. Όχι σε μπιτσόμπαρα ντουμπουντουμπού.
1: Δεν θέλεις τέτοια.
0: Όχι. Απλά πράγματα.
1: Θέλεις δηλαδή να είναι μια παραλία τι ώρα της ημέρας?
0: Δεν με νοιάζει, ό,τι ώρα θέλεις. Αρκεί να μην έχει πολύ κόσμο.
1: Να μην έχει πολύ κόσμο και να είναι η παραλία και να την κοιτάς τη
0: θάλασσα.
1: Και να μπεις
0: κιόλας. Και να
1: μπεις κιόλας.
0: Βεβαίως.
1: Είσαι χειμερινός κολυμβητής.
0: Χειμερινός καθόλου. Καλοκαιρινός πολύ.
1: Καλοκαιρινός. Αλλά θα σ' αρέσει να γναντεύεις τη θάλασσα.
0: Ναι, και να είμαι μέσα της πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή όταν μπαίνω δεν βγαίνω.
1: Οπότε έχουμε βρει αυτό.
0: Ναι, έχουμε βρει αυτό.
1: Το
0: κάνω βουναλάκι, βόλτα. Όχι ότι το κάνω. Απλώς σου λέω ότι θα με παρακινούσε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι πάω στο βουνό κάθε Κυριακή.
1: Τα ακούνε τώρα οι φίλοι σου αυτά. Ότι άμα σου λέγανε πάμε πεζοπορία ή χαλαρή βολτούλα.
0: Όχι, μια χαρά και τα δύο.
1: Και πεζοπορία.
0: Ναι.
1: Είσαι αθλητικός τύπος.
0: Δεν έχει συμβεί. Κοίταξε. Είμαι γιατί πρέπει να είμαι. Mm. Τώρα είμαι σε φάση πάλι που αθλητικοποιούμε γιατί το χειμώνα ήμουνα στο άλλο άκρο. Μ' αρέσει να κάνω πράγματα με το σώμα. Βαριέμαι βέβαια το ίδιο συνέχεια.
1: Ναι.
0: Έχω περάσει από διάφορες εναλλακτικές μορφές ασκήσεων και τέτοια.
1: Εναλλακτικές μορφές άσκησης.
0: Έχω κάνει, θέλω να πω, έχω κάνει μπαλέτο.
1: Το κουνφού. Εσύ χρειάζεται να κάνεις μπαλέτο.
0: Όχι, εντάξει, κάναμε σχολεία, ενώ έχω κάνει μετά κανονικά.
1: Ναι, αλλά δεν σε βοηθάει γιατί είσαι ηθοποιός.
0: Ναι, πολλά βοηθάνε. Ναι. Κουνφού, πιλάτες, βάρη, όλα. Ναι. Έχω περάσει από
1: διάφορα. Το χειρότερο ποιο ήταν?
0: Το πιο βαρετό,
1: ναι.
0: Το πιο βαρετό είναι τα βάρη, αλλά είναι και το πιο αποδοτικό σε χρόνο. Δηλαδή έχει τα πιο άμεσα αποτελέσματα.
1: Αποδίδει, κάνει καλό στη, ναι, στην υγεία σου. Το
0: τώρα
1: καλύτερο,
0: κάνω πιλάτες, ας πούμε.
1: Κάνεις πιλάτες.
0: Αυτή την περίοδο.
1: Εξαρτάται πάρα πολύ από τον καθηγητή. Υπάρχουν μερικοί που είναι κανονικοί σαδιστές, έτσι. Νομίζω ότι μπορούμε, ναι, να συμφωνήσουμε.
0: Μ' αρέσουν οι σαδιστές, από την αλήθεια. Μ' αρέσουν να πιέζουν οι άνθρωποι.
1: Είσαι από τους ανθρώπους που αν κάποιος σε παρακινήσει και σε πιέσει, αποδίδεις ή θες μόνο?
0: Στη δουλειά πάρα πολύ.
1: Θες πίεση.
0: Έτσι έχω μάθει. Όχι ότι δεν αποδίδω και χωρίς πίεση, αλλά μου αρέσει να είναι απαιτητικός ο άλλος. Και επειδή τώρα το σοβαρεύω λίγο, για πολύ λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή τη χώρα, πολύ συχνά οι ηθοποιοί και όλοι όσοι καλλιτεχνίζονται, αλλά εγώ για τους ηθοποιούς θα μιλήσω γιατί ηθοποιός είμαι, πολύ εύκολα λέμε, είναι αργά είναι η εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Τι γαμάτι που είμαστε, τι καλά που παίζουμε, ναι, τι καλά που το έκανα.
1: Αυτά αρέσει.
0: Επειδή εμένα με φρικάρει λίγο αυτό, γιατί δεν έχω μεγαλώσει έτσι, δεν έχω εκπαιδευτεί έτσι. Από το δάσκαλό μου στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις, μου φαίνεται αστείο, γιατί άμα συγκριθούμε με ηθοποιούς του εξωτερικού.
1: Είναι κακό να είσαι και λίγο στάρ όμως. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι σε αναγνωρίζουν.
0: Εξαρτάται τι σημαίνει να είσαι στάρ.
1: Ναι, το καλό όμως της τηλεόρασης είναι ότι αποκτάς μια αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή, πας κάπου και σε δείχνουν.
0: Ναι.
1: Το είδα αυτό προηγουμένως ότι, ναι, συνέβαινε. Δεν σε αρέσει αυτό?
0: Θα σου πω, ούτε μ' αρέσει, ούτε δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Θέλω να πω, εμένα στη δουλειά δεν μου άλλαξε κάτι αυτό, γιατί δούλευα τουλάχιστον μια δεκαετία στο θέατρο πριν πρωτοκάνω τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Οπότε έμαθα και τι σημαίνει τσούκου-τσούκου και τι σημαίνει χτίζω σιγά-σιγά. Οπότε δεν είναι, ούτε ήθελα ποτέ να περπατάω και να με αναγνωρίζουν. Πίστευα.
1: Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο, γιατί
0: όχι,
1: για κάποιους, όχι μόνο ηθοποιούς, μπορεί να, είναι και να κάνει για κάτι άλλο κάποιος.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι να γίνουν διάσημοι.
0: Ναι,
1: είναι
0: όχι
1: το όνειρό τους. Δεν ήταν.
0: Δεν ήταν. Εγώ ήθελα να παίζω ή να σκηνοθετώ.
1: Ναι.
0: Μια χαρά, πολύ ωραίο είναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι, ξέρεις, έλεγα να γίνω γνωστός για να έχω πιο εύκολα δουλειά. Όταν έγινε αυτό, κατάλαβα ότι αυτό δεν μου άλλαξε το στάτους της δουλειάς. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι με ξέρουν, με, ναι, ξέρανε ήδη.
1: Πες το αυτό, γιατί, ναι, είναι μια διαδεδομένη παρεξήγηση που, ναι, ναι, υπάρχει γενικότερα.
0: Ναι.
1: Ότι αν βγάλεις τη φάτσα σου στην τηλεόραση,
0: μετά
1: σε ζητάνε και σε ξέρουν όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Όχι, δεν
1: λύνει κανένα πρόβλημα η τηλεόραση.
0: Μπορεί να συμβεί σε κάποιους. Στη δική μου περίπτωση, και, ναι, ακριβώς επειδή και εγώ δεν κυνηγάω το σταριλίκι με την έννοια των εξωφύλων, να παίρνω πόζες περίεργες στο Instagram που κοιτάμε έτσι,
1: ναι,
0: να βγάζω τι τρώω κτλ. Δεν μου άλλαξε, πώς να πω.
1: Φάση ψώνιου πέρασε.
0: Και δεν μου άλλαξε πεδίο δουλειάς.
1: Ναι.
0: Φάση ψώνιου φυσικά και πέρασε, αλλά, ναι, στα νιάτα μου. Όταν μπήκα,
1: ναι,
0: στο
1: γιατί
0: εθνικό,
1: τώρα σε έχουν πάρει τα χρόνια.
0: Παιδί μου, εγώ μπήκα στα 18 στο εθνικό. Εννοώ το πέρασα τότε. Όταν λέω στα νιάτα μου, εννοώ είναι 15 χρόνια πριν. Είναι κάποια χρόνια,
1: είναι
0: δεν είναι τρία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω έτσι.
1: Ότι εκεί νόμιζες ότι είμαι πάρα πολύ σπουδαίος.
0: Τελειώσαμε τώρα, είμαστε εμείς και κανένας άλλος.
1: Είχες ύφος βαρύ? Είχε αλλάξει κάτι στο ύφος σου ή απλώς μέσα σου ζούσε στο ψώνιο?
0: Ξέστη, δεν είχα ποτέ στην έκφραση στους άλλους ψώνιο σε σχέση με μένα. Δηλαδή δεν θα ερχόμουν και θα σου έλεγα, ήρθα, καταλαβαίνεις καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είχα μεγαλύτερη επιμονή στο τι πιστεύω ή θα έλεγα ότι αυτό που πιστεύω είναι σίγουρα σωστό.
1: Αυτό είναι και σύμπτωμα της νεότητας.
0: Με αυτή την έννοια πιο, ναι, πολύ ψώνιο.
1: Ναι.
0: Ύφος, πάντα ιδίως συγκρασιακά. Όπως είμαι γλυκούλης ενίοτε, είμαι και ξινούλης, οπότε δεν άλλαξε.
1: Α, τι δεν κάνει πω ξινούλη, ξινούλης ποτέ?
0: Τίποτα, γινόταν. Νομίζω ότι είναι ίδιο συγκρασιακό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ηρωνία και να την δίνω και να την υφίσταμαι. Μ' αρέσει αυτό το αγγλικό χιούμορ πάρα πολύ, το φλεγματικό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι.
1: Δεν είναι τέρμα αυτή η ηρωνία όμως, είναι τόσο όσο.
0: Όχι, ανάλογα με, το ποιο, με ποιον είμαι. Αν είμαι με έναν άνθρωπο που έχει αυτή την ηρωνία και, και έχουμε αυτόν τον κώδικα, μπορεί, ναι, να γίνει και πιο χοντρό.
1: Αν είναι καλύτερος από σένα στην ηρωνία.
0: Τι, το θαυμάζω πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσει?
0: Βέβαια, μα μιμούμε
1: ανθρώπους. Ερωτεύεσαι ανθρώπους που ηρωνεύονται πάρα πολύ,
0: ναι,
1: καλά?
0: Ναι, ναι, ναι. Και οι φίλοι μου είναι έτσι όλοι. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.
1: Σ' αρέσει.
0: Όταν γίνεται καλοπροαίρετα.
1: Ναι.
0: Όχι να έχεις κάμα, θέλω, ναι, να το κάνει.
1: Είναι δυσδιάκριτο βέβαια μερικές φορές, γιατί υπάρχει η ηρωνία πέσιμο.
0: Ναι. Εννοείς ερωτικό πέσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ερωτικό πέσιμο που είναι λίγο ηρωνικό.
0: Ναι. Δεν μου έχει συμβεί αυτό.
1: Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γουστάρουν οι άλλοι άνθρωποι όταν σου ηρωνεύονται. Ναι. Γιατί πας με κάποιον.
0: Ναι, εκεί είναι λίγο περίεργο.
1: Πας λίγο να ζεσταθεί το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά προφανώς δουλεύει για κάποιους, δεν έχουμε. Ναι. Τι είναι που δεν μπορείς να καταλάβεις την ανθρώπινη φύση, που αδυνατείς, που λες, ρε παιδί μου, αυτό δεν χωράει στο μυαλό μου?
0: Πάρα πολλά.
1: Πολλά.
0: Να σου πω ένα, πάρα πολλά. Ειδικά πια, έτσι όπως ζούμε, πάρα πολλά. Mm. Αυτή την περίοδο, όχι κυρίως, ένα από τα πρώτα που με ζορίζουν πολύ είναι η ύπνωση.
1: Ναι.
0: Ότι δεν αντιδράει κανείς σε τίποτα. Ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολο με τα social media και όλες αυτές τις φάσεις, ξέρεις, να πετάξουμε κάτι για να πούμε ότι με κάτι είμαστε ή με κάποιον είμαστε.
1: Ναι.
0: Και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, στη ζωή μας κάνουμε κάτι άλλο, πολύ μπερδεμένα πράγματα.
1: Σε τι θα έπρεπε να αντιδράσουμε και δεν υπάρχει αντίδραση? Ναι, για πες.
0: Πόση ώρα έχουμε να μιλήσουμε?
1: Πες, ένα-δύο πράγματα, ένα-δύο θέματα, ναι. Προφανώς είναι πολλά, αλλά για πες.
0: Με σκαλώνει, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Σε τι θα έπρεπε να αντιδράσουμε?
1: Ναι.
0: Σε τι θα έπρεπε να αντιδράσουμε? Στα ψέματα των πολιτικών.
1: Mm-hmm.
0: Στο...
1: Υπάρχει κάλπη. Υπάρχουν οι εκλογές σε αυτό. Λες, αυτός είναι ψεύτης, ο άλλος είναι ειλικρινής, θα ψηφίζω.
0: Αλλά παρόλα αυτά ξέρεις ότι δεν είναι μόνο έτσι. Θέλω να πω το πώς βγαίνει μια κυβέρνηση, το αν όντως τα ποσοστά είναι έτσι που παρουσιάζονται. Θέλω να πω, άσε την κάλπη απ' έξω.
1: Υποψιάζεσαι, είσαι καχύποπτος με τη δημοσκόπηση ή με τις εκλογές?
0: Όχι, δεν είμαι καχύποπτος με τίποτα. Απλώς, για την προκειμένη περίπτωση που μιλάμε, αναρωτιέμαι αυτό το 41% από πού προέκυψε, τι ηλικία είναι, ξέρεις, πώς πίστηκαν
1: από
0: αυτοί οι άνθρωποι.
1: Από αυτούς που πήγανε και ψήφισαν.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ναι. Αυτοί που δεν ψήφισαν όμως είναι επίσης πάρα πολλοί.
1: Ναι, αλλά δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή αυτό δεν θες να αντιδράσεις,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Έχεις απόλυτο
1: Εγώ
0: δίκιο.
1: Θέλω να αντιδράσω σε αυτό.
0: Έχεις απόλυτο
1: Γιατί
0: δίκιο.
1: Και αυτό το θεωρώ νοθρότητα. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν πας να ψηφίσεις?
0: Μα μέσα στο πλαίσιο του δεν αντιδράμε και είμαστε σε ύπνωση είναι και αυτό. Γιατί θέλω να πω, ωραία, δεν θες να πας να ψηφίσεις, μην πας. Πρέπει να αντιδράσεις με κάποιον άλλο τρόπο. Αντίδραση με κάποιον τρόπο. Δεν θες να πας να ψηφίσεις. Φτιάξε μια κοινότητα, ένα κίνημα.
1: Ναι.
0: Κάνε κάτι. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέω απλώς
1: ότι
0: το πήγα καθόλου στο τι ψήφισαν οι άνθρωποι.
1: Σε ποια τέτοια ομάδα θα σε διέφερε να είσαι?
0: Ναι.
1: Μπορεί και να είσαι, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, γι' αυτό σου λέω μεγάλη κουβέντα. Σε καμία. Mm. Γιατί απ' την άλλη είναι πολύ σύνθετες κουβέντες αυτές. Γι' αυτό
1: δεν
0: ξέρω πώς να το πιάσω και από πού, γιατί πρέπει να μιλήσουμε πολλή ώρα. Δεν είναι μια, απ' τη μία είναι αυτή η εποχή και απ' την άλλη είναι μια εποχή που δεν νομίζω ότι ευνοεί καμία ιδεολογία, κανένα κίνημα, τίποτα. Okay. Είναι μια μεταβατική εποχή. Σαν το μεσαίωνα ένα πράγμα.
1: Λες να ζούμε τέτοιο πράγμα?
0: Ναι.
1: Θα με κάψουν σίγουρα για μάγες.
0: Ναι. Λες. Γιατί?
1: Δεν ξέρω, ναι, για πες.
0: Σε αντιστοιχεία δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Okay.
0: Το Auschwitz, έχουμε και τέτοια. Ενώ γενοκτονίες, πράγματα γίνονται πολλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Ωραία, λοιπόν, όλα αυτά είναι τα πάρα πολύ δυσάρεστα και τα πολύ σοβαρά στη ζωή. Τι δεν ξέρω για σένα και θα πρέπει να το μάθω, θα πρέπει να το ξέρω οπωσδήποτε?
0: Τίποτα, ό,τι δεν ξέρεις, γιατί να το μάθεις?
1: Ναι. Συνήθως υπάρχει μία ιδιότητα, ένα ταλέντο, κάτι που θέλουμε οι άλλοι να το ξέρουν. Όχι? Δεν υπάρχει κάτι. Ότι σκηνοθετείς καλά, έλα, σου δίνω πάσα.
0: Σκηνοθετώ καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι,
0: μου αρέσει πολύ η σκηνοθεσία, λοιπόν. Βασικά έτσι ξεκίνησα. Ναι. Σκηνοθέτης ήθελα να γίνω, απλώς επειδή δεν με ήξερε ούτε η μάνα μου. Ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε λέω, κάνε λίγο αυτό που σπούδασες και σιγά-σιγά.
1: Συνεχίζεις να έχεις αυτό το όνειρο, ότι θέλω να γίνω βασικά σκηνοθέτης?
0: Κοίτα.
1: Ναι.
0: Πια όχι, γιατί όταν κάνεις κάτι σαν δουλειά, φεύγει η τέχνη. Από τη μέση.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή τώρα είμαι ηθοποιός επαγγελματίας. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αναγκαστώ να κάνω και δουλειές που δεν θα με τρελαίνουν, αλλά πρέπει να ζήσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην σε τρελαίνουν, αλλά στην πορεία να. Ωραία είναι αυτό που.
0: Ναι, όπως και το αντίθετο. Mm. Να με τρελαίνουν στην αρχή και στην πορεία να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Τώρα, το τρέιλερ. Το βλέπω σε μεγάλη φωνή. Κοίτα. Τι ήθελα να πω για τη σκηνοθεσία. Ναι, οπότε τη σκηνοθεσία προσπαθώ να την κάνω όταν όντως βρω ένα έργο που μου αρέσει ή όταν δεν μπορώ να γίνω επαγγελματίας σκηνοθέτης, γιατί θα γίνει δουλειά. Θα φύγει το μεράκι ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Λέγεται λοιπόν Ο Πίνακας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτή η παράσταση που έρχεται.
0: Τον Οκτώβρη.
1: Τον Οκτώβρη. Και πώς θα είναι αυτή η αισθητική που βλέπουμε?
0: Αυτό είναι ένα πρώτο teaser. Είναι ένα έργο πολύ περίεργο. Θες να σου πω πολύ γρήγορα την υπόθεση?
1: Ναι.
0: Είμαστε στην Ισπανία του 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρρεύσει.
1: Άρα είμαστε μπροστά.
0: Η Ισπανία έχει χρεοκοπήσει.
1: Το 2030 δεν είναι και πάρα πολύ μακριά.
0: Όχι. Mm-hmm. Η Ισπανία έχει χρεοκοπήσει και το Μουσείο του Πράδο σε συνεργασία με την κυβέρνηση, που είναι ένας συνασπισμός διάφορων κομμάτων, αριστερά-δεξιά, αποφασίζουν να ξεπουλήσουν την πολιτιστική κληρονομιά. Για να κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και το Μουσείο του Πράδο προσλαμβάνει μια καλόγρια, τη Γιούλη, όχι την Ιωάννα, ναι, που είναι η πιο διάσημη από μιμήτρια έργων τέχνης και της αναθέτει να κάνει μια ρέπλικα από το Las Meninas του Βελάσκεφ.
1: Ναι. Το γνωστό που είναι σε
0: πολύ σπουδαίος πίνακας, ναι, ρε παιδί μου, για αυτούς.
1: Ναι.
0: Και το πλάνο είναι ότι λόγω της εποχής που ζούμε, θα βγάλουν την καλόγρια προς τα έξω στα social media να την αγαπήσει ο κόσμος, να δεθούν μαζί της, γιατί έχει και λίγο πλάκα αυτή. Οπότε, όταν αποχωριστούν τον πίνακα και έχουν το αντίγραφο, να μην τους νοιάζει, γιατί σου λέει ποια τέχνη.
1: Ναι.
0: Εδώ ο κόσμος καίγεται, θα κλαίμε για ένα πίνακα. Οι προσωπικότητες έχουν σημασία. Πάρε προσωπικότητα, λοιπόν, και αρχίζουν και φτιάχνουν αυτό το σχέδιο. Η καλόγρια, λοιπόν, σιγά-σιγά αρχίζει να παθαίνει καλλιτεχνίαση. Και παραλλάσσει τον πίνακα. Δεν τον κάνει πιστό.
1: Ναι.
0: Αρχίζει να τον αλλάζει.
1: Ώστε να
0: και μετά
1: να...
0: γίνεται ένας πανικός και πολύ αστείος και πολύ σκληρός,
1: ναι,
0: και πολιτικά. Με πολύ ωραία τοποθέτηση από το συγγραφέα και με τρομερό χιούμορ και με θρίλερ στοιχεία μέσα. Είναι πολύ
1: το ωραίο. Το 2030 στην Ελλάδα τι προβλέπεις να συμβαίνει?
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Κοινωνικά? Σε τι φάση θα βρισκόμαστε?
0: Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση στους δρόμους, ας πούμε, έναν δρόμο που έχετε από πίσω, νομίζω ότι σε κανένα χρόνο θα πρέπει να κυκλοφορούμε με πανοπλίες, όπλα.
1: Την επιθετικότητα.
0: Πολύ βία, ρε παιδί μου, πολύ θυμός.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ.
1: Τι μπορεί να σε θυμώσει και να βγεις έξω από το αυτοκίνητο?
0: Όλοι οι άνθρωποι που με συναναστρέφονται, ενώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος, στο δρόμο μου βγαίνει ένας... Α, αυτό μπορείς να ξέρεις για μένα.
1: Ένας άλλος αυτός.
0: Είμαι πολύ...
1: νευρικός οδηγός.
0: Δεν θα πω τη λέξη. Ναι, δεν είμαι ok. Στον δρόμο.
1: Τρέχεις.
0: Όχι, είσαι... όχι αυτό. Όχι, όχι.
1: Δεν έχεις υπομονή.
0: Αν κάποιος κάνει βλακεία, δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει. Μου φαίνεται. Και επειδή οι βλακίες που γίνονται στον δρόμο είναι ακραίες.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται αδιανόητο να μην το σχολιάσω.
1: Οπότε φωνάζεις, τι κάνεις?
0: Ναι, διάφορα πράγματα. Γιατί ξέρεις, είναι. Το οδηγείς.
1: Ναι.
0: Οι βλακίες που γίνονται δεν είναι.
1: Δεν με ενοχλούν καθόλου.
0: Δεν με ενοχλούν. Ναι.
1: Όχι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Και ακούω μερικούς που φωνάζουν, γιατί και εγώ είμαι κακή οδηγός. Οπότε πολλές φορές τα ακούω εγώ.
0: Okay,
1: και λέω, εντάξει, μην κάνετε. Πονάει η καρδιά μου, μην μου το κάνετε.
0: Δεν θα σε κοβρίσει τον δρόμο και να μην το ξέρω.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ. Αλλά εσύ είσαι ο τύπος ο οποίος θα φωνάξει?
0: Ναι, δεν θα κατέβω από τα μάξι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Κυρίως όταν παραβιαστεί κάτι, ενώ θα έχω δίκιο, δεν θα έχω άδικο.
1: Α, είσαι του να τηρείται ο νόμος.
0: Ναι, όχι ο νόμος. Όχι, δεν είμαι να τηρείται ο νόμος. Είμαι να τηρείται η ασφάλεια στον δρόμο του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Αυτό.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος είναι κακός οδηγός, έχεις υπομονή μαζί του ή μαζί της?
0: Αν είμαι στο ίδιο αυτοκίνητο.
1: Και στο ίδιο αυτοκίνητο και σε άλλο αυτοκίνητο, θέλω να μου πεις. Ίδιο αυτοκίνητο ή κάθεσαι δίπλα μου, εγώ οδηγώ απέσια όπως οδηγώ συνήθως.
0: Ναι, έχω υπομονή. Αν είμαι μαζί σου, ναι.
1: Αν με συναντήσω όμως σε διασταύρωση και οδηγώ απέσια, γιατί
0: όχι, γιατί είσαι, όχι, γιατί μπορεί να είσαι επικίνδυνη. Μα αυτό είναι το
1: όχι,
0: θέμα.
1: Ναι, ναι, υπάρχει ο κακός που δεν είναι επικίνδυνος, αλλά είναι κακός.
0: Α, μια χαρά.
1: Δεν
0: αυτό όχι, όχι, όχι.
1: Τελικά δεν είσαι τόσο νευρικός.
0: Εντάξει.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
1: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Okay.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
4: Grandpa!
5: Leo, what are you doing?
6: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
7: Shield is down! Yards, protect the Empress!
8: I will pay for my imprisonment.
9: Our mission is to save Syntopia.
10: Well, let's giddy up!
11: Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Absentia.
2: Conrad Harlow
3: killed that fat Emily Byrne a while back.
4: You think the wrong man's in jail?
2: This is a copycat.
5: She's alive.
6: You've been gone 6 years. I can't be around you or her without feeling like I'm betraying someone.
7: I just got this blank space where my memories should be. This rage that I can't control.
8: Could Emily have killed Semerov?
9: No.
10: A fake. A cookie fake. Out of the Boston office.
5: You could see that look in your eyes. We both have it.
11: Stabbing victim possible DOA at 721 South Brooklyn.

Buster.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
3: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
4: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
5: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
6: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
8: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
18: Any news on the Harlow case?
19: Still crossing our T's. This guy had a lot of enemies.
18: Cross them faster. I'm getting pressure from on high to make an arrest, and they love the idea of it being a fed.
19: If we arrest Byrne, then we've got to be certain. I'm not yet. Are you?
18: No one in this department thinks she's innocent.
19: It doesn't make her guilty.
18: Not all murderers look like one, Tommy.

0: Send me the pics. I'll run them through.
1: Jack? You home?

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
12: You guys.
13: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
12: Grandpa!
14: Leo, what are you doing?
15: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
16: Shield is down! Yards, protect the Empress!
17: I will pay for my imprisonment.
18: Our mission is to save Syntopia.
19: Well, let's giddy up!
16: Ηνία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
15: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
14: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
15: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Back to back. Είναι σήμερα ακόμα μία μέρα για την εκπομπή μας. 3 με 5 θα είμαστε εδώ παρέα, όπως κάθε μέρα, για να συζητήσουμε και να αναλύσουμε όλα όσα έχει η επικαιρότητα και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και σε μπασκετικό επίπεδο, όπως κάνουμε τις τελευταίες μέρες, μιας και το μπάσκετ έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες είδαμε και δύο μάτς, δύο ημιτελικούς. Πάμε προς τους τελικούς του πρωταθλήματος. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ με τους ρεπόρτερ μας που θα έχουμε και σήμερα κοντά μας. Δεν θα έχουμε πάλι τον Μπακό. Ξέρω, τον ζητάτε παιδιά στα σχολεία, στα μηνύματα, αλλά κάντε λίγη υπομονή. Εύχομαι από εβδομάδα. Ο Βασίλης θα του ασκήσω πίεση τώρα μέσω αέρα, να ξέρετε. Άμα αρχίζω και του ασκώ πίεση, θα εμφανιστεί. Πού θα πάει?
1: Θα εμφανιστεί σίγουρα στο chat.
0: Μη μου πειράζετε, το γουλί είναι χαλιά.
2: Έχω σκοθεί από το πρωί με ένα κεφάλι καζάνι. Έχω μάτι 100%. Τόσο καταραλόι που έχω μαζέψει αυτές τις μέρες. Έχω 100% μάτι.
0: Όπως έλεγε και μια ψυχή, με έχει φάει το μάτι.
2: Με έχει φάει το μάτι.
0: Και Ανδρέας Πατίτσας μαζί
1: μας. Εδώ. Ούτε σήμερα θα είναι ο Καπιτανάκος. Να προλαβαίνω τα σχόλια που θα εμφανιστούν. Όχι, δεν έβαλε ο Τάσος γυαλιά. Όχι, δεν θα είναι σήμερα ο Τάσος μαζί μας. Το thumbnail του YouTube μπορεί να τον δείχνει.
0: Ναι. Έχουμε. Γίνει εγώ ο Αντιμπακόπουλος και εσύ ο Αντικαπετανάκος, ρε φίλε.
1: Δημόσια υπηρεσία έχουμε εκείνη.
0: Έχουμε μπει στα παπούτσια τους.
1: Δημόσια υπηρεσία. Αρχίσαν οι άδειες πριν μπει ο Ιούνιος.
0: Του Μπακό δεν είναι και τόσο άδεια.
2: Ποιος έριξε μια εβδομάδα και κλεισμένο το θηρό στον Μπακόπουλο. Μεγάλο μήνυμα.
0: Λοιπόν, είδε τα μηνύματά σας είναι πολλά. Ήδη η παρουσία σας είναι μεγάλη, συμμετοχή σας.
2: Παίξτε μπάλα με like.
0: Εδώ στο chat, παίξτε μπάλα με like. Ένας φίλος αρχίζει. Μπαμ! Επίθεση κατευθείαν. Μιρότσο, έχεις το σθένος να πει σήμερα για τη χθεσινή σφαγή. Που τα τρίποντα γίνανε δίποντα ή γαργάρα. Κάτσε να κάνω καμιά γαργάρα.
1: Χρειάζεται. Κάπου χρειάζεται. Στον αέρα κιόλας να κάνεις γαργάρες. Ό,τι πιο αποτελεσματικό.
0: Μια γαργάρα ήταν ότι.
2: Ο Κώστας ο Πάπη.
0: Περίμενε να απαντήσω. Να απαντήσω ότι νομίζω ότι πήγανε στο instant replay. Δεν ξέρω ποια τρίποντα έγιναν δίποντα. Μια φάση είδα εγώ που το τρίποντο έγινε δίποντο πράγματι. Αλλά νομίζω πήγαν στο replay και είδαν ότι πατάει τη γραμμή. Τρεις διαιτητές είδαν ότι πατάει τη γραμμή. Και γι' αυτό το έδωσαν δίποντο. Αλλά για να σου είμαι ειλικρινής, εγώ ένα replay έχω δει, σήμερα το πρωί το είδα. Δεν μπορώ να βγάλω και 100% συμπέρασμα για το τι είναι τρίποντο ή δίποντο. Τι είπες σήμερα το πρωί?
2: Όχι, εδώ ένας φίλος, ο Κώστας ο Πάπη. Αν θυμάμαι καλά, αυτός είναι Ολυμπιακός, αν είναι καλό παιδί. Είπε θα με ξεματιάσει.
1: Το παίξε καλό παιδί, είπε θα σε ξεματιάσει ή από πριν?
2: Όχι, το θυμάμαι, έχουμε ξαναμιλήσει με αυτό. Αν είναι αυτός, κατάλαβα.
0: Συνήθως οι Ολυμπιακοί δεν είναι καλά παιδιά.
2: Όχι ρε παιδί μου, όλες οι ομάδες έχουν και τα καλά και τα κακά παιδιά. Ναι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και Διονύση Βερβελέ σε λίγο στο στούντιο. Εδώ παρέα μας θα είναι. Μάλλον έχει πέσει σε κάποια κίνηση και δεν έχει φτάσει ακόμα. Θα έχουμε και σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με Αλέξη Αβόπουλο από νωρίς σήμερα. Και λέω από νωρίς γιατί υπάρχει εξέλιξη στο θέμα του Σπανούλη, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Θα έχουμε και Φάνη Τσοκανά, αρχισυντάκτη του Athletico.gr, για να μας παρουσιάσει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και θα έλεγα, Σπύρο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, να τον βάλουμε το Φάνη μέσα, αυτόν βλέπω απέναντί μου.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Για ρωτά κάτι.
2: Το Φάνη τον ξέρετε πιο πολλά χρόνια από μένα, προφανώς.
0: Περίμενε, μην παίρνει φορά, θα σου πούμε εμείς.
2: Έχει πάρα πολύ χιόνι ακόμα.
0: Εκεί κάτσε εκεί στο χαλάκι.
2: Πάρα πολύ χιόνι.
0: Κάτσε εκεί στο χαλάκι. Προσοχή θα κάτσεις. Μπράβο έτσι.
2: Μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση. Πέρα το πόσο εργατικό είναι και πόσο καλό είναι στη δουλειά του και τον απολαμβάνω με τις συνεντεύξεις και αυτά.
0: Ναι,
2: νευριάζει ποτέ.
0: Αν νευριάζει ο Τσοκανάς.
2: Ναι, δεν τον έχω
0: δει. Νευριάζει.
2: Δεν τον έχω δει ποτέ νευριασμένο, ρε φίλε.
0: Εγώ
2: είσαι φάση τέλος πάντων έντασης.
0: Εγώ θα τον πάω σε ένα γιατρό μια μέρα.
2: Γιατί?
0: Να τον δει και να ρωτήσουμε τον γιατρό αν είναι ο Τσοκανάς σε μόνιμη κατάθλιψη.
2: Όχι, ρε φίλε. Όχι το παιδί, αφού
0: γελάει. Πάρε την καρέκλα σου και μπες.
2: Είναι χαμογελαστό το παιδί.
1: Σε λίγο θα νομίζουμε ότι ο Μπακόπουλος κάνει το ρεπό του Μιρότσου, λέει ένας φίλος.
0: Πες τα, φίλε. Με έχετε εντώσει ο Μπακόπουλος, να ξέρετε. Πες τα. Πάρτε επιτέλους το μέρος μου σε αυτή την εκπομπή. Πάρτε επιτέλους το μέρος μου.
1: Και άλλοι το έχουν πάρει. Λένε κάνεις καλύτερη παρουσίαση.
2: Είναι εξής άκυρο φίλος.
0: Όχι.
2: Και με ξεματιάσει. Είχα πολύ μάτι πάνω μου, λέει.
0: Ναι. Με έχει βάλει το μάτι σου, λέω.
2: Από άντρα ή γυναίκα μόνο, πες μου. Για να ξέρω τι γίνεται.
1: Παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο. Καφέ.
2: Όχι, κυραγούλε να μου λέει αν είναι από άντρα ή γυναίκα.
0: Έλα, επίτηδες το λέει. Πάντα από γυναίκα βγάζει.
2: Ποτέ.
0: Α, ναι.
2: Ότι ανάλογα. Και όλο και εσένα, αμαρτυρίζει ο ματιασμένο. Θα έρθει και θα σου πει να είναι από άντρα ή από γυναίκα.
0: Τι στο καλό μου.
2: Ρε φίλε, τι όμω στα καλύτερα κολέγια.
0: Τα καλύτερα κολέγια ξεματιάσματο.
2: Ξεματιάσματο τώρα, κύριε Αβλέ, είναι δύναμη.
0: Κύριε Φάνη, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε εσείς. Καλώς σας βρήκα, πρώτη φορά έρχομαι.
0: Πρώτη φορά έρχεσαι στο στούντιο. Ναι. Πώς φαίνεται.
3: Πολύ ωραίο, φίλε, πάρα πολύ ωραίο.
1: Φώτα λαμπερά.
3: Εντάξει. Σου πάει, σου πάει.
0: Μου πάει. Ωραία. Κάτσε να πάρω πόζα.
3: Ξέρω που περνάει η θέση μου, γι' αυτό τα λέω.
0: Να πάρω πόζα.
2: Αυτό είναι επίσης το συμπαθώ για δύο επίσης λόγους.
0: Για πες.
2: Ο ένας είναι...
3: Επειδή είναι σε κατάθλιψη.
2: Όχι, ρε, άσε να λέει. Μην τα ασχολείσαι. Γιατί έχει το όνομα του αδερφού μου.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο, γιατί έχει το όνομα της μεγαλύτερης μπασκετικής γαψούρας που είχα στα νιάτα μου. Του Φάλιξ Στοντούλου.
0: Α.
1: Okay. Μόνο για το όνομα σε συμπαθεί, από ό,τι κατάλαβα.
3: Εντάξει, okay, ό,τι δεν είναι, ρε φίλε.
2: Και είπα, είναι εργατικό ρε φίλε. Τι άλλο να πω, σκυλί, συνεντευξάρε βγάζει.
1: Μήπως επειδή... Επί προσωπικού τίποτα φάει.
0: Μήπως επειδή έχετε και ίδιο χρώμα. Πού το φέγω.
2: Όποιο και να το πει εκεί πάνω που γελάτε. θα τα πούμε με εσά τέλη Αυγούστου.
0: Τέλη Αυγούστου, εσά. Τέλη Αυγούστου το βράδυ, εσά του δύο δεν θα σα βλέπουμε. Λογικά.
3: Τέλη Αυγούστου, εγώ δεν θα αυτό φέρω, να ξέρει.
2: Τέλη Αυγούστου.
0: Θα σα βλέπουμε μπροστά μα, αλλά δεν θα σα βλέπουμε.
2: Έχει υπάρξει καλοκαίρι που η θεία μου, μια αδερφή του πατέρα μου, με έχει δει μετά από καλοκαίρι και δεν με αναγνώρισε. Ήμουν ο Λιζάντεμπε. Κανονικά όμως.
0: Ο Τσοκανάς για κοινή. Λογικά.
3: Για πού?
0: Για κοινή, για κοινή. Κρασίτ για κοινή, δεν τον θυμάσαι.
3: Ναι, ρε. Για κοινή.
0: Για κοινή.
3: Για κοινή. Νομίζω είναι με γε.
2: Όπως και να είναι. Θυμάμαστε όλοι εκείνο το ξέσπασμα που είχε κάνει στην κάμερα του Αντένα. Φοβερός.
0: Ναι. Φάνη, τι μας έχεις εδώ πέρα, τι μας έχεις φέρει.
3: Λοιπόν, σας έχω φέρει το βιβλίο που κυκλοφορήσαμε. Από σήμερα είναι σε εκδοτικούς οίκους. Μπορούν να το βρουν και ηλεκτρονικά στις εκδόσεις Τόπος. Λέγεται Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Είναι γραμμένα από μένα και το Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
0: Δώσ' το μου εδώ.
3: Πάρε, εσύ σε παρακαλώ.
0: Δώσ' το μου εδώ.
3: Δεν είναι και το καλό με την.
1: Κάμερα σε μένα.
0: Εδώ να το δείξουμε. Εδώ.
3: Έτσι. Κάμερα σε σένα.
2: Εδώ.
0: Πάμε για ένα κοντινό. Γίνεται. Δεν ξέρω και από τηλεόραση.
3: Πριν που κάναν κοντινό το χάλασε.
0: Εδώ.
1: Ορίστε, να.
0: Αυτό είναι το βιβλίο του Φάνη Τσοκανά και του Χρήστου Σωτηρακόπουλου. Του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά. Για να είμαστε και σωστοί.
3: Έτσι, σωστό.
0: Πώς το λένε στα μπουζούκια, στην Μαρκίζα.
2: Μαρκίζα.
0: Στη Μαρκίζα.
3: Πόσα ξέρει.
0: Το έχουν γράψει μετά από πολλή έρευνα που έκαναν. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πες μας λίγα λόγια για το βιβλίο, Φάνη. Καταρχάς, ναι, πόσο σας πήρε όλο αυτό.
3: Για να το γράψουμε, ναι. Για το γράψουμε ήταν εύκολο. Το δύσκολο ήταν να βρούμε τον κόσμο που χρειάστηκε. Ήταν 45 συνεντεύξεις είναι μέσα συνολικά. Οι οποίες ξεκινάνε, οι παλαιότεροι είναι από το 1958.
2: Λέτε, ρε.
3: Ναι. Είναι από τον
2: Σουηδία.
3: Και φτάνει μέχρι το 2022. Έχει τεράστια ονόματα μέσα. Υπάρχουν δηλαδή αφηγήσεις από Κρόιφ, από Ροναλντίνιο, από Ταρντέλι, Ντούγκα, Ριβάλντο, Μαρσέλο Λίπη. Έχει πάρα πολύ υλικό.
0: Ναι.
3: Και ήταν μια δουλειά η οποία πήρε χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά η πρώτη συνέντευξη δική μου ήταν το 2022.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Στο προηγούμενο Μουντιάλ.
3: Στο προηγούμενο Μουντιάλ.
2: Τι λες, ρε μπάγκα.
1: Πώς, τον αριθμό πες μου ξανά τον συνέντευξη.
3: 45.
1: Άρα στο κεφάλι του Μιρότς αυτή τη στιγμή παίζουν 45 URL.
0: παίζουν πολλά. Καταρχάς γυρίζω μια σελίδα και βλέπω Φάνη Τσοκανά Μουσάτο.
2: Ναι.
0: Μουτζαχεντίν ίδιος. ίδιος Μουτζαχεντίν είναι εδώ. Κοίτα ρε φίλε, έχω ένα δικό.
2: Όχι, ναι, σε αυτό δεν πάω.
0: Σε αεροπλάνο τον περνάνε από 17 ελέγχους εδώ.
2: Τους κάνει έτσι. Ναι. Με το που θα κάνει έτσι πηδάνε όλα τα παράθυρα.
0: Με Ριβάλντο.
3: Θα σου πω, είναι λίγους μήνες πριν. Έχω πάει Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι,
3: και εκεί στον έλεγχο που με σταματάνε, με κοιτάει ο τύπος για το. Ξέρεις, εκεί είναι λίγο πιο αυστηρά τα κριτήρια. Και μου κάνει. Κοιτάει το χαρτί και μου λέει. Greek. Έλληνα.
2: Εσύ Έλληνας, αποκλείεται.
1: Κρίσιμη ερώτηση για το βιβλίο από το chat. Έχεις φατίχτερή μου.
3: Όχι, φατίχτερή μου δεν έχουμε.
0: Συγγνώμη.
3: Δυστυχώς.
0: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω.
2: Σατανικό μου τσάτ. Σας ευχαριστώ.
3: Μην ξεκινήσει να διαβάζει αφιερώσει.
0: Όχι, δεν θα διαβάσω αφιερώσει. Διαβάζω τώρα τις αφιερώσει, δεν θα τις πω στον αέρα. Αλλά έχεις τρία αδέρφια.
3: Έχω τρία αδέρφια, ναι.
0: Τι λες, αδερφέ.
3: Ναι, ρε φίλε. 87, 89, 94 εγώ και 2000.
0: Σόπα, ρε φίλε. Μπαμπάς. Έκανε δουλίτσες.
2: Καλά στη τηλεόραση.
0: Έκανε δουλίτσες ο μπαμπάς. Μάλιστα. Ωραία. Τρία αδέρφια και ένα εσύ τέσσερα. Μάλιστα. Και.
3: Είπαμε κυκλοφορία από σήμερα και εννοείται ότι όλος ο κόσμος και εσείς εννοείται, αν προλαβαίνετε από τις υποχρεώσεις σας, ενηλυμένες υποχρεώσεις που έχετε καθημερινά και τις βλέπουμε στο αθλητικό.gr.
0: Ευχαριστούμε, Φάνη, που μας στηρίζεις, ναι.
3: Υπάρχει παρουσίαση την Τρίτη, 2 Ιουνίου στις 12, στο ξενοδοχείο Τι έχουμε. Α, ναι. Στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, όπου θα είναι και ο Αλέξης Πυρόβουλος μαζί μας, θα είναι και ο Γιώργος Σαμαράς.
2: Τέλεια.
3: Και περιμένουμε τον κόσμο και να τα συζητήσουμε.
2: 12 η ώρα.
3: 12, 12 η ώρα.
2: Όριο μπορεί.
0: Θα σε πάρω μετά και θα ανέβουμε πάνω για εκπομπή. Μην ασχολείσαι.
2: Αμέ.
0: Ε, βέβαια.
3: Θα έρθω κι εγώ.
0: Άντε, φυσικά και θα πάμε. Θα πάμε στο φίλο μας, την παρουσίαση βιβλίου του φίλου μας.
2: Όχι, το χρόνο εγώ με νοιάζε. Αλλιώς ήθελα να έρθω.
0: Λοιπόν, εκδόσεις τόπος Μουντιάλ. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο. Σπεύσατε να το αγοράσετε. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Φάνης Τσοκανάς. Μια εξαιρετική δουλειά. Εμένα δεν έχω προλάβει να το διαβάσω γιατί μου το έφερε πριν από 20 λεπτά στο γραφείο μου με αφιέρωση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε και συνεργάτη Φάνη.
2: Ζεμαπευλασής.
0: Ο Φάνης που σε λίγες μέρες φεύγει και όλας πάει με την εθνική ομάδα, τον φέραμε εδώ για να μου πάρει τα ταξίδια, έτσι. Πάει με την εθνική ομάδα στη Στοκχόλμη και στην Κρήτη για τα φιλικά με Σουηδία και Ελλάδα και μοιάζει και μιλάμε για Μουντιάλ. Πες μας και μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Τι βλέπεις για το φετινό.
3: Βλέπω Ισπανία, αλλά θα ήθελα ξανά Αργεντινή, λόγω συμπάθειας στη χώρα.
2: Καλά και εμείς θα τη θέλαμε, αλλά δεν το βλέπω. Όσο ναι. Πει.
0: Εγώ εχθές που έριξα μια ματιά στα ρόστερ, συμφωνώ με τον Γουλή, νομίζω εσύ το έλεγες, ότι η Γαλλία δεν ξέρεις ποιο να βάλεις και τι να βγάλεις.
2: Η Γαλλία τη μέση και μπροστά.
0: Δηλαδή μου είπαν εχθές κιόλας ότι ο Εμπαπέ παίζει και να μην είναι βασικός σε κάποια μάτς.
2: Εντάξει, απλά είναι αρχηγός.
4: Αυτό είναι, πιστεύω, καλύτερο για τη Γαλλία.
0: Εντάξει, στη Γαλλία ο Εμπαπέ κάνει τρομερές εμφανίσεις, παιδιά.
2: Παιδιά, είναι έχει άλλους, τώρα ντουέ. Μπαρκολάδες.
4: Ολύσε.
2: Ολύσε. Ολύσε. Φετινός Ολύσε. Έχει το Ντεμπελέ, δηλαδή ποιον.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Ζεμαπέ Βλασής.
0: Ναι. Άρα βλέπεις Γαλλία.
2: Ρε φίλε, είναι για μένα το απόλυτο φαβορί.
0: Ναι.
2: Όσο και αν δεν το πιστεύουν, λόγω Αντσελότη μετά βάζω τη Βραζιλία.
0: Ναι.
2: Αλλά θα παίξω Πορτογαλία.
0: Πώς γίνεται όλα αυτά.
4: Είπε δύο για να καταλήξω τρίτη.
0: Τι έκανε τώρα.
2: Θα παίξω στοιχηματικά, θα παίξω την Πορτογαλία, ρε φίλε.
0: Α, ναι.
2: Η οποία Πορτογαλία.
4: Τι απόδοση δίνει.
2: Δεν έχει λόγο του Κριστιανού.
0: Δεν λέμε τέτοια πράγματα.
4: Α, δεν λέμε.
2: Last Dance και Κουλουπού. Όχι γι' αυτό. Παιδιά, είναι πολύ γεμάτη η Πορτογαλία. Αμα δει το υλικό τη.
0: Δεν άκουσα, Ασπυρό.
2: Είναι παντού γεμάτη. Και καλή, όλοι. Όλοι καλοί. Μπορεί να μην έχει, ρε παιδί μου, 20 καμπανάτους όπως έχει η Γαλλία. Αλλά είναι πάρα πολύ γεμάτη η Πορτογαλία.
0: Εγώ βλέποντας το ρόστερ της Γαλλίας όντως τρόμαξα και λέω ότι αν παίξουν ποδόσφαιρο θα το πάρουν.
2: Και είστε, έχει κόψει το μεταξύ.
0: Είμαι με τη Γερμανία όπως είμαι πάντα, από μικρό παιδί είμαι εθνική Γερμανίας.
2: Σας ξέρουμε εσάς.
0: Ναι, μας ξέρετε και σας ξέρουμε.
2: Τα κλεμμένα το 90 φέρνω.
0: Και μετά, ναι, και μετά βλέπω Ισπανία κι εγώ. Ότι είναι
2: έχεις δει τι έχει κόψει τη Γαλλία ο Ντεσάν. Ο Έρμος, δηλαδή δεν θα ήθελα να ήμουν Ντεσάν.
0: Όχι. Εγώ θα ήθελα να ήμουν.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα.
0: Ναι.
2: Έχει κόψει κολό μου ανή. Δηλαδή ναι. Ο άνθρωπος που είχε χάσει την ευκαιρία. Εντάξει,
0: ο άνθρωπος που στέρισε ένα παγκόσμιο κύπελο.
2: Όπως και να έχει.
0: Το χάρη σου.
2: Είναι βάζει, ρε παιδί. Είναι πέρα παίκτη.
0: Ναι, σωστά.
2: Και πήγαινε, άμα δει του κομμένου και καθόμουν και κοίτα, είναι 6-7 Γάλλοι.
0: Είναι μια δεύτερη καλή ομάδα.
2: Παντού παίζαν βασική. Παντού.
3: Νομίζω ότι είναι η μοναδική που έχει τέτοιο βάθο. Ναι. Δύο δεκάδες δηλαδή,
2: υπάρχει,
3: τόσο υψηλό επίπεδο, εντάξει.
0: Και περιμένεις να φύγει ο Φάνης να μπεις εσύ, φιλέ. Εμφανίστηκε Βερβέλες, κάτι κόκκινο κρατάει μαζί.
5: Όχι.
0: Όχι. Α, θα τα αφήσεις. Και, α, εμφανίστηκε και ο άνθρωπος που μου είπε, έρχομαι σε 5 λεπτά στο γραφείο σου και δεν εμφανίστηκε ποτέ.
2: Ενοχλώ μήπως.
0: Να κάνουμε τη σύσκεψη της εβδομάδας τώρα.
2: Αγόρι.
0: Και μια κουβέντα για Champions League τελικό.
3: Πάλι τη βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
3: Θεωρώ ότι αν υπήρχε μια ομάδα που μπορεί να κόψει τη φόρα που έχει αυτή η Παρή, είναι η Arsenal.
4: Μπράβο, Φάνη.
3: Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να το κάνει. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν παιχτεί ο τελικός 10 φορές στις 7 θα κερδίσει η Παρή. Γιατί ναι. Είναι πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι πολύ φορμαρισμένη. Αλλά στο βάθος όλης της σεζόν, νομίζω ότι η Arsenal έχει δείξει ότι μπορεί να φρενάρει οποιαδήποτε ομάδα. Mm-hmm. Και το ότι την Premier την πήρε ενώ στραβοπάτησε. Στράβωσαν τα αποτελέσματα που θα ήθελε να έχει τότε με τη City και έβγαλε χαρακτήρα και μπόρεσε και το πήρε. Είναι η καλύτερη άμυνα στο Champions League στη League Phase. Θεωρώ ότι αν μπορεί κάποιος να κόψει την Παρή είναι αυτή. Ναι. Αλλά δε και πάλι το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Και τα πάει με φόρα γιατί μόλις πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν το είχε πάρει 4-5 αγωνιστικές πριν, δηλαδή μακριά από τον τελικό του Champions League. Θα σου έλεγα ότι είναι και λίγο διαφορετική συνθήκη. Τώρα παίρνει αυτοπεποίθηση και από όλο αυτό που της συνέβη και έγινε πρωταθλήτρια. Αλλά εξακολουθώ να θεωρώ την Paris Saint-Germain πάρα πολύ σοβαρή. Με ένα καταπληκτικό ρόστερ, με έναν φοβερό προπονητή. Οπότε νομίζω ότι θα μου κάνει τεράστια έκπληξη να το χάσει η Paris το back-to-back. Εσείς, κύριοι. Τα είπαμε και χθες να μου πεις.
2: Και εγώ εντάξει, καταρχήν η Παρή για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Αυτή η Παρή. Έτσι όπως την έχει φτιάξει και την έχει οικοδομήσει κομμάτι-κομμάτι ο Κάμπος με τον Ενρίκε.
0: Ναι.
2: Είναι ασύλληπτη ομάδα. Έχω όμως μια αίσθηση ότι μπορεί, αν μπορεί να τη φρενάρει κάποιο αυτό που λέει και ο Φάνης, είναι η Arsenal. Και εγώ πιστεύω και ένα 0, τύπου έκπληξη όπως είχε γίνει το 21 στο Chelsea City που το πήρε η Chelsea και με τον ίδιο σκόρερ, Kai Havertz.
0: Μάλιστα. Σίγουρα δεν βλέπουμε πάντως να πηγαίνει το μάτσο όπως πέρσι απέναντι στη μεγάλη.
2: Καλά, το άλλο ήταν.
0: Δεν αγγίξαμε καν. Κύριε Φάνη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ήταν εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αυτό, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγεις χωρίς την καρέκλα.
2: Σου δίνω το λόγο μου, θα το διαβάσω.
3: Σου
2: δίνω το λόγο μου, θα το διαβάσω.
1: Καλοτάξιδο.
2: Μέχρι τον Αύγουστο είμαστε λίγο συμπιεσμένα. Μόλις βρούμε λίγο χρόνο, εκεί προς
0: το διαβάσουμε.
2: Βαθύ Αύγουστο, 100%.
3: Θα δει κάποια μέρα μήνυμα, 4 ώρα το πρωί.
0: Και φυσικά ναι. Θα βρούμε και τρόπο να κληρώσουμε και ένα βιβλίο.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, για τους φίλους μας.
2: Εδώ, στην εκπομπή μας.
0: Εδώ. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπιο. Ευχαριστούμε, Φάνη.
2: Μπράβο, Φάνη. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
0: Καλό τάξιδο.
3: Καλό τάξιδο, σωστά.
0: Καλό τάξιδο. Έρχεται ο άλλος συγγραφέας τώρα.
6: Της ιστορίας του θρύλου.
3: Καλά.
6: Της σύγχρονης ιστορίας του θρύλου.
0: Φεύγει ο ένας.
6: Εκόβερσε με τέτοια.
0: Έρχεται
6: το νερό μου, ξέχασε, συγγνώμη.
0: Το νερό σου, το νερό σου.
6: Παρακαλώ, κύριε, δεν μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλώς τον.
6: Μια ψυχολογία σήμερα πετάω το πρωί.
0: Έχει γενέθλια,
6: 7 η ώρα έχω σηκωθεί. Ναι, αλλά δεν έφερα τίποτα.
0: Ναι.
6: Είχε δίκιο. Μίλησα με τον πρόεδρο, τον γνωστό πρόεδρο. Μου λέει τι να πας, μου λέει μισή δεν τρώνε τις τούρτες. Είχε φτιάξει μια τούρτα Ολυμπιακού με το σήμα 2. Θα είχαμε πει, θα τρώγες, όχι. Θα τρώγες, όχι.
0: Θα τρώγα.
1: Θα τρώγα.
6: Θα σου στείλω μετά ένα κομμάτι μου.
1: Το γλυκό είναι γλυκό, Διονύση.
0: Ναι, ρε. Εννοείται. Σιγά που
1: δεν βλέπεις πολλά γλυκά. Κρατάμε σιλουέτα εδώ.
0: Το βιβλίο του Φάνη.
6: Φράδο, λίγο.
0: Για πάρε.
6: Ω, πάρε, μάγκε.
0: Για πάρε να δεις.
2: Κατσίκυλι ο άλλος.
0: Σήκωσε το Κριστιάνο να βγούμε στους δρόμους, λέει ο Φώτης. Ψυχά να μην βγούμε στους δρόμους.
2: Επειδή έχει στείλει 10 φορές το μήνυμα ο φίλος αυτός για τον Λεβαντόφσκι πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Έχει υποθεί και έχει βγει, έχει διαρρεύσει το Παναθηναϊκό και κοιτάει τον Λεβαντόφσκι. Δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω τέτοιο πράγμα. Ο Παναθηναϊκός άλλους επιθετικούς κοιτάει και μέσα σε αυτούς φαίνεται, όχι ότι αυτόν θα πάρει, αλλά φαίνεται στις περιπτώσεις που κοιτάει είναι ο Ράστοντερ της Τούν.
0: Μάλιστα.
2: Του αθλητής φέτος στην Ελβετία.
0: Εγώ λέω να χαμηλώσουμε λίγο τον πύχη με Λεβαντόφσκι.
2: Δεν τον νομίζω. Δηλαδή δεν μου προκύπτει. Έκανα 2 τηλεφώνηματα ερχόμενος.
0: Ναι.
2: Δεν μου προκύπτει. Τα τι να σου πω, αδερφέ.
0: Ναι. Μάλιστα. Δώστε μου μια Elabet και πάμε σιγά σιγά να παίρνουμε και τους ρεπόρτερ του μπάσκετ. Elabet, η χορηγός μας εταιρεία, κάθε μέρα στο back to back 3 με 5. Είναι εδώ στην παρέα μας, όπως και τα βράδια στις εκπομπές Athletico by Night. Η Elabet είναι στην παρέα μας.
2: Έρχεται μια συλλεκτική εκπομπή.
0: Έρχεται μια συλλεκτική όταν θα γίνει καλά ο Μπακόπουλος και όταν θα επιστρέψει ο Καπετανάκος. Ναι. Επειδή ρωτάτε παιδιά και λέτε πάλι χωρίς Καπετανάκο, ρε παιδιά, κοιτάξτε να ξεκουραστούν και λίγο οι άνθρωποι.
2: Τι έκανε.
0: Ο Καπετανάκος έχει δουλειές τώρα να κάνει. Θα κάνει υπομονή από την επόμενη Πέμπτη.
1: Έχει κάπου και
0: Πέμπτη θα είναι εδώ.
2: Νομίζω Πέμπτη.
1: Νομίζω Πέμπτη.
0: Δεν θα τον δείτε ούτε σήμερα, ούτε Τρίτη Τετάρτη. Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, θυμίζω. Τι γίνεται, φίλε.
6: Τι ωραίες μέρες, φίλε.
0: Όλα καλά.
6: Τι. Πετάω σήμερα σου λέω για κάποιο λόγο.
0: Για κάποιο λόγο.
6: Πετάω.
0: Δύο χρόνια από το conference.
6: Σαν να δηλαδή, το έβαλα και έψαχνα τις φωτογραφίες. Έχω βάλει 50 story, θα βάλω 50 το βράδυ.
0: Έχεις βάλει 50 story.
6: 50-60, δεν ξέρω πώς έχω βάλει.
0: Και Γιανακόπουλος.
6: Εντάξει, δεν έχουν τώρα. Αυτή η κουμπί να σταυρώσουμε. Γιατί έχουν μιλήσει τον κριτικό από τον σταθμό, φίλε. Περίμενε. Μου λέει κανείς να βάλει ένα κουμπί. Μισά το γύρω
0: τη δάκη. Μια χαρά είναι.
6: Έτσι με το κομποσχένια από μέσα. Καλά, εντάξει.
0: Μια χαρά. Κούκλος.
6: Μπορείς να θες να βάλει και γραβάτα αυτό λέω.
0: Να βάλει την επόμενη.
6: Του χρόνου τα πάμε.
0: Χρόνου γραβάτα και σακάκι.
6: Χαίρεσαι να έχουμε σαν πιζέ Ολυμπιακό και του χρόνου τι έχει να γίνει.
0: Ωραία θα είναι.
6: Με Καπετανάκο εδώ.
0: Δεν θέλω. Ναι.
6: Τι.
0: Καλό για τις ελληνικές ομάδες και για μας καλό.
6: Εμείς θα πάμε ως έμπειροι.
0: Θα έχουμε εκπομπή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Αυτό ναι.
0: Γιατί άμα παίζουν κόντρα μέρες.
2: Αλλά σκέψω όμως και η Πέμπτη πόσο πιεσμένη θα είναι.
6: Να
2: πάνε και πέντε.
6: Θα μετράει.
2: Πρώτα θα σα πω ο Παναγό. Είναι πολύ πιεσμένη.
6: Θα μετράτε. Θα
0: τα ματάκια μας έχουν κάνει.
6: Χιλιάδες viewers θα λέτε αυτά.
0: Ναι, γιατί όχι.
6: Σε ευχαριστούμε για την αγάπη.
0: Ευχαριστούμε τον κόσμο. Βέβαια. Πάμε like.
6: Ένα εκατομμύριο, ξεπεράσατε αυτά.
1: Τρεις
0: πάμε
1: το πρωί,
0: like.
1: Το
0: πάμε και κάνα
1: τρεις το πρωί.
2: Πέντε και τρεις μεσοβδόμαδα 8 και μία την Κυριακή 9. 9 εκπομπές τη βδομάδα.
6: Το πήγαμε στο γιατρό και του λέω δεν τρώμε γιατρό. Τι δεν τρώτε, μου λέει. Μία το βράδυ μου λέει τρώτε σουβλάκια μου λέει και.
1: Κρέπε.
6: Στην τηλεόραση μου λέει να τρώτε.
2: Ξεφτύλησε γιατρό.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με μπασκετάκι. Πάμε στο Στέφανο Τάτσιο που εχθές το
6: σε. Μπασκετάκι, μπασκετάρα.
0: Α, και τον Ηλία έχουμε.
6: Είναι
0: Στέφανος
6: μπασκετάκι
0: Τάτσιος,
6: τώρα.
0: Ηλίας Λαλιώτης.
6: Μπασκετάρα θέλω.
0: Πάντα μπασκετάκι το έλεγα.
6: Μπασκετάρα,
0: το λέω,
6: μπασκετάρα.
0: Αλλά είναι και, μπασκετάρα. Εγώ το αγαπάω το μπάσκετ. Το αγαπάω πάρα πολύ. Μη ρώτησε ότι βλέπεις, λες, τον τελικό Thunder Spurs. Δεν έχω καμία ιδέα. Καμία. Δεν έχω δει μισό.
7: Θα πω εγώ που βλέπω.
0: Θα πεις μισό παιχνίδι NBA από αυτό το τσίρκο που λέγεται NBA. Αρνούμε,
2: γιατί είναι
0: αρνούμε να παρακολουθήσω Βασιλία. Αυτό το μπασκετικό τσίρκο.
2: Γιατί αγόρι μου.
0: Γιατί είναι τσίρκο.
2: Στοιχηματικά.
0: Όχι.
2: Υπάρχει κόσμος που κάνει. Όχι ρε. Όχι, σ' άδικος.
8: Για φέτος συμφωνώ με τον Βασίλη. Για φέτος συμφωνώ με τον Βασίλη. Εκτός από αυτή τη σειρά. Η σειρά Οκλαχώμα με Σαν Αντώνιο είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
2: Τρομακτική είναι, όχι απλά καλή. Πάρα πολύ καλή.
7: Βασίλη, εσύ που είσαι μπασκετικός, δεν πρέπει να τα λες.
2: Κοίτα, εμείς είμαστε old school.
0: Είμαι μπασκετικός της τακτικής που έχουν στην Ευρώπη και όχι του μπάτε σκύλε αλέστε και που έχουν στην
2: επειδή
0: Αμερική.
2: Επειδή είσαι old school, ναι. Έχεις στο μυαλό σου άλλους παίχτες.
0: Έχω.
2: Μαζί σου. Το συμφωνούμε, το διευθύνει, προχωράμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή το Λεμπρόν εγώ δεν θέλω να το βλέπω μπροστά μου. Το θεωρώ τρομακτικά υπερτιμημένο.
0: Όχι ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε.
2: Μου συγκρίνουμε τον Τζόρνταν τον Λεμπρόν.
0: Κάτσε είπαμε ρε φίλε. Να πούμε μια κουβέντα το παράξενο.
9: Τώρα το μόνο που μένει ξέρεις τι είναι. Story DPG. Μπόμπα.
1: Στο Σούνιο.
9: Με Λεμπρόν
2: τι εννοώ. Για τον Λεμπρόν Τζέιμς που βάζει πάντα το εγώ του πάνω απ' όλα. Δεν είναι ούτε για τα παπούτσια, ούτε καν να κουμπίσει τα παπούτσια του Τζόρνταν ο Λεμπρόν Τζέιμς.
0: Καλά, τα παπούτσια του Τζόρνταν δεν είναι να τα κουμπίσει.
2: Εννοώ γιατί κάποιοι το συγκρίνουν. Δεν μπορεί να δει καν ούτε με του αστραγάλου το συγχωρημένο τον Κόμπι Μπράιαντ και νομίζει και αυτοαποκαλείται the greatest και ο the goat και να μην πω τι. Δεν είναι καν κάρι. Δεν είναι καν στο επίπεδο.
0: Ηρέμησε, κόστα. Όπα.
2: Όπα.
1: Το ξεμάτισε.
2: Σε ό,τι καριέρα έχει και στο πόσο ηγέτη είναι κάποιο, δεν είναι καν κάρι.
0: Όχι, θα πέσει να μα πληρώσει, φίλε.
2: Καλά, εντάξει. Και παίζει στα 41 για να σπάσει τα ρεκόρ και να δείξει και τα.
1: Και έβαλε και το γιο του, πέστα. Έβαλε και το γιο του στην ομάδα.
0: Φίλε, για τον Λεμπρόν μιλά.
2: Για τον Λεμπρόν. Τον οποίο αυτό είναι μια τεράστια μπασκετική φούσκα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια.
0: Φούσκα ο Λεμπρόν.
2: Βεβαίω. Μου το συγκρίνουν κάποιοι
0: και... Θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει,
2: θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει το ταβάνι. Σε αυτούς το συγκρίνουν ακόμα και με τον Κόμπι Μπράιαντ. Θα πέσει το ταβάνι.
0: Εντάξει.
2: Με τον Κόμπι. Ούτε τους αστραγάλους του Κόμπι δεν μπορούσε να δει. Ο συγκεκριμένος. Έλεος.
8: Ξέρω αρκετούς που συμφωνούν με τον Κώστα πάντως. Δεν υπάρχουν αρκετοί, να ξέρετε.
0: Ναι, έχουμε και στο chat κάποιους. Συμφωνώ απόλυτα με Γουλή. Και... Ένας.
2: και όλη την ώρα, I am the goat και goat. Τι goat ρε φίλε, πάρα 45 ομάδες για να πάρεις 4 τρόπαια. 45. Ναι. Ο Κόμπι γιατί δεν έφυγε ποτέ. Ο Τζόρνταν γιατί δεν έφυγε ποτέ. Ο Κάρι γιατί δεν έφυγε ποτέ.
0: Λοιπόν.
2: Αυτό είναι τσίρκο.
0: Για το φίλο που έστειλε μήνυμα ότι τσίρκο ήταν η χθεσινή διετησία, έχουμε δει διετησίες τσίρκο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άπειρες. Τώρα μην κάτσουμε να τις μετρήσουμε και να μιλάμε για αυτές. Άπειρες. Η χθεσινή τώρα τι λες, τι μου λες. Τέλος πάντων, πάμε. Ξεκινάμε από Στέφανο.
7: Έλα, θες. Τι θέλεις.
0: Τι θέλω.
7: Με τι να ξεκινήσω.
0: Δηλαδή σε βγάλαμε να μιλήσεις για το ρεπορτάζ και με ρωτάς εμένα τι θέλω. Ωραία, πάμε. Πάμε, καταρχάς, λοιπόν, καταρχάς
7: πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι μη πασχετικό. Δεν ξέρω αν τα είπατε γιατί δεν ήμουν το πρώτο. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνες καλή επιτυχία και να πούμε ότι δεν τελειώνει η ζωή σε εξετάσεις 15 ημερών και ότι δεν είναι το χρησιμότερο πράγμα που θα κάνουν στη ζωή τους. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Συμφωνώ απόλυτα, τα είπαμε και χθες. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
7: Συγγνώμη, Βασίλη, δεν τα άκουσα.
0: Όχι, λοιπόν, όχι, καλά κάνεις και
7: το ο Ολυμπιακός χθες έκανε το 1-0 επί της ΑΕΚ. Νομίζω ότι για ένα ημίχρονο η γιορτή υπήρχε στο ΣΕΒ, παρότι υπήρχε και μάτς στο παρκέ. Τελείωσε τώρα η γιορτή. Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία, πήρε το 4ο ευρωπαϊκό. Αλλά από εδώ και πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει να κάνει και άλλη μια δουλειά. Πρέπει να πάρει και το 4ο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια για να συνεχίσει αυτή την κυριαρχία που έχει την εγχώρια τουλάχιστον να την επεκτείνει. Από εκεί πέρα, το πιο σοβαρό γεγονός είναι ο τραυματισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θα πούμε και για τους πανηγυρισμούς και αυτά, στον τετρακέφαλο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να παίξει αύριο στο δεύτερο μάτς με την ΑΕΚ, αύριο το απόγευμα 5 και 4 στη Σανέλ Αρίνα. Ο Χολ δεν έχει κάτι. Η αγωνία όλων τώρα είναι αν θα είναι ο Ντόρσεϊ διαθέσιμος, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αύριο στη Σανέλ Αρίνα και στην Πηλαία την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Αν θα παίξει τον πρώτο τελικό, αυτό μένει να το δούμε. Δεν είναι πάντως κάτι πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει ο Ντόρσεϊ. Περιμένουμε να ενημερωθούμε λεπτομερώς. Από εκεί και πέρα.
0: Αν το καθαρίσουν αύριο και οι δύο, πρώτος τελικός πότε είναι?
7: Τετάρτη στις 9.
0: Τετάρτη.
7: Και μετά Παρασκευή στις 9 στο ΑΚΑ.
0: Και τρίτος?
1: Δευτέρα νομίζω.
7: Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία, ωραία. Και αν δεν το καθαρίσει.
7: Ο μόνος τελικός που πέφτει Βασίλη Σαββατοκύριακο είναι το Game 5. Αν εσύ φτάσει σε Game 5, είναι Σάββατο.
0: Ωραία. Και αν δεν καθαρίσει κάποιος από τους δύο αύριο. Πότε ξεκινάνε οι τελικοί?
4: Δεν έχει σημασία, Τετάρτη θα ξεκινήσουν.
0: Α, Τετάρτη ξεκινάνε. Είναι Δευτέρα,
7: Game 3. Είσαι σίγουρος, Αντρέα?
4: Νομίζω ναι, ότι θα είναι τα Game 3 τη Δευτέρα, αν χρειαστούν.
7: Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα.
4: Και Τετάρτη ο πρώτος τελικός.
0: Οκ. Οκ. Ωραία.
4: Θα κοίταζα για την ΑΕΚ, μήπως πάμε τελικούς. Να εκμεταλλευτούμε το πανηγυρικό κλίμα στον Ολυμπιακό.
0: Τι λέει αυτό? Θα ξαναπέσει το ταβάνι να μας πλάκωσε.
7: Όχι, εντάξει, πάντως η ΑΕΚ ήταν πολύ ανταγωνιστική, Αντρέα.
4: Όσο αντέχαμε, όσο αντέχαμε.
7: Όταν σοβαρέθηκε από το 22-23 και μετά τελείωσε το μάτι.
4: Όσο αντέχαμε.
7: Εντάξει, πρόσωπο τη χθεσινή ημέρα ήταν ο Άλεκ Πίτερς με όλη την αποθέωση που υπήρξε από τον κόσμο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό την τελική του απόφαση. Έχουμε πει ότι θα γίνει ένα ραντεβού με τη διοίκηση και με τον coach Μπαρτζόκα στο τέλος της σεζόν. Αλλά εντάξει, κάτι δείχνει αυτό που έγινε χθες για την αγάπη του κόσμου προς τον Πίτερ.
0: Πιστεύεις έχει αρχίσει να αλλάζει το σκεπτικό μέσα στο μυαλό του? Ή δεν ξέρουμε?
7: Ας πούμε δεν ξέρουμε, αλλά οι χθεσινές του αντιδράσεις κάτι δείχνουν. Αλλά επιμένω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω, το είπα και χθες, Βασίλη, ότι δεν λέω αυτό που λένε πολλοί, ότι είναι τελειωμένο, θα πάει 100% στο Μιλάνο. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ελπίδες, έστω και λίγες, αλλά έχει. Αλλά θα πρέπει να τις εξαντλήσει στο τέλος της σεζόν, να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πείσει τον Πίτερς αγωνιστικά, ξαναλέω, όχι οικονομικά, αγωνιστικά, ότι πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2-3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Έχεις κάτι να ρωτήσεις τον Στεφανό?
6: Όχι, διάβασα ένα χθες, ποιος θα το έλεγε πριν χρόνια, ότι θα γινόταν η ημιτελική σειρά play-off. Οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες παίξαν ευρωπαϊκό τελικό.
0: Ναι.
6: Τρομερό, έτσι.
0: Ναι.
6: Για το ελληνικό μπάσκετ. Δεν το λέω επειδή ήταν εκτός ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να πάθει 20 του Ολυμπιακού ή τίποτα άλλο. Αλλά είναι εντυπωσιακό, ρε φίλε. Κάτι δείχνει δηλαδή. Ξέρεις, γιατί νομίζω το έχουμε απαξιώσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Ανεξάρτητα αν τα κατάφεραν οι δύο.
0: Σωστό.
7: Διονύση, και έρχονται ακόμα καλύτερα τη νέα σεζόν. Αν συνυπολογίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Τριγκέρι και ένα μπάτζετ πάνω από τα 10.
6: Άλλαξε τον μπάσκετ ο Λιόλιος, φίλε. Έφυγε ο Βασιλακόπουλος και άλλαξε τον μπάσκετ ο Λιόλιος. Να λέμε καμιά αλήθεια, δηλαδή.
0: Δώστε μου ηλία λαλιώτη, δώστε μου ηλία λαλιώτη.
8: Θα πέσουν και εδώ που είναι.
6: Ήθελα να το βάλω στο παιχνίδι, φίλε. Ήθελα να το βάλω στο παιχνίδι. Δεν ακούω το σειρά το λαλιώτη. Πώ θα τον κάνω να γελάσει λίγο.
7: Απλά να ολοκληρώσω.
8: Βάλε λίγο πράγματα. Τα μέτρα προστασία διασυσμού. Μην έχουμε τίποτα αυτή παξίδα.
6: Για πες.
7: Είναι και ο Άρης. Πιθανότατα θα δούμε αν θα είναι τελικά ο Βασίλης Πανούλης στον πάγκο του Άρη. Κάτι που είναι, σύμφωνα με όσα μπορώ να πω εγώ, αρκετά πιθανό. Έχει πολλές πιθανότητες ο Άρης και με ένα μεγάλο μπάτζετ επίσης πάνω από 10 εκατομμύρια.
6: Με αδύσκολη απόφαση, κύριε Φιλ. Δηλαδή, άμα έχεις μια πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα ή τον Άρη, πας στον Άρη.
0: Στην προοπτική ότι μπορεί να παίξει αύριο μεθαύριο Ευρωλίγκα.
6: Ποια προοπτική? Εγώ δεν πήρα τέτοια απάντηση στη συνέντευξη που είδα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα ενός-δύο ετών.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
7: Διονύση, αν όμως ο πραγματικός σου στόχος δεν είναι διαθέσιμος για τουλάχιστον τα επόμενα 3 χρόνια, θες να πας κάπου να χτίσεις κάτι άλλο.
6: Εντάξει, αυτό θα πήγαινα στον Ερυθρό Αστέρα. Κόσμο έχει. Πολλούς φίλους του Ολυμπιακού, δηλαδή να πεις ότι δεν χάνει και την επαφή, όλη αυτή η σχέση που έχει πάρει.
7: Ούτε στον Άρη θα την χάσει επαφή. Είναι μεγάλη πρόκληση αν δεν να στήσει το νέο μεγάλο Άρη.
0: Σωστό είναι.
6: Αν δεν είχαμε μεσολαβήσει πολλά, τώρα θα κάναμε άλλη κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω. Έτσι.
7: Αυτό είναι λίγο. Κάλλιστα
6: θα μπορούσε να παίξει.
0: Καλά, δεν.
6: Κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει.
0: Αν δεν είχε μεσολαβήσει, μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ρε.
6: Εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό.
7: Όχι. Βασίλη, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αν δεν είχε μεσολαβήσει κάτι άλλο πριν από περίπου 10 χρόνια, θα μιλάγαμε διαφορετικά τότε.
0: Okay.
7: Δεν είναι ωραίο.
0: Οκ. Το ακούω. Ένα σχόλιο από σένα αρχικά και μετά θα πάω και στον Ηλία. Γιατί έχουν γίνει viral αυτές οι δηλώσεις. Οπότε δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω το σχόλιο σας για τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα χθες το βράδυ.
7: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ξέσπασε λίγο και ο ίδιος. Βγάζει και λίγο από πάνω του όλη την πίεση που υπήρχε πάνω από το κεφάλι του όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η φετινή σεζόν, είναι τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και για να μην κρύβομαι και εγώ πίσω από το δαχτυλό μου, επειδή έχετε και ένα πόλεμο συγκεκριμένο και στοχευμένα πάνω του, τα είπε. Εγώ να πω ότι συμφωνώ με την ουσία των δηλώσεων του, όχι με όσα είπε, όχι με τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε. Αλλά η ουσία των δηλώσεων του για μένα είναι σωστή. Τα επιχειρήματα όχι.
0: Οκ. Ηλία, θα σε ξεκινήσω ανάποδα. Από εκεί που ρώτησα και τον Στέφανο. Το δικό σου σχόλιο για τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα.
8: καλύπτει. Ναι, δεν, δεν καταλαβαίνω αρχικά ποια είναι η ουσία και ποια είναι, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ουσία και τα επιχειρήματα, από την αλήθεια. Και τα επιχειρήματα μου φαίνονται λάθος και η ουσία. Γιατί απάντησε σε κάτι, ανέφερε το Παναθηναϊκό δύο φορές για κάτι που μιλάει σε ερώτηση αρχικά που το έγινε για τις δηλώσεις του Σκαριόλο και σε κάτι που μιλάει, για το οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη, για τη διαιτησία του τελικού με τη Ρεάλ. Και το προσωποποίησε για μία φορά στο Παναθηναϊκό και με τα επιχειρήματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Στέφανο σε αυτό που λέει για τα επιχειρήματα. Και για, γιατί και για βολές έχει μιλήσει ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο παρελθόν και σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και για διαιτησία έχει μιλήσει πολλές φορές και έχει κυνηγήσει. Θυμάμαι πρόσφατα το 24 έναν διαιτητή στο τέλος. Κυνηγήσει εισαγωγικά εννοείται πάντα έτσι. Στο τέλος του αγώνα
10: με τον Παναθηναϊκό.
8: Το 14. Το 24 με την ΕΦΕΣ, Στέφανε, τώρα πριν δύο χρόνια.
10: Με την
8: αποκλείθηκε τέσσερα.
10: Με την Ευρωλίγκα.
8: Όχι, λέω γενικά για τη διαιτησία. Πολλές φορές έχει αναφερθεί και στη διαιτησία και έχει κάνει και σχόλια. Ναι, τέλος πάντων, ναι, δεν βρίσκω ότι λόγο να μπλεχθεί ο Παναθηναϊκός συγκεκριμένα σε αυτές τις δηλώσεις. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά, δεν ξέρω αν θες να το πάμε από εκεί και πέρα, Βασίλη.
0: Ναι.
8: Γιατί μπορεί να είπατε ότι θα πέσει το ταβάνι μας φυλακό αν προκριθεί η ΑΕΚ, αλλά. Αν κάνει αύριο το 1-1 ο ΠΑΟΚ, εμένα δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη. Με βάση
0: μίλησα συγκεκριμένα για την πρόκριση της ΑΕΚ. Για... Ξέρω τι λέω.
8: Το καταλαβαίνω, ναι, το καταλαβαίνω. Απλά πήρα πάσα από εκεί, το σχέστηκα όταν το είπες και σκεφτόμουν από μέσα μου ότι αν γίνει με τον ΠΑΟΚ δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη, αν γίνει τουλάχιστον το 1-1. Γιατί η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν για μία ακόμη φορά πάρα πολύ κακή. Και δεν μου άρεσε και η δικαιολογία που βρήκε μετά το τέλος του αγώνα ο Έργιν Άταμαν, που μίλησε για 12 μέρες απραξίας του Παναθηναϊκού. Γιατί ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, είχε τις διπλάσιες μέρες απραξίας. Είχε να αγωνιστεί από τις αρχές Μάη η ομάδα του Δικέφαλου. Οπότε δεν καταλαβαίνω πώς στάθηκε σε αυτό το γεγονός, όταν και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και μάλιστα πολύ μεγαλύτερο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τα ίδια προβλήματα που βλέπουμε σε όλη τη σεζόν. Στην άμυνά του. Που δεν υπήρχε άμυνα, όταν δέχεσαι σχεδόν 100 πόντους στην κανονική διάρκεια, 96 πόντους από τον ΠΑΟΚ, και δεν υπήρχε και είχε και σοβαρό πρόβλημα στα rebound. Δηλαδή, στα δύο μεγαλύτερα του στα στοιχεία που έχει παρουσιάσει πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και τον έχουν πληγώσει πάρα πολύ. Και φυσικά είδαμε μια δικαιολογία που είχα πει και παλιότερα, όταν την είχε αναφέρει παλιότερα, πριν από λίγες μέρες, όταν την είχε αναφέρει ο Έργιν Άταμαν μετά τη σειρά με τη Βαλένθια, η οποία αποδείχθηκε στην πράξη. Και είναι αλήθεια αυτό που είπε και χθες ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι αν δεν είχε τον Κώστα Σλούκα, μπορεί να μην είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Και είναι αλήθεια ότι έλειψε πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό και στη σειρά με τη Βαλένθια. Αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος και νομίζω χωρίς τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός είναι διαφορετική ομάδα, ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία. Το έδειξε χθες στην παράταση με 8 πόντους. Γενικότερα, όταν το match μπαίνει στην τέταρτη περίοδο, όταν το match μπαίνει στα λεπτά που κρίνεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει αυτόν τον παίκτη στο παρκέ ο Παναθηναϊκός. Χωρίς αυτόν, φέτος τουλάχιστον είναι άλλη ομάδα. Γενικότερα, την τελευταία τριετία που έχει έρθει ο Κώστας Λούκας, έχει αλλάξει εντελώς τον Παναθηναϊκό. Αναχωρούν σε λίγη ώρα οι πράσινοι για τη Θεσσαλονίκη, για το δεύτερο παιχνίδι. Σίγουρα ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης δεν θα είναι διαθέσιμοι ούτε για το Game 2. Θα λείψουν όπως και χθες. Και μένει να δούμε ποιους ξένους θα αποφασίσει να αφήσει εκτός ο Έργιν Άταμαν για το δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο επέλεξε Σόρτς και Γκριγκόνης να μείνουν εκτός εξάδας ξένων. Ενώ εκτός οκτάδας είναι και ο Φαρίτ. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του για το δεύτερο μάτσο.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς στα δικά μου μάτια.
0: Ναι.
2: Και Παναθηναϊκός με αυτήν την εικόνα δεν έχει ούτε παραμικρή τύχη στους τελικούς, αν περάσει στους τελικούς στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αν δεν φτιάξει την εικόνα του παιδιά, ο Ολυμπιακός είναι
2: αδιανόητο. Δεν έχει καμία τύχη στους τελικούς, δεν το συζητάμε. Δυστυχώς βλέπω και χθες είδαμε πόσο μεγάλο λάθος στα δικά μου μάτια είναι η παραμονή του Αταμάν, γιατί δεν ακολουθεί η ομάδα. Δεν τον ακολουθούν οι παίκτες. Και φαίνεται.
0: Πού πήγε ο Ηλίας?
2: Δεν τον ακολουθούν.
4: Τον χάσαμε λίγο, ξανά.
2: Και αυτό είναι το. Αυτό που του δίνει, ξέρεις, έστω και μια 1% ότι μπορεί να γυρίσει κάπως. Ναι. Δεν τον ακολουθούν οι παίκτες και φαίνεται. Η ομάδα δεν τον ακολουθεί. Δεν υπάρχει δέσιμο, ψυχικό δέσιμο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν δεσμοί με τον προπονητή.
0: Ναι, εγώ ναι, συμφωνώ μαζί σου και με ένα φίλο που λέει ότι φαίνεται ότι την έχει χάσει την ομάδα ο Αταμάν.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν την έχει δουλέψει κιόλας την ομάδα ο Αταμάν. Δηλαδή η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού στην άμυνα είναι σοκαριστική. Σοκαριστική. Στο τέλος του ημιχρόνου παίρνουν rebound. Πάνε να βγάλουν

0: αυτό το θέμα της χημίας, τέλος πάντων της συσπήρωσης βασικά, αυτό είναι το σωστό, που δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό μετά την αποτυχία στη EuroLeague, είναι πρόβλημα που το διαπιστώνουμε τώρα και σίγουρα είναι κάτι που το βλέπουν όλοι στον Παναθηναϊκό. Και όπως έχω πει, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι, δεν νομίζω, δεν ξέρω τι θα γίνει, ανάλογα να δούμε και την κατάληξη των ημιτελικών, έτσι. Αλλά δύσκολα θα πάρθει κάποια απόφαση νωρίτερα, εφόσον ο Παναθηναϊκός βρεθεί κανονικά στους τελικούς. Αλλά νομίζω ότι όσο σε ό,τι αφορά το τέλος σεζόν, το έχουμε ξαναπεί, ότι ο κύκλος του Τούρκου προπονητή έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Νομίζω φαίνεται τώρα για την εικόνα, είναι αποκαρδιωτική η εικόνα του Παναθηναϊκού χθες.
1: Λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πηγαίνετε να βάλετε κανένα βιντεάκι του LeBron James να δείτε, για να δούμε τι άποψη θα σχηματίσετε.
2: Έχει μιλήσει για τον LeBron James ο Charles Barkley, ο Shaquille O'Neal. Τώρα αν είναι κάποιοι 20χρονοι εδώ πέρα, δεν έχουν δει ποτέ τον Kobe Bryant και τον Jordan. Τι να κάνουμε τώρα. Να παρουσιάζει τον LeBron τώρα, επειδή τον είδανε τα 20χρονα, τώρα τον LeBron και πανηγυρίζει.
3: Jordan
1: δεν υπάρχει. Ούτε μετά τον Jordan Kobe. Κατά τη γνώμη μου είναι ο Kobe. Ο LeBron είναι στο top 5 όλων των εποχών.
2: Είναι.
1: Για μένα,
2: εντάξει.
1: Αλλά χωρίς να έχω δει...
2: The GOAT όμως πώς, από πού και στο The GOAT. Αυτός αυτό προσδιορίζει ως The GOAT. Κονιορδεύει όλη την ώρα και λέει I'm The GOAT.
3: Σημειώνεις του δεκαετία του 70.
1: Ποιος Larry Bird και τέτοια δεν έχω δει.
3: Δεν συγκρίνεις, φίλε. Ναι. Είναι πέντε παίκτες που σουτάραν, δηλαδή ο του Jordan είναι εξωπραγματικό.
1: Είναι εξωπραγματικό.
3: Ο Jordan είναι ο GOAT
1: όλων των αθλημάτων κατά τη γνώμη.
2: Ακριβώς. Μα ακριβώς.
3: Του Τζόρνταν υπάρχει, αν μπορούμε να δούμε το Netflix εκεί τη σειρά.
1: Τρομερή σειρά.
3: Και, όχι τρομερή σειρά απλά, δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Τρομερό ντοκιμαντέρ.
2: Και συγκλονιστικό Ρόντμαν σε αυτό που είχε πει για τον LeBron και αυτό. Τρομερό Ρόντμαν.
1: Πού τα βρήκε όλα αυτά.
2: Μιλάμε τη μύτη, τι είναι αυτό.
4: Και ήρθε σε μένα τώρα.
2: Που ήρθαν. Τι επίθεση δεχόμαστε.
1: Λοιπόν, δώστε μου και Αλέξη Αβόπουλο, έχουμε. Σπύρο, να σου δώσω ένα λεπτάκι. Ναι, ναι, ναι. Το είχα καταπιεί σε. Μία μισή μέρα το ντοκιμαντέρ του Τζόρνταν.
3: Ναι, ωραίο.
1: Ήταν
3: ωραίο.
1: Και κορονοϊός τότε, θυμάστε.
3: Ωραίο.
1: Ε?
2: Δύο μέρες κι εγώ έκανα, δύο μέρες δεν το δω.
1: Δύο μέρες δεν το έχεις στο τηλέφωνο.
2: Δύο μέρες τότε.
1: Τρομερό.
3: Θα δούμε και τον Μπενίτεθ.
1: Εξιστορούς.
3: Δεν ήξερα γιατί κλαίω. Γιατί έχω κλείσει αυτή την εκπομπή. Είναι οι μέρες που χωρίζουν τον Παναθηναϊκό. Κλείνω τη σύνδεση και μου έρχεται ένα email. Netflix προτείνει αυτό. Και βλέπω δεξιά φωτογραφία. Μπενίτε, λέω ρε φίλε, μα ακούνε, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ξεκινάει, δηλαδή λε, α πάμε, ήταν ο Πακόπλης τότε. Λέει, πάμε στον Παναθηναϊκό, κόστομαι τον Μπενίτε και τέτοια. Λέω, δεν είπα, εντάξει τώρα.
1: Το είδε, όχι,
3: ρε φίλε.
2: Σκοντάσαμε του προπονητέ του Netflix, σκοντάσαμε.
3: Τώρα δεν θα κάνω spoiler. Ένα που το είδε, μου είπε ότι κοιμήθηκε ο Θεός για να γίνει αυτό το έργο όλο τότε.
1: Για να γίνει ποιο, το έπο
3: τη. Ναι, ακόμη και στη διαδικασία του πέναλτι, δηλαδή έχουν γίνει μυθικά πράγματα. Δεν κάνω spoiler τώρα, μου είπε να το δω. Αλλά δεν είναι αυτό δηλαδή ότι. Τάστο τώρα.
1: Δείχνει ιστορίες από μέσα. Εξιστορεί.
3: Ναι, ρε, έχει ψωμί, ωραίο.
1: Καταρχάς εκείνο τον τελικό. Εκτός
3: μιλάνε από... οι τερματοφύλακες, πέναλτι.
1: Εκτός από το 3-0 γίνεται 3-3 και γίνεται απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ έμπειρη. Δηλαδή, Μίλαν δεν είναι καμιά ομάδα τη σειρά.
2: Στο ημίχρονο δεν τελείωσε.
1: Ναι. Στην παράταση έχει χάσει ο Σεφτσένκο, αυτό που δεν χάνεται.
3: Ναι, ναι.
1: Είναι πια το θυμάστε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Που παίρνει το rebound. Ναι, πιάτο.
2: Εκεί είναι που του λες Σεφτσέγκο 7-32-2-44.
1: Τι είναι αυτό. Η εστία.
4: Η διάσταση.
2: Βάλε το μάνι, βλέπω.
1: Αλέξη Αβόπουλος για πρώτη φορά κοντά μας πριν από τις 4.
2: Μεγάλε γιατρέ. Ω, με λευκά ο γιατρός σήμερα. Είναι από το ξαναστήριο που είχε. Εξετάζει. Εξετάζει, γι' αυτό βγήκε έτσι.
3: Άμα βγαίναμε από επίσκεψη στο Σαββόπουλο, το πιο πιθανό θα μας περίμενε λεωφορείακι κάτω να μας πάρει.
2: Φόρη, τρέλα για τρέλα.
3: Ή θυμίζει τον πρώτο παιδίατρο που πήγαμε την κόρη μας. που το βιάνει, ξέρεις, για τον κύριο. Δεν μια χαρά το βλέπω το παιδί. Κλαίει αυτό, δεν έπαιξε.
1: Τι γίνεται, Άντζη.
5: Κάτι που Γιάννητες, ρε Βερβέλε, μαζί κομπλήνω.
3: Τι είναι, όχι, ρε.
5: Σύνθημα.
2: Είσαι ο γιατρός, δεν είσαι απλός γιατρός.
1: Ο γιατρός.
2: Είσαι ο γιατρός.
5: Όχι, ο γιατρός, δε. Το φτωρά. Λοιπόν, je m'appelle Alexander.
1: Μάλιστα.
5: Η φάση εδώ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, στο ένα κομμάτι της είναι Βασίλη, έλα, γιατί μας έχει πιάσει μία τρέλα.
1: Ναι.
5: Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Απόλυτα φυσιολογικό.
3: Με τον Πακόπουλο.
5: Υπάρχει μία...
3: Όπως το έπαιζε, φίλε.
5: Για τον παρουσιαστή που είναι δίπλα σου, Διονύση.
3: Νομίζω περιμένει με μυρώτηση περισσότερο ακούσει. Έχω δει για την επόμενη εβδομάδα.

0: Τον βλέπω λίγο.
1: Ευτυχώς μεσολαβήτρι ημεράκι, ευτυχώς. Για πες λοιπόν.
2: Υπάρχει λοιπόν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν επιβεβαιώνεται βέβαια από πουθενά ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πιθανότητες ο Βασίλης Πανούλης να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ο Άρης για να γίνει ο επόμενος προπονητής της ομάδας. Δεν θα γίνει σίριαλ το ζήτημα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, κάτι για το οποίο είναι και σύμφωνος του ίδιος ο Βασίλης Πανούλης και το έχει μεταφέρει και στον Νίκο Ζήση, σεβόμενος και αντιλαμβανόμενος το τι ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στην πόλη, ότι μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχει ανακοινώσει οριστικά την απόφασή του για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Οι δρόμοι που ουσιαστικά έχει αυτή τη στιγμή επιλογές του Βασίλη Πανούλη είναι δύο και μία τρίτη που δεν δίνουν πολύ μεγάλες πιθανότητες. Η μία είναι να πάει στον Ερυθρό Αστέρα, να αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας από το Βελιγράδι και να συνεχίσει να είναι προπονητής ομάδας η οποία αγωνίζεται στη EuroLeague. Είναι μια πρόταση την οποία την έχει φέρει ο Ρασνάτοβιτς, ο γνωστός μπασκετικός ατζέντης, που είναι ατζέντης του Σπανούλη. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, τεχνικός διευθυντής είναι ο Μίλος Τεόντοσιτς στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος έχει ως επιλογές για τον πάγκο το Σπανούλη και τον Αλμπίγεβιτς της Μπεσίκτας. Ναι. Αυτή η δύο είναι επιλογές.
1: Να το δούμε αυτό με την Μπεσίκτας, παιδιά, γιατί μιας και το έφερες, η Μπουργκ, που είναι η νικήτρια του EuroCup, η οποία υποτίθεται ότι θα πήγαινε στη EuroLeague, πριν από λίγο δήλωσε επίσημα ότι δεν πάει στη EuroLeague.
2: Και πάει στο EuroCup.
1: Ναι, δεν θέλει να παίξει στη EuroLeague. Και είχε επικρατήσει τη Μπεσίκτας στους τελικούς. Μήπως πάρει τη θέση της Μπεσίκτας, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, μην σας πάρω στο λαιμό μου. Ίσως κάποιος μπασκετικός να το ξέρει καλύτερα.
3: Που τύχει να γίνει με
1: Μπεσίκτας. Αλλά η Μπουργκ δεν θα πάει στη EuroLeague. Συνεχίζεις.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρόταση που έχει ξεκάθαρα στα χέρια του ο Βασίλης Πανούλης. Η δεύτερη είναι φυσικά από τον Άρη, όπως το έχει αναλυθεί διεκδοδικά από τον Νίκο Ζήση, τον επιστήθιο φίλο του, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα project ουσιαστικά, ένα πλάνο σε βάθος τεταετίας από ό,τι του αναλύθηκε, με προοπτική κάποια στιγμή ο Άρης να βρεθεί στη EuroLeague, να επιστρέψει δηλαδή στην κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διασυλλογική διοργάνωση. Να μην είναι δηλαδή ένας διάτων αστέρας, αλλά όλο αυτό να είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο, σε ένα πλάνο που έχει ως προοπτική να βρούμε τον Άρη κάποια στιγμή να επιστρέφει στη EuroLeague. Έχοντας βέβαια εξασφαλίσει για να μπορεί να το πει αυτό στο Βασίλη Πανούλη το OK του Ρίτσαρντ Σιάου όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτού του πλάνου, αυτού του project. Εντάξει. Γι' αυτό και ο Ρίτσαρντ Σιάου έκανε αυτό το ταξίδι αστραπή στο περιθώριο του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, γιατί εκτός από τον Τσούς Ματέο της EuroLeague συναντήθηκε, είχε ένα πολύ πριβέ τραπέζι με τον Ζήση, στον οποίο συζητήθηκε αποκλειστικά το θέμα του προπονητή και ουσιαστικά τι ήθελε να αποσπάσει από τον Ρίτσαρντ Σιάου ο Ζήσης, το OK για να πάει και να πει στο Σπανούλη, αυτά είναι deal, τα δεδομένα, αυτά προσφέρουμε, αυτό είναι το project, αυτά σου δίνουμε, αυτό είναι το πλάνο μας και θέλουμε να μας απαντήσεις. Και από ό,τι μαθαίνω, το συμβόλαιο που προτείνεται στο Σπανούλη είναι τουλάχιστον σε πρώτη φάση τριετούς διάρκειας, με προοπτική να γίνει και πενταετές. Εδώ κολλάει το πενταετές πλάνο που σας έλεγα, με μπάτζετ το οποίο προφανώς θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε φέτος ο Άρης. Τα νούμερα θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που περιμέναμε. Θα αυξηθεί πολύ. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί δεν έχει νομίζω και ιδιαίτερη σημασία, αλλά ο Άρης θα πάει να χτυπήσει παίκτες ακόμη και παίξει αψήφιο νούμερο κάποιος από αυτούς για να καλύψει τις θέσεις των ξένων, έχοντας ανακοινώσει ήδη την παραμονή του Ελάιζα Μίτου Λόγκ για τα επόμενα δύο χρόνια. Και θέλει ουσιαστικά να του πει πάρει τα κλειδάκια
1: σωστά
2: του Άρη και να φτιάξει την ομάδα και να την οδηγήσει στη EuroLeague.
1: Πότε περιμένουμε οριστική απάντηση?
2: Η οριστική απάντηση νομίζω θα είναι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, Βασίλη.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και αύριο, και μεθαύριο. Μπορεί να πας στη μία σκόση το τηλέφωνο και να πει στο Ζήση ότι, OK, έρθουμε. Ναι. Και να ανακοινωθεί. Όπως κάνει συνήθως η ΚΑΕ, δηλαδή τέτοια ζητήματα ανακοινώνονται κατευθείαν απευθείας από την ΚΑΕ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πάντως μια τάση που δείχνει Άρη. Δηλαδή το βελάκι αυτή τη στιγμή δείχνει Άρη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Αλέξ, με παράλληλη ενασχόληση με την εθνική, έτσι δεν αλλάζει αυτό?
2: Ναι, ναι, όχι, αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Και δεν έχει πρόβλημα και ο Άρης φυσικά.
0: Δεν θα ήταν καλό να φύγει από την εθνική, γιατί είναι πάρα πολύ καλά και τα πράγματα στην εθνική μαζί του.
2: Όχι, όχι, δεν θα πούμε. Δεν σκουπεύει να φύγει και δεν έχει θέσει και ο Άρης κάποιο τέτοιο ζήτημα.
0: Εντάξει, ναι, ωραία.
2: Που να αφορά την παράλληλη συμμετοχή του και την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Εντάξει. Και μάλιστα είναι και πολύ σημαντικό. Βασίλης είπε προηγουμένως για την Μπουρκ. Το επόμενο EuroCup στο οποίο θα συμμετάσχει ο Άρης θα είναι με άλλο φορμάτ. 32 ομάδων. Ο Άρης είναι μέσα στις 22 ομάδες που έχουν ήδη υπογράψει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό το συμβόλαιο 3-2 χρόνια με τη EuroLeague. Οπότε πάμε σε ένα πολύ πολύ αλλαγμένο EuroCup. Μια μικρή EuroLeague στην ουσία, με πολύ καλύτερες ομάδες, με άλλο φορμάτ, με άλλη διεξαγωγή, με 4 ομίλους αρχικά των 8 ομάδων, μετά Top 16, με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, με άλλα χορηγικά πακέτα προφανώς και με πολύ καλές ομάδες, εντάξει. Και για να πρωταγωνιστήσεις αυτό θα πρέπει να έχεις και ένα πολύ καλό ρόστερ. Όλα αυτά έχουν αναλυθεί στο Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε λοιπόν τώρα την απάντηση.
1: Για φανταστείτε τελικό EuroCup με τον νικητή να πηγαίνει Ευρωλίγκα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη.
0: Ναι, Άρη ΠΑΟΚ. Και τον νικητή Ευρωλίγκα.
1: Ωραίο.
3: Και αν δεν ξέρω αν θα μείνει ίδιο φορμάτ. Η τελική του EuroCup είναι σε έδρες.
1: Η τελική του EuroCup είναι
3: σε έδρες.
2: Best of three.
0: Best of three.
2: Προημιτελικά, ημιτελικά, νομίζω και τελικώς, σύμφωνα με το νέο φορμάτ που διαβάσαμε, θα είναι στα best of three.
1: Μάλιστα.
0: Όνειρο. Δεν ψήνομαι.
1: Δεν ψήνεσαι. Γιατί?
0: Ερυθρό Αστέρα.
1: Α, για του Σπανούλη δεν ψήνεσαι. Τον θες Ερυθρό Αστέρα.
0: Ακούω τον Άλεξ, ωραίο το έχει φτιάξει. Στο μυαλό του, στο ρεπορτάζ του. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι...
2: δεν είναι wishful thinking, ρε.
0: Όχι, νομίζω ότι... ο Σπανούλης με τη Μονακό έκανε ένα άλλο βήμα. Θυμίζω, επειδή πολλοί ξεχνούν, έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας πέρυσι. Έτσι. Έπεσε μια ομάδα που φέτος είχε τα θέματα της. Αποφάσισε να φύγει αντί να κάτσει μέχρι τέλος και να το. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες μπορεί να είναι εξαιρετικές, αλλά από αυτό λίγο πώς έχω στο μυαλό μου και κάποια πράγματα, θεωρώ πιο πιθανό να πάει στον Ερυθρό Αστέρα από τον Άρη.
1: Εγώ λέω ότι.
2: Ναι, δεν το αποκλείω. Ναι. Και εγώ δεν το αποκλείω. Δηλαδή, είναι ένα ενδεχόμενο.
0: Δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας.
2: Δεν είναι τώρα η ώρα.
0: Ναι. Ο Ερυθρός Αστέρας για μένα φέτος εγκλημάτισε. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλά στην Ευρωλίγκα. Και νομίζω ότι αν πάρει και εγγυήσεις δύο-τρεις παίχτες καλύτερους, δηλαδή μπορεί να, δεν λέω ότι θα πάει να πάρει την Ευρωλίγκα ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά να παλέψει να πάει στο Final Four μπορεί. Δηλαδή, ωραία, αυτό μπορεί να το κάνει με τον Άρη σε 2 χρόνια. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Κάτι δεν με ψήνει. Δηλαδή,
1: είναι δύσκολη η εξίσωση για ομάδες σαν τον Ερυθρό Αστέρα το Final Four. Πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ.
0: Αλλά άλλο να το παλέψει να πας να πάει, και άλλο τώρα πώς έγινε να παίξεις στα play out όπως ήταν με ένα match και να.
1: Αλλά όταν του δίνει την προοπτική να παίξει EuroCup. Που σημαίνει ότι αν το κατακτήσει, γιατί θα έχει και ένα καλό budget.
0: Ναι, θα έχει και μια καλή ομάδα απέναντί μου.
1: Όχι μία. Πολλές καλές ομάδες.
0: Εγώ σου λέω, παίρνω αυτό το που λέτε για τον ΠΑΟΚ.
1: Πολλές καλές. Άσε τώρα τις ελληνικές. Είναι και άλλες
0: καλές. Εγώ σου πω τον ΠΑΟΚ. Πάρε λοιπόν την κατάσταση που λέμε, παίρνουμε το ωραίο story. Πάρε το story να βγει ο ΠΑΟΚ του Τριγκέρι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει προπονητικά για το Σπανούλη μετά αυτή τη ιστορία.
1: Εντάξει. Συμφωνώ.
0: Δεν είναι. Δηλαδή στον Ερυθρό Αστέρα δεν θα έχει πίεση. Δεν του πει κανείς γιατί έχασε δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Ούτε στον Άρη θα έχει πίεση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πρώτο καιρό όμως, δεν θα έχει πίεση.
0: Επειδή
1: είναι το τέμ για το ελληνικό
0: τώρα για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ο Σπανούλης για να του ασκήσουν πίεση day one.
0: Είναι
1: στον
0: νικητής
1: Άρη.
0: Ο Σπανούλης. Δεν πρόκειται να κάτσει να πάει νομίζω σε μια ελληνική ομάδα για να είναι ο 3-4 στην Ελλάδα. Όταν πριν λίγους μήνες, για να ξέρουμε και τι λέμε, και ίσως και αυτό πριν και με τον Στέφανο, πολλοί περίμεναν ότι αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τη φετινή Ευρωλίγκα. Θα ήταν ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Να ξέρουμε τώρα τι λέμε.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί είναι. Δεν θέλω να αμφισβητήσω καθόλου. Έχω πει ότι ψεύομαι. Με τον Άρη μεγαλώσαμε πιτσιρικάδες. Βλέπαμε, περιμέναμε να δούμε κάθε εβδομάδα στην τηλεόραση, τότε δημόσια τηλεόραση. Την προσπάθεια που κάνουν μακάρι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να καταφέρουν να κάνουν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ φυσικά που δεν την αφήνουμε απ' έξω γιατί έχει βγει και νομίζω ότι είχε μια καλή εικόνα. Και αν είχε πάρει το ευρωπαϊκό, θα κάναμε κι άλλη κουβέντα. Αλλά από την άλλη πλευρά σου λέω ότι όπως ξέρω το Σπανούλι γύρω με το γύρω-γύρω. Επειδή είναι άνθρωπος που θέλει να πρωταγωνιστεί μονίμως, Δεν ξέρω, μου κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις, αυτό πιστεύω. Δηλαδή ότι δεν θα το πω πισωγύρισμα, ρε παιδί, μπορεί να φαίνεται βαρύ να πω ότι είναι πισωγύρισμα. Έφτασε τελικό Ευρωλίγκας πέρυσι. Έτσι, μια ομάδα η οποία φέτος λήγησε όχι για δικό του λόγο, λήγησε οικονομικά και έχει την άνεση να περιμένει. Είναι προπονητής στην Εθνική Ελλάδα. Άλλαξε την Εθνική Ελλάδα.
1: Όπως άλλαξε την Εθνική Ελλάδα, λοιπόν.
0: Αυτό σου λέω.
1: Επειδή είναι ένα τοτέμ για το ελληνικό μπάσκετ και επειδή ο Άρης είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη δύναμη στο ελληνικό μπάσκετ, μπορεί να το σκέφτεται και έτσι ο Σπανούλης.
0: Μακάρι, θα σου πω.
2: Είναι μια πρόκληση, αν το δει ως πρόκληση, δηλαδή στην ουσία πλέον έχει αρχίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν σας κρύβω να τον θεωρούν την μετενσάρκωση του Γιάννη Βαλίδη, όσο βαρύ και να ακούγεται αυτό.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή,
1: το τραβάνε είναι... πολύ και εκεί, το τραβάνε πολύ.
4: Εντάξει, απλά είναι η λαχτάρα. Μετά από τόσα χρόνια είναι η λαχτάρα τους τώρα αυτή.
2: Ναι. Να έρθει ένας προπονητής ο οποίος έχει αυτή τη στόφα του νικητή, είναι μια προσωπικότητα πάρα πολύ έντονη και θα είναι πέρα από όλα τα άλλα και ένα statement για το ελληνικό μπάσκετ του να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη. Να ταράξει τα νερά, να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες. Μαζί με την ενδυνάμωση και του ΠΑΟΚ, εγώ δεν είμαι κοντόφθαλμος. Εγώ ήμουν μέσα σε όλα τα παιχνίδια τότε στο παλέ. Ο καλός Άρης τραβούσε τον ΠΑΟΚ και το αντίστροφο.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά, εντάξει, τώρα είναι και θέμα εγγύησεων, θα πάρει. Αν του πει δηλαδή ότι ξέρεις, θα πάρουμε από φέτος τον Τζέιμς, θα τον ζήσουμε, ότι ο Αντετοκούμπο σε δύο χρόνια τρία θα φύγει από το NBA και θα έρθει στον Άρη.
1: Όπα, μην το τρέχετε τόσο πολύ. Σας παρακαλώ σήμερα, τι έχετε πάθει.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε.
1: Θα χιονίσει, θα βγω έξω και θα χιονίζει.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να του πει ένα άνθρωπο που θα τον πείσει, ρε φίλε. Δεν έχουν γίνει αυτά στο μπάσκετ. Στον αθλητισμό γενικά.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά για τον Αντετοκούμπο.
0: Σε τρία χρόνια είπα, ρε φίλε. Δεν είπα τώρα.
1: Έλα εδώ, καλό μας παλικάρι.
0: Είπα για να έρθει τον χρόνο.
4: Έλα εδώ.
0: Αντετοκούμπο ή LeBron James.
4: Ναι, κορέδευε, εντάξει.
1: Όχι, αλήθεια,
0: για πες. Εγώ γουστάρω για Νάρα. Πεθαίνω για Νάρα.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα.
1: Ναι, Αλέξη. Να ρωτήσεις, φίλε.
0: Είναι δηλωμένη πρώτη
3: σκέψη. Ο Άρης έχει plan B αν στραβώσει του Σπανούλη ή θα πάει από την αρχή για να ζητήσει
1: τον Αλιμπίγεβιτ.
2: Όχι, έγραν B, δεν νομίζω. Και ο Γιάννη Καλάκοβιτ έχει στη λίστα σίγουρα. Από ό,τι ξέρω, σίγουρα με το που αν η απάντηση του Σπανούλη είναι αρνητική, το αργότερο μέχρι την επόμενη, το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ο Άρης θα έχει ανακοινώσει τον επόμενο πρώτο. Έχει δουλεμένο το plan B. Δηλαδή.
3: Άρα μέσα σε 10 μέρες θα ξέρει πώς θα κινηθεί.
2: Ναι, είτε έτσι είτε αλλιώς θα έχουμε τον επόμενο προπονητή του Άρη. Ο οποίος θα είναι, μακάρι να είναι ο Σπανούλης, γιατί ποιο τυφλός δεν θέλει το φως του. Αλλά ακόμη και αν δεν είναι, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, ο Άρης θα ψωνίσει προπονητή από το πάνω ράφι. Εντάξει, όπως θα ψωνίσει γενικά παίκτες από το πάνω ράφι για την επόμενη σεζόν. Για να σα δώσω να καταλάβετε, η λογική είναι. Από αμήνουα και πάνε.
1: Από
3: αμήνουα.
2: Την επόμενη. Από αμήνουα και πάνε.
1: Ναι. Οκ. Μάλιστα.
4: Εγώ πολύ θα γούσταρα να πάει, Άρη.
1: Κι εγώ πολύ θα το γούσταρα. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Εν αναμονή λοιπόν τη απάντηση του Σπανούλη. Όχι ότι με χαλάει.
2: Καλά να έρθει στον Άρη, παιδιά, το παλέ δεν θα φοράει κανένα.
1: Ναι.
4: Αλλά και respect στο μπασκετικό Άρη πάντα. Πάντα respect.
1: Από τον μπασκετικό Άρη έχουμε τα πολύ σημαντικά, είναι αναμονή της απόφασης του Σπανούλη. Από ποδοσφαιρικό τι έχουμε, φίλε?
2: Από ποδοσφαιρικό δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Σήμερα αποχαιρέτησε ο Θανασιάδης και τυπικά. Το είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν θα συνεχίσει τον Άρη. Απορίας άξιων που δεν αποφάσισε ο Άρης να τον κρατήσει. Εντάξει, ένα από τους καλύτερους παίκτες μιας δύσκολης σεζόν. Επέλεξε να συνεχίσει στον Ηρακλή, στον οποίο ανακοινώθηκε χθες. Και ο Γιάννης Κόντης, στο Εμπαρόδο.
1: Ποιος
2: ο σύμβουλος του...
1: Ο Γιάννης Κόντης.
4: Σύμβουλος στον Ηρακλή.
1: Τι λέτε, ρε.
2: Ο Γιάννης ο Κόντης από χθες είναι νέος σύμβουλος...
1: Και είναι σημενόημα αυτή.
2: ...στον Ηρακλή.
4: Πολυπρόσωπος Ηρακλής, πάντως φωνές παντού βλέπω.
1: Από παντού φωνές,
4: στον Ηρακλή, πολλές φωνές
2: βλέπω. Και πολύ
4: Άρη. Να συνεννοηθούμε λίγο.
1: Και πολύ
2: Άρη. Πολύ
4: Άρη, ναι.
2: Πήρε τον Κότε και πήρε τον εμπορικό διευθυντή του Άρη, τον Δημήτρη Τσοχετάκη, ο οποίος έφυγε από τον Άρη και πάει στον Ηρακλή.
1: Τι έκανε, ρε παιδιά, ο Γιάννης ο Κόντης όλα αυτά τα χρόνια?
4: Κάποια στιγμή στη Βουλή.
0: Βουλευτής είναι αυτός. Βγήκε το 23.
1: Ναι, ήταν βουλευτή με τις Σπαρτιάτες, ρε.
0: Σε καλά.
4: Ο βουλευτής ο Γιάννης.
0: Σπαρτιάτες, ελάτε και τέτοια.
4: Και θα φέρει και τέτοιο.
1: Τρομερό.
0: Θα φέρει το ρόπαλο μαζί τώρα.
4: Τη μισή Λατινική Αμερική θα φέρει τώρα.
0: Εντάξει, είναι, άκου τώρα.
2: Και φέρει και
4: καλά στάτες. Καλούς, καλούς.
0: Επειδή δεν ξέρει, ο Γιάννης Κόντης είναι...
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρέπει να το αλλάξει, το ξέρεις καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα. Μπορεί να είναι μέσα στο top 20, μην πω 10 και έχω τώρα, top 20 παραγόντων στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια για πλάκα.
2: Εγώ στη δεκάδα τον βάζω και πιο χαμηλά. Μιλάμε για τετραπέρατο άνθρωπο. Άστο, δεν υπάρχει. Είναι επιπλέον ολόκληρο. Έχει πολύ ψωμί.
0: Πολύ, πολύ ψωμί και είναι ικανός πιστεύω να τσακωθεί και να τα βρει με τον ίδιο άνθρωπο σε 40 δευτερόλεπτα. Στο ωραίο όμως, όχι τέτοιο. Δηλαδή...
1: Έχει πιο πολύ ψωμί από αυτόν που ήταν στο τραπέζι μας στα μπουζούκια. Με ποιο όνομα.
0: Ρε, άλλο έργο.
1: Άλλο έργο. Άλλο.
0: Αυτός που ήταν μαζί μας στα μπουζούκια ήταν.
1: Έχει ιστορίες.
0: Είναι
1: πολλές.
0: Το θέμα άλλη ιστορία. Είναι
1: ιστορίες πολλές.
0: Αυτός
4: που ήταν μαζί σας στα μπουζούκια είναι συγκλονιστική μορφή.
1: Συγκλονιστική.
4: Και ο μόνος που έχει κάνει αυτό που δεν έχει κάνει κανένας άλλος σε συγκεκριμένο δυνατό πρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μόνο αυτός τον έχει ισοπεδώσει.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
4: Αυτό respect.
1: Οπότε δεν περιμένουμε κάτι από τον Άρη άμεσα. Φούντας δεν έχει απαντήσει.
2: Όχι, όχι.
4: Μαζί με Σπανούλη. Θα απαντήσει.
2: Ας απαντήσει ο Σπανούλης πρώτα και το Φούντα του περιμένουμε.
3: Χαραμίζει μέρες για το Φούντα.
1: Μάλιστα. Έγινε, Άλεξ μου.
4: Είσαι ο γιατρός καρδιάς μας.
1: Να σε καλά. Για χαρά.
0: Μια συνταγογράφηση εκεί γιατί χανόμαστε.
1: Διαβάζω ένα μήνυμα, ένα donation εδώ που υπάρχει από τον Σίλβασιτς. Καλησπέρα στην ομάδα. Κωστάρα, το δώσαμε τον εφρό μας και σήμερα για τρία διαρκείας. Πατέρας και γυναίκα. Πατέρας, παιδί και γυναίκα. Έχω καλό προαίσθημα με το Δανό. Θα δούμε ωραία μπάλα φέτος. Διονυσάρα, για έλα καμία βόλτα.
0: Α, ναι, ο δικός μας. Βαλίτσα.
4: Έχεις δίκιο, αδερφέ μου. Πολύ νεφρό.
0: Πάμε για την τσάντα, ρε.
4: Πολύ νεφρό για τα διαρκείας.
0: Τελείωσε το πρωτάθλημα, ρε. Δε, πώς θα πας προετοιμασία αυτά. Εκεί που πας ταξίδια του χρόνου.
4: Τα βρούμε όλα. Τα πάω, το έχω υποσχεθεί του ανθρώπου, τα πάω.
1: Πού είναι αυτός ο άνθρωπος?
0: Καλυθέα.
1: Καλυθέα.
0: Στο δικό σου.
1: Εκεί είναι να πάτε. Εγώ νομίζω θα μου λέγατε εξωτερικό, ρε.
0: Όχι, ρε.
1: Καλυθέα.
0: Ο άνθρωπος παίρνει.
1: Θα σας πάω εγώ, ρε, παιδιά.
0: Μα δεν είπαμε τέτοιο, ρε. Για να πάμε να αγοράσουμε, είπαμε. Βαλίτσα και τέτοια έχουμε.
1: Α, έχει μαγαζί.
0: Σκευάζει βαλίτσες, φτιάχνει. Αυτή η τσάντα που μου δώσε, δεν έχω ακόμη, τον τιμώ. Είναι Παναθηναϊκός γνήσιος. 100-0, ο πατέρας του κλπ.
1: Πήρε και διάρκεια.
0: Όχι, είναι δυνατός, είναι και ωραίος, είναι συζητήσιμος. Δεν είναι, ρε, παιδί μου.
1: Ναι. Δεν είναι τι.
0: Με κάποιους δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή αυτό που έγινε χθες δεν μ' άρεσε εμένα.
1: Ποιο?
0: Και στο Καρισκάκι γίνει, δεν είναι, το λέω.
1: Ποιο?
0: Να παίζει από τα μεγάφωνα, να βγει με την κόκκινη μπλούζα, ο άλλος πήγε από την εταιρεία του
1: Καρισκάκι. Ρε φίλε, εδώ, μισό λεπτό, εδώ έχει γίνει παρεξήγηση. Τι δεν παρεξήγηση? Έπαιξε από τα μεγάφωνα.
0: Τι έπαιξε, με την Ντούκα του φωνάζανε.
1: Ναι. Ναι, ναι, δεν είπε κάποιο.
0: Πάλι, δεν σου εντάξει.
1: Ο άνθρωπο από τα μεγάφωνα. Μα δεν θα μπορούσε τώρα αυτό από τα μεγάφωνα.
0: Αυτό τώρα, μισό λεπτό τώρα. Αυτός,
1: αλλά προφανώς. Από την εξέδρα του φωνάζανε. Ναι, πήγαινε, ναι, άλλαξε μπλούζα.
0: Κάπως έχει μεταφερθεί. Έπρεπε να πτώσουμε την ηλία τώρα, λάθος κάνουμε, το συζητάμε έτσι. Λοιπόν.
1: Όχι, εντάξει, σιγά. Τι
0: έχει γίνει και στο Καρασκάκι.
1: Γελούσε πάντως αυτός. Τον είδα, ανέβηκε και πήγε να
0: πει. Γελάει, γελάει, γελάει αμήχανα.
1: Καλά, γελάει αμήχανα και ψιλοφοβάσαι.
0: Βράζει το σύστημα τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ψιλοφοβάσαι.
0: Μόλις κάνεις μπλούζα στα σκαλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρω, θα σου περιμένει μπλούζα.
4: Με την μπλούζα και τι έμπνευσαν αυτά να πάνε αυτή την μπλούζα.
0: Φίλε, άκου να δεις
1: κάτι. Τι έμπνευσαν αυτά. Σαν τη Σουζάνα το κάνε που πήγε στη φιέστα της ΑΕΚ με
3: ρίχνει. Μπορεί να προέκυψε
0: πριν πάει εκεί. Έχει έρθει σε ήττα του Ολυμπιακού με πράσινο,
1: μαλλί. Όχι σε ήττα, σε φιέστα.
0: Φιέστα ήταν.
1: Σε φιέστα ήταν.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα χειρότερο.
3: Με το ίδιο πράσινο,
0: δηλαδή, με πράσινο, μαλλί. Πράσινο μαλλί.
1: Με πράσινο μαλλί. Με πήρε ο δικός
3: μας. Είναι αυτό γιατί σου λέει, ξέρεις, γούρι. Με αυτό το πράσινο το μαλλί ήταν στο τελικό του conference.
0: Η μπλούζα στην γιορτή της ΑΕΚ. Όταν το είδα, έκανα, δηλαδή, έλεγα να πάω εκεί, να βάλω ένα κεράκι, λέω, να ευχηθώ για τη Σουζάνα σήμερα να πάω όλα καλά. Δηλαδή, πρέπει να το πω, αλλά εντάξει.
3: Είχε πάει καλά το
0: πράγμα. Αυτός έχει φύγει από μια εταιρεία τώρα, είναι Παναθηναϊκός. Δηλαδή, το γεγονός ότι πάει να δει Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ μετά από όλη αυτή τη ζωχάδα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι Παναθηναϊκός.
4: Αυτός
0: είναι κανονικός
4: Παναθηναϊκός και συζητήσεις. Και λες όχι σαν κάποιους άλλους, λες σαν τις αβερβελέδες. Θα πω εγώ.
0: Τι είπε?
4: Λέω εγώ, θα πω σαν βαρβελέδες. Γιατί πας και λες, είναι σαν κάτι άλλο παραθυριακού μου λες. Μια ηρωνίτσα όλη την ώρα στον Παναθηναϊκό. Χαλάρωσε λίγο.
0: Είπα ρε φίλε, δεν μπορεί, με κάποιος δεν μπορεί να συζητήσω.
4: Ναι, μπορεί να συζητήσει με του Ολυμπιακού.
0: Ρε φίλε, μισό λεπτό ρε φίλε.
4: Συζητήσει με του Ολυμπιακού.
0: Αναφέρθηκα με το παιδί εδώ που είχε ένα μαγαζί και πήγα στο μαγαζί, ήταν Παναθηναϊκό.
4: Αποθέωση.
0: Ότι έχει διαρκέ.
4: Αποθέωση το φίλο.
0: Μα και εγώ τον αποθεώνω και σου λένε γαμώ τα παιδιά.
4: Και πάω αμέσως με άλλους
0: που συζητήσω, ρε φίλε.
4: Με τη χωρίς.
0: Μα δεν πάω συζητήσω.
4: Γιατί πάω συζητήσω πανταχή μαζί σου, Διονύση. Μπορεί να συζητήσω πανταχή μαζί σου. Γενικά η πανταχή. Πιστεύει ότι υπάρχει πανταχή στον πλανήτη Γη που μπορεί να συζητήσει μαζί σου.
0: Πιο πιθανό να μην συζητάνε μαζί σου, τέλος πάντων.
1: Με το πρώτο
0: βλέπω το χοντρέλι.
4: Δεν το νομίζω.
0: Επειδή το βλέπω το χοντρέλι,
1: είναι μαζί σου.
0: Γιατί να μην πιθανό να συζητάνε μαζί μου πάντα.
4: Γιατί να μην συζητάνε μαζί μου. Γιατί να μην συζητάνε μαζί μου.
1: Καταρχά δεν είπε.
4: Άστο, ρε,
1: δεν είπε ο Βερβελέ.
0: Έλα, αυτό δεν μπορεί. Ο άνθρωπο φτιάχνει τώρα χημίκα ο άνθρωπο τώρα. Δεν είπε. Κάνε το παραμικρό.
1: Θα
0: κάνουμε μετάφραση.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ
4: δεν έχω ούτε μίγα.
1: Εδώ καλά κάνετε και δείχνετε.
4: Ούτε σφίγγα.
1: Κλείσω τα μικρόφωνα σε λίγο. Λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πω. Όπω
4: έχει σφίγγα, σφίγγεται.
1: Να πω ότι οι Παναθηναϊκοί πολύ δύσκολα μπορούν να βγάλουν άκρη με του Ολυμπιακού και οι Ολυμπιακοί πολύ δύσκολα με του Παναθηναϊκού. Να συμφωνήσουμε σε αυτό γενικότερο πλαίσιο. και να μην βλέπουμε φαντάσματα. Κώστα μου, δεν είπε, δεν είπε για σένα ο Διονύσης.
4: Δεν είπε για μένα.
1: Άρα μην το προσωποποιείς.
4: Λέει για τους Παναθηναϊκούς. Μπορεί Παναθηναϊκή, πιστεύει. Υπάρχει Παναθηναϊκό στον πλανήτη Γη. Μπορεί να συνοηθεί μαζί σου.
1: Με το Βερβελέ συγκεκριμένα. Με το Βερβελέ συγκεκριμένα υπάρχουν πολλοί Παναθηναϊκοί που μπορούν να συνοηθούν. Πάρα πολλοί.
0: Κανείς δεν συνοηθεί. Εντάξει.
4: Εντάξει,
0: δεν συνοηθεί κανείς. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μην τσακώνεστε, να είστε αγαπημένοι. Δεν χαλάνε φιλές για τα ποδόσφαιρα, τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε Ολυμπιακό και πες μου. Μέχρι τι ώρα θα σε έχω?
0: Για δεκάλεπτο.
1: Μόνο! Έλα, φίλε, πες το που να έχει. Τι έβγαζα
0: από τα πάση. Το πλασκετάκι έβγαλες και μιλάει, για τον Άρτη, επόμενο που πέρασες.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχετε τίποτα, δεν έχετε καμία εξέλιξη.
1: Τι δεν έχει εξέλιξη? Πας να χάσει το Γιάννη Τσουκ από τη Φενέρμπαχτς.
0: Δεν χάσω το Γιάννη.
1: Και εσύ μου λέγεις χθες ότι θα είναι δεύτερο τρίτος.
0: Δεν τρώω αυτό.
1: Εχθές εσύ μου έλεγες ότι ο Γιάννη Τσουκ θα είναι δευτερότερο.
0: Το μήνυμα στο Γιάννη Τσουκ είναι να έρθει εδώ και να είναι ο δύο μίνιμουμ. Αυτό λέμε.
1: Και να είναι ο δύο μίνιμουμ.
0: Ναι, γράψαν οι Τούρκοι ότι η Φενέρμπαχτς θα κοιτάξει και με τα λεφτά την ιστορία. Επίσης, εγώ ξέρω ότι η ρήτρα των 5 εκατομμυρίων.
1: Αυτό ήθελα να σα πω. Υπάρχει ρήτρα.
0: Ξέρω ότι η ρήτρα των 5 εκατομμυρίων υπήρχε για τη Λιόν. Δεν γνωρίζω αυτό που γράφουν. Να χρησιμοποιηθεί, τι θα κάνει, θα τα δώσει Φενέρ στη Λιόν, να τον πάρει δανεικό από εκεί. Ήξερα ότι τον deal των 5 εκατομμυρίων ήταν για τη Λιόν. Αν τα έδινε Λιόν δηλαδή με τον δανεισμό, τον έπαιρνε αυτόματα. Δεν ξέρω τι έχει ρήτρα ο Γιάννη Τσουκ 5 εκατομμύρια
1: από δανεισμό. Είναι δανεικό με οψιόν αγορά στη Λιόν.
0: Δεν είναι ενεργοποιεί όμω η Λιόν γιατί έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Έτσι. Είναι γνωστό αυτό. Και μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία που γράφουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι τον ήθελαν και το Γενάρη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καινούργιο δηλαδή τη Φενέρμπαχτσε. Έτσι απλά έχει ψηθεί τότε να πάει στη Λιόν. Εντάξει, δεν μου λέω, πώς να σου το πω.
1: Είναι φιλολογικό πολύ, ρε παιδί μου.
0: Εσύ, αυτό είναι δηλαδή καθαρά θέμα να δει ο Γιάννη Τσουκ που θα κάτσει μπίλια. Εγώ, αν δηλαδή ο Γιάννη Τσουκ δεν είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα είναι τεράστια έκπληξη στο δικό μου μυαλό, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα.
1: Καλά, αυτό δεν λέει
0: ναι,
1: κάτι.
0: Επίσης δεν είναι ξένο σώμα.
1: Είναι αναγκασμένο να είναι.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ξένο σώμα. Δηλαδή έφυγε και ήταν ενεργό. Μίλαγε με του συμπαίκτε του πρώην. Δηλαδή είναι ότι υπάρχουν και παίκτε που έχουν φύγει και δεν θέλουν να βλέπουν πίσω.
1: Ναι.
0: Και με τη μορφή δανεισμού και μετά το λύσανε. Πώς να σου το πω. Δηλαδή δεν είδα την ανάλογη δράση από τον Καμπελά. Δανεικό είναι ο Καμπελά. Είδα δηλαδή το Γιάννη Τσουκ να μπαίνει, να κάνει ομάδα μια νίκη, να βάζει ένα γκολ, να βάζει ένα post, να του σχολιάζει. Δεν ήταν δηλαδή ανενεργό ο Γιάννη Τσουκ. Και ο Μεντιλίμπαρ έχει παραδεχθεί στη σύσκεψη που έγινε και το είπαμε ότι έκανα λάθος, δεν του φέρθηκα καλά. Το έχουμε αναλύσει και δεν του φέρθηκε καλά.
1: Ναι.
0: Έγινε ιστορία με την Λεβερκούζεν, ήρθε εδώ και εκείνη τη μέρα ξεκλειδώνει ο Γιάννη Τσουκ και λέει στο μάνατζερ, βρε μου κάτι να πάω. Να φύγω. Και ήταν και έτοιμη η δουλειά με τη Λιόν. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι και ένα μέσο πίεση σε όλη αυτή τη ιστορία, στο να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα. Εγώ δηλαδή με τον LKB την κατάσταση που κλείσε το πρωτάθλημα. Το Γιάννη Τσουκ και ενδεχομένως ένα επιθετικό τρίτη. Δεν βλέπω δηλαδή ο Ολυμπιακός πάει από τη στιγμή αυτή να φέρει ένα top class επιθετικό. Ακόμη δηλαδή είναι μεγάλο π.χ. όπως λέτε, που ακούστηκε το όνομα στην ξάφη μολογία του Λεβαντόφσκι, ακόμη και αν είναι, ξέρω εγώ, δεν θα πάρει και ένα 17χρονο. Η τρίτη λύση θα περισσότερο στο μυαλό μου να είναι ένα παίκτη πώς ήταν ο Κοστούλας, ένα νέο παιδί. Ξέρεις λίγο πιο, δηλαδή ένα 24-25, περιφερειακός, λίγο ένα τέτοιο έργο. Υπήρχε πολύ καλή άποψη και το Γιάννη Τσουκ Ολυμπιακό το βοήθησε πάρα πολύ πέρυσι. Δεν βλέπω κάτι δηλαδή για να χαλάσει τόσο.
1: Τον βοήθησε από τη στιγμή. Πάνω στο Κασίδι το κεφάλι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, έχει κάνει
1: τον κόλ. Εκείνο τον κόλ στο κύπελο τον έχει.
0: Εντάξει,
1: σώσει.
0: Οποιοδήποτε στο κόλ δεν μπορούσε να το φάει, ρε φίλε όμως. Δεν τον προλαβαίνει.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι ο Γιάννη Τσουκ μπορεί και να μην ήταν στον Ολυμπιακό αν δεν είχε πάρει φόρα από αυτόν τον κόλ.
0: Ναι, αλλά αυτό που τον κράτησε τότε στον Ολυμπιακό ήταν με την Λίμπαρ.
1: Ναι,
0: ο Γιάννη
1: Τσουκ
0: να πάει στην Ιταλία τότε. Είχε βρει φόρμα να πάει στην Ιταλία.
1: Ναι, η Λιόν τι λέει σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Η Λιόν δεν δείχνει ότι μπορεί να ενεργοποιήσει αυτά τα λεφτά. Η Λιόν έχει και άλλο έργο. Έχει πάρει και τον Έντρικ δανεικό.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι
1: πιο ακριβώς.
0: Ναι, όχι πιο ακριβώς.
1: Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Το ιδανικό σενάριο θα του κρατήσει. Η Λιόν αυτή τη στιγμή καταρχήν είναι ομάδα που ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει μπροστά στον δρόμο.
1: Άλλο στυλ παίκτη.
0: Ναι, άλλο
1: στυλ παίκτη.
0: Αλλά υπήρξαν μάτσες που έπαιξαν και οι δύο μαζί, έπαιζαν ένας από τους δύο. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι.
1: Επίσης η Λιόν είναι. Δηλαδή, ο Γιάννη Τσουκ θα ήθελε να μείνει. Λιόν θα ήθελε.
0: Καλά πήγε.
1: Είναι και πολύ αγαπησιάρικη η ομάδα εκεί πέρα. Είναι κοντά ο κόσμος.
0: Καλά είναι, αλλά.
1: Βέβαια στραβεί ο κόσμος. Το γυρίζει λίγο τον μπιφτέκι.
0: Ναι, και τους κυνηγάει. Δεν είναι Μαρσέιγ. Δεν είναι Μαρσέιγ,
1: αλλά είναι αγαπησιάρικη ομάδα.
3: Πολλά προβλήματα όμως η Λιόν. Πολλά προβλήματα.
1: Έχει τώρα προβλήματα.
0: Δεν έχει λύσει. Έχει πολλά προβλήματα. Δηλαδή, να ακούσει τον Μίτσελ για Μαρσέιγ, άνοιξε την πόρτα και του βγήκε απ' έξω.
1: Ναι, η Μαρσέιγ είναι πολύ σκληρή κατάσταση.
0: Δεν κατάλαβε. Μαζέψαν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται ένα πακετάρι. Τον βοηθήσαν στο πακετάρισμα. Αυτό εννοώ. Κατάλαβε.
1: Κόντεψαμε να πάμε ξύλο ένα φεγγάρι στο Μασαλία. Ήσουν ακούστη, δεν είχε έρθει.
4: Όχι, τελικά.
1: Την έχω πει την ιστορία.
3: Το καλοκαίρι
1: στο μάτς που πέρασε ο Παναθηναϊκός στο πέναλτι. Ένας συνάδελφος έχει κάνει χειρονομία στους Μασαλούς την ώρα που βάζω Μλαντένοβιτς στο τελευταίο πέναλτι.
3: Πρέπει να το έχεις πει σε βραδινή.
1: Ναι, και ψάχναμε πού να κρυφτούμε, να μην φάμε ξύλο. Τέλος πάντων. Είναι και τα βραντισμένα παιδιά εκεί πέρα στη Μασάλη. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Οπότε είναι κάτι που θα το περιμένουμε. Κατάλαβες, δεν έχει να. Έχει να κάνει με το πώς θα πάει. Σου λέω αυτή τη στιγμή στη σύσκεψη είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ να μείνει η απόφαση.